καταφέρει να φέρει το Rhythm and Blues στα Ροντέος της Αμερικανικής Επαρχίας, να φέρει τα blues στα αστικά λευκά σαλόνια, το rock and roll στα ύποπτα μπαρ των πισοδρόμων που έπαιζαν παράνομη και επικίνδυνη soul. Η Etta James ήταν τραγουδίστρια πάνω και πέρα από τα μουσικά είδη και τους διαχωρισμούς κυριολεκτικά, καθώς τραγουδούσε σε να μην έχει ούτε μία αντίληψη περί του τι κάνει, τις μουσικές να διαφοροποιούνται μεταξύ τους, ενώ η ίδια η φωνή της και η συναισθηματική ενέργειά της που ανέδιδαν οι ερμηνείες της ήταν καταλυτική. Η Etta James βρισκόταν πάνω από τα παιχνίδια που στείνουν οι άνθρωποι μεταξύ τους για να μπορούν να βρίσκουν λόγους να διαιρούνται πολιτισμικά και πολιτικά.

Η διασκευή της Etta James στο Piece of My Heart, τραγούδι το οποίο πρώτη ερμήνευσε η Έρμα Φράγκλιν, η μεγαλύτερη αδερφή δηλαδή της Αρίθα Φράγκλιν, το 1967, και φυσικά ένα χρόνο αργότερα το 1968 διασκεύασε με τεράστια επιτυχία η Τζάνις Τζόπλιν.

Γεια σου Μάγια, θα συμφωνήσω μαζί σου. Εκπληκτική φωνή. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς έχει μείνει στην ιστορία. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς έχει μείνει στην ιστορία. Η Έτα Τζέιμς

Ιέτα Τζέιμς, λοιπόν, η οποία δεν υπήρξε καθόλου ματαιόδοξη ακόμα και την εποχή του αποκορυφώματος της εμπορικής επιτυχίας της στα πρώτα χρόνια των 60's. Τότε που η δισκογραφική βιομηχανία την ήθελε ξανθιά, σαν την Doris Day, να ποζάρει στα εξωφυλά της για να μπορέσει να καλοπιάσει τους νοικοκυρέους. Η Ιέτα Τζέιμς ήταν μια τραγουδίστρια που δεν ήξερε τα πώς και τα γιατί και συχνά η ζωή την έβρισκε απροετοίμαστη. Βούτυξε βουλημικά στην αυτοκαταστροφή των ναρκωτικών, στα 70's έκανε προσπάθεια να αποτοξινωθεί, ξανακύλησε σε όλη τη διάρκεια των 80's, μπήκε στην κλινική της Betty Ford, αλλά μέχρι και το θάνατό της δεν κατάφερε να κόψει την συνήθεια των υπνοτικών. Πίσω στα blues standards. The Sky is Crying του Elmore James από το 1959. Δεκάδες φυσικά επανεκτελέσεις για το συγκεκριμένο τραγούδι. Ανάμεσα σε αυτές που έχουν ξεχωρίσει είναι εκείνη του Stevie Ray Vaughan και φυσικά η ερμηνεία της Etta James.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης με αφιέρωμα στην Etta James απόψε. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία, εξαιρετικό λέει το αφιέρωμα σήμερα στη μοναδική Etta James με την ιδιαίτερα δυναμική και συνάμα συναισθηματική φωνή που κατάφερε με τις ερμηνείες της να αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην blues μουσική. Τι θα έλεγες για απόψε για το Trust in Me? Φυσικά, άμεσα τώρα.

Το Trust in Me, λοιπόν, της Etta James, η οποία θεωρείται ότι γεφύρωσε το κενό μεταξύ της Rhythm and Blues και της Rock and Roll μουσικής, είναι νικήτρια, όπως είπαμε, 6 βραβείων Grammy και 17 βραβείων Blues Music Awards. Είναι στο Rock and Roll Hall of Fame από το 1993, στο Blues Hall of Fame από το 2001 και στο Grammy Hall of Fame το 1999. Το περιοδικό Rolling Stone την κατέταξε στην θέση 22 της λίστας των 100 πιο σημαντικών τραγουδιστών όλων των εποχών και στη θέση 62 της λίστας των 100 πιο σημαντικών καλλιτεχνών στην ιστορία της μουσικής.

Το Misty Blue είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Bob Montgomery το 1966 και έγραψε μάλιστα για την Brenda Lee. Ο ίδιος θεωρούσε ότι το τραγούδι αυτό ήταν ένα δώρο για την Brenda Lee, μόνο που εκείνη το απέρριψε παρά το γεγονός ότι ο παραγωγός της είχε αγαπήσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Τελικά το Misty Blue γνώρισε επιτυχία από διάφορους καλλιτέχνες, ανάμεσά τους και η διασκευή που μόλις ακούσαμε από την Etta James. Γυρνώντας όμως ακόμα περισσότερα χρόνια πίσω, θα πάμε στο 1933 για ένα τραγούδι που πρώτη φορά ακούστηκε στο περίφημο Cotton Club, το Night Club του Harlem, από μια τραγουδίστρια με το όνομα Ethel Waters. Το τραγούδι έχει τον τίτλο Stormy Weather. Ακούστηκε, όπως σας είπα, για πρώτη φορά στο περίφημο Cotton Club. Αργότερα διασκευάστηκε από καλλιτέχνες όπως ο Frank Sinatra, η Dina Washington και άλλοι πολλοί, ενώ ακούστηκε και στην ομότιτλη ταινία του 1943. Stormy Weather, αμέσως τώρα από την Etta James.

0: Τον Απρίλιο του 2009 η Etta James πραγματοποιεί την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση με ένα σόου που έχει τον τίτλο At Last. Ένα χρόνο αργότερα, το 2010, μαθαίνει ότι πάσχει από λευχαιμία. Προλαβαίνει και κυκλοφορεί τον Νοέμβριο τον τελευταίο της δίσκο με τον τίτλο Dreamer. Πάντοτε η James δεν ακολουθούσε τις επιταγές της μουσικής βιομηχανίας ούτε στο θέμα της σιλουέτας, ούτε στη σχέση της με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, παραμένοντας βρώμικη και μποέμισσα ως το τέλος. Παλεύοντας με τους δαίμονές της, η αντισυμβατική αυτή ερμηνεύτρια θα υποστεί ως το τέλος με αξιοθαύμαστη δύναμη τις συνέπειες από την έλξη της και την έκθεση του εαυτού της. Οι ψυχιατρικές κλινικές και τα κέντρα αποτοξίνωσης ακολουθούν τα προβλήματα με το βάρος της, όπου φτάνει να ζυγίζει 180 κιλά, ενώ το ύψος της είναι μόλις 1,60. Όλα αυτά τα προβλήματα είναι που θα την θέσουν σε ακινησία για αρκετά χρόνια σε ένα πυρικό καροτσάκι. Πάμε για μία ακόμη δική σας επιλογή για τη συνέχεια, το Stop the Wedding αφιερωμένο στον Γιώργο.
1: If there's anyone here who knows why these two people should not be joined together, let them speak now or forever hold their peace.

Φανταστείτε λοιπόν σε τι κατάσταση είχε φτάσει να ζυγίζει 180 κιλά με ύψος μόλις 1,60. Γεια σου Μίνα, η στοιχειωμένη λέει επιθυμία μου ήταν ένα αφιέρωμα στην Έτα. Ακούγοντας τη φωνή της, το μυαλό διεισδύει στα τρίσβαθα της ψυχής και βρίσκει τις κατάλληλες νότες εναρμόνισης με το θείο. Με κάνει λέει να πιστεύω ότι θα αγγίξω τα αστέρια. These Foolish Things, αμέσως τώρα, αφιερωμένο σε σένα Μίνα. A cigarette that bears

Γεια σου Νικόλα μου, φυσικά και θα έχει Damn Your Eyes εκεί, κοντά στο κλείσιμο. Χρήστο, καλώς ήρθες. Γεια σου Πέτρο, με το Icing the Blues.

Πάμε για το επόμενο που θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα, αφιερωμένο στον Γιάννη από τις κυρίες εδώ που ακούνε την εκπομπή, που τους περιποιήθηκε στη συνάντηση που είχαν. Γιάννη, καλώς ήρθες λοιπόν σε αυτή την ραδιοφωνική γωνιά. Πάμε μέχρι το διαφημιστικό και επιστρέφουμε όπως πάντα με τα καλύτερα για το κλείσιμο.

Η διασκευή της Edda James στο This is a Man's World, αφιερωμένη στην Καλλιόπη και στο Λεωνίδα. Ελένη, εγώ σε ευχαριστώ. Καλή σου νύχτα και σε σένα, Μάγια. Καληνύχτα, Άργυρο. Χαίρομαι που πέρασες υπέροχα όπως μου γράφεις. Γεια σου, Ρένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις όμορφες ευχές. Καλησπέρα, Νίκο. Σχετικά μου λέει με το θέμα απόψε, θα είμαι ειλικρινής. Φοβήθηκα, μου λέει, την απόψινη θεματική, επειδή απέχει πάρα πολύ από τα ακούσματά μου. Ωστόσο, μου γράφει λόγω δουλειάς, άφησα ανοιχτό το ραδιόφωνο και τελικά όχι μόνο έφυγε νερό η εκπομπή, αλλά ήταν και πολύ ευχάριστη. Χαίρομαι ιδιαίτερα, Νίκο. Καληνύχτα, Χρήστο. Το πρώτο τελευταίο για απόψε θα είναι ένα από τα κλασικά επίσης. Ένα τραγούδι του 1946, το οποίο έγινε jazz standard και ερμηνεύτηκε, όπως είναι λογικό, από δεκάδες καλλιτέχνες, ανάμεσά τους η Έλα Φιτζέραλτ και η Ντίνα Ουάσιγκτον. Ξεχωριστή όμως πάντα θέση έχει η ερμηνεία της Etta James στο A Sunday Kind of Love, αφιερωμένο στην Έλενα.

Etta James, A Sunday Kind of Love. Καληνύχτα στον Χρήστο, στην Καλλιόπη, στην Μαρία στη Θεσσαλονίκη. Καλό ξημέρωμα, Πέτρο. Καληνύχτα, Λιάνα. Καληνύχτα στην Μαρία. Γεια σου, Ρίτσα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Αντώνης Μορτάκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τσεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Σε ένα μικρό αφιέρωμα σε αυτήν την τεράστια φωνή, την Etta James.

Η Έτα Τζέιμς, η οποία με τόσα πολλά προβλήματα υγείας έφυγε από την ζωή στις 20 Ιανουαρίου του 2012 στην Καλιφόρνια. Κάλυψε μια ποικιλία μουσικών ειδών, μεταξύ των οποίων η blues, η rhythm and blues, το rock and roll, η soul, η gospel, ακόμη και η jazz. Η James Etta Hawkins, λοιπόν, ή όπως μετονομάστηκε στη συνέχεια, Etta James, τελευταίο για απόψε στο αφιέρωμα που κάναμε σε αυτήν την τεράστια φωνή, θα είναι το τραγούδι που ζητήσατε περισσότερο από κάθε άλλο. Etta James, Damn Your Eyes, πολλά φιλιά, καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, γεια σας.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, φίλες, φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, είναι η 200η ημέρα του έτους, ε.
1: Πάει.
0: Πάει.
1: Και το 2026.
0: Ναι, άλλο ένα Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι το τρίτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου που διανύουμε. Άλλο ένα. Φεύγει ο Ιούλιος.
1: Αντίο, χαίρετε.
0: Άντε, γεια σας.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Τρεις ώρες θα είμαστε εδώ. Καλός ή κακός τώρα, όσοι μας συμπαθείτε, συγκεντρωθείτε. Όσοι μας αντιπαθείτε.
1: Στο καλό της Παναγίας.
0: Ναι, εντάξει, για να μην έχουμε εκνευρισμούς. Αποσυρθείτε ησύχως που λέμε. Λοιπόν, Κυριακή.
1: Μάλιστα.
0: Σε δύο λεπτά η ώρα θα είναι
1: 11 και 8 στους 97,8 στον Real FM.
0: Κάτι που σημαίνει ότι ακούτε, θα ακούτε τους Poo Rangers. Σκάρτα τρεις ωρίτσες μέχρι τις 2, δηλαδή την Κασιανή Βραχά.
1: Και το Δημήτρη Μιχαλέλη. Απέναντί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ σε good mood σήμερα, την κυρία Κατερίνη Βουτσά. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Βασιλική Κούτρα και στα δελτία ειδήσεων μας ενημερώνει για τα τελευταία νέα η Χρύσα Κλητσιώτη. Όλοι εσείς, studio@kirialfm.gr για τα email σας, 211-200-8200 για το τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Είναι Κυριακή της πρώτης μαζικής εξόδου για το καλοκαίρι των εκδρομέων. Χαμός γίνεται, δεν ξέρω αν με τις κινήσεις εκεί πέρα που βλέπεις εσύ στα συστήματά σου τι δείχνει.
1: Θα σου πω. Ναι.
0: Είναι Κυριακή επίσης και εκπτώσεων. Να ξέρετε, είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, θεωρητικά. Ανάλογα πως θέλουν να το διαμορφώσουν βεβαίως οι εμπορικοί σύλλογοι ένα περιοχή. Αλλά υπάρχει ένα προτινόμενο ωράριο το οποίο είναι 11 με 6 το απόγευμα.
1: Τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά μέχρι λίγο παραπάνω, ανάλογα με την αλυσίδα που έχει επιλέξει να είναι ανοιχτή σήμερα, γιατί δεν είναι όλες οι αλυσίδες ανοιχτές.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά τους δρόμους της Αθήνας που με ρώτησες προηγουμένως, είναι πεντακάθαροι. Ο Κηφισός είναι πιο πράσινος και από το παλιό Πασόκ.
0: Ναι.
1: Μόνο το κέντρο της Αθήνας έχει κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Και όταν λέω καθυστερήσεις, εννοώ την άνοδο της Συγκρού με Καλλιρόης Αρδιτού, αυτό το κομματάκι εκεί. Και στην Αμαλίας στο ύψος του Συντάγματος. Συντάγματος. Και κάποια, από ό,τι βλέπω, στα διόδια Φιδνών και Ελευσίνας έχει και εκεί κάποιες μικρές καθυστερήσεις.
0: Και είναι Κυριακή της ζέστης. Υποτίθεται είναι πρώτη μέρα αυτού που λέμε εμείς οι κανονικοί άνθρωποι, κάψωνα. Να μην τα ακούσει ο Τάσος Σωνιακός, γιατί οι μετεωρολόγοι το βλέπουν διαφορετικά τον κάψωνα. Είναι, ξέρετε, πάνω από 40 λένε για 3-4 μέρες κλπ. Θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. Οπότε είπα να ξεκινήσουμε έτσι το τραγουδάκι με ένα καλοκαιρινό για να μας φτιάξει τη διάθεση και να σας τη φτιάξει, αν θέλετε, από Διονύση Σαββόπουλο.

0: Το αφήσαμε λίγο να παίξει, διότι άμα κλείνεις τα μάτια, είναι εικόνες παλιών καλοκαιριών αυτό. Δεν ξέρω, εσύ επειδή είσαι και από χωριό, τα έχεις ζήσει όλα αυτά. Και τα φανελάκια και τα μπλουζάκια και το υποβρύχιο, τη βανίλια.
1: Καλά, εννοείται. Κάθε απόγευμα η γιαγιά μας έβαζε βανίλια.
0: Ναι, εικόνες άλλων εποχών είναι αυτά όμως, και άλλων περιοχών. Εδώ πέρα τώρα...
1: Όχι, μα ξέρεις τι, είναι ανάλογα και πού έχεις επιλέξει να ζεις και πώς...
0: Ναι, γι' αυτό λέω, άλλων εποχών και περιοχών.
1: Άμα μένεις τώρα στο κέντρο της Αθήνας...
0: Τι να σου πει όλο αυτό,
1: Πώς να το ζήσεις όλο
0: κέντρο αυτό. Αθήνας, παιδιά, και είναι σε εξέλιξη ένα θρίλερ...
1: Στην Κυψέλη.
0: Και δεν αναφερόμαστε τώρα με το μετρό.
1: Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Στην οδό Ευελπίδων, στην περιοχή της Κυψέλης. Τη βαλίτσα εντόπισε

0: 30 ετών, 1,65 με κόκκινα μαλλιά. Και περιμένουμε από τις αρχές να προχωρήσουν την έρευνα για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το θρίλερ που διεξάγεται στην Κυψέλη. Περισσότερο μπορείτε να διαβάσετε στο ενικός.gr και στο real.gr.
1: Επίσης είναι και μια Κυριακή, παιδιά, last dance που λένε, τελευταίος χορός.
0: Γιατί?
1: Τελικού, του τελικού, παιδάκι μου, ότι άλλο δεν είναι, last dance.
0: Νόμιζα έλεγες για κάτι πιο προσωπικό.
1: Όχι, θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Ναι, last dance, είναι Messi. Αποχαιρετάει.
0: Εντάξει, μόνο Messi είναι. Και η Ισπανία είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Η Ισπανία, άμα το βάλεις στη σειρά, είπαμε ότι στα κουτάκια είναι καλύτερη.
0: Ναι.
1: Αλλά σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή στο Μουντιάλ, επειδή δεν είναι κανονικοί άνθρωποι αυτοί που θα παίξουν εκεί πέρα.
0: Τι εννοείς δεν είναι κανονικά?
1: Δεν είναι κανονικοί άνθρωποι, ρε παιδάκι μου. Δεν συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους να φτάνουν στο τελικό Μουντιάλ, ούτε σε όλους τους αθλητές. Είναι κάτι παραπάνω. Υπεραθλητές είναι αυτοί που θα παίξουν εκεί πέρα.
0: Να σε ρωτήσω, ρε Δημήτρη, ο Γιαμάλ.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν ένα μωράκι σε μια.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Σε τέτοιες λοιπόν καταστάσεις. Δεν είναι, ξέρεις, το ποιος είναι καλός ή καλύτερος στους τελικούς. Νομίζω, επειδή εγώ το βλέπω και λίγο διαφορετικά και πιο συναισθηματικά, είναι, ρε παιδί μου, και τι παιχνίδι θα επιλέξει να παίξει μοίρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο αυτό που είπες, ωραία. Ο Γιαμάλ ήταν σε ένα διαφημιστικό πριν από πάρα πολλά χρόνια που ήταν με το Μέση.
0: Και είναι και οι δύο παιδιά της Μπαρτσελώνα.
1: Ναι, και τώρα υποτίθεται ότι είναι ο παλιός, 39 και ο 19. Είναι μια ιστορία αυτή. Γενικά νομίζω τελικώς, ό,τι και αν γίνει, θα έχει κάποιες ιστορίες να λέμε μετά.
0: Καλά,
1: δηλαδή
0: σίγουρα.
1: Θα είναι διαδοχή, θα δώσει ο ένας τα σκύπτρα, ναι, και το στέμα. Γενικώς οι Αργεντινοί έχουν δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στο Last Dance. Έχουν και το τραγουδάκι αυτό που έχουν βάλει, ότι αγωνιζόμαστε για τα Falklands, για τον Diego και για τον τελευταίο χορό του Λέο. Έχει γίνει τη τρελή με αυτό το τραγούδι. Το έχεις δει στα social media?
0: Δεν το έχεις δει?
1: Ναι, χαμός γίνεται με αυτό και το τραγουδούν και στα αποδυτήρια οι παίκτες. Ναι, έχουν βγάλει και βιντεάκια και με τον Μαραντόνα που υποτίθεται προτρέπει το Μέση, δεν θα το αφήσει στο στέμα και διάφορα τέτοια. Μεγάλη πόρωση. Άλλη μια ιστορία είναι ότι σήμερα συμπληρώνονται και 20 χρόνια από την. Όχι ακριβώς σήμερα. 2006 έκανε την πρώτη εμφάνιση ο Μέση σε παγκόσμιο κύπελο.
0: Και τώρα έχει ακριβώς 20 χρόνια σε παγκόσμια κύπελα.
1: Το τελευταίο του.
0: Εντάξει, δεν είμαι 40.
1: Θα σου συνεχίσω κι άλλα, ε.
0: Δεν νομίζω σε 40 τόσο θα ξαναπαίξει μετά.
1: Καλά,
0: στο
1: πότε
0: επόμενο,
1: να δεν γίνεται. Θα πάμε στον Τάσο Αρνιακό.
0: Πάμε στον Τάσο, ναι,
1: να
0: μας
1: πει τώρα αν έχουμε κανονικό καύσωνα θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Καλημέρα σας, Τάσο.
2: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Κασιανή.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Λοιπόν. Κοίτα, είπα πριν ότι για εμάς τους κανονικούς ανθρώπους λέμε ότι είναι μετεωρολόγος, ότι είναι καύσωνας. Οι μετεωρολόγοι τον καύσωνα το βλέπετε διαφορετικά. Πρέπει να είναι 3-4 μέρες, πάνω από 40 κλπ.
2: Όπως και να το κάνουμε, είναι καύσωνας. Να μην λυγόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι καύσωνας, ήπιος όμως θα έλεγα, αφού τα βράδια ακόμα είναι ανεκτά. Δεν θα προλάβουν να ζεστάνουν τα βράδια, διότι από την Τετάρτη και μετά ψυχρές μάζες έρχονται από τα βόρεια, φέροντας βροχές, καταιγίδες και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας 5-6 βαθμούς σε σχέση με τις θερμοκρασίες της Δευτέρας και της Τρίτης. Έτσι μπορεί από εκεί και πέρα να πάρουμε πάλι μία ανάσα. Όσον αφορά σήμερα Κυριακή, περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες και στα βουνά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας σποραδικές καταιγίδες μικρής έντασης και διάρκειας. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στα δυτικά και τα βόρεια και βοριάδες στο Αιγαίο 3 με 5, τοπικά έως και 6. Θερμοκρασία. Στις Κυκλάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά και ιδιαίτερα στην Κρήτη θα φτάσει τους 36 με 37-38 στην πεδιάδα της Μεσαράς. Ενώ στα Ηπειρωτικά θα φτάσει τους 38 με 40, δεν αποκλείεται και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στα Ηπειρωτικά όταν λέμε όμως, μιλάμε για τις πεδιάδες της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, γύρω από τη Λαμία, στην Αργολίδα και στο Αγρίνιο, αλλά και στην Σπάρτη. Αυτές θα είναι οι περιοχές που θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Στην Αττική περιμένουμε

0: ήταν αργυρός, να φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, 36 με 37, ενώ στη Θεσσαλονίκη με τις τοπικές μπόρες πάντα πιθανές στο Χωριάτι θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Δευτέρα, παρόμοιες καιρικές συνθήκες, η θερμοκρασία θα τσιμπήσει, θα φτάσουμε τους 40-41 βαθμούς Κελσίου, όπως και την Τρίτη. Την Τρίτη και την Τετάρτη περιμένουμε μάλιστα και σκόνη από την Αφρική. Η Τετάρτη θα είναι μια μέρα μεταβατική, καθώς από τα βόρεια θα αρχίσει η θερμοκρασία σταδιακά να υποχωρεί, ενώ στις ανατολικές και νότιες περιοχές η ζέστη θα κρατηθεί ακόμα μέχρι και το απόγευμα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε και σκόνη την Τετάρτη. Οι άνεμοι πάντα δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 με 6 υποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από την Πέμπτη και μετά θα υποχωρήσει στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου μέγιστη τιμή.
1: Τάσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, και για να τα κλείνουμε τα του τελικού, Εσκανή μου, στις 10 η ώρα, Νιου Τζέρσι σήμερα, στο γράφεται, ιστορία λέει γράφεται, είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρω πόσες δεκαετίες, οι ομάδες που παίζουν στον τελικό μιλάνε, είναι ισπανόφωνοι όλοι.
2: Θα πέσει το βίσουμο
1: τσακούδες. Δηλαδή εκεί πέρα ο ένας θα μπινελικώνει τον άλλον και ο διπλανός τον καταλαβαίνει.
2: Δεν καταλαβαίνει τι λέει, ναι.
1: Ναι. Ο διαιτητής δεν θυμάμαι τι, ο Σλοβαίνος πρέπει να είναι.
2: Αυτός
1: δεν... Ναι, αυτός δεν καταλαβαίνει γρή. Εκεί μπορεί να παίρνουν πινελίκια και αυτό να μην καταλαβαίνει.
2: Θα έχει κάνει τα χείριθμα στον πινελίκι, το ισπανικό, τις βασικές, τα βασικά θα τα έχει μάθει.
1: Ναι.
2: Άμα είναι και χρόνια διαιτητής, που περισσότεροι ποδοσφαιριστές ισπανόφωνοι είναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, 10 η ώρα είναι ταυτόχρονη μετάδοση ΚΕΡΤ 1 και ΚΕΡΤ 2 σπορ. Σε αυτόν τον τελικό που σίγουρα θα γράψει ιστορία, σίγουρα θα έχουμε πολλές ιστορίες μετά να πούμε. Είτε για το Μέση, είτε για την παράδοση των Σκύπρων στο Γιαμάλ. Αυτά είναι τα δύο βασικά. Εγώ θεωρώ, αν και δεν είμαι Αργεντινή, αλλά μου αρέσουν, όπως είπαμε, οι ιστορίες και τα σύμβολα. Καλό είναι να φύγει ο Μέση με ένα τέτοιο τρόπο,
2: Εντάξει, ωραία. Και οι υπόλοιποι τι θα κάνουν, δηλαδή, να φύγει ο Μέση
1: χρόνια.
2: Με αυτόν τον τρόπο.
1: Έχουν χρόνια.
2: Έχουν χρόνια, ρε Δημήτρη. Μπορεί
1: γιατί
2: ο άλλος
1: είναι 19.
2: Μπορεί να πάθει χιαστούς αύριο μεθαύριο και να μην ξαναπαίξει ποτέ.
1: Μου.
2: Γιατί να πρέπει ο μεγαλύτερος να.
1: Δεν είπαμε μεγαλύτερο. Είπαμε ο καλύτερος. Είναι ο καλύτερος προπονητής, ποδοσφαιριστής.
2: Δεν πέρασε ο Εμπαπέ στα γκολ.
1: Καλά, δεν είναι αυτό. Όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει υπάρξει στον κόσμο.
2: Εντάξει, μπράβο του και συγχαρητήριά του. Να
1: μην φύγει έτσι όπως πρέπει.
2: Γιατί δεν δίνει τόπο στη νέα γενιά, έχει πάρει, δεν έχει πάρει μουντιάλ, έχει πάρει.
1: Έχει πάρει.
2: Τι κάνει.
1: Θέλουμε back to back.
2: Τι back to back, ρε Δημήτρη.
1: Νιώθουν αδικημένοι, λέει. Τους κόψανε, τους κλέψανε ένα κύπελο. Τι να σου πω η Αργεντίνη.
2: Τι τους κόψανε.
1: Δες το τραγούδι. Τους κόψανε ένα κύπελο. Δες το τραγουδάκι τους να καταλάβεις.
2: Δεν θέλω να καταλάβω. Λέω ότι να το πάρω καλύτερο και όχι ο Μέση.
1: Μάλιστα, okay.
2: Όχι, κατάλαβε τι εννοώ. Να το πάρει πιο, η καλύτερη ομάδα και όχι η Αργεντινή, επειδή είναι ο Μέση.
1: Ωραία,
2: αυτό
1: καλά, θα τα δούμε. Λοιπόν, παιδιά, επίσης να προσέχετε σήμερα. Έχουμε ψηλό κίνδυνο, δηλαδή νούμερο 3 βεβαίως, σε πάρα πολλές περιοχές. Μην τις πούμε τώρα. Είναι η Αττική, είναι η Εύβοια, πάρα πολλές, πάρα πολλές.
2: Λες, αυτή την υπόθεση στη Μεσσηνία την είδες. Που απειλούσαν, συνελήφθησαν δύο άτομα οι οποίοι έπαιρναν χρήματα από αγρότες για να αφήνουν το νερό από το αρδευτικό σύστημα να πηγαίνει στα χωράφια τους και όσοι αρνούνταν να τους πληρώσουν τους έβαζαν φωτιά στα κτήματα, στους γαργαλιάνους.
1: Έλα. Είναι αυτό που λέγαμε χτες, οι τρεις συλλήψεις. Θυμάσαι που σου είχα πει χθες για τρεις συλλήψεις. Μήπως είναι αυτό.
2: Αττική, Ρέθυμνο και Μεσσηνία είναι αυτές οι συλλήψεις.
1: Μεσσηνία είναι τρεις που έγινε.
2: Δύο.
1: Ωραία, οκ.
2: Okay. Ίδιες παλιές. Το θέμα είναι ότι το story είναι αυτό. Δηλαδή ότι,
1: και εκβιασμοί δηλαδή.
2: Εκβιασμοί, κανονικότατη. Δηλαδή με πληρώνεις να σου αφήσω το νερό, ίσω και το κτήμα. Πολύ ωραίο, ε. Και στην Αττική έπιασαν με κάμερα ασφαλείας έναν τύπο που έβαλε φωτιά στην άνοιξη.
1: Να. Μάλιστα. Έτσι.
2: Λαλήσαμε γενικά.
1: Παιδιά, επίσης να μας ακούσετε σήμερα γιατί είναι συλλεκτική αυτή η εκπομπή, διότι εμείς φεύγουμε, να ξέρετε, διακοπές εννοούμε.
2: Ο κύριος Δημήτρης περισσότερο.
1: Ναι, η
2: εγώ
1: κυρία Κασιανή.
2: Θα με πίσω.
1: Η κυρία Κασιανή φεύγει, διακοπές πάλι. Διακοπές είναι που ήταν δύο εβδομάδες εδώ πέρα. Δύο ήσουν, σερή ή τρεις εβδομάδες. Τρεις. Μπορείς ανάσα.
2: Όχι, όχι, έκατσα το Σαββατοκύριακο το προηγούμενο. Όχι, ρε,
1: α,
2: Δημήτρη.
1: Ωραία, εντάξει, μια χαρά. Πάει με διακοπές και η Κασιανή θα επιστρέψει.
2: ο κύριος Δημήτρης, θα δούμε.
1: Θα δούμε, ρε παιδάκι μου, εντάξει τώρα. Αν θα επιστρέψουμε, τι θα κάνουμε κλπ. Ας ξεκουραστούμε και βλέπουμε.
2: Ναι.

0: Να πούμε καμιά καλημέρα εδώ στους φίλους μας.
1: Αμέ.
0: Στον Παύλο από το Ντιούσελντορφ. Στον φίλο του Διονύση. Αν θα ρίξει, χαλάζει, λέει, ρωτάει ο Διονύσης. Θα χαλάσει ο καιρός, μας είπαν, αλλά για χαλάζει. Κάνει πλάκα.
1: Όχι, προφανώς δεν κάνει πλάκα.
0: Ο φίλος ο Σταύρος του άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι του Σαββόπουλου. Ο Μιχάλης, άντε να έρθει ο χειμώνας να κάνουμε σκι στην Αμαλίας. Αυτή είναι ευχή του Μιχαλέλη. Έφιασε να κάνουμε σκι στην Αμαλίας.
1: Να κάνουμε.
0: Πάντως σε μένα, να σου πω και να λέμε του στραβού το δίκιο τώρα.
1: Καλά,
0: έτσι.
1: Πόσο, περίμενε. Μια-δυο φορές έχει χιονίσει στο κέντρο της Αθήνας και το έχει στρώσει.
0: Μου είχε πει.
1: Δεν είναι και για σκι.
0: Να πάρω έλκυθρο και εγώ το πήρα.
1: Στο
0: αλλά χιόνι δεν έριξε τόσο.
1: Στο είχα πει, έριξε εκεί που έπρεπε. Όμως εκείνο που σου είπα αμέσως μετά είναι ότι σε κάθε μήνα θα έχει βροχή.
0: Ναι, όχι, όχι. Λέω αυτό που δεν έπιασε.
1: Χιόνι, ναι, χιόνι, ναι. Δεν είχαμε χιόνι. Δεν είχαμε χιόνι.
0: Το αποσυρθείτε ησύχως, το είπε ο κύριος Δημήτρης, αγαπητέ Δημήτρη. Εγώ είπα στο καλό της Παναγίας, αλλά το ίδιο νόημα έχει. Δεν καταλαβαίνω αυτό το μαζοχισμό που έχετε μερικοί. Αν δεν σας αρέσει αυτό που ακούτε, δεν σας έχουμε δεμένους σε κάποια καρέκλα. Μπορείτε να αλλάξετε το σταθμό, μπορείτε να κλείσετε το ραδιόφωνο τελείως. Αν σας αρέσει να ακούτε διαφορετικές απόψεις με τις οποίες δεν συμφωνείτε, καλώς να είστε εδώ να τα λέμε, να συζητάμε τις διαφορετικές μας απόψεις. Αλλά δεν καταλαβαίνω το λόγο που να μην υποφέρεις να με ακούς και να συνεχίζεις να έχεις το ραδιοφωνάκι σου 97,8.
1: Α, ωραία. Είναι και εφευρέτης. Ο Δημήτρης.
0: Ναι, έχει βάλει ένα λογισμικό.
1: Έχει, λέει, ένα μικρό λογισμικό που μόλις ακούγεται η φωνή σου διακόπτει τον ήχο. Μπράβο, ωραίο.
0: Εντάξει,
1: αυτό.
0: Βρήκε ο άνθρωπος τρόπο να ακούει. Θέλει να ακούει εσένα, μάλλον.
1: Όχι. Εμένα.
0: Όχι, όχι, για μένα το λέει.
1: Την ακούω γιατί είναι από χωριό και εφαρμόζω ένα λογισμικό που μόλις ακούγεται η φωνή σου, εμένα.
0: Α, για σένα τα λέει,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, όπως και να έχει, δεν είναι ωραία αυτά.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Ο φίλος ο Ιωάννης, back to back, λέγεται και χρυσό παπούτσι για τον Μέση. Θα με θυμηθείς, λέει ο Ιωάννης του Πετρούπολη. Βίβα Αργεντίνα.
1: Ναι. Ναι, τώρα η αλήθεια είναι ότι χθες ο Εμπαπέ έβαλε δύσκολα στο Μέση. Τον πέρασε για δύο γκολ.
0: Πούσε δύο γκολ, ναι.
1: Ναι. Δεν πειράζει τώρα, δεν πειράζει. Α, ορίστε, το παραχωρούμε το χρυσό παπούτσι, έστω. Α, πάρουμε εμείς το χρυσό αγαλματάκι, άμα είναι.
0: Καλημέρα στους που Rangers, λέει ο Real Blogger. Προσπαθώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς το Μιχαλέλη τα Σαββατοκύριακα.
1: Να το φαντάζεσαι, να το φαντάζεσαι.
0: Φαντάσου το Real Blogger, φαντάσου το.
1: Δημήτρη μου, το διάβασα το μήνυμά σου. Προφανώς δεν καταλαβαίνεις, το έχεις στείλει πολύ νωρίτερα, κάνεις προληπτικά, όπως κάνουν κάποιοι προληπτική λογοκρισία. Εσύ κάνεις προληπτικές επιθέσεις, να το κοιτάξεις, να το κοιτάξεις. Λοιπόν, πάμε σε...
0: Τίτλοι είδους ειδήσεων με τη Χρύσα Κλησιώτη και θα επιστρέψουμε.

0: άλλος ένας λόγος που καθιστά αυτή την εκπομπή συλλεκτική είναι ότι δεν έχω ξανακούσει 11 και μισή στο και μισή που βάζει τα τραγούδια Κασιανή να βάζει τέτοια πράγματα. Όχι. Θανατικά βάζει μόνο.
1: Καλά, και
0: τα
1: αυτό...
0: βλάχικα εκεί πέρα κλπ. Εντάξει, αυτό δεν είναι και με στην τρελή
1: χαρά.
0: Με του στίχοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, επίσης το τραγουδάει, παιδιά,
1: Μάλιστα. Μου αρέσει. Τα τραγούδια που βάζω μου αρέσουν, Δημήτρη. Δεν τα βάζω μόνο επειδή σα σήμερα έφυγε ο τόρο.
0: Όχι, βρήκε μία αφορμή.
1: Βρήκα μία αφορμή να βάλω τραγούδια που μου αρέσουν. Αλλά έχει ξαναβάλει.
0: Ναι, το ζήτημα είναι αν βρήκαν αφορμή, αν βρουν αφορμή σήμερα που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Να πάνε να ψωνίσουν οι καταναλωτές.
1: Ναι, γιατί έχουμε και εκπτώσεις. Είναι η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πρώτη Κυριακή και κλείνει και η πρώτη εβδομάδα των εκπτώσεων.
1: Και πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Κουγιουμτζή, αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Γεια σας, κύριε Κουγιουμτζή.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κυριακή.
0: Γεια σας, τι γίνεται, πώς πάει εκεί η κίνηση, τι γίνεται. Άμα ξεκινάτε με.
2: Κύριε Μιχαλέλη, ζέστη πολύ.
0: Τουλάχιστον δεν είναι και το όχ, δηλαδή που είναι προς τα κάτω το άλλο το φωνή, ναι.
2: Πολύ ζέστη, αλλά κρύες τσέπες. Φαίνεται ότι δεν έχουμε ένταση. Ήταν και κάπως αναμενόμενο παρά τις προσδοκίες που υπήρχαν. Γιατί πάντα υπάρχουν προσδοκίες σε μια εκδοτική περίοδο. Λόγω των τιμών που υπάρχει και λόγω του ότι και πολλά νοικοκυριά περιμένουν τις εκπτώσεις για να ψωνίσουν, γιατί δεν τους περισσεύει εδώ που τα λέμε. Άρα βρίσκουν ευκαιρία να κάνουν τις αγορές. Αλλά είναι περιορισμένες πάλι αυτές οι αγορές, γιατί ο καταναλωτής πια ιεραρχεί αυτές τις υποχρεώσεις, ξεκινάει από τα τρόφιμα, από το ρεύμα του, τα ενίκια του και μετά καταλήγει αν θα βγει και στην αγορά να ψωνίσει κάτι για τον εαυτό του, για τα παιδιά του, για τους φίλους του. Κινήθηκε λίγο υποτονικά η εβδομάδα που μας πέρασε. Σήμερα έχει κόσμο πάλι. Εγώ το ευχάριστο είναι ότι βλέπω κόσμο βέβαια και στην τουριστική περιοχή τα οποία δραστηριοποιούμε. Αρκετό κόσμο, χωρίς και αυτοί να έχουν την απόδοση, είναι δυσανάλογο αυτό που βλέπουμε. Τις αφήξεις με αυτά που αφήνουν στα ταμεία μας και οι ξένοι. Άρα τους έχει αγγίξει και αυτούς η κρίση φαίνεται και δυσκολεύονται, έρχονται με ένα σχετικό πακέτο.
1: Ολοκληρώστε.
0: Να σας πω, μήπως κύριε Κουγιουμτζή, μήπως το γεγονός αυτό που είπατε, ότι τώρα μεταξύ μας οι εκπτώσεις είναι από 13 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου, σωστά, να κάνω λάθος.
2: Άρα
0: ουσιαστικά μιλούμε για μία περίοδο στην οποία κατά το μάλλον ή τον εμπάσχεδος κατά το μάλλον είναι οι διακοπές που κάνουμε. Μήπως θα έπρεπε λίγο να αναθεωρηθεί το πότε είναι αυτό το διάστημα των εκπτώσεων, μήπως θα ήταν καλύτερο και πιο αποδοτικό για εσάς και για εμάς τους καταναλωτές να είναι, ξέρω εγώ, Ιούνιο. Δεν λέω Σεπτέμβριο, γιατί τότε έχουμε τα σχολικά. Μπορεί να είναι και Σεπτέμβριο, δεν ξέρω. Μήπως πρέπει να το ξαναδείτε αυτό. Γιατί λείπει κόσμος. Και τότε
2: ξέρετε. Μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Όχι μόνο για τις εκπτωτικές περιόδους, αλλά και για τις προσφορές. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, όλο τον χρόνο έχουμε προσφορές. Αυτό είναι και εις βάρος βέβαια κυρίως των μικρών επιχειρήσεων που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διαφημιστική καμπάνια, προφητείες.
0: Ναι, και κουράζεται και ο κόσμος. Δεν ξεχωρίζει την έκδοση, ακριβώς, την προσφορά σου.
2: Αυτό ακριβώς που λέτε είναι. Υπάρχει σύγχυση και στον καταναλωτή. Σου λέει πριν από 20 μέρες, 30 μέρες υπήρχε μια προσφορά. Τώρα έκπτωση, τώρα το ένα, τώρα το άλλο. Κάπου αυτό κουράζει και τον καταναλωτή, τον δυσκολεύει και στις αγορές τους και έχουμε πει μήπως να βάλει η πολιτεία κάποιους όρους και κανόνες και μετά από συζήτηση και μαζί μας, ούτως ώστε να διευκολυνθούν και οι επιχειρήσεις αλλά και οι καταναλωτές. Και μέσα στη συζήτηση είναι και αυτό που λέτε και εσείς, προκύπτει ότι ενδεχομένως να αλλάξει και η περίοδος και να μικρύνει. Εγώ δεν θα ήθελα μικρότερη περίοδο, αλλά πιο συμπυκνωμένη και πιο ουσιαστική. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει μέχρι τέλος Αυγούστου, μπορεί να είναι όλο τον Ιούλιο, ξέρω εγώ, ή μέχρι τις 20 Ιουλίου. ούτως ώστε να ξέρει ο καταναλωτής ότι τις συγκεκριμένες ημέρες θα βρει μια εκπτωτική περίοδο δυνατή, δυναμική, θα βρει αυτό που θέλει στην τιμή που το θέλει. Νομίζω ότι έτσι τουλάχιστον συζητιέται από τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο. Τώρα η πολιτεία δεν ξέρω πώς και γιατί.
0: Πώς το βλέπει, ναι.
2: Ναι, γιατί εκεί υπάρχουν και τα συμφέροντα των μεγάλων και υπάρχει εδώ μια, ξέρετε, ένα κυνήγι κατά κάποιο τρόπο μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων στο οικονομικό κομμάτι. Πάντα εις βάρος βέβαια των μικρών και γι' αυτό βλέπουμε και πολλές επιχειρήσεις πια να κλείνουν, να βάζουν λουκέτο γιατί δεν μπορούν να αντέξουν τον έντονο ανταγωνισμό και τη μειωμένη αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή.
1: Είναι πολύ νωρίς βέβαια για αυτό που θα σας ρωτήσω, αλλά αυτός ο φόρος, ο δασμός που μπήκε στις παραγγελίες από το εξωτερικό, από τα μαγαζιά, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα ηλεκτρονικά καταστήματα, έχει βοηθήσει καθόλου, έχει τονώσει καθόλου την αγορά?
2: Θα έλεγα ότι υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός, το έχουμε πει και από τη δική σας συχνότητα, μεταξύ των ευρωπαϊκών ιστοσελίδων και των ιστοσελίδων από τρίτες χώρες. Εμείς θα θέλαμε να καταργηθεί εντελώς αυτή η κατάσταση, το de minimis που λέμε, ούτως ώστε να φορολογούνται όπως φορολογείται και η ευρωπαϊκή ιστοσελίδα, όπως φορολογείται και η ελληνική, και να έχει και το αντίστοιχο ΦΠΑ και τα τελωνιακά τέλη. Τώρα με ένα 3 ευρώ που έχει μπει ανά είδος, θα έλεγα ότι δεν σώζεται η κατάσταση, δεν λύνεται. Μιλάμε για 250.000 περίπου δέματα ημερεσίως πριν από αυτή τη διαδικασία ερχόντουσαν στη χώρα μας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να προχωρήσει γρήγορα η Κομισιόν βέβαια να λύσει το πρόβλημα, όχι το 28 όπως έχει ορίσει Ιούλιο του 28, αλλά από τώρα, και να υπάρχει ένας θεμητός ανταγωνισμός για όλους μας. Γιατί και εμείς αν δεν είχαμε ΦΠΑ, αν δεν είχαμε φορολογία και αν δεν είχαμε όλα αυτά τα τελωνιακά τέλη που επιβάλλονται, καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε πολύ καλύτερες τιμές, ίσως και ανταγωνιστικές αυτών των ιστοσελίδων. Και εδώ υπάρχει και ο φόβος του τι αντικείμενο μας στέλνουν. Γιατί πολλές φορές ξέρουμε πολύ καλά ότι και αυτά είναι επικίνδυνα και για τα παιδιά και για τη δημόσια υγεία και δεν έχουν και την πιστοποίηση το ΣΥΗ που έχουν τα προϊόντα που μπαίνουν στην Ευρώπη και υποχρεούνται να έχουν. Άρα θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, έτσι.
0: Κύριε Κουγιουμτζή, εσείς αν δεν κάνω λάθος, η επιχείρησή σας είναι στο, ας πούμε, στο ευρύτερο κέντρο και σε κάθε περίπτωση έχετε την εικόνα με την κίνηση των τουριστών. Αυτό βοηθάει καθόλου?
2: Βοηθάει ναι. Γιατί δεν το έχει, ας πούμε, η Νέα Ιωνία. Έτσι, ναι. Δεν το έχει η Νέα Σμύρνη. Λέω τώρα κάποιες
0: προφανώς, ναι.
2: Που δεν φτάνει ο τουρίστας. Εκεί όμως δεν έχουν έστω και αυτό το ΣΥΝ που έχουμε εμείς.
0: Ναι.
2: Εδώ ο τουρίστας θα περάσει. Έτσι, είμαστε δίπλα στην Ακρόπολη, έχουμε αυτή την τύχη. Παρ' όλα αυτά είναι αυτό που είπα και πριν, ότι δεν έχουμε τη μεγάλη δυναμική εκ μέρους του τουρίστα, τη δυνατότητα να ξοδεύει και αυτός.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί να έχει αγγίξει η κρίση, φαίνεται έτσι. Και μας λείπουν και οι Αμερικανοί τουρίστες και οι Αυστραλοί και οι Καναδοί, είναι λιγότεροι φέτος, οι οποίοι ξοδεύουν, είναι τα βαριά πορτοφόλια που λέμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, για τους Αμερικανούς, άντε και τους Καναδούς, να το καταλάβω, οι Αυστραλοί γιατί φέτος όχι? Πού να ξέρετε?
2: Είναι λόγω πολέμου, επειδή οι αεροπορικές εταιρείες...
0: Τα εισιτήρια πρέπει να έχουν αυξηθεί αρκετά πολύ.
2: Ακριβώς και αυτό, αλλά και πολλές φορές είχαν διάμεσους σταθμούς εκεί, τη Μέση Ανατολή,
0: σωστά, Κατάρες, τώρα δεν προσφέρεται. Ιράτα,
2: και τώρα δεν προσφέρεται. Με χαμηλότερες τιμές. Ήταν τώρα πηγαίνουμε σε διαφορετικές διαδρομές με τα κόμιστα ακριβότερα, έτσι. Καταλαβαίνετε.
0: Μακάρι να πάνε καλά, κύριε Κουγιουμτζή, οι δουλειές, γιατί αυτό δεν έχει να πάει μόνο. Δεν θα βγάλετε εσείς λεφτά, οι υπάλληλοι σας, όλος ο κύκλος θα κινηθεί το χρήμα. Μακάρι να κινηθούν τα πράγματα.
2: Ναι, η οικονομία γενικότερα, κύριε Μιχαλέλη, έτσι, θα κινηθεί, ναι. Γιατί και εμείς εισπράττουμε φοιτητά, το αποδίδουμε, αυτά είναι έσοδα για το κράτος, φορολογίες, υπαλλήλους, επιδόματα, τώρα το επίδομα της αδείας κλπ. Και μακάρι να έχουμε περισσότερες δουλειές και να ελαφρυνθούν οι επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να δίνουν και μεγαλύτερους μισθούς. Θα είναι προς όφελος της οικονομίας, αλλά και εμάς, των ίδιων των επιχειρήσεων, γιατί το χρήμα αυτό θα επιστρέψει κάποια στιγμή και στα ταμεία μας.
1: Κύριε Κουγιουμτζή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Να είστε καλά, ήταν ο κύριος Νίκος Κουγιουμτζής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας.

0: FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κασιανή,
1: ναι.
0: Τι τραγούδια ακούμε?
1: All you need is love. Όχι. Έχεις βάλει λάθος επίτηδες.
0: Τι ώρα είναι, Κασιανή?
1: Α, είναι παρατέταρτο, ρε εσύ. Α, ακούμε το κακανάο.
0: Εντάξει, με την τρίτη παίρνεις μπροστά.
1: Να σου πω κάτι. Μου λες τι.
0: Επίτηδες το έκανε, το είχαμε για πριν. Το κράτησε η Κατερίνα.
1: Το κακανάο.
0: Η Βουτσά, για να δει αν διδάχτηκες χθες. Δεν, ανεπίδεξε.
1: Beach Boys.
0: Α.
1: Και
0: α.
1: Η ταινία με τον Ντόμ, τον Κρούζ, λεγότανε Cocktail.
0: Να τα, πέρασε, ε. Πέρασε στην ελάχιστη βάση εισαγωγή. Ρίξτε παρόλο μια που το είπα, καθένα με τον πόνο του.
1: Και πες, έλα, τα λύσουμε όλα μας τα θέματα.
0: Τα λύσουμε όλα τα προσωπικά μας, ναι. Και τώρα είμαστε προσωπικά, παιδιά, εκεί το μεσημεράκι, γιατί 1:30 θα βγάλουμε το δήμαρχο Μυτιλίνη. Λοιπόν, έβγαλε η άλλη χθε τα τζούμερ, ο καθένα.
1: Τον πόνο του.
0: Φεύγουμε και κάνουμε ό,τι να είναι. Λοιπόν. Στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδος και σίγουρα μέχρι τις 27 Ιουλίου θα έχουν ανακοινωθεί βάσεις.
1: Ναι, σίγουρα. Ναι. Το πιθανότερο είναι μέχρι στο τέλος, εγώ θεωρώ.
0: Λένε 23-24.
1: Τα προηγούμενα χρόνια.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Εγώ σε αυτό που είπε. Ναι, το ρεπορτάζ λέει 23-24. Ο υπουργός είπε σίγουρα μέχρι τις 27. Πριν τις 27.
1: Άρα μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε αποτελέσματα μέχρι την επόμενη Δευτέρα, ναι. Όπως και να έχει.
0: Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, αύριο Δευτέρα συμβαίνει ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, να ξέρετε.
1: Τι καλέ.
0: Όλοι συντονιζόμαστε 10 παρατέταρτο.
1: Ναι.
0: Όσοι στην τηλεόραση. Πρώτον, συντονίζεστε 24 στο Real, ωραία. Τώρα, αν δεν μπορείτε, 10 παρατέταρτο για να πιάσετε και θέση. Νίκος Ρογκάκος, παιδιά, ο δικός μας Νίκος Ρογκάκος.
1: Ο Brand Pitt του Real FM.
0: Ναι, ναι, ο Brand Ρογκάκος κάνει.
1: Έχει την πρεμιέρα του.
0: Έχει την πρεμιέρα του.
1: Την καλοκαιρινή.
0: Ναι. Νίκο, δεν ξέρω αν μας ακούς. Ναι, κάτσε να δω. Λέω τι λέει. Η τυχερή σου μέρα, να ξέρεις. Αν θέλετε, μπείτε στο Real.gr. Θα δείτε ότι ποιες είναι οι τυχερές μέρες για τον Ιούλιο, για τα ζώδια. Ο Λέων είναι 28 Ιουλίου.
1: Ρογκάκο
0: και λέει ναι. Νέα ξεκινήματα να το και οικονομική αναγέννηση.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτά
1: εσύ τα ξέρεις. Του μπραντ.
0: Ναι. Αυτό λέει. Προχωράτε, καλή επιτυχία σε όλους και σε εμάς καλές διακοπές.
1: Αυτό.

0: Real News είναι στα περίπτερα. Και αν κρίνουμε από το πρωτοσέλιδο, είναι ιδιαίτερος αποκαλυπτική.
1: Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες είναι ο πρώτος τίτλος της εφημερίδας. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίνγκ το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη Βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στη 46χρονη. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς.
0: Άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα της Real News, κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη Αυγούστου.
1: Συνεχίζουμε με Real Money. Τριπλή στήριξη στους οφειλέτες, τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση χρεών προς το δημόσιο. Τελευταία ευκαιρία να τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν όσοι χρωστούσαν μέχρι το τέλος του 2023. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει άμεσα. Από τις 27 Ιουλίου θα μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό οι μικροοφειλέτες που χρωστούν από 5.000 ευρώ και άνω. Στις 21 Σεπτεμβρίου θα ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός προστασίας της κύριας κατοικίας με στόχο τη θωράκιση των ευάλωτων νοικοκυριών.
0: Από τα πολιτικά υπάρχουν δύο συνεντεύξεις. Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, και η Θεόνη Κουφονικολάκου, η υπεύθυνη τύπου της συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.
1: Οι S-400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμυνας σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπυρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στην τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες.
0: Το κομμάτι της κοινωνίας έχει πάρα πολλά θέματα αποκλειστικά και δυνατά. Η Real αναδεικνύει δύο από αυτά. Το πρώτο, η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρία στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Τι αναφέρει στην εφημερίδα ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Αντώνιο Ζαμπέλλας.
1: Πυροβόλησα σε ευθεία βολή. Τι παραδέχθηκε στην απολογία του ο ένας εκ των δύο αστυνομικών της ΟΠΚΙ Αργολίδας για τα εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατο του 20χρονου Θοδωρή.
0: Αυτά είναι τα θέματα στη Real News, η οποία έρχεται και με ένα πακέτο τριών προσφορών. Το InStyle, Ζέτα Μακρυπούλια, Βικτόρια Woods και Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο μορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης και η προσφορά παντού που ισχύει και στην απλή έκδοση παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σου ανταμεύει σε κάθε αγορά. Όλα αυτά με την Real News που είναι στα περίπτερα.
1: Έχει κάνει ο Ηρακλής μια ερώτηση.
0: Ναι, τι.
1: Από ποια ηλικία αρχίζει η τρίτη ηλικία, πότε αρχίζει η τρίτη ηλικία. Το φίλος μου ο Τσάτ, το ChatGPT, ναι. Μου λέει ότι συμβατικά τοποθετείται στους περισσότερους φορείς και στα στατιστικά δεδομένα την ηλικία των 65 ετών.
0: Ναι.
1: Έτσι λέει ο φίλος ο Τσάτ.
0: Ναι, τι να σου πω τώρα, εξαρτάται. Υπάρχουν και πολλοί νέοι οι οποίοι δεν είναι τρίτης ηλικίας, είναι τέταρτης.
1: Ναι.
0: Ιδία, ναι, εννοώ από τον τρόπο που σκέπτονται, δρούν και αντιδρούν. Και υπάρχουν και πολλοί ηλικιωμένη τρίτης και τέταρτης ηλικίας που είναι έφηβοι, οπότε ξέρεις είναι μπερδεμένα.
1: Είναι λίγο η κατάσταση περίεργη.
0: Είναι λίγο κομπλικέ το θέμα, ναι.
1: Ο φίλος αγαπητός δεν ναι. έπιασε σήμερα ούτε λέπη, λέει πάλι. Δεν...
0: Ναι,
1: τι
0: άμα
1: έχει
0: είναι αγαπητέ να κάνουμε πλούσιους, θα μου πεις κλέφτες θα γίνουνε ηχθοί έμποροι, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν είσαι για ψαράς, Ναι, το ξέρεις τον εκτό με τον κυνηγό και την αρκούδα, πρόσεχε. Το λέω, θε.
1: Α, πες όμως το ανέκδοτο.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Α, δεν κάνει.
0: Όχι.
1: Θα μου το πεις μετά στο break.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Έχουμε και τα καλά μας, έχουμε και τα θετικά μας. Ελπίζω να μην πας να τα πεις όλα μετά πάλι στον αέρα αυτά που λέμε εκτός μικροφώνου. Να με
0: συλλεύεις
1: εδώ με την κουτσά.
0: Μιας και είμαστε εδώ πέρα τώρα, μας εστάληκε να το πούμε. Mm-hmm. Ένα δελτίο τύπου. Έχει λέει συναυλία ο Δημήτρης Σταρόβας και Σταρόβας Μπαντ στο φεστιβάλ του Δήμου Γλυφάδας την 3η 21 Ιουλίου με ελεύθερη είσοδο.
1: Αντίστοιχα,
0: ο Δήμος Γλυφάδας συγκεντρώνει τρόφιμα και φάρμακα για τις κοινωνικές δομές του Δήμου. Παιδιά, οπότε οργανωθείτε, είναι κάτι καλό.
1: Πολύ, πολύ καλή πρωτοβουλία.
0: Τρίτη Μαρίνα Γλυφάδας, 21 Ιουλίου. Ώρα 9, φεστιβάλ Γλυφάδας.
1: Δεν έχει εισιτήριο, πάρτε ένα κουτάκι μακαρόνια, πάρτε ένα κουτάκι ντεπών, αφού μαζεύουν οι άνθρωποι τρόφιμα και φάρμακα, οποιοδήποτε μπορεί να βοηθήσει με τον όποιο τρόπο μπορεί, για αυτή την πολύ ωραία κοινωνική εκδήλωση προσφοράς.
0: Η Κατερίνα mm-hmm. από την Πάτμο έκανε πρωινό λιμπανάκι. Και πυρίτσα, όπα. Α, ξεκινήσαμε από νωρίς,
1: Κατερίνα, το έχει στείλει και 12 παρά 20 το μήνυμα. Κάτσε, πυρίτσα.
0: Ωραία, Παναγία, ωραία. Όχι, εντάξει, και άργησε κιόλας. Ζεστή και δροσερή. Ζεστή και δροσερή θάλασσα. Ναι. Και ζεστή και, ζεστή και δροσερή θάλασσα, ναι.
1: Μάλλον είναι λίγο λάθος.
0: Ναι, εντάξει, είναι. Ωραία, ναι. Μέσα στον ενθουσιασμό της τώρα με την παραλία. Λογικά τώρα εκεί θα είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Στην Πάτμο,
0: Ναι, θα είναι πάρα
1: θα είναι πολύ ωραία.
0: Θάλασσες, ναι.
1: Ο φίλος ο Χρήστος, μόνο πανιδολικός λέμε, λέει ο Χρήστος. Για
0: έχετε κάνει καμιά μεταγραφή εσείς?
1: Ναι, έχουμε κάνει. Ναι. Είδα έναν Μαροκινό, λέει, μου είπε ο κύριος Σταυρακάκης ότι είναι πολύ δυνατός παίκτης. Ένας Μαροκινός που πήραμε.
0: Σταυρακάκης που τους ξέρει?
1: Έτσι μου είπε εσύ, Δημήτρη μου, τι να σου πω, μπορεί να βλέπει το πρωτάθλημα του Μαρόκο, δεν ξέρω.
0: Ναι. Καλά.
1: Αλλά μου είπε ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Βέβαια, χάσαμε από την Ομόνια προχθές που είχαμε Ομόνια Κύπρου. Είχαμε ένα φιλικό αγώνα. Ήμασταν πολύ καλοί, βέβαια, και ήμασταν μπροστά στο σκορ. Το πήραμε ανατροπή η Ομόνια. Αλλά είμαι ευχαριστημένη από την απόδοση της ομάδας. Είμαι συνηθισμένη στις πίκρες επίσης, οπότε εντάξει, το έχω.
0: Πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Χρύσα Κλητσιώτη για να συνέλθει κιόλας από την πίκρα. Κασχανή βραχά. Και θα επανέλθουμε.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μεταδίδεται σε επανάληψη. Real FM.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα.
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μία χρονοκαθυστέρηση περίπου 20-25 λεπτών.
1: Όχι μωρέ, παρά 10 ήτανε. Και εσύ
0: 25 λεπτών. Παίζουμε το τραγούδι το οποίο στις παρατέταρτο ακούστηκε ως κοκομό. Τώρα είναι το All You Need Is Love. Beatles το υπήρξαν σήμερα το 67. Ανέβηκαν στο νούμερο 1 της Αγγλίας.
1: Δεν φταίω, με πιάσες τέτοιο.
0: Εξαφήνεις.
1: Ναι, προετοίμαστε. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
0: Δεν είναι.
1: Πήγες να μου κάνεις.
0: Καλό είναι να μην γίνονται.
1: Μου βγήκε σε αντρεπτά αριστερά. Δεν είναι.
0: Με έχει συνηθίσει να σου βγαίνω από τα δεξιά.
1: Ναι.

0: Τώρα, αυτό το τραγούδι 100% δεν δένει με όσα συμβαίνουν στο Περσικό.
1: Καθόλου
0: οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθόλου αγάπη, καθόλου αγάπη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις επιθέσεις στο Ιράν μετά το θάνατο δύο στρατιωτών από ιρανικό χτύπημα. Οπότε γενικώς η κατάσταση πλέον δεν είναι ότι μυρίζει μπαρούτι. Έτσι κι αλλιώς αυτός ο πόλεμος δεν είναι ο πόλεμος που έχουμε συνηθίσει της ευρείας κλίμακος, αν και τίποτε δεν αποκλείεται όπως έχουν, όπως λένε οι ειδικοί διεθνολόγοι και αναλυτές. Είναι ένας πόλεμος με drones, με συστημένα έρχονται οι βόμβες και τα πλήγματα. Πέρα από στρατιωτικούς στόχους βεβαίως, τώρα πλήττονται και πολιτικοί. Και από τις δύο πλευρές.
1: Αυτή η επανέναρξη του πολέμου, η επανέναρξη των εχθροπραξιών, νομίζω ότι μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει, γιατί δεν νομίζω να ξαναξεκίνησαν τις επιθέσεις για να κάνουν ελαφριά πλήγματα.
0: Όχι, διαβάζω στον προσεπίρωση αυτό που λες. Ολοκλήρωσαν, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν την 8η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων. Σε αυτό που είπε Κασιανή, δηλαδή 8 μέρες,
1: Δεν νομίζω. Το ποτέ
0: ότι είναι και 32 μέρες MOU, καλά. Ειρήνευσης.
1: Η Τεχεράνη είπε ότι εμείς αποσυρώμαστε από τους όρους της συμφωνίας.
0: Καλά, έχει αποσυρθεί ήδη ο Τραμπ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ποια συμφωνία τώρα?
1: Η ανακοίνωση από την ιρανική πλευρά. Το θέμα είναι πού θα καταλήξει όλο αυτό και αν θα δούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν ένα μεγάλο μπαμ που δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά όμως με τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη. Είναι διεθνολόγος και οικονομολόγος και νομίζω ότι και τα οικονομικά του πολέμου είναι αυτά που μας επηρεάζουν περισσότερο αυτή τη στιγμή. Κύριε Ευτυχίδη, γεια σας.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Ευτυχίδη, ακούσατε, δεν ξέρω αν ακούγατε τον προλόγο μας, είναι σαφές ότι έχουμε μπει πάλι σε μια διαδικασία συγκρούσεων. Δεν ξέρω αν το πούμε, προφανώς θα το πούμε πόλεμο. Άρα το πρώτο είναι πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η ανάφλεξη, το νέο κεφάλαιο της ανάφλεξης, και αν σε αυτό το νέο κεφάλαιο βλέπετε να μπορεί να μπει σύντομα ένας επίλογος.
2: Όπως είναι η κατάσταση, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει επίλογος και αυτό οφείλεται κυρίως στις πολιτικές του Προέδρου Τραμπ. Ας μην γελιόμαστε. Οι πολιτικές του Προέδρου Τραμπ στην προσπάθεια να αποφύγει τη μετάβαση από ένα παλιό μονοπωλικό σύστημα σε ένα νέο πολυπολικό δημιουργούν δυστυχώς προϋποθέσεις που επιταχύνουν τις αλλαγές. Οι πόλεμοι είναι ένα μόνο κομμάτι από αυτό που συμβαίνει. Οποιαδήποτε δράση γνωρίζετε πολύ καλά ότι δημιουργεί αντίδραση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν σε μια προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να στραφεί ενάντια στον μοναδικό αντίπαλο αυτή τη στιγμή που αφηγηθεί την κυριαρχία των ΗΠΑ και λέγεται Κίνα, επιχειρεί να διαμορφώσει συνθήκες αποκλεισμού της και φυσικά δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτές τις συνθήκες εκεί που συναντάει αντιστάσεις. Παράδειγμα είναι το Ιράν. Είναι γεγονός ότι και το Ιράν πιέζεται όχι απλά απίστευτα, έχει υποστεί τεράστιες ζημιές και οι ζημιές αυτές μεγαλώνουν κάθε μέρα, τόσο οικονομικές, σε ανθρώπινες ζωές, σε υποδομές. Είναι πλέον μια κατεσταμένη χώρα. Αλλά δεν φαίνεται διατεθειμένο να υποχωρήσει στις ορέξεις του Πρόεδρου Τραμπ. Και εδώ είναι το ζητούμενο. Ο Πρόεδρος Τραμπ αναγκάστηκε να φτάσει σε ένα μνημόνιο συνεννόησης, αλλά με όρους οι οποίοι ήταν εξαιρετικά ασαφείς, ενώ μιλάει για ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του συνεννόησης, αλλά με όρους οι οποίοι ήταν εξαιρετικά ασαφείς, ενώ μιλάει για ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, δεν έχει καθορίσει ουσιαστικά ποιος θα έχει την αρμόδιότητα.

0: περίπου 12.000 χιλιόμετρα μακριά, έτσι. Και να επιβάλλουν και δασμούς, γιατί το ακούσαμε και αυτό τον πρόεδρο Τραμπ, ή να υποβάλλουν σε εξαναγκασμό τις χώρες συμμάχους τους, να το θυμηθούμε αυτό, του κόλπου, ώστε να αποζημιώνουν την προστασία που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε στενά που πριν ξεκινήσει αυτή η διαμάχη ήταν ανοιχτά και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, είναι ακριβώς αυτό που βιώνουμε σήμερα. Δεν φαίνεται διατεθειμένος ο Τραμπ να σταματήσει για τον απλό λόγο ότι με τις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί να διακηρύξει καμία νίκη. Και όλα αυτά συμβαίνουν όταν υπάρχει πίεση στο εσωτερικό των ΗΠΑ με αυξήσεις στα καύσιμα, στην ενέργεια και κατ' επέκταση και στα τρόφιμα και στις μεταφορές, και όταν έχει να αντιμετωπίσει ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο.
1: Και γιατί το κάνει αυτό, εφόσον είναι όλα εναντίον του, γιατί ξανά, αφού υπήρχε μια συμφωνία, πηγαίνανε για την ολοκλήρωσή της.
0: Γιατί απλά η συμφωνία έγινε με πολύ πρόθυρο τρόπο, χωρίς να καθορίζει ακριβώς πώς θα συμβούν τα πράγματα, και δημιούργησε προβλήματα από την πρώτη μέρα. Είναι μια συμφωνία που παραβιάστηκε την πρώτη της ώρα με τον βομβαρδισμό Ισραηλινών προς το Λίβανο.
2: Κύριε Φτυχέντε, έχετε απολύτως δίκιο σε αυτό που λέτε για τη συμφωνία. Αλλά αφού ούτε μία πλευρά ούτε η άλλη την ήθελε, γιατί την κάνανε. Δεν υπήρχαν τα, δηλαδή, δεν τους μάλωνε και κανένας, έτσι δεν είναι την Αμερική.
0: Κοιτάξτε, την ήθελαν. Γιατί την
2: ήθελαν.
0: Φυσικά την ήθελαν. Είχαν συμπληρωθεί 60 μέρες του πολέμου.
2: Α, για πολιτικά λέτε. Α, όχι.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ να απευθυνθεί για να πάρει άδεια από την.
2: Άρα δεν την ήθελαν συνειδητά και πραγματικά.
0: Οικονομικά, γιατί υπήρχε πρόβλημα με τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Γιατί αν είδαμε το πετρέλαιο να φτάνει μέχρι τα 120, ήταν ακριβώς γιατί πάρα πολλές χώρες απελευθέρωσαν τα στρατηγικά τους αποθέματα. Τα οποία βέβαια δεν είναι απεριόριστα, τελειώνουν κάποτε. Επομένως, χρειαζόταν μια ένεση ξανά στην ενέργεια. Ένεση που υπήρξε αυτές τις μέρες και είδαμε και τις τιμές να πέφτουν. Αλλά από την άλλη, ξαναδημιουργούμε προϋποθέσεις οικονομικής ασφυξίας. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι υποχρεωμένος ή να διακηρύξει μια πλήρη νίκη με βάση τους αρχικούς στόχους που είχε ή να οθηθεί ακόμη σε χειρότερες καταστάσεις.
2: Να ξαναδιακηρύξει, γιατί αν δεν κάνω λάθος ήδη δύο φορές έχει πει ότι έχουμε νικήσει.
0: Ναι, αλλά δεν έχει επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους.
2: Έτσι κι αλλιώς. Σωστό, ναι.
0: Λοιπόν. Και δεν έχει αποδείξει ποιο ήταν το όφελος της Αμερικής από αυτή την είχε. Γιατί αυτό που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ότι η Αμερική είχε μια στρατηγική ήττα. Δεν υπάρχουν αναλυτές που να έχουν δει διαφορετικά αυτό το μνημόνιο κατανόησης που έχουν υπογράψει μεταξύ τους. Το ότι θα δώσουμε, θα απελευθερώσουμε δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, το ότι ήρε τις κυρώσεις. Για ένα μήνα δεν υπήρχαν κυρώσεις απέναντι στο ιρανικό πετρέλαιο, ξανά άρχισαν να κυκλοφορεί ιρανικό πετρέλαιο στον κόσμο. Όλα αυτά λοιπόν δημιούργησαν ένα κύμα πλέον που εναντιωνόταν στον πρώτο θέμα από τους ίδιους υποστηριχτές του. Δηλαδή παλεύουν οι άνθρωποι στην Αμερική να καταλάβουν γιατί τελικά χρειαζόταν να γίνει ένας πόλεμος στον Περσικό κόλπο απέναντι στο Ιράν για να ανοίξουν τα στενά του ορμού που ήταν ανοιχτά.
2: Ναι. Κύριε Ευτυχίδη, εσείς έχετε καταλάβει, μιας που είπατε ότι παλεύουν στην Αμερική να καταλάβουνε, εσείς έχετε καταλάβει σε αυτό το τετράγωνο των Αμερικανών υψηλά ιστάμενων, Τραμπ, Βάντς, Ρούμπιο και Χέξεφ, είναι σαφές ότι κάτι γίνεται. Δεν βρίσκονται όλοι στην ίδια γραμμή.
0: Προφανέστατα δεν βρίσκονται στην ίδια γραμμή. Καταρχήν ο Βάνς ήταν από τους ανθρώπους που στην προεκλογική εκστρατεία είχε αντιτεθεί πλήρως σε μια πολεμική εμπλοκή στο Περσικό κόλπο, ειδικά απέναντι στο Ιράν. Ο Χέξετ εμφανίζεται ο πλέον σκληρός υποστηριχτής του Προέδρου Τραμπ, υποστηρίζοντας ακόμη σκληρότερα
2: χτυπήματα,
0: ενώ ο Ρούμπιο κινείται σε μια πιο ήπια γραμμή, ελάχιστα αποστασιοποιημένος. Αυτό είναι εμφανές και όχι μόνο σε εμάς, φαντάζομαι εδώ, αλλά και στους ίδιους ψηφοφόρους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Ο πόλεμος στο Περσικό δεν έχει επικοινωνηθεί στην Αμερική ώστε να γίνεται αποδεκτός από τους ψηφοφόρους του πρόεδρου Τραμπ. Βλέπουμε ότι η αντίδραση δεν είναι μόνο από τους δημοκρατικούς, είναι και στους ίδιους τους ρεπουμπλικάνους. Επομένως, κάθε μέρα δυσχεραίνει τα προβλήματα

0: και θα είναι ακόμη χειρότερα αν ξαναλήξει πάλι χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Από τη μία δηλαδή πιέζεται ο Τραμπ να τελειώσει ενδιάμεσα εκλογές, απ' την άλλη θα πρέπει να τελειώσει με απτό αποτέλεσμα.
1: Πώς θα γίνει αυτό όμως, κύριε Φτυχίδη?
0: Ακριβώς εδώ είναι οι φόβοι που εκφράζονται από πολλούς για πιθανότητα χερσαίες επιχείρησης. Μπορεί να είναι επιτυχημένη και να βγει ο Τραμπ και να δηλώσει κέρδισα, έκανα αυτό, έχω για τα πετρέλαια του Ιράν, ή να είναι αποτυχημένη, η οποία θα είναι η απόλυτη καταστροφή για τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτά είναι τα προβλήματα που ίσως αντιμετωπίζει και πιέζουν ιδιαίτερα τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Ποιος μπορεί να του πάει κόντρα, κύριε Φτυχίδη? Ποιος μπορεί να τον βάλει στη θέση του? Ποιος μπορεί να τον απειλήσει με κάτι που θα φοβηθεί πάρα πολύ να το χάσει, ώστε να σταματήσει αυτή την τρέλα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή?
0: Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οι μεν σύμμαχοι εμφανίζονται υποτακτικοί. Το τελευταίο παράδειγμα, σύνοδο του ΝΑΤΟ, που όλη η σύνοδος περιστράφηκε γύρω από το εγώ του Προέδρου Τραμπ και πώς θα ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις του, ήταν ενδεικτικό φαντάζομαι. Υπάρχουν οι αντίπαλοι οι οποίοι δεν ασχολούνται, γιατί η Κίνα ας πούμε γιατί να ασχοληθεί με τον Τραμπ? Ας τον αφήσει να κάνει λάθη, να μειώνεται η δύναμή του, να χάνει την ισχύ της η αμερικανική εξωτερική πολιτική, η οποία ασκείται από δύο κτηματομεσίτες αυτή τη στιγμή. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή Κούσνερ και Βίτκοφ είναι χτηματομεσίτες, δεν είναι ούτε διπλωμάτες, ούτε έχουν ειδική γνώση επάνω σε διεθνή ζητήματα, και όμως είναι αυτοί που διαπραγματεύονται όλες τις συμφωνίες της Αμερικής. Επομένως δεν έχουν λόγο να αναμειχθούν μέχρι στιγμής οι αντίπαλοι. Οι σύμμαχοι Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθούν αποσβολωμένοι, ούτε αυτοί έχουν διάθεση να εμπλακούν σε έναν πόλεμο που ουσιαστικά στρέφεται εναντίον τους αυτή τη στιγμή. Δηλαδή οι οικονομικές
1: συνέπειες είναι τεράστιες για τους πολίτες της Ευρώπης.
0: Επομένως, οι μόνοι που θα μπορούσαν να αντισταθούν σήμερα στον Τραμπ είναι οι ίδιοι Αμερικανοί πολίτες. Το Νοέμβριο είναι κοντά. Και εκεί βέβαια βλέπουμε.
1: Καταλαβαίνετε ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος μέχρι τον Νοέμβριο, ζήτω που καήκαμε.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά είναι μια πιθανότητα. Αν δεν καταφέρει ο Τραμπ να αντιθασεύσει το Ιράν, να καταφέρει να επιβάλλει τις απόψεις του, φυσικά και θα έχουμε το ζήτο που καήκαμε, είναι ελαφριά έκφραση. Το πετρέλαιο είναι ήδη κοντά στα 90, θα ξαναζήσουμε στιγμές απείρου κάλους και μάλιστα με μειωμένα στρατηγικά αποθέματα, με λιγότερες λύσεις και με κατεστραμμένες υποδομές και άλλων χωρών πετρελαιοπαραγωγών της περιοχής.
2: Κύριε Φτυχίδη, με την ιδιότητά σας ως οικονομολόγου, λέγαμε πριν τη δεύτερη φάση αυτή που ζούμε τώρα, ότι με το που τελειώσει ο πόλεμος θα χρειαστούμε τουλάχιστον 6 μήνες με ένα χρόνο για να έρθουμε στα κανονικά μας επίπεδα. Με αυτή τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, που η λύση της φαίνεται και πάρα πάρα πολύ μακριά, πότε μπορούμε να ξανασταθούμε στα πόδια μας, στα πρώτου πολέμου επίπεδα? Θα φτάσουμε από τότε εκεί?
0: Για τους 6 μήνες λέγανε κάποιοι, εγώ έλεγα από την αρχή για 1,5 χρόνο.
2: 1,5 χρόνο.
0: Έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι κινήσεις που γίνονται είναι να αξιοποιηθεί ένα σύστημα αγωγών το οποίο θα παρακάμπτει τον Περσικό κόλπο, εξαιρετικά δαπανηρό, κοστοβόρο και χρονοβόρο, η αντικατάσταση ή η οικοδόμηση των ενεργειακών υποδομών που έχουν καταστραφεί στην περιοχή είναι τεράστια και θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος, και βλέπουμε ότι το Ιράν σήμερα ξαναχτυπάει ενεργειακές υποδομές των χωρών του κόλπου. Ουσιαστικά καταστρέφει την παραγωγική τους δυνατότητα. Πιστεύω ότι πάλι είμαστε στην αρχή, είμαστε πάλι στον 1,5 χρόνο αν σταματήσει σήμερα, και φυσικά υπό τεράστιες προϋποθέσεις όπως η είσοδος των Ιρανικών πετρελαίων στην αγορά, που θα καλύψουν τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος των αναγκών της Κίνας, η είσοδος των ρωσικών πετρελαίων και πάλι, δηλαδή η άρση κυρώσεων. Σε διαφορετική περίπτωση θα παρακολουθήσουμε το πετρέλαιο πια να ξεπερνάει τα 100-120 δολάρια πλέον, με δεδομένες οι συνθήκες και ανάλογα με τις καταστροφές που θα επέλθουν στις υποδομές των χωρών του κόλπου, θα αντιμετωπίσουμε μια σειρά προβλήματα, όχι μόνο στην ενέργεια. Η ενέργεια είναι ένα από τα προβλήματα, αλλά σε έναν στάσιμο πληθωρισμό, σε αρνητική ανάπτυξη σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και σε επιστημιστική κρίση στις χώρες της Αφρικής που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από τα λιπάσματα που βγαίνουν από τις χώρες του κόλπου. Είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση. Οποιαδήποτε καθυστέρηση αυτή τη στιγμή επιδεινώνει την κατάσταση. Η στάση της διακριτικής ουσιαστικά στήριξης του Τραμπ, γιατί η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αλλιώς. Το ότι δεν καταγγέλει και δεν ζητάει από τον Τραμπ να σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν, δεν μπορείς να τη δεις αλλιώς παρά μόνο ως διακριτική στήριξη. Πολύ δε περισσότερο όταν αξιοποιείς τα εκδοτικές βάσεις που έχει σε ευρωπαϊκές χώρες. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι έχουμε μπει σε ένα πολύ επικίνδυνο μονοπάτι και αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι η διάχυση του πολέμου. Δηλαδή η διάθεση του Ιράν να αποκλείσει μέσω των Χούθη και τα σενά του Μπαμπ Αλ-Μαντέν, που είναι τα σενά που οδηγούν στην Ερυθρά Θάλασσα και μέσω του Σουέζ στην Μεσόγειο. Καταλαβαίνουμε ότι τα προβλήματα αυξάνονται, δεν μειώνονται. Καταλαβαίνουμε ότι ή θα οδηγηθεί ο πρόεδρος Τραμπ πιεσμένος από τις καταστάσεις, γιατί αυτή τη στιγμή λογικά είναι σε μία απελπισία να έχει βομβαρδίσει, να έχει διαλύσει όλες τις υποδομές ενός κράτους και αυτό το κράτος να μην υποτάσσεται. Είναι κάτι που τον εξοργίζει ακόμη περισσότερο και ίσως να τον οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερα λάθη. Αυτά τα λάθη υπάρχουν χώρες που τα απολαμβάνουν. Η Κίνα μπορεί να έχει ένα πρόβλημα ενεργειακό, αλλά έχει αποθέματα για να αντέξει. Απολαμβάνει τα λάθη του Τραμπ αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά δυναμώνουν τη δική της θέση.
3: Ήταν ο κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ευτυχίδη. Να είστε καλά, χαίρετε.
0: Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια.

0: Έχει δρόμο, έχουμε δουλίτσα ακόμα, ε.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι θα τη γλιτώσουμε άμεσα.
0: Να.
1: Ότι θα ξεμπερδέψουμε σύντομα με το συγκεκριμένο πόλεμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος με κάποιο τρόπο να κερδίσει πράγματα από το Ιράν, είτε αυτά είναι τα πετρέλαιά του, είτε είναι το πυρηνικό του πρόγραμμα που μας έχει φάει τα αυτιά. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο ο Τραμπ, το αυτό που τον νοιάζει, είναι σε απλά ελληνικά οικονόμα. Και θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει ακόμα περισσότερα εκείνος και τα φιλαράκια του στην Αμερική και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι οι μόνοι που μπορούν να το σταματήσουν είναι οι άνθρωποι που κατοικούν στις ΗΠΑ, οι πολίτες της Αμερικής.
0: Αυτό είναι σχετικό.
1: Έτσι είπε ο κύριος Ευτυχή.
0: Ναι, αλλά όχι, είναι σχετικό υπό την έννοια ότι δεν ξέρεις και πώς θα το μεταφράσει ο ίδιος το αποτέλεσμα. Εμείς λέμε ότι αν πάθει μια συντριπτική τώρα που είναι πόπο, εμείς θα το μεταφράσουμε έτσι. Ο ίδιος μπορεί να πει κάτι άλλο. Ότι φταίνε οι δημοκρατικοί διότι διέλυσαν την κοινωνία.
1: Υπό τον φόβο.
0: Γιατί πλέον είναι και πώς το αντιλαμβάνεται ο Τραμπ ότι γίνεται.
1: Απλά λέω ότι υπό τον φόβο να πάρει μια πολύ οδυνηρή ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές, να σταματήσει τον πόλεμο νωρίτερα.
0: Δεν θα είναι υποψήφιος έτσι καλώς στις επόμενες.
1: Σωστό και αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε όσα βγάλουμε τώρα.
0: Αυτοί οι οποίοι, γι' αυτό το είπαμε νωρίτερα με τον καθηγητή, αυτοί οι οποίοι θα είναι παρόντες με τον ένα τον άλλον τρόπο, Βάνς και ο Ρούμπιο, είναι... βαράνε σε άλλο ρυθμό το ντέφι.
1: Ναι, γιατί εκείνοι είναι που θα υποστούν τις συνέπειες.
0: Εκεί θα πάνε, ναι, γιατί ξερίζουν το γαμπρό. Θα πάμε τώρα σε...
1: τίτλους ειδήσεων, Χρύσα Κλητσιώτη.
0: Και θα επιστρέψουμε για να δούμε, παιδιά, γιατί καλό το καλοκαίρι. Μην πνιγούμε κιόλας, ε. Να πάρουμε και κανένα μέτρο προφύλαξης.

0: Σήμερα είπαμε είναι τα 5 χρόνια χωρίς τον Τόλι Βοσκόπουλο και εκτός από αυτή τη φωνή.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Και ανήκει στον Τόλι Βοσκόπουλο και η στίχη στον Μίμη Θεόπουλο.
2: Τι με κοιτάς στραβά.
0: Εσύ με κοιτάς στραβά.

0: Αυτές τις παραξεκάρδιες επιλογές είναι ότι δεν είναι δικές μου, θα μπορούσαν βεβαίως, είναι της κυρίας Κασιανής Βαρχά, η οποία δήθεν και καλά βρήκε την επέτειο.
1: Γιατί, για να σπαράξουμε?
0: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου.
1: Όχι, το επέλεξα γιατί ήταν μουσική του Τόλι Βοσκόπουλου. Να ακούσουμε και ένα τραγούδι που έχει γράψει τη μουσική ο ίδιος.
0: Ναι. Α, αυτό το τραγούδι που παίζει τώρα.
1: Ναι.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ. Αν σου πω δε ότι μου αρέσει περισσότερο, δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτό ο Ήβρης που λένε, αλλά από την ταινία το Μάμα Μία,
1: ναι,
0: που το τραγουδάει η Μέρλ Στρίπ με τον Πίρς Μπρόσναν. Μου άρεσε.
1: Σου άρεσε.
0: Ναι, πολύ, ναι.
1: Ας το ακούσουμε.

0: Έχουμε 112.
1: Ναι. Για τα σελήνια Σαλαμίνας υπάρχει μια πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή αυτή, στη Σαλαμίνα. Έχουν κινητοποιηθεί 90 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 23 οχήματα και από αέρους συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου. Έχει εκδοθεί, όπως είπε και ο Δημήτρης, προειδοποιητικό 112. Δεν είναι για εκένωση, είναι για ετοιμότητα των κατοίκων της περιοχής. Τα σελήνια Σαλαμίνας είναι πολύ μεγάλη η κινητοποίηση. Πιστεύω θα πάνε και περισσότερα ενέργεια στη συνέχεια. Θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε εκ νέου.

0: Ο Λέανδρος, γιατί σε λέει μαμούνι?
1: Παρντού.
0: Ο Λέανδρος σε λέει μαμούνι. Είσαι μεγάλο μαμούνι, λέει κύριε Μιχαλέλη.
1: Δεν ξέρω. Γιατί ρε σε Λέανδρε. Λεωνάρδο, συγγνώμη. Μπορεί να έχει κάποιο λόγο, αλλά να το εξηγήσω, να το αποδεχτώ αν είναι. Εγώ να πω ναι, έχεις δίκιο. Εν τω μεταξύ, ο Αβραάμ.
0: Ναι.
1: Περιφέρει τη Θεσσαλονίκη, το γύρισε. Ξέρετε, το Αβραάμ Αβραμίδης, φίλος μας, είναι και ελεγκτής και ενεργειακός και είναι μηχανικός. Αλλάζει καριέρα, φωτογράφος είναι. Τι κάνει τώρα, περιφέρει τη Θεσσαλονίκη, μας έχει στείλει καμιά δεκαριά φωτογραφίες, όρθιες, οριζόντιες, λοξές. Ωραίες φωτογραφίες. Νέφος έχετε εκεί πέρα. Κάτι έχετε, καταχνιά είχατε το πρωί. Ωραίες κάποιες φωτογραφίες, αλλά τι, αλλάζει καριέρα. Αβραάμ, μικρός ο κόλπος λέει, και τον Περσικό. Μεγάλος τόσο το κόλπο. Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Ειδικά αν επεκταθεί και στο κόλπο του Άντεν ο αποκλεισμός, αν βάλει δηλαδή το Ιράν τους Χούθη να αποκλείσουν και εκείνη την περιοχή που είναι ουσιαστικά είσοδος για να περάσει κάποιος από τη διόρυγα του Σουέζ και η έξοδος, το πρόβλημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο, ναι. Έτσι.
1: Η φίλη μας Κατερίνα διαμαρτύρεται, λέει, που είναι τα νησιώτικα. Πάλι κλαψιάρικα. Εντάξει τώρα κι εσύ. Λόγω της συγκυρίας με τον επέτειο του Βοσκόπουλου, θανάτου Βοσκόπουλου. Κλαψιάρικα τώρα, δεν λες.
0: Κάτσε να δεις και ένα νησιώτικο από την περιοχή σου που
1: έχω βάλει. Παραξικάρδια. Νησιώτικα έχουμε μετά. Νησιώτικα, ένα. Έχει βάλει εκεί στο τέλος τώρα.
0: Και τη χθες πότε το έβαλα το δικό μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Στο τέλος δεν το έβαλα πάλι.
1: Ποια, αυτά τα πεθαμένα τζίδικα, συνέχεια τα βάζεις.
0: Πεθαμένα τζίδικο δεν ήταν αυτό που έβαλα χθες. Ναι.
1: Θα έχουμε εκεί κατά τη μία και μισή τραγουδάκι της Λέσβου, να ξέρετε.
0: Την κατέβασες εσύ την εφαρμογή του real.gr?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Γιατί είναι εφαρμογή του real.gr, φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.

0: Εδώ ο Ηρακλής έχει στείλει κάτι αραμαϊκά. Τα μεταφράζεις εσύ.
1: Αυτά είναι δικά μας.
0: Η μπάρμπα σιμιν.
1: Άστο. Αυτά είναι της Μυτιλίνης.
0: Περίμενε, θα προσπαθήσω. Η μπάρμπα Μινικόλας έχασε τα κακνιά, λιόντουν τσιγύρι.
1: Άστο ρε εσύ, Κασιανή
0: μου. Τσάλλου στα μαγείργιβι.
1: Αυτό, αυτά για σας, τους μη κανονικούς. Είναι σαν το υποτιτλισμός από το AI. Που φεύγουν κάτι ρουκέτες. Τι μόδα είναι αυτή, Έχει μπει το AI. Και σε κάποιες, για να το παίξουμε ότι είμαστε και καλά τεχνολογία, σε sites ή σε, ακόμα και σε τηλεοράσεις, βάζουμε τις δωρεάν
0: εφαρμογές. Ναι.
1: Και φεύγουν κάτι ρουκέτες. Ότι σου λέει, και έχουμε δωρεάν μετάφραση και υποτιτλισμό, άρα είμαστε και ευαίσθητοι κοινωνικά για τα άτομα που έχουν προβλήματα, αλλά μου λένε κάτι ρουκέτες φεύγουν, γιατί βεβαίως το μηχάνημα δεν πιάνει όλες τις λέξεις.
0: Εσύ δεν ξέρω αν φταίει το δωρεάν ή όχι. Νομίζω ότι φταίει περισσότερο ότι δεν ξέρει καλά ελληνικά ακόμα το AI.
1: Ποιος?
0: Το AI.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρει, δεν έχει μπει στα πράγματα της Ελλάδας. Δεν έχει τρυφίσει.
1: Εκνευριστικό μηχάνημα είναι αυτό.
0: Γιατί έψαχνε προχθές ο Χουδαλάκης, ρώτησε το AI πόσους βουλευτές αριθμεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Και είχε βάλει μέσα και ψυχογιό και Νοτοπούλου και όλους αυτούς που είχαν παρατηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Και του έλεγε σε κάθε.
1: Είσαι σίγουρο, ναι.
0: Είσαι σε, κοίτα και αυτό. Αν ναι, έχεις δίκιο και αυτός δεν είναι. Αν έχεις δίκιο και αυτός δεν είναι. Πρέπει να ενημερωθώ καλύτερα. Ποτέ δεν έδωσε τη σωστή απάντηση.
1: Σε μια αντίστοιχη περίπτωση πριν από καιρό που είχα νεύρα, την έπεσα στο AI.
0: Τι
1: είναι
0: αυτό,
1: το έβριζα, το έβριζα. Αυτό εννοώ. Είχα νεύρα και ήθελα να ξεσπάσω σε κάποιον. Ναι.
0: Και έβριζε στο καημένο το.
1: Ναι.
0: Το...
1: Και έγινε χειρότερη η κατάστασή μου.
0: Τι ρίσ.
1: Διότι αυτή είναι προγραμματισμένο το σύστημα. Όχι ότι δεν έχει συναισθήματα. Είναι να βρίσκει, ρε παιδάκι μου, πάντα τη.
0: Να σε καλμάρει.
1: Τη μέση λύση.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι των άκρων. Και αυτό με εκνεύριζε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, του σουρνά. Λέω, σε αντίστοιχη τέτοια περίπτωση. Λέω, μα δεν το ξέρεις. Ναι, ζητώ συγγνώμη, έχεις δίκιο. Ναι, αλλά δεν μπορείς, λέω, να μου δίνεις συμβουλές και να με εκθέτεις. Ναι, απολογούμε. Ας τα ανάθεμα απολογήσε, πες κάτι, να τσακωθούμε.
0: Θες να το βάλουμε τώρα λίγο να μας μιλήσει.
1: Όχι, δεν
0: θέλω. Να ρωτήσουμε κάτι, να μας μιλήσει, να μας απαντήσει.
1: Δεν τα ξέρω, δεν είμαι. Έχεις προχωρήσει τόσο πολύ.
0: Ναι, του μιλάς και σου απαντάει.
1: Ναι.
0: Θέλεις να το κάνουμε.
1: Αυτό δεν είναι AI, αυτό είναι το άλλο.
0: Ποιο? Όχι, στο ChatGPT. Όχι, στο ChatGPT.
1: Α, ναι.
0: Θέλεις να δοκιμάσουμε.
1: Φοβάμαι την απάντηση.
0: Περίμενε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς είσαι, τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, έχω εκπομπή στον Real FM. Θες, επειδή εκνευρίστηκε, επειδή δεν ήξερες κάτι, δεν γνώριζες κάποια πληροφορία που σου ζητούσε και σου μίλησε λίγο άσχημα. Πώς απαντάς όταν σου μιλάνε άσχημα?
2: Ξέρεις, πιο πάλι, προσπαθώ να παραμένω ήρεμος, να ακούω και να απαντάω ευγενικά. Ακόμα και αν κάποιος εκνευρίζεται, συνήθως σημαίνει ότι κάτι τον απασχολεί. Οπότε, ρωτάω τι ακριβώς νομίζει ή τι χρειάζεται για να καταλάβω καλύτερα και να βοηθήσω.
0: Τώρα, στον κύριο Δημήτρη που ήταν εκνευρισμένος στις προάλλες, έχεις να του πεις κάτι, να κάποια συμβουλή να του δώσεις?
2: Θα του έλεγα να πει τι τον ενόχλησε, με το δικό του τρόπο, χωρίς προσβολής. Γιατί όταν κάτι μένει μέσα μας, φουντώνει περισσότερο. Ενώ αν το εκφράσουμε ήρεμα, μπορεί να βρεθεί πιο εύκολα μία λύση.
0: Σου βάλε τα γυαλιά τώρα, ευχαριστούμε, γεια.
1: Άντελ, έλα, περνάμε στον επόμενο.
2: Πάντα μπορώ να ακούσω ξανά.
1: Ναι, εμείς δεν θέλουμε, πες του να φύγει αυτού.
2: Καλά.
0: Σε έφτιαξε ωραία το AI.
1: Γι' αυτόν έχει πει ο Τσουκαλάς, με ανώμαλους δεν μιλάω.
0: Και αφού κάναμε και τη βόλτα μας από το AI, να σε πάω και ένα ταξιδάκι στη Μονεμβασιά.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Δίνουμε και μια δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε επιπλέον ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Μπαίνετε για πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Έχουμε και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajet. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 12, στις 2:20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Seajet. Από 28:70 για άνδρο σε μία ώρα, από 28:70 για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξου γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάνε κράτηση τώρα στο seajet.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλέ και του Μπάμπα Παπαδημητρίου. Αυτό σημαίνει αύριο το μεσημέρι, οπότε τρέξτε.

0: Δεν μιλάς όμορφο στο AI, λέει το αγαπητό σου.
1: Ναι, δεν πειράζει. Τέτοιο που είναι, αυτό είναι. Κάθομαι να ανοίξουμε κουβέντα τώρα και με τα μηχανήματα.
0: Α, άνοιξες κουβέντα μου.

0: στις προάλλες.
1: Ναι, άνοιξα, δεν είχα νεύρα. Και ήμουν έτοιμος τώρα και μαμά τα καρακιουζίλια και παπαντούσε αυτό το πράγμα.
0: Ξέρεις πώς το χρησιμοποίησα τις προάλλες.
1: Και είναι και δεν μιλούσε ελληνικά.
0: Μίλουσε σπαστά.
1: Είναι
0: από το Αμέρικα.
1: Ναι,
0: μίλουσε έτσι λέγεται.
1: Από το Αμέρικα είναι.
0: Yes.
1: Ναι. Να τον άκουγε ο Πλεύρης, να τον στείλε διάβαστο εκεί που, από εκεί που γύρισε.
0: Όχι μόνο. Ξέρεις τι, το AI είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή αλλού μπορεί να σε βοηθήσει, αλλού όχι. Αλλά κόβει και λίγο από το πώς δουλεύουμε το μυαλό μας. Παράδειγμα, ήθελα τις προάλλες να φτιάξω. Μου είχε μείνει ένα γάλα, ήταν έτοιμο να χαλάσει θάλι για την επόμενη μέρα και δεν θα μπορούσα να το πιω και ήταν εμπόλικο. Και ήθελα να φτιάξω ριζόγαλο. Η συνταγή που είχα λοιπόν ήταν για 1,5 λίτρο ριζόγαλο, ενώ εγώ είχα 900 ml. Και είχε 5-6 υλικά, ρε παιδί μου. Και βαριόμουν να πάω κάτσω να κάνω την απλή μέθοδο των τριών σε 7 υλικά, να δω η αντιστοιχία από τα 1500 ml στα 900 πόσο είναι. Επομένως, το έβαλα στο ChatGPT και μου έκανε την αναλογία
1: και
0: σε λίγο πολύ.
1: Εντάξει, βγήκε.
0: Βγήκε πολύ νόστιμο, ναι.
1: Βγήκε.
0: Επειδή μου το ειδικά
1: τα συνέπειες.
0: Καμία συνέπεια.
1: Δεν μεταφέρθηκε κάποιο άτομο σε νοσοκομείο, κάτι οτιδήποτε.
0: Όχι, ήταν και πεντανόστιμο, Δημήτρη μου.
1: Αυτό το λες εσύ.
0: Όχι, δεν το λέω εγώ.
1: Το λένε και άλλοι που φάγανε.
0: Ναι.
1: Είναι εν ζωή αυτή όλη η
0: όλοι εν ζωή. Ούτε χρειάστηκε κάποια μεταφορά σε νοσοκομείο, ούτε δηλητηρίαση, ούτε ημόντιουμ, ούτε τίποτα. Μια χαρά πήγε η κατάσταση.
1: Ας το δεχτούμε, μην εκνευρίζεσαι. Δεν είσαι τσάτ της GTP, να είσαι. Έτσι δεν είναι. Να ακολουθείς τη λογική του τσάτ της GTP. Τι σε απασχολεί, μίλα μου, Κασιά.
0: Αυτό που με απασχολεί, το λέω. Έφτιαξε πολύ ωραίο ριζόγαλα. Την απλή μέθοδο των τριών μου την έκανα μέσα σε ένα λεπτό το AI, ενώ εμένα θα μου έπαιρνε και 10 λεπτά μπορεί, γιατί δεν είμαι κι άσο στα μαθηματικά.
1: Λοιπόν, παιδιά, είτε έχετε ριζόγαλο είτε δεν έχετε, να ξέρετε ότι σήμερα το. Που είναι ο τελικός. Ξέρεις, υπήρξε ένα. Θρελεράκι. Υπήρξε ένα ψυχόδραμα ότι το ημίχρονο μπορεί να κρατούσε και 30 λεπτά.
0: Ναι, με διάφορες καλλιτέχνες.
1: Τελικώς θα κρατήσει, λέει, η διάρκεια του θα είναι 17. 15 είναι συνήθως. Θα υπάρξει ένα μουσικό χορευτικό πρόγραμμα διάρκειας 11 λεπτών και τα άλλα 6 λεπτά, 3 και 3 υποθέτω, είναι για να συναρμολογήσουν και να αποσυναρμολογήσουν την εξέδρα και να ποτίσουν το χορτάρι. Βλέπω στο δεύτερο μήχρονο να πέφτουν σε τελακούδες παίχτες με αυτό που θα είναι, διότι εδώ.
0: Ναι.
1: Το show που ετοιμάζεται έχει πολλούς. Έχει Μαντόνα.
0: Oh.
1: Σακίρα.
0: Oh.
1: Το νοτιοκορεατικό συγκρότημα BTS.
0: Mm-hmm.
1: Justin Bieber.
0: Ah.
1: Και Burna Boy.
0: Ποιος?
1: Burna Boy. Μην με ρωτήσεις παραπάνω. Ρώτα το φίλο σου. Το ChatGPT είναι αυτό το πράγμα. Τη γενική καλλιτεχνική καθοδήγηση του προγράμματος θα αναλάβει ο Chris Martin, τον Coldplay. Ναι. Αυτό. Τώρα, αν θέλετε παραπάνω για αυτό το προγραμματάκι, θα μπείτε στον ενικό για να δείτε τι θα περιέχει αυτό το show. Ο στόχος είναι να συγκεντρωθούν 100 εκατομμύρια δολάρια.
0: 100 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, τόσα θέλει η FIFA. Να μαζέψει 100 εκατομμύρια δολάρια σε αυτό τα 11 λεπτά, προκειμένου. Φιλανθρωπικό είναι, μην νομίζεις, δεν θα τα βάλει στην τσέπη. Προκειμένου να διευρύνει την πρόσβαση των παιδιών σε ποιοτική εκπαίδευση και σε ευκαιρίες συμμετοχής στο ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Ευγενής ο σκοπός.
0: Ναι, όσο ευγενή ήταν και τα cooling break.
1: Τώρα να κακίες.
0: Θα έχει cooling break.
1: Ε?
0: Θα έχει cooling break. Δεν ξέρω τι ώρα είναι.
1: Πάντα έχουμε. Έχουμε cooling break. Στα 20 λεπτό είναι.
0: Ναι, λέω, θα έχει στον τελικό. Αυτό
1: γιατί
0: ρωτάω.
1: Γιατί να μην έχει, δεν κουραζόμαστε στον τελικό.
0: Λέω ρε, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Θα καθιερωθεί αυτό και γενικότερα, πιστεύεις. Θα έρθει και θα έχουμε και παγκοσμιοποίηση και σε
1: αυτό. Κάποια φιλικά γίνονται επίσης. Αν και τώρα στα φιλικά που βλέπω δεν είναι.
0: Εντάξει, είναι και τα άλλα καλό καιρό τώρα,
1: ναι.
0: Αν το χειμώνα θα είναι warming breaks.
1: Να βάζουμε, να ανοίγουμε ένα τζάκι και να πηγαίνουμε,
0: ναι,
1: να ζεσταίνουμε.
0: Στη φουφού.
1: Καστανά.
0: Ναι, στη φουφού.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Πρόκειται περί γελιότητος. Εντάξει τώρα. Το έχουν παρακάνει το ποδόσφαιρο.
0: Δεν το έχουν παρακάνει, λέω.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, σήμερα που λέμε το έχουν παρακάνει με το ποδόσφαιρο, σήμερα που είναι ο τελικός του Μουντιάλ, Είναι και η μέρα στην Αμερική το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Αμερικάνικο φούτμπολ.
0: Το σόκερ.
1: Ξέρεις πριν, όχι,
0: όχι.
1: Το φούτμπολ.
0: Α, που είναι σαν
1: το ράγκι. Αυτοί λένε φούτμπολ και το παίζουν με τα χέρια. Για να καταλαβαίνεις πόσο παλαβή είναι οι Αμερικανοί. Λέει φούτμπολ.
0: Είναι αυτό που.
1: Που παίζουμε είναι... με το καρπούζι, ρε παιδί. Με το,
0: ναι,
1: το ναι, πεπόνι,
0: ναι,
1: αυτό με τα τέρατα. Και που είναι κρυμμένοι σαν ρομποκόπ. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Και πέφτει ένα στον άλλο πάνω σε φόρα, ναι. Επίσης είναι και η μέρα ντάκυρη.
0: Ντάκυρη.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Και παγωτού.
0: Α, παγωτού, ωραίο.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά έχουμε και ένα κάτι φυσιολογικό στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι. Αυτά.
0: Πάμε εμείς τώρα σε δελτίο ειδήσεων. Χρήσα Κλησιώτη και θα επιστρέψουμε.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Η Στεφανία Κασίνη και ο Αλέξανδρος Κόντης θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Και βεβαίως αφεντικό στο στούντιο είναι ο φίλος μου Αντώνης Ομορτάκης. Η άλλη φίλη μου, η Ειρήνη Κούρτη, απαντά στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Δευτέρα, 20 Ιουλίου σήμερα. Είναι το προφήτη Ηλία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους Ηλίες, τους Λιάκους, τις Ηλιάνες και τις Ηλίες. Και βεβαίως είναι και η επόμενη μέρα μετά τον τελικό του Μουντιάλ. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί σιγά σιγά.
1: Οι διαβουλεύσεις με τον Δημήτρη Σταυρακάκη είναι τελείωτες σήμερα το πρωί.
0: Ναι, μην προβείς σε αυτές.
1: Θα μας τα πει ο ίδιος.
0: Είναι, θα μας τα πει, ναι, πραγματικά.
1: Ηρέμησε λιγάκι. Το είδες το μάτσο όλο.
0: Να σου πω κάτι. Όχι μόνο το είδα, αλλά...
1: Α, το είδες όλο, ρε φίλε.
0: Αλλά είχα χρόνο και με λόγω του διαλύματος του ημιχρόνου του παρατεταμένου να κάνω και ένα ντουζάκι, να φάω και κάτι, να κάνω και μερικές δουλίτσες στο σπίτι. Ήταν πολύ...
1: Όχι, μέχρι το τέλος όμως της παράτασης.
0: Μέχρι το τέλος. Εννοείται. Μα στην παράταση ήταν όλο το ζουμί.
1: Ναι, πώς δεν κοιμήθηκες εννοούσα.
0: Ξέρεις τι, όταν περιμένεις κάτι με τέτοια αγωνία, δυστυχώς
1: ναι,
0: δεν σε
1: παίρνει. Πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί ήταν πολύ ωραίο το μάτς.
0: Το μάτς δεν ήταν καθόλου ωραίο. Ωστόσο, υπάρχει σκοπιμότητα στο ποδόσφαιρο και στο ποδόσφαιρο όταν υπάρχει σκοπιμότητα.
1: Αλήθεια
0: και όταν υπάρχει.
1: Καμιά φορά χάνεται η ποιότητα.
0: Τόσο μεγάλο τρόπο. Δεν μας νοιάζει κιόλας η ποιότητα.
1: Όχι, μια χαρά μας νοιάζει η ποιότητα. Εντάξει, μια χαρά μας νοιάζει η ποιότητα.
0: Ειλικρινά σου μιλάω, το περίμενα να είναι έτσι το μάτς. Το περίμενα να το πάνε έτσι κάπως οι Αργεντίνοι.
1: Τέτοια σούπα δεν περίμενα, ρε, εσύ. Συγγνώμη. Οι Αργεντίνοι είχαν ένα σκοπό, αυτό στο πέναλτι. Δεν είχαν άλλον.
0: Από ό,τι φαίνεται.
1: Δηλαδή πηγαίνανε, δεν είχαν άλλο σκοπό, αυτό ήταν.
0: Από ό,τι φαίνεται είχαν μια στρατηγική που σίγουρα δεν τους βγήκε.
1: Εγώ νομίζω ότι για το πόσο έπαιζε η Αργεντινή τους βγήκε.
0: Κοίτα, δεν γίνεται να λες ότι σου βγήκε και να σου κάνει άλλη 15 ευκαιρίες και να έχουν βάλει κι άλλα δύο γκολ που να τους έχουν
1: ακυρωθεί. Πίστευα ότι στο τέλος θέλανε να πάνε στα πέναλτι.
0: Κάποια στιγμή όμως πρέπει να παίξεις μπάλα. Δεν, άμα...
1: Καμιά φορά τιμωρεί, ξέρεις. Εγώ έλεγα στο τέλος να βάλει γκολ Αργεντινή. Όχι, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό.
0: Είχε μια καλή ευκαιρία στο τέλος, ένα σου που πέρασε out. Νομίζω ότι αν συνέβαινε και αυτό, ρε, μετά από τόσες ανατροπές της Αργεντινής, αν συνέβαινε και αυτό.
1: Συμβεί αυτό, ειδικά να παίζει μια ομάδα να έχει 100 ευκαιρίες και να βάλει η άλλη τον γκολ. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Δες πόσες φορές σε ελληνικές ομάδες, στην Εθνική Ελλάδα παίζουμε καλά και στο τέλος τρώμε γκολ. Όχι ότι είμαστε ακριβώς το ίδιο, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο ο Δημήτρης. Πάντως όλα αναλυτικά. Πάντως ήταν γιορτή του ποδοσφαίρου, αλλά και με διπλωματικό έτσι ενδιαφέρον.
0: Διπλωματικό ενδιαφέρον ή
1: πώς... πάντως όλα αναλυτικά, πάντως ήταν γιορτή του ποδοσφαίρου, αλλά και με διπλωματικό έτσι ενδιαφέρον.
0: Διπλωματικό ενδιαφέρον ή πώς το λένε...
1: Διπλωματικό, πώς...

0: της απονομής την ώρα που πανηγυρίζουν οι παίκτες. Σίγουρα έχει μια ρέπλικα, έχει κάτι τέλος πάντων, έχει πάρει και αυτός κάποιο αναμνηστικό από αυτό το Μουντιάλ. Ούτως ή άλλως ο Ινφαντίνο το έχει κάνει για κάποια δώρα, έτσι δεν είναι? Δεν θυμάσαι ότι είχε κάνει το βραβείο ειρήνης? Το θυμάσαι τότε που το χειμώνα έλεγε γιατί δεν μου δίνουν τον Νόμπελ και γιατί δεν μου δίνουν τον Νόμπελ και...
1: και του δώσαμε ένα άλλο κυπελάκι.
0: Πήγε ο Ινφαντίνο, έφτιαξε ένα βραβείο ειρήνης από την FIFA και του το έδωσε, του το αποαρέδωσε και μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ είπε είναι ένας πολύ γενναίος τύπος.
1: Την απονομή ποιος την έκανε, ο Τραμπ τον Ινφαντίνο δεν έκανε.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά δεν έχει ξαναγίνει αυτό να πηγαίνει ηγέτης κράτους να δίνουν μαζί το κύπελο, βεβαίως.
1: Μπορεί και να έχει γίνει. Μπορεί και να έχει γίνει.
0: Όλα αυτά θα μας τα πει σιγά σιγά. Ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης.
1: Λοιπόν, να το, τον έχουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, επιτέλους. Λοιπόν, καταρχάς είπαμε ποιοι είμαστε και λέμε.
0: Είπαμε ποιοι είμαστε, είπαμε ποιοι είμαστε. Είπαμε ποιοι είμαστε, είπαμε και για τον Αντώνη τον Πορτάκη, είπαμε και για τον
1: Δημήτρη Σταυρακάκη, ο προϊστάμενος του αθλητικού ρεπορτάζ του Real FM, θα μας τα πει όλα.
0: Λοιπόν, και τώρα μισό.
1: Τι είδαμε και τι δεν είδαμε.
0: Ναι. Θα πρέπει όμως μισό λεπτάκι να μας δώσει ο Αντώνης.

0: Λοιπόν,
1: για πάμε.
0: Η Ισπανία πρώτα, καλημέρα. Παγκόσμια πρωταθλήτρια. 1-0 κέρδισε στην παράταση στην κάτοχο τίτλου Αργεντινή στον τελικό που έγινε στο Νιου Τζέρσεϊ. Ανώτερη Ισπανία. Δεν μπόρεσε όμως να βρει δίχτυα στην κανονική διάρκεια. Η Αργεντινή δεν είχε ούτε μία τελική. Ήταν 22 οι τελικές. 20 η Ισπανία.
2: Και οι δύο είναι στην παράταση.
0: Και οι δύο είναι στο τελευταίο 7 λεπτά
2: της κανονικής διάρκειας.
0: Της παράτασης.
2: Παράταση, ναι, δεν έχει.
0: Η Αργεντινή είχε κορυφαίο τον ονοφλάκα της Εμιλιάνο Μαρτίνες που έβγαλε τα πάντα. Λήγησε στο δεύτερο μέρος της παράτασης. Στο 106 ο Φεράν Τόρες πέτυχε το χρυσό γκολ. Οδήγησε την ομάδα του στην δεύτερη κατάκτηση του τίτλου μετά από 16 χρόνια. Το 2010 ήταν στην Νότια Αφρική. Τότε ήταν ο Ινιέστα στην παράταση που είχε σκοράρει. 1-0 την Ολλανδία είχαν κερδίσει οι Ισπανοί. Χθες το βράδυ είχαμε αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Έντσο Φερνάντες που άφησε την Αργεντινή με 10 παίκτες.
2: Ήτανε Δημήτρη.
0: Ήτανε. Ναι.
2: Πολύ αυστηρή θα έλεγα.
0: Εντάξει, ήτανε. Μόνιμα κλεισμένη η άμυνα της Αργεντινής, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, 0 τελικές όπως προανέφερα. Ο Μέση κλείνει με αυτόν τον τρόπο την παρουσία του στην εθνική ομάδα. Πριν από 4 χρόνια είχε σηκώσει αυτό στο τρόπαιο. Όμως χθες δεν βοηθήθηκε κιόλας. Δεν είναι, γιατί ο Μέση είναι ένας παίκτης που πρέπει να βοηθηθεί.
2: Σωστά.
0: Και να του βγάλει κάποιος την παλιά. Δεν πάει πάνω κάτω. Έτσι μένει στα 8 γκολ, με τον Εμπαπέ να έχει 10 και να είναι ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης και πρώτος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού με 22 τέρματα. Το πρώτο μέρος η Ρόχα, όπως και στο δεύτερο, προσπαθούσαν να αναπτυχθούν ορθολογικά, να βρουν διαδρόμους, να μπορέσουν να βγάλουν κάτι. Βγάζαν ευκαιρίες, οι άλλοι παίζαν αμυντικά. Εύκολα ή δύσκολα έκλειναν τα κενά και κρατούσαν το 0. Επιθετικά, ξαναλέω, ήταν παντελώς αδιάφοροι οι Αργεντινοί. Πάμε τώρα στο 80-97. Ήταν μια φάση που θα συζητηθεί. Ο Νίκο Γουίλιαμς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά δευτερόλεπτα νωρίτερα ο Σλοβαίνος διαιτητής είχε σφυρίξει επιθετικό φάουλ του Μερίνο στον Οταμέντι. Εδώ τώρα δεν πήγε στο ΒΑΡ, του είπε το ΒΑΡ ότι δεν ήταν γκολ. Εδώ μια φάση τώρα θα μου πεις τελείωσε το παιχνίδι και συζητιέται. Στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης ο Γουίλιαμς έστρωσε με το κεφάλι στον Τόρες και ο Στράικερ της Μπαρτσελώνα στο 106, 1-0, ωραία απλά και έτσι ο τίτλος στους Ισπανούς. Ο Τόρες είχε περάσει αλλαγή στο 62.
2: Ναι.
0: Στο φινάλι της παράτασης είναι οι δύο φάσεις που λες Στεφανία, Σιμόνε και Μέση είχαν τις δύο καλές στιγμές, εκεί φάνηκε μήπως πάνε να κλέψουν να πάει στο παλιά για να πάνε στα πέναλτι.
2: Ναι.
0: Οι Ισπανοί δεν θέλαν να πάει στα πέναλτι. Φάνηκε από τον τρόπο που παίζανε. Γιατί στα πέναλτι δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει.
1: Βέβαια.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Η Αργεντινή για μένα ήταν ξεκάθαρο ότι θέλει να πάει στα πέναλτι.
0: Ναι. Εκεί το πήγαινε να μήπως βάλει ένα να το κλέψει, να πάει να βάλει.
1: Δεν
0: να το πάει.
1: Είναι αυτή η στρατηγική όμως. Ναι, να παίξει και λίγο μπάλα.
0: Η Ισπανία παίζει ορθολογικό ποδόσφαιρο συγκεντρωμένο, έχοντας πολύ καλές τις γραμμές της και έχοντας και ένα Ρόδρυ ο οποίος είναι ο κορυφαίος μέσος του κόσμου. Τώρα, τα στιγμιότυπα αυτά που μας ενδιαφέρουν. Έσπασε ο Μέση στην παραλαβή των μεταλλίων, γνώρισε την αποθέωση, όλο το γήπεδο τον αποθέωνε, λύγησε σε κλάματα. Αγκαλιά με το Γιαμάλ είναι μια φωτογραφία και ένα στιγμιότυπο όταν τελείωσε το μάτς. Πολύ σημαντικό αυτό, δείχνει ότι το σεβασμό που έχουν

0: παίκτες, ακόμα και τα πρωτοκλασσά τα ονόματα, απέναντι σε έναν Μέση. Δεν ξέρω, έμοιαζε ότι ο Μέση αποδέχεται σιωπηλά. Τον είδα τώρα και στη μεικτή ζώνη που τον χαιρετούσαν εκεί ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι. Ότι αποδέχεται σιωπηλά το τέλος μιας μεγάλης διαδρομής.
1: Βέβαια.
0: Από εκεί και πέρα. Τώρα πάμε στο κλου της βραδιάς.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν ήταν τα 16 λεπτά που κράτησε στο ημίχρονο εκεί που είχε, ήταν τα φοκλόρ. Με Μαντόνα, Σακύρα. Αυτά ήταν τα φοβολικά.
2: Ωραία ήταν, εντάξει.
1: Ροναλντίνιο και Ρονάλντο επίσης, μαζί με Μαντόνα.
0: Ο Ρονάλντο είναι πιο. Εγώ μπροστά του είμαι λεπτός.
2: Μια χαρά ήταν.
0: Αυτά είναι πριν από 30 χρόνια. Στην Ελλάδα, αν κάναμε Μουντιάλ, αυτά δεν θα τα κάναμε με τίποτα.
2: Εντάξει, είμαστε πολύ μπροστά. Αυτά δεν θα τα κάναμε το 2004.
1: Είχε στοιχεία Κιτ.
2: Αμερική είναι.
0: Πάμε. Ο Τραμπ έφτασε στο γήπεδο 45 λεπτά την έναρξη με ελικόπτερο. Τα ελικόπτερα ήταν τρία. Ολόιδια και τα τρία.
2: Ωραία.
0: Εντάξει, καταλαβαίνετε τους λόγους.
1: Καταλαβαίνουμε.
0: Είναι
1: βέβαια.
0: Τρία ολόγια.
2: Σαφές.
0: Δεν ξέρουν σε ποιο είναι. Έκανε την απονομή των μεταλλίων μαζί με τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Στη σκηνή στο κέντρο του γηπέδου ήταν η πρόεδρος του Μεξικού, ο βασιλιάς Ισπανίας ο Φελίπε ο Έκτος, ο Φίλιππος ο Έκτος, και η πρόεδρος των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ισπανίας και Αργεντινής. Κάνουν την απονομή των μεταλλίων, οι δυο τους, συνηθίζεται γιατί και στο Κατάρ ήταν ο εμμύρης του Κατάρ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Η διοργανώτρια αρχή που είναι η FIFA,
1: ωραία,
0: η Παγκόσμια Ομοσπονδία, με τον ηγέτη της χώρας. Κάνουν λοιπόν τα μετάλλια, όλα τα λεφτά ήταν μετά. Πάει ο Τραμπ με τον Ινφαντίνο, δίνουν το κύπελο στο Ρόδρυ, περιμένει ο Ρόδρυ να το σηκώσει και ξαφνικά, όπως βλέπουμε το πλάνο, ο Τραμπ πάει δεξιά να περιμένει να σηκώσει το κύπελο για να είναι στη φωτογραφία, να είναι στο πλάνο. Και τρέχει ο Ινφαντίνο.
1: Να τον απομακρύνει κάπως, ναι.
0: Ναι, να τον απομακρύνει για να μπορεί να συνεχιστεί το τελετουργικό. Γιατί πρέπει να σηκώσουν οι άλλοι το κύπελο και περιμένανε.
1: Δηλαδή,
0: ο άλλος πήγε.
1: Σίγουρα του το είχαν πει και σίγουρα του αγνώρισε. Και λέει, όχι, εγώ θα κάτσω εδώ.
0: Ο Ινφαντίνο έτρεξε προς το μέρος του, λογικά για να το αποδείξει ότι πρέπει να αποχωρήσει, γελώντας αμήχανα. Προσπάθησε να τον απομακρύνει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο Τραμπ παρέμεινε μέχρι τη στιγμή που ο Ρόδρυ σήκωσε το κύπελο και άρχισε το ισπανικό πάρτι. Για να φανταστείτε λοιπόν, ο βασιλιάς της Ισπανίας με την σύζυγό του, τη Λετίσια, και τις δύο κόρες του, πήγανε μετά, αφού έγινε αυτό το τιτουλουργικό που σηκώνει στο κύπελο, η ομάδα βγαίνει τις φωτογραφίες, τα δείχνει τηλεόραση, όλο αυτό. Πήγαν μετά και πανηγύριζαν. Δεν πήγε σαν τον Μαϊντανό. Ήταν σαν τον Μαϊντανό. Σαν το Μίτσο πήγε εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, οι Ισπανοί λοιπόν είπαμε ότι το βασικό είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό σε 8 αναμετρήσεις μόλις ένα γκολ, και αυτό από το Βέλγιο. Υπάρχει και μια ομοιότητα ότι είναι η μόνη ομάδα που παίρνει διαδοχικά το Euro και το Mundial. Το 2010 η Ισπανία έχει κατακτήσει τον τίτλο στο παγκόσμιο κύπελο, μια διετία μετά το 2000, μια διετία μετά την κατάκτηση το 2008 του Euro. Δηλαδή πήρε το Euro το 2008, πήγε το 10 στην Νότια Αφρική και πήρε το παγκόσμιο κύπελο.
1: Και
0: αυτό επαναλήφθηκε.
1: Μετά το 12 το ξαναπήρε.
0: Ναι, αλλά επαναλήφθηκε. Το στατιστικό είναι αυτό, ότι πήγε το 24 το πήρε και μετά το 26 πήρε το πρωτάθλημα του κόσμου το Euro. Και το 12 το ξαναπήρε.
2: Να σου πω κάτι, ναι. Δημήτρη. Πόσο συχνό, καθόλου νομίζω.
0: Ποιο?
2: Νομίζω είχαμε να το δούμε πριν από τον πόλεμο. Να παίρνουν δύο ομάδες σε ρήτο παγκόσμιο. Δηλαδή, αν το παίρνει η Αργεντινή.
0: Νομίζω είναι τρεις ομάδες που το έχουν κάνει.
1: Ουρουγουάη.
2: Και παλιά κιόλα. Η Βραζιλία είναι μία, το θυμάμαι.
0: Η Βραζιλία είναι σίγουρα. Το back to back το έχει κάνει η Βραζιλία.
2: Απλά νομίζω ότι είναι πολλά χρόνια.
0: Ναι, δεν μπορούσε να το κάνει η Αργεντινή. Δεν ήταν. Νομίζω ότι ξέμειναν από δυνάμεις. Οι άλλοι είχαν ένα Ρόδρυ, τον Άσο τη Manchester City, 30χρονος μέσος, πολυτιμότερος παίκτης MVP. Είχαν τον Ουναί Σιμών, τραματοφύλακα, πήρε τα χρυσά γάντια. Ο Κουμπαρσί, καλύτερος παίκτης νεαρός των Ισπανών στο τουρνουά. Σταθερότητα, ψυχραιμία, εξαιρετική ακρίβεια στις μεταβιβάσεις για τον Ρόδρυ, ο οποίος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους μέσους του κόσμου. Και όταν έχεις τέτοιο παίκτη που αμφισβητήθηκε, γιατί είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, Αλέξανδρε και Στεφανία,
1: ναι,
0: και αμφισβητήθηκε κάποια στιγμή, όμως είδαμε ότι ο άνθρωπος έπαιξε ένα τουρνουά υποδειγματικό.
2: Ναι.
0: Περισσότερες εύστοχες πάσες που έχει καταγράψει ποτέ ποδοσφαιριστής σε μία διοργάνωση, ξεπέρασε τις 650.
1: Αθόρυβος, ουσιαστικός
0: και ουσιαστικός.
1: Και κομβικότατος.
0: Επιπλέον πρέπει να σας πω ότι ήταν ο κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης σε επιτυχημένες πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Είχε 170 μεταβιβάσεις σε εκείνο το κομμάτι του αγωνιστικού χώρου. Είναι ένας παίκτης που είναι αθόρυβος και πολύ εργάτης.
1: Δηλαδή μπροστά από τα απέναντι goalpost, από τα αντίπαλα goalpost, είχε τόσες εύστοχες μεταβιβάσεις κίνδυνος θάνατου.
0: Σωστά.
1: Πραγματικά.
0: Το γκολ, λέει ο Φέραν Τόρες, το έβαλαν 47 εκατομμύρια Ισπανοί και όχι εγώ. Ο Σκαλόνι, προπονητής της Αργεντινής, άφησε το ενδεχόμενο να αποχωρήσει. Η Ισπανία έχει ένα ρεκόρ. Ακούστε κι άλλο ένα ρεκόρ που έχει.
2: Ναι.
0: Στην διαδικασία των πέναλτι. Αλλά πιάνεται η κανονική διάρκεια.
2: Δημήτρη, εντάξει, επειδή οι αριθμοί καμιά έχουν τη σημασία τους, δεν το συζητώ.
0: 42 εκατομμύρια.
2: Δεν το συζητώ.
0: Ποιο?
2: Πόσα, 42 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Σε δύο,
0: ναι. Σε εκατομμύρια στο λέω, να μην το πω σε δολάρια.
2: Ναι.
0: Και ζαλιστούμε.
2: Να σου πω, μήπως ήταν ο τελικός ο κανονικός το Σάββατο.
0: Ο τελικός κανονικός ήταν το Σάββατο.
2: Μάλιστα.
0: Που όποιοι δεν το είδανε, χάνανε, έχασαν. Γιατί μια Αγγλία που έκανε ένα 4-0 ιστορικό στο ημίχρονο απέναντι στην Γαλλία. Η Γαλλία μετά αντέδρασε. Ο Εμπαπέ έβαλε 2 γκολ και αυτό το βοήθησε να είναι ο παίκτης που θα πάρει το χρυσό παπούτσι.
1: Ρωτήθηκε μετά βέβαια και είπε θα προτιμούσε να είμαστε στον τελικό.
0: Θα προτιμούσα, λέει, να είμαστε στον τελικό και να έκανε ευτυχισμένο τον προπονητή μου, είπε ο Εμπαπέ.
2: Εμπαπέ, ναι,
0: παρά
2: ναι,
0: το γεγονός αυτό. Και 6-4 οι Άγγλοι πήρανε την τρίτη θέση απέναντι στους Γάλλους. Είναι η καλύτερη εμφάνιση των Άγγλων.
1: Μετά το
0: προσέξτε, για να δείτε ότι αυτοί ζουν με το παρελθόν ποδοσφαιρικά
2: μόνο.
0: Μετά το 1966.
2: Ναι, ναι.
1: Μετά από 60 χρόνια.
0: Που το πήρανε. Επίσης, η Ισπανία δεν έχει ούτε έναν παίκτη της Ρεάλ μέσα.
2: Αυτό
0: δεν πήρε.
2: Δεν το είχα παρατηρήσει.
0: Δεν έχει πέρι. Ήταν από την επιλογή που πήγε στο αφού που έχει. Ο Ντελαφουέντε δεν έχει ούτε έναν παίκτη Ρεάλ. Έχουν οι άλλες ομάδες, η Αγγλία, παραδείγματος χάρη, και τον Μπέλιγχαμ, εντάξει.
2: Λοιπόν.
0: Οι άλλες ομάδες.
1: Είναι ένας ακόμα λόγος που συμπαθούμε πάρα πολύ αυτή την ομάδα.
0: Ποια?
1: Μιλάμε την Ισπανία.
0: Λοιπόν, η Ισπανία.
1: Για παίκτες αντιστά στην πραγματικότητα του ποδοσφαίρου. Εννοείται ότι είναι πολύ χρήσιμη και πολύ σπουδαίοι σαν ποδοσφαιριστές, αλλά δεν είχαν
0: ένα παίκτη
1: Εμπαπέ, ας πούμε, ένα παίκτη Μέση, ένα.
0: Έχουν τον
2: Γιαμάλ, ο οποίος δεν ήθελε.
0: Περίμενε. Έχει δίκιο ο Αλέξανδρος. Η Γαλλία έχει τον Εμπαπέ. Φυσικά ο Εμπαπέ έχει ρίξει τους τόνους, γιατί είχε και πολύ καλούς, ο Λίσε Μπαρκολά και τον. Ποιος άλλος ήταν μπροστά, ο Ντεμπελέ.
1: Ναι.
0: Και είχαν γίνει ομάδα τους. Είχε κάνει ο Ντεσάν ομάδα που φεύγει και τώρα αναλαμβάνει ο Ζιντάν. Λοιπόν, η Νορβηγία είχε τον Χάλατ.
2: Ναι.
0: Ωραία. Η Αγγλία είχε Μπέλιγχαμ και Κέιν.
2: Ναι.
0: Ωραία. Η Αργεντινή είχε τον Μέση,
2: ναι,
0: που πήγαινε το παιχνίδι όλο πάνω σε αυτόν. Αυτοί εδώ δείξανε, ξαναλέω, εργατικότητα στο παιχνίδι. Πολλά χιλιόμετρα ώστε να σκάσουν τον αντίπαλο.
2: Δεν είχε ένα στάρ, εννοείς, μόνο που να το παίρνει πάνω του.
0: Μπράβο, ο Γιαμάλ.
2: Με αυτή τη λογική, γιατί είναι στάρ ο Γιαμάλ. Το οποίο τον είχαν κλείσει βέβαια αυτό στο Γιαμάλ, αλλά τέλος πάντων.
1: Ο Γιαρθάμπαλ επίσης.
0: Ο Γιαρθάμπαλ, πολύ μεγάλο παίκτη με πάρα πολλά.
1: Ρεάλ Σοσιεδάδ.
0: Μπράβο, με σημαντική φάση που έβαλε ένα γκολ, δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι. Έχετε τους παίκτες. Λοιπόν, γιατί πολύ απλά. Η Ισπανία στον αθλητισμό, για να κλείσουμε, να ακούσουμε και τον Τόρες, το σκόρερ, δεν είναι πανηγυρτζίδες. Έχουν ένα μοντέλο ποδοσφαιρικό που το δουλεύουν από το K10 μέχρι την Εθνική Ανδρών και αυτό το πάνε και σε όλο τον ομαδικό αθλητισμό.
1: Και στον μπάσκετ.
0: Και σε όλα τα αθλήματα τα ομαδικά. Έχουν κάποια μοντέλα και τους βγαίνει. Λοιπόν, θέλεις να ακούσουμε τον. Πάμε να ακούσουμε το σκόρερ.
3: Πέτυχα ένα γκολ για 47 εκατομμύρια συμπατριώτες μου. Αυτή η ομάδα γράφει ιστορία και είναι γραφτό να γίνει μακριά από τους ανθρώπους μας. Αλλά αυτό θα τους κάνει να αισθανθούν πολύ κοντά μας. Όλη η τελική είναι δύσκολη όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τον Μέση απέναντί σου. Έχεις άγχος, όμως στο τέλος της ημέρας όλα εξαρτούνται από εμάς και την απόδοσή μας και το ποδόσφαιρο που παίζουμε και εκπροσωπούμε. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που έκρινε ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Η ιστορία γράφτηκε. Ευχαριστώ τον Θεό που είχα αυτή την ευκαιρία. Ο Θεός πάντα δίνει ό,τι πρέπει σε αυτούς που το αξίζουν. Τότε είχαμε τον Ινιέστα. Τώρα έχουμε τον Φεράν Τόρες.
4: Και al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
0: Λοιπόν,
2: ωραία.
0: 2030 τώρα πάμε.
2: Ωραία.
1: Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε τα
1: για
0: πρώτα
1: πες.
0: Παιχνίδια,
1: ναι.
0: Επειδή συμπληρώνονται 100 χρόνια, γιατί μιλάμε για μια εταιρεία που λέγεται, για μια οργάνωση που λέγεται FIFA και όλα τα προσέχει.
1: Θα γίνουν Λατινική Αμερική.
0: Θα γίνουν Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη.
1: Καλό. Μ' αρέσει.
0: Καλό.
1: Μ' αρέσει.
2: Εξαιρετικό.
1: Θα δουλέψουν και αεροπορικές εταιρείες. Θα έχουμε πολλά πηγαίνει.
2: Λοιπόν, για να κλείσουμε, μια που το παρακαλώ. Πήγαμε μόνο αθλητικά στο πρώτο ημίωρο. Για πες μας, Δημήτρη, έχουμε κάτι σε ποδοσφαιράκι τώρα αυτή τη βδομάδα.
0: Έχει την Πέμπτη.

0: σε μελλοντικές ομάδες.
1: Ο Παναθηναϊκός παίζει με την ΠΑΚΣ στην Ουγγαρία, δεύτερος γύρος προκριματικός στο Conference League. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, δεύτερος γύρος στο Europa League. Και σήμερα, μία η ώρα, μαθαίνει ο Ολυμπιακός με ποιον θα παίξει τον τρίτο γύρο των προκριματικών του Champions League. Και θα μάθουν και ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αν περάσουν τους αντιπάλους τους στη συνέχεια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
0: Πολύ μπαλίτσα. Πολύ
1: μπαλίτσα. Να κάνουμε μέσα στο πρόγραμμα είναι και αυτά.
0: Ωραία.
1: Ξεκινάει τώρα. Παίζουν νωρίς αυτοί ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Του έπρεπε.
0: Πιανό μου το έπρεπε.
2: Του έπρεπε το Δημήτρη Σταυρακάκη και του έπρεπε,
0: του
2: τελικού
0: του
2: Μουντιά να αφιερώσουμε τόσο πολύ χρόνο.
0: Για όσους δεν παρακολουθείτε ποδόσφαιρο, υπομονή, παιδιά.
2: Εντάξει, okay, συγγνώμη. Είναι κάποιες εκδηλώσεις, μια συνθήκη, νομίζω που απορροφά τους πάντες. Δεν ξέρω αν κάποιος που δεν έχει καμία επαφή με το άθλημα, κάποιος που δεν του αρέσουν οι ποδοσφαιρικοί αγώνες, να ξεφύγει από αυτό το πανηγυρτζίδικο κλίμα
0: λοιπόν,
2: που υπάρχει. Γιατί δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι και όλο το γύρω-γύρω, ξέρεις, καθόμαστε.
0: Εγώ που μου αρέσει το ποδόσφαιρο, αλλά για διάφορους λόγους δεν παρακολουθώ. Χθες που παρακολούθησα,
2: ναι,
0: βαρέθηκα. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποια λίγα πραγματάκια που προλαβαίνουμε. Όπως για παράδειγμα να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, γιατί είναι μεγάλη γιορτή σήμερα. Τιμά τη μνήμη του προφήτη Ηλία, του Θεσβήτη, γιορτάζουν ο Ηλίας, Λιάκος, Λιάκουρας, Λιάννα, Λιάννα, Ήλια. Όλα αυτά τα ονοματάκια. Χρόνια σας πολλά. Έχεις κανέναν γνωστό φίλο?
2: Έχω πολλούς.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Περιμένω γλυκά λοιπόν μέχρι το απόγευμα.
0: Λοιπόν, να πούμε και τι καιρό θα κάνει σήμερα.
2: Α, εδώ πέρα λοιπόν.
0: Πάρα πολύ ζεστούλα
2: εδώ,
0: θα
2: εδώ
0: έχει.
2: Πέρα, εδώ λοιπόν είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι με ανυπομονησία, γιατί σήμερα τοπικά οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 40 και στους 41 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα κορυφωθεί αυτό το μήνυ κύμα καύσωνα. Την 3η 21 Ιουλίου λοιπόν θα φτάσουν τοπικά στους 41 και 42 βαθμούς και ενδεχομένως και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Θα υπάρχει και λίγος αέρας, δεν θα πνέουν πολύ ισχυροί οι άνεμοι. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, δεν θα υπάρχει κορυφαίος ο κίνδυνος της πυρκαγιάς σε κρίσιμα σημεία της χώρας. Ωστόσο, νομίζω σήμερα η κίνηση θα είναι πολύ πολύ υποτονική στους δρόμους της πόλης. Όλοι θα αναζητούμε έναν χώρο με κλιματιστικό.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, στην Αττική θα έχει μέχρι 25 με 38 και στα παραθαλάσσια μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Άνεμοι που λέει ο Αλέξανδρος 3 με 4 από φορ και πρόσκαιρο στα ανατολικά 5 από φορ. Εντάξει, έχει. Δεν το λες ότι δεν έχει καθόλου.
2: Εντάξει, ναι. Δεν λοιπόν, είναι όμως κάτι το οποίο
0: προκαλεί. Και Θεσσαλονίκη 24 με 37 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημεροπόγευμα νεοτοανατολική έως 4 μποφόρ. Εντάξει, σε λίγες περιοχές θα έχει και κυρίως στα ορεινά της βόρειας χώρας θα έχει και λίγες βροχούλες. Κατά τα άλλα θα είναι έθριος ο καιρός. Οπότε πάμε καλά. Που λέει και ο Παπαδάκης, ζακετούλα μην πάρετε, ομπρελίτσα μην πάρετε, βάλτε τον κοντομάνικο και πάρτε ένα μαγιό.
2: Λοιπόν, και εμείς πριν βάλετε το μαγιό σας, πάμε για ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο ποδόσφαιρο. Στον τελικό κέρδισε με 1-0 την Αργεντινή στην παράταση. Τον γκολ σημείωσε ο Φεράν Τόρες. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα και μέχρι Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 42 βαθμούς Κελσίου. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται αρχές, ενώ κλιματιζόμενες αίθουσες θα λειτουργούν στο Δήμο Αθηναίων. Περισσότερα στο real.gr. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ για ένα τη συνεχόμενη νύχτα, με επιθέσεις κατά σταθμευμένων αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην Ιορδανία και σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία, απάντησε η Τεχεράνη. 2,5 ώρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνει ως την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Real FM 97 και 8. Αλέξανδρος Κότς, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Ο Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Κούρτη. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Δεύτερα, 20 Ιουλίου και... Έχουμε σήμερα την μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο με τον κωδικό Ατίλας. Ξεκίνησε από το πρώτο φως της ημέρας με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Είχαμε γενική επιστράτευση στην Ελλάδα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ εξέδωσε το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός. Έχουμε ωστόσο 52 χρόνια μετά την διαιώνιση μιας κατάστασης. Έχουμε μια κινητικότητα τώρα τελευταία, λόγω κυρίως της ολοκλήρωσης της θητείας του Αντώνιο Γκουτέρες, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Κανένας από τους Γενικούς Γραμματείς δεν θέλει να αφήνει το θέμα χωρίς να υπάρχει κινητικότητα. Ωστόσο, δυστυχώς δεν έχει υπάρξει λύση ακόμα σε αυτό το πραγματικά αγκάθι που υπάρχει όχι μόνο σε ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και στην ίδια μας την καρδιά.
0: Μια που λες τώρα για την κινητικότητα που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα, πράγματι υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα. Το τελευταίο ήταν αυτό του Independent, το οποίο προκάλεσε αίσθηση. Υποτίθεται είναι ένα από το οποίο επεξεργάζεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και οι συνεργάτες του. Και αυτό το φερόμενο προσχέδιο, το λέω γιατί δεν το έχει επιβεβαιώσει, δεν το έχει διαψεύσει βεβαίως, παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις από το παραδοσιακό ομοσπονδιακό μοντέλο. Είναι, στρέφεται σε μια πιο χαλαρή, σαφώς πιο χαλαρή δομή. Αλλά νομίζω ότι έχουμε... θα δούμε κατά πόσο ισχύει όλο αυτό το οποίο περιγράφεται.
1: Έχει βγει εδώ και μία εβδομάδα.
0: Υπάρχουν και τουρκικά δημοσιεύματα επίσης, παρόμοια.
1: Ναι, στην Κύπρο ο τύπος κάνει λόγο για μια επικοδομητική ασάφεια. Mm. Ουσιαστικά μιλάμε για την δημιουργία ενός προεδρίου, είτε 2-1, είτε 3-1, δηλαδή ένας Τουρκοκύπριος και 2 ή 3 Ελληνοκύπριοι στο προεδρείο και μια εναλλασσόμενη προεδρία. Και πολύ μεγάλη αυτονομία όσον αφορά τις δυνατότητες που θα έχουν οι δύο κοινότητες. Πολύ λίγα πράγματα θα είναι ουσιαστικά κοινά. Θα πρέπει να παρουσιαστεί.
0: Έχει ένα κοινό συμβούλιο.
1: Έχει ένα κοινό συμβούλιο. Θα πρέπει να ανακοινωθεί επισήμως και θα πρέπει αυτό να ξεκινήσει επισήμως ως μια βάση διαπραγμάτευσης για να το συζητήσουμε πιο διεξοδικά. Δυστυχώς. Τα 52 χρόνια μετά την εισβολή, με το θέμα να παραμείνει άλυτο, έχουν δημιουργήσει κάποια τετελεσμένα.
0: Συμφωνώ, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι πρώτη φορά βλέπω τέτοιο έτσι, σχέδιο σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος και με τέτοιες.
1: Να το δούμε, μακάρι να υπάρχουν επιστροφές περιουσιών, επιστροφές εδαφών.
0: Αυτό το σχέδιο, αλλά εντάξει. Ναι. Εμείς. Εντάξει. Έχει υποτίθεται μέσα σε αυτό το σχέδιο, υποτίθεται ότι εξετάζει και την κατάσταση του συστήματος των εγκυτριών δυνάμεων από μια φόρμουλα του ΝΑΤΟ με περιορισμένη πολυεθνική παρουσία. Και επίσης γίνεται αναφορά σε πιθανή σύνδεση της λύσης του Κυπριακού και με την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου και με την αναβάθμιση των συνδέων των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας και της Τελωνιακής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Τι άλλο έχουμε σαν σήμερα?
1: Λοιπόν, σαν σήμερα να σου πω ότι η ανθρωπότητα κατέκτησε τη Σελήνη. Ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άμστρονγκ είναι το πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στην Σελήνη με απευθείας μετάδοση σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου εκείνη την στιγμή. Βεβαίως, το 1944 νωρίτερα σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ, ενώ μενόταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η πρωτέτη στρατηγός Λούτβιχ Μπεχ, στρατηγός Λούτβιχ Σμούτ, συνταγματάρχης Κλάους Σένκ φον Στάουφενμπεργκ και ο συνταγματάρχης Μέτς και υπολεγωγός Βέρνερ Φορχέφεν είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. Το λέω αυτό γιατί ήταν η πρώτη πράξη ουσιαστικής αντίστασης απέναντι στην ηγεσία του Χίτλερ εκείνη την χρονική περίοδο. Επίσης, να σου πω και κάτι άλλο που έχω ξεχωρίσει.
0: Ναι.
1: Πολύ πιο πρόσφατα. 2007, πριν από 19 χρόνια. Την Αθήνα επισκέπτεται η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκερ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας, το Eurofighter τότε.
0: Εξαιρετικά.
1: Και άκου να δεις, απευθυνόμενη προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, λέει: θα τονίσω για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικές είναι και οι οικονομικές μας σχέσεις.
0: Προχώρα.
1: Έχετε ένα ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 4%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για μας είναι απλά ένα όνειρο.
0: Μπορείς να πεις, σε παρακαλώ, καπάκι όμως,
1: ναι,
0: τι έγινε σαν σήμερα μετά από αυτή τη δήλωση το 2015.
1: Το 2015 σαν
0: καπάκι
1: σήμερα.
0: Όμως,
1: καπάκι όμως, λοιπόν,
0: θα το πεις. Μετά τη Μέρκελ και την ανάπτυξη του 4%.
1: Είχαμε τις 17 ώρες διαπραγμάτευση. Τότε ήτανε.
0: Όχι.
1: Πότε,
0: είναι
1: τι?
0: Τότε που έχουν, ναι, ανοίξει πια. Έχουν ανοίξει τα καταστήματα των τραπεζών. Ναι. Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η ποινιπή, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
1: Για πες τα.
0: Για την άρση της τραπεζικής αργίας. Αλλά παραμένουν σε ισχύ τα capital controls. Στα 60 ευρώ, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
1: Πόσο contrast.
0: Γι' αυτό το είπα, Λοιπόν, να πούμε ότι δεν εσύρσαν σήμερα, είναι στις 23 Ιουλίου, αλλά έγινε μνημόσυνο χθες. Λοιπόν, συμπληρώνονται 8 χρόνια από την Πολυνέκ τραγωδία, ενώ με την πυρκαγιά στο μάτι προφανώς, mm-hmm, όπου πέθανε μαρτυρικό τρόπο 104 συνάνθρωποι μας. Οπότε χθες τελέστηκε πνημόσυνη δέηση για ένα τραύμα που μένει ακόμα ανοιχτό. Θα ασχοληθούμε προφανώς με το θέμα και θα μιλήσουμε με ανθρώπους από την περιοχή. Γιατί ο πόνος παραμένει ανίποτος και για κάποιους είναι κάτι το οποίο είναι μια πληγή που δεν έχει κλείσει, τη νιώθουν καθημερινά στη ζωή τους. Ο Τραμπ τώρα,
1: ναι,
0: κύριε Αλέξανδρε, εκτός από τις απονομές, είχε και άλλες δουλειές.
1: Ναι.
0: Χτύπησα με πολύ σκληρά απόψε το Ιράν, δήλωσε. Υπάρχει νέα κλιμάκωση και νέα ένταση μετά τις αναφορές για τους τρεις πρώτες. Νομίζω ότι θα έλεγα ότι μιλάμε για μια επικίνδυνη κλιμάκωση πλέον μετά τον θάνατο των στρατιωτών. Ο Αμερικανός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν. Μιλάμε για ένατη διαδοχική νύχτα, έτσι. Και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη στην Μέση Ανατολή. Και μάλιστα υπήρχε ένα ρεπορτάζ της Wall Street, της Wall Street Journal, το οποίο έλεγε ότι ανάμεσα στα αεροσκάφη μεταφέρονται στην περιοχή είναι και F-16 από τη Δυτική Γερμανία και από F-35 από την Βρετανία. Επίσης, αεράμινα του Κουβέιτ είναι σε πλήρη κινητοποίηση γιατί αντιμετωπίζουν επιθέσεις από drones, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο του Στρατού της χώρας.
1: Και τι σημαίνουν όλα αυτά?
0: Όλα
1: αυτά σημαίνουν μια νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Η τιμή του Brent Βόρειας Θάλασσας, του Διεθνούς Σημείου Αναφοράς για το Πετρέλαιο, σημείωσε άνοδο 3,3% στις ασιατικές συναλλαγές σήμερα το πρωί, δηλαδή, φτάνοντας τα 90,97 δολάρια το βαρέλι. Είχε πέσει μέχρι τα 77-78 πριν έχουμε ξανά την νέα κλιμάκωση. Τώρα βλέπουμε να πηγαίνει ξανά στο φάσμα των 90 δολαρίων το βαρέλι και δυστυχώς, αν δεν υπάρχει μια συγκλονιστική εξέλιξη σε αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ και 9 μέρες, η περαιτέρω άνοδος θεωρείται σχεδόν βέβαιη, αποδίδεται σε ανησυχίες των επενδυτών για πιθανές επιπτώσεις στην αυσιπλοεία και στις μεταφορές ενέργειας μέσω των στενών του Ορμούς, της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας παγκοσμίως.

0: Είχαμε όμως και ένα άλλο πολύ ανησυχητικό περιστατικό, καθώς τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από ρωσικούς πυράβλους στη Μαύρη Θάλασσα. Έχουμε 5 νεκρούς
1: ναυτικούς
0: και 5 αγνοούμενους. Είναι μια ανακοίνωση που ήρθε χθες το απόγευμα από το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας.
1: Χτυπήθηκε από πυράβλους κρούζ.
0: Ακριβώς, το πλοίο μεταφοράς σχέδιν φορτίου ήταν φορτωμένο με δημητριακά, έφερε σημαία Γουινέας Μπισάου και χτυπήθηκε από 3 πυράβλους τύπου κρούζ, ενώ απομακρυνόταν από τη ζώνη των συγκρούσεων. 8 άνθρωποι έχουν διασωθεί και απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο υπάρχουν σίγουρα 5 νεκροί και άλλοι 5 αγνοούμενοι. Πρόκειται για μια νέα σκόπιμη επίθεση της Ρωσίας εναντίον άοπλου πολιτικού πλοίου με ξένη σημαία, το οποίο δεν συνιστούσε απολύτως καμία απειλή, τόνισε η ανακοίνωση του Κιέβου. Η επίθεση αυτή είναι τρομοκρατική ενέργεια σε βάρος της ειρηνικής ναυσιπλοείας και σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, επίσης προσθέτει το Κιέβο.
1: Και μια που λέμε για το Κίεβο, γιατί δεν πρέπει να ξεχάμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία, είχαμε 2 νεκρούς και 42 τραυματίες ανάμεσά τους 8 παιδιά σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην Ζαπορίζια. Αυτό ανακοινώθηκε από την Ουκρανία. Από την πλευρά της η Μόσχα αναφέρει για αναχέτηση πάνω από 400 ουκρανικά ντρόνς μέσα σε μία νύχτα. Ναι, 400.
0: Ναι, και αυτό είναι κάτι, που περιλαμβάνεται σε δημοσίευμα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων μόλις πριν από λίγα λεπτά. Συνολικά από τις 8.30 έως και τις 5 σήμερα τα ξημερώματα, πάνω από 400 εχθρικά ντρόνς πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας. Τα περισσότερα εξοδετερώθηκαν από τις δυνάμεις της αντιπορικής άμυνας, ενώ βρίσκονταν ακόμη μακριά από την πόλη. Τα 85 καταστράφηκαν καθώς προσέγγισαν την Μόσχα, ανέφερε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργέη Σαμπιάνιν.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως, να σας πω ότι η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του Τυχερό Αστέρι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για φροντίδα, για τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.

0: Real FM.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Και Στεφανία, είδες αυτό το οποίο συνέβη στην Μεσσηνία με την σύλληψη μελών και την εξάρτηση ενός κυκλώματος.
1: Φυσικά, στο ενικό, το γράψαμε πρώτη.
0: Κύκλωμα αρδευτικού νερού. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Μιλάμε για προστασία ακόμα και στο αρδευτικό νερό. Πραγματικά πουλούσαν προστασία.
1: Λοιπόν, πάμε να ενεργία... πούμε όμως ακριβώς ποιοι γιατί στελήφθησαν.
0: Ναι. Λοιπόν, εν ενεργεία κοινοτάρχης, ο αδελφός του, ένας πυροσβέστης, συνελήφθησαν για την υπόθεση κατ' εξακολούθηση συνεμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Οι κατηγορούμενοι, λοιπόν, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, φαίνεται να εκμεταλλεύονταν τη διανομή του αρδευτικού νερού.
1: Μεταξύ άλλων.
0: Απαιτώντας χρήματα από τους συγχωριανούς τους.
1: Γι' αυτό κατηγορούνται και για εκβιασμούς.
0: Και όταν εκείνοι δεν τους πλήρωναν, έβαζαν φωτιές στα χωράφια τους. Τώρα.
1: Είναι αντικείμενο της δικογραφίας τα συγκεκριμένα, έτσι. Είναι ακόμα υποδιερεύνηση όλα αυτά.
0: Υποδιερεύνηση είναι η υπόθεση.
1: Το λέω απλώς.
0: Αλλά μόνο και μόνο όλα όσα ακούγονται πραγματικά μας αφήνουν εμάς με το στόμα ανοιχτό.
1: Οι φωτιές μπήκαν το 24 και το 25 κυρίως.
0: Ναι.
1: Μεταμόρφωση εκεί στην περιοχή της μεταμόρφωσης, Βλαχόπουλου και Γαλιάνου.
0: Όποιος δεν πλήρωνε, κανονικό μπραβιλίκι ήταν αυτό, πουλούσαν κανονική προστασία στα χωράφια των ανθρώπων. Όποιος δεν πλήρωνε πήγαιναν και του έβαζαν φωτιά στις ελιές του. Και αρκετές φορές οι φωτιές αυτές έφευγαν και πήγαιναν ακόμα και σε δασικές εκτάσεις. Ζούσαμε έναν κανονικό εφιάλτη, μας άφηναν χωρίς νερό, απειλούσαν τις περιουσίες μας. Αν δεν τους έδινες αυτό που ζητούσαν, σε κατέστρεφαν. Ήμασταν όμοιροι μέσα στο ίδιο μας το χωριό. Φέτος το χειμώνα έκαψαν ένα σπίτι, δηλώνει σε τηλεοπτικό σταθμό, κάτοικος της περιοχής. Χωρίς χαρτζιλίκι δεν μπορούσες να ποτίσεις τα χωράφια σου, δεν έπαιρνες νερό.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα έχω να προσθέσω. Πρώτον, ότι φαίνεται ότι η δράση των συνηθέντων, φαίνεται, επαναλαμβάνω, διερευνάται, ότι ακουμπούσε μέχρι και επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό λένε κάποιες πληροφορίες.
0: Σιγά οπότε, που δεν θα ακουμπούσε και τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, να δούμε αν έχει σχέση, αν υπάρχουν κάποιες... μαρτυρίες.
0: Δηλαδή λέγανε, ας πούμε, εσύ παίρνεις και τόσα επιδότηση, δώσε και σε μένα κάτι από αυτά που παίρνεις εσύ.
1: Να παίρνει τις περιουσίες ουσιαστικά για να τις δηλώνουν.
0: Δηλώναν αυτοί οι περιουσίες, δηλαδή.
1: Από ό,τι
0: κάπως
1: φαίνεται
0: έτσι.
1: Αυτό είναι. Αλλωνών εννοώ πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς. Και το δεύτερο που ήθελα να προσθέσω είναι ότι στο κάδρο έχουν μπει και άλλα πρόσωπα. Φαίνεται να επεκτείνεται και σε άλλα πρόσωπα η έρευνα των αρχών. Ευτυχώς τα στόματα εκεί στην περιοχή έχουν αρχίσει να ανοίγουν. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ένα τέταρτο πρόσωπο το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Εγώ μιλάω για τις έρευνες, οι οποίες επεκτείνονται και σε άλλα πρόσωπα. Και φαίνεται ότι υπάρχουν ήδη μαρτυρίες και στοιχεία για αυτά. Επίσης, οι πληροφορίες λένε ότι η δράση τους έχει ξεκινήσει εδώ και 11 χρόνια, έτσι.
0: Απίστευτο.
1: Εδώ και 11 χρόνια.
0: Και τώρα, δυστυχώς, μετά από 11 χρόνια, είχαμε τις πρώτες καταγγελίες που οδήγησε στην έρευνα των αρχών και στις πρώτες συλλήψεις. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα, να δούμε πώς εξελίσσεται. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα οδηγείται στις εισαγγελικές αρχές. Και ο 25χρονος.
1: Περίμενε. Παρακαλώ. Το βίντεο πριν πάμε για τις φωτιές.
0: Παρακαλώ,
1: το
0: για
1: βίντεο
0: πες.
1: Με τον 50χρονο στην Άνοιξη που έβαλε φωτιά, το είδες?
0: Όχι, δεν το έχω δει αυτό. Ειλικρινά.
1: Λοιπόν, για αυτό ψέματα. Λέω. Για
0: εδώ
1: να...
0: πέρα μόνο αλήθειες ακούσαμε.
1: Για να κλείσουμε το θέμα με τις φωτιές. Έχει δει το φως της. Καταρχάς, το τελευταίο 24 είχαμε 37 φωτιές, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, οι 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Νομίζω σε εξέλιξη, ή τυπικά τουλάχιστον σε εξέλιξη, έδιναν τις 5 ακόμη από την πυροσβεστική. Τώρα, αυτό που σου λέω για το βίντεο είναι κινήσεις ενός 50χρονου που συνελήφθη από στελέχη της ΔΑΕ, είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής, για πρόκληση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Άνοιξη. Λοιπόν, τον έχουν πιάσει οι κάμερες της περιοχής, το έχουμε στο ενικός.gr το βίντεο. να σταματά δίπλα από ξερά χόρτα και από ρήματα που είναι σε μια ανάσα, δίπλα ουσιαστικά από δασική έκταση, βάζει φωτιά και αποχωρεί σαν κύριος. Βέβαια, ευτυχώς αντιμετωπίστηκε γρήγορα η φωτιά και δεν επεκτάθηκε, οπότε συνελήφθη. Αλλά είναι όντως σαν κύριος, φεύγει ανενόχλητος. Αυτά.
0: Και θα πρέπει να δούμε τώρα. Θα πρέπει να δούμε πόσες τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν, γιατί δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που υπάρχουν.
1: Όχι.
0: Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε την κυρία Εύα Παπαδημοπούλου, την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, που μας έλεγε για τις πολλές συλλήψεις που έχουν γίνει ήδη από τις αρχές της χρονιάς, όχι μόνο από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου.
1: Έχει πολλές συλλήψεις φέτος, ναι.
0: Ναι. Θα πω εγώ ευτυχώς που έχει τόσες συλλήψεις. Είναι το δίκτυο της πυροσβεστικής που έχει αναπτυχθεί και με τα drones και ευτυχώς μπορεί η πυροσβεστική να εντοπίζει τις εστίες έναρξης της φωτιάς λίγα λεπτά μετά και πολύ πριν αυτές εξελιχθούν σε κάτι πολύ μεγαλύτερο που δεν γίνεται να αντιμετωπιστεί.
1: Σε διέκοψα, έλεγες για τον 25χρονο.
0: Ναι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται να έχει πάρει τα κλειδιά του ιδιοκτήτου διαμερίσματος ή του νόμιμου ενίκου του διαμερίσματος που βρισκόταν περίπου 200 με 250 μέτρα μακριά από την πολυκατοικία όπου διέμενε η 72χρονη Βάγια Νέστορα, η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα, που δυστυχώς έχασε τη ζωή της μετά από την εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Ο 25χρονος λοιπόν είχε λάβει τα κλειδιά του διαμερίσματος και έπειτα τα έδωσε στο ζευγάρι το οποίο φέρεται να έχει κατηγορείται ότι έχει πραγματοποιήσει την επίθεση. Ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος που κατονομάστηκε από τον τρίτο.
1: Από τον 24χρονο που είχε συλληφθεί, που έλεγε εγώ έδωσα αλλού τα κλειδιά, δεν τα έδωσα στους δύο.
0: Ακριβώς, αυτός τώρα θα κληθεί να εξηγήσει τους λόγους και γιατί έδωσε τα κλειδιά στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει την επίθεση σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει ουσιαστικά σχηματιστεί. Πρέπει να σου πω ότι...
1: Να δούμε τι θα πει, γιατί στην αρχή επικαλεί στο δικαίωμα της σιωπής και δεν είχε συνεργαστεί με τις αρχές.
0: Ακριβώς. Πρέπει να σου πω ότι οι αστυνομικές πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή η τακτική έχει εντοπιστεί και κάπου αλλού. Αυτό το οποίο συνέβη το 2024 στους αμπελοκήπους στο κέντρο της Αθήνας,
1: ναι,
0: με,
1: ναι,
0: την έκρηξη που είχαμε στο διαμέρισμα και τη μία απώλεια ανθρώπου που βρισκόταν εκεί. Και εκεί υπήρχε μία ομάδα που ένας νόμιμος ένικος του διαμερίσματος και άνθρωποι που μοίραζαν τα κλειδιά ή τουλάχιστον μετέφεραν τα κλειδιά ο ένας στον άλλον. Τονίζεται αυτό από τις αρχές ως μία ομοιότητα. Ωστόσο πρέπει να σου πω επίσης ότι και αυτή η εβδομάδα θα είναι εβδομάδα εξελίξεων σε σχέση με αυτή την υπόθεση, διότι υπάρχουν άλλοι 5 άνθρωποι.
1: Σωστά.
0: Που βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών. Οι 3 φέρονται να εμπλέκονται στην τοποθέτηση των άλλων 2 εκρηκτικών μηχανισμών στα σπίτια των άλλων 2 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Του Ζήσιο Ακίμωβιτς και του Σάβα Αναστασιάδη.
0: Ακριβώς. Και υπάρχουν και άλλοι 2 που φέρεται να είχαν γενικότερο καθοδηγητικό ρόλο.
1: Επίσης υπάρχει μια εκτίμηση ότι πίσω από τις εμπριστικές επιχθέσεις, εκτός από τους φυσικούς αυτούργους, υπάρχει και ηθικός αυτούργος, που σήμερα με την εκτίμηση των αξιωματικών είναι κοινός και στις 3 υποθέσεις, επιθέσεις.
0: Λοιπόν, 6:58 και πάμε να σας πούμε ότι αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Δελτίο ειδήσεων, ένα ακόμα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας Και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο ποδόσφαιρο. Στον τελικό που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισε με 1-0 την Αργεντινή στην παράταση. Τον γκολ σημείωσε ο Φεράν Τόρες. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα και μέχρι Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 42 βαθμούς Κελσίου. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρχές, ενώ για τις ευπαθείς ομάδες θα λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες στο Δήμο Αθηναίων και σε άλλους μεγάλους δήμους. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για ένα τη συνεχόμενη νύχτα, με επιθέσεις κατά σταθμευμένων Αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην Ιορδανία και σε κέντρο διοίκησης της Ουάσιγκτον στη Συρία, απάντησε η Τεχεράνη. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της συνεχιζόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, φτάνοντας λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Απολογείται σήμερα 25χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεδριάζει σήμερα στις 4 υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 42 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικού βομβαρδισμού στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια. 2,5 ώρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Το γκολ ανήκει στα 47 εκατομμύρια των Ισπανών, όχι μόνο σε εμένα, δήλωσε ο Φεραν Τόρες, που πέτυχε το νικητήριο τέρμα της Φούρια Ρόχα Ιβιτς Αργεντινής στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, φτάνοντας το δεύτερο τίτλο της ιστορίας της. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη τύχηκε με 2-0 σετ από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στο τελικό του Athens Open. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώς από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου παρουσιάζει τη συναυλία αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ».
16: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
7: Τετάρτη, 22 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη, η Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου και Στίβ Τεσέρ ερμηνεύουν τα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Γιατί κάποια τραγούδια δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μαζί μας για πάντα. Διάθεση δωρεάν εισιτηρίων από 17 εβδόμου στη Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου και στο πεζόδρομο του Ακταίων καθημερινά 10 με 2.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
18: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα σε όλους.

Καλώς ήρθατε στη συχνότητα του Real Voice 995. Από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι είμαστε εδώ παρέα μαζί σας για όλη την επικαιρότητα και ό,τι δεν προλαβαίνετε να το διαβάζετε στο site μας www.realvoice995.gr.

0: κατά λάθος.
1: Δεν ξεχνάμε και το Viber, έτσι, να μην το ξεχάσουμε, να μας στέλνετε ό,τι θέλετε, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι και αν θέλετε, στο 698 91 99 99.

τα Δωδεκάνησα και όχι μόνο, από άκρη σε άκρη. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάντα που είσαστε παρέα μαζί μας. Σας ευχαριστούμε που μένετε εδώ στο Real να ενημερώνεσαι σωστά και αληθινά.

έτσι έχουμε μάθει εμείς εδώ, να λέμε αλήθειες, να παρουσιάζουμε αλήθειες. Αν και ενοχλούνται κάποιοι, δεν πειράζει. Η ιστορία, τα γεγονότα και τα έγγραφα. Επιβεβαιώνουν τα πάντα. Εμείς εδώ μιλάμε με αποδείξεις πάντα, με στοιχεία, με αποτελέσματα. Και σε κάποιους δεν άρεσε. Δεν πειράζει.

Καλημέρα και στο Γρηγόρη, στο αεροδρόμιο, να είστε πάντα καλά. Δύσκολη νύχτα, λέει ο Γρηγόρης, με πολλή κίνηση. Κυριακή, το ξέρω. Υπομονή, παιδιά.

Καλημέρα και στον φίλο τον Σπύρο, οι ποδοσφαιρόφιλοι όλοι βλέπω, έτσι. Λοιπόν, τελείωσε και το Μουντιάλ, ορίστε. Να μην έχουμε, να κάνουμε πειράγματα. Αυτά είναι τώρα. Πώς θα περάσει το υπόλοιπο το καλοκαίρι. Η Ισπανία λοιπόν, πρωταθλήτρια κόσμου, κατέκτησε το Μουντιάλ. Η αλήθεια είναι ότι το άξιζε απέναντι στην Αργεντινή του Λιό Μέση. Δεν νομίζω να έχει κανένας να πει τίποτα για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν νομίζω, έτσι. Τα έχει πάρει όλα με το σπαθί του και είναι και σε τέτοια ηλικία που βρίσκεται και παίζει ακόμα στο top, παίζει Μουντιάλ, πήρε την ομάδα από το χέρι, την πήγε στον τελικό, κόντρα σ' όλους κιόλα. Στις προβλέψεις εννοώ, έτσι.

Ένα παιχνίδι είναι πάντα 90 λεπτών, 120 όσο διαρκέσει τέλος πάντων με την παράταση. Η Ισπανία έδειξε από την αρχή του Μουντιάλ ότι είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή. Έτσι παίζει την καλύτερη μπάλα, ένα δεμένο σύνολο παιχτών. Άξια το πήρε, άξια πρωταθλήτρια κόσμου και Ευρωπής, έτσι η Ισπανία. Και όπως καταλαβαίνετε έρχεται η επόμενη φουρνιά. Έρχεται η φουρνιά Γιαμάλ, Μπαπέ. Αυτοί έρχονται σιγά σιγά. Ποδοσφαιριστές κλάσης Μέση και Ροναλντό που δεν θα ξαναδούν Μουντιάλ, έτσι σαν ποδοσφαιριστές στην καριέρα τους. Δεν ξεχνιούνται ποτέ και αυτή είναι η μεγάλη πραγματικότητα, έτσι. Έχουν αφήσει το στίγμα τους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και είναι δύο ονόματα που θα τα συζητούμε, θα τα συζητάμε όπως Μαραντόνα, Πελέ και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Αυτή είναι η επόμενη εποχή. Μέση, Ρονάλντο και Σία. Έρχεται και η next gen με Γιαμάλ, με Μπαπέ, έτσι είναι. Πάντα κάποιοι ξεχωρίζουν πάντα κάποιοι είναι star, ίσως αν θέλετε πολύ διαφημισμένοι για να ανεβάσουν και το ποδοσφαιρικό προϊόν, όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, αυτά με το ποδόσφαιρο. Στείλτε μας τα μηνύματάκια σας να μας πείτε πώς θα περάσετε το Σαββατοκύριακο εσείς.

Εγώ πάντως προσωπικά από την Παρασκευή, προσωπικά έτσι επαναλαμβάνω, προσπαθώ να συνέλθω από τη συνέντευξη τύπου που ακούσαμε από τη ΔΕΙΑΡ και τον κύριο Σώτηρη Βάγιανο. Την Παρασκευή εδώ πριν φύγουμε με τον Μπέρι, είχα πει να πάτε. Να πάτε στη συνέντευξη, να ακούσετε ό,τι είναι να ακούσετε για να περάσετε και όμορφα. Έτσι δεν είχα πει, κάπως έτσι το είχα πει. Και ήταν η κατάληξη και σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Τι ακούσαμε? Ότι όλα είναι καλά. Όλα είναι υπέροχα. Δόξα τω Θεώ.

Πέρα λοιπόν από όλα αυτά που ακούσαμε, ψέματα, ιστορίες, κακό, εκατομμύρια σε έργα λέει και είμαστε οι καλύτεροι όλων και δεν ξέρω εγώ τι, και τα αστιάκια περί πάρτε και ένα κύβο ρούμπι για να έχετε λέει και μια άποψη προσωπική για το πώς είναι λέει κύβι και κάτι τέτοια, δεν ακούσαμε τίποτα άλλο. Και αυτό είναι το κακό, το ότι δεν ακούσαμε τίποτα άλλο, και θα εξηγήσω τι εννοώ.

Μία συγγνώμη δεν ακούσαμε. Μία συγγνώμη δεν άκουσε ο τόπος. Μία συγγνώμη δεν άκουσαν οι κάτοικοι αυτού του νησιού. Μία συγγνώμη δεν άκουσε το περιβάλλον. Μία συγγνώμη δεν ακούστηκε γενικώς για αυτή την ντροπή. Την ντροπή, έτσι, που συμβαίνει στο νησί μας αυτή τη στιγμή. Ακόμα και αν δεν φταίς, πρόεδρε Βαγιανέ, στη βάρδιά σου έγινε, εντός εκτός εισαγωγικών, στη βάρδιά σου έγινε, όφιλες να βγεις και να πεις μια συγγνώμη, ρε παιδιά, μια συγγνώμη στο νησί, συγγνώμη για τα κόπρανα τα οποία βλέπετε στις θάλασσες, συγγνώμη. Είναι τόσο δύσκολο να βγούμε και να πούμε στον κόσμο, στον τόπο, συγγνώμη για αυτή την ξεφτύλα. Συγγνώμη για το διασυρμό το παγκόσμιο που έχεις δεχτεί από βίντεο, φωτογραφίες και όλα αυτά τα συναφή. Συγγνώμη. Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Τι ακούσαμε? Ελάτε, λέει, στο Βόδι να δείτε ότι λειτουργούν όλα καλά. Αυτό ακούσαμε.

όταν κάποιοι έκοναν τον κόδωνα του κινδύνου για αυτό το βόδι, έτσι, ήταν φαντάσματα που βλέπουν εχθρούς και θέλουν να μου κάνουν κακό. Αυτό συνέβαινε, αυτή ήταν η αλήθεια. Και φτάσαμε να βλέπουμε στις θάλασσες, τώρα με συγχωρείτε, δεν μπορώ να το πω αλλιώς, σκατά. Αυτή είναι η ευαισθησία για το περιβάλλον. Αυτό είναι. Αυτή είναι η κατάντια, η κατάντια, έτσι, για αυτόν τον οργανισμό. Και δεν το λέμε εμείς, ούτε δεν το λέει κανένας. Το λέει το λιμεναρχείο. Το λιμεναρχείο υπεύθυνα λέει. Θα το επαναλάβω και συγγνώμη για τη λέξη, θα την ακούσετε αρκετές φορές σήμερα. Ότι έχουν οι θάλασσες σκατά. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού, και δεν βγαίνει σε συνέντευξη τύπου να πεις μία συγγνώμη. Συγγνώμη ρε Ρόδος. Επαναλαμβάνω, φταίς δε φταίς. Στη βάρδια σου έγινε, κύριε Πρόεδρε. Έτσι είναι τα πράγματα. Και δεν τα λέμε εμείς, επαναλαμβάνω. Τα λέει ο κόσμος, τα λέει το λιμεναρχείο με έγγραφο, με υπογραφές, με σφραγίδες, υπεύθυνα. Πότε θα τελειώσει όλο αυτό εκεί? Κανένας δεν ξέρει. Κανένας δεν ξέρει. Οφείλεις, επαναλαμβάνω, οφείλεις να βγεις και να πεις μια συγγνώμη στον κόσμο, στον τόπο, στο περιβάλλον γενικώς. Το οφείλεις αυτό. Αν όχι στον εαυτό σου, το οφείλεις αυτό για τη δουλειά που λες ότι γίνεται στη ΔΕΙΑΡ. Για αυτήν τη δουλειά λοιπόν που λες ότι γίνεται στη ΔΕΙΑΡ, οφείλεις να βγεις και να πεις μια συγγνώμη. Ήταν τόσο απλό, τόσο ξεκάθαρο. Δηλαδή καμία αίσθηση ντροπής, έτσι. Καμία απολύτως αίσθηση ντροπής.

τη δυσίμηση του νησιού, του περιβάλλοντος, του τόπου, της υγείας, τι θέλετε, της δημόσιας υγείας. Ούτε γι' αυτό βγήκαμε να πούμε μια συγγνώμη. Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Τσίπα που λέει και ένας φίλος. Με κατεστημένο εργολάβο κιόλας, έτσι, και να βλέπουμε και όλα αυτά, 45 εκατομμύρια ζητάω κατεπήγον. Προσέξτε τώρα εδώ, ιστορίες με κατεστημένο εργολάβο μέσα. Προσέξτε. Και δεν βγαίνουμε να πούμε μια συγγνώμη για αυτό που βλέπουμε. Και επαναλαμβάνω, δεν τα λέει ο Real. Που και πάλι ο Real έκανε τις αποκαλύψεις στην εκπομπή της Ρένας Παυλάκης. Έτσι, με το έγγραφο αυτό το οποίο βγήκε από το λιμένα αρχείο. Δεν τα λέει λοιπόν ούτε ο Real, ούτε η Ρένα, ούτε ο Μανώλης, ούτε ο Πέρης, ούτε κανένας. Το λιμεναρχείο, ο κόσμος, τα έχετε δει τις αντιδράσεις του κόσμου καθόλου? Δηλαδή δεν αισθανθήκατε μέσα στο Σαββατοκύριακο να βγείτε και να πείτε συγγνώμη ρε παιδιά? Θα το ξαναπώ, φταίς δε φταίς, στη βάρδιά σου έγινε ό,τι έγινε. Αν έχω άδικο να μου το πείτε, στη βάρδιά σου έγινε ό,τι έγινε. Εγώ δεν είπα ότι χθες χάλασε το βόδι ή προχθές ή γέμισε ή δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω για τη συγγνώμη που δεν ακούστηκε. Εγώ το καταλαβαίνω ότι υπάρχουν χρόνια προβλήματα εκεί. Ποιος έβαζε όμως πλάτη σε αυτά τα προβλήματα ξαφνικά και μας έλεγε ότι όλα καλά? Ότι εγώ είμαι εδώ, εγώ είμαι εδώ. Και δεν ΙΑΡ πάει μπροστά, και δεν ΙΑΡ πάει έτσι, και δεν ΙΑΡ πάει αλλιώς. Στην πράξη τι γίνεται εδώ με αυτό το πρόβλημα, με αυτή τη δυσφήμιση που τράβηξε ο τόπος? Και πέτοι είστε εσείς, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα εκεί πάνω. Ξεκάθαρα, δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρο. Τι γίνεται με αυτό? Και έχω και άλλη απορία με αυτούς τους φίλους του περιβάλλοντος, όλους αυτούς τους, πώς λένε, τους ευαίσθητους ρε παιδί μου, του περιβάλλοντος. Αυτά όλα τα παιδιά, τα αγόρια και τα κορίτσια, πού είναι ρε παιδιά? Πού είναι? Μόνο η ξαπλώσταρκη ομπρέλα είναι το πρόβλημα, ναι? Η ξαπλώσταρκη ομπρέλα είναι το πρόβλημα? Γιατί όταν σας τα λέγανε και εσάς τότε αυτά, κοιτούσατε πώς θα κλείσετε τα πάντα εδώ, θα γίνει πια μπάχαλα το νησί. Έτσι, να μην προάγεται καθόλου το τουριστικό το προϊόν, να το κάνουμε κουβάρι τελείως. Και τώρα αυτά εδώ σκατά μέσα στις θάλασσες, εκεί που πάνε και κολυμπάνε τα παιδιά σας. Και εσείς οι ίδιοι. Και δεν βγαίνετε να πείτε τι συμβαίνει εδώ. Αλήθεια τώρα. Καταλαβαίνετε, θεωρώ, γιατί χαζοί δεν είστε όσοι μας παρακολουθούν. Δόξα τω Θεώ, έχετε ένα τεράστιο επίπεδο και φαίνεται αυτά από τα μηνύματα που μας στέλνετε, αλλά και με όλα τα θέματα τα οποία συζητάμε.

Ο φίλος ο Γιάννης λέει καλημέρα. Εισαγγελέας δεν υπάρχει σε αυτό το νησί. Δεν ξέρω. Θα φανεί. Εχθές τα σκατά ήταν μέχρι την Τραουνού. Πήγαμε με την οικογένεια και πήγαμε σε πισίνα τα παιδιά. Μάλιστα. Αλλά φίλε Γιάννη, δεν αισθάνεται κανένας να ζητήσει μια συγγνώμη. Φταίει, δεν φταίει. Δεν αισθάνεται κανένας αυτήν την αγωνία του κόσμου. Αυτή την ντροπή και την ξεφτύλα που περνά ο τόπος δεν την αισθάνεται κανένας από τη ΔΕΙΑΡ, βλέπεις. Μας έδωσε μια συνέντευξη τύπου, μας πει ότι όλα είναι καλά. Και όταν ερωτήθη για αυτό το έγγραφο του Λιμεναρχείου, τι γύρισε εκεί, μας είπε. Άρα επιβεβαιώνει, λέει, το έγγραφο αυτά που σας λέμε κι εμείς. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα δηλαδή. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Από πότε τα ξέρατε αυτά? Αυτά τα προβλήματα από πότε υπάρχουν και ξαφνικά εμφανιστήκατε? Πάμε με κατεπήγον, λέει 45 εκατομμύρια και υπάρχει και ανάδοχος μέσα να δουλεύει ήδη. Προσέξτε εδώ.

Και εδώ δεν είναι φωτογραφίες και βίντεο AI, κύριοι. Ε, δεν είναι φωτογραφίες, βίντεο και AI που αυτά σας νοιάζουν και τα τρέχετε και τα κυνηγάτε από πίσω. Ε, ναι. Εκεί δεν αναγνωρίζετε. Αναγνωρίζετε ποιο είναι το AI, αλλά την πραγματικότητα βλέπω υπάρχει μια δυσανεξία να την αναγνωρίσετε. Υπάρχει μια τεράστια δυσανεξία να την αναγνωρίζετε.

Και βέβαια είχε και καλύτερο υπόθεση, αφού πω καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη, αλλά και στο φίλο τον Ηλία. Καλημέρα και στην Κό και στον Άγγελο. Γεια σου, Ραγγελέ. Και αντί λοιπόν για συγγνώμη, τι προσπάθησαν, τι σκέφτηκαν πάλι εδώ να γυρίσουν και να εξαφανίσουν την υπόθεση και το κλίμα και τα έγγραφα και τα όλα τα συναφή. Αντί λοιπόν για συγγνώμη, βάζουν κάποια παπαγαλάκια. Προσέξτε, παπαγαλάκια σας να μας πούν για το πολιτικό σας μέλλον. Προσέξτε, κάποια παπαγαλάκια σου μάλλον να μας πούν για το πολιτικό σας μέλλον. Για να το πω καλύτερα, να το διορθώσω. Ε, δεν είναι. Αυτά είναι. Αυτά τα ρεπορτάζ κυκλοφόρησαν ξαφνικά. Αυτά τα ρεπορτάζ. Αντί για συγγνώμη λοιπόν, βάλαμε παπαγάλους να διαρρέουν για το πολιτικό μέλλον. Το δικό μας. Προσέξτε, αν είναι δυνατόν.

secure, keep also home. Cause I'm the one that left in a broken home. Girl, I'm begging. Καλημέρα ρε Πέτρο και στην Πατμό, την όμορφη Πατμό, να είσαι πάντα καλά ρε φίλε. Καλή εβδομάδα. Ναι λοιπόν, αυτά ακούσαμε από την ΔΕΙΑΡ. Συγγνώμη δεν ακούσαμε, διαρρεύσαμε και τα πολιτικά μας σχέδια έτσι. Ξέρετε τώρα με μπροστάρει το γνωστό το γεροντάκι από το Μαπέτ. Που έτρεξε να αρθρογραφήσει για το πολιτικό σας μέλλον. Να σας αναλάβει λοιπόν έτσι και την προώθηση. Έχω κάποιες ιδέες εγώ για άφησα. Αν θέλετε να τις μοιραστούμε. Να βοηθήσω ρε παιδί μου δωρεάν εντελώς. Πώς τη φαντάζεσαι την πολιτική άφησα? Με καφέ εικόνα ρε παιδί μου. Με καφέ φόντο. Για φανταστείτε το. Καμιά θάλασσα γεμάτη σκάτα. Πώς ακριβώς τη φαντάζεστε την πολιτική σας επιλογή για το προμό? Για πείτε μας έτσι λίγο. Σκεφτείτε το πάντως αυτό. Πετυχημένο θα είναι.

Καλημέρα στο φίλο του Μιχάλη. Εσύ λες συγγνώμη, περιμένεις ακόμα? Εγώ την περιμένω τη συγγνώμη. Καμία συγγνώμη δεν περιμένω εγώ. Ο τόπος την περιμένει τη συγγνώμη. Οι κάτοικοι στο νησί την περιμένουν τη συγγνώμη ίσως. Η δυσφήμιση που έγινε και αυτή κάπως πρέπει να φτιαχτεί. Νομίζω είναι δυσφήμιση το να παρουσιάζεται με αυτό το θέμα, λέει. Προσέξτε τώρα εδώ μια καινούρια καραμελίτσα τώρα αυτή εδώ. Καινούρια. Είναι από τα καινούρια συστήματα της πολιτικής γλώσσας. Μην τα παίζετε, λέει, αυτά. Κάνετε, λέει, δυσφήμιση στον τουρισμό. Κάνουμε εμείς δυσφήμιση δημοσιογράφου στον τουρισμό και δεν κάνετε εσείς που έχετε γεμίσει τον τόπο σκατά. Αλήθεια τώρα. Και το λέτε κιόλας και μην τα παίζετε αυτά. Ναι, μην παίζουμε την καταδιά. Τι να μην παίζουμε ακριβώς. Και επαναλαμβάνω, δεν τα παίξανε δημοσιογραφοί. Το λιμεναρχείο επιβεβαίωσε αυτά που βλέπουμε στις θάλασσες. Το λιμεναρχείο, με σφραγίδα, με υπογραφή.

κλείσει το αυτό το θέμα, πρόεδρε Βαγιανέ, όσο είναι νωρίς, τι νωρίς, έγινε που έγινε η ζημιά. Κλείσε αυτή την τροπή, πες μια συγγνώμη. Όταν είναι να λέμε άλλα τον αλλόν και να μοιράζουμε έργα με εκατομμύρια στραγάλια, είναι εκεί είμαστε πρώτοι. Πρώτοι. Βγες, πες μια συγγνώμη στον κόσμο να τελειώνει η υπόθεση, έτσι, και να πάει παρακάτω. Επαναλαμβάνω, θα το ξαναπώ. Φταίς δε φταίς, τη βάρδιά σου έγινε και μια συγγνώμη δεν είπατε. Είναι ντροπή νομίζω. Βγες και εξηγήσου λοιπόν και πες μια συγγνώμη και τράβα το δρόμο σου. Είναι τόσο απλό.

Λοιπόν, αυτά με τη ΔΕΙΑΡ, δεν θα σας κουλάσω άλλο. Τα ξέρετε, τα είδατε, τα διαβάσατε, τα είδατε μόνοι σας. Είδατε ποια είναι τα ψέματα, ποιες είναι οι αλήθειες. Και επαναλαμβάνω, καμία ανάμειξη δεν είχε ένας δημοσιογράφος σε αυτό. Την αλήθεια την είπε το ίδιο το λιμεναρχείο, επίσημα, με έγγραφό του, έτσι. Με έγγραφο, σφραγίδες κτλ.

Ο φίλος ο Μιχάλης έχει δώσει ρεσιτάλι αφίσα, λες κάτι, όχι καφέ.

Τουρισμός σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, ήταν ο τίτλος. Μια πάρα πολύ σπουδαία εκδήλωση όπου και συζητήθηκαν πολλά πράγματα, θυμηθήκαμε και αρκετά πράγματα και για το πόσο σημαντικό είναι να διαχειρίζεσαι μια κρίση σωστά, έτσι, ποιος τη διαχειρίζεται αυτή την κρίση, έτσι, και τι αποτέλεσμα έχει αυτή η κρίση. Όπως είπε και ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο Γιώργος Χατζημαρκός, ο οποίος έκανε μια εκπληκτική τοποθέτηση, μια καταπληκτική τοποθέτηση, αυτή είναι η αλήθεια, στην εκδήλωση αυτή. Τι είπε, νιώθεις μεγάλη μοναξιά, έτσι, την ώρα των αποφάσεων. Έχει απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Και εμείς εδώ το 23, έτσι, ζήσαμε μια απίστευτη κρίση που τελικά γίναμε παράδειγμα προς μίμηση σε όλο τον πλανήτη, θα πω εγώ. Μεγαλύτερη εκένωση από περιοχή με τόσο χιλιάδες κόσμο, έτσι, δεν έχει γίνει ποτέ. Ποτέ. Για να τα λέμε κιόλα. Και άλλα πολλά συζητήθηκαν και από πλευράς του κυρίου Χρήστου Μιχαλάκη, που και σαν πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου άνοιξε την συζήτηση. Εκπληκτική τοποθέτηση με πραγματικά γεγονότα να έχουν συμβεί και ό,τι κρίση έχει περάσει ο τόπος μας και τα έχει καταφέρει. Και τα έχει καταφέρει. Θα βρείτε πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ αλλά και ανάλυση για το τι συζητήθηκε την Παρασκευή στο Σέρατον στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr. Μπείτε να το δείτε.

για να σε βρω. Το πόσο σημαντική δουλειά κάνει στο κομμάτι του τουρισμού όλος ο οργανισμός εδώ, όλος ο μηχανισμός εδώ στον τόπο μας, έτσι δεν το συζητάμε, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Είμαστε πάρα μα πάρα πολύ περήφανοι που έχουμε τους top, τους top να ασχολούνται με το κομμάτι του τουρισμού, και αυτό φαίνεται στη πράξη με αυτά τα αποτελέσματα.

και ο κύριος Χατζής από την Πόξ και ο κύριος Δεριτζιώτης, ο δημοσιογράφος και εκδότης της Money Tourism, και ο κύριος Τόμπιας Τζόνσον ήταν στις τοποθετήσεις τους, ο καθένας στο δικό του κομμάτι, πραγματικά και μία αποκάλυψη και μία ιστορία που κρύβονταν από πίσω και μία συμβουλή, και όλα αυτά κατέληγαν στην τελική στο πώς η Ρόδος συνέχεια σε ό,τι κρίση, έτσι, σε ό,τι κρίση και αν βρέθηκε μπροστά της, όχι απλά ανταπεξήλθε, βγήκε και πολύ πιο δυνατή, και κατ' επέκταση βγήκε πιο δυνατός ο τουρισμός, έτσι, δεν αφορά μόνο το κομμάτι της Ρόδου η έννοια τουρισμός, αν δεν πάει κάτι καλά εδώ στην πρωτεύουσα το Δωδεκανήσιο, δεν θα πάει και κατ' επέκταση και γύρω γύρω, έτσι, για να τα λέμε για τα πράγματα πως έχουν

Και παρόλο τις δυσκολίες που υπάρχουν, έτσι, δεξιά-αριστερά στις γειτονιές μας, τα βλέπετε τι συμβαίνει, τίποτα δεν έχει τελειώσει, τίποτα δεν έχει σταματήσει και από ό,τι φαίνεται τίποτα δεν προβλέπεται να σταματήσει. Παρόλα αυτά, ο τουρισμός κρατάει έρωκος, δόξα τω Θεώ, να μην το ματιάσουμε. Και σίγουρα δεν είναι τυχαίο αυτό το γεγονός και δεν έρχεται από μόνο του, ούτε ουρανοκατέβατο. Κάποιοι έχουν βάλει πλάτη σε όλο αυτό και αυτό φαίνεται.

Αυτά λοιπόν και με αυτήν την πολύ όμορφη εκδήλωση που έγινε στο ξενοδοχείο Σέραντον. Πολλά μπράβο και πολλά συγχαρητήρια στην Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου για αυτήν την φοβερή εκδήλωση με όλους τους καλεσμένους, και είχαμε και τοποθετήσεις έτσι και από τον κύριο Τζιτζι Κώστα και από την κυρία Κουντουρά, αλλά και από τον CEO της EasyJet. Είχε αρκετούς καλεσμένους έτσι, που έδειξαν το δρόμο, το μέλλον, με κέντρο, με βάση όλα αυτά τα οποία έχουμε καταφέρει εμείς εδώ στο Νότιο Αιγαίο. Εγώ θα επικαλεστώ και τον κύριο Τζιτζι Κώστα και θα πω και προσωπικά ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο Γιώργος Χατζημάρκος.

Δυστυχώς έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Μαριέτα. Το έχουμε δει, το πρόβλημα το βλέπουμε κάθε φορά, χειμώνα καλοκαίρι. Εμείς εδώ δεν ξεχωρίζουμε εποχές στη Ρόδο. Είναι μην μπει στο μυαλό μας όλο αυτό, έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή, ότι είχαμε πάλι κάποια τροχαία ατυχήματα, δυστυχώς.

φταίμε και εμείς, κυρία Μαριέτα μου, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαστε και εμείς λίγο παραπάνω, πώς να το πω, αφαιρεμένοι θα πω από το δρόμο, για να μην πω τίποτα άλλο. Για να μην πω τίποτα άλλο. Δεν μας φταίει πάντα ο δρόμος ή κάποια κατάσταση. Φταίμε και εμείς οι ίδιοι. Φταίμε και εμείς οι ίδιοι πολλές φορές. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε καθόλου αυτό. Το ξέρουμε. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Μαριέτα. Κάτι πρέπει να γίνει και με αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ξέχασα να πω πριν, και έχει δίκιο η σύντροφός μου, η Ποπή, χρόνια πολλά στον Ηλία, έτσι, του προφήτη Ηλία σήμερα, 20 Ιουλίου, πολύ σωστά, Ηλίας, Λιάκος, Λιάκουρας, Ηλιάς, Ηλιάνα, Ηλιάνα, Ηλιάνα και Ηλία. Χρόνια πολλά, να είστε πάντα πάντα καλά, να χαίρεστε το όνομά σας, μεγάλη γιορτή σήμερα και του χρόνου θα πω εγώ, να είμαστε όλοι καλά.

Στη Σύμητρα χθες είχαμε μια φωτιά που ανησύγησε λίγο την κατάσταση εκεί πέρα. Γιατί ψιλοφυσούσε κιόλας, η αλήθεια είναι. Ήταν σε χώρο έξω από το Χιτά, εκεί που πάει ο Δήμος και στηβάζει όλα τα ογκώδη αντικείμενα ανεξέλεκτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Ανεξέλεκτη εκεί η κατάσταση. Εκεί πήρε φωτιά. Αλλά ευτυχώς, χάρη στην άμεση επέμβαση πάλι του συστήματος, αποφύγαμε τα χειρότερα. Αλλά εκεί είναι ένα χάλι η κατάσταση. Έξω από το Χιτά πραγματικά γίνεται. Ας τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Τα βλέπετε κι εσείς οι ίδιοι από εκεί. Μας τα στέλνετε κατά καιρούς. Μουρμουράτε και πολύ καλά κάνετε. Το καταλαβαίνουμε κιόλας. Αυτή είναι η κατάσταση εκεί.

Στρατηγό, θα μου επιτρέψετε να πω και πριν κλείσουμε δύο λόγια για το νοσοκομείο εδώ της Ροδού. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ανθρώπους εκεί του νοσοκομείου της Ροδού και το ΕΚΑΒ. Το Σάββατο χρειάστηκα μια μεταφορά της γιαγιάς μου μέχρι το νοσοκομείο. Ξέρετε τώρα, μεγάλοι άνθρωποι, υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Τέλος πάντων, χρειάστηκε αυτή η μεταφορά, χρειάστηκε να νοσηλευτεί και για κάποιο χρονικό διάστημα. Βλέποντας την πίεση, πραγματικά την πίεση που έχει το νοσοκομείο αυτή την περίοδο, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιά σε όλους και στο ΕΚΑΒ, αλλά και στο νοσοκομείο και στους γιατρούς του νοσοκομείου για την άψογη μεταχείριση που είχε το Σάββατο η γιαγιά μου. Και θέλω να πω κάτι, μια προσωπική εξομολόγηση για αυτά τα οποία γνωρίζω και βλέπω κιόλας με τα μάτια μου, έτσι. Κατανοώ ότι δεν λειτουργεί όπως έπρεπε να λειτουργεί κανένα νοσοκομείο στη χώρα, για να τα λέμε τα πράγματα, να λέμε αλήθειες, έτσι, το καταλαβαίνω. Όμως δεν πάβει, θα μιλήσω τώρα για το δικό μας το νοσοκομείο εδώ της Ροδού, δεν πάβει αυτοί οι άνθρωποι να μάχονται πρωί, μεσημέρι, βράδυ, με ό,τι δυνάμεις, με ό,τι αντοχές έχουν, για το καλύτερο. Και πιστέψτε με, εγώ εκεί μέσα δεν ένιωσα αρκετές ώρες, γιατί φύγαμε βράδυ τελικά από το νοσοκομείο, γιατί έπρεπε να δούμε κάποια πράγματα με τη γιαγιά. Αυτό το οποίο κατάλαβα εγώ είναι ότι ίσως χρειάζονται και μεγαλύτερη αγάπη από τον κόσμο αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα στο νοσοκομείο. Να μην μπερδεύουμε καταστάσεις. Εγώ αυτό βλέπω και αυτό λέω και αυτό εξομολογούμε αυτή τη στιγμή. Μπερδεύουμε καταστάσεις, τα βάζουμε όλα σε ένα τσουβάλι, τα μηδενίζουμε όλα και λέμε ότι όλα δεν είναι έτσι, αλλιώς δεν λειτουργούν, χάλι το εσύ. Όχι. Και θα το ξαναπώ, όχι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα ακριβώς. Επαναλαμβάνω, προβλήματα υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν. Όποιος λέει ότι δεν υπάρχουν είναι τενεκές. Υπάρχουν προβλήματα. Όμως, πραγματικά δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Πραγματικά γίνεται δουλειά εκεί μέσα. Αυτή είναι η αλήθεια. Το αν καθυστερήσεις να εξυπηρετηθείς ή δεν ξέρω εγώ τι, αυτό είναι και θέμα και λίγο υπομονής. Έτσι, πουθενά και ποτέ. Ποτέ, ούτε τα παλιά χρόνια εξυπηρετούσαν. Η εξυπηρέτηση ήταν μπαμπάμ. Αν κάνω λάθος, να μου το πείτε. Σε κανένα νοσοκομείο στην Ελλάδα. Σε κανένα νοσοκομείο. Όμως, αυτό που είδα εγώ με τα μάτια μου είναι μια απίστευτη, έτσι, και πολύ όμορφη εξυπηρέτηση που είχε η γιαγιά μου καθ' όλη τη διάρκεια, όση ώρα κάτσαμε εκεί, μέχρι και τα αποτελέσματα, μέχρι και τις συστάσεις και το ότι τις έδωσαν για μετά για την υπόλοιπη νοσηλεία της, μέχρι. Οφείλω να σας πω δε ότι την Κυριακή το μεσημέρι πήρε ο θεράπων γιατρός που την εξέτασε στο νοσοκομείο να δει αν όντως είναι καλά ή αν βοήθησαν αυτά τα οποία μας είπε. Εγώ προσωπικά δεν το έχω ξανακούσει αυτό, να το ξέρετε. Καλός ή κακός, προέρχομαι και από μια οικογένεια που αρκετά συχνά, έτσι, έχουμε επισκεφτεί νοσοκομείο για τον οποιοδήποτε λόγο. Αυτό το πράγμα προσωπικά δεν το ξαναζήσα και οφείλω να το καταθέσω και γι' αυτό το λέω. Δεν χρυσώνω καμία εικόνα, επαναλαμβάνω. Και επίσης, ξαναλέω, υπάρχουν προβλήματα. Ναι, υπάρχουν προβλήματα. Όμως μέσα σε αυτά τα προβλήματα υπάρχουν και άνθρωποι που εργάζονται σκληρά και τα κάνουν να φαίνεται όσο λιγότερο γίνονται αυτά τα προβλήματα. Αυτή είναι η αλήθεια.

λοιπόν λίγο πριν κλείσω να μεταφέρω ένα αίτημα. Ένα αίτημα το οποίο έρχεται από το 2022, 6 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, 6 Σεπτεμβρίου με αριθμό πρωτοκόλλου 79-13-44. Απευθύνομαι λίγο στο φίλο μου, το Γιάννη το Μητσού. Απέναντι από τη ΔΕΙΑΡ, στο αδιέξοδο το Μπρόντερι με τις κουρτίνες, υπάρχουν πολλά δέντρα και ξερά χόρτα. Έχουμε θέμα με ποντίκια και φίδια. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά που έγινε το Σεπτέμβριο του 2022. Και γιατί λέω απευθύνομαι στο φίλο μου, το Γιάννη το Μητσού. Από εκεί και πίσω. 6-6 του 23 επανέρχονται αυτοί οι άνθρωποι με αριθμό πρωτοκόλλου 87-70-14, ξανά το ίδιο. 7-6 το ίδιο με αριθμό πρωτοκόλλου 18-31-81. Φτάνουμε στο 23 ησίως. Πάμε μέχρι και το 24-25, για να μην σας τα πολύ λέω. Έχει μεγαλώσει πολύ γύρω από το δρόμο της λεωφόρου Ροδουλίνδου. Ποιος μπορεί να έρθει να το κλαδέψει, ρε παιδιά? Όλα αυτά είναι με αριθμό πρωτοκόλλου, είναι αιτήματα αυτά. Αυτά εδώ είναι αιτήματα. Μέχρι και πάμε και στο, μέχρι και το τελευταίο, 5 εβδόμου, που είναι σε εξέλιξη μάλιστα το αίτημα, το έχουν εκκρεμίσει αυτό το αίτημα. Και από το 22 μέχρι το 26, οι άνθρωποι εκεί στην περιοχή μου έχουν στείλει 15 αναφορές με αριθμό πρωτοκόλλου για να πάνε να δουν εκεί κάτι δέντρα. Πηγαίνετε, δείτε το λίγο αυτό, ρε παιδιά. Είναι απέναντι από τη ΔΕΙΑΡ, στο αδιέξοδο του Μπρόντερι, είναι γεμάτο χόρτα. Έχουμε πρόβλημα με φίδια και ποντίκια. Έχουμε κάνει απίστευτες καταγγελίες. Δεν ασχολείται κανείς. Μανώλη, σε παρακαλώ, δημοσίευσε το. Λοιπόν, μπαίνω στη διαδικασία να το δημοσιεύσω, γιατί ρε παιδιά, από το 22 μέχρι το 26, όντως κανένας δεν έχει ασχοληθεί με αυτούς τους ανθρώπους. Με τα κλαδέματα, ναι, μωρέ, και κοπές δέντρο. Πηγαίνετε, δείτε το λίγο αυτό. Δείτε το λίγο αυτό, να τελειώνει. Δεν μπορεί από το 22 τώρα και να κάνουν ασταμάτητα κάθε μήνα. Ας σας στείλω τις αναφορές τώρα που θα κλείσουμε, να τις δείτε κι εσείς. Να δείτε τους αριθμούς πρωτοκόλλου, να δείτε από πότε έρχεται η όλη η ιστορία αυτή.

κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την πρώτη εκπομπή για την εβδομάδα αυτή. Εγώ και ο Πέρης ο Βασιλάκης σας αποχαιρετούμε. Ευχόμαστε ένα υπέροχο υπόλοιπο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να έχετε. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους που γιορτάζετε. Έρχεται η Ρένα Παυλάκη και το πρωινό Express και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 εδώ στο Real, στη Συγνωτά 995 πάντα. Φιλιά πολλά, καλημέρα.

Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Παπασούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Real FM. Η ώρα είναι 8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια Νέο Φιλαδέλφια και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και από Ελαιώνα σε Γάλεο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστέρηση μειώνεται στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα και μέχρι Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον υδράρ γύρω να αγγίζει τους 42 βαθμούς Κελσίου. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρχές, ενώ για τις ευπαθείς ομάδες θα λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες στο Δήμο Αθηναίων και σε άλλους μεγάλους Δήμους. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες για ένατη συνεχόμενη νύχτα, με επιθέσεις κατά σταθμευμένων Αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην Ιορδανία και σε κέντρο διοίκησης της ΟΑΣΗ στη Συρία, απάντησε η Τεχεράνη. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της συνεχιζόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, φτάνοντας λίγο πάνω από τα $90 το βαρέλι. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεδρία στις 4 το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δύο άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και ακόμη 42 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικού βομβαρδισμού στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο αναδείχθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Στο τελικό νίκησε με 1-0 στην παράταση την μέχρι χθες κάτοχο του τίτλου Αργεντινή. Ο Φεραν Τόρες ήταν ο σκόρερ για την Φούρια Ρόχα στο 106ο λεπτό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά ήθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
13: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
14: Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου παρουσιάζει τη συναυλία αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ».
15: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
14: Τετάρτη, 22 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη, η Διονύση Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου και Στίβ Τεσέρ ερμηνεύουν τα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή.
15: Και τι ζητάω.
14: Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Γιατί κάποια τραγούδια δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μαζί μας για πάντα. Διάθεση δωρεάν εισιτηρίων από 17 εβδόμου στη Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου και στο πεζόδρομο του Ακταίων καθημερινά 10 με 2.
6: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βενετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
5: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα του Real Voice 99,5 και του πρωινού μας Express. Συνεπέστατη στο καθημερινό μας ραντεβού, στο καθημερινό μας δρομολόγιο ενημέρωσης. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Το ημερολόγιο δείχνει Δευτέρα 20 Ιουλίου και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Είστε καλά? Εύχομαι να περάσατε όλες και όλοι ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Να το αξιοποιήσατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως μπορείτε και όσο υποχρεώσεις σας το επιτρέπουν, μέσα στο κατά καλό καιρό. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Καρδιά του καλοκαιριού και προφήτης Ηλίας. Αυτά πάνε μαζί. Προφήτη Ηλία σήμερα, χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες. Να είστε καλά, να έχετε υγεία, να χαίρεστε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, να σας χαίρονται και εκείνοι. Υγεία, να χαίρεστε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, να σας χαίρονται και εκείνοι.

λόγο να ξεκινάμε με την καλή είδηση της μέρας. Μας έχουν που μας έχουν πνίξει τα λίμματα η μπόχα και η δυσοσμία. Επιτέλους και μια καλή είδηση. Που δείχνει ότι υπάρχουν δύο σχολές άσκησης πολιτικής και διαχείρισης των μεγάλων ζητημάτων του τόπου. Δύο σχολές, και είναι τόσο μα τόσο ευδιάκριτη η διαφορά μεταξύ τους.

Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, στο ακτινοθεραπευτικό, στο κέντρο ακτινοθεραπείας Δωδεκανήσου. Αυτό που θα ανεγερθεί σε νέα μάλλον πτέρυγα, στον Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου. Πώς η συζήτηση. Χρόνια. Μέχρι που το πήρε στα σοβαρά στα χέρια της η περιφέρεια και όχι ως ασκήσεις επί χάρτου και όχι ως κωδικούς σε προϋπολογισμούς κενούς, απλά και μόνο εικονικούς, αλλά εν της πράγμαση. Ένας γολγοθάς διαδικασιών, γιατί βγήκαν στην επιφάνεια και οι αμαρτίες του παρελθόντος. Και για να βάλει τάξη σε αυτό το παρελθόν πήρε καιρό, αλλά έγινε. Σήμερα λοιπόν το μεσημέρι συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για να λάβει την απόφαση δημοπράτησής του. Μια πολύ μεγάλη είδηση. Για όλους τους νησιώτες, για όλα τα Δωδεκάνησα, για όλο το Νότιο Αιγαίο. Θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στον τομέα του, στον εξοπλισμό του, στα πάντα. Θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικότερα, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να ξεκινήσω έτσι. Επαναλαμβάνω, μέσα στην μπόχα, τη δυσοδεία, τη δυσοσμία που μας έχει πνίξει, υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν για κάτι πραγματικά μεγάλο και καλό για το δημόσιο συμφέρον. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους που σπαταλούν 50 ολόκληρα λεπτά για να ψελίσουν δικαιολογίες και θριαμβολογίες. Και αναρωτιέται κανείς μέχρι πού μπορεί να φτάσει η αναλγησία, η αναισθησία, η αποποίηση της ευθύνης. Θα μπορούσα να πω πολλά ακόμα. Σε λίγο θα σας τα πω όλα αναλυτικά, σιγά σιγά. Σας καλημερίζω λοιπόν εδώ στο πρωινό μας Express και παρουσιάζω την ομάδα μας, την παρέα μας. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέξει και σήμερα τη μουσική. Πέρη μας, καλημέρα σας. Δεν ξέρω τώρα αν σε βοηθάω, αλλά εδώ μπήκα στο σαν σήμερα, αυτό που μου βγάζει κάθε πρωί ο υπολογιστής που ανοίγω. Παιδιά, τι γίνεται σαν σήμερα γεννήσεις? Από το Μέγα Αλέξανδρο στο 356 π.Χ. εννοείται. Τώρα πώς την ξέρουν με τόσο ακρίβεια την ημερομηνία, δεν ξέρω. 356 π.Χ. 20 Ιουλίου, εν πάση περιπτώσει, αυτό βλέπω εδώ. Μέχρι Ζακ Ντελόρ, μέχρι Χαρίλα Οφλωράκη, μέχρι Αλίκη Βουγιουκλάκη, μέχρι Περικλή Κοροβέση, μέχρι Ντενίς Μπαϊκάλ, αλλά και αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς εδώ, Κάρλος Σαντάνα, κύριε Πέρη Βασιλάκη. Στα γραφεία σύνταξης, η Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής μας. Έτοιμο το είχε, παιδιά. Το έχεις δει, πονηρέ, πες μου, είχες πει στο σαν σήμερα και το έχεις δει. Εντάξει. Η Νατάσα Παμπρή επίσης στα γραφεία σύνταξης μας ενημερώνει ένα ώρα με τα δελτία ειδήσεων. Ετοιμάζει την εκπομπή της μαζί στις 10 που θα ακολουθήσει τη δική μας. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, Βαγγέλης Καρακατσάνης στη τεχνική υποστήριξη, η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 και το απόγευμα σε επανάληψη στις 5 για να τα εμπεδώσουμε. Επειδή επίκειται, λέει, καύσωνας, δεν ξέρω αν θα μας χτυπήσει και εμάς εδώ τόσο ψηλές θερμοκρασίες. Θέλω να πιστεύω πως όχι. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ζήτησα από τον Γιάννη Μανολά να μας κάνει ένα κανονικό ρεπορτάζ, όχι μόνο την πρόγνωση της μέρας που ακούμε στα δελτία.

0: ειδήσεων και στην εκπομπή μας κάθε πρωί, αλλά να μας δώσει μια σφαιρική εικόνα της εβδομάδας που έχουμε μπροστά μας, ακριβώς επειδή επίκυνται υψηλές θερμοκρασίες και είμαι σίγουρη ότι θέλετε να ξέρετε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Οπότε έχει μεγάλο καιρό, πολύ αναλυτικό. Θα τον ακούσουμε, αφού προηγουμένως παρουσιάσω τον χορηγό της εκπομπής μας. Γιατί το πρωινό Express έρχεται στους δέκτες σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα, ένα στη Ρόδο, ένα στην Ιαλισσό, για να βρείτε εκεί τα καλύτερα, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου τα καλύτερα, ό,τι ζητήσετε, ό,τι τραβάει η ψυχή σας και η όρεξή σας. Έχουν ανοίξει από τις 8 το πρωί οι πύλες τους ανοιχτές μέχρι τις 9 το βράδυ για τα ψώνια σας και delivery μπορεί να έρθει στο χώρο σας εφόσον δεν μπορείτε, δεν σας το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις σας. Μπορείτε να ενημερώνεστε και για τις προσφορές από το φυλάδιο το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr για να κάνετε τον καλύτερο προγραμματισμό στα οικονομικά σας, να εκμεταλλευτείτε τις υπέροχες προσφορές. Ενώ το ξέρετε πια, 70 χρόνια λειτουργίας και εμπιστοσύνης είναι αυτά. Έτσι και μπείτε εκεί μέσα, θα βρείτε τα πάντα. Τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ετικέτες, τις καλύτερες τιμές, στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς. Ξεκινάμε λοιπόν με τον καιρό, όπως πάντα, αναλυτική πρόγνωση για την εβδομάδα που είναι μπροστά μας από το Γιάννη Μανολά.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά αίθριο καιρό ξεκινάει η νέα εβδομάδα στο νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 ποφόρια. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν άνοδο, θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι 31. Οι υψηλότερες θα σημειωθούν στην Σύμη και την Λίνδο με 38 βαθμούς, στον Αρχάγγελο της Ρόδου με 36. Γενικά η Ανατολική Ρόδος θα έχει υψηλές θερμοκρασίες. Θα ακολουθήσει η Κάλυμνος με 35 βαθμούς και το Καστελόριζο με 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη περαιτέρω άνοδο θα παρουσιώσει ο Υδράργυρος, ενώ ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα παρουσιάσουν ενίσχυση από το μεσημέρι και μετά και θα φτάσουν τα 5 μέχρι και στα ανοιχτά πελάγια ακόμα και τα 7 μποφόρ. Καλημέρα Ρένα μου, καλημέρα στον Πέρι μας, τον αγαπημένο, στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Καιρό έχουμε να τα πούμε, αλλά έτσι πρέπει να είμαστε εμείς οι μετρολόγοι. Όταν βγαίνουμε θα πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο σχετικά με τις διαφορετικές εντός εισαγωγικών, έτσι, μετρολογικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν στην περιοχή μας. Μόνο αυτό θα πρέπει να λέμε και όχι πράγματα που δεν απασχολούν τον καιρό. Αυτός είμαι εγώ τουλάχιστον. Λοιπόν, σήμερα ερχόμαστε για να ενημερώσουμε τους φίλους και τις φίλες για το πρώτο κύμα καύσωνα που θα απασχολήσει την περιοχή μας. Εξπρες καυσονάκι θα το χαρακτήριζα εγώ, η αλήθεια είναι, γιατί θα μας απασχολήσει έτσι για μια μισή μέρα περίπου, 48 ώρο λοιπόν, άντε δύο μέρες. Από χθες λοιπόν, Ρένα μου, θερμές αέριες μάζες έχουν εισβάλει, έχουν έρθει στη χώρα μας τέλος πάντων και ανέβασαν τον υδράργυρο σε αρκετές περιοχές, πλησιάσαμε τα 40. Χθες Κυριακή και σήμερα το ίδιο θα τα ξεπεράσουμε όπως βλέπω. Τώρα εμάς μας αφορά βεβαίως η δική μας περιοχή, η οποία δεν φαίνεται να γλιτώνει από αυτή τη θερμή εισβολή, και για σήμερα αλλά και αύριο θα έχουμε έτσι υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά αύριο. Σήμερα θα έχουμε έτσι 36, 37 και ενδεχομένως 38 βαθμούς εκεί υπέρυξη της Σύμης. Στην Ανατολική Ρόδο θα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, το 38 στην Λίνδο είναι σίγουρο, η Κάλυμνος θα έχει 36, το Καστελόριζο 35 βαθμούς και γενικά θα είναι ανεβασμένες θερμοκρασίες σε κάποιες περιοχές, είναι γνωστές βεβαίως αυτές. Αύριο όμως θα σας αναφέρω πιο συγκεκριμένα τις περιοχές. 40 αύριο λοιπόν θα έχει Λίνδος. Θα ακολουθήσει από κοντά η Ανατολική Ρόδος με τον Αρχάγγελο, τα Κολύμπια και τα Φάντου να έχουν από 35 βαθμούς σταθερά και πάνω, 36, μπορεί και 37 να δούμε. Εκτός Ρόδου η Σύμη θα έχει ένα ωραιότατο στρογγυλοποιημένο 40 επίσης. Θα πάμε στη συμπρωτεύουσα Ακό, όπου 37 με 38 βαθμούς θα εντοπίζουμε στα ανατολικά γενικότερα τμήματα του νησιού. 39 βαθμούς ενδεχομένως να έχει η Καρδάμενα. Οι μεγαλύτερες πόλεις του νομού μας, η Ρόδος δηλαδή, πολυπληθέστερες, η Ρόδος και η Κος, θα έχουν σχετικά ηπιότερες θερμοκρασίες, στους 31 με 33 και μετάξυ 31 με 33 βαθμούς. Στην Καλλίνο ο Ιδράργυρος θα ξεπεράσει και λίγο τους 35 βαθμούς. Στην Κάρπαθο, συγκεκριμένα στα Πηγάδια, θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς. Ενώ στα βορειότερα χωριά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη εκεί η θερμοκρασία. Το Καστελόριζο επίσης θα έχει 35 βαθμούς. Ενώ η Πάτμος και η Λέρος θα έχουν μεταξύ 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Προς τα ανατολικά τμήματα εκεί πέρα των νησιών αυτών θα έχει λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες. Η Νήσιρος και η Τήλος θα έχουν 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτές οι θερμοκρασίες αφορούν την αυριανή ημέρα, Ρένα μου, όπου θα κορυφωθεί αυτή έτσι μίνι σύντομη θερμή εισβολή στην περιοχή μας. Από την Τετάρτη ο Ιδράργυρος θα παρουσιάζει πτώση, θα τα πούμε πιο συγκεκριμένα έτσι μετά τους ανέμους. Να σας ενημερώσω για τους ανέμους όσο αφορά το Μελτέμι. Θα εξασθενήσει λιγάκι σήμερα, όλοι το διαπιστώσαμε ήδη. Θα φτάνει τα 4 το πολύ 5 μποφόρ, ενώ περαιτέρω εξασθένηση θα έχει το βράδυ. Από αύριο όμως θα παρουσιάζει σταδιακή ενίσχυση από το μεσημέρι. Θα κουμπίσει τα 5 μέχρι μποφόρ, δεν αποκλείω τη νύχτα και ένα εφταράκι εκεί στο Καρπάθιο. Από την Τετάρτη και έως το τέλος της εβδομάδας θα είναι σταθερά, το Μελτέμι σταθερό, στα 5 με 6, ενδεχομένως ακόμα και 7 μποφόρ αναδιαστήματα. Και έτσι θα τελειώσει η εβδομάδα. Μια μικρή διευκρίνηση για τους φίλους που δεν ξέρουν, Μελτέμι ίσον βορειοδυτικά ως άνεμος. Τα Μελτέμια, κάθε φορά που αναφέρουμε στο Μελτέμι, είναι ο βορειοδυτικός άνεμος. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με θερμοκρασίες οι οποίες από την Τετάρτη και μετά θα παρουσιάζουν πτώση. Την Τετάρτη λοιπόν προβλέπω 33, μεταξύ 33 και 35, το πολύ 36 βαθμών οι μέγιστες, κυρίως σε ευπαθείς περιοχές. Την Πέμπτη μεταξύ 31 και 34 βαθμούς, ενώ την Παρασκευή θα ξεπεράσουμε για λίγο τους 30, 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, ούτε καν στις ευπαθείς περιοχές δεν θα έχουμε θερμοκρασίες πάνω από 31 βαθμούς Κελσίου. Όπως λοιπόν διαπιστώνουμε, Ρένα μου, όχι μόνο δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια αυτό το πρώτο επεισόδιο καύσωνα στην περιοχή μας, αλλά το σκηνικό του καιρού προβλέπεται με αρκετή δροσούλα και η πιθανότητα να τελειώσει και ο μήνας με αυτές τις συνθήκες, να σου δώσω και μια είδηση. Η πιθανότητα λοιπόν να τελειώσει ο μήνας με αυτές τις δροσερές συνθήκες είναι εξαιρετικά μεγάλη. Βέβαιως θα τα βλέπουμε και θα ενημερώνουμε. Είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας και όχι πολλές ώρες στον ήλιο. Επηρεάζει αρνητικά ο ήλιος. Την καλημέρα μου και πάλι.
0: Μάλιστα. Καλή. Την καλημέρα μας στο Γιάννη. Ελπίζουμε ούτε τον Αυγούστο να μην χρειαστεί να μας κάνει εκτενή ενημέρωση. Λοιπόν, ναι, σε δροσιά φαίνεται ότι το γυρίζει ο καιρός τις επόμενες μέρες, γιατί βλέπω εδώ και στο κινητό που μας βγάζει ολόκληρη την εβδομάδα ότι πέφτουμε κάτω από τους 30 βαθμούς από την Παρασκευή και μετά. Ναι. Μακάρι, για να δω. Λοιπόν, ναι, σαν σήμερα και η Kim Carnes. Γιατί ναι, συμβαίνει και αυτό. Να γράψεις ένα και μόνο τραγούδι και με αυτό, όχι, έγραψε πολλά δηλαδή, αλλά με ένα και μόνο τραγούδι να μείνει στην ιστορία. Betty Davis Eyes. Από τις τεράστιες επιτυχίες της δεκαετίας του 80, γράφτηκε το 1981. Kim Carnes. Και αυτή γεννήθηκε σαν σήμερα. Λοιπόν, ακτινοθεραπευτικό, η μεγάλη είδηση της μέρας. Είναι εκτενής η ανάρτηση και νομίζω δικαίως την οποία κάνει σήμερα ο Περιφερειάρχης νωρίς το πρωί, 8 η ώρα το πρωί. Με αυτή μας καλημέρισε, με αυτήν μας καλωσόρισε, με αυτήν άνοιξε την εβδομάδα και έτσι να πάμε με καλές ειδήσεις. Κόντρα σε αυτήν την δυσοσμία που μας περιβάλλει, κυριολεκτικός και μεταφορικός. Ένα καταφύγιο φροντίδας και ελπίδας. Διαβάζω. Για κάθε νησιώτη, όνειρο ζωής για πολλά χρόνια, το ακτινοθεραπευτικό κέντρο της Δωδεκανήσου είναι το έργο για το οποίο σήμερα αποφασίζουμε τη δημοπράτησή του. Σήμερα δεν λαμβάνεται μία ακόμη διοικητική απόφαση. Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αποφασίζει στη σημερινή της συνεδρίαση τη δημοπράτηση του Κέντρου Ακτινοθεραπείας Δωδεκανήσου, που θα ανεγερθεί ως νέα πτέρυγα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Ένα έργο που δεν ανήκει στις θεσμικές αρμοδιότητες της περιφέρειάς μας, αλλά όταν πρόκειται για την υγεία και τη ζωή των νησιωτών μας, όπως έχουμε ήδη αποδείξει σε πολλές περιπτώσεις, δεν μετράμε αρμοδιότητες, αναλαμβάνουμε ευθύνη. Το σημειώνω αυτό. Με πολύ καλή πάσα για αυτά που έχω να σας πω στη συνέχεια.

περί ανάληψης ευθύνης. Η περιφέρειά μας πήρε αυτό το μεγάλο εγχείρημα από την αρχή. Το ρήμασε μελετητικά, ολοκλήρωσε την αδειοδότησή του και για να μπορέσει να προχωρήσει, αντιμετώπισε και έλυσε με την αμέριστη συμπαράσταση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ακόμη και το σύνθετο ιδιοκτησιακό ζήτημα της γης, πάνω στην οποία έχει ανεγερθεί το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Στην πορεία, ο σχεδιασμός έγινε ακόμη πιο σύνθετος αλλά και πιο ολοκληρωμένος. Αναλάβαμε και τον εξοπλισμό του ακτινοθεραπευτικού κέντρου, τον οποίο μελετήσαμε σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και εξασφαλίσαμε και τη χρηματοδότηση, όχι μόνο για το κτηριακό, αλλά και για τον εξοπλισμό στο σύνολό του. Έτσι, το έργο δημοπρατείται πλήρως με τον πλέον σύγχρονο γραμμικό επιταχυντή που θα λειτουργεί στην πατρίδα μας. Στην πατρίδα μας, όχι στα νησιά μας. Προσέξτε. Ό,τι πιο σύγχρονο στη χώρα, στην πατρίδα μας. Δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί το πρώτο θέμα της πρώτης συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής με τη νέα τη σύνθεση. Είναι μια ξεκάθαρη δήλωση προτεραιότητας. Πρώτα ο άνθρωπος, πρώτα η υγεία, πρώτα τα νησιά μας. Για κάθε ασθενή που δικαιούται να δίνει τη μάχη του στον τόπο του, για κάθε οικογένεια που πρέπει να βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπό της, η σημερινή μέρα είναι αναμφισβήτητα, αδιαμφισβήτητα ιστορική για τη δημόσια υγεία των νησιών μας. Ένα έργο εκτός των αρμοδιοτήτων μας, αλλά βαθιά μέσα στην έννοια μας, για το οποίο δεν σηκώσαμε τα χέρια ψηλά μπροστά στα γραφειοκρατικά τείχη, αλλά πεισμώσαμε και δουλέψαμε για τη φροντίδα, την ελπίδα, την αξιοπρέπεια που αξίζει κάθε άνθρωπος που δίνει αυτή τη δύσκολη μάχη. Ποτέ ξανά κανένας νησιώτης μόνος και ξεριζωμένος στον πιο δύσκολο αγώνα της ζωής του. Καλημέρα. Θα μπορούσατε να ακούσετε πιο αισιόδοξη καλημέρα από αυτή? Δεν νομίζω. Κανένας μόνος λοιπόν.

Η αρμοδιότητα λοιπόν δεν μας ανήκε, λέει ο Περιφερειάρχης. Όμως πήραμε και την αρμοδιότητα, αναλάβαμε εκτός αρμοδιότητας την ευθύνη. Είναι μια κουβέντα την ευθύνη, την οποία ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χατζημάρκος, κυρίες και κύριοι, όπως θα έχετε και εσείς διαπιστώσει, την επαναλαμβάνει πολύ συχνά. Και γιατί το κάνει? Γιατί πάρα πολλές φορές, από την πρώτη μέρα, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, από το 2014, από την πρώτη μέρα, αναλήφθησαν αρμοδιότητες και ευθύνες, για την ακρίβεια, αναλήφθησαν ευθύνες, είναι η πιο σωστή διατύπωση, το αρμοδιότητα είναι διοικητικό, για αρμοδιότητες που δεν έχει η περιφέρεια, οι περιφέρειες. Σε άπειρους τομείς. Υγεία, παιδεία, σχολεία, γήπεδα, γιατροί, εξοπλισμοί, τα πάντα όλα. Άπειροι τομείς. Όπου κανένας κώδικας δεν προβλέπει καρμία αρμοδιότητα. Αλλά όταν θέλεις πραγματικά να εξυπηρετήσεις το κοινό καλό, την κοινωνία την οποία υπηρετείς, εννοείται ότι δεν ταμπουρώνεσαι πίσω από στεγανά κωδίκων και αρμοδιοτήτων και αναλαμβάνεις την ευθύνη. Δεν αναζητάς άλοθη. Δεν σκαλίζεις εν αγωνίως την νομοθεσία και τον κώδικα για να αποδείξεις ότι αυτό δεν είναι κάτι που σε αφορά και που ευθύνεσαι. Αλλά το αναλαμβάνεις με θάρρος, καταρχήν πολιτικό, γιατί ξέρεις ότι ακόμα και για αυτά που δεν είσαι υποχρεωμένος, ενδεχομένως στην πορεία θα δεχτείς τα βέλη. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι οι άνθρωποι. Ή κάποιοι τουλάχιστον. Αυτή είναι η μία πολιτική σχολή. Η άλλη πολιτική σχολή είναι αυτή που σπαταλά χρόνο, ενέργεια να ψάχνει να βρει πώς θα αποποιηθεί την ευθύνη. Διότι όταν κάτι πάει καλά, ακόμα και όταν δεν είναι στο κάδρο και είναι μακριά και πετούν χαρταετό και δεν ξέρουν τι τους γίνεται και πού βρίσκονται, τρέχουνε για τη φωτογραφία, μην τυχόν και χάσουν τα παλαμάκια και τη δόξα. Αλλωνών δόξα όμως, έτσι όχι δική τους, να εξηγούμε. Θέλουνε μια θέση στη φωτογραφία, ρε παιδί μου, για το επικοινωνιακό, για τα social. Και όταν έρθουν τα ζόρια, εκεί δίνουν ρεσιτάλ, ρεσιτάλ πραγματικά, για το πώς θα αποποιηθούν την ευθύνη. Ανήκει σε κάποιους άλλους. Πόσες φορές δεν το έχουμε δει να φταίνε μόνο οι άλλοι, πάντα οι άλλοι, για όλα τα κακόσκημενα? Και να το κάνεις την πρώτη μέρα της θητείας σου, άντε πάει καλά. Να το κάνεις τους 6 μήνες, άντε στα κομμάτια λες. Στον πρώτο χρόνο, ας πούμε, φρέσκωσες ακόμα.

0: Ωραίο τραγουδάκι, Πέρι. Κανένας μόνος. Από την ανάρτηση του Περιφερειάρχη το πήρες αυτό, ε. Ωραίο. Χατζηγιάννης, αδυναμία μου μεγάλη. Λοιπόν, θεά ουσία, απίστευτη. Να βρουν δικαιολογίες και να βρουν κάποιους άλλους που φταίνε πάντα για τα δικά τους. Κορυφαίο, κραυγαλαίο, εκοφαντικό παράδειγμα. Τα λίμματα στη θάλασσα. Τα λίμματα στη θάλασσα. Τα κόπρανα στη θάλασσα. Όχι γιατί το λέμε εμείς, αλλά γιατί το αποτύπωσε το λιμεναρχείο και η χημική έλεγχη της δειγματοληψίας που έγινε σε εύρος 40 ημερών. Μην το ξεχνάτε αυτό, μην το παραβλέπετε. Δεν είναι λεπτομέρεια. 40 μέρες, κυρίες και κύριοι, σημαίνει ότι μέσα σε αυτό το 40ήμερο πήγαν οι άνθρωποι του λιμεναρχείου, πήραν δείγματα και τα στείλαν για έλεγχο σε χημείο. Άρα δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Δεν ήταν μια ατυχής δυσλειτουργία, κάτι μας ξέφυγε. Μια φορά και πάει και τελείωσε. Όχι. Διαρκές το περιβαλλοντικό έγκλημα στην περιοχή. Διαρκές. Έρχεται λοιπόν ο Βαγιανός, που αρέσκεται πάρα πολύ στις φιέστες και στα στικάκια και στους προτζέκτορες και τα στοιχεία και οι φωτογραφίες και τα έγγραφα. Το σόου γενικώς, ρε παιδί μου, ζούνε για το σόου. Εντάξει, τώρα τι να λέμε, το ξέρουμε, το έχουμε εμπεδώσει. 2,5 χρόνια μετά, να πει τι? Ότι η δουλειά εκεί έχει γίνει και ότι είναι υποδειγματικός ο βιολογικός στη λειτουργία του, στα στάνταρ του. Μάλιστα, έχω και ένα μαζοχισμό, πρέπει να το παραδεχτώ, έτσι, τώρα σε εσάς που μιλάμε. Την ίδια ώρα λοιπόν που το λιμεναρχείο επισημαίνει κοπρανώδη μόλυνση στο βιολογικό, ο Βαγιανός δίνει συνέντευξη, κάπου 50-58 λεπτά κράτησε όλο αυτό. Λοιπόν, έχω τη διαστροφή, είχα τη διαστροφή να καθίσω να την ακούσω όλη και να κρατήσω και σημειώσεις. Φράσεις του. Ακούστε. Σήμερα η ΔΕΙΑ Ρόδου μιλά με περηφάνεια για μια αναβάθμιση του εξοπλισμού. Έχουμε βάλει ήδη τέλος στην όποια συζήτηση για το πώς ήταν το βόδι και τι προβλήματα είχε. Σήμερα που μιλάμε έχουμε ένα βιολογικό με υψηλά στάνταρ. Μετά από 8 μήνες έχουμε φτάσει σε μια διαδικασία του 70% του έργου. Πραγματικά, μόνο με περηφάνεια μιλάμε για αυτό που έχουμε καταφέρει. Αλήθεια. Τόση περηφάνεια. Με τα κόπρανα στη θάλασσα. Πάτε καλά. Αλήθεια τώρα, πάτε καλά. Αντί να βάλετε το κεφάλι κάτω και να απολογηθείτε στον κόσμο, να απολογηθείτε στον κόσμο. Πλέουν τα λίμματα, πλέουν τα κόπρανα στα νερά και όχι μόνο στο βόδι, γιατί μας ήρθαν και φωτογραφίες, πολλές κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, με απόχες τα μαζεύουνε από διάφορες περιοχές, από διάφορες παραλίες. Πάτε καλά. Μέχρι πού φτάνει η αναισθησία, μέχρι πού φτάνει η εγωπάθειά σας, η ωραιοπάθειά σας να βλέπετε τη μούρη σας στα μέσα ενημέρωσης με ύφος 100 καρδιναλίων. Μέχρι πού φτάνει η αναλγησία σας, μέχρι πού φτάνει η δειλία σας, η δειλία σας. Και ξέρετε κάτι, φταίς δε φταίς. Ας υποθέσουμε ότι δεν φταίς, αλλά εδώ φταίς, προφανώς. Βιολογικός που εκβάλλει στη θάλασσα με κόπρανα. Τι να λέμε τώρα. Ποιος τα πετά, από πού έρχονται, τον ουρανό? Θέλουμε και απόδειξη, δηλαδή, ότι μια μονάδα δεν λειτουργεί σωστά. Δεν λειτουργεί σωστά, αν λειτουργούν σωστά δεν θα φτάνανε. Τώρα όλα τα άλλα είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Γιατί, πώς, ολοκληρώθηκε, δεν ολοκληρώθηκε, εργολαβία, ναι, το πρόβλημα. Έχω πολλά να σας πω. Πολλά. Αυτή η συνέντευξη την άκουσα βήμα-βήμα. Σας λέω, μπορεί να με πείτε ότι έχω και μαζοχισμό Σαββατοκύριακο, κάτι να ακούω, αλλά είναι μνημείο. Μνημείο. Και θα σας παραπέμψω και στο άρθρο το σχετικό, όπου την αποδομώ βήμα-βήμα. Με επιχειρήματα της λογικής προφανώς. Και με βάση δικά τους λεγόμενα. Γιατί είδαμε αυτό που έχουμε δει άπειρες φορές να συμβαίνει από αυτή τη σημερινή δημοτική αρχή. Μέσα στην ίδια φράση, μέσα στην ίδια ώρα, μέσα στο ίδιο πεντάλεπτο, να αναιρείς το αφήγημά σου. Μέσα από αντιφάσεις. Δεν καταλαβαίνω, πραγματικά. Αλλά ξέρετε, αυτά συμβαίνουν όταν υπάρχει τρικυμία εν κρανίο. Και όταν δεν μπορείς να δικαιολογήσεις μια κατάσταση, λογικό είναι να πέφτεις σε αντιφάσεις όπως αυτές της περασμένης Παρασκευής. Λέω λοιπόν, επανέρχομαι. Ας πούμε όμως ένα υποθετικό σενάριο ότι δεν φταίς. Τι σημαίνει ηγεσία? Εσείς που ηγείστε των δημοσίων πραγμάτων εδώ και 2,5 χρόνια, έχετε καταλάβει τι σημαίνει ηγεσία? Ηγεσία δεν σημαίνει κάνω παρέλαση και λέω δοξάστε με γιατί είμαι πρόεδρος, γιατί είμαι έτσι, γιατί είμαι αλλιώς, γιατί είμαι δήμαρχος, γιατί είμαι αντιδήμαρχος, γιατί είμαι εντεταλμένος, γιατί δεν ξέρω εγώ τι είμαι. Όχι. Όχι. Η ηγεσία, αν δεν σας το έχουν πει να το μάθετε, είναι ευθύνη. Η ηγεσία σημαίνει ανάληψη ευθύνης. Και η ηγεσία σημαίνει γενναιότητα ανάληψης της πολιτικής ευθύνης για ό,τι σκάει στα χέρια σου, φταίς δε φταίς. Εσύ είσαι εκεί για να το διαχειριστείς. Άρα εσύ οφείλεις να αναλάβεις γενναία την ευθύνη. Δεν έχω χειρότερο από τους δειλούς ανθρώπους, πρέπει να σας πω. Δεν έχω χειρότερο, έτσι. Να αναλάβεις την ευθύνη γενναία, πολιτικά. Να βγεις λοιπόν την Παρασκευή στη συνέντευξη τύπου και να πεις ναι, δεν τα καταφέραμε. Ναι, μας ξέφυγε. Ναι, συγγνώμη. Καταλαβαίνουμε τι έγινε. Υποσχόμεθα ότι θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να μην ξανασυμβεί. Σιγά να μην το λέγανε. Είμαστε περήφανοι. Την αναβάθμιση. 70% της διαδικασίας. Τελειώσαμε. Το βόδι που ξέρατε να το ξεχάσετε. Έχουμε καινούργιο εξοπλισμό, καινούργιο βιολογικό. Ψηλά στάνταρ, ψηλές προδιαγραφές. Καμιά δεκαριά φορές τα είπε για τα στάνταρ και τις προδιαγραφές. Ωραίες προδιαγραφές. Λέω να καλέσουμε και όλους τους επιστήμονες και τους τεχνικούς ανά τον κόσμο που ασχολούνται με τη διαχείριση των λιμάτων και να τον φέρουμε εδώ να τους δείξουμε αυτό το θαύμα. Πώς ένας εντός προδιαγραφών και στάνταρ εξοπλισμός και βιολογικός που κάνει περήφανο το Βαγιανό, πώς γίνεται ρε φίλε να καταλήγει με κόπρανα στη θάλασσα? Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Καλό θα ήταν να εξάγουμε αυτή την τεχνογνωσία. Να τους καλέσουμε εδώ για μια ημερίδα, ένα σεμινάριο, κάτι βρε παιδί μου, δεν γίνεται. Κάτι, να έχουμε και εμείς να δείξουμε σε αυτόν τον τόπο. Γιατί είπε και το αμίμητο, ότι αυτή η ΔΕΙΑΡ, όλος ο κόσμος, λέει όλη η Ελλάδα, ζητά την τεχνογνωσία της, τη λειτουργία της, μόνο εδώ δεν αναγνωρίζεται. Η υπόλοιπη Ελλάδα έχει μάθει για τα λύματα. Ούτε μία λέξη. Ούτε μία λέξη, έτσι κάτι που να δείχνει μια συστολή. Συγγνώμη, σιγά να μην ζητήσουν συγγνώμη. Μόνο δοξάστε με που δεν είπανε. Μόνο τεμενάδες που δεν ζητήσαμε να κάνουν για το θεάρεστο έργο το οποίο επιτελούν εκεί στη ΔΕΙΑΡ. Αυτή η ΔΕΙΑΡ, η οποία τελικά είναι κάτι σαν ιερή αγελάδα από ό,τι έχω καταλάβει από όλα όσα ακολούθησαν, διότι είδαμε τους κλακαδόρους και τους παπαγάλους στα social να επιτίθενται, προσέξτε, να επιτίθενται σε αυτούς που βγάλανε τα θέματα, σε όλους εμάς τέλος πάντων που αναδείξαμε τα θέματα της μόλυνσης, γιατί κάνουμε κακό στον τουρισμό. Λοιπόν, να τους πω ότι οι φωτογραφίες οι οποίες ήρθαν εδώ δεν βγήκαν από τον Άρη, από εξωγήινους, τουρίστες τις βγάλανε. Τουρίστες από τα glass bottoms τις βγάλανε. Δεν έχουν ανάγκη τα τοπικά μέσα των real. Ούτε φαντάζομαι ότι κοιμούνται και ξυπνάνε οι τουρίστες με το να ακούνε πρωινό εξπρές και να διαβάζουν Real Voice. Μεταξύ τους κυκλοφορούν οι φωτογραφίες και φτάνουν στο εξωτερικό. Αλλά βέβαια, φταίνε τα μέσα ενημέρωσης. Καταστρέφετε τον τουρισμό. Γιατί προσβάλλατε το ιερό τοτέμ, την ιερή αγελάδα του Δήμου. Και άλλοι, επειδή αναδείξαμε το θέμα με την Εαδησή, που θα πήγαινε στα βράχια ιστορία φαινότανε, μας βάλανε και αυτό το δίλημα στο δημόσιο διάλογο, οι κλακαδόροι. Δηλαδή τώρα εσείς με ποιον είστε? Ένα είναι το σίγουρο, ότι δεν είμαστε με τα κόπρανα. Με τα κόπρανα πάντως δεν είμαστε. Με αυτές τις ανοησίες που τις είπε και ο ίδιος, βαρύτατη αιχμή, μες στη συνέντευξη τύπου, τόλμησε ο Βαγιανός για τα μέσα ενημέρωσης. Με ποιους είμαστε? Είμαστε στρατόπεδα εδώ. Αλλά ένα θα πω. Με τα λίμματα πάντως και με τα κόπρανα στη θάλασσα δεν είμαστε. Αυτό δα έλειπε. Από εκεί και πέρα, οι κλακαδόροι σας και οι παπαγάλοι σας μπορούν να φτάσουν σε όποια επίπεδα φεδρότητας και γελοιότητας θέλετε. Ελεύθερο είναι, δεν έχει πάτο άλλωστε, το έχουμε καταλάβει. Για αυτή την προσβολή, βαρύτατη προσβολή, στη Ρόδο, στο νησί, στον κόσμο της, στη δημόσια υγεία, στην ιστορία της, στον πολιτισμό της, στο περιβάλλον της, στη φήμη της, στην εικόνα της, και τι δεν προσέβαλαν, όλα τα έχουν προσβάλει. Αλλά όλα και όλα, μη θίξουμε την Ιερή Αγελάδα, όλα και όλα. Αλήθεια, βγήκαν οι κλακαδόροι και οι παπαγάλοι να μας πούνε ότι μην κοιτάτε, λέει, αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα λίμματα, δεν είναι η ουσία, δε αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι τα λίμματα. Η πολιτική καριέρα, οι πολιτικές φιλοδοξίες αυτών των, πώς να τους πω τώρα, των ημίθεων της πολιτικής, είναι που μας κάνει να κάνουμε αυτή την κριτική, γιατί έχουν καριέρες πολιτικές μπροστά τους. Αυτές θέλουν να χτυπήσουν. Τώρα, ποιος επικοινωνιολόγος, πραγματικά δηλαδή τώρα, έτσι για να είμαστε και λίγο σοβαροί, αλλά εδώ η φεδρότητα ξεχυλίζει σαν τα λίμματα. Η φεδρότητα. Ποιος επικοινωνιολόγος τους είπε ότι την ώρα που έχουμε επιπλέοντα κόπρανα στη θάλασσα είναι η κατάλληλη στιγμή να αρχίσουν να διαδίδουν ρεπορτάζ σε εισαγωγικά για τις πολιτικές βλέψεις ορισμένων? Τι είδους προεκλογική εκστρατεία είναι αυτά και προεκλογική συζήτηση εν μέσω επιπλέοντων κοπράνων? Τι πρωτοτυπία είναι αυτή, τι παγκόσμια πρωτοτυπία είναι αυτή? Προεκλογική συζήτηση για τις πολιτικές φιλοδοξίες κάποιων εν μέσω επιπλέοντων κοπράνων στις θάλασσες της Ρόδου. Να τον πάτε για βραβείο, ρε παιδιά, αυτό. Ποιος είναι? Να σου πω, ξέρουμε ποιο είναι το βραβείο που παίρνει η καλύτερη διαφήμιση? Δεν ξέρουμε. Τα Πούλιντζερ, τα δημοσιογραφία και αυτά τα ξέρουμε. Τα Έμι και τα Γκράμι και τα Όσκαρ τα ξέρουμε. Αλλά θέλω να βρω τα. Η διαφημιστική καμπάνια. Αυτή, ποιο βραβείο παίρνει? Φοβερό, έτσι. Φοβερό, πραγματικά. Αλλά θα πω και κάτι ακόμα για να καλημερίσω, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Νίκο Γερονικόλα, για να συζητήσουμε μαζί του αυτά τα απίθανα που συμβαίνουν εδώ πέρα. Δεν είναι μόνο η αμετροέπεια Βαγιανού, δοξάστε με, στην φοβερή και τρομερή 58 λεπτή περίπου συνέντευξη που πρέπει να προσκυνήσουμε το εκπληκτικό έργο το οποίο έχει γίνει εκεί, ενώ τα κόπρανα τρέχουν στη θάλασσα και ενώ υπάρχει εγκατεστημένος εργολάβος. Να το ξαναθυμίσω κι αυτό, υπάρχει εγκατεστημένος εργολάβος από τις 3 Σεπτεμβρίου του 25. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Αλήθεια, παιδιά, ο Αλέξανδρος Κολιάδης πού είναι? Άλλη παγκόσμια πρωτοτυπία αυτή. Στο Δήμο του συμβαίνουν αυτά. Αυτός ο οποίος βγαίνει και λέει ότι τον ενδιαφέρουν και τον αφορούν όλα τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το νησί, ο Δήμος μου, το νησί μου, τι έλεγε στη Μενδώνη την άλλη φορά. Ο Δήμος του και το νησί του και οι θάλασσές του πού είναι τώρα που έχουν γεμίσει κόπρανα? Πού είναι εξαφανισμένος? Ούτε δήλωση, καλά δεν το συζητώ για ανάληψη ευθύνης. Πού είναι οι φωτογραφίες στα social τώρα? Πού είναι οι δηλώσεις του AI τώρα, του GPT? Πού είναι? Τίποτα. Κρυμμένος, εξαφανισμένος στα ζόρια. Να ήταν κανένας χορός, κανένα πανηγύρι, να δεις για πότε θα είχαμε τις αναρτήσεις και να ήταν και να κάνει πανηγύρι κανένας άλλου, πώς θα τρέχει να φωτογραφηθεί και θα έκανε και παράπονα γιατί δεν τον καλέσανε να πάρει το μικρόφωνο. Με συγχωρείτε, αυτά συμβαίνουνε. Εγώ φταίω, με κοιτάει ο Πέρης. Πέρι, αυτά δεν έχουμε παρακολουθήσει τόσο καιρό. Είναι δυνατόν μια εβδομάδα τώρα και παραπάνω η Ρόδος να συζητά για τα λίμματα, ο Βαγιανός να βγαίνει και να λέει δοξάστε με, και ο Κολιάδης, ο δήμαρχος του νησιού, κατά τ' άλλα ο πρώτος πολίτης που θέλει να έχει ευθύνη, λέει, για όλα που συμβαίνουν πάνω στο νησί του, να μην έχει εμφανιστεί, να μην έχει κάνει μια δήλωση. Ξέρω, τώρα σε κάνει 20 λεπτό θα βγει, γιατί κάνει. Γιατί και την άλλη φορά πάλι του είχα πει ότι είναι εξαφανισμένος. Είναι ο καλύτερος ακροατής μου, βέβαια, το ξέρω και τον ευχαριστώ. Θα βγει σε λίγη ώρα τώρα και θα κάνει δήλωση στα social για τα λίμματα. Εδώ είστε. Εδώ είστε. Θα το δείτε. Αλλά δεν είναι εξαφανισμένος μόνο ο Κολιάδης. Θα σας πω και ποιοι άλλοι είναι εξαφανισμένοι. Έχουμε παρακολουθήσει, κυρίες και κύριοι, έχουμε παρακολουθήσει κάποιους και κάποιες που έχουν στηρίξει καριέρα ολόκληρη στην υποτιθέμενη ευαισθησία τους για το περιβάλλον, γιατί κάποιοι είναι πιο ευαίσθητοι από τους υπόλοιπους. Πού είναι αυτοί όλοι? Στηρίζουν καριέρα και παρουσία στο δημόσιο βίο με μία βιομηχανία, κυριολεκτικά όμως, κυριολεκτό, βιομηχανία δελτίων τύπου για τους κομποστοποιητές. Είναι αυτοί που ξέρουν πόσο ζυγίζει το μαρούλι, πόσο ζυγίζει η ντομάτα, πότε είναι πιο πολλά τα απορρίμματα τα οργανικά, είναι πιο πολλά το χειμώνα ή πιο πολλά το καλοκαίρι, χρειάζεται ο κομποστοποιητής ή δεν χρειάζεται. Στη λαϊκή, παιδιά μου, αφού ξέρετε, έχετε μελετήσει τα ζαβατικά τόσο καλά, τι θέλετε την πολιτική? Στη λαϊκή αγορά. Ολόκληρη καριέρα λοιπόν έχουν στηρίξει στους κομποστοποιητές. Για τα λίμματα, όχι, όχι. Εκεί δεν είδαμε, δεν ακούσαμε. Διότι ως γνωστόν, οι καλύτεροι μας φίλοι είναι οι πολέμοι της περιφέρειας και του Φόδουσα. Το έχουμε διατυμπανίσει. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Οι καλύτεροι μας φίλοι, μην τους αγγίξετε. Τις ιερές αγελάδες μας, μην τις αγγίξετε. Είναι χρήσιμες. Αρκεί που είναι πολέμοι της περιφέρειας και του Φόδουσα. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Λίμματα και κόπρανα στη θάλασσα. Αστιότητες. Αστιότητες. Πραγματικά δηλαδή δεν ξέρω πόσο πιο πάτο μπορεί να πιάσουν κάποιοι. Πραγματικά, δηλαδή, αλλά φαίνεται ότι έχει και πιο κάτω από εδώ. Δεν τολμώ να πω ότι έχουμε πιάσει πάτο. Είμαι σίγουρη ότι έχει και πιο κάτω από εδώ. Και πιο κάτω και πιο κάτω. Και τώρα που πάμε και σε εκλογές. Εκεί να δείτε. Πάτος και απόπατος. Κύριε Γερονικόλα, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα, κυρία Παυλάκη. Η αλήθεια είναι, μετά από τέτοια εισαγωγή, τώρα πώς πρέπει να τοποθετηθώ εγώ, για πείτε μου.
0: Που ξέρω, εγώ θα σας πω.
1: Μετά από τόσα λίμματα και τόσες φορές που ακούστηκε και διαβάστηκε η λέξη κομπρανόδη ρήπανση.
0: Βέβαια.
1: Με έχει πιάσει ήλιγκος.
0: Σας έχει πιάσει ήλιγκος. Τι καταλαβαίνω, τι να κάνουμε. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα έπρεπε να. Η λέξη εικόνα είναι. Έτσι. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, πώς τα παρακολουθείτε εσείς όλα αυτά, κύριε Γερονικόλα, που συμβαίνουν εδώ και αρκετές μέρες, με αποκορύφωμα βέβαια το κρεσέντο υπερηφάνειας του Βαγιανού την περασμένη Παρασκευή?
1: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ δεν. Προσπάθησα να μην πάρω θέση δημόσια σε όλο αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και υπάρχει λόγος, υπάρχει συγκεκριμένος λόγος.
0: Ναι, να μου πείτε γιατί δεν θέλατε να πάρετε θέση. Προσπαθήσατε να μην πάρετε.
1: Προσπάθησα, ναι, γιατί? Να μην πάρω θέση, γιατί θεωρώ ότι τα στοιχεία μιλούν καλύτερα από οποιαδήποτε δήλωση. Να ξεκινήσουμε από την αρχή τώρα. Έτσι. Όντως στη Ρόδο υπήρξε ένα σοβαρό περιστατικό ρήπανσης, που προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες και βεβαίως κινητοποίησε και τις αρμόδιες αρχές. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινά η κουβέντα, αυτή είναι η βάση της κουβέντας, γιατί θα μπορούσα να μιλήσω κι εγώ για ώρες, για διαγωνισμούς, προσφυγές, διαδικασίες. Είναι ατελείωτο πραγματικά η προσέγγιση την οποία θα μπορούσαμε
0: να... Ναι, έχει πολλές παραμέτρους αυτή η υπόθεση, έτσι. Την επικεντρώνουμε στο θέμα δημόσια υγεία βέβαια, αλλά δεν είναι μόνο εκεί. Είναι πολλά τώρα εδώ πέρα.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί παραμέτροι και νομίζω ότι Αυτά, αρκετά από αυτά θα τα αξιολογήσουν οι αρμόδιες αρχές. Νομίζω ότι ο κόσμος της Ρόδου ενδιαφέρεται για κάτι πολύ πιο απλό. Θέλει να ξέρει ότι η θάλασσα είναι καθαρή. Θέλει να αισθάνεται ασφαλής όταν πηγαίνει τα παιδιά του για μπάνιο. Θέλει η Ρόδος να συζητιέται για τις ομορφιές της και όχι βέβαια για κοπρανοδηλήματα όπως ακούγεται τόσο πολύ αυτό το τελευταίο.
0: Ναι, γιατί είναι αυτό που γράφτηκε από τους ελέγχους του λιμεναρχείου.
1: Ναι, βεβαίως. Και θεωρώ ότι ο δικός μου ρόλος είναι να ελέγξω τις αποφάσεις που ελήφθησαν για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό ήμουν πάρα πολύ φιλολόγος ως προς τις δηλώσεις, έτσι.
0: Δηλαδή ψάχνατε τα χαρτιά, δηλαδή ψάχνατε το ιστορικό.
1: Υπάρχουν στοιχεία.
0: Ναι. Και τι βρήκατε?
1: Δηλώσεις. Έβρικα πάρα πολλά, αλλά ακούσαμε, εντάξει, το ακούσαμε, ότι μετά τις ακραίες βροχοπτώσεις του Ιανουαρίου η ανοίξωση του υδροφόρου ορίζοντα προκάλεσε μεγάλη αύξηση των υδρών υπόγειων υδάτων στο ποτέχτσιο και λοιπά, έτσι όπως υπόθηκε. Ναι. Αυτή ήταν η επίσημη στάση της ΔΕΑΡ. Χρειάζεται όμως όλο αυτό να στηρίζεται σε μια επιστημονική τεκμηρίωση. Η τεκμηρίωση βρίσκεται μέσα στο φάκελο του έργου. Γι' αυτό λοιπόν εγώ κατέθεσα, σήμερα το πρωί κιόλας,
0: ναι,
1: κατέθεσα επίσημο αίτημα προς τη ΔΕΙΑΡ.
0: Α, μάλιστα.
1: Στα ολόκληρο το φάκελο,
0: ναι,
1: ζήτησα την τεχνική μελέτη, ζήτησα τον προϋπολογισμό, τεχνικές προδιαγραφές, τη συγγραφή υποχρεώσεων και όλα τα έγγραφα που οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση.
0: Θα σας παρακαλούσα να μιλάτε απευθείας από το τηλέφωνο, κύριε Γερονικόλα.
1: Απευθείας, ναι.
0: Ναι, απλά σας χάνουμε κάποια στιγμή, ίσως να το κρατάτε σταθερά, δεν ξέρω τι γίνεται. Μετακινήστε, ναι, γιατί χάνουμε λίγο τη φωνή.
1: Να επαναλάβω.
0: Τι ζητάτε, τι ακριβώς ζητάτε, τεχνική μελέτη.
1: Τον προϋπολογισμό, τεχνικές προδιαγραφές, τη συγγραφή υποχρεώσεων και όλα τα έγγραφα που οδήγησαν συγκεκριμένη απόφαση. Τώρα, εκεί αποτυπώνεται και η επιστημονική τεκμηρίωση. Εκεί φαίνεται ποιες λύσεις αξιολογήθηκαν.
0: Αναφέρεστε, για να γίνει κατανοητό, αναφέρεστε στη σύμβαση του Σεπτεμβρίου του 2025, δηλαδή του ήδη εγκατεστημένου αναδόχου, ή στην καινούργια των 47 εκατομμυρίων?
1: Όχι, στην καινούργια των 46.600 πλέον.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, ποια στοιχεία λήφθησαν υπόψη και πώς οδηγήθηκε η διοίκηση στις τελικές επιλογές αυτές.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί, όπως λέμε πολύ σωστά, ένα έργο 46 εκατομμύριων πλέον ΦΠΑ, που φτάνει 57 εκατομμύρια,
0: mm-hmm,
1: αυτά είναι στοιχεία που κάθε δημοτικός σύμβουλος και κάθε πολίτης της Ρόδου οφείλει να γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Υπάρχουν όμως και αποφάσεις που ανήκουν αποκλειστικά στη διοίκηση της ΔΕΙΑΡ. Ποια τεχνική εισήγηση οδήγησε σε συγκεκριμένη διαδικασία. Πρέπει να αξιολογήσουμε ποια κριτήρια επιλέχθηκαν αυτές οι εταιρείες που προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν. Πώς τεκμηριώνεται η επιλογή αυτής της διαδικασίας και πώς τεκμηριώνεται το κατεπήγον.
0: Ναι.
1: Πέρα από τις δηλώσεις σας, ξαναλέω, όλα αυτά τα ερωτήματα είναι μέσα στα έγγραφα τα οποία ζητάω.
0: Και τα ζητάτε εν ώψη της αυριανής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου?
1: Καλό είναι. Από τη στιγμή που υπάρχει ένα Δημοτικό Συμβούλιο,
0: ναι,
1: αύριο,
0: mm-hmm,
1: δηλαδή υπάρχει ευκαιρία, γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε, έχει αλλάξει και ο κώδικας. Και δεν, μάλλον, τουλάχιστον έχω την εντύπωση ότι δεν θα γίνει και συνεδρίαση λογοδοσίας. Άρα καλό είναι από τη στιγμή που έχουμε συνεδρίαση αύριο να έχουμε τα στοιχεία. Εγώ τα ζήτησα αν μπορέσουν και θεωρώ ότι τα έχουν στη διάθεσή τους να μου τα δώσουν και σήμερα.
0: Καλά, εύκολο είναι πια τώρα με το διαδίκτυο, να τα γράψουν και με το χέρι. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να σας δοθούν αυτά. Έτσι, μέχρι αύριο το απόγευμα ειδικά, που είναι ότι. Αλλά να δοθούν και έγκαιρα για να προλάβετε και να τα δείτε, όπως λέτε. Δεν έχει νόημα τώρα να σας. 5 η ώρα είναι η συνεδρίαση, τι ώρα είναι, αν σας τα δώσουν 4.30, ας πούμε.
1: 5 η ώρα. Ναι. 5 η ώρα είναι, mm-hmm, η συνεδρίαση. Θεωρώ ότι υπάρχει χρόνος να μου τα δώσουν για να ενημερωθεί το σώμα. να σταματήσουν οι εικασίες και οι διάφορες δηλώσεις, να μιλάμε επί πραγματικό στοιχείο.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Το θέμα της χρηματοδότησης είναι σοβαρό για ένα έργο ύψους 46,6 εκατομμυρίων. Πρέπει να υπάρχει ένα σαφής. Όλα τα υπόλοιπα που μας έχουν φτάσει μέχρι εδώ, κυρία Παυλάκη, ο λογαριασμός φτάνει στο Δήμο της Ρόδου, γιατί η ΔΕΙΑΡ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα οικονομικά της. Δηλαδή,
0: άρα πώς κάνεις ένα τέτοιο άνοιγμα, ας πούμε μια τέτοια σύμβαση 57 εκατομμυρίων μαζί με το ΦΠΑ όταν...
1: Ναι, να ακουστεί λίγο ξανά το ποσό, γιατί αυτό το ποσό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί έτσι εύκολα με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Δηλαδή τι θα έχουμε μπροστά μας, τι γίνεται, αυτό το συμβούλιο, αυτό το σώμα, τι έχει δηλαδή να αντιμετωπίσει μέχρι το τέλος της θητείας. Δεσμεύει και οικονομικά και το Δήμο της Ρόδου και τους πολίτες και τους δημότες σε περιπέτειες έτσι πως...
0: Μα το θέμα είναι ότι με βάση τα οικονομικά της, έτσι, και αν μόνο να σκεφτούμε τις αναλλαστικές της δαπάνες, το λειτουργικό της κόστος, τις μισθοδοσίες, το ότι χρωστάει 20 εκατομμύρια στη ΔΕΗ, το ότι χρωστάει 10 ακριβώς. εκατομμύρια στην περιφέρεια, το ότι χρωστάει ένα σωρό στο Δήμο που πληρώνει τις υποχρεώσεις της σε δάνεια παρακαταθηκών και δανείων κτλ. Εντάξει, δηλαδή πραγματικά.
1: Και τώρα έρχεται αυτό, ναι. Χωρίς χρηματοδοτικό εργαλείο.
0: Ναι, ήδη η πόρη λέει.
1: Ναι, χωρίς ακριβώς. Πώς θα γίνει δηλαδή. Γι' αυτό ζήτησα λοιπόν το πλήρη φάκελο του έργου.
0: Ναι.
1: Η τεχνική μελέτη, η εισηγήση, οι προδιαγραφές, ο τρόπος επιλογής διαδικασίας και ο χρηματοδοτικός σχεδιασμός συνθέτουν μια συνολική εικόνα. Και εκεί θα φανεί αν οι αποφάσεις στηρίχθηκαν στα κατάλληλα στοιχεία. Εκεί θα φανεί αν η διαδικασία είναι σωστή. Εκεί, αν θέλετε, θα φανεί αν υπάρχει ένας ρεαλιστικός σχεδιασμός για την υλοποίηση του έργου. Και ξαναλέω, αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που ζήτησα τα έγγραφα.
0: Μάλιστα. Νομίζω κατανοητό.
1: Είναι ευθύνη.
0: Πάντως, αυτό το κατεπήγον, το οποίο τέλος πάντων επελέγει ως διαδικασία για να πάει στην πρόσκληση 4 εταιριών με όποιο κριτήριο, τα ζητήσατε και αυτά, να σας τα δώσουμε, ποιο κριτήριο αυτές και όχι κάποιες άλλες, ας πούμε, έτσι, όλο αυτό. Επιτρέψτε μου να πω, κύριε Γερονικόλα, ότι με βάση αυτά τα οποία ο ίδιος ο Σωτήρης Βαγιανός είπε την Παρασκευή, κάθε άλλο παρά το επίγον δικαιολογεί. Και εδώ τώρα ας μιλήσουμε πολιτικά, πέρα από τα έγγραφα τα οποία πολύ καλά έχετε κάνει εσείς και τα ζητάτε και μακάρι και να σας δοθούν και να δοθούν και στη δημοσιότητα να ξέρουμε τι γίνεται. Όταν λέει λοιπόν ότι το πρόβλημα ήταν γνωστό από τον Ιανουάριο του 20, από το 24 και όλα αυτά, να. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να έρχεσαι μετά και να μιλάς για κατεπήγον? Και αν υποθέσουμε ότι το πρόβλημα, γιατί και εδώ είναι μια λεπτομέρεια, εγώ τη λέξη λεπτομέρεια τη βάζω εισαγωγικά, αλλά μου έκανε εντύπωση, ότι αν τελικά έγινε μια βροχή, ανέβηκε ο υδροφόρος ορίζοντας και αυτό είχε ως συνέπεια να μην μπορέσει ο βιολογικός να επεξεργαστεί τα λίμματα και αυτά να καταλήξουν στη θάλασσα, μα τι δουλειά έχουν τα όμβρια? Μήπως τελικά τίθεται ζήτημα στεγανοποίησης των εγκαταστάσεων? Και εδώ, όταν λέει ότι έχει ολοκληρωθεί το 70% του έργου με την εταιρεία η οποία είναι σήμερα εγκατεστημένη, με τον ανάδοχο που είναι από τον Σεπτέμβριο του 2025 εγκατεστημένη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό...
1: Με ένα έργο σχεδόν 14 εκατομμύρια ευρώ.
0: 14
1: δεν είναι, για να καταλάβει ο ακροατής γιατί συζητάμε, δεν είναι κάποιο απλό έργο αυτή τη στιγμή που είναι εγκατεστημένη η Envitec, η εταιρεία δηλαδή που είναι εγκατεστημένη μέσα. Είναι μεγάλο το έργο.
0: Είναι μεγάλο το έργο και λέει ότι είπε προχθές και μάλιστα το διάβασα το απόσπασμα αυτό και νωρίτερα ότι είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε ολοκληρώσει το 70%. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε ένα βασικό από τη στιγμή που έχουμε κάθε τρεις και λίγο βροχές, βροχές εδώ και μεγάλες βροχοπτώσεις ή πολύ υψηλές βροχοπτώσεις, το πρώτο πράγμα που θα κάνεις να στεγανοποιήσεις

0: τις εγκαταστάσεις σου, τους αγωγούς σου. Λέω εγώ, η λογική μου, δεν είμαι τεχνικός, αλλά εκ του αποτελέσματος μεταλλήματα στη θάλασσα.
1: Ή, κυρία Παυλάκη, την επέκταση κάποιων δεξαμενών. Γιατί αυτό είναι, οι δεξαμενές εξισορρόπησης, δηλαδή σε τεχνικό επίπεδο.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι δηλαδή.
0: Ναι. Ναι. Ένα, κάτι τέλος πάντων. Όταν το ξέρεις αυτό, είναι δυνατόν να λες έβρεξε και έφυγαν τα λύματα στη θάλασσα.
1: Από τις δηλώσεις, τώρα μιας και το ανοίξατε το θέμα, ακούσαμε ότι η ΔΕΙΑΡ θα παρακολουθούσε καθημερινά την εκτέλεση του έργου.
0: Μα οφείλει να το κάνει ως αναθέτουσα αρχή.
1: Ναι. Και λίγους μήνες μετά, όπως πολύ σωστά λέτε, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κατάσταση η οποία τώρα δηλώνουν ότι είναι κατεπήγον. Ναι, εντάξει, αυτό δεν
0: και
1: έχει.
0: Και παραδέχονται ότι ναι, έχουμε λύματα και γι' αυτό πάμε στην επέκταση και τα λοιπά. Ναι, αλλά το ήξερες. Το ήξερες και πας στην επέκταση με το κατεπήγον. Για να πάμε τώρα στο κομμάτι αυτό το οποίο εσείς ζητάτε τις λεπτομέρειες. Από την άλλη.
1: Κάποιος σχεδιασμός της διοίκησης αποδείχθηκε λανθασμένος, αν με ρωτάτε.
0: Εκ του αποτελέσματος πάντα. Έτσι,
1: με αυτά,
0: αυτά τα οποία βλέπουμε.
1: Η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε σε όσα είχε αναλάβει. Είναι ένα ερώτημα.
0: Ναι, αλλά την ευθύνη τη φέρει η ΔΕΙΑΡ. Η ΔΕΙΑΡ ελέγχει την εταιρεία, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Την ευθύνη την έχει, εμείς μιλάμε πάντα για τον φορέα, έτσι. Οι εταιρείες δεν είναι στη συζήτησή μας, κύριε Γερονικόλα. Την εταιρεία δεν την ελέγξω ούτε εγώ ούτε εσείς. Την εταιρεία την ελέγξει η αναθέτουσα αρχή που είναι η ΔΕΙΑΡ. Οι ευθύνες ανήκουν στη ΔΕΙΑΡ για ό,τι έχει κάνει ή δεν έχει κάνει η εταιρεία. Και απ' την άλλη, ακούσαμε και το επιχείρημα.
1: Λέω σχεδιασμός της διοίκησης.
0: Ναι, πολύ καλά το
1: μπορεί
0: πολύ
1: να
0: σωστά.
1: Αποδείχθηκε.
0: Πολύ σωστά, ναι. Πολύ σωστά το είπατε.
1: Ναι. Αλλά όποια και να είναι η απάντηση, ο λογαριασμός καταλήγει σε ιδιογραφείο. Ναι. Εκεί που πάρθηκαν οι αποφάσεις. Ναι, αυτό είναι.
0: Και ξέρετε,
1: αυτό είναι.
0: Επειδή ελέγχθησαν πάρα πολλά την Παρασκευή σε μια λογική να δικαιολογηθούν τώρα αυτά τα φαινόμενα τα οποία έχουμε τα λύματα, ανέβηκε λέει πάρα πολύ ο υδροφόρος ορίζοντας, γιατί με τόσες βροχές κτλ. Και έχω εγώ μια απορία. Αν είχε ανέβει τόσο πολύ ο υδροφόρος ορίζοντας, που σημαίνει δηλαδή ότι και φτάνανε, δεν ξέρω εγώ, στα 90, πόσα είπε εκεί πέρα, 100 χιλιοστά, δεν ξέρω πώς τα είπε, το 90, το 90 θυμάμαι. Δεν θα είχαν γεμίσει τα ποτάμια, δεν θα τρέχαν τα ριάκια, δεν θα ήταν γεμάτα τα πηγάδια. Δηλαδή κατ' εξαίρεση μόνο ο βιολογικός πλημμύρισε.
1: Ναι, και προσέξτε, ο βιολογικός, από όσο μάθαμε τουλάχιστον, δεν πλημμύρισε στη χερσαία ζώνη. Κανονικά δεν θα έπρεπε να είχε πλημμυρίσει η χερσαία ζώνη. Δηλαδή πώς πλημμύρισε και φτάσανε μόνο μέσα στη θάλασσα. Δεν ξέρω τώρα. Σε τεχνικό επίπεδο δεν γνωρίζω.
0: Ναι, μα εντάξει, και έπεσε και μας
1: πετούσε. Περίεργο.
0: Καθαρό νερό έπεσε μέσα εκεί. Βρόχινο. Πώς φτάσαν τα λύματα εκεί. Τέλος πάντων, είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά τα οποία πρέπει να απαντηθούν.
1: Ας μας δώσει, για να μην κάνουμε τώρα εικασίες, ας μας δώσουν την τεχνική μελέτη την οποία την έχω ζητήσει και θα μπορέσω εγώ να βγάλω κάποια συμπεράσματα, να ενημερωθεί και το σώμα, να ενημερωθούν και οι πολίτες στη συνέχεια, γιατί σε εκείνους λογοδοτούμε.
0: Προφανώς, η ενημέρωση την οποία ζητάτε είναι για να μετακυλήσει αυτή η ενημέρωση μετά στους πολίτες. Αλλά εγώ...
1: Ναι, εγώ δεν ήρθα να υπερασπιστώ ούτε την Envitec, ούτε τον Άκτερα, ούτε έχω σχέση με καμία εταιρεία εργολαβική. Καθαρά τους πολίτες θέλω να ενημερώσω και εκεί...
0: Ναι. Ναι, γιατί ξέρετε, εδώ το θέμα έχει δύο διαστάσεις. Το ένα είναι η σύμβαση αυτή, η οποία δεν ξέρω κιόλας, καταλήξανε σε ανάδοχο. Κάτι διάβασα κάποια στιγμή ότι καταλήξανε σε ένα σχήμα αναδόχου και ήταν έτοιμοι να προχωρήσουν και στην υπογραφή της σύμβασης, αλλά τους σταμάτησε η ΕΣΥΔΙΣ. Δεν ξέρω. Ένα δημοσίευμα είδα κάποια στιγμή σε ένα κάποιο site, οπότε θα πρέπει και αυτό να απαντηθεί.
1: Θα πάρει η απόφαση, νομίζω, από το 26 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, για την προσφυγή.
0: Δεν μιλάω για την προσφυγή. Εγώ λέω ότι δεν μας είπανε, τουλάχιστον δεν ξέρω, δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου, πέρα από ένα site που το είδα γραμμένο. Ποιος τελικά, ότι μέσα από τη διαδικασία των τεσσάρων, της πρόσκλησης των τεσσάρων εταιριών, ποιες την πήραν τελικά τη δουλειά και φτάσαμε στην υπογραφή της σύμβασης την οποία την μπλόκαρε η ΕΑΔΙΣΗ. Αυτό. Δηλαδή και αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε τελικά. Πού κατέληξε αυτή η διαδικασία?
1: Κατέληξε
0: σε κάποιο συγκεκριμένο ανάδοχο? Να ξέρουμε, άμα το κατέληξε κάπου, ποιοι το πήραν
1: σίγουρα,
0: τελικά το έργο.
1: Ενδεχομένως κάτι έχουν στο μυαλό τους εκεί στη ΔΕΙΑΡ. Το ζήτημα είναι ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται πρωτίστως πώς φτάσαμε εδώ, πώς θα διαχειριστεί το δημόσιο χρήμα. Και αν θα δοθεί η λύση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι αυτά τα ερωτήματα.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς, αλλά να ξέρουμε.
1: Αν και... θα πήρε μία εταιρεία ή την άλλη, αυτό του ενδιαφέρει κάπου... περισσότερο το ΔΣ.
0: Ναι, ακούστε κάτι. Κάποια στιγμή δεν πρέπει, όπως κάνουν συζήτηση και πετάνε τα ονόματα των εταιριών στον αέρα, όπως τους βολεύει όταν τους εξυπηρετεί. Γιατί να μην μπουν λοιπόν που κατέληξε, έχουν να κάνουν κάτι.
1: Κάτι γράφτηκε.
0: Δεν γράφτηκε σε ένα site. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πάρω ένα site που έγραψε κάτι. Αν δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση ότι ναι, αυτή η διαδικασία των τεσσάρων, της πρόσκλησης των τεσσάρων εταιριών κατέληξε εκεί, αν μιλάμε για διαφάνεια, γιατί να μην το ξέρουμε που κατέληξε και τελικά
1: έχω
0: ποια είναι η απόφαση
1: ότι...
0: που μπλόκαρε ότι... η ένδυση.
1: Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος, αλλά ναι.
0: Ναι. Όχι, αυτοί να το πούνε. Να το θέσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να το πούνε αυτοί. Έτσι. Δεν θα επικαλεστούμε εμείς δημοσιεύματα, κύριε Γερονικόλα, που σε τελευταία ανάλυση
1: ναι,
0: μην ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα και στην αλήθεια. Από την άλλη, όμως, πέραν του ότι εσείς ζητάτε το τι γίνεται
1: είναι
0: με την.
1: Είναι στάδιο προσυμβατικό αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Νομίζω, πριν την υπογραφή της.
0: Άρα έχουν καταλήξει. Αφού είναι προσυμβατικό.
1: Ναι, μα σας το είπα ότι ενδεχομένως να έχουν καταλήξει και νομίζω ότι η εταιρεία αυτή είναι Envitech, αλλά...
0: Εν πάση περιπτώσει, όχι, να μας το πούνε. Να πούνε αυτοί. Και ακούστε, και να εξηγήσουν κιόλας. Γιατί ακούστε τώρα εδώ, επειδή αναφερθήκατε σε μια εταιρεία. Την περασμένη Παρασκευή, στη συνέντευξη τύπου, υπήρξε ολόκληρη αναφορά και ενότητα στα λεγόμενα Βαγιανού για ποιο λόγο δεν προσκλήθηκαν συγκεκριμένες εταιρείες. Αυτές που προσέφυγαν. Εγώ δεν κάνω αναφορά σε ονόματα γιατί δεν με ενδιαφέρει αυτό. Έτσι. Αυτές που προσέφυγαν. Αφού λοιπόν έκανε. Ακούστε με λίγο, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές τι λέμε. Αφού λοιπόν έκανε αναφορά στους λόγους για τους οποίους δεν προσεκλήθησαν κάποιες εταιρείες. Για χύψη λόγους. Δεν πρέπει αντίστοιχη ενημέρωση λοιπόν της κοινής γνώμης να υπάρχει για αυτές που προσκλήθηκαν. Με ποιο σκεπτικό, αλλά και αυτές που επελέγησαν τελικά, ποιες είναι και με ποιο σκεπτικό. Δεν θα λέμε μόνο για αυτές που δεν καλέσαμε. Ακριβώς, διαφάνεια. Να μιλήσουμε και για αυτές που καλέσαμε και για αυτές που τελικά πήραν, αν πήραν κάπου, αν πήραν κάποιο στο έργο. Τα 57 εκατομμύρια. Δεν είναι αμεληταίο ποσό για να μην υπάρξει πλήρης ενημέρωση της κοινής γνώμης. Έτσι δεν είναι.
1: Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι, όπως είπα και πριν, αυτά είναι στο πρίσμα της διαφάνειας και θα πρέπει να απαντηθούν.
0: Θα πρέπει να απαντηθούν. Επίσης, εκτός από το θέμα το οποίο βάζετε και πολύ καλά το κάνετε για να δούμε τελικά για αυτή τη σύμβαση, αν χρειάζεται, πόσο χρειάζεται, αν είναι πήγον, αν είναι σωστή η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε και με τα έγγραφα που ζητάτε. Ένα θέμα επίσης το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να τεθεί και στη ΔΕΙΑΡ και στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Γερονικόλα, είναι τι γίνεται και πού βρίσκεται η σημερινή σύμβαση, η ενισχύ. Αυτή δηλαδή που υπεγράφει το Σεπτέμβρη του 25. Γιατί με αυτή τη σύμβαση ενεργή έχουμε τα λύματα. Δεν τα έχουμε με την καινούρια.
1: Έχετε απόλυτο δίκαιο. Ναι.
0: Εκεί τι δεν πήγε καλά. Δεν πρέπει να το ξέρει ο κόσμος.
1: Μήπως η μία σύμβαση καλύπτει την άλλη σε κάποια θέματα. Ναι, πρέπει να αναλυθούν.
0: Είναι θέματα σοβαρά. Έχετε πολλή δουλειά, έχω την εντύπωση, κύριε Γερονικόλα, σε αυτό το κομμάτι πια έτσι, με την τροπή που έχει πάρει.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Αυτά θα έρθουν στην επιφάνεια. Δηλαδή, κάποια στιγμή η Δημοτική Αρχή και οφείλει να λογοδοτήσει στα πλαίσια της διαφάνειας και μπορεί να μην υπάρχει συνεδρία σε λογοδοσίας τώρα, αλλά εάν δεν δοθούν οι απαντήσεις ή αν είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο, εν πάση περιπτώσει, να μας υποδείξει που είναι, αλλά θα τα καταθέσουμε και στη λογοδοσία. Γιατί είναι σοβαρό, είναι από τα σοβαρότερα θέματα.
0: Από τα σοβαρότερα θέματα.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Και όπως έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις και μετακυλίουν αυτά τα κόστη στο Δήμο Ρόδου, το οποίο όπως ξέρετε και έχουμε παρακολουθήσει και εσείς έχετε παρακολουθήσει ότι γίνεται τροποποίηση του προϋπολογισμού, στο τέλος κόβονται από άλλους κωδικούς και κόβονται από άλλα έργα, όλα αυτά επηρεάζουν τους δημότες.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι από τα σοβαρότερα θέματα. Αυτό θεωρώ και στο τέλος κόβονται από άλλους κωδικούς και κόβονται από άλλα έργα, όλα αυτά επηρεάζουν τους δημότες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι από τα σοβαρότερα θέματα. Αυτό θεωρώ και...

0: Είμαστε εντός προδιαγραφών και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Και να σας πω...
1: Εγώ τουλάχιστον δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου. Έχει γίνει μία, έχει γίνει δύο. Πλέον χρειάζονται στοιχεία. Έτσι είναι η χρηστή διοίκηση και έτσι είναι η υπεύθυνη δημόσια διοίκηση. Δεν μπορείς να πετάς να βγαίνεις στα μικρόφωνα και να λες πράγματα τα οποία... όταν έχεις την ευθύνη της διοίκησης, πρέπει να το κάνεις backup όλο αυτό με πραγματικά στοιχεία.
0: Ναι, ναι. Και σε τελευταία ανάλυση...
1: Όχι αντιλαμβάνομαι τη δημόσια διοίκηση.
0: Έτσι. Κύριε Γερονικόλα, σε αναμονή λοιπόν, εσείς το στείλατε το έγγραφο αυτό, το στείλατε στην
1: ΔΕΙΑΡ. Ναι, στη το
0: έχετε στείλει σήμερα το πρωί, μάλιστα.
1: Ναι, και ίσως έπρεπε να το κάνω και νωρίτερα, αλλά ήθελα να δω πώς θα εξελιχθεί και η συζήτηση. Τελικά,
0: δεν ξέρω
1: τα έγγραφα
0: περιμένε.
1: Μετράνε, κυρία Παπλάκη.
0: ναι, γιατί τα έγγραφα δεσμεύουν σε κάθε
1: ακριβώς,
0: περίπτωση. Όπως είδαμε, ακριβώς. Ότι υπήρχε και άλλη σύμβαση.
1: Αδιαφάνεια δεν επικαλέστηκαν και ο Δήμαρχος και...
0: Μάλιστα.
1: Και η Δημοτική Αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Διαφάνεια επικαλέστηκαν. Άρα
0: λοιπόν.
1: Κάποιο λόγο να μην τα δώσουν.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.

Έχουμε πολλά μηνύματα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε, αλογικό είναι, πάρα πολλά μηνύματα. Αλήθεια, οι σύμβουλοι της πολιτείας όπως ΕΒΕΔ, ΤΕΕ, Ένωση Ξενοδόχων, Εργατικό Κέντρο, πού είναι? Έλατε, πού είναι? Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρομαι στην αφωνία των τοπικών φορέων. Πάνω στα μεγάλα θέματα που πλήττουν το νησί ολόκληρο, άρα και τους ίδιους. Εννοώ τον κόσμο που εκπροσωπούν αυτοί οι φορείς.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βαγιανός αποποιείται τις ευθύνες. Θυμάστε τι έκανε με το τραμπολίνο? Άλλο μήνυμα. Βεβαίως και θυμόμαστε. Άλλη ιστορία εκεί. Κατά τα άλλα τους έφταιγε η ΕΤΑΔ. Εδώ το δικό τους προσπαθούσανε να πετάξουν από πάνω τους. Είναι τακτική, σας τα έλεγα και το πρωί. Είναι τακτική. Δεν έχουν αντιληφθεί όμως ότι η ηγεσία δεν είναι φωτογραφίες, δεν είναι παρέλαση, δεν είναι να το παίζω νταΐς και τζάμπα μάγκας. Η ηγεσία σημαίνει πρώτα απ' όλα αναλαμβάνω την ευθύνη. Αλλά αυτό θέλει και μια γενναιότητα που πρέπει να την έχεις και σαν χαρακτήρας, ώστε η γενναιότητα της προσωπικότητάς σου να μετατρέπεται και σε πολιτική γενναιότητα. Και σας ξαναλέω, δεν έχω χειρότερο από τη δειλία. Δεν έχω χειρότερο. Και από αυτούς που σκάβουν στην άμμο, στο χώμα, ανοίγουν μια τρύπα και χώνουν το κεφάλι τους μέσα, στρουθοκάμιλοι δηλαδή, και νομίζουν ότι το πρόβλημα λύθηκε ή θα ξεχαστεί. Ή ότι θα λυθεί δια της αμνησίας των υπολείπων. Τα ίδια κάνανε και στο τραμπολίνο. Μόλις έφτασε το πράγμα στο αμήν, δεν είναι δικό μας. Το ότι είναι δικό τους από το 70 τόσο, 71, ως ενιαίο μνημιακό συγκρότημα με τα άλλα ακίνητα εκεί, η Έλλη, η Ρόντα και

0: τα λοιπά τα οποία εκμεταλλεύεται ο Δήμος, ούτε συζήτηση. Είναι δύσκολη συζήτηση τώρα που το τραμπολίνο είναι στην άθλια κατάσταση που έχει περιέλθει, άρα το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βρεις έναν τρόπο να αποποιηθείς την ευθύνη. Έγγραφα πάλι τότε επί εγγράφων, ποιος φταίει, τι φταίει, είναι δικό μου αν είναι του άλλου. Κατά τα άλλα αυτοί οι τύποι θέλουν να κάνουν, λέει, ότι είναι οι αυτοί που τους ανήκουν τα ζητήματα της πόλης. Ποια ζητήματα της πόλης, οι γιορτές και τα πανηγύρια? Γιατί στα δύσκολα, στα ζόρια της πόλης, το μόνο που κάνουν είναι να προσπαθούν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω. Γι' αυτό σας είπα, εδώ υπάρχουν δύο σχολές πολιτικές που τις χωρίζει άβυσσος. Αυτή που αναλαμβάνει την ευθύνη ακόμα και όταν δεν έχει την αρμοδιότητα και αυτή που έχει την αρμοδιότητα και κοιτάζει πώς και πώς με κάθε τρόπο, με χίλια τεχνάσματα, να αποποιηθεί την ευθύνη. Και ξέρετε τώρα, η προηγούμενη σχολή, η πρώτη σχολή αυτή της ανάληψης ευθύνης, δεν τους αρέσει. Εννοείται ότι είναι η μεγαλύτερη και πλέον ένθερμη πολέμη αυτής της πολιτικής σχολής. Και ξέρετε γιατί? Μα γιατί τους εκθέτει. Γιατί οι συγκρίσεις στην κοινή γνώμη είναι αναπόφευκτες. Και γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη και τα φέρνει όλα εις πέρας και δεν κρύβεται πίσω από γελίες δικαιολογίες και δεν βάζει την ουρά στα σκέλια. Και ποιος είναι αυτός που όπου φύγει, φύγει. Η ευθύνη να φύγει από πάνω μας και αδε βαριέσαι, δεν πάνε να επιπλέουν τα κοπρανώδη λίμματα στη θάλασσα. Περιμένω όπου να είναι την ανάρτηση του Κολιάδη. Του GPT δηλαδή. Γιατί η αλήθεια, τώρα που μου θυμίσατε το τραμπολίνο, ήταν πολύ αστείο αυτό που συνέβη με το τραμπολίνο, ξέρετε. Δηλαδή την ώρα που έβγαινε ο Κολιάδης, που πάλι τότε του είχαμε πει πού είναι, του τα είχα πει εδώ το πρωί, μα πού είναι ο δήμαρχος, πού χάνεται, πού είναι κρυμμένος, πού η αφωνία του δημάρχου και αυτά. Λοιπόν, βγάζει ανακοίνωση, βγάζει ανάρτηση που έλεγε ότι είναι δικό μας και θα το φτιάξουμε και η ιστορία μας και όλα αυτά. Και μετά από λίγο έρχεται το έγγραφο του Βαγιανού, καμία σχέση δεν έχουμε εμείς, αλλουνού είναι. Λαυσίγελος, τραγέλαφος. Λοιπόν, τι μας είπε ο κύριος Γερονικόλας? Ότι με τα στοιχεία τα οποία ζητάει για την καινούργια σύμβαση των 47 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, 57 μαζί με το ΦΠΑ, τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα. Βιωσιμότητα της ίδιας της ΔΕΙΑΡ. Πώς θα τα πληρώσει αυτά, αφού λέει ότι είναι και από ίδιους πόρους? Και αυτό μου θυμίζει αυτά τα οποία μας είχε πει πριν από λίγο διάστημα, όταν αρχίσαμε να κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση για τη ΔΕΙΑΡ και τα οικονομικά της, ο κακός αυτός άνθρωπος, ο Στέργος ο Στάγκας, τον οποίον επίσης τον μηνύσανε, γιατί βεβαίως μόνο έτσι μπορούν να ανταπεξέλθουν, πώς θα κλείσουν τα στόματα αυτών που μιλάνε, είτε είναι μέσα ενημέρωσης, είτε είναι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, αβέρτα βιομηχανία μηνύσεων. Που μας είχε πει ότι όλη αυτή εδώ ιστορία με τη σύμβαση των 57 εκατομμυρίων ευρώ είναι σχέδιο πτώχευσης της ΔΕΙΑΡ. Ακριβώς επειδή δεν μπορεί να το σηκώσει. Με βάση τα οικονομικά της δεδομένα, τα στοιχεία τα οποία άπειρες φορές μας έχει καταθέσει εδώ, μας τα έχει παρουσιάσει με αριθμούς, με ονόματα, με έγγραφα, με στοιχεία για τα χρέη της, για την οικονομική της κατάσταση γενικά. Έρχεται λοιπόν και δένει όλο αυτό το οποίο μας είπε ο κύριος Γερονικόλας με αυτό το οποίο είχε καταγγείλει ο κακός ο Στέργος ο Στάγκας, όταν μας είπε ότι όλη αυτή η ιστορία με την επέκταση και με το έργο των 57 εκατομμυρίων ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ένα σχέδιο πτώχευσης της ΔΕΙΑΡ. Τώρα, συνειδητά το κάνουν. Ασυνείδητα το κάνουν μόνο και μόνο για να παρουσιάσουν έργο και να φτιάξουν προφίλ πολιτικό, όπως μας λένε οι κλακαδόροι και τα παπαγαλάκια τους, γιατί θα πρέπει να υποστηρίξουν και τις πολιτικές τους βλέψεις ορισμένοι. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αυτό μόνο οι ίδιοι το ξέρουν. Εμείς το αποτέλεσμα βλέπουμε, τα γεγονότα. Και γιατί το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι? Διότι σήμερα βλέπω μια παρέμβαση στο όλο θέμα που κάνει η νέα αρχή. Η νέα αρχή Ρόδου είναι η ομάδα αυτή των αυτοδιοικητικών. Θανάσης Βυρίνης, Βασίλης Καλαποδάκης, Σάββας Καραταπάνης, Σπύρος Σπυρόπουλος, Σάββας Χριστοδούλου. Κάνουν λοιπόν μία παρέμβαση και εντοπίζουν το πρόβλημα σε αυτό ακριβώς το σημείο. Στην βιομηχανία των μελετών εκατομμυρίων, όπως είναι και ο τίτλος που έχουν δώσει στην ανακοίνωσή τους, σε μία επιχείρηση με δυσχερή οικονομική κατάσταση. Μας ήρθε χθες το βράδυ η ανακοίνωσή τους, η παρέμβασή τους αυτή σε δελτίο τύπου. Χθες το βράδυ αργούτσικα κιόλας μας ήρθε στα email μας. Και σας διαβάζω έτσι κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Βάζουν αυτό ακριβώς τον προϋπολογισμό για το πού πάει η ΔΕΙΑΡ με αυτά τα μεγαλεπίβολα σχέδια με δεδομένη την οικονομική της κατάσταση. Η νέα αρχή Ρόδου παρακολουθεί με έντονο προβληματισμό τη συνεχιζόμενη πρακτική της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ να παρουσιάζει ως κορυφαίο επιτεύγμα την εκπώνηση μελετών και την ανάθεση έργων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Πίσω όμως από τους εντυπωσιακούς τίτλους των δελτίων τύπου υπάρχει μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές ανησυχίες ως προς την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της. Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της ΔΕΙΑΡ αποτυπώνουν μια εικόνα που δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Οι υποχρεώσεις της προς τη ΔΕΗ, τους προμηθευτές, παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές, ενώ η οικονομική της θέση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο μπορεί να υποστηρίξει νέες συμβάσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο. Αντί λοιπόν να δίνεται προτεραιότητα στη δημοσιότητα νέων μελετών και αναθέσεων, θεωρούμε ότι προτεραιότητα οφείλει να είναι η αποκατάσταση της οικονομικής ισορροπίας της επιχείρησης, ο περιορισμός των υποχρεώσεων και η διασφάλιση της ταμιακής επάρκειας. Οι προηγούμενες διοικήσεις είχαν επίσης τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε μαζικές αναθέσεις έργων, δεν το έπραξαν διότι εκτιμούσαν ότι κάθε νέα δέσμευση θα έπρεπε να συμβαδίζει με τις ρεαλιστικές οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης. Σας διάβασα τώρα ενδεικτικά κάποια σημεία, έτσι για να έχετε μια εικόνα, γιατί αυτά θα τα συζητήσουμε κυρίες και κύριοι με τον κύριο Σπύρο Σπυρόπουλο, ο οποίος επί Δημαρχίας Αντώνη Καμπουράκη ήταν αντιπρόεδρος στη ΔΕΙΑΡ, μας μίλησε και την προηγούμενη εβδομάδα, είπαμε ενδιαφέροντα πράγματα, τα ξέρει εκ των έσω και όντως κρατάω αυτό. Οι προηγούμενες διοικήσεις είχαν επίσης τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε μαζικές αναθέσεις έργων. Δεν θα θέλανε κι αυτές να κάνουν εφέ, να κάνουν μπούγιο, να το πω έτσι απλά. Δεν το έκαναν όμως, γιατί δεν ήθελαν να υποθηκεύσουν την επιχείρηση με ενέργειες που δεν στηρίζονται στις πραγματικές, στις ρεαλιστικές δυνατότητες της επιχείρησης. Κύριε Σπυρόπουλε, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας και το επιτελείο σας, κυρία Παυλάκη. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, βλέπω ότι βάζετε πολύ έντονα αυτόν τον προβληματισμό τώρα με όλα αυτά τα οποία γίνονται και έρχεται και δένει λίγο αυτό με αυτό που συζητούσαμε λίγο πριν. Δεν ξέρω αν είχατε τη δυνατότητα να ακούσετε τον κύριο Γεωργονικόλα, ο οποίος ζητάει να του κατατεθούν επισήμως όλα τα έγγραφα τα οποία έχουν να κάνουν με τη νέα αυτή σύμβαση των 57 εκατομμυρίων ευρώ. Η οικονομική λοιπόν δυνατότητα της ΔΕΙΑΡ, αν μπορεί να το σηκώσει όλο αυτό.
1: Καταρχήν να ξεκινήσω λέγοντας ότι βεβαίως και παρακολούθησα τα όσα είπατε με τον κύριο Γιώργο Νικόλα και χαίρομαι γιατί και οι δυο σας, και δεν μιλάω μόνο προσωπικά, αλλά και ο σταθμός που υπηρετείτε και η παράταξη του κύριου Νικόλα μαντικά, επιτελείτε το ρόλο σας που είναι του ελέγχου της εξουσίας, του ελέγχου της διοίκησης, γιατί αυτό προστατεύει και το δημόσιο συμφέρον. Εγώ θα έλεγα, θα πάω και πιο ρομαντικά, ίσως ξυπνάει και κάποια αυτιά και κάνει καλύτερη και τη διοίκηση.
0: Μακάρι.
1: Πάμε τώρα στο μακάρι ακριβώς.
0: Μακάρι να υπάρχουν βίκο αότα, γιατί εντάξει, ναι, δεν είναι μόνο δουλειά του Σπυρόπουλου, του Γερονικόλα, της Παυλάκη, δεν είναι, του Ρίαλ, δεν είναι έτσι της Δημοκρατικής, για να βάλω και το Δαμιανό που τραβάει και αυτό στον παθόν τον Τάραχο το τελευταίο διάστημα. Ναι.
1: Είμαστε περαστικοί όλοι και από τη διοίκηση και από τη ζωή την ίδια. Το θέμα είναι ότι η ΔΕΙΑΡ πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και τα επόμενα 3.000 χρόνια. Και αυτό ακριβώς θέλω να επισημάνω. Πρώτον, δεν τρέχουμε κατοστάρι, τρέχουμε ένα μαραθώνιο. Ξεκινώντας με αυτό το σκεπτικό, βλέπω μια αγωνία της σημερινής διοίκησης να καλύψει όλες τις ανάγκες με πολλά εκατομμύρια και όλα τα προβλήματα μέσα σε 1-2 χρονιές. Αυτό είναι ανέφικτο από τις οικονομικές δυνατότητες της ΔΕΑ τις σημερινές. Και το ανέφικτο δεν το δηλώνω εγώ, ούτε εσείς. Εάν πληκτρολογήσετε στο AI, στο ChatGPT, επειδή είναι και της μόδας τώρα και το επαναφέρουμε, ποιο είναι το πρόβλημα των ΔΕΑ πανελλαδικά, είναι αυτό ακριβώς. Ότι έχουν οδηγηθεί σε έλλειψη βιωσιμότητας, γιατί ακριβώς οι διοικήσεις διαχρονικά δεν σέβονται κάποιους νόμους, κάποιες διατάξεις που υπάρχουν και κάποιους ελέγχους που θα έπρεπε να γίνονται και σε κάποιες περιπτώσεις δεν γίνονται. Και θα αναφερθώ συγκεκριμένα. Το άρθρο 18 του Ιδρυτικού Νόμου της ΔΕΑ του 1969 αναφέρει ότι θα έπρεπε να υπάρχουν λογιστές ορκωτοί που θα ελέγχουν τις οικονομικές τους, χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις. Αυτές λοιπόν ζητώ και θα ήθελα να βγουν στην επιφάνεια και δημοσίως, εάν έχουν ελευθεί οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΔΕΙΑΡ από ορκωτούς λογιστές, γιατί μόνο τότε έχουν ολοκληρώσει σαν χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Και αν αυτές καταδεικνύουν ότι η καθαρή της θέση είναι σε θέση να στηρίξει όλα αυτά τα έργα που παρουσιάζονται ότι μπορούν να γίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Σαφώς, όπως αναφερθήκατε και εσείς, οι προηγούμενες διοικήσεις θα μπορούσαν να προσκαλέσουν και εκείνες εργολάβους και γιατί όχι και σήμερα να πάμε σε εργολαβίες των 150 εκατομμυρίων, 250 εκατομμυρίων και ενός δις. Γιατί δεν μπορούν.
0: Γιατί όχι.
1: Γιατί δεν είναι,
0: ναι. Αν έχεις την δυνατότητα, ποιος δεν θα το θέλε, έτσι, να έχεις.
1: Ναι, σωστά. Ναι. Βεβαίως και εμείς θα το θέλαμε.
0: Ναι.
1: Το
0: θέμα είναι ότι μπορείς όμως.
1: Υπάρχουν όμως κάποιες λογικές, υπάρχουν διατάξεις, υπάρχουν νόμοι οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει να προφυλάσεις την καθαρή θέση της επιχείρησης, γιατί δεν μπορεί να καταστεί αρνητική, γιατί αυτό διέπεται, ο νόμος αυτός διέπει και την ΔΕΙΑ και τις κεφαλαιοχικές εταιρείες γενικότερα, γιατί ο νόμος έρχεται να προστατέψει από αυτές ακριβώς τις κινήσεις οι οποίες είναι λανθασμένες και που στην ουσία υποθηκεύουν το μέλλον, το οικονομικό της επιχείρησης. Mm-hmm. Γι' αυτό μίλησα ότι δεν μπορεί να τρέξει κατοστάρι, γιατί θα κουραστείς, γιατί η ΔΕΙΑ, οι υποδομές της, η ζωή της είναι μαραθώνιος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να τρέξει μαραθώνιο και να τρέξει με ταχύτητα κατοσταριού. Στα 200, 300, 500 μέτρα θα κλατάρεις.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και μιλάω οικονομικά βέβαια, έτσι με την αντίστοιχη λογική. Ακούσαμε τον πρόεδρο να αναφέρεται στην σύμβαση που έγινε με τη χρηματοδότηση Τρίτσους και είναι τώρα ο εργολάβος και εκτελεί αυτή την εργολαβία. Και να την συγκρίνει χρονικά, γιατί ερωτήθηκε από τον κύριο Μινατσή μήπως η μέθοδος των τεσσάρων αναδόχων, ναι, με την συγκεκριμένη διαδικασία καθυστερήσει.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και είπε ότι είδατε και το Τρίτσις, τη συγκεκριμένη σύμβαση που είναι διαγωνισμός, πόσο καθυστέρησε, έχουμε 4-5 χρόνια. Μα δεν είναι χαρακτηριστική περίπτωση διαγωνισμού, κύριε Πρόεδρε, αυτή. Οι διαγωνισμοί σε 3-4 μήνες κατά ένα ποσοστό 80% εκτελούνται. Η συγκεκριμένη,
0: ναι,
1: είχε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα που ίσως και ο ίδιος τα γνωρίζει και δεν μπορεί να την αναφέρει σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα υγιών διαγωνισμών.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, το κρατάμε αυτό και το κλείνουμε. Εννοείται ότι ένας διαγωνισμός θα τελείωνε πολύ πιο γρήγορα τη διαδικασία αυτή εάν εκτελούνταν και δεν πηγαίναμε στην διαδικασία των τεσσάρων, αλλά παραμένει το κομμάτι αυτό που είπα του ελέγχου της καθαρής θέσης που πρέπει να την φυλάσουμε σαν οφθαλμό, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος στο μέλλον να μην μπορεί να ανταπεξέλθει η ΔΕΙΑΡ, όπως προείπε και ο κ. Στάγκας είχε αναφέρει, αλλά εγώ μιλάω και για νόμο που προστατεύει και θα πρέπει να τον λογαριάζουμε και να τον εφαρμόζουμε. Επομένως, εάν καταδειχτεί αυτή τη στιγμή από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΔΕΙΑ ότι τα 50 και πλέον εκατομμύρια μπορούν να καλυφθούν το επόμενο διάστημα από τα κεφάλαια της ΔΕΙΑ, τότε εγώ θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη και θα πω ότι η διοίκηση της ΔΕΙΑ ξέρει πολύ καλά τη δουλειά της και χαίρομαι γιατί έχει προβεί σε ένα έργο των 50 εκατομμυρίων και είμαι μαζί της. Όμως εγώ βλέπω στοιχεία,
0: ναι,
1: που μου καταδεικνύουν το αντίθετο. Το οποίο είναι αυτό που προαναφέρετε και εσείς. Όταν χρωστάω 20 εκατομμύρια στη ΔΕΗ, όταν χρωστάω δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια στην περιφέρεια, όταν χρωστάω στο Δήμο, αυτά καταδεικνύουν ότι η θέση της ΔΕΗ οικονομική δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι ιδανική. για να προχωρήσει ένα τόσο μεγάλο έργο.
0: Ναι. Γιατί το κάνει λοιπόν, γιατί το κάνει αυτό?
1: Είπατε ένα λόγο τώρα εσείς πιθανό, αυτό που αναφέρατε εσείς πιθανό λόγο.
0: Για
1: να εδραιωθεί και να πει ότι έκανε ένα, ότι έκαναν έργο.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι σας λέω και εγώ αύριο στην επιχείρησή μου, γιατί ξέρετε η διέπετα από, το, από τους νόμους της ιδιωτικής, του ιδιωτικού δικαίου, έτσι, και ελέγχεται από τις αρχές που διέπουν και κανονικά τους ορκωτούς λογιστές και τις αρχές ελέγχονται για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Δεν είναι όπως ο Δήμος, έτσι, που ελέγχονται από ειδικές αρχές που διέπουν την αυτοδιοίκηση. Να είναι ανεξάρτητος οργανισμός, είναι κεφαλαιοχική εταιρεία και υπάρχουν κάποιοι νόμοι, όπως σας το ανέφερα,
0: ναι,
1: οι οποίες
0: που διέπουν όπως την,
1: και ο 458 του 18, ναι, όπως και ο 458 του 18, του οποίου νομοθεσία είναι σαφέστατη, ότι λέει ότι σε περίπτωση αρνητικής καθαρής θέσης θα πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει ειδικές, ειδικά μέτρα, έτσι, για να αποφύγει το κλείσιμο, θα έλεγα, της ΔΕΙΑΡ.
0: Εδώ τώρα θα σας το έλεγα αυτό, γιατί είναι κάτι, θα το έβαζα δηλαδή ως προβληματισμό στη συζήτησή μας, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί είναι κάτι το οποίο το έχει πει κατ' επανάληψη εδώ ο κύριος Στέργος Τάγκας. Δεν είναι δικό μου δηλαδή αυτό. Ότι εδώ, ακριβώς επειδή μετά από τρεις, νομίζω, ζημιογόνες χρήσεις αυτών των εταιριών, των επιχειρήσεων, των εταιριών, μετά από επιχειρήσεων, μάλλον για να ακριβολογώ, μετά από τρεις ζημιογόνες χρήσεις θα πρέπει να οδηγηθούν σε λύση, έχει καταγγείλει.
1: Δεν είναι μόνο οι τρεις ζημιογόνες, είναι ή μετά από τρεις, ή αν καταστεί αρνητική καθαρή θέση. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Άρα είναι συνδυασμός των δύο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι,
0: μας έχει πει λοιπόν ότι τα οικονομικά της στοιχεία στην ουσία είναι πλασματικά. Είναι πλασματικά σε ό,τι αφορά τα ανίσπρακτα και όλα αυτά, γιατί πρέπει να εμφανίζει βιωσιμότητα, η οποία είναι επίσης εικονική, ακριβώς για να μην οδηγηθεί στη λύση. Αυτό είναι κάτι το οποίο επανειλημμένος το έχει καταγγείλει εδώ,
1: ναι,
0: ο κύριος Τάγκας. Δεν είναι δικό μου αυτό.
1: Εγώ δεν είμαι αυτός που θα πει ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑΡ πρέπει να λυθεί ή να κλείσει. Όχι. Το αντίθετο.
0: Δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό, κύριε Σπυρόπουλε. Δεν είπα αν πρέπει να κλείσει ή όχι, δεν το ξέρω. Το λέω όμως για να πω ότι έχει καταγγελθεί εδώ, σε αυτόν εδώ το σταθμό, επανειλημμένος, ότι δεν είναι βιώσιμη. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Εντάξει,
0: ότι
1: να
0: ότι δηλαδή δεν έχει τη δυνατότητα την οικονομική να στηρίξει τόσο μεγάλα έργα.
1: Κυρία Παυλάκη, άλλο το είναι βιώσιμη, άλλο το έχω δυνατότητα να στηρίξω ένα δισεκατομμύριο. Αυτή τη στιγή η ΔΕΙΑΡ είναι βιώσιμη, αλλά είναι στο μετέχνιο, είναι οριακά. Έχει σοβαρά θέματα και αυτό φαίνεται, ξαναλέω, από τα εκατομμύρια που χρωστάει και αδυνατεί να αποπληρώσει. Και τον έρωζω και εγώ επί θητείας μου, δεν ήμασταν μια εταιρεία η οποία μπορούσε, κάποτε η ΔΕΙΑΡ δάνειζε το Δήμο. Τώρα η ΔΕΙΑΡ χρωστάει στο Δήμο. Αυτά είναι γεγονότα τεκμηριωμένα με έγγραφα και τα έχει καταγράψει.
0: Και δεν έχει και δημοτική ενημερότητα.
1: Ακούστε όμως.
0: Από όσο,
1: ναι,
0: ξέρω.
1: Ακούστε, μα γι' αυτό, ναι, επειδή χρωστάει.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: ακούστε τώρα. Υπάρχουν κινήσεις και αυτό έχουμε ρωτήσει και σε προηγούμενη μας επιστολή προμηνών. Έχουμε θέσει το ερώτημα ποιες είναι οι κινήσεις αυτές που έχουν γίνει από τη σημερινή διοίκηση που θα έπρεπε να είναι το πρώτο βήμα πριν αναθέσει τα 50 και 60 και 160 εκατομμύρια. Ποιες είναι? Για να ενισχύσει το ενεργητικό της.
0: Mm-hmm.
1: Ποιες είναι οι κινήσεις αυτές? Αλλά ξέρετε, οι κινήσεις αυτές θα μπορούσαν να είναι η ίσπραξη των απαιτήσεων,
0: mm-hmm,
1: και η ταυτοποίηση των οφειλών. Δύο κινήσεις, ας πούμε, που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την καθαρή τους θέση. Εδώ βλέπουμε ότι οι απαιτήσεις της ΔΕΙΑΡ έχουν πάει στα 75-80 εκατομμύρια, έχουν φτάσει στο Θεό. Εμείς τα αφήσαμε 55, έτσι. Και βλέπουμε ότι οι οφειλές της έχουν πάει σε επικίνδυνα επίπεδα. Και εδώ δεν έχει να κάνει με το τι λέω εγώ ή το να βγαίνει ένας πρόεδρος, όποιος πρόεδρος ενός οργανισμού και λέει όλα καλά.
0: Ναι.
1: Γιατί ακούω και αυτό από τον κύριο Βαγιανό. Είναι όλα καλά. Με τα λύματα όλα καλά. Μα δεν μου αρκεί αυτό. Θέλω τεκμηρίωση. Και η τεκμηρίωση έρχεται μέσα από επίσημα έγγραφα. Και τα επίσημα έγγραφα είναι, ξαναλέω, για να επικεντρωθούμε στο συγκεκριμένο θέμα, οι υπογεγραμμένες και ελεγμένες από ορκωτούς λογιστές χρηματοοικονομικής κατάστασης. Αυτές θέλουμε να δούμε, τελικά τι διακυβεύεται και το πού βρίσκεται η ΔΕΙΑΡ, mm-hmm, με επίσημα έγγραφα, όχι με λόγια.
0: Ναι. Ναι. Πάντως και για τα ανίσπρακτα αυτά τα 75 εκατομμύρια που εμφανίζονται ως ανίσπρακτα, προχθές είπε ότι τα 25 είναι ρυθμισμένα, τα 12 είναι τόκοι, 13 είναι υπηρεσίες του δημοσίου. Τελικά πόσα είναι τα ανίσπρακτα?
2: Όχι απλά πόσα είναι. Εμείς επί ημερών μας, επί του αείμνηστου μάνετα, κάναμε δύο απανωτές συνεντεύξεις τύπου, παρουσιάζοντας από τα χρηματοοικονομικές μας καταστάσεις τα στοιχεία και προβάλλοντας στον κόσμο επισήμως. Αυτό θα θέλαμε και εμείς από το σημερινό πρόεδρο και τη σημερινή διοίκηση να τα παρουσιάσει και να δούμε συγκριτικά. Εμείς κάναμε σύγκριση με την προηγούμενη διοίκηση του αείμνηστου Χατζηδιάκου. Κάναμε σύγκριση λοιπόν των μεγεθών και επισημέναμε τη βελτιστοποίηση των αριθμών. Μακάρι να υπάρξει μια τέτοια παρουσίαση ουσιαστική και να αντιληφθούμε από τα νούμερα και τις σημαντικές καταστάσεις και να τεκμηριώσουμε ότι όντως η ΔΕΙΑ βρίσκεται σε πορεία ανόδου και η άνοδος αυτή είναι τόσο σημαντική που της επιτρέπει να προχωρήσει σε έργα 50 και 150 και 200. Μακάρι να αποδείξουν αυτά, αλλά ναι. Θα λέω όχι απλά δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία επισήμως. Εδώ έχουμε και δεδομένα, ενδείξεις, οι οποίες που συνομολογούν το αντίθετο.
0: Το αντίθετο. Εδώ όμως, λίγο κύριε Σπυρόπουλε, να μιλήσουμε και λίγο πολιτικά, έτσι. Δηλαδή η ΔΕΙΑΡ αυτή την ώρα είναι ένα νομικό πρόσωπο του Δήμου, έτσι. Δρανεξέλεγκτα. Αυτός δηλαδή ο στρατηγικός σχεδιασμός της, ο προγραμματισμός της, το τι θα κάνει, το αν θα υποθηκεύσει την πορεία της επιχείρησης στο μέλλον. Όλα αυτά δεν έχουν πολιτική χρειά. Δεν πρέπει να ελέγχονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν πρέπει όλο αυτό το πράγμα τέλος πάντων να είναι σε γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου και να είναι μια απόφαση η οποία θα έχει συνυπολογίσει όλα αυτά τα οποία λέμε. Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλαδή της ΔΕΙΑΡ κάνει ό,τι του κατέβει. Και βλέπουμε ότι δεν συζητώνται και όλα σε αυτά τα θέματα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και κάθε φορά που έχει γίνει έτσι μια προσπάθεια να έρθουν τέτοια ζητήματα, ο Μεν Κολιάδης λέει ότι αυτά είναι θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, δεν είναι του Δήμου. Άκουσον, δηλαδή εμένα αυτό μου φαίνεται εξωφρενικό. Έτσι, ο πολιτικός σου προϊστάμενος να λέει ότι εμένα δεν ενδιαφέρει, ας κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί εκεί. Και αν πάει κάποιος να θέσει ένα θέμα, να βάλει ένα θέμα σε ουσιαστική βάση με στοιχεία και με τεκμηρίωση, βλέπε στάγκας, τον πετάνε έξω. Με ακατονόμαστες εκφράσεις. Τι είναι αυτό τώρα, για να συζητήσουμε πολιτικά πια. Όχι με ορκωτούς λογιστές στη συζήτησή μας και αυτά.
2: Είναι προσφυλής τακτική του σημερινού δημάρχου να εκμεταλλεύεται κάθε φορά όπως νομίζει τους νόμους και τις διατάξεις. Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι όντως η ΔΕΙΑΡ είναι έναν εξάρτητο πρόσωπο, διοικητικά δηλαδή, είναι ένα ανεξάρτητο πρόσωπο το οποίο... Ξέρετε, μ' ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως σας ακούω. Του οποίου όμως πληρώνει τις οφειλές του, έτσι. Του οποίου όμως πληρώνει τα χρέη του.
2: Ναι, είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι ανεξάρτητο με δικό του Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά πρωτίστως το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Έτσι. Και εννοείται ότι είναι συνυφασμένη με την έννοια του Δήμου αυτός ο οργανισμός. Κατά τα άλλα, επί της ουσίας είναι ένας αντιδήμαρχος ο πρόεδρος και μάλιστα διοικεί έναν παράλληλα ένα δήμο, γιατί όπως έχω πει, ΔΕΙΑΡ είναι ένας δήμος πρόκληρος, είναι πολύ μεγάλη επιχείρηση, είναι μεγαλύτερη επιχείρηση στο Αιγαίο. Λοιπόν, και τώρα το να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, νομίζω ότι δεν πείθει κανένα το ότι εγώ δεν έχω σχέση με τη ΔΕΙΑΡ. Νομίζω ότι αυτά είναι γελία πράγματα, δεν είναι σοβαρά. Να λέμε ότι εγώ που όρισα το Διοικητικό Συμβούλιο όλο και τον πρόεδρο και είναι το δεξί μου χέρι και είναι ένας σύμβουλος που εκλεγεί μαζί μου, δεν ξέρω τι κάνει, δεν έχω επαφές, όποτε με συμφέρει και όποτε με συμφέρει έχω. Αυτά τώρα είναι αυτονόητα πράγματα, δεν χρειάζεται να τα αναλύουμε.
0: Ναι, και όμως αυτό βλέπουμε και αυτό ακούμε, και αυτό ακούμε κάθε φορά, έτσι.
2: Και εγώ το ακούω και θλίβομαι και θυμώνω πολλές φορές, γι' αυτό και παρεμβαίνω. Για να ενισχύσω και την κοινή λογική επιτέλους, γιατί αρχίζουμε και τη χάνουμε ώρες.
0: Πάντως το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι έχουμε μία ενεργή εργολαβία και ενώ υπάρχει ενεργή εργολαβία έχουμε λίματα στη θάλασσα. Ένα μεγάλο θέμα που ξεφεύγει πια, άπτεται της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, δηλαδή τώρα αυτό προέχει. τα υπόλοιπα έπονται, δηλαδή και η οικονομική κατάσταση και οι διαδικασίες και οι διαγωνισμοί και όλα αυτά. Εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Και εδώ είναι τώρα το μεγάλο θέμα, κύριε Σπυρόπουλε.
2: Ήθελα να σταθώ και σε δύο άλλα σημεία.
0: Ναι,
2: το ένα έχει να κάνει με το ότι το προαναφέρατε κι εσείς, αλλά είναι πολύ σημαντικό, ότι επειδή αναφέρθηκε και στη σύμβαση με την εργολαβική εταιρεία τη σημερινή.
0: Τη σημερινή, ναι.
2: Που, ναι, αυτό το έργο που εκτελείται και είναι περήφανος που εκτελεί η χρηματοδότησή του, η συμβασιοποίηση του, όλα είχαν γίνει με τη δική μας δημοτική αρχή.
0: Ναι.
2: Να πούμε το εξής, ότι μιλάμε και σύγκρινε τη διαδικασία που κάνει τώρα και είπε ότι είδατε ότι και η σύμβαση η σημερινή εκτελείται μετά από 4 χρόνια 5, mm-hmm. που ήταν διαγωνισμός. Να πούμε ότι δεν μπορεί να συγκρίνεις ανώπια πράγματα. Το ένα ήταν χρηματοδοτούμενη ενέργεια, έτσι, είναι χρήματα τα οποία ήρθαν
0: από προγράμματα.
2: Προγραμματίζεται από το Υπουργείο, άρα ο Ρήτης δεν έχει βάλει 1 ευρώ για αυτά και έτοιμα τα χρήματα, εγγυημένα χρήματα, οπότε προχωράει μια εργολαβία. Έτσι. Και το δεύτερο είναι αυτό που προείπα, ότι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα δεν υποθηκεύει σαφέστατα το μέλλον της επιχείρησης, mm-hmm. και ταυτόχρονα είπε ότι θα δούμε τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση. Εμά δεν μπορεί να ξεκινάμε.
0: Ναι, βλέποντας και κάνοντας. Πάμε και που βγει. Είναι το πάμε και που βγει.
2: Θυμίζει λίγο και τα ντρόουν.
0: Πάμε και όπου βγει στα ντρόουν, πάμε και όπου βγει στο βιολογικό. Γενικώς, πάμε και όπου βγει. Έτσι.
2: Ναι, αυτή η λογική, συγγνώμη, αλλά διαφωνούμε.
0: Πάμε εκδρομή. Πάμε εκδρομή. Παίρνουμε το.
2: Διαφωνούμε κάθετα και οριζόντια και θα βγαίνουμε πάντα να την κατακρίνουμε, γιατί διαφωνούμε. Και διαφωνούμε με στοιχεία και τεκμήρια. Και το άλλο, το δεύτερο που ήθελα να πω, έχει να κάνει στο άλλο που αναφέρθηκε. Για την βιοενέργεια, δεν την ξέρω και καλά, τη βιοδιάσπαση που είχε γίνει, την απολύπωση, την απόσμηση που είχε γίνει το 2024, που σας κάλεσε τότε στο βιολογικό και είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τα λίμματα, mm-hmm. γιατί είχε εφαρμόσει μια τακτική άμεσης λύση κλπ. Και χθες βγήκε και είπε ότι αυτή η ενέργεια δεν είναι λύση, δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί κάνει ένα αποσμητικό, λέει, όταν ρίχνεις δεν λύνει το θέμα. Τελικά,
0: ναι,
2: όμως,
0: αυτό είπε, ότι άμα ήταν, λέει, έτσι θα ρίχναμε μικροοργανισμούς και δεν θα φτιάχναμε βιολογικούς, σου λέει.
2: Ναι, αλλά
0: θα...
2: το ερώτημα, εγώ θέλω να ρωτήσω τον πρόεδρο, τότε ήταν ανακριβής και έλεγε αναλήθειες ή σήμερα. Γιατί δεν γίνεται να λέει σήμερα αλήθεια και τότε αλήθεια, γιατί τότε το παρουσιάσει ως λύση. Και έδωσε και πιστοποιητικό
0: καλής εκτέλεσης, σωστά, και εκεί
2: και
0: μέσα.
2: Δεν μπορεί να λέει... Δεν μπορεί να είναι αλήθεια και τότε και τώρα, το οποίο τώρα το απαξιώνει αυτό και λέει ότι δεν είναι λύση αυτό.
0: Ναι.
2: Τελικά είναι ή δεν είναι λύση.
0: Εάν δεν κάνω λάθος, από το ρεπορτάζ, κύριε Σπυρόπουλε, όχι μόνο εμφανιζόταν ως λύση, αλλά αυτό και αυτό το χαρτί ήταν πιστοποιητικό βεβαίως καλής χρήσης λειτουργίας, πώς το λένε αυτό ακριβώς.
2: Καλής εκτέλεσης.
0: Καλής εκτέλεσης, εκεί μέσα έλεγε ότι αυξήθηκε και η δυναμική. Η δυνατότητα δηλαδή επεξεργασίας των
2: υπάρχει
0: των
2: μια ανακολουθία, μια ανακολουθία λογικής και αυτή τη σημειώνω εγώ. Αυτά ήθελα να πω μέσα στις άκρες, στηρίζοντας και την επιστολή που βγάλαμε σαν νέα αρχή, γιατί προβληματιζόμαστε και νοιαζόμαστε για το μέλλον και της ΔΕΙΑΡ και θεωρώ ότι πρέπει να φυλάσσουμε και να διαφυλάσσουμε κάποια πράγματα που ορίζουν οι νόμοι και οι διατάξεις, γιατί τελικά η παρέκκληση αυτών ανά τα χρόνια, ανά όλα αυτά τα χρόνια, είναι που μας είχε οδηγήσει στις αποδυναμωμένες ΔΕΙΑ. Και αυτά τα λέω και τότε τα έλεγα που ήμουν αντιπρόεδρος και τα επεσήμανα. Ποιος μ' άκουγε και τότε, για να είμαστε ειλικρινείς, και τότε δεν είχα τα αποτελέσματα που ήθελα. Έγραφα, αλλά ποιος μ' άκουγε, κανείς δεν μ' άκουγε. Γι' αυτό και παρετήθηκε.
0: Λοιπόν, τώρα για το ρεπορτάζ, για αυτή η βεβαίωση καλής λειτουργίας. Αναφέρει ότι καταλήγει μάλλον μετά από, αφού λέει ας πούμε ότι έγινε απολύπωση των αγωγών και του δικτύου αποχέτευσης και των αντιλιοστασίων, απόφραξη των αγωγών και του δικτύου αποχέτευσης και των αντιλιοστασίων, απόσμηση των αντιλιοστασίων, μείωση των χημικών παραμέτρων νεκροής του επεξεργασμένου νερού της ΕΕΛ Βόδη. Έτσι, αυτό έγινε τότε που μάλλον είχαν πάει τους δημοσιογράφους εκδρομή για να τους δείξουν τι ωραία που λειτουργεί ο βιολογικός. Και καταλήγει ως εξής, ότι τα παραπάνω αποτελέσματα είναι πολύ χαμηλότερα από τα επιτρεπτά όρια που καθορίζονται από την ισχύουσα ΕΠΟ, άρα δηλαδή περιβαλλοντικά τα αποτελέσματα ήταν καλά και να επισημανθεί, λέει, ότι η εισερχόμενη παροχή λιμάτων αυξήθηκε σχεδόν στο διπλάσιο σε σχέση με τη δυνατότητα για την οποία κατασκευάστηκε και έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας η ΕΛ Βόδη. Αυτά τα λένε οι ίδιοι. Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου το λέει αυτό. Και βέβαια είναι το ερώτημα που το οποίο το έχουμε θέσει από την προηγούμενη εβδομάδα όταν ήρθε σε γνώση μας αυτή η βεβαίωση, ότι γιατί λοιπόν δεν το χρησιμοποιήσατε και τώρα στο μεσοδιάστημα μέχρι να δείτε τι θα κάνετε, από τη στιγμή που είναι μια δοκιμασμένη από εσάς τους ίδιους
2: μέθοδος. Μίλησε για ένα αποσμητικό.
0: Ναι, και ήρθε χθες να μιλήσει με αποσμητικό. Εδώ όμως υπάρχει η βεβαίωση που δώσανε οι ίδιοι και φέρνει η φαρδιά πλατιά από κάτω την υπογραφή του, όπως και του διευθυντή αποχέτευσης.
2: Οπότε να είναι και οι δύο περιπτώσεις.
0: Βέβαια. Ή τότε έλεγε ψέματα και τίποτα από αυτά δεν είχε επιτευθεί και ήταν ένα χαρτί μόνο και μόνο για να πει ότι όλα λειτουργούν σωστά. Ή σήμερα που λέει ότι είναι ένα αποσμητικό και ότι αν είχαμε αυτά δεν θα χρειαζόταν να φτιάχνουμε βιολογικούς. Ας αποφασίσουν τελικά τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί με αυτά τα άλλα τη μια, άλλα την άλλη, κατά πώς συμφέρει στη δημόσια συζήτηση με τα θέματα τα οποία ανακύπτουν, άκρη δεν βγάζουμε, κύριε Σπυρόπουλε. Η αλήθεια είναι αυτή. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
2: Όχι, νομίζω ήμασταν όσο χρειάζεται για την ώρα.
0: Για την ώρα.
2: Παρακολουθούμε τα πράγματα.
0: Για την ώρα, όπως το λέτε.
2: Τα πράγματα με αγωνία και το ψώνιο που μας
0: για την ώρα, μάλιστα.
2: Καταγεινά και θα είμαστε σε επαφή.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.
0: Αυτή τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης, κυρίες και κύριοι, όταν ακούσαμε τον Σωτήρη Βαγιανό να λέει ότι αποσμητικό είναι και ότι άμα ήταν να είχαμε με τους μικροοργανισμούς αποτελέσματα πιο θεαματικά, δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε εγκαταστάσεις, θα ρίχναμε μύκητες στα λίμματα και θα ξεμπερδεύαμε. Έλα σου όμως που όταν το άκουσα αυτό, αναζήτησα αυτή τη βεβαίωση και τη βρήκα. Έχει ημερομηνία 18 έκτου του 25. Θέμα βεβαίωση καλής λειτουργίας εφαρμογής μεθόδου βιοενίσχυσης. Βεβαιώνουμε, σας το διαβάζω επιλέξει, την καλή λειτουργία για την εφαρμογή μεθόδου βιοενίσχυσης που έλαβε χώρα τη χρονική περίοδο Ιούνιο-Σεπτέμβριο του 24 στο βόρειο τρίγωνο νήσου Ρόδου, δημοτικές ενότητες Ιαλισσού, Ρόδου, Καλυθέας. Η εφαρμογή μεθόδου βιοενίσχυσης είχε ως αποτέλεσμα την απολίπωση των αγωγών και του δικτύου αποχέτευσης και των αντιλιοστασίων αυτών. Απόφραξη των αγωγών και του δικτύου αποχέτευσης και των αντιλιοστασίων αυτών. Απόσμηση των αντιλιοστασίων. Μείωση των χημικών παραμέτρων νεκροής του επεξεργασμένου νερού της ΕΛ Βόδη, Δημοτικής Ενότητας Ρόδου. Μείωση των χημικών παραμέτρων νεκροής. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Τιμές που επετεύθησαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και σε ισοδύναμο πληθυσμό 110.000 κατοίκων, επιπλέον 350.000 τουριστών ανά ημέρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2024, είναι, δίνει κάποιες τιμές εκεί, δεν ξέρω να τα διαβάσω γιατί είναι επιστημονικά αυτά, καταλήγω όμως στο εξής. Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι πολύ χαμηλότερα και είναι και υπογραμμισμένο αυτό και με bold και γραμμή από κάτω. Πολύ χαμηλότερα από τα επιτρεπτά όρια που καθορίζονται από την ισχύουσα ΕΠΟ. Να επισημανθεί ότι η εισερχόμενη παροχή των λιμάτων, όπως αναφέρεται παραπάνω, αυξήθηκε σχεδόν στο διπλάσιο σε σχέση με τη δυναμικότητα για την οποία κατασκευάστηκε και έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας η ΕΛ Βόδη. Μάλιστα. Από κάτω υπογραφή. Ο διευθυντής αποχέτευσης της ΔΕΙΑΡ, Σάββας Μάτσης, για τη ΔΕΙΑ Ρόδου, Βαγιανός Σωτήριος, πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου. Πότε έλεγαν λοιπόν την αλήθεια, με το έγγραφο αυτό ή προχθές στη συνέντευξη τύπου την Παρασκευή? Γιατί εάν έλεγαν την αλήθεια με την βεβαίωση καλής λειτουργίας εφαρμογής μεθόδου βιοενίσχυσης, το ερώτημα το οποίο υπάρχει είναι το εξής. Από τη στιγμή λοιπόν που έχετε διαπιστώσει, όπως είπε ο Βαγιανός, και επαναλαμβάνω μπορείτε να τα διαβάσετε αυτά με λεπτομέρειες στο άρθρο το οποίο ανέβασα το περασμένο Σάββατο το πρωί. Έχει τίτλο «Η υψηλών προδιαγραφών αποτυχία της ΔΕΙΑΡ, πώς τα κοπρανό διλήμματα αποδομούν το αφήγημα Βαγιανού». Εκεί λοιπόν τίθεται το ερώτημα, αν όντως γνωρίζατε, όπως είπε ο Βαγιανός, ότι γνώριζε ότι ο βιολογικός δέχεται περισσότερα λίμματα από αυτά τα οποία μπορεί να επεξεργαστεί. Το είπε ξεκάθαρα, απερίφραστα, χωρίς καμία υποσημείωση. Έχουμε πρόβλημα στο ότι δεν φτάνει η μονάδα να επεξεργαστεί τα εισερχόμενα λίμματα, φράση του. Κάποιες μέρες που είναι συχνές δυστυχώς έχουμε περισσότερα λίμματα από αυτά που χωράμε. Δεν αντιμετωπίζεται και γι' αυτό πήγαμε στην κατεπίγουσα. Μάλιστα, έτσι διοκελόγησε και την κατεπίγουσα εργολαβία των 57 εκατομμυρίων. Ερώτηση λοιπόν. Αφού είχατε δοκιμασμένη μέθοδο που εσείς οι ίδιοι δώσατε βεβαίως η καλής εκτέλεσης, λέγοντας ότι αυξήθηκε στο διπλάσιο η σχέση με τη δυναμικότητα με την οποία κατασκευάστηκε η ΕΕΛ Βόδη, γιατί δεν τα χρησιμοποιήσατε? Τα χρησιμοποιήσατε ή όχι? Τα χρησιμοποιήσατε και απέτυχαν? Όταν έχεις μέθοδο, γιατί δεν τη χρησιμοποιείς για να προλάβεις ό,τι μπορείς μέχρι να δεις τι θα κάνεις με την οριστική λύση? Γιατί άφησες τα λίμματα να τρέχουν? Και έρχεσαι μετά και λες, ναι, αυτό το πρόβλημα ήρθαμε να αντιμετωπίσουμε με την κατεπίγουσα. Γιατί δεν μετρίασες το πρόβλημα? Δεν θα σου πω ότι η βιοενίσχυση αυτή, πως τη λένε οι μύκητες, ότι θα στόλινε προφανώς ολοκληρωτικά. Θα μετρίαζε όμως αυτή την τροπή και αυτό το έσχος με τα κόπρανα στη θάλασσα. Γιατί? Γιατί εσύ ο ίδιος λες, με επίσημο έγγραφό σου, με την υπογραφή σου, ότι η μέθοδος λειτουργεί. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, και να κλείσω με αυτό, να σας πω τι έχει συμβεί. Άλλα είχαν σκοπό να πούνε στη συνέντευξη και άλλα προέκυψαν. Διότι όταν κανονίσανε τη συνέντευξη, δεν είχε βγει το χαρτί του Λιμεναρχείου. Ετοιμάσανε λοιπόν μια παρουσίαση σε PowerPoint, να τη δείξουν στους προτζέκτορες, με φωτογραφίες για το έργο το οποίο γίνεται στο βιολογικό, για να πούν τι ωραίες που είναι οι εγκαταστάσεις και το έργο έχει ολοκληρωθεί στο 70% και δοξάστε μας, έχουμε καινούριο βιολογικό στα υψηλότερα στάνταρ, τις υψηλότερες προδιαγραφές, καμία σχέση με αυτό που λέγαμε πριν Βόδη, τώρα είναι μια καινούργια εγκατάσταση. Ένα τέταρτο πριν πάνε στη συνέντευξη, εμείς εδώ, σε εμάς εδώ, φτάνει το έγγραφο του Λιμεναρχείου. Και το βγάζουμε στον αέρα. Προφανώς ακούγανε. Ακούνε. Real voice ακούνε. Στο Δήμο, στη ΔΕΙΑΡ, όλοι real voice ακούνε. Δεν το... Εντάξει, και καλά κάνουν δηλαδή. Μια χαρά κάνουν και μας ακούνε. Είναι φανατικοί ακροατές μας, το ξέρω. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι συνέβη εκείνη την ώρα στις 10 παρατέταρτο, όταν η συνέντευξη άρχιζε στις 10. Πλήρης ανατροπή. Πλήρης ανατροπή. Με άλλα πηγαίνανε, φταίνει δημοσιογράφοι, εικόνες, αυτά, μεμονωμένο, το περιστατικό, το ένα, το άλλο, το παράλληλο, ναι, το ξέραμε γι' αυτό. Όταν έρχεται λοιπόν η χημική ανάλυση του Λιμεναρχείου και σου λέει για κοπρανόδη μόλυνση και μια περίοδο ελέγχων και δειγματοληψιών 40 ημερών, εκεί τι να πεις? Γι' αυτό αυτά τα ευτράπελα τα οποία ακούστηκαν. Μια σειρά από παραδοχές και αντιφάσεις που αποδόμησαν εκ των έσω ολόκληρο το αφήγημα που είχαν ετοιμάσει. Δεν γίνεται, δεν είναι συμβατά από τη μία να λες είμαι περήφανος για την αναβάθμιση του εξοπλισμού, έχουμε ήδη βάλει τέλος στην όποια συζήτηση για το πώς ήταν το Βόδι και τι προβλήματα είχε, σήμερα που μιλάμε έχουμε ένα βιολογικό με υψηλά στάνταρ, μετά από 8 μήνες έχει φτάσει σε μια διαδικασία του 70% του έργου, πραγματικά μόνο με περηφάνεια μιλάμε για αυτό που έχουμε καταφέρει. Να τα έχεις έτοιμα αυτά να τα πεις και να σου σκάει το έγγραφο του λιμεναρχείου. Δεν γίνεται ένας βιολογικός με τόσο υψηλά στάνταρ και ολοκληρωμένος κατά το 70% ανανεωμένος να καταλήγει με κόπρανα στη θάλασσα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αναγκάζεσαι λοιπόν να παραδεχτείς ότι ήξερες το πρόβλημα. Τραγέλαφος, κλαυσίγελος, ρεζιλίκια. Μια τεράστια παραδοχή, εννοείται, ναι, το ξέραμε. Αφού το ξέρατε, παιδιά, και το περιμένατε, προς τι το κατεπήγον της εργολαβίας? Αφού ήτανε, λέει, η επέκταση του βιολογικού ήτανε στον προγραμματισμό τους από το 24. Τα έργα επέκτασης και εξυγχρονισμού εκτιμόμενου προϋπολογισμού 43 εκατομμύριων ευρώ, σήμερα φτάσανε στα 47, εντάξει, 57 με το ΦΠΑ, είχαν περιληφθεί στο στρατηγικό σχεδιασμό της ΔΕΙΑΡ ήδη από τον Ιούλιο του 24. Μάλιστα, το ξέρεις λοιπόν. Από τον Ιούλιο του 24 και έχουμε Ιούλιο του 26. Και πας να πεις ότι πας σε εξπρές διαδικασία κατεπήγοντος με πρόσκληση και όχι με διαγωνισμό, όταν από τον Ιούλιο του 24 έχει συμπεριλάβει την επέκταση του βιολογικού στο στρατηγικό σου σχεδιασμό? Γι' αυτό σας λέω, κλαυσίγελος, τραγέλαφος, τραγική κατάσταση. Δεν θα ήθελα να ήμουν με τίποτα στη θέση του Βαγιανού την Παρασκευή στις 10 το πρωί. Περιμένω την GPT δήλωση Κολιάδη τώρα, έτσι. Ξαφανισμένος. Έχει δήμαρχο αυτό το νησί? Έχει πάρει χαμπάρι ο δήμαρχος? Προφανώς και έχει πάρει. Κατοικοεδρεύει συνέχεια στο Facebook άλλωστε. Αλλά είναι μάλλον δύσκολη η εξίσωση, έτσι. Ούτε το GPT μάλλον δεν μπορεί να το δικαιολογήσει αυτό που έχει γίνει. Αυτά, πρωινό Express, πρώτη της εβδομάδας. Σας ευχαριστώ που μείνατε και σήμερα κοντά μας, στην παρέα μας, στις 5 το απόγευμα σε επανάληψη εκπομπή μας. Το παρακολουθούμε και θα το παρακολουθούμε. Δίσως μου, τι να κάνουμε. Μα αυτά έχουμε να κάνουμε. Αυτά μας επιφύλαξαν αυτοί οι οποίοι δεν διώκονται για τα λίμματα, αλλά για τις πολιτικές τους φιλοδοξίες, οι γίγαντες. Οι εκολαπτώμενοι γίγαντες της πολιτικής ζωής του τόπου. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτζη και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Η Περιφερειακή Επιτροπή Νοτίου Αιγαίου αποφασίζει στη σημερινή τη συνεδρίαση τη δημοπράτηση του Κέντρου Ακτινοθεραπείας Δωδεκανήσου, που θα ανεγερθεί ως νέα πτέρυγα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Όπως δηλώνει στη σημερινή ανάρτηση το Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πήρε αυτό το μεγάλο εγχείρημα από την αρχή. Ορίμασε το έργο μελετητικά, ολοκλήρωσε την αδειοδότησή του και έλυσε με την συμπαράσταση του Υπουργού Υγείας ακόμη και το σύνθετο ιδιοκτησιακό ζήτημα της γης επάνω στην οποία έχει ανεγερθεί το νοσηλευτικό ίδρυμα. Ο κ. Χατζημάρκος προσθέτει ότι στην πορεία ο σχεδιασμός έγινε ακόμη πιο σύνθετος, αλλά και πιο ολοκληρωμένος, αναλαμβάνοντας και τον εξοπλισμό του ακτινοθεραπευτικού κέντρου. Έτσι, το έργο δημοπρατείται πλήρες με τον πλέον σύγχρονο γραμμικό επιταχυντή που θα λειτουργεί στην πατρίδα μας. Τα έργα μετρούν περισσότερα από τα λόγια, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μία σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ. Στην Πάτμο την Τετάρτη, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγκαίνια της κτηριακής και ενεργειακής αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου και του Δημάρχου Νικήτα Τσαμπαλάκη. Στις 4 το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα προχώρησε στη συγκρότηση της πολιτικής επιτροπής της, ολοκληρώνοντας τη διαμόρφωση της οργανωτικής της δομής. Η δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά συμπεριλαμβάνεται στο κεντρικό καθοδηγητικό συλλογικό όργανο του κόμματος, που απαρτίζεται από 75 μέλη. Ανακοίνωση εξέδωσε η Νεαρχή Ρόδου για τα τεκτενόμενα στην ΔΕΙΑΡ, κάνοντας λόγο για βιομηχανία μελετών εκατομμυρίων σε μια επιχείρηση με δυσχερή οικονομική κατάσταση. Όπως επισημαίνεται μεταξύ άλλων, τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της ΔΕΙΑΡ αποτυπώνουν μια εικόνα που δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς την ΔΕΗ και τους προμηθευτές παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές. Ενώ η οικονομική της θέση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο μπορεί να υποστηρίξει νέες συμβάσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ χωρίς να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο. Η ανάπτυξη μιας επιχείρησης δεν μετριέται από το ύψος των συμβάσεων που υπογράφει, αλλά από την ικανότητά της να τις χρηματοδοτήσει και να τις εξυπηρετεί, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη αντοχή της, σημειώνεται από τη Νέα Αρχή Ρόδου. Η παράταση μίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου στην μισθώτρια εταιρεία Καζίνο Ρόδου ΑΕ έρχεται στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα. Συνεδρίασε χθες η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στη χώρα, που ξεκινούν από σήμερα έως και την Πέμπτη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, από σήμερα θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με το θερμό κύμα να διατηρείται έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, την Πέμπτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Κορυφώνεται η κίνηση με την έξοδο των αδιούχων εκδρομέων από το λιμάνι του Πειραιά προς τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Πολύ αυξημένο ήταν και το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του καλοκαιριού από τον Πειραιά το Σαββατοκύριακο, με κορυφαίους προορισμούς στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για την ταυτοποίηση των σωρών που εντοπίστηκαν χθες στην Καρδάμενα της Κόκια στην Τήλο, καθώς υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ανήκουν σε πατέρα και κόρη, οι οποίοι αγνοούνταν μετά από ατύχημα με jet ski. Η οικογενειακή τραγωδία ξεκίνησε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης στα τουρκικά παράλια. Ο πατέρας μαζί με τα δύο ανήλικα κορίτσια του έκαναν βόλτα με το jet ski ανοιχτά του Bodrum όταν το όχημα ανατράπει κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Την εξαφάνισή τους δήλωσε στις τουρκικές αρχές η μητέρα. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ενημερώθηκε το λιμενικό σώμα, το οποίο ξεκίνησε εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Και μέσα σε λίγα 24 ώρα οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό τριών σωρών. Αρχικά ενός 7χρονου κοριτσιού στην Κό, και χθες οι αρχές εντόπισαν σε προχωρισμένη σύψη τη σωρό του δεύτερου κοριτσιού στην Καρδάμενα, καθώς και τη σωρό ενός άνδρα ανοιχτά τη στήλου, που πιθανολογείται ότι είναι ο πατέρας. Μηχανική βλάβη παρουσίασε τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ιστιοφόρο σκάφος ενοέπλε στην θαλάσσια περιοχή Άσπρη της Πάτμου, κινητοποιώντας τις λιμενικές αρχές. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος καθώς και το πλοίο Άρτεμις. Τα δύο σκάφη εντόπισαν το ιστιοφόρο, στο οποίο επέβαιναν δύο υπήκοοι Ιταλίας. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά αίθριο καιρό ξεκινάει η νέα εβδομάδα στο νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρε. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν άνοδο, θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι 31. Οι υψηλότερες θα σημειωθούν στην Σύμη και την Λίνδο με 38 βαθμούς, στον Αρχάγγελο της Ρόδου με 36. Γενικά η Ανατολική Ρόδος θα έχει υψηλές θερμοκρασίες. Θα ακολουθήσει η Κάλυμνος με 35 βαθμούς και το Καστελόριζο με 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη περαιτέρω άνοδο θα παρουσιώσει ο Υδράργυρος, ενώ ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα παρουσιάσουν ενίσχυση από το μεσημέρι και μετά και θα φτάσουν τα 5 με 6 και στα ανοιχτά πελάγια ακόμα και τα 7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες, όπως είπαμε, θα σημειώσουν άνοδο, θα κυμανθούν έτσι στα βορειότερα νησιά μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 32, υψηλότερες στη Σύμη και την Λίνδο 39 με 40 βαθμούς δεν αποκλείεται το πρώτο φετινό σαραντάρι. Στην Ανατολική Ρόδο θα έχει 36 με 37 βαθμούς. Στην Κάλυμνο με 35 με 36 βαθμούς ο Υδράργυρος και στο Καστελόριζο 34, ενδεχομένως για λίγο και 35 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία
5: το Κριθόνης Paradise Hotel. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
6: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Στήριξη του Κρυθώνης Paradise η εκπομπή. Αυτό το μοναδικό υπέροχο ξενοδοχείο της Λέδρου πολλών αστέρων στην περιοχή Κρυθώνη, που σας προσκαλεί να το επισκεφτείτε και να ανακαλύψετε τον δικό σας παράδεισο. Σε μια ολοκληρωμένη φιλοξενία πολλών στάνταρ, έτσι, με καλέσθητα δωμάτια, με μια φιλοξενία που θα σας μείνει σίγουρα ξέχαστη από το έμπειρο προσωπικό που μετρά σχεδόν 3 δεκαετίες εκεί, όπως μας έλεγε προημερών και η ψυχή του ξενοδοχείου, ο Θοδωρής Ασβεστάς. Με τις πισίνες του, με τα γυμναστήριά του, με τις συνεδριακές αίθουσες, με αίθουσες βιντεοσκόπησης, με τους καταπράσινους καταπληκτικούς κήπους, με άνετους χώρους, με ιδιωτικό χώρο πάρκινγκ και λίγα μόλις μέτρα από την θάλασσα. Πραγματικά θα απολαύσετε τις διακοπές σας εκεί ή ακόμη και αν χρειαστεί για επαγγελματικούς λόγους να ταξιδέψετε στην Λέρο και χρειάζεστε κατάλημα, είναι το καταλληλότερο για να ικανοποιήσει τις προσδοκίες σας. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11 με την εκπομπή μαζί στις 10. Ο Πέρης Βασιλάκης στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου. Η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟΜΕ της ανταποκρίσης της. Η Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης και στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης τεχνικός υπεύθυνος και ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Και μιας και λέμε για πρόγνωση καιρού, μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα μας να δείτε την πρόγνωση την εβδομαδιαία του Γιάννη Μανολά για τον καύσωνα εξπρές, με συγχωρείτε, στα Δωδεκάνησα, και θα τα πούμε αναλυτικά κι εμείς. Και βεβαίως τα δελτία καιρού τα ακούτε αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων από τις 9 το πρωί και ανά μία ώρα. Χρόνια πολλά στον Ηλία και στην Ηλιάνα που γιορτάζουν σήμερα. Και βεβαίως για τα του καιρού, συνεδρίασε χθες και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του Ευάγγελου Τουρνά, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στη χώρα μας που ξεκινούν από σήμερα έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, από σήμερα θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με το θερμό κύμα, προσέξτε, να διατηρείται έως και την Τετάρτη. Και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, την Πέμπτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας σε όλη την χώρα. Και ο Γιάννης Μανολάς μας λέει ότι θα έχουμε ένα καύσωνα εξπρές. Μα κόλλησε με αυτό το εξπρές σήμερα. Καύσωνα εξπρές στα Δωδεκάνησα. Και να δούμε που θα χτυπήσουν και τα σαραντάρια, κυρίως αύριο Τρίτη. Λοιπόν, σήμερα βλέπω ότι ο Γιάννης λέει πως θα έχουμε έθριο καιρό σε όλα τα Δωδεκάνησα, με βορειοδυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ και τις θερμοκρασίες στα νότια νησιά έως τους 31, ενώ προσέξτε, η Σίμη και η Λίνδος θα χτυπήσουν 38 βαθμούς σήμερα, ο Αρχάγγελος κοντά ακολουθεί στους 36 και η Κάλυμνος στους 35, με το Καστελόριζο να ακολουθεί στους 34 βαθμούς. Αύριο όμως, Τρίτη 21η Ιουλίου, οι άνεμοι θα είναι πάλι βορειοδυτικοί που θα παρουσιάσουν ενίσχυση από το μεσημέρι και θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, αλλά στα πελάγια νυχτά και τα 7. Με τον υδράργυρο στα νότια νησιά στους 32 βαθμούς και στα βόρεια στους 31. Αλλά καταλαβαίνετε ότι εξαιρούνται οι προαναφερθείς περιοχές που σας είπα ότι και σήμερα θα έχουν υψηλές θερμοκρασίες σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές στο νομό μας, όπως είναι η Λίνδος και η Σίμη που θα χτυπήσουν σαραντάρια. Ο Αρχάγγελος στους 37, η Κάλυμνος στους 36 και το Καστελόριζο στους 35 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη η Σίμη στους 37, η Λίνδος στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 5 στα 6 μποφόρ.

και την Πέμπτη που είπαμε ότι θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Βλέπω ότι στα νότια νησιά θα είμαστε στους 29 βαθμούς, στα βόρεια στους 28, η Κάλυμνος θα έχει 35 βαθμούς, η Σύμη 34, όπως και η Λίνδος, και ο Αρχάγγελος στους 32 βαθμούς. Και η εβδομάδα την Παρασκευή θα ακολουθήσει το ίδιο περίπου καιρικό σκηνικό με την Πέμπτη, με την θερμοκρασία να είναι στην Κάλυμνο και στην Σύμη στους 33 βαθμούς Κελσίου. Σίγουρα όμως από τα 40 για τα αυριανά θα έχει αισθητή πτώση. Από τα 40 βαθμούς να κατέβει στους 33 είναι σαφώς καλύτερα. Και βεβαίως αυτό που μας επισημαίνει ο Γιάννης Μανολάς είναι πως οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν πάντα αποκλίσεις ανάλογα με το υψόμετρο και την απόσταση που βρισκόμαστε από την θάλασσα καθώς και την υγρασία.

Πολύ λίγο θα φιλοξενήσουμε κοντά μας τον διαιτολόγο-διατροφολόγο τον Μανώλη Μωράρη. Γιατί είναι καλοκαιράκι και βεβαίως το σώμα μας μας απασχολεί και για τις παραλίες και για την εμφάνιση και για να νιώθουμε άνετα και με τα καλοκαιρινά μας σορτσάκια, φουστάκια, φορεματάκια οι γυναίκες αλλά και οι άνδρες βεβαίως που προσέχουν πολύ περισσότερο την εμφάνισή τους. Και να δούμε τι γίνεται και με τα Ozempic και πώς θα λένε το άλλο, το μουτσάρο. Με αυτά που πολλοί πλέον παίρνουν συστηματικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και από τις δίαιτες και τους διαιτολόγους έχουν καταφύγει σε αυτά τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Σήμερα είναι 20 Ιουλίου και βεβαίως η μέρα μαύρης επετείου, γιατί σαν σήμερα είχαμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατίλας, που ξεκίνησε την αυγή της 23 Ιουλίου του 1974. Και ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου στην σημερινή του ανάρτηση, βεβαίως με την Κύπρο διχοτομημένη και με το σημείο που είναι από τους Τούρκους πλέον κατηλημένη από το 1974 με αίμα αναστάζει και με το «Δεν ξεχνώ», τονίζει ότι σήμερα είναι μια μαύρη επέτειος. Οι βάρβαροι Τούρκοι Ατίλες εισβάλλουν στην Κύπρο, δολοφονούν, βιάζουν, διαπράττουν κάθε είδους φρικαλαιότητες και θηριωδίες, αναφέρει το ειρηνοποιό τους έργο. Χιλιάδες νεκροί, αγνοούμενοι, εχμάλωτοι, εκτοπισμένοι από τις πατρογονικές τους εστίες. Σήμερα, 52 χρόνια μετά, η Μεγαλόνησος παραμένει ακροτηριασμένη και τα κατεχόμενα εδάφη της να στενάζουν κάτω από την πότα των διαχρονικών αμετανόητων φωνιάδων των λαών. Δεν ξεχνάμε ποτέ, δεν έχουμε το δικαίωμα να ξεχάσουμε. 20 Ιουλίου 1974, ημέρα μνήμης και τιμής, δεν ξεχνώ, τονίζει ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου.

0: Από την ΚΟ θα ξεκινήσουμε σήμερα και καλημερίζω την Κλεοπάτρα Μισαηλίδου. Κλεοπάτρα μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ωραίες θερμοκρασίες άκουσα πριν λίγο στον καιρό, Νατάσα. Νομίζω ήρθε η στιγμή να πάμε στη θάλασσα.
0: Νομίζω ότι έχεις ξεκινήσει εδώ και καιρό να πηγαίνεις στη θάλασσα.
1: Και όμως, έχω πάει μία φορά.
0: Αλήθεια.
1: Όλο λέω, Νατάσα, ότι θα πάω και όλο δεν πάω, ναι.
0: Απίστευτη.
1: Αλλά νομίζω ότι αυτή η ζέστη, ναι, νομίζω ότι επειδή έχω τη θάλασσα δεδομένη όλα αυτά τα χρόνια, την έχω χορτάσει μάλλον, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, το ξέρω, είμαι νησιώτησα. Εντάξει. Δεν λατρεύουμε όλοι τόσο.
0: Λοιπόν, σε βλέπω σήμερα να πηγαίνεις για βραδινό μπανάκι προς το Τιγκάκι που σου αρέσει, οπότε...
1: Έτσι, που είναι ρηχά και ζεστά.
0: Ναι, ναι. Για πάμε λοιπόν, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητά μας. Να πούμε ότι αύριο συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή ΚΟ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με συνολικά 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ των σημαντικότερων είναι και η εκλογή αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, καθώς και η λήψη αποφάσεων για την υποβολή 2 προτάσεων χρηματοδότησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Επίσης, στην ατζέντα περιλαμβάνονται εγκρίσεις για τη διοργάνωση συναυλίας με τον Μανώλη Μητσιά και την Αλεξάνδρα Γκράβα, καθώς και της θεατρικής παράστασης «Σέρα, η ψυχή του Πόντου» στο πλαίσιο των θερινών υποκρατίων του 26.
0: Η Αλεξάνδρα Γκράβας για πότε είναι, τι ημερομηνία?
1: Αχ, δεν το έχω,
0: δεν
1: πρέπει
0: το
1: να
0: θυμάσαι,
1: φύγω,
0: ναι,
1: τώρα από το...
0: Ναι, εντάξει, θα το δούμε.
1: Θα το δούμε, ναι. Παράλληλα θα συζητηθούν και θέματα κοινωνικού χαρακτήρα, όπως απαλλαγή από τροφία παιδικού σταθμού, παραχώρηση θέσης στάθμευσης σε αμαία. Και η Δημοτική Επιτροπή τέλος καλείται να αποφασίσει και την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας σε τμήματα των οδών Λόρδου Βίρονα και Αγίου Νικολάου εν ώψη της εξαγωγής του 1ου COS 3-on-3 Basketball Festival στην πλατεία Ανταγόρα. Mm-hmm. Δεν ήθελα να σε ξεκινήσω με το δυσάριστο που το ανέφερες και εσύ στο δελτίο ειδήσεων για την πλήρη εξέλιξη των ερευνών των αρμόδιων αρχών για την ταυτοποίηση των τριών σωρών που εντοπίστηκαν τις τελευταίες μέρες στον Ανατολικό Αιγαίο, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι πρόκειται για τον πατέρα και τις δύο ανήλικες κόρες σου, οι οποίοι και αγνοούνταν μετά από ατύχημα με jet ski στα τουρκικά παράλια. Να υπενθυμίσουμε ότι η τραγωδία ξεκίνησε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, όπου ο πατέρας και τα δύο του παιδιά επέβαιναν σε jet ski ανοιχτά της Αλικαρνασσού. Κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, το jet ski ανετράπηκε και οι τρεις αγνοούνταν, ενώ η μητέρα δήλωσε την εξαφάνισή τους στις τουρκικές αρχές, το οποίο και ενημερώθηκε φυσικά το ελληνικό λιμενικό, το οποίο και συμμετείχε στις έρευνες. Και στο μεταξύ, μέσα σε λίγες μέρες εντοπίστηκαν τρεις σωροί, αρχικά στην κόη σωρός ενός 7χρονου κοριτσιού, ενώ ακολούθησε ο εντοπισμός ακόμα ενός μικρού κοριτσιού στην περιοχή της Καρδάμενας εδώ στην ΚΟ. Και ανοιχτά της Στήλου βρέθηκε και σωρός ενός άνδρα. Οπότε οι αρχές τώρα εξετάζουν το ενδεχόμενο οι τρεις σωροί να ανήκουν στην ίδια οικογένεια και τις οριστικές απαντήσεις φυσικά αναμένεται να δώσουν οι εξετάσεις DNA, οι οποίες βρίσκονται και σε εξέλιξη.
0: Και μάλλον έτσι κλείνει αυτή η οικογενειακή τραγωδία. Ναι. Πραγματικά είναι ασύλληπτο. Τα λέγαμε, Κλεοπάτρα, και την περασμένη Τετάρτη. Mm. Νομίζω ότι την Τρίτη είχε γίνει αυτό. Οπότε την Τετάρτη τα λέγαμε και εδώ μέσα από την εκπομπή. Ναι. Όταν και βρέθηκε δυστυχώς στα ελληνικά χωρικά ύδατα ανοιχτά της κόης ορός του πρώτου παιδιού. Και βεβαίως είχε σημάνει συναγερμός μετά την ανατροπή του jet ski εκεί στα παράλια του Μπόντρουμ. Όπου απορούσαμε και οι δύο πώς ένας πατέρας ανέβασε πάνω τα δύο ανήλικα παιδιά του, έτσι, στο τζέτσκι, γιατί στην αρχή υποθέταμε μήπως ήταν η μητέρα και όχι δύο κορίτσια, δεν είχε διευκρινιστεί, θυμάσαι, τις πρώτες ώρες. Νομίζαμε ότι ήταν δύο οι ανήλικες με το παιδί.
1: Δύο ανήλικες με ένα παιδί.
0: Ναι, ναι, αλλά τελικά ήταν ο πατέρας με τα δύο παιδιά του. Και πώς πας και βάζεις πάνω τα παιδάκια σε ένα τζέτσκι, ειδικά σε αυτά τα νερά εκεί που πάντα φυσάει και το γνωρίζουμε πολύ καλά και εγώ και εσύ. Και όχι μόνο αυτό, απορούσαμε και πώς το επέτρεψε αυτός που ενοικίασε στα θαλάσσια μέσα αναψυχής να ανεβαίνει πάνω ένας πατέρας έτσι με τα παιδάκια, με τα ανήλικα παιδιά.
1: Τι είδαμε που κατέληξε
0: κιόλας. Ναι, μια πραγματικά ασύλληπτη τραγωδία που φαντάζομαστε όλοι, όλα αυτά δείχνουν, οι ενδείξεις δηλαδή από τις ορούς που βρέθηκαν, ότι πρέπει να είναι ο πατέρας και το δεύτερο κοριτσάκι του που αγνοούνταν από εκείνες τις ώρες και αναζητήτο, και μάλιστα το λιμενικό σώμα ήταν από την πρώτη στιγμή όταν ειδοποιήθηκε σε αυτή την μάχη της αναζήτησης των αγνοωμένων και ελικόπτερο είχε σηκωθεί από την πολεμική μας αεροπορία και βέβαια από την τουρκική οκτοφυλακή, οι έρευνες που είχαν ενταθεί με αμύωτη βεβαίως ένταση και από ελληνικής πλευράς και από τουρκικής όλα αυτά τα 24 ώρα. Και με τα θαλάσσια ρεύματα, έτσι, το ότι βγήκε η μία ισορρός στην Καρδάμενα.
1: Ακριβώς.
0: Η άλλη στην Τήλο, βεβαίως. Σε εντελώς
1: διαφορετικό μέρος. Είναι απίστευτο. Ναι, ναι, είναι απίστευτο. Πάμε να δούμε τώρα τον γνωστό Μάθιου Λότ, τον οποίο γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά, Νατάσο.
0: Τον γνωστό δεν άκουσα. Δεν καταλάβα.
1: Μάθιου Λότ. Τον
0: ναι,
1: όπου με ιδιαίτερα θερμά λόγια εξέφρασε έτσι την άποψή του για το νησί μας, για την ΚΟ, σε ένα άρθρο σε μεγάλη εφημερίδα της Αθήνας, χαρακτήρισε το νησί μας ως τόπο που τον έκανε να νιώσει πραγματικά σαν στο σπίτι του. Mm-hmm. Ανέφερε ότι έχει επισκεφτεί πολλά ελληνικά νησιά, η ΚΟΣ όμως ξεχωρίζει για τους ανθρώπους της τη φιλοξενία, το έντονο αίσθημα κοινότητας και την υπερηφάνεια των κατοίκων για τον τόπο τους. Και όπως σημειώνει, ήταν μεγάλη τιμή για τον ίδιο η ανακήρυξή του ως επίτιμου δημότη της ΚΟ. Παράλληλα αναφέρει ότι επισημαίνει μάλλον ότι περίπου 400.000 Βρετανοί επισκέπτονται κάθε χρόνο την ΚΟ, με πολλούς να επιστρέφουν ξανά και ξανά χάρη στη φυσική ομορφιά του νησιού και την ιστορία του. Και επίσης κάνει ξεχωριστή αναφορά και στον Ιπποκράτη, φυσικά τονίζοντας ότι η κληρονομιά του εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς διεθνώς, ενώ η ΚΟΣ συνεχίζει να φιλοξενεί σημαντικές επιστημονικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή γιατρών από όλο τον κόσμο. Mm-hmm.
0: Ωραία προσωπικότητα ο κύριος Μάθιου Λότ. Πολύ ωραία προσωπικότητα. Και όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, λάτρης των νησιών μας. Και φαίνεται από το πρόσωπο του ανθρώπου και από το πώς θα σε αντιμετωπίσει όταν σε συναντήσει. Ναι, ναι, ναι. Έχει αυτό το βρετανικό, το British. Την ευγένεια αυτή που εκπέμπει πραγματικά. Και βεβαίως με άπτεστα ελληνικά που το τονίζω κάθε φορά, γιατί είναι φιλέλληνας. Και πραγματικά ο άνθρωπος δεν το λέει απλά για να το πει, το εννοεί, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μεγάλη αγάπη του για την Ελλάδα.
1: Να σε πάω στην αγαπημένη Μαρία Σιούτα, με την υπέροχη μουσικοαφηγηματική βραδιά που είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν προχθές το Σάββατο στην πλατεία Ανταγόρα, όπου παρουσιάστηκε η παράσταση Ζαΐρα στο πλαίσιο των θρηνών Ιπποκρατίων. Βασίστηκε λοιπόν η παράσταση στο νέο μυθιστόρημα της αγαπημένης Μαρίας Σιούτα με μουσική επιμέλεια της Κατερίνας Τσιρίδου και πραγματοποιήθηκε και σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αφεντιού Θεόκριτος.
0: Πριν μου πεις εσύ, Κλεοπάτρα, θα σου πω εγώ, γιατί παρακολούθησα η αλήθεια περίπου ένα 20 λεπτό μέσα από την απευθεία σύνδεση που έδειχνε ήδη η τηλεόραση, το COS TV, η δημοτική τηλεόραση της ΚΟ, όπου είδα μία κατάμεστη από κόσμο πλατεία Ανταγόρα, έτσι, μία πολύ ωραία παρουσία από όλους εκεί στην ορχήστρα και βεβαίως στην Μαρία, στην εκπληκτική αφήγησή της, και νομίζω ότι το απόλαυσε ο κόσμος και τι ωραία που ήταν και τα χορευτικά, έτσι, σε αυτή την μουσικοχορευτική παράσταση. Και πες μου εσύ τη συνέχεια.
1: Ακριβώς. Ήταν όλα. Ήταν η αφήγηση, ήταν η μουσική, ήταν τα χορευτικά. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι το κοινό ταξίδεψε νοερά στο Ιβαλί των αρχών του 20ου αιώνα, γνωρίζοντας και την ιστορία, τον πολιτισμό αλλά και την καθημερινότητα των Κηδονιών πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή. Για το βιβλίο στην αρχή μίλησε η φιλόλογος Μαρίνα Μπέτα, η οποία αναφέρθηκε στο έργο της συγγραφέως, στη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και στην προσπάθεια της Μαρίας Σιούτα να αναδείξει την ακμή και την ομορφιά του Ιβαλιού μέσα από μια συγκινητική μυθιστορηματική ιστορία αγάπης. Η συγγραφέα διάβασε αργότερα επιλεγμένα αποσπάσματα από το βιβλίο της, τα οποία και πλαισιώθηκαν μουσικά και χορευτικά, δημιουργώντας έτσι ένα πολύ όμορφο κλίμα, μια ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα. Και χορέψαμε κι εμείς, δεν μπορούσα να μη σηκωθώ. Πραγματικά ήταν τόσο όμορφη η μουσική και τα τραγούδια της Κατερίνας Τσιρίδου, η υπέροχη φωνή της, ο τρόπος που παίζει τον Μπαγλαμαδάκη. Ήταν από τις πιο όμορφες εκδηλώσεις μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Και μάλλον θα είναι έτσι, από τις καλύτερες που θα δούμε φέτος το καλοκαίρι εδώ στο νησί μας.
0: Ναι, και ήταν άκρως επιτυχημένη και αυτό φάνηκε από την προσέλευση του κόσμου. Και όση ώρα τέλος πάντων είδα και κάποια πλάνα, δεν φαινόταν ο κόσμος να αποχωρεί από νωρίς. Γιατί η αλήθεια ήταν και αργά όταν ξεκίνησα να παρακολουθώ. Και είδα ότι ο κόσμος συμμετείχε ενεργά και το απολάμβανε εκεί. Διασκέδαζε με την ψυχή του.
1: Ακριβώς. Αυτά τα νέα μας από
0: την ΚΟ. Αυτά τα νέα. Ωραία. Ανανεώνουμε για αύριο, Κλεοπάτρα μου. Σε χαιρετώ. Καλή εβδομάδα και πάλι.
1: Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σας.

μετά από την είδηση που λέγαμε λίγο νωρίτερα με την οικογενειακή τραγωδία με τον πατέρα και τις δύο κόρες που αγνοούνταν από την Τρίτη όταν συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό με την ανατροπή του jet ski τους στον Bodrum της Τουρκίας και την έβρεση της πρώτης σωρού του 7χρονου παιδιού, και χθες άλλες δύο σωροί που βρέθηκαν ενός άνδρα ανοιχτά της Στήλου και ενός κοριτσιού στην Καρδάμενα της Σκουάλη. Μια τραγική είδηση βλέπω τώρα, ότι είχαμε νεκρό έναν ηλικιωμένο άνδρα σε τροχαίο στην Γλέρο και σοβαρά τραυματισμένη να είναι και η σύζυγός του. Τραγική κατάληξη είχε λοιπόν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Γλέρο, με θύμα έναν 80χρονο άνδρα, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε η 77χρονη σύζυγός του, η οποία επέβαινε μαζί του στο δίκυκλο μοτοποδήλατο. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά από την αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 6.30 το απόγευμα κοντά στο Λακί, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Γιοταχή φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε 69χρονος συγκρούστηκε με το δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο 80χρονος και στο οποίο είχε συνεπιβάτηδα τη σύζυγό του. Από αυτή την σφοδρή σύγκρουση ο άτυχος άνδρας σκοτώθηκε, ενώ η σύζυγός του συνεπιβάτηδα υπέστη σοβαρό τραυματισμό και μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο νοσοκομείο της Λέρου. Και τα ακριβή αιτία και συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από το αστυνομικό τμήμα της Λέρου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

0: Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις τώρα, φαντάζομαι ότι έχετε διαβάσει και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr και για το πρώτο θέμα που έχουμε, ότι η Περιφερειακή Επιτροπή Νοτίου Αιγαίου σήμερα αποφασίζει στη συνεδρίασή της για την δημοπράτηση του Κέντρου Ακτινοθεραπείας Δωδεκανήσου, που θα αναγερθεί ως νέα πτέρυγα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδο. Και όπως τονίζει σε σημερινή του ανάρτηση ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πήρε αυτό το μεγάλο εγχείρημα από την αρχή, ορίμασε το έργο μελετητικά, ολοκλήρωσε την αδειοδότησή του και έλυσε με την συμπαράσταση του Υπουργού Υγείας ακόμη και το σύνθετο ιδιοκτησιακό ζήτημα της γης πάνω στην οποία έχει ανεγερθεί το νοσοκομείο. Και προσθέτει ότι στην πορεία ο σχεδιασμός έγινε ακόμη πιο σύνθετος αλλά και πιο ολοκληρωμένος, αναλαμβάνοντας και τον εξοπλισμό του ακτινοθεραπευτικού κέντρου. Και έτσι το έργο δημοπρατείται πλήρες με τον πλέον σύγχρονο γραμμικό επιταχυντή που θα λειτουργεί στην πατρίδα μας. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Σας έλεγα εισαγωγικά για τον καύσωνα, έναν καύσωνα mini express που έχουμε από σήμερα έως και την Τετάρτη σε όλη την χώρα. Και βεβαίως με σαραντάρια που θα χτυπήσουν κυρίως αύριο στα Δωδεκάνησα σε συγκεκριμένες περιοχές. Οπότε χρειαζόμαστε βεβαίως ενυδάτωση, χρειαζόμαστε φρούτα, λαχανικά, αλλά και το τι πρέπει να προσέχουμε θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον διαιτολόγο, διατροφολόγο, τον κύριο Μανώλη Μωράρη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να δούμε ποια είναι τα πιο συχνά διατροφικά λάθη που κάνουμε το καλοκαίρι, γενικότερα τι θα πρέπει να προσέχουμε, γιατί βεβαίως ζούμε σε μια εποχή όπου από τη μία κυριαρχεί η αποδοχή του σώματός μας και από την άλλη έχουμε και την τεράστια ζήτηση για φάρμακα απώλειας βάρους. Η παχυσαρκία είναι ασθένεια και βεβαίως θα δούμε και για την μανία με τα Ozempic και τα Mounjaro και θα συζητήσουμε και για το θέμα αυτό. Κύριε Μωράρη, τι κάνετε? Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κυρία Παπρή, καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες μας. Ευλογημένη εβδομάδα να έχουμε.
0: Φαντάζομαι ότι δεν μας μιλάτε από Bluetooth ή από ανοιχτή ακρόαση. Θέλω να πιάσετε τη συσκευή γιατί πολύ καλύτερα και να είστε κοντά, ναι, για να σας ακούμε καμπάνα. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα με αυτή την εισαγωγή και θα ξεκινήσω από το θέμα του καύσωνα που προανέφερα, για να μας πείτε, ειδικά αυτές τις μέρες που φτάνουμε σε ακραίες θερμοκρασίες και πολλοί παίρνουμε τις παραλίες και όταν είναι εντάλλα ο ήλιος κλπ, τι θα πρέπει να προσέχουμε στην διατροφή μας και γενικά ποια είναι τα πιο συχνά διατροφικά λάθη που κάνουμε το καλοκαίρι.
1: Δύο σημαντικά πράγματα στα οποία πρέπει να δώσουμε σημασία. Στην Ελλάδα δεν έρχονται διακοπές γιατί έχουμε ωραίο ήλιο. Έρχονται διακοπές γιατί συνδυάζουμε τη θάλασσα με τον ήλιο. Οπότε καλό είναι να μπαίνουμε στη θάλασσα και μετά να καθόμαστε στον ήλιο. Mm-hmm. Η βιταμίνη D έχει τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση, τη μεταβολή της από D σε D3 στη βιοδιαθέσιμη μορφή όταν θα μπούμε στη θάλασσα και θα μείνουμε στον ήλιο. Το αλάτι παίζει το πρώτο ρόλο σε αυτό το... σε αυτό το γεγονός, το πρώτο. Ναι. Και το δεύτερο...
0: Άρα ως υποσημείωση μικρή και συγγνώμη που διακόπτω, άρα γι' αυτό μαυρίζουμε και πιο εύκολα όταν έχουμε μπει μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή από το να καθόμαστε με τις ώρες να λιώνουμε στον ήλιο χωρίς να έχουμε κολυμπήσει, δεν έχει την ίδια απόδοση τουλάχιστον και στο μαύρισμα, έτσι.
1: Πάρα πολύ σωστά και σημασία έχει πάντα το πρώτο μαύρισμα. Mm-hmm. Όταν το πρώτο μαύρισμα γίνει σωστά, από εκεί και πέρα μειώνεται ο χρόνος που χρειαζόμαστε για να ευτυχθούμε στην ηλιακή ευκαινοβολή για να μαύρισουμε, ναι, και έχουμε και τη μέγιστη δυνατή επίδοση, παύλα απόδοση. Ναι. Και σε αυτό παίζει πάλι σημασία και η ώρα που θα πάμε στον ήλιο. Εντάξει, πολλοί θα πούνε, θα βάλουμε αντιλιακά το ένα το άλλο. Φυσικά και είμαι αντίθετο σε αυτά. Επιλέγουμε μία σωστή ώρα που θα πάμε και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να εκθέσουμε όλο μας το σώμα στον ήλιο. Λιγότερα ρούχα και όχι αντιλιακά.
0: Ναι.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο, το πούμε στην εκπομπή σας, έτσι μια ιδέα ωραία να δώσουμε. Ναι. Κάτι πολύ ωραίο, επειδή πάντα λέμε και κάτι σωστό και θα σας πω μετά και κάτι άλλο που είχαμε πει κάποτε, καλό θα ήτανε όλοι οι ξενοδόχοι να γεμίζουν τις πισίνες τους με θαλασσινό νερό. Mm-hmm. Αν το κάνουν αυτό σε βάθος 5 ετών, δεν χρειάζεται ούτε 5, πιο γρήγορα θα γίνει αυτό, και κάνουν επιστημονικές μελέτες, θα δουν ότι θα βοηθήσουν τους τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα Εκτός από, από τις τέλειες υποδομές που έχουμε, γιατί η Ρόδος έχει εκπληκτικές υποδομές στις ξενοδοχειακές μονάδες και το καλό φαγητό που προσφέρουμε, θα μπορέσουν να έχουν και καλύτερη υγεία στα αυτοάνωσα και όλα αυτά που χρειάζεται. Mm-hmm. Οπότε θα δουν ότι η ΤΕ τους θα αυξηθεί τουλάχιστον 10%.
0: Ναι, αλλά δεν μου είπατε τι διατροφικά λάθη κάνουμε το καλοκαίρι και αν είναι καλύτερο να τρώμε ελαφριά γεύματα έτσι όταν έχει πολύ ζέστη, ή αν υπάρχουν τροφές που βοηθούν πραγματικά στην ενυδάτωση.
1: Το καλοκαίρι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι είναι καλύτερο από το χειμώνα στην απώλεια κιλών, γιατί αυξάνεται η θερμοκρασία, οπότε αυξάνονται οι καύσεις και ο μεταβολισμός. Τώρα βέβαια ελοχεύουν άλλοι κινδύνοι, το ότι θέλουμε να βγούμε, να τσιμπήσουμε και το ένα και το άλλο. Τα πιο βασικά όμως πράγματα είναι ότι όταν θα πάμε στη θάλασσα θα κάνουμε μεγάλη απόσταση μεταξύ των γευμάτων, γιατί μπορεί να ξεχαστούμε και να μην φάμε. Άρα λοιπόν καλό θα είναι να πάρουμε μαζί μας κάτι στο ταπεράκι, όπως πολύ σωστά σας άκουσα προσεκτικά στον πρόλογο που κάνατε. Φρέσκα φρούτα εποχής, να στηρίζουμε και τους παραγωγούς μας, καρπουζάκι, πεπονάκι, ροδάκινα, σταφύλι, όλα αυτά τα όμορφα τα φρούτα που έχουν διαφορετικά θρεπτικά συστατικά και διαφορετικές βιταμίνες. Από εκεί και πέρα προσφέρουν και ενυδάτωση, οπότε μέσα από την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών βοηθάμε και στην ενυδάτωση. Το θέμα της ενυδάτωσης βέβαια έχει τον εξής κίνδυνο. Όταν είμαι στη θάλασσα και πίνω παγωμένο νερό,
0: ναι,
1: αυξάνω και την αφυδάτωσή μου. Δηλαδή, μόλις πιω το νερό, η διαφορά της θερμοκρασίας εξωτερικά που είναι πολύ ζέστη με εσωτερικά, που κάνω καύσεις,
0: ναι,
1: τι γίνεται, οδηγεί στην... όπως έρχεται το νερό να φύγει. Γιατί πρέπει να γίνει μια αντίδραση και άρα λοιπόν στη συνοσία αφυδατωνόμαστε μέσα από τον υδρότα και μέσα από την ούρηση. Άρα λοιπόν προσπαθούμε το νερό να μην έχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή είμαστε ζεστοί εμείς. Το νερό είναι πολύ παγωμένο. Αυτό θα οδηγήσει στο να φύγει το νερό. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια ήπια, δροσερή θερμοκρασία του νερού, mm-hmm, έτσι ώστε να το βοηθήσουμε να παραμείνει,
0: ναι,
1: στον οργανισμό για να προσφέρει όλα τα ωφέλη, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις λειτουργίες.
0: Mm-hmm. Και τώρα, επειδή είπατε το καλοκαίρι η αλήθεια, μπορεί να υδρώνουμε, να τρώμε λιγότερο ή να ξεμυαλιζόμαστε κυρίως το βραδάκι με εξόδους κλπ. Και να καταναλώνουμε όσα δεν έχουμε φάει την ημέρα, αλλά παράλληλα καταναλώνουμε και αλκοόλ περισσότερο, νομίζω, το καλοκαίρι, ειδικά στις εξόδους και στην παραλία. Και εκεί τι πρέπει να προσέχουμε?
1: Πολύ ωραία. Φτάνουμε το βράδυ δηλαδή που δεν έχουμε φάει τίποτα και δεν έχουμε πιει νερά. Μπαίνουμε σε διαδικασία καταναλώσιμου αλκοόλ, που το αλκοόλ τι κάνει, αφυδάτωση στον οργανισμό. Άρα προσπαθούμε το αλκοόλ να είναι λευκό και όχι μαύρο, δηλαδή καλύτερα βότκα από ό,τι ουίσκι, και να το εμπλουτίζουμε μέσα ή με πάγο ή με νερό ή με φρέσκο χυμό πορτοκάλι, φρέσκο χυμό λεμόνι. Αποφεύγουμε τα αναψυχτικά και τους χυμούς οι οποίοι ελοχεύουν, έχουν περισσότερη ζάχαρη μέσα,
0: ναι,
1: και επίσης προσπαθούμε να όταν πάμε να φάμε πρέπει να έχουμε φάει κάτι, γιατί θα μπούμε αναγκαστικά στη διαδικασία να καταναλώσουμε ένα γεύμα το οποίο έχει περισσότερα λιπαρά και στη διατροφή δεν δημιουργεί πρόβλημα ο υδατάνθρακας, γιατί ο υδατάνθρακας προηγείται στην καύση του λίπους, δημιουργεί το λίπος. Οπότε αναγκαστικά προσπαθούμε τα φαγητά που θα καταναλώσουμε να καταναλώσουμε να έχουν λιγότερο λίπος. Δηλαδή θα προτιμήσουμε μια μακαρονάδα με γαρίδες, με σάλτσα ντομάτα από ότι, ναι, με κρέμα γάλακτος.
0: Mm-hmm.
1: Για να το κάνουμε απλό, να,
0: ναι,
1: το καταλάβουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε λοιπόν εμείς είμαστε στη Ρόδο, είμαστε στην Ελλάδα, θάλασσα κοντά μας, αρέσουν τα θαλασσινά, άρα λοιπόν και οι έξοδοι μας στην ουσία είναι πιο κοντά στο καλοκαίρι, είναι πιο ευπεπτοί. Έχουν μέσα καλή πρωτεΐνη, πιο ευπεπτή, θαλασσινά, άρα είναι καλύτερη. Τώρα εντάξει, θα πάει κάποιος σε μια πτσάρια, θα πάει σε ένα καλό μαγαζί γκουρμέ να φάει ένα διαφορετικό φαγητό, εννοείται, αλλά ως επιτοπλίστων, ναι, οι έξοδοι συνδυάζονται περισσότερο με θαλασσινά. Άρα το καλοκαίρι, όταν θα το εκμεταλλευτούμε σωστά, θάλασσα, περπάτημα, νερά, φρούτα, και ο τύπος της εξόδου που θα κάνουμε δεν είναι απαραίτητα ότι θα αυξήσουμε τα κιλά μας. Ίσως βγούμε και αδυνατισμένοι.
0: Mm-hmm. Η αφυδάτωση βεβαίως που προκαλείται, νομίζω ότι μπορεί κάποιος να την αντιληφθεί στον εαυτό του, γνωρίζοντας το δέρμα του, έτσι, βλέποντας το πρόσωπο ότι έχει κάνει γραμμές σαν ζάρες, ότι είναι σαν ξερό, ή στις φτέρνες των ποδιών, έτσι, ή στα χέρια. Φαίνεται, είναι εμφανές. Οπότε εκεί χτυπάει το καμπανάκι για να αρχίσουμε να πίνουμε παραπάνω νερό ή να τρώμε περισσότερο, ξέρω εγώ, κάποιο φρούτο. Ή οτιδήποτε προκαλεί ενυδάτωση.
1: Και είπαμε κάτι σημαντικό που λέω στους διαιτωμένους μου, είναι ότι μπορεί να φανεί ακραίο, χρειαζόμαστε 6 λίτρα νερό ημερησίως. Τα 6 λίτρα όμως δεν είναι 6 λίτρα. Μπορεί να γίνουν 3 σε επόσημα, 2 σε φρούτα σαλάτες, 1 σημείο σε αλατιού και ζάχαρης. Ναι. Δηλαδή ένα αποτέλεσμα 6 λίτρων μπορεί να περιέλθει μέσα από μείωση κάτι που κάνει κακό, αύξηση κάτι που περιέχει νερό και σωστός τρόπος κατανάλωσης των υγρών.
0: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο και συγγνώμη που διακόπτω, απλά για να προλάβω το χρόνο για να σας ρωτήσω παραπάνω πράγματα. Εάν υπάρχουν εντός εισαγωγικών θαυματουργές τροφές που καίνε λίπος ή αν πρόκειται τελικά για μύθο. Όπως επίσης θέλω να σας ρωτήσω και για τα αναψυκτικά, αυτά που είναι light ή μηδέν θερμίδες που λένε, ισχύουν αυτά ή τζάπα τα πίνουμε όσοι είμαστε φανατικοί των αναψυκτικών κλπ.
1: Πάλι σε αυτό η προσωπική μου άποψη είναι, π.χ. λέμε ένα αναψυκτικό τύπου κόλλα,
0: ναι,
1: και σε ένα κανονικό από ότι ένα light ή ένα no sugar. Όταν λέμε no sugar, τι λέμε στην ουσία? Όχι ζάχαρη, δεν λέμε όχι γλυκαντική. Mm. Όταν λέμε light, τι λέμε? Λιγότερη ζάχαρη και γλυκαντική. Άρα λοιπόν αυτός που θα καταναλώσει ένα προϊόν πρέπει να ξέρει να διαβάσει και την ετικέτα, η οποία ετικέτα πρέπει να είναι κανονική και όχι να κρύβει ή να μην περιέχει όλα τα συστατικά του προϊόντος, και να μπορεί να καταλάβει. Εγώ έχω διαπιστώσει ότι ο οργανισμός μας έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιεί πολλά χρόνια συγκεκριμένες τροφές. Άρα λοιπόν ένας που θα πιει κοκακόλα κανονική θα μπορεί να την πέψει πιο εύκολα από κάποιον ο οποίος θα πάρει ένα οτιδήποτε σκεύασμα με ζάχαρη. Και λέμε τώρα π.χ. τύπου κόλλα,
0: ναι,
1: ένα ενεργειακό ποτό. Τα ενεργειακά τα ποτά όλα αυτά είναι χειρότερα ακόμα. Γιατί να μην πάω να φάω ένα πολύ ωραίο γλυκό και να καταναλώσω το γλυκό μου μέσα από ένα αναψυκτικό ή ένα χυμό γεμάτο ζάχαρη. Άρα λοιπόν καλό θα είναι να μην ψάχνουμε τα λιγότερα, να ψάχνουμε την ποιότητα αυτού που θα φάμε. Θέλουμε να φάμε κάτι, να πιούμε ένα αναψυκτικό ή να το πιούμε. Θα ψάξουμε το καλύτερο δυνατό και όχι κάτι διαφορετικό το οποίο μας δίνει κάτι το οποίο δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί στον οργανισμό μέσα. Γι' αυτό και έχει αυξηθεί που πολύ σωστά αναφέρεται. Μετά πήγαμε στη διαδικασία των ενέσεων, ναι, στον σαχαρόδιαβήτη τύπου 2.
0: Και εδώ θα έρθω τώρα. Γιατί θέλω να μου πείτε, έτσι, πώς ερμηνεύετε αυτή την αντίφαση και τι μήνυμα πιστεύετε ότι περνάει τελικά στον κόσμο? Από τη μία να κυριαρχεί νέη αποδοχή του σώματος και από την άλλη αυτή η τεράστια ζήτηση για φάρμακα απώλειας βάρους. Γιατί έχουν γίνει τόσο δημοφιλή τα φάρμακα όπως το Ozempic και τα Μουτζάρο, σε ποιους ασθενείς προορίζονται πραγματικά, κύριε Μωράρη, και αν είναι ασφαλές να τα χρησιμοποιεί κάποιος μόνο για αισθητικούς λόγους ή για να χάσει λίγα κιλά, αν δεν έχει θέμα υγείας για το οποίο πρέπει να προταθεί το συγκεκριμένο φαρμακευτικό σκεύασμα από τους γιατρούς, έτσι?
1: Λοιπόν, εδώ χρειάζεται να απαντήσει κάποιος γιατρός, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για την συνταγογράφηση και για τη χορήγησή του. Εγώ θα απαντήσω σαν Μωράρης Εμμανουήλο, mm-hmm, ο οποίος προσεγγίζω τη δουλειά μου πάντα ιατρικά και έχω διαφορετικό τρόπο. Και η γνώμη θα είναι δική μου, βέβαια δεν θα μπορεί κάποιος να την αφισβητήσει γιατί είναι επιστημονικά.
0: Ωραία, τότε θα το θέσω εγώ αλλιώς. Πώς μπορεί κάποιος να βασιστεί μόνο στο φάρμακο χωρίς να αλλάξει διατροφή και τρόπο ζωής, για να πιάσει το δικό σας τον κλάδο των διαιτολόγων, διατροφολόγων, που θεωρώ ότι με αυτά τα σκευάσματα σας έχει γίνει και τεράστια ζημιά στα διαιτολογικά γραφεία, όπου φαντάζομαι θα έχει μειωθεί η κίνηση με τη γρήγορη διαδικασία εξπρές αδυνατίσματος.
1: Λοιπόν, να τα ξεκινήσουμε, ναι, με μία σειρά, έτσι ώστε να τα πιάσουμε όλα. Ξεκινάμε. Η παχυσαρκία είναι μία χρόνια πολυπαραγωγική και υποτροπιάζουσα νόσος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν περιλαμβάνει πολλά πράγματα μαζί. Ωραία. Αυτοί που εφεύραν αυτές τις τύπου ενώσεις βασίστηκαν στο εξής. Καταρχάς, π.χ. το Ozempic, το ενέσιμο, βασίζεται στο φάρμακο σε μαγλουτίδι. Λοιπόν, πώς λειτουργεί αυτό το φάρμακο, η δράση του. Είναι, όπως είπαμε, γι' αυτό ξεκινήσαμε την αρχή, πολυπαραγοντική. Λοιπόν, τι έχει στόχο. Έχει στόχο να αυξάνει την έκρηξη της ισουλίνης όταν ανεβαίνουν τα επίπεδα της γλυκόζης μέσα από το φαγητό, να μειώνει την έκρηξη της γλυκαγόνης, η οποία είναι η ορμόνη που εκκρίνεται από το πάνκρεας, και αυτή αυξάνει από μόνη της τη γλυκόζη στο αίμα, να επιβραδύνει τη γαστρική κένωση, να ενισχύει το αίσθημα του κορεσμού και να μειώνει την όρεξη. Άρα λοιπόν αυτό σαν φάρμακο, το οποίο βγήκε για να καταπολεμήσει το διαβήτη τύπου 2, διαπιστώθηκε μέσα από τον τρόπο που λειτουργεί ότι οδεύει προς μείωση βάρους. Αυτό γινόταν κάποτε και με ένα άλλο φάρμακο, το οποίο το ξέρουν οι νευρολόγοι, το τοπαμάκ. Λοιπόν, πήρανε λοιπόν το αποτέλεσμα της δράσης του φαρμάκου και είπαν ότι αδυνατίζουμε. Εκεί λοιπόν πρέπει να ενημερώσουμε τους αγαπητούς μας φίλους ότι το φάρμακο αυτό, δηλαδή σε μαγλουτίδι, οδηγεί σε μία μέση απώλεια βάρους 15% από το αρχικό μέσα σε 68 εβδομάδες. Αυτό λένε περίπου σε 68 εβδομάδες οι επιστημονικές μελέτες, οι κλινικές που έχουν κάνει.
0: Σε 68 εβδομάδες πόσα κιλά χάνει κάποιος, είπαμε?
1: 15% του αρχικού βάρους. Και θέλει ταυτόχρονα υποθερμιδική διατροφή, θέλει αυξημένη φυσική δραστηριότητα και αλλαγές στον τρόπο ζωής για να είναι επικουρικό. Και πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν τι σου λέει αυτός που έβγαλε το φάρμακο? Ότι πρέπει ταυτόχρονα να προσέχεις τη διατροφή σου, να κάνεις άσκηση και να αλλάξεις τον τρόπο ζωής. Το φάρμακο βέβαια δεν βγήκε για να αδυνατήσει κάποιος, βγήκε για ανθρώπους οι οποίοι
0: για την καταπολέμηση του διαβήτη, όπως είπατε.
1: Ναι, είχαν μεταβολικά σύνδρομα και οτιδήποτε άλλο, και για να οδηγήσει στο αποτέλεσμα. Και τα μεγαλύτερα αποτελέσματα βρίσκονται σε παχύσαρκους οι οποίοι έχουν κατεστημένη καρδιακή ακίνωση. Παρένθεση. Τώρα, για να πάρει κάποιος αυτό το φάρμακο, πρέπει να έχει δείχτη μάζας σώματος πάνω από 30. Σε περιπτώσεις συγκεκριμένες συνίσταται σε πάνω από 27, όταν υπάρχει υπέρταση, δυσλιπιδημία, προδιαβήτης, σαχαρώδης διαβήτης, αποφρακτική υπνική απνοία. Εδώ λοιπόν αναφέραμε μια λέξη όμως, προδιαβήτης. Ο άνθρωπος ο οποίος αναγκάζεται να δουλεύει 2 και 3 δουλειές, δεν κοιμάται καλά, δεν κοιμάται σωστά, έχει στρες, δεν ασκείται, κάθεται σε μια καρέκλα, άρα βρίσκεται σε ένα προδιαβητικό στάδιο. Ο άνθρωπος ο οποίος απευθύνεται σε έναν ενδοκρινολόγο και έχει π.χ. Κάποιο τύπο θηροειδή ή αυτοάνωση, Χασιμότο, ή θα έχει αθυρωματικό δίχτυ, ή θα έχει θηροειδή, τα SH του αίματος. Αυτός λοιπόν τι κάνει, βρίσκεται σε μια διαδικασία που έχει πρόβλημα ήδη στην ισουλίνη του, άρα λειτουργεί έχει σαν μεταβολικό σύνδρομο, άρα λειτουργεί ήδη μεταβολικά υποδιέστερα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ξεκινάει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να ενημερώσουμε τι χάνουμε. Χάνουμε λίπος, αλλά τι χάνουν συνήθως? Χάνουνε άλυπη μάζα. Γι' αυτό λοιπόν εδώ εμένα προσωπικά, να ξέρετε, δεν μου κάνει κανένα πρόβλημα, γιατί προσεγγίζω τελείως διαφορετικά τη δουλειά μου. Θα μπω στη διαδικασία, κάνω ανάλυση σύστασης σώματος, θα δω ότι έχει χάσει μυϊκή μάζα, άρα πρέπει να του δώσεις πρωτεΐνη, γιατί μετά η υπερβολική απώλεια μειών που θα οδηγήσει. Θα έχει μυϊκή δύναμη χαμηλότερη, θα πέσει ο μεταβολισμός του αυτόν που πάμε να ξυπνήσουμε στην ουσία να το ρίχνουμε, και θα έχει αυξημένο κίνδυνο για σαρκοπενία, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους. Άρα λοιπόν εγώ πρέπει να λειτουργώ συνεργατικά με τον ιατρό που θα συνταγογραφήσει υποκλινική μελέτη αυτό το φάρμακο, και επίσης εγώ η δουλειά μου ποια είναι να αυξήσω την πρωτεΐνη και να τον στείλω και τον ασθενή να γυμνάζεται και πρέπει να κάνει συγκεκριμένα ασκήσεις με αντιστάσεις για να κρατήσει τη μυϊκή του μάζα.
0: Ναι, άρα για να το συνοψίσω, δεν πρέπει να είναι μόνο από πλευράς συνταγογράφησης, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία του ενδοκρινολόγου με τον διαιτολόγο σε άτομα που χρειάζεται να πάρουν αυτά τα σκευάσματα, τα δημοφιλή πλέον φάρμακα, είτε ο Ζέμπικ είτε Μουτζάρο, και να μπαίνουν σε μια διαδικασία που να φροντίζουν και την αλλαγή της διατροφής τους, έτσι, σε συνδυασμό του φαρμάκου με τον διαιτολόγο. Αυτό καταλαβαίνω. Στις περιπτώσεις που χρειάζεται όμως, έτσι, πραγματικά.
1: Υπέροχη.
0: Λοιπόν, όταν κάποιος διακόψει τη θεραπεία, όταν κάποιος διακόψει τη θεραπεία, είναι πιθανό να ξαναπάρει το βάρος? Γιατί σας θέτω ερωτήματα που είναι εύλογα από τον κόσμο τώρα.
1: Δεν θέτετε ερωτήματα, είστε απλά πάρα πολύ έξυπνοι, δίνετε πάρα πολύ σημασία σε αυτό που ακούτε και βγάζετε από μόνοι σας τα σωστά συμπεράσματα. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που θα πέσει η μυϊκή μάζα και θα πέσει ο μεταβολισμός, θα υπάρχει στο βάθος χρόνου επαναπρόσληψη του βάρους. Οπότε λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή έχω τρεις ασθενείς οι οποίοι έχουν πάρει αυτές τις ενέσεις και τις έχουν σταματήσει και έχουν έρθει εδώ για να κρατήσουν το βάρος τους. Η επιτυχία λοιπόν δεν είναι στο να χάσεις το βάρος, είναι στο να βελτιώσεις τη λειτουργία του οργανισμού σου, την υγεία σου και την ποιότητα ζωής.
0: Ναι.
1: Φυσικά όλα τα φάρμακα εκτός από ενδείξεις έχουν και αντενδείξεις. Να γνωρίζουμε δηλαδή, θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρειάζεται να το πάρουν και το παίρνουν για ομορφιά όπως είπατε και θα έχουν ναυτίες, εμετούς, διάρειες, δυσκυλιότητα, κοιλιακό άλβος, φουσκώματα, παλιδρόμηση. Έχει αντεδείξεις.
0: Ναι.
1: Έχει διαπιστωθεί οξία παγκρεατίτιδα, κολολιθίαση, αφυδάτωση, επιδείνωση νευρικής λειτουργίας όταν άλλος είναι ευπαθής ασθενής σε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Ή μπορεί να παρουσιαστεί αλλεργικές αντιδράσεις.
0: Ξέρετε τι άλλο έχω προσέξει εγώ σε άτομα που μου έχουν πει και ήδη, δηλαδή φαίνεται και από την εμφάνιση, επειδή έχουν χάσει πολλά κιλά και έχουν παραδεχθεί ότι έχουν πάρει αυτά τα σκευάσματα. Βλέπω μία εξάντληση στον οργανισμό τους εμφανισιακά και εξάντληση και στην φωνή τους. Και δεν είναι ιδέα μου, γιατί είναι πολλά τα άτομα που έχω συναντήσει που έχει πέσει ο τόνος της φωνής τους και φαίνεται ότι είναι σαν να είναι από ανάρρωση μετά από κάποιο κρυολόγημα, αν θέλετε, κλπ. Που προσπαθεί να συνέλθει ο οργανισμός.
1: Όπως αναφέρεται προηγουμένως, τα σημάδια που δίνει ο Θεός στο σώμα στο νερό, αναφέρεται τώρα τα σημάδια που δίνει ο Θεός στο σώμα, τα εμφανή σημάδια, μετά από τη λάθος χορήγηση ενός φαρμάκου, το οποίο δεν είμαστε ούτε αρνητές ούτε μηδενιστές, το οποίο έχει έρθει σαν θαυματουργό, αλλά με τη σωστή χρήση και τους σωστούς ανθρώπους δίπλα σου μπορεί να γίνει πραγματικά θεραπευτικό και να βοηθήσει. Πρέπει να ξέρουμε τι κάνει το κάθε φαρμακό, το πώς το χρησιμοποιούμε και το πώς μπορούμε να το βάλουμε στη ζωή μας για να μας καλυτερεύσει. Το να το πάρουμε για να χάσουμε 10 κιλά και να επαναπροσλάβουμε 20 με τα κουσούρια που θα αφήσει μετά, το σίδηρο, το νοματοκρίτη, οτιδήποτε. Γιατί όταν πάμε, αυτό σας είπα, εγώ έχω τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εγώ βλέπω πρώτα αν έχει κάποιο πρόβλημα ο άλλος. Που θα πάει σε έναν ενδοκρινολόγο για να δει το θηρεοειδή, θα πάρει κάποιο συμπλήρωμα διατροφής αν χρειάζεται. Είμαι κατά των σκευασμάτων, έχει πρωτεΐνες ή οτιδήποτε.
0: Ναι. Αλλά λέτε ότι με τη σωστή χρήση μπορεί να κάνει θαύματα, έτσι.
1: Και έχει κάνει ήδη αποτελέσματα και θα παρέπεπτα μετά από ένα πρωτόκολλο, από κάποιες διαδικασίες που θα...
0: αυτές που προαναφέρατε όλες, βεβαίως, και μετά από ιατρικές εξετάσεις και σε συνδυασμό γιατρού με διαιτολόγο, αυτό που πρέπει να ακολουθηθεί ως πρόγραμμα.
1: Αγάπη, να αγαπάμε τον κόσμο, θέλουμε το καλό του, γιατί να μην χαρόταν ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να πετύχει μαζί μου, που θα πετύχει με την βοήθεια αυτού του φαρμακού, φυσικά και θα χαρώ.
0: Γενικότερα πάντως σας έκαναν ζημιά στα διαιτολογικά γραφεία.
1: Φυσικά και έκαναν ζημιά, γιατί όπως πάλι αναφέρατε μόνοι σας, όταν μια γυναίκα θέλει να πάει στην παραλία νωρίς, θέλει να αρέσει, θέλει να βάλει το μαγιό της ή οτιδήποτε, θα μπει στη διαδικασία, θα πει τι θα πάω τώρα στο διαιτολόγο να χάνω 700-800 γραμμάρια ένα κιλό, θα χάσω όλα αυτά μαζί. Εντάξει, ο κόσμος είναι κουρασμένος από τα τόσα προβλήματα που έχει. Εγώ δεν κατηγορώ, εγώ περιγράφω. Ναι. Ο κόσμος είναι τόσο κουρασμένος.
0: Άρα κύριε Μωράρη, έχει δημιουργηθεί και μια κουλτούρα γρήγορης λύσης στην απώλεια βάρους, έτσι. Και...
1: τα μέσα διαδικτύωσης.
0: Αυτά, τα social
1: media. Όλα, Instagram είναι όλα ελεύθερα. Ο καθένας λέει και ανεβάζει ό,τι θέλει. Έχουν γίνει όλοι επιστήμονες. Με όλα αυτά, ο άλλος ακούει. Δεν μπορεί να διαχωρίσει ποιο είναι το σωστό ή όχι. Ή δεν θέλει κιόλας καμιά φορά γιατί είναι κουρασμένος. Και πηγαίνει στην εύκολη λύση πάντα.
0: Και εδώ βάζουμε τελεία, αφού σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί πρέπει να πάω σε δελτίο. Πολύ ενδιαφέρουσα νομίζω η συζήτηση, μας λύσατε πάρα πολλές απορίες.
1: Μαζί σας πάντα η συζήτηση.
0: Να είστε καλά, χάρηκα πολύ που σας άκουσα και σας άκουσαν και οι ακροατές. Ευχαριστώ κύριε Μωράρη.
1: Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, να είστε καλά όλοι.
0: Επίσης, γεια σας. Λοιπόν, αυτές οι πολύτιμες συμβουλές, έτσι, και για το καλοκαίρι και το τι θα προσέχουμε στη διατροφή μας και τι πρέπει να προσέχουμε ισορροπημένα στις διακοπές για να μην νιώθουμε ότι στερούμαστε κάτι και ποιες είναι οι πιο υγιεινές επιλογές και ποια είναι τα πιο συχνά διατροφικά λάθη που κάνουμε το καλοκαίρι και αν υπάρχουν θαυματουργές τροφές που καίνε το λίπος ή πρόκειται για μύθο, αλλά και γιατί έχουν γίνει τόσο δημοφιλή αυτά τα φάρμακα όπως το Ozempic και το Mounjaro, σε ποιους προορίζονται πραγματικά, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι παρενέργειες, τι θα πρέπει να γίνεται για τη σωστή χρήση τους, γιατί κατά τα άλλα είπε ότι μπορεί να γίνουν, να κάνει θαύματα αυτό το σκεύασμα, με τη σωστή χρήση και πάντα υπό την ένδειξη του γιατρού που θα το συστήσει και με την διατροφή που θα πρέπει να προτείνει ο διαιτολόγος και την παρακολούθηση του ατόμου που τα λαμβάνει. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ χρηστικές οι συμβουλές που μας έδωσε ο κύριος Μωράρης. Και για όσους δεν προλάβατε από την αρχή να ακούσετε όλη τη συνέντευξη, θα υπάρχει λίγο αργότερα μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Σε μισό λεπτό από τώρα πάω σε δελτίο ειδήσεων με όλα τα γεγονότα αναλυτικά. Σας εύχομαι ότι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας. Καλή εβδομάδα.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Νατάσα Παμπρή. Η Περιφερειακή Επιτροπή Νοτίου Αιγαίου αποφασίζει στη σημερινή τη συνεδρίαση τη δημοπράτηση του Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Δεκανήσου, που θα ανεγερθεί ως νέα πτέρυγα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Όπως δηλώνει στη σημερινή ανάρτηση το Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πήρε αυτό το μεγάλο εγχείρημα από την αρχή. Ορίμασε το έργο μελετητικά, ολοκλήρωσε την αδειοδότησή του και έλυσε με την συμπαράσταση του Υπουργού Υγείας ακόμη και το σύνθετο ιδιοκτησιακό ζήτημα της γης επάνω στην οποία έχει ανεγερθεί το νοσηλευτικό ίδρυμα. Ο κ. Χατζημάρκος προσθέτει ότι στην πορεία ο σχεδιασμός έγινε ακόμη πιο σύνθετος, αλλά και πιο ολοκληρωμένος, αναλαμβάνοντας και τον εξοπλισμό του ακτινοθεραπευτικού κέντρου. Έτσι, το έργο δημοπρατείται πλήρες με τον πλέον σύγχρονο γραμμικό επιταχυντή που θα λειτουργεί στην πατρίδα μας. Τα έργα μετρούν περισσότερα από τα λόγια, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μία σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ. Στην Πάτμο την Τετάρτη, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγκαίνια της κτηριακής και ενεργειακής αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας στις 12.30 το μεσημέρι. Παρουσία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου και του Δημάρχου Νικήτα Τσαμπαλάκη. Στις 4 το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα προχώρησε στη συγκρότηση της πολιτικής επιτροπής της, ολοκληρώνοντας τη διαμόρφωση της οργανωτικής της δομής. Η δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά συμπεριλαμβάνεται στο κεντρικό καθοδηγητικό συλλογικό όργανο του κόμματος, που απαρτίζεται από 75 μέλη. Ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Αρχή Ρόδου για τα τεκτενόμενα στην ΔΕΙΑΡ, κάνοντας λόγο για βιομηχανία μελετών εκατομμυρίων σε μια επιχείρηση με δυσχερή οικονομική κατάσταση. Όπως επισημαίνεται μεταξύ άλλων, τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της ΔΕΙΑΡ αποτυπώνουν μια εικόνα που δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς την ΔΕΗ και τους προμηθευτές παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές. Ενώ η οικονομική της θέση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο μπορεί να υποστηρίξει νέες συμβάσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο. Η ανάπτυξη μιας επιχείρησης δεν μετριέται από το ύψος των συμβάσεων που υπογράφει, αλλά από την ικανότητά της να τη χρηματοδοτήσει και να τις εξυπηρετεί, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη αντοχή της, σημειώνεται από τη Νέα Αρχή Ρόδου. Η παράταση μίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου στην μισθώτρια εταιρεία Καζίνο Ρόδου ΑΕ έρχεται στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα. Συνεδρίασε χθες η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στη χώρα, που ξεκινούν από σήμερα έως και την Πέμπτη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, από σήμερα θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με το θερμό κύμα να διατηρείται έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, την Πέμπτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Κορυφώνεται η κίνηση με την έξοδο των αδιούχων εκδρομέων από το λιμάνι του Πειραιά προς τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Πολύ αυξημένο ήταν και το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του καλοκαιριού από τον Πειραιά το Σαββατοκύριακο, με κορυφαίους προορισμούς στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για την ταυτοποίηση των σωρών που εντοπίστηκαν χθες στην Καρδάμενα της Κόκια στην Τήλο, καθώς υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ανήκουν σε πατέρα και κόρη, οι οποίοι αγνοούνταν μετά από ατύχημα με jet ski. Η οικογενειακή τραγωδία ξεκίνησε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης στα τουρκικά παράλια. Ο πατέρας μαζί με τα δύο ανήλικα κορίτσια του έκαναν βόλτα με το jet ski ανοιχτά του Μπόντρουμ, όταν το όχημα ανατράπη κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Την εξαφάνισή τους δήλωσε στις τουρκικές αρχές η μητέρα. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ενημερώθηκε το λιμενικό σώμα, το οποίο ξεκίνησε εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, και μέσα σε λίγα 24 ώρα οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό τριών σωρών. Αρχικά ενός 7χρονου κοριτσιού στην Κό, και χθες οι αρχές εντόπισαν σε προχωρισμένη σύψη τη σωρό του δεύτερου κοριτσιού στην Καρδάμενα, καθώς και τη σωρό ενός άνδρα ανοιχτά τη στήλη, που πιθανολογείται ότι είναι ο πατέρας. Μηχανική βλάβη παρουσίασε τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ιστιοφόρος σκάφος ενοέπλες στην θαλάσσια περιοχή Άσπρη της Πάτμου, κινητοποιώντας τις λιμενικές αρχές. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος καθώς και το πλοίο Άρτεμις. Τα δύο σκάφη εντόπισαν το ιστιοφόρο, στο οποίο επέβαιναν δύο υπήκοοι Ιταλίας. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά αίθριο καιρό ξεκινάει η νέα εβδομάδα στο νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρε. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν άνοδο, θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι 31. Οι υψηλότερες θα σημειωθούν στην Σύμη και την Λίνδο με 38 βαθμούς, στον Αρχάγγελο της Ρόδου με 36. Γενικά η Ανατολική Ρόδος θα έχει υψηλές θερμοκρασίες. Θα ακολουθήσει η Κάλυμνος με 35 βαθμούς και το Καστελόριζο με 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη περαιτέρω άνοδο θα παρουσιώσει ο Υδράργυρος, ενώ ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα παρουσιάσουν ενίσχυση από το μεσημέρι και μετά και θα φτάσουν τα 5 μέχρι και στα ανοιχτά πελάγια ακόμα και τα 7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες, όπως είπαμε, θα σημειώσουν άνοδο, θα κυμανθούν έτσι στα βορειότερα νησιά μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 32, υψηλότερες στη Σύμη και την Λίνδο 39 με 40 βαθμούς δεν αποκλείεται το πρώτο φετινό σαραντάρι. Στην Ανατολική Ρόδο θα έχει 36 με 37 βαθμούς. Στην Κάλυμνο με 35 με 36 βαθμούς ο Υδράργυρος και στο Καστελόριζο 34, ενδεχομένως για λίγο και 35 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!
3: Οχτώ λεπτά μετά τις 11, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Να σου πω, βγήκε νωρίτερα στο Open ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Μας τα είχε πει ο Λικουρέτος βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
3: Και είπε ότι παρέδωσε την έδρα του.
0: Ναι, μας το είχε πει, θυμάσαι, έλεγε ότι θα την παραδώσω, ήταν θέμα ημερών.
3: Και τώρα στην ΕΡΤ λέει ότι δεν έχω κάνει κράτηση στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Ναι.
0: Τι πράγμα κι αυτό, είδες, πώς το είπα.
3: Ναι. Πολύ ωραία. Και επίσης υπάρχουν και μερικά ωραία μηνύματα εδώ που λένε ότι δεν έπρεπε να βγάλουμε τον Νίκο Ρωμανό.
0: Εντάξει.
3: Και εγώ σου έχω πει, αλλά δεν ακούς.
0: Τι να μου
3: να στέλνουμε ερωτηματολόγιο εδώ στους φίλους που γράφουν. Ποιον θέλουν να βγάλουμε.
0: Εντάξει, μπορείτε. Δεν μπορούν να έχουν άποψη οι ακροατές.
3: Ναι, παιδί μου, εννοείται. Προφανώς.
0: Έχουν άποψη. Καλημέρα στον Λεωνάρδο, καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίζελτοφ. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ποιο άλλο είναι, στον Μάρκο, καλημέρα.
3: Στο Real Blocker επίσης καλημέρα.
0: Έχει στείλει και 2-3 ο Real Blocker. Φίλε μου Real.
3: Και να μην σφάζεται την τραγουδάρα λέει. Αυτό προφανώς δεν αφορά την Πιζόκλη, αφορά εμένα. Εντάξει, το γνωρίζουμε.
0: Όπως θυμάσαι και ο Νίκος το ίδιο έκανε.
3: Ναι.
0: Δεν έχουν αφήσει τραγούδι να ακούσουμε ρεφρέν γιατί θέλουν να πέσουν όλοι πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ. Εκτός από μένα.
3: Τέτοια.
0: Θέλω να πάω πίσω κατά πίσω από το ρεπορτάζ.
3: Λοιπόν, τι έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο, διότι κίνηση συνεχίζεται, κύριε Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Κάπως συνεχίζεται η κίνηση. Βασικά συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην Αττική Οδό, που το λέγαμε και την προηγούμενη ώρα. Εκεί σημειώνονται τώρα τα μεγαλύτερα προβλήματα. Έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου και 15 έως 20 λεπτών στην έξοδο για Λαμία. Όλα αυτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
3: Μάλιστα.
4: Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλής της Σοφίας και Βασιλής της Αμαλίας. Με τεμποδιών διεξάγεται κυκλοφορία ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ρεύμα προς Πειραιά, λάθος μου, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Και στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου, Κόνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Χωρίς προβλήματα διεξάγει την κυκλοφορία στον Κηφισό, αυτά είναι τα ευχάριστα.
3: Κοιμάσαι και ονειρεύεσαι και βλέπεις Ολυμπιακό, μου φαίνεται, γιατί μου λέει εδώ πέρα φίλος, είπε στο θρύλο ότι βλέπεις κίνηση. Στο θρύλο.
4: Στο θρύλο είπα.
3: Σε πειράζω.
4: Λέω και εγώ. Το είπα αυτό στον αέρα.
0: Εντάξει, κοιτάω και εγώ με τρόμο γιατί λέω τόσο πολύ χάθηκα πια. Και εγώ το ίδιο χάθηκα μαζί σου. Το ίδιο και εγώ κοίταξα.

0: στο Γιώργο Δημητριάδη που μας έχει στείλει μήνυμα. Ναι. Στο Γιώργο Μη, που είναι τόσο ευγενικός και τον ευχαριστούμε πολύ. Ανταποδίδουμε κατά καλά του γυλολόγια. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Τα καλύτερα και σε σένα και στην οικογένεια. Και στο Λεωνάρδο που έχει στείλει και εκείνο μήνυμα. Στην Αναστασία επίσης, καλημέρες. Στο Real Blocker το είπαμε, το είπες εσύ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Στο Γιώργο, στο Hate Γιώργο.
1: Hate Γιώργο.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Στο Δημήτρη δεν έχει, έτσι είναι το μικρό του. Καλημέρα και σε εκείνον.
1: Ναι. Ο φίλος ο Γιώργος ο Δημητριάδης που λες έχει και ένα παράπονο για μένα. Λέει, να τονίσουμε ότι αυτό το 13-0 είναι πλημέλημα, όπως όταν είπαμε. Ναι, λέει το 13-0 που αφορά προφανώς τον Νίκο Παπά. Όπως λέει όταν είπανε από τη Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη εβδομάδα και να καταδικαστούν με παιδιά, σιγά πλημέλημα είναι. Οπότε μην το λέτε έτσι, κύριε Ρωμανέ. Απευθύνεται στον Νίκο Ρωμανό που είχαμε νωρίτερα. Και
0: ναι.
1: Τέλος, ένα παράπονο, κύριε Παγάνη, δεν διαβάζει τα μηνύματά μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Δεν το είχαν πει. Οπότε μην το λέτε έτσι, κύριε Ρωμανέ. Απευθύνεται στον Νίκο Ρωμανό που είχαμε νωρίτερα. Και
0: ναι.
1: Τέλος, ένα παράπονο, κύριε Παγάνη, δεν διαβάζει τα μηνύματά μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Δεν το είχαν επίτηδες, κύριε Δημητριάδη. Εδώ η Ρίτσα τα κοιτάει τα μηνύματα. Και εγώ τα κοιτάω. Εγώ τα διαβάζω.

0: Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα μας.
1: Και μην ξεχνάτε, έτσι, ότι είμαστε και λίγο ξενυχτισμένοι, από χτες. Δηλαδή, μέχρι να τελειώσει ο αγώνας, μας είχε και η ψυχή.
0: Εμείς σηκωθήκαμε νωρίς.
1: Και τη χάσαμε κιόλας την ψυχή μας.
0: Σηκωθήκαμε νωρίς γιατί ταξιδεύαμε εμείς.
1: Και εμείς νωρίς σηκωθήκαμε, κύριε Παγάνη. Λέμε όμως ότι μας πήρε η νύχτα και έγκυρες του καραβιού την πλώρη. Αυτό θέλω να πω. Μας πήρε το αγώνας μέχρι να φύγει ο Τραμπ από τη μέση του γηπέδου να πανηγυρίσουν και οι Ισπανοί. Καταλαβαίνεις τι. Δεν. Ήθελε και το χρόνο του όλο αυτό.
0: Θέλει, ναι, ρε παιδί μου. Μουντιάλ ήταν, τελικός μουντιάλ. Λοιπόν, τελείωσε το μουντιάλ. Πάει, θα μας λείψει τώρα το μουντιάλ.
1: Αλήθεια.
0: Σε 4 χρόνια πολύ.
1: Και τελικά ήταν επιτυχημένη η διοργάνωση, η οποία πρέπει να έφερε και πολλά λεφτά στα ταμεία. Πάρα πολλά.
0: Λεφτά έφερε. Ναι. Για το άλλο που λες τώρα δεν ξέρω, γιατί έτσι όπως την ανοίξαν τη φάση και την πήγαν 48 ομάδες, πώς την πήγαν. Νομίζω ότι είναι πολύ, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά το ήθελε ο κόσμος. Τι θέλω να πω. Άμα δεις τις μετρήσεις όλο τον κόσμο, θα δεις ότι οι αγώνες είχαν πολύ υψηλή.
0: Ναι, Σιρίτσα, αλλά παίζαν τα πράσινα κροτήρια με τα μπλε ποτάμια όμως στην αρχή, καταλαβαίνετε.
1: Ας ενοχλεί και το πράσινο κροτήρι, Γιώργο.
0: Μια χαρά είναι.
1: Μόνο η Ισπανία θέλουμε να φωνάζουμε.
0: Και τα μπλε ποτάμια.
1: Μόνο την Ισπανία, το πράσινο κροτήρι αποδείχθηκε η έκπληξη της οργάνωσης και ήταν εξαιρετική. Εξαιρετική ομάδα.
0: Το ξέρω. Ναι.
1: Εσύ περίμενες να ξεκινήσουμε να πούμε καλησπέρα.
0: Να
1: δώσουμε το τρόπαιο στην Ισπανία να σωθούμε κι εμείς.
0: Οι ομάδες αυτές που έχουν πιθανότητα να το κατακτήσουν ή μπορούν να πάνε μέχρι ενό σημείο.
1: Οι ομάδες που θέλουν, είχαν πιθανότητα να το κατακτήσουν φύγανε και αρκετά νωρίς.
0: Ναι, έβλεπες το Κουρακάο, ξέρω
1: εγώ. Φύγανε, αγόρι να μου, φύγανε.
0: Τι?
1: Φύγανε νωρίς όμως οι ομάδες που
0: μπορούσαν. Με το B52, αυτό είναι άλλο κοκτέιλ από παλιά εποχή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, πού το θυμίσαι.
0: Και παίζανε, ξέρω εγώ, με την Γαλλία, με την Αγγλία. Καταλαβες.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Οι ομάδες φύγανε γρήγορα αυτές.
0: Και δεν είχε και μια Βόρεια Κορέα, ρε παιδί μου. Κάποια στιγμή που ήρθαν αυτοί το πήραν και μόνοι τους. Πήγανε πίσω μετά στη χώρα τους και το. Και το πήρανε.
1: Κρίνεται επιτυχημένη από το αποτέλεσμα. Πολύ, με πολλές διαφημίσεις. Για μας κάπως στενάχωρη το αποτέλεσμα. Για μένα δηλαδή. Για σένα όχι. Μεγάλη χαρά, μεγάλη χαρά.
0: Τι να πω, ρε Σιντένης, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, αγόρι μου, έχεις δίκιο. Απλά συνηθίζω για να σε ενημερώσω, γιατί και με παρακολουθείς αρκετά με τα μηνύματα που στέλνεις και σε ευχαριστώ και μου κάνεις την τιμή. Πράγματα που δεν γνωρίζω δεν τα λέω. Καταλαβες. Πράγματα για τα οποία δεν έχω εικόνα δεν τα λέω. Άρα δεν μπορείς να κάνω αξιολογική κρίση εδώ σε αυτό που στέλνεις.
1: Και στην Ελένη που έχει στείλει από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Ελένη. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας που είναι στη γραμμή και μας περιμένει υπομονετικά και εκείνος. Είναι ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα, κύριε.
0: Καλημέρα σας, κύριε Χριστοδουλάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Να κάνω μια μικρή παρέμβαση που την ήθελα να την κάνω πριν, αλλά δεν την έκανα. Το πράσινο ακροτήρι είναι το μόνο που έφερε η Ισπανία με την Ισπανία που πήρε το Μουντιάλ.
1: Μιλήστε, συμφωνώ, κύριε Χριστοδουλάκη.
0: Συμφωνώ,
1: μιλήστε επιτέλους να μιλήσει ένας άνθρωπος που έχει βγάλει την ψυχή με την Ισπανία.
0: Αλλά, κύριε Χριστοδουλάκη, έλειπε η Ιταλία όμως. Καταλάβατε. Εμείς που είμαστε φίλοι της Ιταλίας, πονέσαμε λίγο με το πράσινο ακροτήρι. Και το Κουρακάο επίσης.
2: Και η Ελλάδα, έλειπε την επόμενη μα.
1: Και η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι, έτσι. Αυτή η ομάδα που είναι τώρα θα μπορούσε να είναι στο Μουντιάλ.
0: Λοιπόν, ξεκίνα, κύριε Αμπουζόκλη.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη. Θα βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ σύντομα. Είχε πάει και πριν λίγες εβδομάδες πάλι.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Καταρχάς, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και βουλευτής της Θεσσαλονίκης. Οπότε έτσι κι αλλιώς έχει μια ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή με την έννοια τη ευθύνη και τη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
1: Μήπως θέλει να δυναμώσει και την παρουσία του ΠΑΣΟΚ στη Βόρεια Ελλάδα, που δεν είναι, ας πούμε, στα δυνατά του χαρτιά, ας το πούμε έτσι.
2: Δεν θα το έλεγα απαραίτητα ότι δεν είναι στα δυνατά του χαρτιά η Βόρεια Ελλάδα. Αν έπρεπε να κάνω μια αντικειμενική αποτύπωση των στοιχείων βελτίωσης που θα έπρεπε να επικεντρώσουμε, είναι κυρίως τα αστικά κέντρα έναντι των πιο περιφερειακών περιοχών της χώρας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στις πιο περιφερειακές περιοχές της χώρας, όπου είναι πιο προσωποκεντρική η πολιτική διεργασία, το πάσο είναι πολύ πιο ισχυρό. Τα αστικά κέντρα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα μπροστά μας.
0: Είναι η αντίστροφη εικόνα από τη Νέα Δημοκρατία αυτή, έτσι όπως καταγράφεται. Ισχυρή στα αστικά κέντρα.
2: Δεν έχει τα δικό. Το ΠΑΣΟΚ, επειδή εμείς τα παρακολουθούμε και πιο ενεργά, είχα και τη θεσμική ιδιότητα του γραμματέα του κόμματος για μια σημαντική θητεία. Οπότε έχουμε δει το εξής, ότι από όταν ξέσπασε η κρίση στη χώρα, δηλαδή από το 2009 και μετά, η διαδικασία τη διόρθωσής της, το ΠΑΣΟΚ πέφτει μια πολύ σοβαρή ζημιά όσον αφορά την εκλογική του και την κοινωνική του ευρύτερα επιρροή στα αστικά κέντρα, η οποία είναι πολύ δύσκολο να ξαναχτιστεί από την αρχή, γιατί μιλάμε για πολύ μαζικά ακροατήρια, τα οποία δεν είναι αντικείμενο μεμονωμένων δράσεων ή πρωτοπολιών εξωστρέφειας.
0: Επομένως, ποιος είναι ο στόχος, κύριε Χριστοδουλάκη? Γιατί δεν σας κρύβω ότι ακούμε από συντρόφους σας και πρώτοι με μία ψήφο, ξακολουθούν κάποιοι να λένε ότι είναι στόχος αυτό. Άλλοι σύντροφοι σας λένε να είμαστε δεύτεροι. Άλλοι σύντροφοι σας λένε να είμαστε

0: ξέρω εγώ, αξιοπρεπής, αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνω. Το ποσοστό της αξιοπρεπίας ποιο είναι. Ποιος είναι ο στόχος που βάζει στο Πασόκ για όποτε γίνουν οι εκλογές. Ο Πρωθυπουργός λέει θα γίνει στο τέλος της τετραετίας.
1: Ωραία. Να σας πω και παρακαλώ ότι η στοχοδοσία δεν είναι αριθμητική ή αποτέλεσμα μιας δημοσκοπικής ανάλυσης. Η στοχοδοσία είναι πολιτική. Ο στόχος του Πασόκ είναι το μείγμα πολιτικής τομής του ερμού του περιφερειοποιεί σήμερα τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία να το αλλάξει. Αυτή μπορεί να είναι η δική μας υποκειμενική κρίση. Αλλά αν θέλετε, αποτυπώνεται και ότι μια μεγάλη πλειοψηφία τη ελληνική κοινωνία σήμερα, α πούμε, ότι δεν πανηγυρίζει. Για να το πω με τον τρόπο αυτό, σε μια σειρά από ζητήματα όπως η ακρίβεια, η καθημερινότητα, η ενέργεια, η στέγαση, το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ, το κοινωνικό κράτος, η ευελιξία στην εργασία και πολλά άλλα, το αφήνω εδώ. Άρα αυτή η μαγιά επιζητά να δει ένα άλλο μείγμα πολιτική που θα ξαναβάλει στο προσκήνιο αυτού που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Πώς εισφέρει στην πολιτική αλλαγή αυτή, αν είσαι καλύτερο δεύτερο από την προηγούμενη φορά, δεν εισφέρει. Την αλλαγή αυτή. Γιατί δεν εφαρμόζεις τις ιδέες σου, δεν εφαρμόζεις την πολιτική σου. Άρα ο μόνος τρόπος για να εισφέρεις την αλλαγή αυτή είναι να εφαρμόζεις την πολιτική σου πρόταση, άρα να βγεις πρώτος. Άρα η πολιτική στοχοθεσία είναι αυτή. Αν με ρωτάτε αν με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα του σήμερα, με το βαθμό της αξιοπιστίας που μπορεί να έχουν, όχι επειδή κάποιος μπορεί να παρεμβαίνει σε αυτά με όρους κακεντρέχειας ή κάποιος κακοπροαίρετος να ασκήσει μια κριτική, αλλά επειδή όντως αποτυπώνουν δυναμικά στοιχεία της κοινωνίας, βλέπουμε δυνάμεις. Που μέχρι πρώτη ήταν δεύτερες, τώρα είναι στο 17%, τώρα να είναι στο 4%. Λέω μια πολύ μεγάλη ευελιξία στα αποτελέσματα. Αλλά αν με ρωτάτε αν είμαστε κοντά με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα στη στοχοδοσία μας, θα σας πω πραγματικά ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα μπροστά μας. Αν με ρωτάτε αν θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε το στόχο της νίκης στις εκλογές, εγώ νομίζω ότι παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια είναι ένας στόχος ο οποίος είναι ακόμα εφικτός. Και πρέπει να δώσουμε όλη τη μάχη για αυτό.
2: Διαβάζουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια από τη Χαριλάου Τρικούπη να επανενεργοποιηθούν τα 300.000 μέλη που ψήφισαν στις εσωκομματικές εκλογές του 2024. Δηλαδή να έχουν πιο ενεργή συμμετοχή σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία.
1: Ναι, κοιτάξτε. Το Πασόκ καταρχάς πριν από τρεις μήνες είχε τη συνεδριακή του διαδικασία.
2: Ναι.
1: Έτσι και αλλιώς η συνεδριακή διαδικασία είναι ένα σημείο επανεκκίνησης και επί των πολιτικών σου προταγμάτων και επί των οργανωτικών σου διαδικασιών. Μετά από αυτό ακολουθεί φυσικά και όλη η οργανωτική σου ανασυγκρότηση. Στο πλαίσιο αυτής, επειδή το Πασόκ έχει διαχρονικά τουλάχιστον από το 2017 μέχρι σήμερα διαμορφώσει τις συνθήκες πολύ μαζικών προεδρικών εκλογικών διαδικασιών από 212.000 το 2017, 270 το 2021, 300.000 το 2024. Αλλά αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια μαγιά ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζεται στα όρια του δικού μας πολιτικού χώρου και μάλιστα με ένα στοιχείο μια σχετική τελεσιακότητα και όχι απλώς ενός πληροφόρου για να συμμετέχει στην κομματική διαδικασία. Άρα, όντως είναι ένα κρίσιμο σημείο αναφοράς. Απλά, αν επιτρέπετε, εγώ θα έλεγα ότι το κεντρικό στοιχείο της προτεραιοποίησης δεν θα έπρεπε να είναι μόνο το οργανωτικό, που πολύ σωστά υφίσταται και υπάρχει,
2: αλλά
1: θα έπρεπε να είναι το πώς κάνεις ακόμα πιο εξωστρεφή την πολιτική σου πρόταση. Γιατί το Πασόκ με αφετηρία κατά βάση την περασμένη ΔΕΘ, τον περασμένο Σεπτέμβριο, παρουσίασε το δικό μας πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας. Όχι μόνο τι δεν κάνει καλά η Νέα Δημοκρατία, αλλά πώς εμείς θεωρούμε και θέλουμε να κυβερνήσουμε διαφορετικά τον τόπο. Και ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, κάθε φορά, κάθε εβδομάδα σχεδόν, βάζουμε στο δημόσιο διάλογο συγκεκριμένα σημεία ατζέντα που αφορούν τη δική μας πρόταση για τη στεγαστική πολιτική. Πώς ρίχνουμε τα ενίκια. Δική μας πρόταση για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, που είναι ένα κρίσιμο ζήτημα το ιδιωτικό χρέος. Τη ρύθμιση του ρόλου των τραπεζών. Πολύ πρόσφατα το κομμάτι που αφορά τους συνταξιούχους και την περασμένη Πέμπτη μια ολοκληρωμένη πρόταση που αφορά την εκπαίδευση και την παιδεία στη χώρα μας συνολικά.
2: Παρεπιπτόντως, μια και αναφερθήκατε σε αυτή τη συνέντευξη για την παιδεία, σήμερα η Ελλάς παρουσιάζει και εκείνη τη δική της πρόταση για την παιδεία, επειδή ακολουθεί η ίδια λογική που είδαμε και στα εισιτήρια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολύ σύντομα η μία πρόταση διαδέχεται την άλλη.
1: Ναι, συνήθως βέβαια προηγείται το Πασόκ, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Απλά να βάλω να κάνω την επισήμανση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που αναφέρατε έχει κυβερνήσει πολύ πρόσφατα και έχει κρυθεί για τις επιλογές του στην παιδεία, στην υγεία, στην εργασία, στην οικονομία, στην επιχειρηματικότητα και σε πάρα πολλά άλλα. Ευτυχώς ή δυστυχώς το Πασόκ έχει να ασκήσει πολιτική και μάλιστα σε μη μνημονιακά χρόνια περίπου ή ακριβώς 22 χρόνια. Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να παρουσιάσουμε στον κόσμο ο οποίος έχει πραγματικά ανάγκη.
0: Καλά, είχατε συμμετοχή στην κυβέρνηση,
2: ναι,
0: Σαμαρά,
2: προφανώς.
1: Είπα συγκεκριμένα, ίσως δεν ακούστηκε να το ξαναπώ. Ειδικά σε μη μνημονιακά χρόνια, 22 χρόνια. Δηλαδή, όταν λέμε μη μνημονιακά, εννοώ με την ελευθερία των δικών μας επιλογών, όχι μόνο οικονομικών και δημοσιονομικών, αλλά και ευρύτερων. Αυτό λοιπόν γιατί το λέω. Γιατί εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από τον πύχη των χαμηλών προσδοκιών. Το που μπαίνει σαν δίλημα στην νέα, ρε παιδί μου, Το στήσιμα είναι μη διασταλευτεί υποτιθέμενη σταθερότητα στη χώρα, δηλαδή πολύ απλά να μην πάμε χειρότερα. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι μόνο το στήσιμα να μην πάμε χειρότερα. Δεν απειλεί κανείς σταθερότητα στη χώρα. Εμείς θέλουμε να πάμε καλύτερα όμως. Και ο κόσμος μπορεί να ζήσει καλύτερα. Και το ΠΑΣΟΚ, πέραν του ελέγχου, που είναι ευθύνη μας να τον ασκούμε κοινοβουλευτικά και κοινωνικά στην κυβέρνηση, εμείς παρουσιάζουμε και τη δική μας οπτική για τη νέα κυβερνητική πολιτική και όλα, για πιθανώς θα ήθελα να σας προλάβω ή εσάς ή αυτούς που ασκούν την κριτική σε εμάς. Και όλα αυτά με απόλυτα πιστολογημένο και υπεύθυνο τρόπο, γιατί εμείς ξέρουμε να εφαρμόζουμε πολιτική και όχι απλώς να την ανακοινώνουμε.
2: Κύριε Χρυστοτουλάκη, θα θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο και για τη σημερινή μαύρη επέτειο των 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο?
1: Ναι, κοιτάξτε. Το στοιχείο της εθνικής ανεξαρτησίας που είχε μπει ως πρόταγμα από την 3η Σεπτέμβρη του 1974 συνδυόταν κατά μείζωνα τρόπο με ό,τι είχε να κάνει με τις εξωτερικές παρεμβάσεις στα εγχώρια της Ελλάδας, που δυστυχώς μία από τις πολύ κρίσιμες επιπτώσεις ήταν το πραξικόπημα στην Κύπρο και τελικά η εισβολή του Ατήλα, που έχουμε τη θλιβερή επέτειο σήμερα. Είναι μια ανοιχτή πληγή για το έθνος, είναι μια ανοιχτή πληγή για τη χώρα, μια ανοιχτή πληγή για την Ελλάδα και για την Κύπρο και μια ανοιχτή πληγή για την Ευρώπη. Γιατί δυστυχώς πολλές φορές βλέπουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά της υπερευαισθησίας και ορθής υπερευαισθησίας, για παράδειγμα, σε θέματα εισβολής όπως στην Ουκρανία, με ορθό τρόπο, όπως διατυπώθηκε τα περασμένα χρόνια, ξεχνώντας ότι υπάρχει ακόμα μια διχοτομημένη πρωτεύουσα και μια διχοτομημένη χώρα εντός ευρωπαϊκών εθνών και κρατών, που είναι η Λευκοσία και η Κύπρος. Όλα τα ζητήματα αυτά πρέπει να ξαναμπούν στο προσκήνιο, προφανώς με εθνικά υπερβατικό τρόπο, και εμείς πάντα εισφέρουμε στην προσπάθειά αυτή.
0: Ένα ερώτημα πολιτικό. Επειδή αναφερθήκατε σε μια πλειοψηφία, όπως καταγράφεται δημοσκοπικά, η οποία είναι απέναντι στην κυβέρνηση και στον κόσμο που ενδεχομένως ακόμα στερεί στους ψηφοφόρους της, δηλαδή σε όσους έχουν απομείνει της κυβέρνησης. Βλέπετε να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με τις υπόλοιπες δυνάμεις, τις αντιπολιτευτικές, σε ένα ενδεχόμενο μετεκλογικό για το σχηματισμό κυβέρνησης, ή να υπάρχει συνεργασία προγραμματική στο κοινοβούλιο? Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει διάθεση από κανέναν να συνεργαστεί. Σας έχετε άλλη εικόνα?
1: Ωραία. Κύριε Παγκάνη, δύο διαφορετικά πράγματα κατά τη δική μου οπτική τουλάχιστον. Οι προγραμματικές συνεννοήσεις, ακόμα και συνεργασίες στο κοινοβούλιο, είναι παραπάνω από θεμητές και συμβαίνουν ήδη. Σε μια σειρά από ζητήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι πολύ καλό και υγιές. Πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική ότι ο πολιτικός μου αντίπαλος είναι εχθρός μου και άρα δεν υπάρχει οποιοδήποτε πεδίο σύγκλησης ή συνεννόησης. Τουλάχιστον για τα μείζωνα, για τα σημαντικά, αυτό πρέπει να είναι πεδίο διαρκούς διαβούλευσης και όπου υπάρχει το αντίστοιχο αντικείμενο ή ο χώρος ή η ευκαιρία και συνεννόηση. Παράδειγμα, η συνταγματική διαδικασία που βρίσκεται εν εξελίξη τώρα είναι κατεξοχήν πεδίο που απαιτεί συνεννόηση και συγκλήσεις, και ευτυχώς το ίδιο το Σύνταγμα επιβάλλει αυτήν τη συνεννόηση και τη συγκλήση. Το διαφορετικό που εντοπίζω εγώ είναι το θέμα που βάζεται όσον αφορά τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Ο εκλογικός νόμος στη χώρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος, ισχυρά πλειοψηφικός, ακόμα και κλιμακωτά, όπως μετά την τελευταία μεταβολή. Αυτό λέει το εξής. Λέει ότι η εκλογική διαδικασία δεν μπορεί να παράξει κυβέρνηση χωρίς την συμμετοχή του πρώτου κόμματος. Έτσι κι αλλιώς εκ των αριθμών. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό γεγονός. Άρα αυτό αντίστοιχα δίνει πολύ συγκεκριμένες επιλογές. Ποιες είναι οι επιλογές? Θα σας πω τη δική μου οπτική καθαρά. Πρώτη επιλογή, το ΠΑΣΟΚ δεν κερδίζει τις εκλογές, είναι δεύτερο και είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Εμείς έχουμε κάνει καθαρό ότι δεν θα συμμετάσχουμε σε μια τέτοια κυβερνητική διαδικασία, ένα τέτοιο κυβερνητικό σχετισμό. Δεύτερη επιλογή, το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο και αυτοδύναμο. Αυτή είναι η ιδανική επιλογή για εμάς, για να εφαρμόσουμε αυτοδύναμα την πολιτική μας. Τρίτη επιλογή, το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο αλλά μη αυτοδύναμο. Προφανώς και στη διαδικασία αυτή, στην επιλογή αυτή, στο σενάριο αυτό, θα επιζητήσουμε προγραμματικές συγκλήσεις όπου υπάρχει το πεδίο της προγραμματικής συνεννόησης. Αυτό όμως προϋποθέτει να προηγηθεί αποτύπωση των κοινωνικών και των εκλογικών σχετισμών. Δηλαδή, μπορώ να σας πω από τώρα, θα συνεννοηθούμε με τον ΤΑΔΕ, αν ο ΤΑΔΕ τελικά πάρει 1,5% και δεν είναι στην Βουλή, ή να συνεννοηθούμε με τον άλλον, ο οποίος δεν έχει καταθέσει ακόμα το πρόγραμμα του και άρα δεν ξέρουμε τι λέει και τι εκπροσωπεί. Αλλά αυτό προϋποθέτει την εκλογική διαδικασία. Όμως, σας λέω ότι φυσικά και το ΠΑΣΟΚ στην περίπτωση που λάβει αυτή την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα επιδιώξει να την υλοποιήσει το βαθμό που αυτό θα γίνεται βάση προγραμματικών συγκλήσεων και συνεννοήσεων.
2: Κύριε Χρυστοδουλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
1: Πολύ καλημέρα, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά. Εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν το σπίτι, το τσέκαρε, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Με εκείνη την εκκρεμότητα τι έγινε. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance. Για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και να κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα υγείας και τις επιχείρησή σου. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λιγότερες, λίγο λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά. Αριστερά.
4: Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξέλος. Δασική πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στο Κυριάκι Βιωτίας. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τρίμερο κύμα καύσωνα πλήττει από σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί αρχές. Περισσότερα στο real.gr. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, φτάνοντας τα $90 το βαρέλι. Ενώπιον το ανακτή οδηγήθηκε ο τέταρτος κατά σειρά συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στην Αθηνών από Λέωνα έως Γάλεο και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

Θέλω να πατήσουμε λίγο πάνω σε αυτό το πανέμορφο τραγούδι. Τι θα κάνουμε, 34 λεπτά μετά τις 11. Εδώ είμαστε και θέλω να σας πω, για να το ξέρετε, ειδικά στο φίλο μου εδώ πέρα, τον Τζον. Γεια σου, Τζον. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στην νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311.

0: Να πούμε καλημέρα στον Κωνσταντίνο από τα Χανιά που έχει στείλει το μήνυμά του.
1: Καλημέρα.
0: Στο Στέλιο και εκείνο έχει στείλει. Σε ευχαριστούμε, Στέλιο. Ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας, βρε παιδιά. Μέσα στον ήλιο, πραγματικά τώρα είναι πολύ. Στη Σόφη μας. Γεια σου, Σόφη.
1: Στο Θεόδωρο που κάνει αγώνα για το κόμμα του και την. Πώς το λένε, και τις αντιλήψεις του.
0: Να είναι
1: έτσι
0: καλά.
1: Θέλω, μαχητικό.
0: Να είναι καλά.
1: Με πάθος και στον καύσωνα.
0: Είναι πολύ, ξέρεις, είναι πολύ. Είναι από τα ωραία στοιχεία των Ελλήνων ότι είναι. Με την πολιτική είναι πάρα πολύ.
1: Από τα πολύ ωραία στοιχεία των Ελλήνων που δεν μπορούν να ακούσουν οτιδήποτε είναι απέναντι σε αυτά που σκέφτονται.
0: Ξερετικό. Α, όχι, δεν λέω αυτό. Ναι. Λέω ότι είναι παθιασμένοι σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Καθόλου δεν με αφορά αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό
1: παθιασμένοι εσύ... είναι με το να ακούν τη φωνή τους οι περισσότεροι.
0: Αλλά είναι ωραίο το ότι ας πούμε δεν τους αφορά η πολιτική, ας το πούμε. Αυτό εννοώ. Όχι το άλλο το κομμάτι. Καλά, ποιος. Είμαστε 2026.
1: Ναι,
0: ποιος
1: 2026.
0: Μπορεί να είναι έτσι.
1: Αν δεις εδώ μερικά μηνύματα θα καταλάβεις.
0: Καλά, μωρέ, εντάξει. Αλλά 2026 άλλο... να είσαι παθιασμένος με το κόμμα σου.
1: Άλλο κάποιος που είναι κομματικός, ο οποίος έγινε σε διαταγμένη υπηρεσία. Γιατί σου λέει τώρα. Α, βγει ο βουλευτής ο άνθρωπός μου να μπορώ να συνεχίσω να παίρνω τα λεφτά.
0: Κομματικά στελέχη είναι άλλο πράγμα.
1: Άλλο άλλο ο οποίος μετέχει μια διαδικασία που υποτίθεται την δημοκρατική, αλλά δεν ακούει. Δεν ακούει, γιατί έχει άποψη αποκρισταλωμένη την οποία την έχει.
0: Που δεν είναι κακό. Απλά ξέρετε, ενώ είναι λίγο ξεπερασμένο. Είναι ωραίο όμως ότι οι Έλληνες αγαπάνε την πολιτική.
1: Είμαστε στην κοσμάρα μας, είναι πολύ ωραίο, εννοείται.
0: Δηλαδή δεν είναι ένας λαός, παιδί μου, που ξέρει δεν τους αφορά καθόλου.
1: Ναι.
0: Ασχολούνται πάρα πολύ με το τι, με την πολιτική, με τα τεκτενόμενα, με το ότι ψηφίζει ο γείτονας, με το τι έλεγε ο άλλος. Αυτό είναι πάρα πολύ μέσα στους Έλληνες. Τώρα, αν έχουν δίκιο, είναι άλλο πράγμα αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Απλά λέω δεν είναι αδιάφοροι. Δεν είναι ως λαός αδιάφορος με την πολιτική, τους αφορά κάτι άλλο. Είναι πολύ μέσα στην πολιτική.

0: Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Γιατί είπαμε ότι έχει και αυτή τη συνέντευξη τύπου η Ελλάδα σήμερα για την παιδεία, να μας δώσει έτσι μερικά στοιχεία γι' αυτό και όχι μόνο και για όσα συμβαίνουν. Αλλά θα έχουμε και τον Δημήτρη Σταυρακάκη για να δούμε τα του Μουντιάλ. Τέτοια τηλεθέαση είναι κρίμα να μην την σχολιάσεις.
1: Ελπίζεις
0: και εσύ να τσιμπήσεις κάτι. Ε?
1: Από ναι. Την τηλεθέαση αυτή.
0: Ναι, ναι. Τέτοια τηλεθέαση είναι κρίμα.
1: Αν
0: είναι...
1: φορέσει μια φανέλα που να λέει πίσω μέση ή μια άλλη που να λέει για μάλ, να την κλέψεις.
0: Θα κάνω 78%.
1: Ναι, κάτω.
0: Να βάλω πάνω κάτω. Σουρ με ζουρ. Να βάλω και σορτσάκια. Μέση για να φτάσω στο 10%. Άσε με ρε Γιώργο.
1: Και να παρουσιάσει το δελτίο στα ισπανικά.
0: Άμα είναι σε οτιδήποτε. Άμα είναι ναι, να κάνω 78%. Ναι, μη σε νοιάζει εσένα.
1: Καλημέρα Διονύση μας, καλημέρα φίλε. Να είσαι καλά εύχομαι και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, είναι κοντά μας η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τις προτάσεις, παρεμβάσεις της Ελλάς για την παιδεία. Σε λίγο είναι η συνέντευξη τύπου, να μας δώσετε έτσι πέντε στοιχεία.
2: Κοίτα, θα περιμένουμε προφανώς τη συνέντευξη γιατί θα μπει όλο το πλαίσιο. Ναι. Αυτό το οποίο λέμε ποιο είναι, ότι πρέπει για να μπορέσουμε να αλλάξουμε πάνω στις πέντε εμβληματικές προτάσεις που έχουμε καταθέσει, που είναι η αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα πανεπιστήμια, ουσιαστικά και η ελεύθερη πρόσβαση, ότι αυτό για να μπορέσει
1: αυτό
2: να γίνει.
1: Αυτό πώς το φαντάζεστε, επειδή είστε ακαδημαϊκοί εσείς.
2: Είμαι, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή, αυτό... θα γεμίσουν οι σχολές, ας πούμε, νομική Αθηνών, η νομική Κομωτινής, η ιατρική, επικοινωνίας και μέσω μαζί, μέσω του Πανεπιστημίου Αθηνών, να πω και εγώ την πρώην δική μου σχολή. Αυτές θα γεμίσουν κατευθείαν και θα υπάρχουν και κόσμος, θα είναι κόσμος που δεν θα χωράει πλέον στα θέατρα τα φοιτητικά. Πώς το φαντάζεστε να λειτουργεί αυτό?
2: Ακούστε, για να γίνει αυτό που λέτε πρέπει να αυξηθούν, πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους. Δηλαδή τι λέτε εσείς, ότι θα αυξηθούν οι φοιτητές στα πανεπιστήμια? Εμείς δεν λέμε κάτι τέτοιο. Λέμε ότι βάσει του καθορισμού, το κάθε τμήμα καθορίζει πόσους φοιτητές θα πάρει κάθε έτος. Εμείς κάναμε τις τελευταίες μέρες που καθορίσαμε ποιοι θα πάρουμε, ποιους θα πάρουμε και πώς θα είναι η βάση εισαγωγής. Αυτό δεν θα αλλάξει. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να αλλάξει, ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουν τα παιδιά μας στο πανεπιστήμιο. Και για να γίνει αυτό τι λέμε, ότι πρέπει να ξεκινήσει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ήδη από το Λύκειο. Και το Λύκειο να μην είναι ένας μηχανισμός εισαγωγής ή τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά πρέπει να επιτελεί το βασικό του ρόλο που είναι η παιδεία και η εμβάθυνση στις γνώσεις που προσφέρονται σε αυτή τη συγκεκριμένη βαθμίδα.
1: Ναι, αλλά το αριθμητικό δεν μου το απαντήσατε όμως. Δηλαδή από το Λύκειο να γίνεται. Αλλά στο Λύκειο τι θα κάνουν, να γράφουν ας πούμε διαγωνίσματα στο Λύκειο?
2: Θα
1: αξιολογούνται στο Λύκειο πώς?
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δεν έχει αξιολόγηση.
1: Αυτό λέω ότι.
2: Η αξιολόγηση είναι μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος.
1: Ωραία. Οι βαθμοί στο τέλος της χρονιάς θα είναι το κριτήριο για να μπουν στα ΑΕΗ, ας πούμε, οι υποψήφοι.
2: Θα περιμένετε λίγη ώρα που θα γίνει στην
1: Ελλάδα. Α, εντάξει, αυτό το λέω.
0: Ναι, όχι, γι' αυτό είπα, κυρία Αντωνοπούλου, λίγο τις παρεμβάσεις να δούμε πάνω κάτω.
2: Αυτό που λέω όμως από τώρα ποιο είναι. Ότι το ζητούμενο είναι πώς θα αλλάξει το Λύκειο. Απάντησα στον κύριο Παγάνη να είμαστε συγκεκριμένοι. Δεν αλλάζουμε τον αριθμό των φοιτητών. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι σε αυτό. Και σας λέω από εκ προημίου, γιατί ακριβώς είμαι και ακαδημαϊκός, αλλά είναι και θέμα εκπαιδευτικού συστήματος, όλων των εκπαιδευτικών συστημάτων. Η διαδικασία αξιολόγηση είναι μέρος, θεμελιακό μέρος εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν υπάρχει παιδευτική διαδικασία χωρίς αξιολόγηση. Από εκεί πέρα, πώς γίνεται η αξιολόγηση, με ποιους τρόπους γίνεται η αξιολόγηση, πόσο βάρος δίνουμε μόνο στην αξιολόγηση και στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι η ουσία και το θεμέλιο των εκπαιδευτικών συστημάτων. Δηλαδή, υπάρχουν παιδευτικά συστήματα, ας πούμε, στο δημοτικό, με το οποίο ασχολούμαι λίγο πιο πολύ εγώ ερευνητικά, που δεν έχουν αξιολόγηση με βαθμούς. Έχουν άλλους είδους αξιολόγηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Έτσι, αλλά να περιμένουμε λίγο να βγουν να γίνει συνέντευξη, να εξειδικευτούν οι προτάσεις και μετά όποτε θέλετε μπορούμε να έρθουν να κουβεντιάσουμε. Θα χαιρόμουν πολύ να κουβεντιάζαμε με τους βρεφικούς και το δημοτικό, που είναι νομίζω ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο το υποβαθμίζουμε συχνά.
0: Αλήθεια είναι, μέσα στον κυκαιώνα των ειδήσεων το καταπίνει η επικαιρότητα. Αλήθεια είναι, αυτό το κομμάτι δεν πέφτει κανείς πάνω στο δημοτικό.
2: Επειδή ασχολούμαι το δημογραφικό τομέα κοινωνικής πολιτικής, αν δεν δούμε και τα κομμάτια αυτά. Της προσχολικής αγωγής, του νηπιαγωγείου, θα έχουμε δυσκολία πραγματικά να αντιμετωπίσουμε.
0: Κυρία Τονοπούλου, παρουσιάστηκε και τη ουσία σήμερα ή ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Δώστε μας το στίγμα λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος για τα πρόσωπα που μετέχουν.
2: Το στίγμα ποιο είναι, συμμετέχουν 72 άτομα, συμμετέχουν νέα πρόσωπα και παλαιότερα. Υπάρχει δηλαδή ένα μείγμα και παλαιότερων στελεχών και καινούριων. Αντιπροσωπεύονται όλοι οι χώροι. Έχουμε δώσει ένα ειδικό βάρος τοπική αυτοδιοίκηση, ένα ειδικό βάρος που σχετίζεται με τους αγρότες αλλά και τον πολιτισμό. Θα δείτε μέσα τους τομεάρχες που έχουν ανακοινωθεί ήδη. Θέλαμε να αφορά όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και να είναι και εργαζόμενοι και επιχειρηματίες και άνθρωποι της παραγωγής. Και από όλη την Ελλάδα το ξαναείπα. Οπότε να υπάρχει και συνδικαλιστές, να υπάρχει εκπροσώπηση όλων των κλάδων, όλων των ταξικών στρωμάτων, όλες τις χώρες που θα αναλύουμε μια έμφαση στο γεγονός τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και πιστεύουμε ότι η αποκέντρωση και η περιφερειακή ανάπτυξη είναι κεντρικό. Κεντρικός πυρήνας της διαφορετικής πολιτικής που θέλουμε να προωθήσουμε, της αλλαγής πολιτικής που λέμε συχνά. Χωρίς περιφερειακή ανάπτυξη δεν μπορούμε να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα συνολικό για την οικονομία και την καθημερινότητα.
0: Η παρουσίαση του προγράμματος τώρα πώς πηγαίνει, η συγγραφή, να το πούμε έτσι, γιατί δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, θα το παρουσιάσετε από ό,τι καταλαβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη, στην ολότητά του εννοώ.
2: Στην ολότητά του, ναι, τούτη σήμερα έχουμε την παιδεία, όπως πολύ σωστά είπαμε και στην αρχή, και σε λίγες μέρες έχουμε και τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε μέχρι τη ΔΕΘ θα έχετε σε πολύ λίγες μέρες σε επαρχιακή πρωτεύουσα. Οπότε θα έχουμε μέχρι τη ΔΕΘ θα έχει αναπτυχθεί, ήδη έχουμε αναπτύξει την ακρίβεια, ήδη έχουμε βγάλει τις προβληματικές προτάσεις. Σήμερα είναι η παιδεία και σε λίγες μέρες θα είναι και ένα από τα πιο κεντρικά ζητήματα που είναι το τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Αυτό είναι το ένα που ρωτάει η Ρίτσα και έχει να κάνει με το πρόγραμμα που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν το συζητάμε. Στο οργανωτικό πώς πάτε, γιατί ως κόμμα είσαστε στα σπάργανα, έτσι, έχετε λίγους μήνες που είσαστε στη ζωή. Οργανωτικά είστε ικανοποιημένοι με όμικρον γιο
2: τάνος. Κοιτάξτε να δείτε, οργανωτικά, όπως είχε βγει και ο πρόεδρος μας ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου πολύ καιρό πριν, είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή όταν θα υποκηρυχθούν εκλογές. Τούτος και το σημαντικό που έχει συμβεί μετά και την παρουσίαση, μετά και την ανακήρυξη του κόμματος μας στις 26 του Μάη, έχουμε προσπαθήσει και αυτό γίνεται κτήμα νομίζω του ελληνικού λαού σιγά σιγά, να δημιουργήσουμε μία νέα σχέση με τους πολίτες. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πάνω από 10 με 15 και θα ολοκληρωθούν μέχρι την επόμενη εβδομάδα περίπου 25 με 30 εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα. Το τώρα μιλάμε, όπου ουσιαστικά παίρνουν το λόγο πολίτες από κάθε περιοχή και οι πολιτικοί τους ακούμε και ουσιαστικά δίνουμε το λόγο στις τοπικές κοινωνίες και στους ανθρώπους όλων των ηλικιών, όλων των διαφορετικών επαγγελμάτων, χωρίς να υπάρχει κάποιο κριτήριο σε σχέση με το αν ήταν παλιά ή μην ή αν είναι καν μέλη της Ελλάδας. Εμάς το ζητούμενο ποιο είναι, να αναπτύξουμε μία νέα σχέση πολιτικής με τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτές οι εκδηλώσεις είναι κυρίως τοπικές, με εξαίρεση τη Μυτιλίνη που πήγε ο ίδιος ο πρόεδρος ακριβώς γιατί είναι ένα νησί το οποίο στοιχειοθετεί και την παρουσία του Προέδρου και όσον αφορά το αγροτικό που έχει γίνει όλη αυτή η κουβέντα στη σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όσον αφορά τα εθνικά, γιατί η Μυτιλίνη είναι ένα από τα νησιά των συνόρων μας που πρέπει να έχουν μια ειδική περισσότερη ανάπτυξη ακριβώς γιατί η εξωτερική πολιτική δεν είναι μόνο η κουβέντα στα μεγάλα φόρα αλλά είναι πως τοπική κοινωνία αναπτύσσεται. Ναι. Και όλη αυτή η λειτουργία του τώρα μιλάμε, δηλαδή το πως αναπτύσσεται σχέση, τη νέα σχέση με το κόμμα. Ολοκληρώθηκε, πήρε μια νέα καμπή μετά τη συνέντευξη του Προέδρου με ανθρώπους από την ψηφιακή πλατφόρμα. Άρα λοιπόν έχουμε δείξει με έναν διαφορετικό τρόπο και ψηφιακά ένα εντελώς καινούριο πράγμα, γιατί έτσι μπορούν να συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι όλων των ηλικιών από το σπίτι τους και να ξαναγίνουν ενεργοί πολιτικά. Στο τώρα μιλάμε, που μιλάνε οι τοπικές κοινωνίες, αναπτύσσεται ένας διάλογος συνδιαμόρφωσης θέσεων και πολιτικής εκπροσώπησης που μέχρι τώρα δεν έχει
0: ξαναγίνει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνοπούλου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε
1: καλημέρα
0: πολύ.
1: Σας, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Να είστε καλά, κύριε Παγάνη, που είμαστε και συντοπίτες.
1: Να είστε καλά. Έχετε πάει καθόλου στην Παρισία? Υποθέτω πηγαίνετε, έτσι.
2: Να είμαι ειλικρινής, πήγα στη Μεσσηνιακή Μάνη. Δεν πήγα στη Τριφυλία.
1: Μας προδώσατε εμάς τη Δυτική Μεσσηνία.
2: Πρόδωσα τη Δυτική Μεσσηνία για τη Μεσσηνιακή Μάνη.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά,
1: γεια.
3: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε κλειό τριήμερου καύσωνα η χώρα, σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία θα αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς. Η πρόγνωση για την Αθήνα, τι να κάνετε για να προφυλαχθείτε, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση των 72 δόσεων, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι παγίδες και η ελάχιστη δόση, μέχρι πότε υποβάλλονται αιτήσεις, πότε χάνεται η ρύθμιση. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο η Ισπανία, που κέρδισε το Μουντιάλ κόντρα στην Αργεντινή. Το χρυσό γκολ του Τόρες και τα ξέφρενα πανηγύρια στη Μαδρίτη, λίγησε ο Μέση όταν τον αποθέωσαν οι φίλαθλοι της ομάδας του.
3: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
13: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή, θέλω να σου πω, κυρία Μπιζόγλη, η οποία σου εύχεται να αντέξεις.
1: Δεν είναι εύκολο, Κυριακή. Φέτο. Ναι. Φέτο. Με αν τη βγάλουμε και φέτο.
0: Λίγες μέρες έχουν μείνει με μένα, μετά θα πρέπει να αντέξει μόνη της με τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντως ως εμπόδιο μετακινούμε, δεν έχω.
1: Ναι, ναι.
0: Φεύγω από τη μέση. Γεια σου, Ρες Ευαγγέλη. Λοιπόν, τι λες.
1: Πες για να πάμε στο Σαβρακάκι.
0: Ο Βαγγέλης λέει: εκπρόσωποι της ελληνικής αριστερής στην παράταξη έχουν τις λύσεις για όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορούν να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους. Εντάξει, θα το παρουσιάσουν όταν θα είναι.
1: Ο καθένας στην ολότητά του. Ναι. Ναι,
0: εκεί θα παρουσιάσει. Γεια σου, Ρίση Παναγιώτη.
1: Mm-hmm.
0: Πού είναι ο άλλος ο φίλος
1: μου. Για πήγαινε για να δούμε και το Σαβρακάκι που τον έχουμε στη γραμμή.
0: Έχουμε το Σαβρακάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δημήτρη μου, όχι, εγώ είμαι. Περίμενε, ο Γιώργος. Γιώργο μου, είμαι λίγο πιο. Όχι, είμαι προς χώρα εγώ. Προς Πετροχώρη. Λοιπόν, κύριε Σταυρακάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Ισπανία.
1: Είμαι πολύ στεναχωρημένη. Μόνο αυτό θα πω και θα σιωπήσω, Δημήτρη.
2: Για ποιο θέμα είσαι στεναχωρημένη.
1: Γιατί δεν κέρδισε η Αργεντινή, Δημήτρη. Μόνο αυτό. Θα σιωπήσω και τα υπόλοιπα όλα θα τα πεις με τον Γιώργο.
0: Έκλαιγε με τη Μαντόνα το πρωί όταν ξεκινάγαμε το την εκπομπή.
1: Γιατί είμαστε συνομιλικά.
0: Έκλαιγε η Μαντόνα, έκλαιγε.
1: Ναι. Don't cry for me, Argentina. Έτσι,
2: αν ήθελε η Αργεντινή να το πάρει, πρέπει να παίξει. Γιατί η Ισπανία δικαιότατα.
1: Ναι, ναι, ναι. Δικαιότατα. Αλήθεια είναι αυτό. Δικαιότατα. Απλά είμαστε στενοχωρημένοι εμείς. Τι να κάνουμε.
0: Εσείς είσαστε στενοχωρημένοι.
2: Να πάω να σας κεράσω μια πάστα, κυρία Ρίτα.
1: Ποντικάκι όμως. Πάστα, αλλά θέλω πάστα ποντικάκι, ε. Γιατί εγώ είμαι παλιά σκοπής άνθρωπος.
0: Πάρε μια πάστα.
1: Ναι, για προχώρα.
2: Λοιπόν, κέρδισε κάτω του τίτλου Αργεντινή 1-0 η Ισπανία στην παράταση. Σαν τελικό προσάχουσε 80.000 θεατέ στο Νιου Τζέρσι. Ανώτερη Ισπανία. Δεν βρήκε διεκδικητή στην κανονική διάρκεια. Η Αργεντινή δεν είχε ούτε μία τελική. Δύο τελικές έκανε τα τελευταία λεπτά της παράτασης. Ήταν 22 οι τελικές. 20 η Ισπανία, 2 η Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Είχε η Αργεντινή κορυφαίο τον Εμιλιάνο Μαρτίνες που λύγησε στο 106 όταν ο Φεραν Τόρες πέτυχε το ξό γκολ και οδήγησε την Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της στην κατάκτηση του τίτλου μετά από 16 χρόνια. Το 2010 ήταν ο Ινιέστα που είχε οδηγήσει την Ισπανία στην παράταση 1-0 στην Ολλανδία. Τώρα ήταν ο Φεραν Τόρες, ο οποίος ήταν πραγματικά πολύ ωραίο τον γκολ του. Αποβολή για τους Αργεντίνους έμειναν με 10 παίχτες με τον Έντσο Φερνάντες να παίρνει την κόκκινη κάρτα. Μονίμως κλεισμένη άμυνα της Αργεντινής πίσω. Οι άλλοι προσπάθησαν να πάνε το παιχνίδι στα πέναλτι. Όμως έχει την ποιότητα η Αργεντινή. Φαίνονταν στην παράταση ότι κάποια στιγμή θα το καθάριζε. Από εκεί και πέρα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τρίτο ημίχρονο, γιατί είχαμε στο τέλος τον Μέση να σπάει στην παραλαβή των μεταλλίων, γνώρισε την αποθέωση, λύγησε με κλάματα. Ο Γιαμάλ το πήρε αγκαλιά μετά το τέλος. Έμοιαζε να αποδέχεται σιωπηλά το τέλος μιας πολύ μεγάλης καριέρας με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Απονομή μεταλλίων, όπως ήταν προγραμματισμένο από τον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Ινφαντίνο, και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρεμπιπτόντως χαιρέτησε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας στις 4 των επισήμων, αντάλλαξε είχαν χειραψία. Όταν τελείωσε η απονομή των μεταλλίων, πρώτα στην φιναλίστ ομάδα και μετά στην Ισπανία, ήταν στη σκηνή του γηπέδου ο Ρόδρι, παίρνει το τρόπαιο από τον Ινφαντίνο και τον Τραμπ και περιμένει ο Ρόδρι τώρα να το σηκώσει για να βγει και η φωτογραφία με την αυσίδα που είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, να γίνει και τα πλάνα τα τηλεοπτικά. Αλλά ο Τραμπ εκεί στη γωνία δεν έφευγε.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούσε άλλος.
0: Περίμενε μήπως του πέσει να το πάρει αυτός.
2: Και πάει ο Ινφαντίνο, τρέχει προς το μέρος του για να τον βγάλει από το πλάνο, δηλαδή από εκεί από τη γωνία που καθότανε. Όμως αυτός περίμενε εκεί. Με τον Ινφαντίνο, με τον Ρόδρι να το σηκώνει. Πάντως και ο Ινφαντίνο και ο Τραμπ όταν μπήκαν στο γήπεδο για να πάνε να ξεκινήσουν οι απονομές, αποδοκιμάστηκαν ενώ χαιρετούσαν τον κόσμο.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρίου. Η Περιφερειακή Επιτροπή Νοτίου Αιγαίου αποφασίζει στη σημερινή τη συνεδρίαση τη δημοπράτηση του Κέντρου Ακτινοθεραπείας Δωδεκανήσου, που θα ανεγερθεί ως νέα πτέρυγα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Όπως δηλώνει στη σημερινή ανάρτηση το Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πήρε αυτό το μεγάλο εγχείρημα από την αρχή. Ορίμασε το έργο μελετητικά, ολοκλήρωσε την αδειοδότησή του και έλυσε με την συμπαράσταση του Υπουργού Υγείας ακόμη και το σύνθετο ιδιοκτησιακό ζήτημα της γης επάνω στην οποία έχει ανεγερθεί το νοσηλευτικό ίδρυμα. Ο κ. Χατζημάρκος προσθέτει ότι στην πορεία ο σχεδιασμός έγινε ακόμη πιο σύνθετος αλλά και πιο ολοκληρωμένος, αναλαμβάνοντας και τον εξοπλισμό του ακτινοθεραπευτικού κέντρου. Έτσι, το έργο δημοπρατείται πλήρες με τον πλέον σύγχρονο γραμμικό επιταχυντή που θα λειτουργεί στην πατρίδα μας. Τα έργα μετρούν περισσότερα από τα λόγια, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μία σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ. Στην Πάτμο την Τετάρτη, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγκαίνια της κτηριακής και ενεργειακής αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας στις 12.30 το μεσημέρι. Παρουσία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου και του Δημάρχου Νικήτα Τσαμπαλάκη. Στις 4 το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα προχώρησε στη συγκρότηση της πολιτικής επιτροπής της, ολοκληρώνοντας την διαμόρφωση της οργανωτικής της δομής. Η δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά συμπεριλαμβάνεται στο κεντρικό καθοδηγητικό συλλογικό όργανο του κόμματος, που απαρτίζεται από 75 μέλη. Ανακοίνωση εξέδωσε η νέα αρχή Ρόδου για τα τεκτενόμενα στην ΔΕΙΑΡ, κάνοντας λόγο για βιομηχανία μελετών εκατομμυρίων σε μια επιχείρηση με δυσχερή οικονομική κατάσταση. Όπως επισημαίνεται μεταξύ άλλων, τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της ΔΕΙΑΡ αποτυπώνουν μια εικόνα που δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς την ΔΕΗ και τους προμηθευτές παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές, ενώ η οικονομική της θέση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο μπορεί να υποστηρίξει νέες συμβάσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ χωρίς να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο. Η ανάπτυξη μιας επιχείρησης δεν μετριέται από το ύψος των συμβάσεων που υπογράφει, αλλά από την ικανότητά της να τη χρηματοδοτήσει και να της εξυπηρετεί, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη αντοχή της, σημειώνεται από τη νέα αρχή Ρόδου. Η παράταση μίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου στην μισθώτρια εταιρεία Καζίνο Ρόδου ΑΕ έρχεται στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα. Συνεδρίασε χθες η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στη χώρα, που ξεκινούν από σήμερα έως και την Πέμπτη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, από σήμερα θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με το θερμό κύμα να διατηρείται έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, την Πέμπτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Κορυφώνεται η κίνηση με την έξοδο των αδειούχων εκδρομέων από το λιμάνι του Πειραιά προς τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Πολύ αυξημένο ήταν και το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδειούχων του καλοκαιριού από τον Πειραιά το Σαββατοκύριακο, με κορυφαίους προορισμούς στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για την ταυτοποίηση των σωρών που εντοπίστηκαν χθες στην Καρδάμενα της Κόκκιας στην Τήλο, καθώς υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ανήκουν σε πατέρα και κόρη, οι οποίοι αγνοούνταν μετά από ατύχημα με jet ski. Η οικογενειακή τραγωδία ξεκίνησε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης στα τουρκικά παράλια. Ο πατέρας μαζί με τα δύο ανήλικα κορίτσια του έκαναν βόλτα με το jet ski ανοιχτά του Μπόντρουμ, όταν το όχημα ανατράπη κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Την εξαφάνισή τους δήλωσε στις τουρκικές αρχές η μητέρα. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ενημερώθηκε το λιμενικό σώμα, το οποίο ξεκίνησε εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, και μέσα σε λίγα 24 ώρα οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό τριών σωρών. Αρχικά ενός 7χρονου κοριτσιού στην ΚΟ, και χθες οι αρχές εντόπισαν σε προχωρησμένη σύψη τη σωρό του δεύτερου κοριτσιού στην Καρδάμενα, καθώς και τη σωρό ενός άνδρα ανοιχτά τη στήλη, που πιθανολογείται ότι είναι ο πατέρας. Μηχανική βλάβη παρουσίασε τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ιστιοφόρος σκάφος ενοέπλε στην θαλάσσια περιοχή Άσπρη της Πάτμου, κινητοποιώντας τις λιμενικές αρχές. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος καθώς και το πλοίο Άρτεμις. Τα δύο σκάφη εντόπισαν το ιστιοφόρο, στο οποίο επέβαιναν δύο υπήκοοι Ιταλίας. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά αίθριο καιρό ξεκινάει η νέα εβδομάδα στο νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 ποφόροι. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν άνοδο, θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι 31. Οι υψηλότερες θα σημειωθούν στην Σύμη για την Λίνδο με 38 βαθμούς, στον Αρχάγγελο της Ρόδου με 36, γενικά η Ανατολική Ρόδος θα έχει υψηλές θερμοκρασίες, θα ακολουθήσει η Κάλυμνος με 35 βαθμούς και το Καστελόριζο με 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη περαιτέρω άνοδο θα παρουσιώσει ο Υδράργυρος, ενώ ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα παρουσιάσουν ενίσχυση από το μεσημέρι και μετά και θα φτάσουν τα 5 μέχρι και στα ανοιχτά πελάγια ακόμα και τα 7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες, όπως είπαμε, θα σημειώσουν άνοδο, θα κυμανθούν έτσι στα βορειότερα νησιά μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 32, υψηλότερες στη Σύμη και την Λίνδο 39 με 40 βαθμούς δεν αποκλείεται το πρώτο φετινό σαραντάρι. Στην Ανατολική Ρόδο θα έχει 36 με 37 βαθμούς. Στην Κάλυμνο με 35 με 36 βαθμούς ο Υδράργυρος και στο Καστελόριζο 34, ενδεχομένως για λίγο και 35 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!
3: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
8: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βενετοκλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
9: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
10: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Don't cry for me Argentina. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δεν μπορούσαμε να αρχίσουμε διαφορετικά σήμερα. Η ήττα της Αργεντινής σηματοδοτεί και την αρχή της εκπομπής. Don't cry for me Argentina, το Black Pepper στο Real Voice News. Don't cry Argentina μετά το χθεσινό Μουντιάλ. Είμαι η Νατάσα Ράγιου, παρέα με τον Μπέρι Βασιλάκη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 σήμερα και πιστέψτε με, έχουμε πάρα πολλά να σας πούμε. Πάρτε και λίγο Don't Cry For Me Argentina από την ταινία Εβίτα με τη Μαντόνα, γιατί είχαμε και τη Μαντόνα να πρωταγωνιστεί στο Μουντιάλ, αλλά και εκείνη προς απογοήτευσή της η Ισπανία το πήρε. Η Ισπανία λύγησε την Αργεντινή στην παράταση και κατέκτησε την κορυφή του κόσμου. Το κύπελο ήρθε στην Ευρώπη. Για δεύτερη φορά στην ιστορία της κατέκτησε την κούπα. Στην παράταση ρε φίλε, πήγαμε να κοιμηθούμε δηλαδή, πραγματικά δεν έμοιαζε τελικό στο πρώτο και το μισό μέχρι το δεύτερο ημίχρονο. Παραλίγο να κοιμηθούμε. Έτσι δεν είναι βρε Μπέρι? Νομίζω ότι εγώ και Κουλούμπρι ήμασταν οι μόνοι που υποστηρίζαμε εδώ η Ισπανία, όλοι οι άλλοι ήταν με την Αργεντινή. It won't be easy. You'll think it's strange. Το γκολ που έκρινε τον τίτλο ήρθε στο 106ο λεπτό από τον Τόρες, με την Ισπανία να εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημά του στο αριθμητικό. Είχε πάρει κόκκινη κάρτα ο άλλος πριν, ήταν με 10 παίκτες. Όταν έφυγε ο Φερνάντες, πώς τα ξέρω, πώς τα είδα, πώς τα άμαθα όλα ξαφνικά. Πάντως, πραγματικά ήταν εντυπωσιακό όλο αυτό που έγινε για τους φιλέθλους όλου του κόσμου. Βρέθηκε 16 χρόνια μετά στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία, λύγησε την Αργεντινή στην παράταση και είναι το δεύτερο Μουντιάλ στην ιστορία της.

Έγινε λοιπόν ξαφνικά η ισχυρότερη ποδοσφαιρική δύναμη στον κόσμο. Γιατί δεν είναι μόνο η τρέχουσα πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου, είναι η πρώτη χώρα που κατέχει ταυτόχρονα το Μουντιάλ σε άντρες και γυναίκες, ενώ είναι και η εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης κάτω των 19 ετών, τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες. Spain. Περί The Rain in Spain. Το υψηλότερο σκαλί του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού βάθρου λοιπόν. Πάντως ο τελικός αυτός ήταν σαν να έπαιζε μια ομάδα μόνο. Πραγματικά, αυτό κατάλαβα εγώ. Εκείνος ο Τραμπ που δεν έλεγε να φύγει από την απονομή με τίποτα, να τον παίρνει ο πρόεδρος της FIFA να κάνουν παραπέρα για να φωτογραφθούν. Όχι, εκεί μπαστακωμένος. Τι γελίος που είναι αυτός ο τύπος, παιδιά. Τον έπνιξε το Μέση λοιπόν η Ισπανία και εκθρόνησε την Αργεντινή. Είχαμε το πικρό αντίο ενός θρύλου που ξέσπασε σε κλάματα. Εν τω μεταξύ είχαμε και τα παρατράγουδα. Μεγάλη οργή για τον Παρέδες, αυτό το γελίο εκεί τον Αργεντινό, με ένα βίντεο της ντροπής που χτύπησε τον Γκαρσία και τον Κάβη μετά την ήττα. Εντάξει, δεν παίρνουν όλη την ήττα έτσι όπως πρέπει. Εν επλάκη αυτός ο Παρέδες σε ένα σοβαρό επεισόδιο με τους Ισπανούς μετά τη λήξη του αγώνα, επιτέθηκε στον Γκαρσία και άρχισε να χτυπάει τον Κάβη. Τον απέβαλαν βεβαίως με κόκκινη κάρτα. Ντροπή πράγματα είναι αυτά, με ρωτάτε. Πιάστηκαν στα χέρια τώρα, δηλαδή ντροπή. Είχαμε και ένα γεγονός τραγικό, δεν ξέρω αν είναι μόνο ένα τουλάχιστον καταγράφηκε, αφού κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο η Ισπανία και χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους, καταλαβαίνετε τι έγινε, κάηκε η Ισπανία, προκειμένου να πανηγυρίσουν την τεράστια επιτυχία. Είχαμε στην πόλη Ροντρίγκο της Ισπανίας μια τραγωδία. Το πάνω κομμάτι ενός συντριβανιού καθώς πανηγύριζαν κατέρευσε και πέθανε ένα 13χρονο αγόρι στην Ισπανία. Don't keep your distance. Να πάνε να σηκώσουν οι Ισπανοί το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου και να μην σηκώνεται να φύγει ο Τραμπ, να αποχωρήσει για να ολοκληρωθεί η απονομή. Να τον τραβάνε και να κάθεται εκεί προκειμένου να είναι δίπλα τους, να γίνει μέσα στη φωτογραφία, να μπει μέσα στη φωτογραφία. Τι είναι αυτός ρε. But all you have to do. Γουστάρω πάρα πολύ το Ρομέρο που σνόμπαρε το Τραμπ και δεν του έκανε ούτε χειραψία. Γενικώς τον είχαν φτυμένο όλοι οι παίκτες και των δύο ομάδων τον Τραμπ. Ρε να μένει στο βάθρο την ώρα που η Ισπανία σηκώνει το τρόπαιο, να μην λέει να ξεκολλήσει. Τι είναι αυτός ρε. Έκανε και μια χειραψία με το Σάντσεφ μετά από πάρα πολύ καιρό και ένταση στις σχέσεις Ισπανίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας σήκωσε επίσης το τρόπαιο μετά την απονομή, είδαμε εκεί σκηνές. Ο τρίχρονος αδερφός του Γιαμάλ εντωμεταξύ έβαλε στο γήπεδο και έκλεψε τις εντυπώσεις σε ένα μικρούλι. Εκείνο που ράγισε καρδιές ήταν βεβαίως ειδικά για τους οπαδούς και τους φίλους του Μέση. Μόλις παρέλαβε το σημαίνιο μετάλλιο του φιναλίστ και ολόκληρο το γήπεδο άρχισε να τον αποθεώνει. Λύγησε, έκλαιγε. Αλλά με συγχωρείτε κύριοι της Αργεντινής, αυτό το να γυρίσετε την πλάτη σας στους Ισπανούς στη διάρκεια της απονομής ήταν ό,τι πιο ξεφτύλα έχω δει στη ζωή μου. Ντροπή ρε, ντροπή. Και ξανά η ρουτίνα πάλι μετά το Μουντιάλ, έπερι. Διεθνείς αστέρες της μουσικής, του κινηματογράφου και της μόδας στις εξέδρες του γηπέδου. Η Μπιγιονσέ, η Ριάννα, η Βικτόρια Μπέκαμ, ο Χαβιέ Μπερδέμ, ο Ματ Ντέιμον, η Ντούα Λίπα. Η Ντούα Λίπα έγινε η στάρη Αλβανίδα, ναι. Ο Μικ Τζάκερ, ο Τζιμ Κάρι, χαμός. Που δεν κερδίζαμε ποτέ. Και η Μαντόνα με μια εμφάνιση 18χρονης. Παιδιά, τι έχει συμβεί με αυτή τη γυναίκα. Και η Μαντόνα βέβαια και η Σακίρα και ο Τζάστιν Μπίμπερ. Με ένα σόου φαντασμαγορικό, εντυπωσιακό υπερθέαμα που θύμιζε περισσότερο το Super Bowl, έτσι δεν είναι, και όχι το Μουντιάλι.

0: Πρωταθλήτρια λοιπόν Ισπανία, πρωταθλήτρια κόσμου στο ποδόσφαιρο. Κυρίες και κύριοι, το άλλο εντυπωσιακό. Καταγράφηκε εδώ, στο στούντιο του Real Voice και στο στούντιο της εκπομπής Real Blonde, γιατί λίγες μέρες πριν, αν θυμάστε, στις 30 Ιουνίου, είχαμε βγάλει τον αθλητικογράφο τον Νίκο το Σουγκλέρι από την Πάτρα και όχι απλώς έπεσε μέσα σε κάτι, έπεσε μέσα σε όλα. Διάνα στις εκτιμήσεις του, τις είχαμε καταγράψει 3-3. Είπε ότι το κύπελο θα έρθει στην Ευρώπη, είπε ότι η τετράδα θα είναι Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία και Αργεντινή, είπε ότι πρώτο σκόρερ θα είναι ο Εμπαπέ με τα 10 γκολ και πραγματικά έπεσε μέσα σε όλα, δεν μπορούσαμε να μην τον έχουμε μαζί μας λοιπόν σήμερα έστω και για λίγο. Νίκο, έπαιξες κανά, τουλάχιστον κανένα στοίχημα, κανένα αυτό με όλα αυτά.
1: Πήγαμε πάρα πολύ καλά και η μεγαλύτερη χαρά για τον Ευρωπαίο είναι το κύπελο. Ναι. Όπως είχαμε προβλέψει, όπως είπες πολύ σωστά, ήρθε στην Ευρώπη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι μεγάλη επιτυχία αφού σε αυτό το πρωτάθλημα από τις τέσσερις καλύτερες ομάδες του Μοντιάλ φάνηκε στους ημιτελικούς. Ήταν, όπως είπες, η Γαλλία, η Αγγλία και η Ισπανία.
0: Και η Αργεντινή. Ναι, εσύ πώς το ήξερε, δεν το είπα εγώ καταρχάς, εσύ το είχες πει στις 30 Ιουνίου ότι αυτή θα είναι η τετράδα. Πώς το ήξερες, ρε Νίκο, σαν το χταπόδι είσαι.
1: Αυτή η εκτίμηση είχε γίνει πολύ νωρίς, ακόμα σε προημιτελική φάση. Δεν είχαμε πει ούτε κάτι στα ημιτελικά για να έχω εικόνα. Όμως η εμπειρία μου, η γνώση και επειδή διαβάζω και παρακολουθώ και αγαπάω πολύ το ποδόσφαιρο, με έφερε να πούμε απέναντι σε όλη αυτή την ενημέρωση να το ψάχνω. Και έδειχνε όλη αυτή η κατάσταση ότι θα διαμορφωνόταν από τα χιαστά παιχνίδια που έγιναν. Και πραγματικά έγινε αυτό που περίμενα. Δηλαδή φτάσαμε στους ημιτελικά με τις τέσσερις καλύτερες ομάδες από ό,τι απεδείχθη του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε στο μικρό τελικό να δούμε δύο μεγάλες ομάδες στην Αγγλία με τη Γαλλία στο μεγάλο σκορ που είναι
0: 10 γκολ. 10 γκολ.
1: Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
0: Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Ποτέ. Να σου πω, εγώ που είμαι λίγο άσχετη ας πούμε και παρακολουθώ απλώς ως απλή φίλαθλος και όχι μέσα στα. Δεν ήταν πιο ωραίος ο αγώνας ο πρώην τελικό. Δεν ήταν το Γαλλία-Αγγλία καλύτερος αγώνας από τον τελικό.
1: Αν ήμουν σήμερα προϊστάμενος στο αθλητικό τμήμα σε μια μεγάλη εφημερίδα, θα έβαζα τίτλο «Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ισπανία με νικητή το ποδόσφαιρο».
0: Α, τι ωραίο.
1: Αν δεν μπουν γκολ, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή είδες ότι κάποια στιγμή μονότονος ο αγώνας με κατοχή 65-35 υπέρ της Ισπανίας.
0: Ναι.
1: Και οπωσδήποτε να πούμε, όλα ξεκίνησαν όταν πήγε το γκολ στην παράταση.
0: Παιδί μου, βαρεθήκαμε τα δύο πρώτα ημίχρονα. Δηλαδή, εγώ πέρα λίγο να κοιμηθώ, λέω, είναι αυτό τελικός Μουντιάλ.
1: Σαν να
0: είχε εξαφανιστεί η Αργεντινή, σαν να μην υπήρχε, σαν να έπαιζε μόνη της Ισπανία.
1: Είδαμε και μια τέτοια εικόνα και στον ημιτελικό της Ισπανίας με τη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Το 2-0 μου έκανε φοβερή εντύπωση ένα blackout αγωνιστικό για τους Γάλλους.
0: Ναι.
1: Ήταν η χειρότερη της εμφάνισης.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά οπωσδήποτε και πολύ, θα βάλω και μια πινελιά ακόμη, αδικήθηκε πολύ από το μάτς με την Αργεντινή Αγγλία.
0: Ναι.
1: Η οποία προηγήθηκε στο 55 και δεν κατάφερε να περάσει το μεγάλο τελικό να αποκλείσει την Αργεντινή.
0: Ναι, εμένα μου φάνηκε σαν να ήταν αποφασισμένη πιο πολύ η Ισπανία για όλα. Και οι άλλοι ήταν νοθροί. Εκείνος ο Μέση τι έπαθε.
1: Είναι πολύ απλό. Λόγω ηλικίας έχει παίξει σε όλα τα μάτια. Ήταν το ένα παιχνίδι που έπαιξε. Και όπως καταλαβαίνεις, κουράστηκε. Δεν ήταν δυνατόν κάποια στιγμή να παίξει στην ηλικία, κάνει 39 χρόνια.
0: Κουράστηκε.
1: Ήταν αγωνιστικό το πρόβλημα, δεν μπορούσε να παίξει. Γιατί θυμίζω στους ακροατάς ότι αυτά τα μάτια είναι σε ένταση. Δεν είναι χαλαρά τα παιχνίδια αυτά.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι όλα νοκάουτ για αναγκαστικά η πίεση που δέχονται οι παίχτες και δίνουν το 100% για να μπορέσουν και να διακριθούν και να αποκριθούν οι ομάδες στην επόμενη φάση.
0: Ναι.
1: Αυτό κάνει το ποδόσφαιρο να είναι σπουδαίο, κάνει τους παίχτες να διακρίνονται και δίνει αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα στους παίχτες που αντέχουν, διότι το ποδόσφαιρο σήμερα το παίζουν περίπου ηλικιακά,
0: ναι,
1: μέσω όρος των παιχτών είναι από 20 έως 30. Μετά αρχίζεις και βγαίνεις από το κάδρο. Η επαγγελματικότητα του ποδοσφαίρου στα μεγάλα παιχνίδια στο παγκόσμιο και στο Μοντιάλ και στην Ευρώπη πάμε συνήθως μέχρι τη δεκαετία 30-35 το πολύ.
0: Ναι.
1: Κάνει ο Μέση, αυτό που κάνει και ο Ρονάλντο είναι κατεξαίρεση θα έλεγα.
0: Ο Ρονάλντο είναι στην τι ηλικία έχει ο Ρονάλντο.
1: Ρονάλντο είναι πιο μικρός.
0: Είναι λίγο πιο μικρός. Είναι πιο μικρός. Καλά, εγώ είμαι στην κατηγορία Ρονάλντο, να ξέρεις. Νομίζω ότι είναι και πιο καλό παιδί. Μ' αρέσει ο Ρονάλντο πιο πολύ. Ο Μέση, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ήταν συγκινητική η αποχώρηση του Μέση.
1: Είναι σπουδαίος παίκτης. Είναι σπουδαίος. Έχει πάρει τα πάντα. Είναι σπουδαίος παίκτης. Αλλά οπωσδήποτε ήταν πιο πλήρης η ομάδα και η Γαλλία, αγωνιστικά και η Αγγλία και η Ισπανία. Δικαιολογημένα ήρθε, ανέβηκε στο θρόνο της Ισπανία. Και έπαιξε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Σου λέω τρία στοιχεία για να την ενημέρωση των ακροατών σου. Ναι. Ότι πήγαμε σε 65-35 σε ποσοστό κατοχής. Πήγαμε περίπου, είδα ότι ήταν να πούμε 9-1 οι φάσεις. Θα είμαι μεγάλη υπεροχή.
0: Ναι.
1: Είναι τα παιχνίδια από την κατοχή της μπάλας, από τις, τις ευκαιρίες που γίνονται. Δεν είναι καθόλου το παιχνίδι, με ξάπιασαν οι Αργεντίνοι.
0: Από την άλλη, υπήρχαν και μαύρες στιγμές. Δηλαδή, ναι, μεν στο τέλος του Μουντιάλ η αγκαλιά με τον Γιαμάλ και τον Μέση και τα δάκρυα κτλ. Ήταν ωραία. Και είχε τον άλλον, πώς τον λένε, εκείνο το γελίο τον Αργεντίνο, που πλακώθηκε με τον. Τι είναι αυτά,
1: είναι έτσι, οι Αργεντίνοι είναι σκληροί στα παιχνίδια τους. Και αυτό φάνηκε για όσους ήταν το παιχνίδι, το μάτς, το είδαμε.
0: Μα επιτέθηκε στον Γκαρσία ο Παρέδες και χτύπησε και τον Γκάβι. Τι είναι αυτά, ρε.
1: Είναι σκληροί οι Νοτιοαφρικάνοι, είναι σκληροί στο παιχνίδι τους και το είδαμε έντονα στο παιχνίδι με τους Εγγλέζους. Ναι. Μετά το 1-0 προηγήθηκαν οι Εγγλέζοι, αναγκαστικά και έκαναν την ανατροπή και οπωσδήποτε πέρασαν στο μεγάλο τελικό.
0: Είπες ότι ο τίτλος που θα έβαζες είναι Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ισπανία με νικητή το ποδόσφαιρο και με μεγάλο οικονομικό νικητή τη FIFA. Η οποία FIFA, Αγία. 41 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Δολάρια.
0: Ξέρεις τι διαβάζω εγώ σήμερα. Διάβασα κάπου και τρελάθηκα, λέω, δεν είναι δυνατόν. Η FIFA λέει μετράει πάνω από 9 δισεκατομμύρια δολάρια. Εσύ μου λες για 41. Το δικό σου, εσένα πιστεύω βέβαια, 41 δισεκατομμύρια.
1: Μήπως είναι τα κέρδη, μήπως είναι τα κέρδη για το σύνολο των χρημάτων.
0: Πιθανό, αλλά 41 δισεκατομμύρια έχει ξεπεράσει τις παγκόσμιους τζίρους και των εμπόρων ναρκωτικών.
1: Στην προηγούμενη σύνδεσή μας είχαμε μιλήσει ότι το φθηνότερο εισιτήριο ήταν
0: 4.500.
1: Οπότε μιλάμε για ακριβά πράγματα, δεν μιλάμε, ήταν μεγάλη.
0: Πόσα εκατομμύρια θεατές είδαν το Μουντιάλ στον κόσμο.
1: 6,5 εκατομμύρια
0: πήγαν και ήταν.
1: Ήταν από το πιο πετυχημένο Μουντιάλ. Είχε μεγάλη επιτυχία διότι έγινε σε τρεις χώρες, στο Μεξικό, στο Καναδά και στην Αμερική. Και είδαμε ότι κάποια στιγμή και το φινάλε το New Jersey στην Αμερική, το φινάλε είναι ένα από τα κορυφαία γήπεδα στον κόσμο που γίνεται το τένις, γίνεται το ράγκμπι, γίνονται και πολλές αίθουσες. Ναι. Είναι πολυχώρος το γήπεδο αυτό, ένα από τα πιο σίγουρα γήπεδα του κόσμου αυτή τη στιγμή. Παλιά ήταν το Μαρακανά, τώρα έχει γίνει αυτό. Και οπωσδήποτε να πούμε είναι και για άλλες χρήσεις, παίζουν του μπάσκετ και παίζουν ράγκμπι, παίζουν και κάνουν πολιτικές εκδηλώσεις και ούτω καθεξής. Είναι στο κέντρο του New Jersey, δεν είναι από τα μεγάλα γήπεδα, τα πιο σίγουρα που έγινε ειδικά το μεγάλο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θυμίζω δε εδώ να δω ότι κάποια στιγμή θα δούμε και το επόμενο Μουντιάλ να γίνεται το ίδιο. Θα εφαρμόσει πλέον η FIFA. Ακούσα αυτό το σενάριο να γίνει σε τρεις χώρες, να υπάρχει μεγαλύτερη κυρότητα και μεγαλύτερη διαφήμιση του ποδοσφαίρου και περισσότερα έσοδα σε όλες τις χώρες.
0: Να σου πω, πώς τον λένε τον προπονητή της Ισπανίας?
1: Σκαλόνι.
0: Αυτός ήταν, είναι, μ' άρεσε πολύ η φιγούρα του αυτού του τύπου.
1: είναι
0: ωραίος τύπος.
1: Δυνατός, είναι ωραίος τύπος, νοπός, έτσι ευγενής και Ευρωπαίο gentleman. Ναι. Από αυτούς τους ζεμπρεμία που λένε στην ελληνική γλώσσα. Ναι, δυνατός πολύ. Είναι ο νεότερος σε ηλικιακά σε αυτό το Μουντιάλ. Ένα νέο παιδί, ο οποίο έχει κάνει μεγάλη καριέρα και οπωσδήποτε θα είναι ο επόμενος του Φέρκισον, του Μουρίνιο.
0: Είδα πάρα πολλά νεαρά παιδιά και στις δύο ομάδες. Ναι, ναι. Πάρα πολλά
1: πρέπει
0: νεαρά παιδιά.
1: Πρέπει να αναφέρουμε όμως και την οργάνωση των Αμερικανών στον, και πριν το μεγάλο παιχνίδι και στο ημίχρονο μουσικά οι άνθρωποι εκεί είχαν ανεβάσει πολύ στον πύχη. Έγιναν όπως ακριβώς ζήσαμε και στην Αθήνα την Ολυμπιάδα τη δική μας με τα μουσικά δρόμενα. Έτσι γίνεται και εκεί. Θα είναι μεγάλη διοργάνωση του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου Καταστατικού.
0: Πάντως όσοι ξέρουν λένε ότι έγινε, το κάνανε λέει το Μουντιάλ Super Bowl εντελώς.
1: Ναι. Γίνεται αυτή τώρα. Επενδύουν και από εδώ και πέρα, από ό,τι μαθαίνω, και οι Αμερικάνοι στο ποδόσφαιρο. Μέχρι σήμερα ήταν το ράγκμπι, ήταν το μπάσκετ. Τώρα βλέπουν τελευταία.
0: Περίμενε. Πώς μου είπες ότι λέγεται ο προπονητής της Ισπανίας?
1: Σκαλόνι.
0: Ο Ντελαφουέντε τι είναι?
1: Ντελαφουέντε. Ο Σκαλόνι είναι. Ο Ντελαφουέντε. Ναι.
0: Ο Ντελαφουέντε είναι εκείνος ο συμπαθητικός με τα γυαλάκια από την Ισπανία. Αυτός είναι, ναι, γιατί μπερδεύτηκε. Ο Ντελαφουέντε, βέβαια, 67χρονος και τα λοιπά. Οπότε αυτή τη στιγμή λέμε με το χέρι στην καρδιά ότι η Ισπανία είναι η καλύτερη.
1: Το απέδειξε πρώτα, κέρδισε το πρωτάθλημα ATP. Με μεγάλα σκόρ και με πολύ ωραίες εμφανίσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δικαιολογήμα ήταν πιο πλήρης ομάδα, δηλαδή γι' αυτό και όλος ο τύπος που σήμερα έριξε με μια ματιά στο και είδα όλα τα πρωτοσέλιδα, οπωσδήποτε επαινούν τους Ισπανούς, ναι, για αυτή την κατάκτηση που ξαναγύρισε.
0: Πάντως
1: μετά από
0: πάντως ήταν
1: δύο...
0: και λίγο ξεφτύλες οι Αργεντίνοι που γύρισαν την πλάτη στην διάρκεια της απονομής. Τώρα μεταξύ μας, εντάξει,
1: τα κάνουν αυτά.
0: Τουλάχιστον εμείς ως Ευρωπαίοι αισθανόμαστε περήφανοι που ήρθε το κύπελλο. Να ξέρεις ότι τα προγνωστικά ήταν υπέρ. Δηλαδή, οι 8 στους 10, μην πω οι 9 στους 10, ήταν Αργεντινοί, σε όσους μιλούσα εγώ και πριν παρακολουθούσα. Εγώ ήμουνα με την Ισπανία. Ναι.
1: Όσοι είμαστε, να πούμε, διαβασμένοι και παρακολουθούσαμε όπως εγώ, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Εγώ ξαφνιάστηκα, διότι η ενημέρωση που έπαιρνα κάθε μέρα από το μάτς που έβλεπα, έχει περιτροπήσει κάποια μάτς, στο πρώτη φάση επέλεγα τα πιο καλύτερα μάτς, τα ντέρπι. Και οπωσδήποτε εκεί με οδήγησε αυτή η επιλογή μου, να πούμε στις 30 Ιουνίου, στη μέση του Μουντιάλ, ότι οι τέσσερις ομάδες θα είναι της Ευρώπης που έπεσε Αριάννα, θα είναι το Ισπανία από τα χίλια θάρτα.
0: Το γελίο του πράγματος πάντως, όλη τη διοργάνωση, για να ολοκληρώσουμε, ήταν ο Τραμπ, έτσι, δηλαδή.
1: Τον
0: είχαν φτύσει όλοι οι παίκτες, κάποιοι δεν του έκαναν ούτε χειραψία. Και τον τράβαγε ο άλλος να μην είναι μέσα στη μέση που πανηγύριζαν. Τι είναι αυτός ο Καραγκιόζης, ρε φίλε?
1: Η εικόνα που ερχόταν στα μικρόφωνα ήταν το γιουχαρίστηκε.
0: Τι γιούχα ήταν αυτό που έφαγε ο Τραμπ? Αλλά έκανε σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Να σου πω κάτι, Νατάσα, δεν χωράει τελικά η πολιτική στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν χωράει, όπως το λες. Με τίποτα.
1: Δεν χωράει με τίποτα. Δεν μπορείτε να πολιτικοποιηθεί το ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται. Θα σου πω δύο στοιχεία γιατί από την εμπειρία που έχω.
0: Ναι.
1: Πρώτα να πούμε, όλο το ποδόσφαιρο που παίζεται στην Ευρώπη σήμερα είναι παίχτες της Νοτιού Αμερικής.
0: Ναι.
1: Έχουμε μεγάλη εισρωή μεγάλων παίχτων Λατινικής Αμερικής στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν δυναμώνουν και το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη αλλά και στην Λατινική Αμερική. Γίνονται αυτές οι μεταγραφές που είναι σπουδαίες. Με το νούμερο 2, το ποδόσφαιρο σήμερα το διαχειρίζονται μεγάλοι επιχειρηματίες, μέχρι βασιλιάδες με πετροδόλαρα και ούτω καθεξής.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι μια απλή υπόθεση, μια απλή μπίζνα το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Οι ανώνυμες εθνικές εταιρείες, όπως είναι ο δικός μας ο Μαρινάκης που έχει την ομάδα στην Αγγλία και ούτω καθεξής τον Ολυμπιακό, έχουν αλλάξει τα δεδομένα σήμερα. Το ποδόσφαιρο είναι μεγάλη πίστα.
0: Δεν είναι αυτό που ήταν πάντως, Νίκο μου, για τη φανέλα και η συγκίνηση και τα λοιπά.
1: Όχι, αυτά έχουν τελειώσει. Τελειώσανε και στην Ελλάδα, να το ξέρεις.
0: Έτσι.
1: Όταν έγινε το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα το 79, επαγγελματική κατηγορία, η Ομοσπονδία άφησε από το ρασιστικό ποδόσφαιρο και το πήρε, να πούμε, η ΕΠΑΕ, οι ανώνυμες εταιρείες. Το ποδόσφαιρο άλλαξε κατηγορία, άλλαξε κλάση και ούτω καθεξής. Εμείς εκεί που έχουμε διακρίσει στην Ελλάδα είναι το μπάσκετ. Εκεί πάμε καλά, το ποδόσφαιρο δεν τα καταφέρουμε. Έχουμε πολλά χρόνια να πάμε σε ένα...
0: Μακάρι να δούμε και πάλι την Ελλάδα. Μια φορά έχει συμμετάσχει στο Μουντιάλ η Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, με τον Παναγούλια στην Αμερική.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να ξαναζήσουμε και την ελληνική
1: ομάδα. Η μόνη διακρίση που έχουμε ήταν το 2004, όταν τα παιδιά πήραν το Euro στην Πορτογαλία.
0: Νικόλα μου, σε ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν εμείς να πανηγυρίσουμε με το δικό μας τρόπο, τον ελληνικό, όχι Μαντόνα, όχι Σακύρα, αλλά... Είναι Δευτέρα, πρέπει να ξεκινήσουμε με χαρά τη βδομάδα μας. Με τόση ζέστη θα μου πεις, ναι ρε φίλε, με τόση ζέστη.

χώρα από τον καύσωνα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το διήμερο. Στο επίκεντρο βέβαια η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά και η Πελοπόννησος με πάρα πολύ υψηλούς δείκτες θερμοκρασίας.

Από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης θα έχουμε και βροχές στη Βόρεια Ελλάδα, να φανταστείτε. Αλλά γενικά θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζέστη. Λένε όλοι ότι την Παρασκευή θα υπάρξει πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού και θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Το Σαββατοκύριακο θα επανέλθουν στα φυσιολογικά οι θερμοκρασίες. Όμως, να ξέρετε από τώρα ότι από Δευτέρα, 27 Ιουλίου, νέα άνοδος θερμοκρασίας με επιστροφή του καύσωνα. Αυτό το έντονο κύμα καύσωνα πλήττει όχι μόνο τη χώρα, αλλά και σχεδόν όλο τον πλανήτη.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στον Καναδά. Πέρι, τι μαθαίνεις από τον Καναδά? Καταρχάς ο τρελός ο Τραμπ μόλις καίγεται όλος ο Καναδάς, ρε φίλε. Δασικές εκτάσεις, έχει χιλιάδες μέτωπα. Είναι εκτός ελέγχου οι πυρκαγιές στον Καναδά. Γιατί δεν μπορούν να τις σβήσουν? Γιατί δεν σβήνουν αυτές οι πυρκαγιές?
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Για πες να σ' ακούω. Υπάρχει στρατός που απομακρύνει τους κατοίκους, γίνεται πανικός, καίγεται, λέει, είναι πάνω από 1000 τα ενεργά μέτωπα.
2: Κοίταξε, δεν είναι σαν και εδώ που το αφήνουμε στο έλεος του Θεού. Εκεί συνήθως όταν αρπάξει κάπου φωτιά κάνουν αναφυτεύσεις, έτσι δεν λέγεται, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αναδάσωση, ναι.
2: Αναδάσωση, ναι. Τέλος πάντων. Τα παλιά όμως τα αφήνουν για να αλλοιωθούν από το χώμα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν τα μαζεύουνε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πάντως λένε
2: 82 εστίες έχει αυτή τη στιγμή.
0: Πάνω από 1000 μου λένε εμένα.
2: 82 είναι.
0: Α, εστίες.
2: Εστίες.
0: Ναι. Και το φοβερό είναι ότι έχει ο καπνός αυτός έχει περάσει τα σύνορα και πνίγει και μεγάλες αμερικανικές πολιτείες. Μίσιγκαν, Οχάιο, και ζητάει αποζημίωση από τον Καναδά ο Τραμπ για τους καπνούς που έχουν περάσει από τα σύνορα. Είναι σαν τη θάλασσα.
2: Ναι, αλλιώς δεν μπορεί να πάρει λεφτά από τους Καναδούς, κατάλαβες, και έτσι.
0: Βρήκε τρόπο να πάρει λεφτά από τους Καναδούς.
2: Έχουν κάνει το εξής. Οι Καναδοί έχουν κάνει μποϊκότ. Τα πάντα από Αμερική. Τα πάντα μα τα πάντα. Ποιος είναι τώρα και με τηλεφωνία?
0: Ποιος είναι, πάρ' τον στον αέρα να τον βγάλουμε. Ποιος είναι και σου τηλεφωνεί? Πες του να μιλήσουμε στον αέρα, τι θέλει. Πώς είναι από τον Καναδά και μας λένε.
2: Όχι, από. Μάλλον.
0: Από το Lidl να σου πούνε πώς έχει φέτα. Ναι.
2: Έχουν κάνει μποϊκότ τα πάντα. Ό,τι έχει σχέση με Αμερική.
0: Έχουν κάνει μποϊκοτάζ οι Καναδοί σε όλα. Και τα έχει πάρει στο κρανίο ο Τραμπ.
2: Ναι, δεν.
0: Και κοιτάει να του. Ναι.
2: Και έχει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχει αυξήσει και τους φόρους από τη ξυλία που έρχεται από Καναδά,
0: Καναδά
2: προς την Αμερική.
0: Ναι,
2: και
0: ναι.
2: Το νερό που τους πουλάει ο Καναδάς, γιατί τους πουλάει και νερό.
0: Μάλιστα.
3: Εσένα λέω.
0: Εσένα λέω, λέει. Εσένα λέω, ναι. Για τον Τραμπ είναι αυτό. Εσένα λέω, σύνελθε. Σύνελθε, πλανητάρχη. Πάντως διαβάζω ότι οι περισσότερες από αυτές τις πυρκαγιές στον Καναδά προκαλούνται από κεραυνούς, λέει, και εξαπλώνονται ταχύτατα στα βόρεια δάση προτού οι πυροσβεστικές υπηρεσίες προλάβουν να τα αποκριθούν. Ξέρεις, αμέσως μέσα στα πρώτα 30 λεπτά, η πρώτη μισή ώρα είναι κρίσιμη. Δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι. Πάρα πολύ έντονες και μεγάλες φωτιές και οι καπνοί πνίγουν πραγματικά πάρα πολλές πολιτείες.
2: Τα δάση εκεί είναι πυκνά, δηλαδή θυμάμαι τότε που είχα κάνει φαντάρος, έμπαινες μέσα.
0: Και είναι και δύσβατα, γι' αυτό δεν μπορούν οδικώς να πάνε οι πυροσβέστες.
2: Όταν το βράδυ κάποια στιγμή έκανε σκοπιά έξω στα σκηνάκια που λέμε εμείς.
0: Έκανε σκοπιά στον Καναδά.
2: Φαντάρος είχα πάει, 4 χρόνια.
0: Στον Καναδά,
2: ναι.
0: 4 χρόνια ρε φίλε.
2: Και κανένα άλλα 2 εδώ.
0: 6 χρόνια φαντάρος, είσαι ο μοναδικός άνθρωπος που ξέρω που έχει κάνει 6 χρόνια.
2: Τέλος πάντων, άκουγα εδώ.
0: Ναι.
2: Θυμάμαι, έκανα σκοπιά ένα βράδυ χειμώνας.
0: Ναι.
2: Και συνήθως ξέρεις, σε εκείνο το σημείο που είχαμε κάνει σκηνάκια, έβλεπες τα αστέρια. Λοιπόν, σε κάποιο στο σημείο που ήμουν εγώ, ήταν μέσα σε δάσος.
0: Ναι.
2: Δεν έβλεπες τίποτα. Είναι τόσο πυκνό το δάσος. Μιλάμε για πολύ πράγμα, όχι υπεξεγέλασε, χάνεσαι.
0: Το θέμα είναι να μην κινδυνεύσουν κάτοικοι, γιατί είναι μέσα σε δασικές περιοχές.
2: Ήταν νομίζω ένα χωριό, αλλά το καταφέρανε.
0: Κάτι πάνε, λέει, τους απομακρύνει τους
2: κατοίκους. Νομίζω τις πρώτες 2 μέρες δυσκολευτήκανε και μετά βοήθησε και ο στρατός.
0: Ναι.
2: Και
0: ναι.
2: Η ειρωνία είναι ότι τα Canadian Air, αυτά τα αεροπλάνα που χρησιμοποιεί.
0: Τα Canadair,
2: πώς λέγονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων. Κατασκευάζονται εκεί και στο μεταξύ το εργοστάσιο ξανά άνοιξε.
0: Για να βγάλει Καναντέρ.
2: Ναι, νομίζω ήμασταν η πρώτη χώρα που παράγει.
0: Αλίμονο, δεν θα παραγγείλουμε εμείς Καναντέρ με τόσες φωτιές. Πάντως λένε ότι οι περιοχές εκεί του Καναντέρ τις ξέρεις αυτές. Περιοχές Μανιτόμπα.
2: Μανιτόμπα είναι πιο μακριά από εμάς.
0: Σασκάτσουαν.
2: Είναι πολιτείες είναι αυτές.
0: Και Οντάριο.
2: Οντάριο είναι εκεί που μένω εγώ.
0: Εκεί που μένεις εσύ.
2: Αλλά είναι βόρεια.
0: Είναι βόρεια.
2: Βόρεια.
0: Τι να πω, να ελπίσουμε να τελειώσουν αυτές οι ιστορίες. Αν και σαν να το βλέπω, ειδικά με τις φωτιές του Καναδά, σαν να αποτελούν μέρος του κύκλου της φύσης, ρε παιδί μου, αυτές.
2: Μα έτσι γίνεται εκεί.
0: Ναι.
2: Έτσι γίνεται εκεί.
0: Ναι.

0: στη φωτιά.
1: Και να σε ρωτήσω, ρε φίλε, ζητάει δασμούς, λέει, για τους καπνούς που φτάνουν στη Νέα Υόρκη βλαμμένος. Μπορεί να το κάνει αυτό, έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό? Με ποια βάση? Δηλαδή θα γίνει, ας πούμε, θα πιάσει μια φωτιά στην Βουλγαρία. Περίμενε,
2: έτσι.
1: Πιάνει μια φωτιά στη Βουλγαρία.
2: Ναι.
1: Και έρχονται οι καπνοί στη Μακεδονία. Τι θα κάνει ο Μητσοτάκης, θα πει στον Βουλγάρο Πρωθυπουργό, πληρώσε μου, λέει. Τι είναι αυτά, δεν καταλαβαίνω.
2: Αν είναι έτσι λοιπόν, θα βάλει και ο Καναδάς φόρους στα αεροστάσια που φτιάχνουν τα αυτοκίνητά του, General Electric.
1: Εντάξει, παιδιά, θα τρελαθούμε εντελώς.
2: General Motors, συγγνώμη, και Ford που είναι στο Detroit.
1: Ναι, τέλος πάντων. Μου έχετε στείλει φοβερά μηνύματα για το Μουντιάλ και για όλα αυτά. Μου στέλνετε και για την Οδύσσια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα τα πούμε σε λίγο και για την Οδύσσια. Άκου, τη διάβασα για το Μέση, ρε φίλε, γιατί σήμερα η μέρα δικαιωματικά ανήκει στο Μουντιάλ και στο ποδόσφαιρο. Όταν ήταν 11 χρονών ο Μέση, λέει, διαγνώστηκε με ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης. Η θεραπεία ήταν πολύ ακριβή και η οικογένειά του δεν μπορούσε να καλύψει για πολύ τη θεραπεία. Η ομάδα του στην Αργεντινή δεν είχε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει τη θεραπεία και δίσταζαν και άλλοι να επενδύσουν σε ένα παιδί που ήταν πολύ μικρόσωμο όπως ο Μέση. Δεν έβλεπε, λέει, κανείς το ταλέντο του, έβλεπαν μόνο το ύψος του. Τότε εμφανίστηκε η Μπαρτσελόνα, ο τότε τεχνικός διευθυντής, εντυπωσιασμένος από το Μέση, συμφώνησε να τον αποκτήσει και να καλύψει όλο το κόστος της θεραπείας. Η πρώτη συμφωνία υπογράφτηκε σε μια χαρτοπετσέτα, επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμο συμβόλαιο εκείνη τη στιγμή. Ο Μέση μετακόμισε στην Ισπανία, μακριά από την οικογένειά του, σε ηλικία 13 ετών. Ήταν μόνο παλικαράκι σε μια ξένη χώρα. Έκανε καθημερινά ενέσεις για χρόνια και είχε την πίεση να αποδείξει ότι άξιζε αυτή την ευκαιρία. Τι μας δείχνει όλο αυτό? Ότι το εξαιρετικό ταλέντο και η αξία μπορεί να υπάρχει σε έναν άνθρωπο παρά μια αδυναμία του δομική ή σωματική. Έτσι, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης μας δείχνει ότι οι άνθρωποι και επιχειρήσεις που επενδύουν σε ανθρώπους και σε δυνατότητες που δεν βλέπουν οι υπόλοιποι είναι εκείνοι που αναδεικνύουν ταλέντα και πάνε ένα βήμα πιο μπροστά. Ξαναλέω ότι το σημαντικό είναι ότι το κύπελο ήρθε στην Ευρώπη. Η γιούχα του Τραμπ ήταν το καλύτερο γκολ στο Μουντιάλ, κατά την άποψή μου. Πιο ωραία στιγμή το να γιουχάρει το Τραμπ. Νομίζω ότι τώρα πρέπει, θέλει να πάρει και την Ισπανία μετά από όλο αυτό. Μετά την Γκρινλανδία θα θέλει να πάρει και την Ισπανία. Να ανταλλάξει κάτι με την Ισπανία. Το βλαμμένο. Ήταν πολύ ωραία η στιγμή της αγκαλιάς του Μέση με τον Γιαμάλ, πώς τον λένε αυτόν, πάρα πολύ. Θα μείνει για πάντα τρελό. Και αυτό που θα μας μείνει είναι να μην φεύγει, να έχει τον ασήκωτο από τη σκηνή εκεί του Μουντιάλο Τραμπ, να θέλουν να πανηγυρίσουν οι άνθρωποι και να έχουν μπάστακα τον Τραμπ, δηλαδή το λέω και το ξαναλέω, αυτό με τρελαίνει. Μυαλό δεν θα βάλει. Και μια αφίσα που κυκλοφορεί πολύ στο ίντερνετ. The OGC move is anti-Hellenic. Θα συμφωνήσω.

Διάβασα ένα πάλι πολύ ωραίο. Εντάξει, συνεχίζει να γίνεται χαμός. Τώρα, μάλιστα, που υπάρχει η προβολή της ταινίας. Οδύσσια, λέει, όνομα και πράγμα. Ο φίλος του Οδυσσία είναι Πακιστανός στην πλατεία Βάθη που σπρώχνει κλεμμένα iPhone. Η ωραία Ελένη, μαύρη με χαρακιά στο μάγουλο, σαν τον Ανέστη Βλάχο. Η θεά Αθηνά, Ταϊλανδέζα, μασέρ στην παραλία της Χανιώτης. Οι μνηστήρες, αβοηθή σερβιτόρου στο Χαμόδρακο. Οι διάλογοι πιο μπερδεμένοι και από συζήτηση ζουράρι με Βίκυ Φλέσσα. Ρε Νόλαν, τι πίνεις, λέει, μας έφαγες 3 ώρες, ρε. Ο Νόλαν, λέει ο άλλος, διάβασε τον Όμηρο με Google Translate. Στη λέξη διόσκουρη, two dark ones.

Θα σας διαβάσω ακόμα μια κριτική. Είναι πολύ μεγάλη, θα σας τη διαβάσω όλη για την ταινία του Νόλαν. Δεν μπορώ, λέει, να γνωρίζω τι έπαθε, τι σκεφτόταν ο σκηνοθέτης όταν δημιουργούσε αυτό το έκτρωμα. Διότι περί εκτρώματος πρόκειται, πήγα να τη δω από καθαρή περιέργεια. Είναι μια ωραιότατη υπερτιμημένη πατάτα, βαρετή μέχρι αηδίας, ασυνάρτητη, εφάμιλη των τηλεοπτικών σειρών Ηρακλής Ζήνα. Βέβαια, στον Ηρακλή και στη Ζήνα ήξερες περί τίνος πρόκειται. Ήταν τίμιες. Εκείνες οι σειρές δεν διεκδικούσαν δάφνες ποιότητας. Δεν καταφέρνει ο Νόλαν να προσφέρει ούτε καν υπερθέαμα ώστε να κρατήσει αδιάπτωτο το ενδιαφέρον. Είναι όλα επιφανειακά, δεν βιώνεις τίποτα. Το σενάριο, διάλογοι, σκηνοθεσία, όλα γραμμένα στο πόδι. Είναι σαν να αντέγραψε ο Νόλαν από τον Google μια περίληψη του ομηρικού έπου σε 500 λεξούλες και να είπε σε κάποιον: ρε τσάκα, λέει, γράψε ένα σεναριάκι για μια ταινία που έχω εδώ.

Η σκηνή με τους λεστριγόνες τραγική. Αρνούμε να τη σχολιάσω. Όλα στο πόδι, στο 10ο κόσμο που εν τέλει δεν ήταν κάτω. Οι διάλογοι ήταν σαν να μιλάνε παιδάκια που ετοιμάζουν σκετσάκι για το σχολείο. Τα κοστούμια και στολές τραγικά. Μ' άρεσε που είχαμε αντιδράσει, λέει, για τις αναχρονιστικές πανοπλίες. Όταν όλοι φορούσαν ό,τι να είναι. Σαν να στείλει η παραγωγή κάποιον στο μοναστηράκι ή στα τζάμπο να αγοράσει ό,τι πιο kitsch, κακόγουστο και άσχετο με την εποχή. Η Κίρκη παρουσιάζεται ως κακομήρα σε μια καλύβα, ενώ ήταν νύμφη, αδελφή του Αιήτη του βασιλιά, θεία της βασιλοπούλας Μίδιας. Τα δε φεμινιστικά μηνύματα προκάλυπτα, καταρρυπάς, μόνη γυναίκα μάγισσα, άντρες γουρούνια, ναι, ναι, κολλάει. Ο ρόλος της Καλυψούς ακατάλυτος, μια σύγχρονη αδιάφορη γυναίκα που περιφερόταν με δίχτυα χωρίς λόγο. Οι ερμηνείες τραγικές. Μια κακοφτιαγμένη ταινία που εκθέτει τον Όλαν, άνευρη, άχρωμη, βαρετή, αυτό που λέμε κρασίλα. Και βεβαίως είναι ακατάλληλη για παιδιά, γράφει, όλα αυτά τα αλλοπρόσωλα εντυπώνονται εύκολα στο παιδικό μυαλό, είναι δύσκολα αργότερα να διαγραφούν, τουλάχιστον ας σεβαστούμε την ελληνική παράδοση του Ομήρου. Θα συμφωνήσω απολύτως.

0: Αφιερωμένο στον Όλαν, το σκηνοθέτη του εκτρώματος αυτού της Οδύσσιας. Είσαι ό,τι να είναι, ρε φίλε, ειλικρινά. Μπράβο, ρε Πέρι. Μην ξεχάσω να πω χρόνια πολλά στον Ηλία, του προφήτου Ηλία σήμερα. Έτσι, προφήτης του Θεού. Γιος του Σοβάκ, καταγόταν από ένα χωριό της ευρύτερης περιοχής της Γαλαάδ που λεγόταν Θέσβη. Χρόνια πολλά στους Ηλίες. Και στις Ηλιάνες, βέβαια. Εντάξει, νομίζω ότι θα γίνει ταινία κάποια στιγμή η ζωή του Μέση. Και μου θυμίζει η εικόνα που τον είδα, έχει πολύ ωραίες σκηνές να τον δείχνουν να δακρύζει και τα λοιπά. Και μου θυμίζει, δεν θυμάμαι ποια ταινία, μου ήρθε όμως ένας τίτλος ταινίας, «Όταν έκλαψε ο Μέση». Τέλειο. Last Dance για το Μέση στο Μουντιάλ.
1: Ό,τι μπορώ για σένα κάνω αυτό τον καιρό και παριστάνω με λάθη σωρό.
0: Μια πάρα πολύ άσχημη τραγική είδηση. Έχεις δει πολλές φορές, για μένα οι πιο ακραίες και φρικιαστικές σκηνές σε ταινίες είναι όταν πέφτουν από ψηλά και καρφώνονται στα κάγκελα. Φίλε, αυτό έγινε στην Κόνιτσα. Έγινε στην Κόνιτσα, ένας 80χρονος σε χωριό της Κόνιτσας έκανε εργασίες στον κήπο του σπιτιού, έπεσε από ύψωμα και καρφώθηκε σε σιδερένια κάγκελα. Τώρα, 80 χρονών να χάσει την ισορροπία και να πες και να καρφωθεί στα κάγκελα, δηλαδή πραγματικά. Οι συμμορίες ανηλίκων δεν σαρώνουν μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ιταλία. Υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει σκούπα της αστυνομίας κατά συμμοριών ανηλίκων σε 44 περιφέρειες. Και ακούστε, κατασχέθηκαν όπλα και 700 κιλά ναρκωτικά. Είχαμε πάνω από 500 συλλήψεις, συμμορίες ανηλίκων, φίλε. Συνελήφθησαν 47 ανήλικοι, βεβαίως και ενήλικοι, που ποιος αλλιώς θα τους καθοδηγούσε, 492 ενήλικοι, κατασχέθηκαν 700 κιλά ναρκωτικά, 49 περίστροφα και 87 μαχαίρια. Τι είναι αυτό, ρε παιδάκι. Όλα αυτά, Μιλάνο, Ρώμη, Φλωρεντία, Νάπολη, Παλέρμο, Κατάνη και Σικελία.

0: Επιτέλους, αλλάζει νομοθεσία για τα ηλεκτρικά πατίνια. Έχουμε απαγορεύσεις, έχουμε από αύριο πρόστιμα. Δόξασαι ο Θεός, ρε παιδάκι μου, να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία. Τι?
1: Τα καινούργια δεν τα έχεις δει όμως.
0: Ποια καινούργια?
1: Ηλεκτρικά ποδήλατα που χτυπάνε 70 χιλιόμετρα.
0: Άλλο αυτό τώρα. Άλλο δεν προλαβαίνω. Αλήθεια τώρα.
1: Ναι,
0: ηλεκτρικά
1: ναι.
0: Ποδήλατα.
1: Έπαθα σοκ.
0: Είναι και εδώ στη Ρόδο.
1: Ναι. Με κάτι χοντρούς τροχούς, τεράστιους.
0: Ρε, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ, δηλαδή. Είναι σαν τη Λερναία Ήδρα. Κόβεις ένα, εμφανίζονται άλλα. Πάντως τα ηλεκτρικά πατίνια θα απαγορεύονται από αύριο σε παιδιά κάτω των 17 χρονών. Έτσι. Δηλαδή, θα προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες και σε περιπτώσεις που υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα, όταν δηλαδή κυκλοφορούν πατίνια σε δρόμους που είναι το όριο ταχύτητας πάνω από 50, θα έχουμε πολύ πιο αυστηρές κυρώσεις. Έλα παιδιά, δηλαδή έλεος με αυτά τα πατίνια της IVS. Δεν πετάς με τα πατίνια, σκοτώνεσαι.

Κάθε καλοκαίρι καταγράφονται σκηνές απίστευτες στην Μύκονο, μόλις τους celebrities να πηγαίνουν να κάνουν τις διακοπές τους εκεί. Και καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Έχει καταγραφεί για έναν Ινδό, ο οποίος πλήρωσε για ένα μεσημεριανό τραπέζι 400.000 ευρώ στη Μύκονο. Δεν ξέρω ρε φίλε και πώς ήταν και τι που έκανε το τραπέζι. Δεν δεινόσαυρους πρέπει να φάγει, αλήθεια. Πάντως οι ιστορίες είναι πολλές, οι κλειδάτες ιστορίες της Μυκόνου, ακριβές σουίτες, πριβέ τραπέζια, εξωφρενικές καταναλώσεις, μέχρι και ενδοφλέβειες θεραπείες μετά από ξέφρενα πάρτι. Παιδιά, όλα αυτά συμβαίνουν στην Μύκονο. Έναν κόσμο που οι περισσότεροι γνωρίζουμε μέσα από φωτογραφίες και ευχαριστούμε πολύ, δεν θα πάρουμε. Δισεκατομμυριούχοι τώρα, βασιλικές οικογένειες, μεγάλο επιχειρηματίες, τέτοια πράγματα.

Λοιπόν, θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, μην φύγει κανείς, γιατί θα έχουμε κοντά μας την κυρία Κωνσταντούρα, την πολύ γνωστή ενδοκρινολόγο, καταγωγή από εδώ, από Αρχάγγελο Ρόδου, μεγάλη καριέρα στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με το αδυνάτισμα και όλες αυτές τις νέες μεθόδους, Ozempic, Mounjaro, πόσο επικίνδυνα είναι για την υγεία μας. Όλοι καταφεύγουν σε ενέσεις Mounjaro και Ozempic και λένε ότι χάνουν κιλά. Ναι, αλλά αυτό μήπως έχει μακροχρόνιες επιδράσεις σε όργανα άλλα του σώματός μας και πάμε για μαλλί και βγούμε κουρεμένοι, πάμε για μη κιλά δηλαδή και βγούμε με άλλα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Η Περιφερειακή Επιτροπή Νοτίου Αιγαίου αποφασίζει στη σημερινή τη συνεδρίαση τη δημοπράτηση του Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Δεκανήσου, που θα ανεγερθεί ως νέα πτέρυγα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Όπως δηλώνει στη σημερινή ανάρτηση το Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πήρε αυτό το μεγάλο εγχείρημα από την αρχή. Ορίμασε το έργο μελετητικά, ολοκλήρωσε την αδειοδότησή του και έλυσε με την συμπαράσταση του Υπουργού Υγείας ακόμη και το σύνθετο ιδιοκτησιακό ζήτημα της γης επάνω στην οποία έχει ανεγερθεί το νοσηλευτικό ίδρυμα. Ο κ. Χατζημάρκος προσθέτει ότι στην πορεία ο σχεδιασμός έγινε ακόμη πιο σύνθετος αλλά και πιο ολοκληρωμένος, αναλαμβάνοντας και τον εξοπλισμό του ακτινοθεραπευτικού κέντρου. Έτσι, το έργο δημοπρατείται πλήρες με τον πλέον σύγχρονο γραμμικό επιταχυντή που θα λειτουργεί στην πατρίδα μας. Τα έργα μετρούν περισσότερα από τα λόγια, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μία σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ. Στην Πάτμο την Τετάρτη, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγκαίνια της κτηριακής και ενεργειακής αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου και του Δημάρχου Νικήτα Τσαμπαλάκη. Στις 4 το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα προχώρησε στη συγκρότηση της πολιτικής επιτροπής της, ολοκληρώνοντας τη διαμόρφωση της οργανωτικής της δομής. Η δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά συμπεριλαμβάνεται στο κεντρικό καθοδηγητικό συλλογικό όργανο του κόμματος, που απαρτίζεται από 75 μέλη. Ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Αρχή Ρόδου για τα τεκτενόμενα στην ΔΕΙΑΡ, κάνοντας λόγο για βιομηχανία μελετών εκατομμυρίων σε μια επιχείρηση με δυσχερή οικονομική κατάσταση. Όπως επισημαίνεται μεταξύ άλλων, τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της ΔΕΙΑΡ αποτυπώνουν μια εικόνα που δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς την ΔΕΗ και τους προμηθευτές παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές. Ενώ η οικονομική της θέση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο μπορεί να υποστηρίξει νέες συμβάσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ χωρίς να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο. Η ανάπτυξη μιας επιχείρησης δεν μετριέται από το ύψος των συμβάσεων που υπογράφει, αλλά από την ικανότητά της να τις χρηματοδοτήσει και να τις εξυπηρετεί, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη αντοχή της, σημειώνεται από τη Νέα Αρχή Ρόδου. Η παράταση μίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου στην μισθώτρια εταιρεία Καζίνο Ρόδου ΑΕ έρχεται στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα. Συνεδρίασε χθες η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στη χώρα, που ξεκινούν από σήμερα έως και την Πέμπτη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, από σήμερα θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με το θερμό κύμα να διατηρείται έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, την Πέμπτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Κορυφώνεται η κίνηση με την έξοδο των αδιούχων εκδρομέων από το λιμάνι του Πειραιά προς τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Πολύ αυξημένο ήταν και το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του καλοκαιριού από τον Πειραιά το Σαββατοκύριακο, με κορυφαίους προορισμούς στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για την ταυτοποίηση των σωρών που εντοπίστηκαν χθες στην Καρδάμενα της Κοκ και στην Τήλο, καθώς υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ανήκουν σε πατέρα και κόρη, οι οποίοι αγνοούνταν μετά από ατύχημα με jet ski. Η οικογενειακή τραγωδία ξεκίνησε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης στα τουρκικά παράλια. Ο πατέρας μαζί με τα δύο ανήλικα κορίτσια του έκαναν βόλτα με το jet ski ανοιχτά του Μπόντρουμ, όταν το όχημα ανατράπη κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Την εξαφάνισή του δήλωσε στις τουρκικές αρχές η μητέρα. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ενημερώθηκε το λιμενικό σώμα, το οποίο ξεκίνησε εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, και μέσα σε λίγα 24 ώρα οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό τριών σωρών. Αρχικά ενός 7χρονου κοριτσιού στην Κο, και χθες οι αρχές εντόπισαν σε προχωρισμένη σύψη τη σωρό του δεύτερου κοριτσιού στην Καρδάμενα, καθώς και τη σωρό ενός άνδρα ανοιχτά τη στήλη, που πιθανολογείται ότι είναι ο πατέρας. Μηχανική βλάβη παρουσίασε τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ιστιοφόρος σκάφος ενοέπλες στην θαλάσσια περιοχή Άσπρη της Πάτμου, κινητοποιώντας τις λιμενικές αρχές. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος καθώς και το πλοίο Άρτεμις. Τα δύο σκάφη εντόπισαν το ιστιοφόρο, στο οποίο επέβαιναν δύο υπήκοοι Ιταλίας. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά αίθριο καιρό ξεκινάει η νέα εβδομάδα στο νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 ποφόροι. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν άνοδο, θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι 31. Οι υψηλότερες θα σημειωθούν στην Σύμη για την Λίνδο με 38 βαθμούς, στον Αρχάγγελο της Ρόδου με 36, γενικά η Ανατολική Ρόδος θα έχει υψηλές θερμοκρασίες, θα ακολουθήσει η Κάλυμνος με 35 βαθμούς και το Καστελόριζο με 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη περαιτέρω άνοδο θα παρουσιώσει ο Υδράργυρος, ενώ ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα παρουσιάσουν ενίσχυση από το μεσημέρι και μετά και θα φτάσουν τα 5 μέχρι και στα ανοιχτά πελάγια ακόμα και τα 7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες, όπως είπαμε, θα σημειώσουν άνοδο, θα κυμανθούν έτσι στα βορειότερα νησιά μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 32, υψηλότερες στη Σύμη και την Λίνδο 39 με 40 βαθμούς δεν αποκλείεται το πρώτο φετινό σαραντάρι. Στην Ανατολική Ρόδο θα έχει 36 με 37 βαθμούς. Στην Κάλυμνο με 35 με 36 βαθμούς ο Υδράργυρος και στο Καστελόριζο 34, ενδεχομένως για λίγο και 35 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Veneto Cleon 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
5: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο, κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Εκπομπή Real Blonde, Real Voice. Είμαστε στο δεύτερο μέρος σήμερα. Πριν από λίγο μάθαμε την είδηση. Δύο ελληνόκτητα δεξαμενόπλια δέχτηκαν επίθεση από ντρόν στη Μαύρη Θάλασσα την ώρα που πραγματοποιούσαν φόρτωση. Στη Μαύρη Θάλασσα. Το ένα φέρνει σημαία Λιβερίας και ανήκει στον Προκοπίου, και το άλλο τον νήσος Ίος με σημαία νησιών Μάρσαλ της οικογένειας Αλαφούζου. Επίθεση από ντρόνς. Έχω διαβάσει ένα άρθρο που με έχει πιάσει η καρδιά μου, δηλαδή πραγματικά, για τη φρίκη στο Αφγανιστάν, όπου εκεί τα χρέη ξεπληρώνονται με παιδιά. Με παιδιά, δίνουν τα παιδιά όταν χρωστάνε, κορίτσια παραδίδονται σε γάμους από την Κούνια. Υπάρχουν γυναίκες που προβαίνουν σε αποκαλύψεις, με πάντρεψαν στα 13 λέει, και στα 18 έχω ήδη γεννήσει 4 φορές, κοριτσάκι. Φρίκι, φρίκι. Όλη αυτή η κρίση στο Αφγανιστάν έχει οδηγήσει σε δραματική αύξηση των παιδικών γάμων, φτώχεια, Ταλιμπάν, χιλιάδες κορίτσια μικρά παντρεύουν τα κοριτσάκια, τα μικρά, από βρέφη τα τάζουν για να εξοφλήσουν χρέη, για να εξασφαλίσουν τροφή. Σήμερα, το 2026. Ο Κρίστοφερ Νόλαν, παιδιά, το παλικάρι, είπε ότι έφτασε στα όρια της αντοχής του και θα χρειαστεί τουλάχιστον 3 χρόνια για να γυρίσει άλλη ταινία. Δεν πειράζει, κάτσε και ξεκουράσου λίγο, γιατί μετά, άμα πας και στην Ιλιάδα, τη βάψαμε, ρε φίλε, πραγματικά. Να σε θέλω, θες, δεν θες. Μόνο με υπεύθυνη δήλωση χίλιες συναλλαγές με το δημόσιο. Τι είναι αυτό τώρα? 25 πιστοποιητικά λέει χρειαζόντουσαν για να σε υπηρεσίες για να πάρεις. Τώρα ξαφνικά η γραφειοκρατία αυτή τελειώνει σε θέματα συντάξεων, γάμων, αυτά που ξέρεις, που πας χαρτιά και χαρτιά και χαρτιά για διοδότηση επιχειρήσεων, για δουλειά, να αρχίσεις εργασία. Υπάρχει μια νέα μεταρρύθμιση που σχεδιάζει ο Χατζηδάκης και μόνο με μια δήλωση υπεύθυνη θα γλιτώνεις 25.000 χαρτιά. Για να δούμε. Του χειμώνα, χτύπημα κάτω από τη μέση. Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο, κυρίες και κύριοι, έκτακτη εγκύκλιο για τον καύσωνα, με οδηγίες για την προστασία του κόσμου, γιατί είπαμε φτάνουν οι θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς. Ξαναλέω ότι οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά, οι έγκυες γυναίκες, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, παχύσαρκα άτομα που παίρνουν συγκεκριμένα φάρμακα, πρέπει να αποφεύγετε τη ζέστη και τις άσκοπες μετακινήσεις αυτές τις μέρες. Πολλά νερά. Άμεση μεταφορά σε δροσερό χώρο, αν πάθετε θερμοπληξία, νιώσετε ότι παθαίνετε θερμοπληξία, ψυχρά επιθέματα, πετσέτες βρεγμένες στο σώμα κτλ. Κτλ. Μια ιστορική απόφαση σε δικαστήριο, απόφαση σταθμός για γιατρό του ΕΣΥ για burnout. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει και ανοίγει το δρόμο. Μια δικαστική απόφαση με ιδιαίτερη σημασία για τις συνθήκες που επικρατούν στα δημόσια νοσοκομεία, κυρίες και κύριοι, εκδόθηκε στην Κρήτη. Επιδικάστηκε αποζημίωση 20.000 ευρώ για ηθική βλάβη σε γιατρό του ΕΣΥ που εμφάνισε σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης. Μια γυναίκα, η Ελένη Ιωαννίδου, παθολόγος λιμοξιολόγος στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, είχε παραιτηθεί καταγγέλλοντας ότι οι επιβαρημένες συνθήκες εργασίας την οδήγησαν σε ψυχική και σωματική εξάντληση και η δικαστική απόφαση της έβγαλε 20.000 ευρώ.

Θα δώσετε σημασία σε αυτή την έκτακτη εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για τις υψηλές θερμοκρασίες και την προστασία από τον καύσωνα, κυρίες και κύριοι, γιατί τα πράγματα θα αγριέψουν κι άλλο και σήμερα και αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ξαναλέω, μην βγαίνετε έξω αν δεν υπάρχει λόγος, ειδικά αν ανήκετε στις ευπαθείς ομάδες, μωρά, άρρωστοι κτλ. Ηλικιωμένοι. Λοιπόν, με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι έχω δει από τα μηνύματα που με έχετε στείλει, περιμένετε αυτή τη συνέντευξη που σας έχω προαναγγείλει από χθες και είμαστε ήδη έτοιμοι να υποδεχθούμε με Μάνο Χατζηδάκη, που της αρέσει και πολύ, την κυρία Οδύσσια Κωνσταντούρα.

0: καταλαβαίνω λίγο τη σύνδεση. Ακούμε το βάλς των χαμένων ονείνων, ένα από τα όνειρα, και το βάλς που το χορεύει κάποιος που δεν έχει επιτύχει ακόμα να χάσει τα κιλά που θέλει. Είναι ακριβώς αυτό. Η κυρία Οδύσσια Κωνσταντούρα, πάρα πολύ γνωστή ενδοκρινολόγος και διαβητολόγος, η οποία είναι δικιά μας εδώ καλέ, από την Αρχάγγελο, διαπρέπει με σημαντική καριέρα στην Αθήνα. Αγαπημένη μου Οδύσσια.
1: Καλησπέρα και σε εσένα, αγαπημένη μου Νατάσα, και στους ακροατές σου. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι.
0: Και μεγάλη χαρά δική μας. Την περιμένουμε, πώς την περιμένουμε αυτή την κουβέντα, να ξέρεις, γιατί οι απορίες είναι πολλές και θέλουμε να μας τις λύσεις όλες. Πόσο μάλλον όταν είσαι και ένα κορίτσι δικό μας εδώ.
1: Είναι μεγάλη μου χαρά.
0: Και επειδή μας ακούνε, έχω μηνύματα και από όλα τα νησιά, μας ακούνε σε όλα τα Δωδεκάνησα και διαδικτυακά βεβαίως στην Ελλάδα και στους Έλληνες του εξωτερικού. Θέλουμε να μας πεις, έχει γίνει χαμός τελευταία, το ξέρεις καλύτερα από όλους, με τις ενέσεις για το αδυνάτισμα, η παχυσαρκία. Και η λέξη αδυνάτισμα πάντα ηχούν ως καμπανάκι σε όλους. Όλοι θέλουν να χάσουν κιλά, όλοι ψάχνουν το μαγικό τρόπο χωρίς κόπο. Και σαν να εκπληρώθηκε ένα τέτοιο όνειρο όλων των παχύσαρκων όταν άρχισε να βγαίνει Ozempic, Mounjaro, Trulicity, ένα καινούριο, τώρα το έμαθα, δεν το ήξερα τι είναι το Trulicity. Και ρωτάω εγώ κατευθείαν, χωρίς περιστροφές, όλα αυτά είναι καλά για την υγεία? Μπορεί δηλαδή κάποιος που παίρνει Ozempic, Mounjaro, Trulicity ή οτιδήποτε να χάσει κιλά άφοβα και χωρίς καμία παρενέργεια?
1: Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση. Απλώς θέλω να σου πω ότι τα φάρμακα αυτά λέγονται GLP-1 αγωνιστές και είναι φάρμακα τα οποία τα χρησιμοποιούμε οι γιατροί στη φαρέτρα μας τα τελευταία 21 χρόνια. Οπότε θέλω να απαντήσω σε κάποιες απορίες του κόσμου σχετικά με το αν είναι καινούργια τα φάρμακα ή όχι.
0: Ναι, γιατί νομίζαμε όλοι ότι είναι τα τελευταία 1-2 χρόνια, 3.
1: Όχι, όχι. Την πρώτη δεκαετία τα χρησιμοποιούσαμε κυρίως για το σοχαρό διαβήτη τύπου 2. Την τελευταία δεκαετία έχουν πάρει έγκριση για την παχυσαρκία. Δουλεύαμε μέχρι πριν 2 χρόνια με τους μονούς αγωνιστές GLP-1, που ήταν το Ozempic, το Trulicity, το Saxenda, η Victoza. Και την τελευταία διετία υπάρχει διπλός αγωνιστής, που σημαίνει ισχυρότερο φάρμακο, που είναι το Mounjaro, είναι η τρισεπατίδη. Εν κατακλείδη, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σήμερα η παχυσαρκία θεωρείται νόσημα. Συγκαταλέγεται στα νοσήματα.
0: Ναι.
1: Και απορρέουν 200 διαφορετικά προβλήματα υγείας από την παχυσαρκία, όπως είναι ο σαχαρώδης διαβήτης τύπου 2, είναι η υπέρθεση, είναι αυξημένος καρδιακιακός κίνδυνος. Τα άτομα που είναι υπέρβαροι παχύσαρκα έχουν αυξημένο ποσοστό λίπους με αποτέλεσμα να έχουν λιπόδη διήθηση ύπατος, να έχουμε λιπόδη εκφύλιση παγκρέατος, να έχουμε επομένως προβλήματα τα οποία έχουν σχέση και με το σκελετό. Έχουμε προβλήματα με τη σπονδυλική

0: ύλη με τα γόνατα, το ισχύο, μπορεί να εμφανίσουν άπνοιες. Ναι. Άρα θέλω να πω ότι είναι πάρα πολλά τα προβλήματα τα οποία συσχετίζονται με την παχυσαρκία, γι' αυτό και πλέον θεωρείται νόσημα και κάθε νόσημα παίρνει αγωγή φαρμακευτική. Άρα τα φάρμακα είναι ασφαλέστατα, με την προϋπόθεση βέβαια ότι γίνονται υπό ιατρική καθοδήγηση.
1: Αυτό λοιπόν θέλω να ξεκαθαρίσουμε. Αυτό. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να, που θέλω να χάσω 10, 15, 20 κιλά να πάω στο φαρμακείο και να πω δώστε μου να κάνω μια ένεση χωρίς να έχω ιατρική, πώς το λένε, καθοδήγηση.
0: Καθοδήγηση. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος πώς δουλεύουν τα φάρμακα για να μπορέσει να καταλάβει και τις παρενέργειες των φαρμάκων. Τα φάρμακα δουλεύουν μέσω δύο οδών. Ο πρώτος αφορά το κεντρικό νευρικό και ένα κέντρο που λέγεται υποθάλαμος και συσχετίζεται με το συναισθηματικό φαγητό, που το κάνουν πάρα πολλές φορές οι γυναίκες στο συναισθηματικό φαγητό και τα συμπολογήματα.
1: Έτσι είναι.
0: Και το δεύτερο καθυστερεί τη διαδικασία της κένωσης του στομάχου, οπότε μια πολύ μικρή ποσότητα τροφής μας δημιουργεί εύκολο κορεσμό.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Εδώ λοιπόν, αυτό που λένε όσοι παίρνουν αυτά τα, κάνουν αυτές τις ενέσεις και κάνουν αυτή τη θεραπεία, έχουν την αίσθηση του κορεσμού, δεν πεινάνε δηλαδή?
0: Δεν πεινάνε, όχι. Με μια πολύ μικρή ποσότητα νιώθεις ότι δεν μπορείς να φας παραπάνω.
1: Ναι. Εσύ, Οδύσσια, στους ανθρώπους που έρθουν, στους ασθενείς που έρχονται σε σένα, γιατί είπαμε είναι ασθένεια η παχυσαρκία, προτείνεις ή εξαρτάται από τον καθένα, δηλαδή είναι πανάκια, είναι για όλους το μουντζάρο? Γιατί μέχρι
0: αυτό
1: τώρα, μισό λεπτό, μέχρι τώρα υπήρχε η αίσθηση ότι αυτή τη θεραπεία με τις ενέσεις την συνίσταται μόνο για όσους έχουν διαβήτη ή όσους είναι διαγνωσμένοι με πρόβλημα, ζάχαρο, διαβήτη κτλ. Το ότι πέρασε και το πήρε έκριση και για την παχυσαρκία μας δίνει μια σιγουριά, ή γιατί υπάρχουν κάποιοι καχύποπτοι, υποψιασμένοι που λένε «Α, είναι παιχνίδι των γιατρών με τις φαρμακευτικές εταιρείες».
0: Όχι, όχι, καμία σχέση. Ίσα ίσα το Υπουργείο Υγείας και μέσω του προγράμματος Προλαμβάνω,
1: ναι,
0: έδωσε δωρεάν την τριζεπατίδη, το μουτζάρο ή τα υπόλοιπα φάρμακα τα οποία είπαμε προηγουμένως.
1: Συνταγογραφείτε δηλαδή?
0: Νοστογόνο, όχι. Δόθηκε δωρεάν μέσω του Προλαμβάνω,
1: ναι,
0: σε άτομα που είχαν δείκτημα μέσα σώματος πάνω από 40. Ή από 37, αλλά είχαν συνοσυρότητες. Δηλαδή πλέον και το Υπουργείο έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος του προβλήματος της παχυσαρκίας και προσπαθεί και με φαρμακευτική αγωγή να το λύσει.
1: Ναι.
0: Αυτό που θέλω να πω, ναι, είναι ότι τα φάρμακα, ειδικά αυτό που σας είπα, η τριζεπατίδη, είναι αμυγός για την παχυσαρκία.
1: Ναι. Ναι.
0: Παράλληλα βέβαια, αν εγώ έχω και, γιατί έχω παραπάνω βάρος και έχω και διαταραγμένη γλυκόζινη θείας, έχω αντίσταση στην ισουλίνη, φυσικά και ρυθμίζονται όλα αυτά με την απώλεια βάρους. Είναι αναστρέψιμα.
1: Μάλιστα. Πώς την είπες την ουσία, τριζεπατίδη?
0: Τριζεπατίδη, να είναι η δραστική ουσία που έχει μέσα το μουτζάρο. Ναι. Και να πω ότι περιμένουμε και τέλος του χρόνου τριπλό αγωνιστή GLP-1. Ακόμα πιο ισχυρό φάρμακο. Δηλαδή είχαμε τους μονούς, τώρα είμαστε σε διπλό αγωνιστή και περιμένουμε τριπλό αγωνιστή που θα πάρει έγκριση μέσα του χρεο.
1: Δεν έχει, Οδύσσια μου, δεν έχει καμία παρενέργεια αυτή η ένεση.
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, θα συνεχίσω. Αν καταλάβουμε πώς δουλεύει το φάρμακο, δηλαδή ότι έχει σχέση με το πεπτικό, ναι, αν ακολουθήσει αυτός που κάνει την αγωγή της συγκεκριμένη σε ένα ειδικό πρόγραμμα διατροφής, τι εννοώ? Δηλαδή θέλουμε κυρίως πρωτεΐνη στη διατροφή. Η, ναι, πρωτεΐνη θα βοηθήσει αυτόν που κάνει ενέσιμη αγωγή να κρατήσει το μυϊκό ιστό και να χάνει λίπος, που αυτό είναι και το ζητούμενο.
1: Ναι.
0: Αν όμως ακολουθεί ένα πρόγραμμα διατροφής το οποίο δεν είναι ειδικό για το συγκεκριμένο φάρμακο, για τη συγκεκριμένη αγωγή, ή δυνατόν να εμφανίσει προβλήματα που αφορούν κυρίως το πεπτικό. Δηλαδή μπορεί να κάνει ναυτία, εμέτους, διάρρεια ή δυσκυλιότητα.
1: Ναι, ή δυσπεψία, ακριβώς. Αυτά όταν τα δει, δηλαδή κάποιος που κάνει το μουντζάρο, δει ότι έχει ναυτίες, ότι έχει διάρρεια, ότι έχει έμετο, ότι έχει δυσκυλιότητα, και πρέπει να το σταματήσει?
0: Εγώ αυτούς που παρακολουθώ τους δίνω συγκεκριμένες οδηγίες και δεν το έχουμε σταματήσει.
1: Ναι.
0: Αν τώρα το φαινόμενο βέβαια είναι πάρα πολύ έντονο, δηλαδή κάνει 10 εμέτους ή έχει πάρα πολλές, ναι, έχει έντονο διαρροϊκό φαινόμενο, εντάξει, εκεί αναγκαστικά θα το σταματήσουμε, γιατί μπορεί να αφυδατωθεί. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ελέγχεται, είναι αναστρέψιμο και στην πλειονότητα οφείλεται σε μη σωστή διατροφή που έχει ακολουθήσει το άτομο.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν βεβαίως και κάποιες αναφορές, γιατί το διαδίκτυο, ξέρεις, είναι ένα χωνευτήρι που διαβάζεις τα πάντα και δεν ξέρεις τι να πιστέψεις. Γι' αυτό λέω πάντα ότι η συμβουλή του γιατρού ενδείκνυται. Μιλάνε λοιπόν για παρενέργειες, σοβαρές καταστάσεις όπως παγκρεατίτιδα, προβλήματα στη χολή, υπογλυκαιμία, νεφρικά προβλήματα, αφυδατώσεις και τέτοια.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα.
1: Ναι.
0: Παγκρεατίτιδα, στα άτομα τα οποία κάνουν GLP-1 αγωνιστές, εμφανίζεται σε 1-3 άτομα στα 1000.
1: Ναι.
0: Και εφόσον έχει γίνει έλεγχος, γιατί πριν ξεκινήσουμε τα φάρμακα, πάντα πρέπει να γίνει υπερηχογράφημα ανοκυλίας για να δούμε αν υπάρχει χολολυθίας, υπέτρες στη χολή. Επιβαρύνεται αυτό το φαινόμενο, δηλαδή έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες να το εμφανίσουμε, αν έχουμε χολολυθιάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Εφόσον δεν υπάρχει πέτρα στη χολή, η εμφάνιση παγκρεατίτιδας είναι μεγαλύτερη στο γενικό πληθυσμό από ότι στα άτομα τα οποία κάνουν GLP-1 αγωνιστές, γιατί αυτά ακολουθούν και συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής, όπου περιορίζουμε πάρα πολύ και το αλκοόλ και περιορίζουμε πάρα πολύ και τα λιπαρά στο διαιτολόγιο τους.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι μύθευμα και αυτό. Δεν...
1: Μύθευμα. Γι' αυτό ήθελα να μιλήσω μαζί σου για τους μύθους και τις αλήθειες για όλα αυτά, για όλες αυτές τις μεθόδους. Μιλούν επίσης για αύξηση καρδιακού ρυθμού και για πιθανό κίνδυνο καρκίνου του θηριοειδούς.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Έχει βρεθεί ότι σε πειραματόζωα, κυρίως στα ποντίκια, έχει παρατηρηθεί αύξηση της καλσιτονίνης, η οποία ανεβαίνει κυρίως στο μυελοειδές καρκίνωμα του θηροειδούς. Αυτό έχει γίνει μόνο σε πειραματόζωα, δεν έχει αποδειχθεί απολύτως καμία συσχέτιση με τους ανθρώπους. Και δεύτερον, όπως είπα και εγώ προηγουμένως, οφείλει ο γιατρός, γι' αυτό πάμε στον ενδοκρινολόγο, να κάνει υπέρυχο θηροειδούς, να ελέγξει αυτές τις παραμέτρους, να κάνει υπέρυχο ανοκυλίας, να μετράει τα παγκρεατικά αίτημα. Δηλαδή, σε μένα αυτοί που έρχονται παρακολουθούμε όλα αυτά που προανέφερα ανά 2 μήνες.
1: Ναι. Πόσα κιλά χάνεις με αυτές τις μεθόδους, δηλαδή ποια είναι η συνήθις εικόνα? Κάνεις, αρχίζεις το μουτζάρι.
0: Εγώ έχω άτομα που έχω χάσει 80 κιλά.
1: Σε πόσο διάστημα?
0: Συνήθως, ας πούμε, που έχω μια πολύ καλή φίλη που έχει χάσει 80 κιλά, τα έχουμε χάσει σε ένα χρόνο.
1: 80 κιλά σε ένα χρόνο. Απίστευτο.
0: Τα αποτελέσματα είναι τα ίδια με τα βαριατρικά χειρουργία. Και το βαριατρικό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό χειρουργείο. Δηλαδή πιστεύω ότι η ενέσιμη πλέον αγωγή έχει να έρθει να αντικαταστήσει τα χειρουργεία αυτά τα βαριατρικά που λέγαμε παλαιότερα ότι έπρεπε να κάνουν τα άτομα.
1: Η ενέσιμη αυτή αγωγή αντικαθιστά. Δηλαδή αυτά που κάνουν για στένωση, πώς το λένε, στομάχου.
0: Για να μπορέσουν ακριβώς να αντιμετωπίσουν χειρουργικά την παχυσαρκία.
1: Πόσο συχνά μπορεί να κάνει κανείς αυτή? Δηλαδή, ας πούμε, έχω εγώ έναν άνθρωπο στο περιβάλλον μου, ο οποίος άρχισε πέρσι και έκανε μουντζάρο, έτσι. Μάλλον στην αρχή είχε μουντζάρο. Έκανε για 1-2 μήνες, έχασε τα κιλά, μετά άρχισε να τρώει πάλι, τον επόμενο χρόνο πάλι 2 μήνες. Αυτό μπορεί να γίνεται για πάντα?
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Επειδή η παχυσαρκία θεωρείται νόσημα, θα μπορούσε να κάνει μια μικρή δόση συντήρησης, ναι, και διαβίου. Αλλά μιλάμε για δόση πολύ πολύ μικρή και πάντα είπαμε με την παρακολούθηση του γιατρού, όχι μόνος του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: μπορεί αυτός που είναι τόσο ανεύθυνος και το κάνει μόνος του, μπορεί να πάει σε ένα φαρμακείο να πάρει χωρίς συνταγή γιατρού? Μπορεί.
0: Το δίνουν κάποια φαρμακεία, που εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος που γίνεται για τα ενέσιμα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εκεί συμμετέχει και ο φαρμακοποιός σε αυτό που το γνωρίζει εκ των προτέρων ότι είναι λάθος.
1: Να δίνουν τα ενέσιμα χωρίς συνταγή. Είναι λάθος, λες?
0: Ναι, ακριβώς. Μέγα λάθος για μένα αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί συμμετέχει και εκείνος σε ένα λάθος που κάνει αυτός που έρχεται να το αγοράσει.
1: Ναι. Είναι και τσουχτερή τιμή σε όλα αυτά τα ενέσιμα, έτσι,
0: ναι,
1: δεν είναι?
0: Ναι, εννοείται ότι είναι τσουχτερή τιμή.
1: Ναι.
0: Αλλά και πάλι σε σχέση με ένα χειρουργείο, σε σχέση,
1: ναι,
0: όπως λέω, και σε σχέση με αυτά τα οποία αγοράζετε για να τρώτε, τώρα θα τρώτε πολύ πιο λίγο, οπότε...
1: Έρχεται και... ναι, κατάλαβα πώς το αντιπαραβάλλεις.
0: Ναι, είναι και... πολύ λίγο.
1: Ναι, ναι, πολύ καλά το λες. Και ξαφνικά, δηλαδή, στην αρχή ακούγαμε για Ozempic, μετά για μουντζάρο. Στην ουσία το μουντζάρο πήρε τη θέση του Ozempic, είναι εξελιγμένο Ozempic το μουντζάρο.
0: Ναι, το ένα είναι μονός αγωνιστής και το άλλο είναι διπλός αγωνιστής. Ναι, είναι πιο δυνατό φάρμακο.
1: Πιο δυνατό. Και το τρουλίσι.
0: Και με λιγότερες παρενέργειες όσον αφορά το πεπτικό. Πολύ σημαντικό.
1: Α, λιγότερες οι
0: παρενέργειες του μουντζάρου.
1: Ναι, ναι. Και το τρουλίσι τι σχέση έχει με το μουντζάρο ή τι διαφορές.
0: Το τρουλίσι είναι στην ίδια οικογένεια του Ozempic, δηλαδή είναι μονός αγωνιστής GLP-1 και το χορηγούμε πάρα πολύ. Το συνταγογραφούμε στα άτομα τα οποία έχουν σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουν και επακεφαλής.
1: Εκτός από τα άτομα που έχουν ζαχαρώδη διαβήτη και έχουν σοβαρό πρόβλημα, σε ποιους άλλους ενδείκνυνται οι ενέσιμες θεραπείες?
0: Κυρίως είναι για άτομα τα οποία έχουν αυτά τα ημονή αγωνιστές, έχουν εγκριθεί, δηλαδή τα συνταγογραφούμε μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε άτομα τα οποία έχουν σαχαρώδη διαβήτη. Το μουντζάρο το οποίο δεν συνταγογραφείται και είπαμε δόθηκε μόνο μέσω του προλαμβάνω, αυτό το αγοράζουν γιατί είναι για την παχυσαρκία. Επίσης, ναι, μπορεί να το πάρει κάποιο άτομο που ορθοπαιδικός θα του πει ότι πρέπει να χάσεις γρήγορα 10 κιλά για να χειρουργηθείς. Άτομα τα οποία έχουν στεφανιαία νόσο. Ναι. Δηλαδή, μετά από ένα χειρουργείο για στεφανιαία, μετά από κάποιο σοβαρό έμφραγμα, μπορούν να μπουν σε φάρμακα, γιατί με αυτόν τον τρόπο, χάνοντας βάρος, ξεκουράζεται και η καρδιά και πάει καλύτερα και το κομμάτι του χειρουργείου που έχει προηγηθεί.
1: Ναι.
0: Επίσης έχουμε μια παρατήρηση που είναι πολύ σημαντική και θέλω να την αναφέρω σε 13.000 γυναίκες, ότι παρατηρήθηκε μείωση του καρκίνου του μαστού κατά 30%. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Για ξαναπες το μας αυτό.
0: Με τους GLP-1 αγωνιστές, ακριβώς επειδή μειώνεται και το ποσοστό του λίπους του σώματος και μειώνονται και τα επίπεδα του ζαχάρου, και το καρκινικό κύτταρο είναι ένα κύτταρο το οποίο τρέφεται από τη γλυκόζη και από το λιπόδι ιστό. Τα άτομα τα οποία κάναν GLP-1 αγωνιστές, φάνηκε δηλαδή σε γυναίκες.
1: Τι είναι αυτό το GLP-1 αγωνιστές?
0: Είναι αυτά που είπαμε, τα φάρμακα. Όλα αυτά. GLP-1 αγωνιστές, θα είναι γενική ονομασία.
1: Φάνηκε δηλαδή να κατεβαίνουν οι δείκτες οι καρκινικοί.
0: Του καρκίνου του μαστού, ναι. Και το γνωρίζουν τώρα και πάρα πολλοί ογκολόγοι.
1: Α, αυτό είναι πολύ σοβαρό.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, στο τέλος θα φανεί ότι και οι καρκίνοι, γιατί ο καρκίνος συσχετίζεται με την παχυσαρκία. Στις γυναίκες, δηλαδή, ο καρκίνος του μαστού, του εντέρου και του τραχύλου της μήτρας είναι άμεσα σχετιζόμενος και με την παχυσαρκία. Άρα, μειώνοντας το βάρος, μειώνοντας το ποσοστό του λίπους, βελτιώνοντας τα επίπεδα της γλυκόζης, έχεις γενικότερα καλύτερη υγεία.
1: Ναι. Είναι αλήθεια, μύθος ή αλήθεια, ότι η ζάχαρη και γενικώς οι γλυκατικές ουσίες τρέφουν τα καρκινικά κύτταρα?
0: Είναι αλήθεια. Η ζάχαρη το γνωρίζουμε ότι είναι τοξική, γι' αυτό και με την χειρουργία το πρώτο το οποίο κάνουμε είναι να βγάλουμε τη ζάχαρη από τη ζωή του ασθενούς. Ναι. Και επίσης εγώ τους βγάζω πάρα πολύ και το λευκό αλεύρι, δηλαδή βγάζουμε τη γλουτένη, βγάζουμε τα λιπαρά ζωικής προελέψεως, δηλαδή προσπαθούμε να ακολουθήσουμε ένα πολύ πιο υγιεινό και ποιοτικό διαιτολόγιο.
1: Ναι. Πάντως ο καιρός που η διατροφή και η άσκηση αποτελούσαν τον τρόπο να έχει κανείς καλή υγεία και να χάνει κιλά, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή λόγω των νέων συνθήκων ζωής. Δηλαδή η διατροφή, η σωστή διατροφή και η άσκηση, που ξέρουμε όλοι ότι έχουν τα αποτελέσματα που έχουν και με τον πιο ασφαλή τρόπο, δεν ακολουθείται πλέον στο σύγχρονο τρόπο ζωής, γιατί ο κόσμος πολύ πιο εύκολα δεν προλαβαίνει και πολύ πιο εύκολα καταφεύγει σε όλες αυτές τις θεραπείες.
0: Είναι πιο γρήγορες αυτές οι θεραπείες, είναι πιο αποτελεσματικές. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι και τα άτομα τα οποία κάνουν πάλι τα συγκεκριμένα φάρμακα, ακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής που στηρίζεται, όπως είπα προηγουμένως, στην πρωτεΐνη.
1: Μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει η αίσθηση σε κάποιον ότι εγώ θα τρώω ό,τι θέλω, θα παίρνω το μουντζάρο και ό,τι ξέρω εγώ θα κάνω, αλλά θα τρώω ό,τι θέλω.
0: Όχι βέβαια, γιατί εκεί θα χάνει μυϊκή μάζα. Ναι. Δεν είναι το ζητούμενο να χάσεις μυϊκή μάζα.
1: Ναι.
0: Ούτε να εμφανίσεις το λεγόμενο Ozempic face.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ένα πρόσωπο το οποίο φεύγει το υποδόριο λίπος. Το ζητούμενο είναι να χάσεις λιπόδι ιστό, να κρατήσεις το μυϊκό ιστό. Γι' αυτό θέλουμε και άσκηση, παράλληλα κάνουμε και άσκηση με αντιστάσεις.
1: Άρα λοιπόν το μήνυμα είναι
0: ένα πρωτόκολλο, ναι, που πρέπει να ακολουθήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Το μήνυμα είναι ότι θα κάνουμε όλα μαζί. Απλώς το φάρμακο έρχεται να μας βοηθήσει.
1: Μάλιστα.
0: Να μην είμαστε μόνοι μας αυτό,
1: ναι, το φάρμακο. Ναι. Είναι και πολύ, επειδή ξέρουμε ότι έχεις, έχω διαβάσει τις κριτικές όλες για σένα, σε αποθεώνουν όλοι, Οδύσσια μου, θεωρούν ότι είσαι η καλύτερη ενδοκρινολόγος που υπάρχει αυτή τη στιγμή και μπράβο σου, έχεις και αυτή την...
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μα δεν είναι, δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι. Η κλινική σου, φαντάζομαι, το ODC Medical, Med Clinic, γίνεται χαμός, έτσι. Πολλοί κόσμος δηλαδή ενδιαφέρεται.
0: Ναι, ενδιαφέρεται γιατί έχει περαστεί αυτό το μήνυμα πλέον προς τον κόσμο, ναι, ότι είναι θέμα υγείας. Και εγώ αυτό ήθελα να υποστηρίξω. Εκεί ήθελα να βοηθήσω τον κόσμο που έρχεται στο ιατρείο να προσπαθήσουν να έχουν καλύτερη υγεία.
1: Ναι, και είναι και πάρα πολύ οι επώνυμοι φίλοι σου και ασθενείς σου και φίλοι σου, οι οποίοι,
0: ναι,
1: καταφέρουν,
0: ναι,
1: σε σένα, να το πούμε την αλήθεια.
0: Εννοείται.
1: Γιατί όποιος θέλει να χάσει.
0: Δεν έχουμε παράπονο.
1: Δεν έχουμε παράπονο. Σε μία από αυτές τις φίλες σου να αφιερώσουμε ένα τραγούδι που της αρέσει, στη Δέσποινα τη Μοιραράκη.
0: Ναι, βέβαια, είναι και εδώ μαζί μου.
1: Να της δώσεις πολλά φιλιά της Δέσποινας και της αφιερώνουμε ένα χουλί.
0: Η Δέσποινα έχει χάσει πολλά κιλά, το έχει, ναι, πει και η ίδια ότι έρχεται στο ιατρείο και την ευχαριστώ και πάρα πολύ.
1: Τότε να της αφιερώσουμε ένα Χούλιο Ιγκλέσιας. Πάμε.

0: Ένα εκπληκτικό ντουέτο Χούλιο Ιγκλέσιας με Νάνα Μούσχουρη, εξαιρετικό. Εν τω μεταξύ έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί διαβάζω από χθες όλες τις κριτικές που έχουν κάνει για σένα και το μόνο πρόβλημα, το μόνο σημείο μελανό στην κριτική για την Κωνσταντούρα είναι ότι δεν βρίσκουν πάρκινγκ. Μπροστά στην κλινική. Ελίστο και αυτό. Έχω κάποιες ερωτήσεις όση ώρα μιλάμε. Έχουμε τις 2-3 τελευταίες ερωτήσεις πριν κλείσουμε. Με ρωτάει κάποιος να σε ρωτήσω, η διαλυματική νηστεία δεν είναι προτιμότερη από την ένεση για την απώλεια βάρους? Δηλαδή, τι είναι αυτό το διαλυματική νηστεία, 16 ώρες χωρίς φαγητό?
1: Ναι, είναι το 8-16, δηλαδή έχεις ένα παράθυρο σύντησης 8 ώρων και 16 ώρες που μπορείς να πάρεις μόνο υγρά.
0: Εσύ αυτό το συστήνεις ως ενδοκρινολόγος, είναι σοβαρό
1: μόνο
0: αυτό?
1: Μόνο όταν δεν υπάρχουν προβλήματα υγείας. Δηλαδή είναι ένα άτομο το οποίο είναι νέο, είναι υγιές, με καλές εξετάσεις, μπορεί να το κάνει. Εμένα μου φαίνεται δύσκολο, δηλαδή το έχω προσπαθήσει, για μένα μου είναι εξαιρετικά δύσκολο.
0: Τι να χάσεις εσύ, βρε Οδύσσια?
1: Ναι, ρε παιδί μου, δίνω στον κόσμο να τα κάνω και εγώ.
0: Α, τα δοκιμάζεις πριν τα δώσεις στον κόσμο, τα δοκιμάζεις εσύ πρώτα?
1: Τα κάνω, ναι, τα κάνω.
0: Α, γι' αυτό είσαι φοβερή. Εντάξει.
1: Ναι. Αυτά που μου λένε, ή υπερβάλλει ο κόσμος. Ναι. Όχι, το προσπαθώ κι εγώ.
0: Α, το ότι γίνεσαι πειραματόζεο δεν το ήξερα. Μπράβο.
1: Ναι, θα δοκιμάζω.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι τη διαλυματική είναι κάποιοι που τους βολεύει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Θα πω, δηλαδή δεν θέλουν να τρώνε πρωινό, ναι. Θέλουν να ξεκινάνε να τρώνε στις 2 ή 3 ώρα το μεσημέρι. Οπότε ναι, αν τους βολεύει στο πρόγραμμα και οι εξετάσεις είναι καλές, δεν δώσεις και την εγκρίνουμε τη διαλυματική. Δεν μπορεί να την κάνουν μόνο άτομα τα οποία παίρνουν φαρμακευτική αγωγή. Δηλαδή δεν μπορεί να έχω σαχαρόδι διαβήτη, να παίρνω αγωγή για το ζάχαρο και να κάνω διαλυματική νηστεία.
0: Μάλιστα. Μύθος ή αλήθεια ότι όταν τρώμε μετά τις 8 το βράδυ, γιατί ξέρω εγώ άτομα που αρχίζουν και τρώνε σαν κτίνη 12, 1 τη νύχτα, μπορεί να μην έχουν φάει την ημέρα και τρώνε τη νύχτα και σου λέει το ίδιο κάνει, δεν πειράζει?
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Αλλά όταν πάλι είναι μέσα στα πλαίσια κάποιου προγράμματος, δηλαδή τύπου διαλυματικής, που μπορεί ο άλλος να κάνει διαλυματική ένα εξάωρο, αλλά προς το απόγευμα ή προς το βράδυ. Υπάρχει ότι δεν επιβαρύνει εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα να τρώω, να μην έχω φάει τίποτα όλη τη μέρα, οπότε εκεί μπλοκάρω το μεταβολισμό και τρώω μαζεμένες θερμίδες αργά το βράδυ, εκεί φυσικά δεν μπορώ να χάσω βάρος.
0: Μάλιστα. Άλλη ερώτηση που μου έχουν στείλει. Πόσο εύκολα και γρήγορα όταν κάνεις αυτές τις θεραπείες τις ενέσιμες ξαναπαίρνεις τα κιλά?
1: Αυτή είναι η πιο σωστή ερώτηση από όλες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φτάνουμε με φαρμακευτική αγωγή μέχρι το επιθυμητό βάρος.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία συντήρησης. Η συντήρηση φυσικά περιλαμβάνει και διατροφή και άσκηση, όπως είπα προηγουμένως, ή μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε και κάποια άλλη μορφή φαρμακευτική αγωγή που να μην είναι ενέσιμη, εννοώ.
0: Ναι.
1: Ή ακόμα και αν χρειαστεί να βάλουμε ενέσιμο, αν υπάρχει rebound, το οποίο rebound είναι αρκετά συχνά, είναι πάνω από το 30% των ατόμων που ακολουθούν αυτή τη φαρμακευτική αγωγή, τους GLP-1 αγωνιστές, εκεί μπορεί να χρειαστεί να τους βάλω μια πολύ μικρή δόση, όπως προείπα, μια φορά το μήνα, μια φορά στις 20 μέρες, ανάλογα με την εικόνα την οποία
0: έχω. Μάλιστα. Άλλη ερώτηση, τελευταία είναι αυτή. Σε λίγο, λέει, από ό,τι έχουμε διαβάσει, θα βγει ένα χάπια, το περιφόητο χάπια αδυνατίσματος, που δεν θα σβήσει και τις ενέσεις και όλα. Τι είναι αυτό το χάπια αδυνατίσματος?
1: Έχει βγει ήδη το χάπι.
0: Ναι.
1: Είναι τα φάρμακα που είπα προηγουμένως με μορφή δισκίου. Έχει ήδη κυκλοφορήσει στην Αμερική. Πιθανότατα να πάρει έγκριση, δεν έχει πάρει ακόμα για την Ευρώπη. Στην Αμερική έχει κυκλοφορήσει. Τα αποτελέσματα δεν είναι εξίσου σημαντικά με την ενέσιμη αγωγή. Δεν είναι εφάμιλα.
0: Α, δεν είναι εφάμιλα.
1: Υποδέστερο. Όχι, είναι υποδέστερο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Αλλά για κάποιον που είναι νεσοφοβικός, που δεν θέλει τις ενέσεις, φυσικά και θα μπει σε τέτοιου είδους φαρμακευτική αγωγή.
0: Όλα θα τα κάνουμε σε λίγο. Παρ' όλα αυτά, το να τρώμε όσο πρέπει, όπως πρέπει, να γυμναζόμαστε κτλ., είναι κάτι που δεν είναι της μόδας και δεν θα φύγει ποτέ.
1: Και τρώμε τα ωραία μας, τα ψάρια και τα λαχανικά.
0: Η καλύτερη δίαιτα και η καλύτερη αγωγή. Θα έρθεις καθόλου Ρόδο?
1: Ναι.
0: Έλα λοιπόν. Σε περιμένει εδώ πέρα ο κόσμος. Ήρθαν εδώ οι συνάδελφοι την ώρα που είπα ότι θα σε έχω εκπομπή. Μου λέει είναι εδώ, είναι εδώ. Όχι, λέω παιδιά, τηλεφωνικά θα την κάνω, δεν είναι εδώ. Άντε, επιτέλους να τα πούμε και από κοντά. Εννοείται ότι τα κάνεις. Εννοείται ότι τα κάνεις όλα με το δικό σου τρόπο. Your way. Εδώ διαβάζω έναν τύπο που σε ευχαριστεί γιατί έχασε 50 κιλά σε ένα χρόνο. Παναγία μου, Χριστέ μου. Μακάρι να είναι υγιή όλα αυτά. Σε αποχαιρετούμε λοιπόν με Frank Sinatra και My Way. Φιλιά πολλά, Οδύσσια Κωνσταντούρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια.

τελευταία νέα πριν σας αποχαιρετήσω. Είχαμε νέα ένταση, κυρίες και κύριοι, στη δίκη για τα Τέμπη. Ένα φραστικό επεισόδιο μεταξύ του Πλακιά και της κυρίας Καριστιανού, όπου της είπε ο Πλακιάς: «Με σένα θα ασχολούμαι». Και αν εμείς γκρινιάζουμε για την τιμή της βενζίνης, να σας πω ότι στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το γαλόνι βενζίνη έχει πάνω από 4 δολάρια λόγω της νέας κρίσης με το Ιράν. Θέλεις να σου πω πέρι ποιο ήταν το μήνυμα του Ερντογάν για την εισβολή στην Κύπρο? Ως εγκύτρια χώρα δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους. Ασυχτή ρε, πρωί πρωί. Αποχώρησε και εντελώς πια και επισήμως ο Κιρ Στάρμερ από την πρωθυπουργία της, από την πολιτική σκηνή της Αγγλίας, και είπε: «Η δουλειά μου τελείωσε, φεύγω με χαμόγελο», στην τελευταία του ομιλία ως πρωθυπουργός της Βρετανίας. Και αν θέλετε να ξέρετε πώς πετεύθη η εντυπωσιακή εμφάνιση στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ της Σακίρα, να σας πω ότι το φόρεμα που φορούσε ήταν κεντυμένο με 200.000 διαμαντάκια Σβαρόφσκι. Έχεις κάτι να πεις? Όχι. Αυτά από εμάς, σας αποχαιρετούμε με, υπενθυμίζοντας όχι μόνο να πούμε χρόνια πολλά στους όσους γιορτάζουν σήμερα, να είστε καλά, χρόνια πολλά, και προσέχετε πάρα πολύ, είτε γιορτάζετε είτε όχι, είτε έχετε γενέθλια είτε όχι, προσέχετε πάρα πολύ τη ζέστη, παραλίες, ναι, αλλά τις ώρες όχι τις αιχμής του ήλιου, δηλαδή 11, 12 με 4 αποφεύγετε, μετά τις 4, 5 ή πριν τις 11, 12, 10, 11 το πρωί να πηγαίνετε στη θάλασσα, γιατί είναι αυτό που λέμε ο ήλιος βαράει. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε αύριο, Τρίτη, 21 Ιουλίου, στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε, γεια σας και χαρά σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ώρα είναι 2:01. Και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Σε κλειό τριήμερου καύσωνα η χώρα με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφονται σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο. Στην Αττική το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί την Τετάρτη. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές, κλιματιζόμενες αίθουσες λειτουργούν στο Δήμο Αθηναίων. Από την Πέμπτη αναμένεται αποκλιμάκωση της ζέστης. Τι να κάνετε για να προφυλαχθείτε σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Θερμικές παγίδες αποτελούν το καλοκαίρι τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη της Greenpeace. Αναφέρει ότι το μεγαλύτερο μέρος του κτηριακού αποθέματος είναι παλιό, κατασκευασμένο πριν από τη θέσπιση σύγχρονων απαιτήσεων θερμικής προστασίας. Πανάξια στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο η Ισπανία, που επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής. Το νικητήριο γκολ πέτυχε στην παράταση ο Φεράν Τόρες, ενώ ο Ρόδρι ανακηρύχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του Μουντιάλ. Λίγησε στο τέλος. Ο Λιονέλ Μέση ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στους φιλάθλους της ομάδας του. Κλιμακώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις επιθέσεις τους στο Ιράν. Χτύπησαν κέντρα διοίκησης, βάσεις εκτόξευσης πυράβλων και ντρόουνς, ενώ ακινητοποίησαν ένα πλοίο. Σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, 2 πετρελαιοφόρα ανατινάχθηκαν κατά την απόπειρα διέλευσης των στενών. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Το Brent ξεπέρασε τα $90 το βαρέλι, πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Η βενζίνη φλερτάρει με τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κινείται πάνω από το 1,93. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 72 μηνιαίες δόσεις έχουν πλέον φυσικά και νομικά πρόσωπα. Μέχρι το τέλος του έτους, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, αναλυτικά οι όροι, οι προϋποθέσεις αλλά και οι παγίδες της ρύθμισης. Βαρύτατες κατηγορίες αντιμετωπίζουν ένας πυροσβέστης, πρόεδρος τοπικής κοινότητας στη Μεσσηνία και ο αδελφός του. Απαιτούσαν από αγρότες ποσά προκειμένου να διοχετεύσουν νερό στις καλλιεργίες τους. Αν δεν πλήρωναν, έβαζαν φωτιά στα χωράφια τους. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του και ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 25χρονο που έδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Το Κυπριακό παραμένει ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την Ολλανδική Νάι Μέγκεν θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αυτή την ώρα κληρώνει για τον ΠΑΟΚ, που θα μάθει τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, σε περίπτωση που περάσει την Δυναμό Κιέβου. Στις 3 η κλήρωση για τον Παναθηναϊκό για τον τρίτο γύρο του Conference League.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου λόγω σύγκρουσης 2Γ ταχύ στην αριστερή λωρίδα στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι περιφερειακή Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου Αρδιτού και στη Βασιλής Σοφίας. Πυκνίνει ροή στη Σμάρνη Πατησίων και Σταδίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο και Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Έχουμε και πάλι ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη για το flyover, Παναγιώτη.
2: Από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 τα ξημερώματα θα απαγορευτεί κυκλοφορία στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς ανατολικά στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία λόγω εργασιών για το flyover.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Καμίνη θυμίζει από σήμερα η χώρα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη το πρώτο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού. Η ζέστη κορυφώνεται σήμερα και αύριο με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 41 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, ενώ ενδέχεται να φτάσει τοπικά ακόμη και τους 43. Για την Αττική, η Τετάρτη αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, ενώ αυξημένες θα είναι οι θερμοκρασίες και στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Ανάσα πάντως αναμένεται να πάρουμε από την Πέμπτη, οπότε οι μετεωρολόγοι προβλέπουν υποχώρηση του καύσωνα. Την είχαμε γλιτώσει μέχρι τώρα, Τάσο Αρνιακέ, αλλά έπρεπε να το περιμένουμε ότι δεν μπορεί να περάσει και ο Ιούλιος χωρίς καύσωνα.
3: Πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι. Διάλεξες κακή εποχή να επιστρέψεις, αλλά όπως και να το
0: καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
3: Τυχερότερος ο Τερζάκης, σίγουρα. Λοιπόν, σε εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα καύσωνα. Ήδη έχουμε πιάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, 40,5 για την ακρίβεια στη Σπάρτη, τους 40 στην Ηλία, στην Ολένη της Ηλίας, και τους 40 στη Μακρακόμη της Λαμίας, και είναι 2 η ώρα το μεσημέρι ακόμα. Πολλά 38 και 39, ασφαλώς θα επεκταθεί αυτή η ζέστη και σε αρκετές άλλες περιοχές. Κατά τα άλλα, γενικά έθριος ουρανός σήμερα στη χώρα. Τώρα όμως, από τώρα και μετά, κάποιες συννεφιές στα υπηρωτικά θα δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα βουνά της κεντρικής, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Δυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά που μεταφέρουν σκόνη από την Αφρική, ενώ στα ανατολικά οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 με 6 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στα υπηρωτικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 35 με 37 έως 38 στη Μεσαρά στην Κρήτη, στις Κυκλάδες 33 με 34 στην Αττική. Ο υδράγυρος θα φτάσει από τώρα και μετά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ήδη 38 βαθμούς αυτή τη στιγμή στα Πατήσια. Ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές η θερμοκρασία είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με κάποιες συννεφιές τώρα το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά μικρής διάρκειας και έντασης. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αύριο τα πράγματα αρχίσουν και βελτιώνονται από τα βόρεια, καθώς συννεφιές και βροχές και καταιγίδες θα αρχίσουν να επηρεάζουν τη Βόρεια Ελλάδα. Όμως στις νοτιότερες περιοχές και στα νησιά ο υδράγυρος θα κινηθεί περίπου στις ίδιες θερμοκρασίες, τους 40-41 βαθμούς Κελσίου.
0: Καταλαβαίνουμε εσένα, είναι η χώρα από αύριο κομμένη κάπως στα δύο, από τη Θεσσαλία και κάτω. Θεσσαλία τα πράγματα είναι δύσκολα.
3: Ναι, έτσι είναι. Την Πέμπτη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, έρχονται όμως βροχές που θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική υπηρωτική χώρα, δηλαδή Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, σποράδες, και η θερμοκρασία θα αρχίσει να παρουσιάζει υποχώρηση με τον υδράργυρο να φτάνει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Παρασκευή περιμένουμε μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες ισχυρές που ενδεχομένως να δημιουργήσουν πλημμυρικά φαινόμενα πέρα από τις κεραυνοπτώσεις και τις χαλαζοπτώσεις στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας, αλλά και στα ανατολικά υπηρωτικά, κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, την Πιερία, την Εύβοια, τις Σποράδες. Εκεί τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά και δεν αποκλείεται να έχουμε και υδροστροβίλους και μπουρίνια.
0: Φαινόμενο το οποίο θα κρατήσει, Τάσο.
3: Παρασκευή και το Σάββατο.
0: Ναι. Μάλιστα.
3: Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ και θερμοκρασίες θα κατρακυλήσει σε θερμοκρασίες κάτω από τους κανονικούς βαθμούς για την εποχή. Δηλαδή σκοτσές ζυγκωτούς, μαλανόγια.
0: Από όσο βλέπεις, θέλω να ρωτήσω αν βλέπεις άλλο κύμα καύσωνα τις επόμενες μέρες από την επόμενη εβδομάδα.
3: Ο Ιούλιος και οι πρώτες ημέρες του Αυγούστου θα κυλήσουν χωρίς καύσωνα. Αλλά ξέρεις, τα έντονα φαινόμενα όταν φεύγει ο καύσωνας ενδεχομένως να δημιουργήσουν και κάποιες δύσκολες καταστάσεις που ασφαλώς θα χρειαστούν επιφυλακή και μεγάλη προσοχή και στις θάλασσες αλλά και στις στεριές. Αλλά ως τότε έχουμε καιρό, αυτά θα τα συζητήσουμε πια την Πέμπτη και την Παρασκευή, όπου τα φαινόμενα θα αρχίσουν να πλησιάζουν σοβαρά.
0: Προς το παρόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε την έντονη ζέστη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Τάσο Αρνιακό. Και δεδομένων των καιρικών συνθήκων, είναι υψηλό σήμερα ο κίνδυνο πυρκαγιά σε πολλέ περιοχέ και νησιά τη χώρα, σύμφωνα με τον χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία. Στο κίτρινο, λοιπόν, στο χάρτη βρίσκονται οι εξή περιοχέ: Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Έτολο, Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτεία, Κυλκή, νησιά Ιωνίου, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και περιοχέ Καρδίτσα, Λάρισα, Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκη, Αχαία, Ηλία και Κρήτη. Με τη θερμοκρασία να έχει ανέβει επικίνδυνα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κάνει έκκληση στους πολίτες να ακολουθήσουν τα μέτρα προστασίας, καθώς ο κίνδυνος επιπτώσεων στην υγεία λόγω της παρατεταμένης ζέστης είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και για όσους λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Ο Γρηγόρης Διβάνης είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
4: Με αφορμή τον καύσωνα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη υπευθυνότητα και να εφαρμόσουν πιστά τα μέτρα προστασίας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με χρόνια νοσήματα, μικρά παιδιά, εγκυμονούσες, καθώς και όσοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Ο Ιατρικός Σύλλογος εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, ιδίως διουρητικά, αντιυπερτασικά, β' αναστολής, αντιϊσταμινικά, ηρεμιστικά και άλλα φάρμακα που ενδέχεται να επηρεάζουν τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Οι ασθενείς θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα γιατρό τους και γενικότερα να παραμένουν σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους. Γενικά, αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις και δεν παραμένουμε σε εξωτερικούς χώρους κατά τις ώρες υψηλής θερμοκρασίας 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Ενυδατωνόμαστε παρκώς με νερό και χυμούς, αποφεύγοντας αλκοόλ, καφεΐνη και βαριά γεύματα. Φοράμε ανοιχτόχρωμα ελαφριά και φαρδιά ρούχα, καπέλο και γυαλιά ηλίου. Κάνουμε χλιαρά ντους και χρησιμοποιούμε ανεμιστήρες ή κλιματιστικά. Αποφεύγουμε τη σωματική άσκηση ή άλλες έντονες δραστηριότητες, όχι μόνο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, αλλά και τις νυχτερινές, σε περιπτώσεις που η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Είναι λοιπόν φυσιολογικό, Γρηγόρη, να έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές και να λειτουργούν στον Δήμο Αθηναίων αλλά και αλλού κλιματιζόμενες αίθουσες.
4: Ναι, στο πλαίσιο των μέτρων που παίρνει και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Αθηναίων κρατά ανοιχτές 7 λέσχες φιλίας που θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά, η λέσχη φιλίας που βρίσκεται στην Αγίου Παύλου και Μαμούρη, η ανάληψη του Κυρίου στο Νέο Κόσμο, οι λέσχες φιλίας Βοτανικού Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Παράλληλα, λειτουργεί 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη στο τετραψήφιο 1595. Ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν για ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση. Ο Δήμος Αθηναίων προσαρμόζει και τη λειτουργία των υπηρεσιών του για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και καλεί πολίτες και επιχειρήσεις να μην βγάζουν τα απορρίμματά τους στους κάδους μεταξύ των ωρών 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Δεν ξεχνάμε τέλος τα δέσποτα ζώα. Ο Δήμος Αθηναίων έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες στις γειτονιές της πρωτεύουσας, τις οποίες φροντίζουν η υπηρεσία αλλά και εθελοντές και οι πολίτες καλούνται να συμβάλλουν και να τις ανανεώνουν με νερό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη. Σε αυτό το σκηνικό έρχεται να προσθεθεί και το γεγονός πως η πλειοψηφία των σπιτιών στη χώρα μας φαίνεται ότι αποτελούν θερμικές παγίδες το καλοκαίρι, σύμφωνα με μελέτη της Greenpeace και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου που ήρθε στη δημοσιότητα. Το μεγαλύτερο μέρος του κτηριακού αποθέματος στη χώρα μας είναι παλιό, κατά μελέτη της Greenpeace και του Ελληνικού Ινστιτούτου.

0: αδυνατώντας πλέον να προστατεύσουν τους κατοίκους τους από τους καύσονες λόγω έλλειψης θερμομόνωσης. Έρευνα της Greenpeace και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου, που κατέγραψε για πρώτη φορά τις συνθήκες διαβίωσης σε 29 κατοικίες από 6 διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας, αποκαλύπτει δραματική θερινή ενεργειακή φτώχεια. Ότι δηλαδή ένα νοικοκυριό αδυνατεί αποδεδειγμένα να κρατήσει το σπίτι του δροσερό σε ασφαλή επίπεδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και αυτό δυστυχώς, γιατί στην Ελλάδα τα περισσότερα σπίτια είναι παλιά, χωρίς μόνο συνταράτσα ή στους τοίχους, με αποτέλεσμα να απορροφούν τη ζέστη σαν φούρνη, τη στιγμή μάλιστα που ακόμα και αυτές τις ημέρες όλοι βιώσαμε εσωτερικές θερμοκρασίες που σε κατοικίες χωρίς μόνωση παραμένουν συχνά πάνω από 28-30 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ξεπερνώντας βέβαια σταθερά το όριο της ασφαλείας. Αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες με τη σειρά του Ελισάβετ δεν είναι πάντα φθόρες. Συχνά θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ενίκων, αφού προκαλούν θερμική καταπώνηση, διαταραχές ύπνου και καρδιακιακά προβλήματα, ειδικά σε ευάλωτες ομάδες. Και ειδικά η θερμική καταπώνηση μέσα στα σπίτια, όταν πάβουν να λειτουργούν ως καταφύγιο, έχει και τις αντίστοιχες επιπτώσεις σε όλους, εκτός από την υγεία μας και στη τσέπη μας και σε όλα τα πράγματα. Παρόλο που τα προβλήματα είναι λίγο πολύ γνωστά, ωστόσο οι περισσότεροι ένοικοι δεν έχουν χρήματα για τις κατάλληλες θερμομονώσεις και για τα κλιματιστικά, ενώ δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στους φουσκωμένους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος από τη συχνή κρίση κλιματιστικών. Μάλιστα, η έρευνα του Greenpeace αναδεικνύει ότι η θερμή ενεργειακή φτώχεια δεν αφορά μόνο τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά αποτελεί πλέον και ένα δομικό πρόβλημα του ελληνικού κτηριακού αποθέματος. Και επισημαίνει ότι η προσαρμογή των κατοικιών στην κλιματική κρίση δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στην αυξημένη χρήση κλιματιστικών ή σε αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά απαιτεί ολοκληρωμένες ενεργειακές ανακαινήσεις και σύγχρονα πρότυπα κατασκευής που δεν εξασφαλίζουν θερμική προστασία. Και για να μεταφέρω και όσα υποστηρίζουν οι παράγοντες της κλιματαγοράς, η αντιμετώπιση της θερινής ενεργειακής φτώχειας απαιτεί ριζική στροφή κυβερνητικής πολιτικής από τα αποσπασματικά επιδόματα ρεύματος σε διευρυμένα ολιστικά κτηριακά προγράμματα τύπου εξοικονομώ με αυξημένα όμως κονδύλια για βαθιές ενεργειακές ανακαινήσεις. Γιατί η προστασία των πολιτών από την κλιματική κρίση θα επιτευχθεί μόνο εάν η πολιτεία εντάξει τη θερμική θωράκιση των κτηρίων, την εθνική στρατηγική δημόσιας υγείας και κοινωνική στέγαση για να μετατρέψουμε πλέον τις κατοικίες μας από ενεργοβόρες παγίδες σε ασφαλή καταφύγια.
1: Συγκρατούμε λοιπόν από την μελέτη της Greenpeace ότι η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη, επηρεάζεται η ποιότητα του ύπνου, η καθημερινότητα των ενίκων, η εργασία και η συγκέντρωση. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μέρη Παπακοσταντίνου. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα αυξάνεται η ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επέκτηναν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, στοχεύοντας επαρχίες σε ολόκληρη τη χώρα, ανάμεσά τους και μια πόλη όπου βρίσκεται πυρηνικός σταθμός. Οι Αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν κέντρα διοίκησης, βάσεις εκτόξευσης πυράβλων και drones, ενώ ακινητοποίησαν και ένα πλοίο. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, δύο πετρελαιοφόρα ανατινάχθηκαν κατά την απόπειρα διέλευσης των στενών. Οι νέες συγκρούσεις σημειώνονται μετά από ένα Σαββατοκύριακο, κατά το οποίο η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε τρεις νέους θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών. Συνδεόμαστε με την Τζέννη Κρυθαρά που θα μας μεταφέρει και όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Οι Αμερικανικές δυνάμεις Ελισάβετ έπληξαν για ένα τη νύχτα το Ιράν, βομβαρδίζοντας, όπως είπες, κέντρα διοίκησης, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, καθώς την καταστάσει εκτόξευσης πυράβλων και drones. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε πως είναι σαφές ότι κάποιοι στο Ιράν θέλουν να ελέγξουν τα ασθενά του ορμούς και να τα χρησιμοποιήσουν ως μοχλό εναντίον του υπόλοιπου κόσμου. Κάλεσε μάλιστα τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν, στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών, για να προστατευτεί, όπως είπε, η διεθνής ναυσιπλοεία. Η Washington Post αναφέρει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης σύγκρουσης με το Ιράν και το Πεντάγωνο φέρεται να έχει ήδη διατάξει ενίσχυση των αεροπορικών του δυνάμεων στην περιοχή, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του ακόμα και τη χερσαία εμπλοκή. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα, στην Ιορδανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά. Το Ιράν χτύπησε επίσης στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στο Κουβέιτ, ενώ οι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από το Μπαχρέιν. Σε γραπτή δήλωση που μεταδόθηκε από τα ιρανικά κρατικά μέσα, ο άνθρωπος ηγέτης της χώρας, ο Αγιατολλάχ Μοσταμπά Χαμενεΐ, ανέφερε ότι οι ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών απέδειξαν πως η υπογραφή του Προέδρου Τραμπ είναι εντελώς άνευ αξίας και αξιοπιστίας και προειδοποίησε επίσης για ακόμη βαρύτερο κόστος και περαιτέρω ταπείνωση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σε αυτό το πλαίσιο, Ελισάβετ, οι Ισραηλινές πηγές ασφαλείας αναφέρουν πως

0: Όμως Ζαμπά Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στο Ιράν και πως τα μηνύματά του αποδίδονται σε αυτόν και συντάσσονται στην πραγματικότητα από τον νέο αρχηγό των φρουρών της Επανάστασης, τον Αχμάντ Βαχιντή ή ανώτατα στελέχη του σώματος.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Τζένι, ότι κάνουμε ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω κάθε φορά. Είναι ανησυχητικές οι εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ. Και όπως ήταν αναμενόμενο υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να παίρνουν την ανηφόρα. Το Brent ξεπέρασε και πάλι τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιούνιο. Παράγοντες από την αγορά καυσίμων στην Ελλάδα παρακολουθούν με προβληματισμό την κατάσταση που διαμορφώνεται στις διεθνείς αγορές, προειδοποιώντας για ανατιμήσεις. Ήδη Δημήτρη Χριστούλια, η βενζίνη φλερτάρει με τα 2 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί στην επαρχία το έχει ξεπεράσει.
2: Το έχει ξεπεράσει ήδη, Ελισάβετ, θα σου πω τι έχει γίνει σήμερα και τι θα γίνει μέσα στην εβδομάδα, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που ενδιαφέρει τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν, διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές τις μέρες κάποιοι μετακινούνται, κάποιοι πηγαίνουν σε κάποιους τουριστικούς προορισμούς, άρα κάποιοι έχουν ανάγκη να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους. Πολύ σωστά ανέφερες ότι σήμερα το πετρέλαιο Brent νωρίς το πρωί, περίπου στις 8.30, ξεπέρασε τα $90 το βαρέλι. Είναι μια τιμή που είχαμε να τη δούμε από τις 11 Ιουνίου. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα $88.4 το βαρέλι και η συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής του Brent, Elizabeth, δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει σημαντικά τις τιμές των καυσίμων, δηλαδή του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, το αναφέρω αυτό διότι λέμε τα επίσημα στοιχεία, ναι, ναι, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σε πανελλαδικό επίπεδο είναι στο 1 ευρώ και 97 λεπτά το λίτρο. 1,93 είναι το πετρέλαιο κίνησης.
1: Και αυτό γιατί δεν υπάρχει πλέον η επιδότηση εδώ και πολλές ημέρες. Οπότε το πετρέλαιο κίνησης έχει πάρει την ανιούσα κανονικά. 1,93 είναι πολύ μεγάλο.
2: 1,93 και θα ήταν 1,98 αν δεν υπήρχε η μείωση της τιμής από τα δηληστήρια κατά 5 λεπτά. Και το 1,97 θα ήταν 2,07 αν δεν υπήρχαν τα 10 λεπτά της μείωσης από τα δηληστήρια στην αμόλυβδη βενζίνη. Θέλω να σου πω όμως το εξής. Το 1,97 της αμόλυβδης βενζίνης ήταν 1,93 στις αρχές Ιουλίου. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι έχουμε 4 λεπτά άνοδο. Θα σου πω το εξής όμως, ότι από 1,93 που είναι σήμερα η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης ήταν 1,65 πριν από 20 μέρες. Δηλαδή, πρόσεξε, έχουμε 28 λεπτά αύξηση ανά λίτρο ή 18%. Δηλαδή, Ελισάβετ, για να γεμίσει κάποιος το ρεζερβουάρ του που χωράει 50 λίτρα, θα πρέπει να πληρώσει 14 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πριν από 20 μέρες. Τώρα, σύμφωνα με πρατηριούχους καυσίμων, εντός της εβδομάδας θα αυξηθούν και άλλο τα καύσιμα, τόσο η αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, που επικοινωνήσαμε πριν από λίγο μαζί του, να επισημαίνει στον Real FM ότι κατά πάσα πιθανότητα, άκουσε, αυτό έχει νομίζω σημασία, ότι την Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα έχουν την ίδια τιμή. Δηλαδή θα αυξηθεί κι άλλο λίγο το πετρέλαιο κίνησης και θα φτάσει την αμόλυβδη βενζίνη στο 1 ευρώ και 97.
1: Αυτό καταλαβαίνουμε
2: 98.
1: Όλοι τι σημαίνει, Δημήτρη, στην πράξη, γιατί το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό που κινεί και τις μεταφορές και την αγορά, τις εξαγωγές, τα πάντα.
2: Πολύ σωστά, Ελισάβετ. Αυτό είναι το θέμα. Είναι να δούμε κατά πόσο αυτή η τρομακτική, εκρηκτική αύξηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης θα επηρεάσει και άλλες υπηρεσίες και άλλα βασικά αγαθά. Αλλά μέχρι στιγμής τα σημάδια δεν είναι καλά. Όλοι κάνουν λόγο ότι και μέσα στην εβδομάδα, εάν δεν αλλάξει κάτι πολύ, αν δεν αλλάξει κάτι σημαντικό, θα έχουμε νέες αυξήσεις τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Μία φορά να μπεις, Δημήτρη, στο στούντιο και να μου φέρεις μια καλή είδηση. Μόνο αυτό ζητάω.
2: Θα προσπαθήσω την επόμενη φορά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές σε έως 72 μηνιαίες δόσεις μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχουν πλέον φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ισχύει μέχρι το τέλος του έτους. Η ρύθμιση αφορά χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Και με τη Σύση Σταυροπιεράκου θα δούμε αναλυτικά τους όρους, τις προϋποθέσεις αλλά και τις παγίδες ενδεχομένως της ρύθμισης.
3: Ελισάβετ, από το Σάββατο είναι σε ισχύ η νέα ρύθμιση οφειλών σε έως 72 δόσεις και το μεγάλο στοίχημα είναι πόσοι οφειλέτες θα ενταχθούν στη ρύθμιση, καθώς περιλαμβάνει μία σειρά από κόφτες με κυριότερο αυτό που ανέφερες, την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και τις 31 Δεκάτου του 2023. Για να γίνει αποδεκτή η ρύθμιση των 72 δόσεων, όλες οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2024 και μετά θα πρέπει να ρυθμιστούν με την πάγια ρύθμιση. Και το ερώτημα είναι πόσοι οφειλέτες έχουν τη ρευστότητα για να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της ρύθμισης είναι η εμπρόθεσμη πληρωμή της πρώτης δόσης μέσα σε διάστημα 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, ενώ στην ηλεκτρονική εφαρμογή εμφανίζονται μόνο οι οφειλές που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Το αναφέρω αυτό για τους οφειλέτες που θα μπουν για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Οι βασικές προϋποθέσεις είναι να μην υπάρχουν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές ή να έχουν τακτοποιηθεί οι οφειλές αυτές ένα μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση, να έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών και να μην έχει καταδικαστεί οφειλέτης για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο. Η ρύθμιση χάνεται αν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις. Αυτή είναι η βασική
1: προϋπόθεση.
3: Ακριβώς, ο τόκος, το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνεται η ρύθμιση είναι 5,84% σταθερό για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Ωστόσο, η καθυστέρηση καταβολής της δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνσή της με μηνιαία προσάυξηση που ανέρχεται σε 15%. Τώρα, στα ευεργετήματα της υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνεται η χορήγηση αποδεικτικού ενημερωτικού, η αναστολή ποινικής δίωξης ή μη υποβολής αίτησης ποινικής δίωξης, η αναστολή λήψη αναγκαστικών μέτρων και η αποδέσμευση μελλοντικών απαιτήσεων από κατασχέσεις ισχύρας τρίτων. Κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι δεν διαγράφεται αρχική βασική οφειλή από τη ρύθμιση, δεν περιλαμβάνει, ξανά το λέω, χρέη μετά το 2023, δεν έρονται αυτόματα παλιές κατασχέσεις και δεν εμποδίζονται συμψηφισμοί με άλλες οφειλές.
1: Ας ελπίσουμε ότι με αυτή τη ρύθμιση θα πάρουν ανάσα αρκετοί οφειλέτες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Σοκ προκαλεί υπόθεση με χαρακτηριστικά τοπικής μαφίας στη Μεσσηνία. Ένας κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης είχαν μετατρέψει τη διαχείριση του αρδευτικού νερού σε μηχανισμό ελέγχου και εκφοβισμού των συγχωριανών τους. Απαιτούσαν δηλαδή από αγρότες χρηματικά ποσά προκειμένου να ανοίξουν τη βάνα και να διοχετεύσουν νερό στις καλλιέργειές τους. Όσοι δεν πλήρωναν, όπως θα μας πει ο Δημήτρης Πλεμένος από το Ελευθερία Online, βρίσκονταν αντιμέτωποι με εμπρισμό των χωραφιών τους. Δημήτρη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Με τουλάχιστον 7 εμπρισμούς σε βασικές και αγροτικές εκτάσεις κατηγορούνται τα 3 άτομα που συνελήφθησαν από το Σάββατο από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη 5ετούς θητείας που υπηρετεί στην πυροσβεστική υπηρεσία Γαργαλιάνων και 2 ακόμα άτομα, 2 αδέρφια, εκ των οποίων ο ένας πρόεδρος της κοινότητας. Η δράση που έχει ως τώρα προκύψει αφορά τα έτη 24 και 25. Το μοντέλο δράσης ήταν ουσιαστικά αυτό που αναφέρατε, ότι για να μπορέσουν για να διοχετεύσουν αρδευτικό νερό σε καλλιέργειες νοικοκυριών τους ζητούσαν χρήματα. Εάν οι πολίτες δεν ενέδιδαν, τότε ουσιαστικά είχαν τις συνέπειες του εκφοβισμού αρχικά και δευτερεύοντος του εμπρισμού και της φοράς της περιουσίας τους.
1: Και φαίνεται ότι αυτό το ίδιο μοτίβο που ακολουθούσαν οι δράστες για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι που κινητοποίησε και τις αρχές.
4: Ακριβώς, γιατί παρατήρησαν μια αλληλουχία και ένα συσχετισμό στις περιοχές όπου έμπαιναν οι φωτιές, συναξιοποίησαν καταγγελίες από πολίτες και όλο αυτό είχε μια συσχέτιση μεταξύ τους και έτσι οι αρχές έφτασαν στα ίχνη τους. Η έρευνα που προηγήθηκε διήρκησε τουλάχιστον 2 μήνες και είχαν υπάρξει και καταγγελίες από πολίτες και ληφθεί αρκετές καταθέσεις. Οι τρεις συλληφθέντες πλέον την Τετάρτη θα περάσουν οριστικά το κατόφλι της Αγγελίας Καλαμάτας για να απολογηθούν. Από την πλευρά τους δηλώνουν αφόροι και σίγουροι θα αποδείξουν αθότητά τους με την απολογία. Όμως να πούμε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να συμπληρωθεί και η δικογραφία, καθώς ερευνάται και το ενδεχόμενο τόσο αυτά τα άτομα όσο και άλλα που να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιρωτήσεων τύπου ΟΠΚΠ.
1: Α, μάλιστα. Άρα μπορεί να έχουμε και άλλες εξελίξεις. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Πλεμένο. Και από τη Μεσσηνία θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου προφυλακίστηκε μετά την απολογία του και ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Πρόκειται για έναν 25χρονο που έδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξέλιξεις.
5: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο 25χρονος κατέθεσε απολογητικό υπόβλημα, ενώ αρνήθηκε τις κατηγορίες που το αποδίδονται για τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό και κατοχή εκρητικών υλών, όλες σε βαθμό κακουργήματος. Σε δηλώσεις του, συνήγορος υπεράσπιση του 25χρονου υποστήριξε ότι η εντολή σου στοχοποιήθηκε από το άλλο άτομο, ενώ υπέβαλαν έτοιμα να εξεταστεί μάρτυρας που βρισκόταν μαζί του εκείνο το βράδυ, ενώ ο 25χρονος τονίζει ότι δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα. Στον πρώτο όροφο του δικαστικού μεγάλου βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι του 25χρονου που τον χειροκρότησαν μάλιστα κατά την είσοδό του και την έξοδό του από το γραφείο της Αγγελέως, ενώ έξω από το δικαστικό μέγαρο ήταν συγκεντρωμένα άτομα προσκύμενα στον αντιξουσιαστικό χώρο μετά από σχετικό κάλεσμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, υπήρξε ένταση και επεισόδια στο άκουσμα της προφυλάκησης. Οι φίλοι του προσέγγισαν τον αστυνομικό κλειό με τους αστυνομικούς να κάνουν μάλιστα και χρήση χειρομοβίδα σκόρου του λάμψης για να σταματήσουν τι εντάσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες της αντιτρομοκρατικής, από τα ευρήματα στο σπίτι του 25χρονου στην Άνω Πόλη δεν εντοπίστηκε κάτι αξιόλογο στην πρώτη έρευνα των ορχών. Όμως έχουν κατασχεθεί δύο άδεια πιτόνια τα οποία ελέγχονται για να διαπιστωθεί αν υπήρχε μέσα έφλεκτο υγρό που να ταιριάζει με τα υπολείμματα που βρέθηκαν στα σπίτια των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που δέχτηκαν τις εμπριστικές επιθέσεις ή αν υπάρχουν κάποιο είδους αποτυπώματα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών σημειώθηκε και πάλι ένταση, αυτή τη φορά ανάμεσα σε συνήγορο υπεράσπισης και τον Νίκο Πλακιά, συγγενή θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Συνδεόμαστε με την Αναστασία Φίσα από το Η Θεσσαλία.
6: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Όντως ήταν μια έντονη, θα λέγαμε έτσι, δημιουργήθηκε ένταση στην δίκη σήμερα. Να πούμε ότι σήμερα ήταν η ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της διαδικασίας με την τελευταία τοποθέτηση του συνηγόρου υπεράσπισης και στη συνέχεια οι εισαγγελές του Τριμελούς Υπεδρείου Κακοργημάτων εισηγήθηκε επί των ετοιμάτων των κατηγορουμένων που αφορούν στην αναβολή της δίκης. Να πούμε ότι απορρίφθηκε και απέρριψε η εισαγγελέα στα αιτήματα ως μία βάσιμα. Η ένταση, όπως αναφέρατε κι εσείς, έγινε με αφορμή την τοποθέτηση του συνηγόρου υπεράσπισης για τον κατηγορούμενο, τον πρώην διευθυντή της Διεθνής Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων και Ηλεκτροκίνησης. Ο συνήγορος του ζήτησε την ακύρωση του κλητήριου θεσπίσματος για λόγους αντιφατικότητας, όπως ανέφερε, και ασάφειας, επισημένοντας ότι οι φερόμενες παραλήψεις που το αποδίδονται σχετικά με τη συντήρηση δεν θα μπορούσε να είχε γίνει. Να πούμε ότι στην αγόρευσή του ο συνήγορος υπέβαλε το αίτημα της ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Μιλάμε για τον συνήγορο των κυρίων Ζαχαρίας Τουρνάρα, της Στέλλας Κολιοπούλου και του Ιωάννη Παλιοθόδωρου. Να πούμε ότι στη συγκεκριμένη έτσι στιγμή, κατά την διάρκεια αγόρευσης και του συνηγόρου, υπήρξε ένταση, όπως αναφέρατε και εσείς, με τον Νίκο Πλακιά. Ο συνήγορος των κατηγορουμένων ανέφερε πως στελέχη του ΣΕΗ είναι άσχετα με τα διερευνόμενα αδικήματα και αυτό ήταν που προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών θυμάτων. Το δικαστήριο προχώρησε σε σύντομη διακοπή. Μάλιστα, υπήρξε και καταγγελία για προφυλακισμούς όχι μόνο λεκτικούς αλλά και σωματικούς σε βάρος κατηγορούμενου. Να πούμε ότι ακολούθησε η εισαγγελική πρόταση, όπως είπαμε και στην αρχή, επί των ετοιμάτων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων που σας ανέφερα και νωρίτερα. Οι εισαγγελέας προτείνουν να απορριφθούν ως αβάσιμα τα αιτήματα της αναβολής και αναστολής της δίκης, καθώς και το αίτημα που υποβλήθηκε για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, με το σκεπτικό και για την προδικαστική παραπομπή και το προδικαστικό ερώτημα προς την εισαγγελία, τονίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα σύγκρουσης ή εξάρτησης της δίκης, που διεξάγεται εδώ στη Λάρισα, δηλαδή στην Ελλάδα, και της διαδικασίας που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, πανάξια στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο Ισπανία, που επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής. Λίγησε στο τέλος ο Λιονέλ Μέση, που ξέσπασε σε κλάματα.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Με ξεμπάρισαμε, Θράκων.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
16: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
15: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μετά από 5,5 εβδομάδες συγκίνησης και συνολικά 104 αναμετρήσεις, έπεσε η αυλαία του Μουντιάλ. Τροπέουχος η Ισπανία που με ένα γκολ του Φεραν Τόρες στην παράταση επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής, η οποία όμως κατέγραψε ένα αρνητικό ρεκόρ απογοητεύοντας τους φιλάθλους της. Ανάμεικτα συναισθήματα όπως πάντα μετά από ένα ιταλικό Μουντιάλ, πανηγυρισμοί στη Μαδρίτη και όχι μόνο, δάκρυα και ένταση στο Buenos Aires. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι μαζί μας.
2: Τέλος στο ποδόσφαιρο είναι η Αργεντινή. 1-0 κέρδισε την παράταση στην κάτοχο του τίτλου Ισπανία. Κέρδισε την κάτοχο του τίτλου Αργεντινή στο τελικό που έγινε μπροστά σε 80.000 θεατές στο Νιου Τζέρσεϊ. Ήταν ανώτερη η Ισπανία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στην κανονική διάρκεια δεν μπόρεσε να βρει δίκτυα απέναντι σε μια Αργεντινή που έπαιζε αμυντικά. Δεν είχε ούτε μια τελική σε όλα τα 90 λεπτά.
1: Ρεκόρ, ναι.
2: Βέβαια ήταν οι τελικές συνολικά στο παιχνίδι 20 υπέρ της Ισπανίας, 2 υπέρ της Αργεντινής που έγιναν στα τελευταία λεπτά της παράτασης. Κορυφαίος για την Αργεντινή ο τερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες, που όμως λήγησε στο 106 όταν ο Φεραν Τόρες πέτυχε το χρυσό γκολ και οδήγησε τους Ρόχα στην δεύτερη κατάκτηση του τίτλου μετά από 16 χρόνια.
1: Φτάνεις, με συγχωρείς, ο καλύτερος σου παίκτης να είναι ο τερματοφύλακάς σου, αυτό κάτι σημαίνει.
2: Βέβαια. Το 2010 στην Νότια Αφρική ήταν ο Νιέστα που είχε σκοράρει στην παράταση και 1-0 οι Ισπανοί είχαν κερδίσει την Ολλανδία. Χθες το βράδυ ήταν ο Τόρες αυτός που οδήγησε τους Ισπανούς στην μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να πούμε ότι συνολικά η εικόνα της Ισπανίας σε όλο το τουρνά ήταν καλύτερη. Μια ομάδα με ομαδικότητα, με πειθαρχία στο παιχνίδι της. Από την άλλη μεριά, ο Λιονέλ Μέση κλείνει σε αυτόν τον τρόπο την καριέρα του στην εθνική ομάδα, έχοντας πάρει πριν από 4 χρόνια το βαρύτιμο τρόπαιο. Δεύτερο σκόρερ με 8 γκολ. Πρώτος ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Γάλλος Άσος με 10. Πρέπει να πούμε ότι στο τέλος ήταν.
1: Οι αριθμοί μπορεί να λένε πολλά, με συγχωρείς Δημήτρη, αλλά αυτή η εικόνα του Λιονέλ Μέση μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες φιλάθλους της Αργεντινής που φώναζαν αριθμικά το όνομά του, να κλαίει, να δακρύζει ένας άνθρωπος 39 ετών που έχει κατακτήσει τα πάντα, τα λέει όλα νομίζω.
2: Βέβαια και στο τέλος αποθεώθηκε, ξέσπασε σε λυγμούς. Είναι σημαντικό ότι τον πήρε αγκαλιά ο Γιαμάλ μετά το τέλος του αγώνα. Ένα πολύ συγκινητικό στιγμιότυπο. Έμοιαζε να αποδέχεται σιωπηλά το τέλος μιας ακόμη μεγάλης διαδρομής. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε ο σκόρερ του χρυσού τέρματος της Εθνικής Ισπανίας.
3: Πέτυχα ένα γκολ για 47 εκατομμύρια συμπατριώτες μου. Αυτή η ομάδα γράφει ιστορία και είναι γραφτό να γίνει μακριά από τους ανθρώπους μας. Αλλά αυτό θα τους κάνει να αισθανθούν πολύ κοντά μας. Όλη η τελική είναι δύσκολη όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τον Μέση απέναντί σου. Έχεις άγχος, όμως στο τέλος της ημέρας όλα εξαρτούνται από εμάς και την απόδοσή μας και το ποδόσφαιρο που παίζουμε και εκπροσωπούμε. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που έκρινε ένα τελικό παγκοσμίο κυπέλλου. Η ιστορία γράφτηκε. Ευχαριστώ τον Θεό που είχα αυτή την ευκαιρία. Ο Θεός πάντα δίνει ό,τι πρέπει σε αυτούς που το αξίζουν. Τότε είχαμε τον Ινιέστα. Τώρα έχουμε τον Φεραν Τόρες.
4: Και al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: Πάντως, για μία ακόμη φορά πήγε να κλέψει την παράσταση ο Ντόναλντ Τραμπ. Πώς τα κατάφερε πάλι?
2: Ναι, γιατί έγινε η απονομή των μεταλλίων, την έκανε ο Ιφαντίνο, ο πρόεδρος της UEFA, μαζί με τον Τραμπ. Και στη συνέχεια, στο κέντρο του γηπέδου που ήταν η σκηνή, πήγε η ομάδα της Ισπανίας να πάρει το τρόπαιο. Το δίνει το τρόπαιο ο Τραμπ με τον Ιφαντίνο στον αρχηγό της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, τον Ρόδρυ. Περιμένει ο Ρόδρυ να το σηκώσει και πάει ο Τραμπ πιο δεξιά, δίπλα σε όλους τους παραταγμένους παίχτες της Εθνικής Ισπανίας. Δεν έφευγε από το πλάνο.
1: Ενώ να μην βγάλει μια φωτογραφία ο άνθρωπος.
2: Έπρεπε ο Ρόδρυ να το σηκώσει βάσει του πρωτοκόλλου και του σεναρίου. Ο Ρόδρυ το σηκώνει. Οι φωτογραφίες, τα πλάνα στην τηλεόραση πάνε σε όλο τον κόσμο. Αλλά ο άλλος ήταν εκεί. Ο Τραμπ αρχικά πήγε να αποχωρήσει, μετά επέστρεψε και πήγε.
1: Διακριτικά τον πήρε ο Ιφαντίνο σιγά-σιγά.
2: Τον πήρε ο Ιφαντίνο για να του υποδείξει ότι έπρεπε να αποχωρήσει. Γέλασε αμήχανα, προσπάθησε να τον απομακρύνει. Χωρίς αποτέλεσμα, ο Τραμπ παρέμεινε μέχρι τη στιγμή που ο Ρόδρυ σήκωσε το γκούπα και ξεκίνησε το ισπανικό πάρτι.
1: Δεν πήρε το μήνυμα από τη στιγμή που μπήκε στο γήπεδο και άρχισαν οι αποδοκιμασίες.
2: Εκεί τον αποδοκίμασαν μαζί με τον Τραμπ όταν μπήκαν στο γήπεδο για να μπορέσουν για να πάνε για την απονομή. Είχαμε έντονες αποδοκιμασίες. Πάντως, χαιρέτησε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Πέδρο Σάντσες.
1: Έσπασε ο πάγος.
2: Στα επίσημα που ήταν, εκεί τον χαιρέτησε κανονικά.
1: Ήταν μια χειραψία να κάνει.
2: Ήταν μια χειραψία που έγινε. Τώρα πρέπει να σου πω ότι η Ισπανία δέχτηκε μόνο ένα γκολ σε 8 παιχνίδια. Κάτι που λέει πάρα πολλά.
1: Για την αμυνά της και για την ομαδικότητά της.
2: Και κορυφαίος, πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης, τον αρχηγό της, ο Ρόδρη. Πραγματικά ένας παίκτης που έκανε αθόρυβα πολλή δουλειά σε αυτή την διοργάνωση για τους Ισπανούς. Ένας παίκτης που οδήγησε την ομάδα του σε αυτή την σπουδαία επιτυχία να φτάσει στο παγκόσμιο κύπελο, να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε, ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, ρωτήθηκε τι είπε στους παίκτες του πριν από την διαδικασία της παράτασης. Υπήρχε μια φράση που επαναλαμβάναμε συνεχώς. Κύριοι, έχουμε ραντεβού με την ιστορία. Ας φτάσουμε πρώτα εκεί. Πριν από την παράταση, απλώς τους υπενθύμησα ότι κάναμε εξαιρετική δουλειά και είχαμε τον έλεγχο στον αγώνα. Αλλά ότι σε έναν τελικό, απέναντι σε αντίπαλο όπως η Αργεντινή, μία μόνο απώλεια συγκέντρωσης σε οποιοδήποτε στιγμή θα μπορούσε να μας κοστίσει ένα γκολ. Διατηρήσαμε την ένταση και τη συγκέντρωσή μας μέχρι το τέλος.
1: Και να κλείσουμε με τα ανάμεικτα συναισθήματα από την άλλη πλευρά στην Αργεντινή. Είχαμε κλάματα στη συνέντευξη.
2: Ο Λιονέλ Σκαλόνι, ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής, εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένος συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό, ξέσπασε σε κλάματα, μην μπορώντας να ολοκληρώσει τις δηλώσεις του. Ο 48χρονος coach άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα, ενώ ρωτήθηκε και για το μέλλον του Λιονέλ Μέση στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Δεν έχω μιλήσει με τον Λίο για το τι θα κάνει. Θα μιλήσω με τον πρόεδρο εγώ, έχω μια γενική εικόνα για το τι θέλω να κάνω. Θα τηρήσω το συμβόλαιό μου και μετά θα δούμε. Νιώθω επίσης την ανάγκη να σκεφτώ. Δεν ξέρω αν θα είναι δυνατό να ζήσω ξανά κάτι τέτοιο μεγάλο, ίσως. Θα πρέπει να το συζητήσουμε. Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Αργεντινής για αυτή την ευκαιρία. Προσπαθήσαμε μέχρι την τελευταία στιγμή τόσο το προπονητικό επιτελείο όσο και οι ποδοσφαιριστές να δώσουμε τα πάντα και πιστεύω ότι είναι δίκαιο να πάρω αυτό το χρόνο για να σκεφτώ. Κανείς από το προπονητικό επιτελείο δεν φαντάζονταν ποτέ ότι θα βρισκόμασταν σε αυτή τη θέση. Για να συνεχίσεις χρειάζονται πολλά πράγματα, όπως να κάνεις μια νέα αρχή και να ξαναχτίσεις μια ομάδα σαν κι αυτή, κάτι που δύσκολα θα συμβεί ξανά. Και αυτό πονάει, με πονάει βαθιά. Λυπάμαι.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με το Υπουργείο Εξωτερικών να τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι το Κυπριακό είναι ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ. Ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News, ο Παναγής Γαλιατσάτος, είναι μαζί μας.
5: Ελισάβετ, συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20 Ιουλίου 1974, στην οποία βεβαίως τόσο οι ίδιες οι δυνάμεις μέσα στην Κύπρο όσο και η Χούντα των Αθηνών έδωσαν ένα σοβαρότατο πάτημα. Η εισβολή αυτή προκάλεσε τον εδαφικό ακροτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και
1: 36% των Κυπριακών εδαφών.
5: 36% των Κυπριακών εδαφών, ναι. Και είχαμε και συνολικά και από τις δύο πλευρές 1500 κάτι αγνοωμένους. Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν σε αυτή την ανακοίνωση εκφράζει το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του για όσους με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο και υποκλίνεται στη μνήμη των πισόντων. Λέει ότι το Κυπριακό παραμένει ως σήμερα ένα διεθνέ ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτου μέλους του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής αμοιβαία αποδεκτής λύσης στη βάση της ριζωνικής κοινωνικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, με μια διεθνή προσωπικότητα, με κυριαρχία και μια ηθαγένεια στα πλαίσια που έχουν καθορίσει τα ψηφιότητα του Οργανισμού ΗΠΑ. Παραμένει σε ετοιμότητα και θα συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματα, καθώς Ελισάβετ, να σου πω ότι στις 27 του μηνός περιμένουμε στην Κύπρο να φτάσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κ. Γκουτιέρες, για την νέα προσπάθεια που γίνεται με στόχο την επανεκκίνηση των συμβουλίων.
1: Ακούμε το σχόλιο του Νίκου Ρωμανού, Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
6: Νομίζω ότι είναι μια υπόμνηση του ότι οφείλουμε να μην ξεχνάμε, οφείλουμε να επαγρυπνούμε, οφείλουμε να είμαστε πιστοί στην εθνική μας γραμμή όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Και για να το συνδέσω με τα ελληνοτουρκικά, το γεγονός ότι είμαστε στην ισχυρότερη θέση που υπήρξαμε ποτέ σε αυτό το πεδίο, προφανώς αποτιμάται στα θετικά και προφανώς είναι ένα κεκτημένο στο οποίο επάνω πρέπει να χτίσουμε.
1: Πάντως, την ίδια ώρα η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί με αφορμή την αναστολή λειτουργίας 8 μειονοτικών δημοτικών σχολείων στη Θράκη λόγω του μικρού αριθμού μαθητών. Το Υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος μας κατηγορεί ότι παραβιάζουμε τη συνθήκη της Λοζάνης. Ο Νίκος Νανούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
7: Με γραπτή ανακοίνωσή του Ελισάβετ, το εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, επιμένει στον όρο τουρκική μειονότητα και τα βάζει εναντίον της Ελλάδας με αφορμή την αναστολή κάποιων δημοτικών σχολείων. Καταδικάζουμε την απόφαση της Ελλάδας να κλείσει 8 δημοτικά σχολεία που ανήκουν στην τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, όπως αποκαλούν τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Και η ανακοίνωση καταλήγει ότι η Ελλάδα παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει με αποφασιστικότητα τον αγώνα της τουρκικής μειονότητας Δυτικής Θράκης για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των ένομων συμφερόντων της, όπως αποκαλούν τουλάχιστον στην Τουρκία τη μουσουλμανική μειονότητα.
1: Πρόσκληση στους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, αλλάζοντας σελίδα με καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας, απευθύνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος περιοδεύει στη Θεσσαλονίκη. Η Μαρίτινα Ζαφυριάδου μας ενημερώνει.
8: Πολύ σωστά, Ελισάβετ. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ταυτιστεί με μια ασίδωτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς. Είπε, εμείς λοιπόν, εννοώντας το ΠΑΣΟΚ, θα συνεχίσουμε τον αγώνα σε κάθε γωνιά της χώρας για την πολιτική αλλαγή. Θεωρεί άλλωστε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι πρόκειται για το μόνο τρόπο προκειμένου να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών και να αλλάξει αυτή η δύσκολη κατάσταση που βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός. Το σύνθημα του μάλιστα είναι νίκη του ΠΑΣΟΚ, σημαίνει πολιτική αλλαγή. Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει κανόνες στην αγορά προς όφελος ελληνικής κοινωνίας. Με πραγματική υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον. Όλα αυτά είναι ένα μόνο από τα μηνύματα που έστειλε σήμερα ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη, είτε επισκεπτόμενος στην υπαίθρια αγορά κοντά στο Δημαρχείο, είτε στη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, Σίμω Δανιλίδη. Να σας πω άλλωστε ότι ο ίδιος είπε πως η χώρα είχε το πολιτικό δίδυμο Μητσοτάκη Τσίπρα για μία δεκαετία. Αυτό το δίπολο πήγε τη χώρα μπροστά, αναρωτήθηκε για να απαντήσει μόνος του προφανώς ότι όχι. Τοξικοποίησε υποστηρίζει την πολιτική ζωή του τόπου πηγαίνοντας τη χώρα πίσω. Είναι δύο λύσεις που κρίθηκαν και ο ίδιος αυτοπροβάλλεται ως η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος, τόσο ο ίδιος ως ο επόμενος πρωθυπουργός, όσο το ΠΑΣΟΚ όμως, το οποίο φέρει μια ολοκληρωμένη προγραμματική πρόταση εναλλακτική στη σημερινή εξουσία, Ελισάβετ.
1: Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στα αστικά κέντρα, διότι εκεί έχει αποδυναμωθεί περισσότερο, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.
9: Καταρχάς, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και βουλευτής της Θεσσαλονίκης. Οπότε έτσι κι αλλιώς έχει μια ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή με την έννοια και της ευθύνης και της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Αν έπρεπε να κάνουμε μια αντικειμενική αποτύπωση των στοιχείων βελτίωσης που θα έπρεπε να επικεντρώσουμε, είναι κυρίως τα αστικά κέντρα έναντι των πιο περιφερειακών περιοχών της χώρας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στις πιο περιφερειακές περιοχές της χώρας, όπου είναι πιο προσωποκεντρική η πολιτική διεργασία, το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιο ισχυρό. Τα αστικά κέντρα έχουμε πολύ δουλειά να κάνουμε ακόμα μπροστά μας. Έχουμε δει το εξής, ότι από όταν ξέσπασε η κρίση στη χώρα, δηλαδή από το 2009 και μετά, το ΠΑΣΟΚ έπεσε μια πολύ σοβαρή ζημιά όσον αφορά την εκλογική του και την κοινωνική του ευρύτερα επιρροή στα αστικά κέντρα, η οποία είναι πολύ δύσκολο να ξαναχτιστεί από την αρχή, γιατί μιλάμε για πολύ μαζικά ακροατήρια, τα οποία δεν είναι αντικείμενο μεμονωμένων δράσεων ή πρωτοβουλειών εξωστρέφειας.
1: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκης και πάλι στο στούντιο και θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, Δημήτρη, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις για τη συμπεριφορά των Αργεντίνων στον τελικό.
2: Σ' άλλο έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, υπάρχουν και επικριτικά σχόλια από το διεθνή τύπο. Η κίνηση των παιχνών της Αργεντινής μετά το τέλος του τελικού χθες με την Ισπανία, η οποία χαρακτηρίζεται από τους περισσότερους ως παντελή έλλειψη σεβασμού προς τους δίκαιους νικητές του παγκοσμίου κυπέλου. Τη στιγμή που ο αρχηγός της Ισπανίας, ο Ρόδρυ, σήκωνε το τρόπαιο στον ουρανό της Νέας Υόρκης, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής δεν παρακολουθούσαν την απονομή. Αντίθετα, γύρισαν την πλάτη τους προς το βάθρο και κατευθύνθηκαν προς τους οπαδούς τους, όπου ήταν οι φίλαθλοι τους που τους αποθέωναν. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση, ρωτήθηκε για αυτό το πράγμα ο άσος της Ισπανίας, ο Ντάνι Όλμο, που απάντησε. Δεν μας απασχολεί αυτό. Το σημαντικό είναι οι αξίες που θέλεις να μεταδώσεις. Αποτελούμε πρότυπο για πολλές γενιές και πιστεύω ότι το ίδιο πρέπει να κάνουν και εκείνοι. Εμείς τώρα θα απολαύσουμε τη στιγμή.
1: Και να έρθουμε στα δικά μας ποδοσφαιρικά. Ο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Την Μέγκεν, που τερμάτισε στην τρίτη θέση του προγράμματος της Ολλανδίας, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση, θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, 4-5 Αυγούστου. Η δεύτερη αναμέτρηση στην Ολλανδία στις 11 Αυγούστου. Ο ΠΑΟΚ έμαθε τον πιθανό αντιπαλό του στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Δυνάμο Κιέβου, με την οποία παίζει την 5η στην Πολωνία και στις 30 Ιουλίου Ηρακλείου στην Τούμπα. Κληρώθηκε λοιπόν ο ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στην Χάμαρμπι από τη Σουηδία ή την Άντερλεχτ. Πρώτο παιχνίδι στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, η ρεβάνς στις 13 του μήνα σε Σουηδία ή Βέλγιο, ανάλογα με ποια ομάδα θα προκριθεί. Στις 3 ο Παναθηναϊκός μαθαίνει στο Conference League τον αντίπαλο που θα έχει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Όπως είπα, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Ουγγρικής Πάκτση με την οποία παίζει στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Τέλος, στο τένις, τον τίτλο στο τουρνουά Swiss Open που έγινε στο Γκτάνσκ κατέκτησε ο Στέφανος Τσιπάς επικρατώντας τον τελικό 2-1 σετ του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν. Είναι ο 13ος τίτλος που παίρνει ο Έλληνας πρωταθλητής στην καριέρα του. Στο Athens Open που ολοκληρώθηκε χθες με επιτυχία στο κέντρο της φέρησης του ΑΚΑ, η Μαρία Σάκαρη που είχε μια εξαιρετική πορεία στο τουρνουά ιτήθηκε στον τελικό όμως με 2-0 σετ από την Τσέχα Μπάρμπαρα Κρετσίκοβα. Να ακούσουμε τη δήλωση Ελληνίδα πρωταθλήτρια.
10: Με κάνατε να αγαπήσω το τένις ακόμα περισσότερο αυτή την εβδομάδα. Περίμενα ποτέ ότι σε αυτό το γήπεδο, όταν έβλεπα τη Λένα πριν να αγωνίζεται για την πατρίδα μας, ότι θα παίζω και εγώ και θα παίζω σε ένα τέτοιο τουρνουά και θα μου έχετε προσφέρει όλοι αυτά τα συναισθήματα αυτή την εβδομάδα. Πραγματικά δεν το περίμενα ποτέ. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όλους από καρδιάς.
1: Ρίχνουμε μια ακόμη ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο στο ύψος των Άνω Πατησίων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνίνει η ροή στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη και στα Δίου. Στο κόκκινο εξακολουθεί να είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αλίμου, λόγω σύγκρουσης δύο γεωταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος του Λεωφόρου Καλαμακίου. Τα οχήματα έχουν μετακινηθεί από το οδόστρωμα.
1: Διαβάζουμε στο real.gr. Νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά Κάρολο. Και στο ενικός.gr, καύσωνας, τα μέτρα προστασίας για πολίτες και εργαζόμενους, η εγκύκλειος του Υπουργείου Υγείας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Καλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Η Ελλάδα αναδεικνύεται στο μεγάλο πρωταγωνιστή του ευρωπαϊκού τουρισμού, καταγράφοντας τις υψηλότερες επιδόσεις τόσο στις διεθνείς αφίξεις όσο και στα τουριστικά έσοδα, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των ταξιδιωτών. Αυτό προκύπτει από τη νέα τριμηνιαία έκθεση της European Travel Commission, σύμφωνα με την οποία οι διεθνείς αφίξεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ οι διανυκτερεύσεις ενισχύθηκαν κατά 4,8%. Μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών που έχουν δημοσιεύσει στοιχεία, η Ελλάδα σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση διεθνών αφίξεων κατά 38,3%, αφήνοντας πίσω την Ιταλία με 21% και τη Μάλτα με 16%. Η εικόνα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή στα τουριστικά έσοδα, καθώς σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ταξιδιωτική δαπάνη στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 64,3%, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ την αύξηση των αφίξεων. Σημαντική άνοδο κατέγραψε η παραγωγή ασφαλίστων στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρεών Ελλάδος. Η συνολική παραγωγή ανήλθε στα 934 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένη κατά 22,5% σε σχέση με τα 762 εκατομμύρια ευρώ της αντίστοιχης περίοδου του 2025, με τη συμμετοχή 20 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν το 99,5% της αγοράς. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τις ατομικές ασφαλίσεις, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 25,3%. Οι ομαδικές ασφαλίσεις κατέγραψαν επίσης άνοδο της τάξης του 14% περίπου, ξεπερνώντας τα 203 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ασφαλιστικές αναλήψεις υποχώρησαν κατά 18,4%. Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου είχαν τα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις. Η παραγωγή των unit-linked προϊόντων αυξήθηκε κατά 54,3% στα 385 εκατομμύρια. Τα προϊόντα αυτά αντιπροσωπεύουν το 53% της συνολικής παραγωγής των ατομικών ασφαλίσεων έναντι 43% το πρώτο τρίμηνο του 2025. Το Μάιο η ελληνική βιομηχανική παραγωγή κατέγραψε ετήσια αύξηση 3,9%, με τις επιμέρους επιδόσεις των κλάδων να παρουσιάζουν έντονες αντιθέσεις. Την ισχυρότερη όθηση στην αγορά έδωσε ο κλάδος κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, ο οποίος σημείωσε εντυπωσιακό άλμα της τάξης του 69%. Στον αντίποδο, τη μεγαλύτερη κάμψη βίωσε ο τομέας των ορυχείων και λατομείων, ο οποίος υποχώρησε συνολικά κατά 11%, παρασυρώμενος κυρίως από τη σημαντική πτώση στις δραστηριότητες εξόρυξης άνθρακα, λιγνίτη, αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ελληνική βιομηχανία εμφάνισε σημαντική ανθεκτικότητα και αντίθετη πορεία σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης κατά το μήνα Μάιο. Ενώ στην Ελλάδα η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 3,9% σε αιτήσια βάση, στην Ευρωζώνη ο αντίστοιχος δείκτης κατέγραψε πτώση 1,2% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Ακόμα και στη μηνιαία σύγκριση, Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο, η Ευρωζώνη παρουσίασε κάμψη 0,2% την ώρα που η ελληνική παραγωγή κινήθηκε ανωδικά κατά 1,9%, επιβεβαιώντας τη θετική τροχιά της εγχώριας δραστηριότητας.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
4: Ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
13: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Έλα, πού είσαι?
17: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
16: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
17: Έλα, εδώ.
16: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
17: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
16: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
17: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
16: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

στους 97,8.

0: Τώρα δεν φαντάζομαι, Λουκία, με
1: η
0: Ισπανία θριαμβεύτρια στο Μουντιάλ να με ρωτήσει γιατί έβαλε τον Ντεσπασίτο.
1: Όχι, βέβαια, όχι.
0: Να σου εξηγήσω αναλυτικά. Το Ντεσπασίτο καταρχήν είναι ισπανόφωνο τραγούδι. Διότι ο Λουίς Φόνσι που το ερμηνεύει, ο Πορτορικανός Λουίς Φόνσι, τραγουδάει ισπανικά. Αυτό το ισπανόφωνο τραγούδι λοιπόν έχει πάρει το Μουντιάλ μουσικής. Τι εννοώ. Ναι, πρόσεξε, στο λέω μεταφορικά. Είναι το πρώτο ισπανόφωνο τραγούδι μετά το. Θυμάσαι το Μακαρένα, ήσουν Αγιάννη τότε.
1: Το 96 είναι. Τόσες φορές από τότε.
0: Που έφτασε νούμερο 1 στην Αμερική. Και έχει φτάσει, ξέρεις πόσα views.
1: Ποιο λέμε τώρα, το Μακαρένα?
0: Όχι, το Ντεσπασίτο. Είναι το νούμερο 1. Mm. 7,5 δισεκατομμύρια views.
1: Χαμός.
0: Ναι, είναι το δημοφιλέστερο ισπανόφωνο τραγούδι όλων των εποχών. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι.
1: Μπορούσαμε βέβαια να βάλουμε και τη φοβερή Σακύρα από χθες.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω Ισπανία. Ισπανία. Όχι, Σακύρα,
1: ήταν,
0: Σακύρα.
1: Όμως φοβερή.
0: Εντάξει. Λοιπόν, άρα με ισπανόφωνο τραγούδι ξεκινήσαμε για να υποστηρίξουμε την Ισπανία που θριάβευσε στο Μουντιάλ. Να σε ρωτήσω, επειδή ποδόσφαιρο εσύ δεν ξέρεις.
1: Όχι.
0: Ωραία, τον τελικό τον είδες λίγο.
1: Ελάχιστα.
0: Έτσι, μια ματιά.
1: Αλλά διάβασα πολύ τα μετά, τα σχόλια.
0: Διαπίστωσες κάτι όταν, όσο είδες?
1: Όσο είδα, ναι, ότι, δεν είχε,
0: ποδόσφαιρο,
1: ότι δεν είχε ένταση.
0: Όχι, όχι. Στο ποδόσφαιρο.
1: Αλλά
0: θα σου εξηγήσει.
1: Αυτά τα διάβασα.
0: Ρώτα το Γιάννη, ρώτα το Γιάννη. Στο ποδόσφαιρο παίζουν, βλέπεις που είναι από τη μία και από την άλλη πλευρά του γηπέδου.
1: Ναι, βρε Νίκο μου.
0: Ναι. Ότι είναι 11 από 11 από
1: 11. Εννοείται. Χθες τα ήταν... βασικά τα ξέρω.
0: Ναι, χθες δεν ήταν οι άλλοι 11, δεν κατέβηκαν, ξέχασα. Ήταν μόνο οι 11 από εδώ. Γιάννη, δεν υπήρχε. Η Αργεντινή δεν κατέβηκε.
1: Έλα
0: δεν υπήρχε,
1: τώρα,
0: ξέχασα.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι, ξέχασα.
1: Τόσο πολύ.
0: Ήταν οι 11 από εδώ και προσπαθούσαν να βάλουν γκολ στους 11 από εκεί που δεν υπήρχαν. Ναι, και χρειάστηκε.
1: Κοίτα,
0: ήταν τόσο.
1: Όμως, άμα δεν υπήρχαν, να τους είχαν βάλει πιο εύκολα γκολ.
0: Ναι, θα σου πω, ήταν τόσο
1: μπορεί
0: κακό.
1: Μπορεί να μην ξέρω από ποδόσφαιρο, αλλά. Ναι. Δεν θα τους είχαν τρελάνει στα γκολ άμα δεν υπήρχαν.
0: Ήταν τόσο κακό. Νομίζω ότι ήταν ο χειρότερος τελικός που έχω δει στη ζωή μου.
1: Ναι.
0: Εγώ θυμάμαι τελικούς από το 70, παίζαν στο Μεξικό, Βραζιλία, Ιταλία.
1: Δηλαδή σας απογοήτευσε τους.
0: Δεν
1: μας
0: απογοήτευσε. Τους απογοήτευσε, ναι. Τους δισεκατομμύρια. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Ήταν, ειδικά αν είχε δει το προηγούμενο το μικρό τελικό το 6-4 Αγγλία-Γαλλία, ναι. Που ήταν ματσάρα, ανεξάρτητα τι έγινε. Ναι. Ματσάρα, 10 γκολ, πάνω κάτω η μπάλα.
1: Αδρεναλίνη.
0: Εδώ ήταν μια τραγωδία. Δηλαδή βασάνιζαν το ποδόσφαιρο και φτάσανε στο 106 τη παράταση.
1: Ναι, για να βάλουν τελικά γκολ.
0: Για να
1: βάλει
0: ο Φεράν Τόρες τον γκολ και να κερδίσει η Ισπανία το Μουντιάλ. Δικαίως, 100% δικαίως.

0: 106 της παράτασης.
1: Ναι, για να βάλουν τελικά γκολ.
0: Για να βάλει ο Φεράν Τόρες τον γκολ και να κερδίσει η Ισπανία το Μουντιάλ δικαίως, 100% δικαίως. Τώρα, αυτός ο τελικός είχε διώξει.
1: Γιατί όμως η Αργεντινή ήταν τόσο χάλια?
0: Τίμιο.
1: Άκου τώρα.
0: Και έκαναν τώρα εικόνα AI που ο Γιαμάλ κάνει το Μέση μπάνιο.
1: Ανάποδα.
0: Ήταν πολύ ωραίο, ναι. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Και κάτι νομίζω οι Αργεντίνοι δεν το πήραν και τόσο καλά. Και
0: είχε επεισόδια.
1: Σε μία ένταση.
0: Βέβαια, ναι. Και δύο εντάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Επεισόδια στο Buenos Aires με την αστυνομία, πετούσαν πέτρες, δακρυγόνα. Δηλαδή χάλασε πολύ ατμόσφαιρα σε αντίθεση με την Ισπανία που είχε ένα τέλειο το πάρτι.
1: Ναι.
0: Αναμενόμενο ως τα ξημερώματα. Και θέλω να σου πω.
1: Αλλά
0: και...
1: νομίζω και ότι ένα παιδί έχασε τη ζωή του στην Ισπανία.
0: Από τους πανηγυρισμούς. Από
1: ένα συντριβάνι.
0: Ένα συντριβάνι. Λοιπόν, η Ισπανία κατακτά τον τίτλο του Μουντιάλ για δεύτερη φορά και πιάνει Γαλλία και Ουγγαρία. Στη δεύτερη θέση. Βέβαια η Βραζιλία έχει 5 μουντιάλ. Η Γερμανία σιγά.
1: Δεν ξέρω.
0: 43 εκατομμύρια ευρώ. Είναι τεράστιο.
1: 43 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Είναι τεράστιο ποσό. Και πρέπει επίσης να σου πω ποιος είναι ο άλλος κερδισμένος του μουντιάλ. Ο Εμπαπέ. Ο Γάλλος, ο σούπερσταρ της Γαλλίας. Παίρνει δεύτερο σερί χρυσό παπούτσι. Έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε μουντιάλ. Και ο πρώτος σκόρερ του συγκεκριμένου Μουντιάλ με 10 γκολ. Άρα μοιράστηκαν η Ισπανία το Μουντιάλ, ο Εμπαπέ της Γαλλίας.
1: Ο Εμπαπέ της Γαλλίας το χρυσό παπούτσι, είπες.
0: Τώρα, ναι, το χρυσό παπούτσι. Επειδή σου είπα για την Ισπανία, ήταν ο Σάντσεθ εκεί.
1: Mm.
0: Ήταν ο Σάντσεθ στις σουίτες εκεί στα Θεωρία.
1: Μακριά από τον Τραμπ.
0: Όχι, και υπάρχει
1: κάνε,
0: φωτογραφία.
1: Υπάρχει ένα κάτι στιγμιότυπο.
0: Υπάρχει φωτογραφία που με τον Ινφαντίνο στη μέση, το φίλο σου.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ανταλλάσσουν μία χειραψία. Αυτό. Τώρα
1: ναι,
0: αυτό μετά από
1: εκεί.
0: Τόση ένταση είναι θέμα ότι αντίλαξαν χειραψία. Τι να σου πω, είναι σαν να ανταλλάσσουν.
1: Νομίζω ήταν πολιτικός ορθό.
0: Να στο φέρω στα καθημά, σαν να ανταλλάσσουν χειραψία.
1: Ο Ερντογάν με Μητσοτάκης
0: Τσίπρας.
1: Α, Μητσοτάκης Τσίπρας.
0: Όχι, Ερντογάν, okay. Πιο εύκολα.
1: Πιο εύκολα, καλά, ναι.
0: Μητσοτάκης Τσίπρας. Ή έστω Μητσοτάκης Ανδρουλάκης.
1: Εντάξει.
0: Ή Ανδρουλάκης Τσίπρας.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα του Μουντιάλ. Επίσης να συμπληρώσω το παζλ. Ο προπονητής Αργεντινής ο Σκαλόνι. Κλάμα ο Λιονέλ Σκαλόνι, πολύ κλάμα γιατί δεν μπόρεσε να οδηγήσει την Αργεντινή σε κατάκτηση του Μουντιάλ. Και έφυγε και από τη συνέντευξη τύπου. Πάρα πολύ κλάμα. Και πώς σου φάνηκε η υποτιθέμενη τελετή λήξη στο ημίχρονο?
1: Α, πάρα πολύ. Στη Μύκονο.
0: Στο ημίχρονο.
1: Και τι λέει.
0: Στο ημίχρονο.
1: Πολύ μου άρεσε. Σακύρα ήταν αυτή όντως. Που λέγανε για το ότι δεν ήταν αυτή την προηγούμενη φορά.
0: Όχι,
1: αυτή ήταν όντως.
0: Δεν μ' άρεσε.
1: Μαντόνα μ' άρεσε.
0: Εντάξει.
1: Έτσι που βγήκε αυτό. Τομ Κρούζ Αϊθαλής. Δεν υπάρχει.
0: Αϊθαλής.
1: Αυτό δεν μ' άρεσε.
0: Εντάξει, αλλά
1: πολύ, με την
0: να σου πω κάτι.
1: Ήταν
0: σαν να βγήκαν από δύο τραγούδια και να φύγανε.
1: Σαν να βγήκε ο φτωχοσυγγενής ήταν
0: έλειψε.
1: Ο Justin Bieber.
0: Ένα συνολικό στήσιμο. Ήθελα δηλαδή μια συνολική φιέστα. Αυτό ήταν, βγήκαν, είπα δύο τραγούδια και φύγανε.
1: Ναι, εντάξει, όχι. Εγώ δεν το είδα ολοκληρωμένο. Είδα τα αποσπάσματα.
0: Ναι, αποσπάσματα.
1: Η Σακύρα μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν εντάξει.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Φτάσαμε ήδη κουβεντιάζοντας το Μουντιάλ, αυτό που κουβεντιάζει όλη η Ελλάδα, 13 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8. Έχουμε φτάσει εσείς Λουκία στις 20 Ιουλίου.
1: Βέβαια.
0: Πλησιάζει ο Σεπτέμβριο.
1: Εννοείται. Πλησιάζει ο Αύγουστο.
0: Ο Σεπτέμβριο.
1: Πρώτα απ' όλα πλησιάζει ο Αύγουστο. Μην τον κάνουμε skip τον Αύγουστο. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, και εμείς είμαστε εδώ στην καρδιά του καλοκαιριού. Θα είμαστε και αυτή και την άλλη εβδομάδα, μέχρι 31, μέχρι το τέλος του μήνα.
1: Και μετά θα σας χαιρετήσω για
0: Αύγουστο,
1: λίγο.
0: Τον Αύγουστο. Ναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ, πολύ καλοκαιρινοί. Πρέπει να σου πω ότι χθες πήγα στο Open να ετοιμάσω την εκπομπή με σορτσάκι. Και προκάλεσε σοκ αυτό.
1: Είδες, βέβαια.
0: Γιατί?
1: Γιατί σε έχουν συνηθίσει αλλιώς.
0: Καλοκαίρι.
1: Συνηθίσει αλλιώς προφανώς.
0: Ένα σορτσάκι, ένα πέπε. Καλοκαίρι.
1: Ναι, λοιπόν, θα έχουμε και εδώ, λέει, θερμοκρασίες δύσκολες.
0: Έχουμε ήδη. Έχουμε ήδη τις πιο ψηλές θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού. Θα σου πω από το Μετεό. Ο Λένι Ηλίας 41,1 παρακαλώ τώρα. Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία του φετινού καλοκαιριού. Προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι ότι σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα έχουμε τον πρώτο καύσωνα. Σήμερα είναι πιο ήπια ημέρα. Αύριο και μεθαύριο θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Κεντρικά, ανατολικά και νότια οι πιο ψηλές θερμοκρασίες. 43 αύριο, Λουκία.
1: Ναι.
0: Και θέλει προσοχή για φωτιές. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και από Πέμπτη, πτώσεις θερμοκρασίας 10 βαθμούς και βροχές. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Και τελικά θα κρατήσει, λέει, για 72 ώρες.
0: Αυτό σου λέω, μέχρι και Τετάρτη.
1: Ναι,
0: 43.
1: Και
0: λοιπόν, έχουμε Μακρακόμη Φθιώτιδας 40,7. Σπάρτη 40,6. Τέταρτη θέση του αγαπημένου μου Ηλιόλου του Κιλκής 40,1. Φωτιδάς 40,7. Σπάρτη 40,6. Τέταρτη θέση το αγαπημένο μου Ηλιόλους του Κιλκής 40,1. Άσος Κορινθίας 40,1 και μετά 39,9 Καλαμάτα.

0: δεν είχε ξαναπεράσει φέτος το καλοκαίρι το θερμόμετρο του 40 βαθμούς. Λοιπόν, αλλά ευτυχώς γλιτώνουμε τα πολύ δύσκολα. Αυτά που πέρασε η Ευρώπη, τους καύσονες διαρκείας με 45, ξέρεις ποιος είναι ο νεότερος απολογισμός? 12.000 θάνατοι. Είναι 12.000 επιπλέον θάνατοι στην Ευρώπη από τους καύσονες του Ιουνίου. Είναι συγκλονιστικό και πάρα πολλές φωτιές. Και δεν ξέρω, είδες και τις φωτιές στον Καναδά, Λουκία.
1: Ναι, πάρα
0: στο Οντάριο, ναι, 131 ναι. μέτωπα με τους καπνούς να φτάνουν στη Νέα Υόρκη. Mm. Τόσο έντονα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα της ημέρας με τον καύσωνα, με το Μουντιάλ. Επίσης θέλω να σου πω ότι αύριο ψηφίζεται, αυτό είναι η τελευταία εξέλιξη, ψηφίζεται στη Βουλή η ρύθμιση για τα πατίνια.
1: Επιτέλους.
0: Τέλος τα πατίνια για τα παιδιά κάτω των 17 ετών. Καιρός δεν ήταν.
1: Επιτέλους.
0: Δεν ήταν καιρός.
1: Και να, δεν ξέρω, μήπως αυτό βάζουν ή υπάρχει ήδη την υποχρεωτική χρήση κράνους. Γιατί και αυτό θα ήταν καλό.
0: Καταρχήν υπάρχουν.
1: Γιατί είναι εκτεθειμένος
0: το κράνος είναι ούτως ή άλλως.
1: Αλλά
0: τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα υψηλότερα ποστά ατυχημάτων είναι σε παιδιά 14, 15, 16, 17. Γι' αυτό και είναι το πρώτο μέτρο. Όχι σε πατίνια, σε νέους έως 17. Το δεύτερο, υποχρεωτική ασφάλιση, θυμάσαι που το λέγαμε.
1: Βέβαια.
0: Παίρνει κάποιος δίσκο στο πεζοδρόμιο ένα πατίνι και πιο πέρα
1: χάρος. Και το παίρνει. Και το παίρνει και φεύγει.
0: Τρία, αυστηρωποιούνται οι παραβάσεις, οι κυρώσεις για παραβάσεις. Ας πούμε, μια κλασική παράβαση να πάρεις το πατίνι και να βγεις σε δρόμο που έχει όριο ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Απαγορεύεται αυτό.
1: Και πόσες φορές λοιπόν, το έχουμε δει όμως.
0: Ω, συνέχεια. Και επίσης απαγορεύεται σε εταιρείες να πουλάνε, να νοικιάζουν ή να δίνουν γενικώς πατίνια σε νέους κάτω των 17 ετών και δημιουργείται και ένα μητρό πατινιών ηλεκτρικών για να ξέρει το Υπουργείο ποιος οδηγεί τι.
1: Ναι.
0: Αυτά το κράνος τους ή άλλως είναι υποχρεωτικό, αλίμονο αν δεν ήταν, δεν χρειάζεται καινούριος νόμος. Να δούμε αν όλα αυτά θα έχουν αποτέλεσμα, γιατί κάθε μέρα είχαμε και ένα ατύχημα με πατίνι, με μαθητή 14, 15, 16 χρόνων. Εντάξει, είναι.
1: Και όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε μονίμως να βγαίνουν και σε μεγάλες οδικές αρτηρίες να πετάγονται μπροστά σου κάτι πατίνια όλη την ώρα.
0: Έτσι. Τώρα, η μεγάλη εικόνα της ημέρας είναι ο πόλεμος. Δεν θα πάω στα πολιτικά, θα πάω στον πόλεμο. Έχει αναζωπηρωθεί πλήρως το πολεμικό μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
1: Ιράν, μετά και τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις.
0: Είναι η ένατη νύχτα. Αυτό ξεκίνησε από τα χτυπήματα του Ιράν σε πλοία και τη δήλωση ότι είναι δικά μας τα στενά. Ακολούθησε η απάντηση του Τραμπ, δεν θα το αφήσουμε έτσι, αλλά το θα ανοίξουν οι πύλες κολάσεως, το είπε ο Τραμπ το Σάββατο, όταν έμαθε ότι από ιρανική επίθεση υπάρχουν τρεις τελικά, όχι δύο,
1: Αμερικανοί στρατιώτες
0: στην Ιορδανία. Έτσι. Είχαμε λοιπόν μπαράζ επιθέσεων των Αμερικανών και σε μονάδες αφαλάτων στο Κουβέιτ και σε ηλεκτροπαραγωγές μονάδες. Έχει σημασία αυτό. Ότι είναι σε ενεργειακούς στόχους τα χτυπήματα. Mm-hmm. Απαντά συνεχώς το Ιράν χτυπώντας τις γειτονικές χώρες, δηλαδή Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία, και χτύπησε και δύο πλοία, μάλιστα ελληνικών συμφερόντων, Έλληνα εφοπλιστή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είχαμε και άλλο ένα ελληνικό πλοίο στην Μαύρη Θάλασσα χτυπημένο, μην το ξεχνάμε και αυτό το μέτωπο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εδώ με όλα αυτά, για πρώτη φορά τα ξημερώματα το πετρέλαιο ξεπέρασε, για να γίνει από τον Ιούνιο, τα 90 δολάρια το βαρέλι. Είχε 70, είναι 30% πάνω, με ό,τι αυτό, Λουκία, συνεπάγεται.
1: Άρα λοιπόν, για να πάμε σε ό,τι αυτό συνεπάγεται πάντως στο καθημάς, πρέπει να το δουν πάλι, διότι αυτή τώρα πάλι πέρασε τα 90, αλλά πάλι θα έχουμε αύξηση. Δεν θα έχουμε.
0: Σώθηκες.
1: Δεν θα έχουμε αύξηση.
0: Ναι, καλά.
1: Ό,τι ζήσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες θα συνεχιστεί. Καμία μείωση.
0: Θα σου πω τα στοιχεία. Λοιπόν, άκου να δεις τα στοιχεία τα οποία δείχνουν πόσο έχει εξανεμιστεί η οποιαδήποτε επιδότηση από τα δηληστήρια σε πετρέλαιο και βενζίνη. Άκου να δεις τα στοιχεία. Στις 28 Φεβρουαρίου είχε το πετρέλαιο διεθνώς 72 δολάρια, η αμόλυβδη 1,75, το ντίζελ 1,56. Ωραία.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχουμε 20 Ιουλίου. Η διεθνή τιμή του πετρελαίου έφτασε 91 τα ξημερώματα, τώρα είναι γύρω στα 88.
1: Ναι.
0: Η αμόλυβδη έχει 1,75. Είναι 1,97. 1,975. Άρα, πόσο, πρόσεξε, με επιδότηση 10 λεπτών από τα δηληστήρια θα είχε 2,07.
1: Mm-hmm.
0: Είχε 1,75. Άρα είναι 22 λεπτά πάνω η αμόλυβδη και με επιδότηση από την τιμή προπολέμου.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε
1: ναι.
0: στο ντίζελ τώρα. Το ντίζελ είχε προπολέμου

0: 1,56. Πόσο έχει σήμερα? 1,93.
1: Με
0: επιδότηση 5 λεπτά. Mm. Άρα πόσο είναι πάνω? 36 λεπτά σε σχέση με το Φεβρουάριο.
1: Με το Φεβρουάριο, βέβαια.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Και αυτό σημαίνει ότι ένα αυξανόμενο κόστος. Σκέψου τα νησιά πώς θα πάει.
0: Και τώρα αυτά που σου λέω είναι μέση όρη. Να σου πω νησιά που είπες. Αμόλυβδη. Το δεκάνησε επίσημα στοιχεία. 2,10. Mm. Αμόλυβδη Κρήτη 2,01. Κυκλάδες 2,22.
1: Σκέψου.
0: Δίζελ. Στα Δωδεκάνησα 2,01. Mm. Στο Ηράκλειο 1,96. Και στις Κυκλάδες 2,10. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, Λουκία, τα 36 λεπτά και τα 22 λεπτά παραπάνω? Ότι δημιουργεί ένα νέο ντόμινο ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Και το μυαλό μου ξέρεις που πάει.
1: Πού?
0: Στη συμφωνία που έχει γίνει, κυρίων καταρχήν.
1: Κυρίων, μένει μαζική.
0: Ότι το καλοκαίρι δεν θα ακριβίνει τίποτα στα σούπερ
1: ναι,
0: μάρκετ.
1: Δεν φαίνεται να γίνει
0: και
1: αυτό.
0: Και από 1η Σεπτεμβρίου θα πάμε σε μειώσει 5 με 20%.
1: Δεν μπορεί να γίνει, γιατί άμα πώς το πετρέλαιο πάει και η βενζίνη πάει είναι στο Θεό, αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα των μεταφορών, άρα και τα τρόφιμα, άρα και τα σούπερ μάρκετ, άρα όλα.
0: Άρα
1: η συμφωνία κυρίων πάει περίπατο.
0: Δεν το ξέρουμε, αλλά πώς έχουμε λόγους.
1: Πώς φαίνεται να είμαστε καχύποπτοι ή να το υποψιαζόμαστε τελικά.
0: Να είμαστε πολύ κακοί μόνοι.
1: Ναι, ότι
0: να
1: η
0: φοβόμαστε.
1: Συμφωνία κυρίων μπορεί να πάει περίπατο.
0: Έτσι. Διότι εδώ, εάν αυτός ο οποίος προμηθεύει το σούπερ μάρκετ πει, με συγχωρείτε κύριε, έχω αύξηση κόστους 30% λόγω πετρελαίου. Άρα πώς θα πουλήσω και 20% φθηνότερα, θα μπω μέσα? Το φοβάμαι πάρα πολύ αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι εκπρόσωπο των σούπερ μάρκετ που ήταν να μιλήσουν αυτή τη βδομάδα, αλλά έχουμε προσωπικό πρόβλημα, δεν θα μιλήσουμε. Άρα δεν θα τους ακούσουμε. Γιατί το πρώτο ερώτημα που θα τους υποβάλαμε, ισχύει η συμφωνία με το πετρέλαιο συν 30%? Θα μειώσετε τις τιμές από το Σεπτέμβριο 20%, ό,τι και να γίνει.
1: Mm-hmm.
0: Τι θα μας απαντούσαν? Και πού να ξέρουμε, εμείς θα πούμε μέσα?
1: Έτσι,
0: πού θα ξέρουμε τι θα δώσει ο προμηθευτής? Άρα εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Πέραν αυτού, δεν είναι μόνο η συμφωνία στο σούπερ μάρκετ. Είναι συνολικά οι τιμές στην αγορά. Είναι οι ελλείψεις, τα λοιπάσματα. Τα λοιπάσματα τα οποία ήταν ήδη 70% επάνω. Και ακόμα δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα των επιδοτήσεων, Λουκία.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα η πλατφόρμα από 15 Μαρτίου επιδοτούνται. Να πάρουν οι αγρότες την επιδότηση.
1: Δεν έχει ανοίξει.
0: Έτσι. Άρα εδώ για μένα είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Και πρόσεξε, εδώ υπάρχουν δύο ιδιαιτερότητες στον πόλεμο. Η μία είναι, στην αρχή είχα την αίσθηση ότι ο Τραμπ σύρθηκε από τον Νετανιάχου να κάνει πόλεμο.
1: Ναι,
0: αυτός ο πόλεμος είναι
1: έχεις.
0: Του Τραμπ.
1: Ότι είναι θέλει ο ίδιος να το συνεχίσει.
0: Δεν θέλει να το συνεχίσει. Υποχρεώνεται να απαντήσει σε ένα Ιράν.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Σε ένα Ιράν που του κλείνει
1: το Ιράν αυτό. Το Ιράν πλέον έχει σηκώσει πλέον εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει σηκώσει ανάστημα και δεν δέχεται
0: βέβαια.
1: Τίποτα.
0: Το δεύτερο στοιχείο και πιο σημαντικό είναι ότι γιατί υποχρεώνεται. Γιατί υποτίθεται ότι ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο ο Ιράν για να κερδίσει πόντους. Τι πόντους?
1: Mm.
0: Να αλλάξει το καθεστώς. Κράτο αυτό, θα σου πω για το καθεστώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα
1: πολύ
0: σου πω.
1: Πολύ σημαντικό είναι
0: το δεύτερο είναι να μην έχει πυρηνικά. Καμία δέσμευση δεν έχουμε. Το Ιράν είπε το Σαββατοκύριακο δεν ισχύει καμία συμφωνία.
1: Ναι.
0: Ό,τι συμφωνία έχουμε υπογράψει, στα σκουπίδια με όλες αυτές τις επιθέσεις. Και το τρίτο είναι να διασφαλίσει ότι το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν θα παγώσει και δεν θα κινδυνεύει το Ισραήλ.
1: Ναι, μόνο που αυτό οι Ιρανοί δεν συμφωνούν σε όλο αυτό.
0: Λοιπόν, αφού δεν συμφωνούν σε τίποτα από αυτά, έχουμε ένα στοιχείο χειρότερο που δεν υπήρχε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και υπάρχει τώρα και επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Mm. Τα στενά του Ορμούς δεν ήταν κλειστά, ήταν ανοιχτά.
1: Ανοιχτά και όχι μόνο αυτό. Και το άλλο το στοιχείο είναι αυτό που το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές εδώ μαζί, ότι τους έχει σκοτώσει όλους και δεν έχει με ποιον να διαπραγματευτεί.
0: Περίμενε. Τα στενά του Ορμούς λοιπόν είναι κλειστά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για πρώτη φορά μετά από καιρό ξεπέρασε η βενζίνη στην Αμερική τα 4 δολάρια το γαλόνι. Άρα ο Τραμπ πιέζεται πάρα πολύ και ενώπιον διάμεσων εκλογών. Λοιπόν, ένα θέμα τα στενά του Ορμούς. Mm. Το έχει χαμένο αυτό, γιατί το Ιράν λέει: εμείς δεν τα δίνουμε πίσω. Θέλουμε 1, 2, 3, 4, 5. Τρέχα γύρευε.
1: Τα δεν οποία υπάρχει. Δεν πρόκειται να τα δώσει ο άλλος.
0: Όχι, δεν πρόκειται, όχι. Το δεύτερο στοιχείο και πιο σημαντικό είναι η αλλαγή ηγεσίας που λέγαμε.
1: Να.
0: Εδώ έχουμε ένα νέο στοιχείο. Βγαίνει το Ισραήλ για πρώτη φορά. Πώς το κουβεντιάζουμε μεταξύ μας, αλλά μεταξύ μας. Και λέει: ζει όμως Δάμπα Χαμενεή.
1: Ναι, αυτό που
0: έχουμε πληροφορίε ότι δεν είναι εκεί. Λέει που είναι, εκεί δεν είναι. Και με βάση αυτό ρωτάνε on camera τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτσί. Με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, τον ηγέτη της χώρας, Μοτσδάμπα Χαμενεή, τον βλέπετε, του μιλά τακτικά?
1: Και τι απάντησε?
0: Δεν τον έχω δει ποτέ.
1: Δεν τον έχω δει ποτέ.
0: Του έχετε
1: άρα
0: μιλήσει
1: ακόμα
0: ποτέ?
1: Ένα στοιχείο.
0: Του έχετε μιλήσει ποτέ? Mm. Όχι αυτή την περίοδο.
1: Γιατί φαντάσου, δεν μπορούσε να πει ευθέως ψέματα την προηγούμενη.
0: Αλλά έτσι τον είχαν δει.
1: Ναι.
0: Άρα, όταν ο Υπουργός Εξωτερικών δεν έχει δει μετά από 3 μήνες πολέμου τον ηγέτη της χώρας ούτε του έχει μιλήσει.
1: Και το λέει κιόλας. Θα μπορούσε να καθησυχάσει.
0: Είναι δικό μας θέμα.
1: Ναι.
0: Αυξάνονται οι υποψίες ότι στο πρόσωπο του δίθεν Μολτσδάμπα Χαμενεή, που δεν υφίσταται, τις ανακοινώσεις τις γράφουν για την πιο σκληρός.
1: Η φρουρή της Επανάστασης. Το πιο σκληρό κομμάτι, ο πιο σκληρός πυρήνας του Ιράν.
0: Ποιος διοικεί το Ιράν?
1: Η φρουρή της Επανάστασης.
0: Άρα τι πέτυχε ο Τραμπ?
1: Και η φρουρή της Επανάστασης ποιοι είναι? Δηλαδή είναι πυρήνες δεξιά και αριστερά.
0: Πυρήνες,
1: που δεν ξέρουμε τι και πώς.
0: Δεν ξέρουμε ποιος.
1: Δεν ξέρουμε ποιο...
0: διάφορους.
1: Ναι, αλλά πυρήνες δεξιά και αριστερά.
0: Αλλά ότι είναι αυτός που κάνει κουμάντο δεν υπάρχει.
1: Και αν κόψει ένα κεφάλι, βγαίνει άλλο από κάτω. Σαν
0: έχουμε
1: ένα γκαλιμπάφ,
0: ένα αραχτσί, ένα πεζεσκιά.
1: Οι πυρήνες της Επανάστασης.
0: Αυτοί όλοι είναι γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Αν διοικούν το Ιράν και τη σκληρή του γραμμή η φρουρή της Επανάστασης, τότε ο Τραμπ έκανε μια τρύπα στο νερό. Σκλήρινε την ηγεσία, δεν ξέρει ποια είναι.
1: Και αυτός δεν μπορεί να τους σκοτώσει κιόλας. Δεν είναι εύκολο.
0: Βέβαια, δεν έχει καθόλου. Δεν έχει καμία διασφάλιση ως προς τα άλλα που ζητούσε και έχασε και τα στενά του ορμούς. Ρούμπος.
1: Γενικά η κατάσταση
0: καταπληκτικό.
1: Είναι τίποτα.
0: Όπως λέμε,
1: ναι,
0: Ρούμπιο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, Ρούμπιο, ναι, αυτό.
1: Κουβάς που λένε και κάποιοι.
0: Κουβάς, αρέσει, κουβάς, ναι, κουβάς. Λοιπόν, τώρα, στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, να πούμε δύο λόγια, ποια είναι η κατάσταση. Εδώ έχουμε τη φωτιά που έχει ανάψει το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που λέει διώκονται 4, δηλαδή Σκρέκας, Μπουκόρος, Σενετάκης, Παπακώστα, για πλημέλημα, για ΟΠΕΚΕΠΕ, απαλλάσσονται 2 λεπτά. Ο Μητσοτάκης, όταν του ακούει αυτό, τις μέρες που λείπαμε, βγαίνει και κατηγορεί, λέει ότι εμείς κερδίσαμε καταρχήν, να μας ζητήσουν συγγνώμη, αδίκως μας διέσυραν και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ε,
1: ναι. Όπα.
0: Δηλαδή ο Μητσοτάκης τους κατηγορεί ότι σκοπίμως μπήκανε μέσα στο παιχνίδι, το κομματικό. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πολύ σημαντικό. Είπε σήμερα ο κ. Κακλαμάνης στο Open ότι έκανε λάθος η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κρέμασε 7 στα μανταλάκια, προκαλώντας τους ενδεχομένως ανήκεστη πολιτική βλάβη.
1: Ναι.
0: Περιπτώσει να σου πω, έχω πληροφορήσει ότι σε λίγο στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Πρωθυπουργός θα φέρει πίσω τον Νότι Μηταράκη ως που αθώθηκε
1: κοινοβουλευτικό
0: εκπρόσωπο. Θα είναι μια κίνηση συμβολική αλλά και ουσιαστική αυτή, ότι εγώ πιάνω τη δικαίωση, πιάνω την αθώωση και τον αποκαθιστώ τον άνθρωπο που του είπα να κάτσει στο περιθώριο. Βέβαια, ο κύριος Σιάρας.
1: Λογικά πιανού.
0: Κανενός, είναι δύο μόνο.
1: Είναι δύο.
0: Είναι δύο.
1: Είναι
0: Κερίδης
1: και Μηταράκης θα είναι.
0: Και ο Σιμόπουλος. Και ο Σιμόπουλος. Οι τρεις είναι κανονικά.
1: Α, ναι, τρεις είναι κανονικά, οκ.
0: Ναι. Υπουργός όμως έχει μείνει ο κύριος Κινάς. Ο κύριος Σιάρας θα αποκατασταθεί. Που του μιλούσα προχθές και λέει ότι εγώ. Ποιος θα με καταστήσει?
1: Ναι.
0: Που με βγάλαν στα μανταλάκια και μου είπαν ότι είμαι κατηγορούμενος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για σκάνδαλα. Πρόσεξε ο Τσιάρας που ήταν η βιτρίνα της κάθαρσης των ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Της κάθαρσης βέβαια. Σημασία και του αυτό. Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ο κ. Σανδουλάκης σήμερα από Θεσσαλονίκη είπε να ζητήσει συγγνώμη ο Πρωθυπουργός και όχι εγώ σε εκείνον και τέθηκε θέμα κοστολόγησης. Λέει εμένα με κατηγορούν για 13η σύνταξη. Κοστολόγησε ο Μητσοτάκης τον νόμο Κατρούγκαλου που είπε ότι θα καταργήσει πριν τις εκλογές. Άρα είναι τα δύο μέτωπα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κοστολόγηση. Και έχει συνέχεια
1: είχαμε και το μεγάλο μέτωπο του Σαββατοκύριακου, όμως έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί βλέπουμε ένα ακόμα σε live αποδρομή, να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Ένα όνομα θα σου πω. Πολάκης. Νομίζω ότι ξεμπέρδεψε ο ΣΥΡΙΖΑ από τον Πολάκη. Η κυρία Δούρου εξελέγει με 6 ψήφους βουλευτών και η ίδια 7.
1: Ναι.
0: 6 βουλευτές την εξέλεξαν πρόεδρο.
1: Να.
0: Και το κόμμα.
1: Και...
0: Πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι,
0: το,
1: ναι,
0: κόμμα...
1: Ναι. Το κόμμα. Λοιπόν, δεν είπα. Δεν είναι. Είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο.
0: Πρώτο διάλειμμα. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Θα ανοίξουμε το κεφάλαιο πόλεμος με τον κύριο Δεσποτόπουλο. Μετά οικονομία, καθηγητής Λαργόβας και πρόεδρος Σωτηρίου Παπαγεωργίου. Και μετά τα πολιτικά με τον Θανάση Κοντογιώργη, τον υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό. Real FM.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ.
7: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
6: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε στο πέραμα σε χαμηλή βλάστηση δίπλα στη λεωφόρο Σχιστού. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με τη συνδρομή 4 αεροσκαφών και πριν από λίγο την έθεσαν υπό έλεγχο. Σε εξέλιξη είναι το τρίμερο κύμα καύσωνα που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο. Την Τετάρτη κορυφώνεται το φαινόμενο στην Αττική. Έκτακτη εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες προφύλαξης για τους πολίτες εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του και ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 3. Είμαστε εδώ. Μεσημέρι Δευτέρα, 20 Ιουλίου. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης, Λουκία, απέναντί μας.
1: Εννοείται. Η Δήμητρα Ιπανανού, όπως κάθε μεσημέρι μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια η Κούτρα. Μάλιστα. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας studio@papakirialfm.gr. Εδώ μέχρι τις 5.
0: Έχουμε εξέλιξη. Στο θέμα της τραγωδίας στο Μάτι.
1: Α.
0: Με τους 104 νεκρούς, θυμίζω, ε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πήγαν σήμερα συγγενείς θυμάτων και εγκαυματιών στον Άριο Πάγο, στην εισαγγελία του Άριου Πάγου. Προσφεύγουν λοιπόν εκεί και ζητούν 6 χρόνια, 8 χρόνια μετά. Είναι Ιούλιος 18, Ιούλιος 26. Ζητούν την πλήρη διερεύνηση των νέων κρίσιμων στοιχείων. Μεταξύ αυτών είναι τα στοιχεία για ομαδικό τάφο, Λουκία, στο κημητήριο της Νέας Μάκρης. Και ζητούν επίσης στοιχεία για την καταγραφή, ταυτοποίηση και διαχείριση των σωρών της τραγωδίας στις 23 Ιουλίου του 18, συμπληρώνονται την Πέμπτη, 8 χρόνια από το Μάτι. Το ζήσαμε εδώ, το περιέγραφα εδώ.
1: Ναι.
0: Ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές τότε, εκείνο το απόγευμα και εκείνη η νύχτα.
1: Δραματικές,
0: μάλλον υφλή, θυμάμαι. Εδώ στο Real FM, εκείνο το μαύρο καλοκαίρι. Έχουν καταθέσει και επίσημα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία και λένε: πείτε μας για αυτό το χώρο ομαδική ταφή στο νεκροταφείο Νέας Μάκρης. Εκεί λένε: ενταφιάστηκαν αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα. Υπολείμματα ήδη ταυτοποιημένων θυμάτων. Αντικείμενα. Μιλούν για μια σωρό γυναίκας που εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά τη φωτιά. Μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο σχιστού και ενταφιάστηκε μετά από πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Είναι μια σειρά από ερωτήματα. Ξέρεις, μιλάμε συνεχώς για τα Τέμπη, που είναι μια συγκλονιστική τραγωδία με εγκλήματα να έχουν γίνει. Αλλά δεν θα ήθελα να ξεχάσουμε και το Μάτι.
1: Φυσικά και
0: γιατί το Μάτι είναι ένα άλλο μεγάλο έγκλημα. Τότε τα ενέργεια μέσα δεν πήγαν. Οι άνθρωποι κάηκαν μέσα σε μισή ώρα, κατέβηκε φωτιά από το βουνό και τους έκαψε.
1: Τους έκαψε.
0: Και σου θυμίζω ότι η τροχέα έστελνε τον κόσμο μέσα, δεξιά στη Μαραθώνος, εκεί που προσπαθούσαν να βγουν οι άνθρωποι που ήταν εγκλωβισμένοι από τα παραθαλάσσια σπίτια του στο Μάτι. Θυμάσαι. Που μέσα στα στενά κάηκαν για το ένα αυτοκίνητο απέναντι στο άλλο. Και δεν μπορούσαν να φύγουν. Με ένα οικισμό που δεν είχε εξόδους διαφυγής. Ήταν ουσιαστικά μια παγίδα θανάτου. Θυμάσαι την άλλη μέρα το πρωί το οικόπεδο που πήγαν να σωθούν, να κατέβουν στη θάλασσα,
1: ναι, τελικά,
0: στην άκρη, άκρη,
1: βέβαια,
0: άκρη.
1: Βέβαια,
0: και τελικά
1: και
0: πάνω από 20.
1: 20 καμένοι. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τις ξεχάσουμε.
0: Είναι συγκλονιστικό.
1: Πραγματικά.
0: Τώρα, πρέπει να πω ότι έχουμε μία άλλη, αυτό που ετοιμάστηκες να πεις πριν, δραματική εξέλιξη στο μέτωπο του πολέμου.
1: Στο μέτωπο του πολέμου, γιατί οι Χούθοι ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος Σαουδικής Αραβίας. Υποστήριξαν ότι η απόφαση λαμβάνεται στο πλαίσιο της αρχής του οφθαλμού αντί οφθαλμού, αλλά να πούμε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Μιλάμε ότι θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με το πετρέλαιο.
0: Αν δεις το χάρτη, Λουκία, η Σαουδική Αραβία είναι και από τη μια πλευρά Ερυθρά Θάλασσα και από την άλλη στενά Ορμούς, αλλά από την Ερυθρά Θάλασσα φεύγει ουσιαστικά όλο το πετρέλαιο της περιοχής. Άρα, εάν κλείσουν οι Χούθοι που είναι κάτω από την Σαουδική Αραβία, είναι Ιεμένη. Αν κλείσουν τα στενά του, αν κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα, γιατί περί αυτού πρόκειται, στενά του Ορμούς είναι ήδη κλειστά. Οι Χούθοι, καταλαβαίνεις ότι έχουμε ένα δεύτερο μέτωπο. Εάν αποκλείσουν αυτό που λέγαμε τόσο καιρό, την Ερυθρά Θάλασσα, όχι μόνο το πέρασμα κάτω-κάτω, όλο το κομμάτι κατά μήκος της ανόδου των πλοίων από τα στενά προς τη διόρυγα του Σουέζ, αυτό είναι η απόλυτη καταστροφή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι η απάντηση των Χούθη στον αποκλεισμό το ναυτικό που έχουν προχωρήσει ξανά οι Αμερικανοί στα Ιρανικά λιμάνια. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, διεθνολόγο. Κύριε Δεσποτόπουλο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
0: Καλή εβδομάδα. Από αυτό το τελευταίο θα θέλαμε να ξεκινήσουμε, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι η πιο δραματική εξέλιξη που θα μπορούσαμε να έχουμε. Οι Χούθοι ανακοίνωσαν πριν από λίγο, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, ότι ξεκινούν ναυτικό αποκλεισμό σε Σαουδική Αραβία.
2: Ναι, πράγματι. Αυτό δείχνει πια ότι έχουμε μια σοβαρή πιθανότητα επέκτασης του πολέμου, ο οποίος ο πόλεμος δεν είναι μόνο επιχειρησιακός, είναι και οικονομικός, είναι και πόλεμος των θαλασσίων οδών. Οι Χούθοι, να θυμίσουμε ότι μπορεί να είναι μια ομάδα πειρατών, αλλά αποτελεί στην πραγματικότητα έναν μικρό στρατό. Και έτσι και πάμε και σε περιορισμό της Ερυθράς Θάλασσας, τότε θα μιλάμε για μια πολύ σοβαρή διατάραξη, όχι μόνο πια της μετακίνησης της ενέργειας στον πλανήτη, αλλά και άλλων εμπορευμάτων. Να το πούμε πρακτικά,
0: βεβαίως,
2: οτιδήποτε έρχεται από την Κίνα για να περάσει πια στην Ευρώπη θα πρέπει να κάνει τον τεράστιο κύκλο όλης της Αφρικανικής Ηπείρου για να οπτικοποιήσουμε γιατί αλλαγή μιλάμε. Μιλάμε για μια προσθήκη ημερών και αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων κόστους σε όλα τα εμπορεύματα. Έτσι.
1: Άρα αυτό θα έχει τεράστιο αντίκτυπο και θα το έχει άμεσα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Να το κάνουν άμεσα, ναι.
2: Και ιδιαίτερα στη Σαουδική Αραβία βέβαια, διότι από ό,τι καταλαβαίνω ο πρώτος στόχος είναι αυτός, διότι η Σαουδική Αραβία θεωρείται μια χώρα σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή. Πιέζει αυτή τη στιγμή το Ιράν διά του αντιπροσώπου. Θα με επιτρέψει μια έκφραση, πιέζω την ύφη για να τα ακούσει πεθερά. Πιέζουν λοιπόν οι Ιρανοί για τον Χούθιου τους Σαουδάραβες, ώστε αυτοί με τη σειρά τους να βρουν έναν τρόπο να μιλήσουν στις ΗΠΑ, να απεμπλακούμε όλοι μαζί από αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, μόνο που έτσι μεταφέρεται ο πόλεμος, επειδή δεν έχουμε το χάρτη μπροστά μας, δεν είμαστε τηλεόραση, να το περιγράψω ραδιοφωνικά, είναι όπως κατεβαίνει η Χερσόνησος, η Σαουδική Αραβία βγαίνει και από την πλευρά των στενών του ορμούς και από την άλλη πλευρά την Ερυθρά Θάλασσα. Το πετρέλαιο το στέλνει από τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας στον υπόλοιπο κόσμο. Εάν κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα οι Χούθοι, τότε αποκλείεται και ο μοναδικός ανοιχτός διάβλος περιοχής.
2: Ακριβώς.
0: Επομένως, μιλάμε για ολοκληρωτικό πλακάου.
2: Αποκλεισμό αυτή τη στιγμή της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ναι. Αν το συνδυάσουμε αυτό, κύριε Δεσποτόπουλε, με τις εξελίξεις, την πλήρη αναζωπήρωση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ένα τη νύχτα συγκρούσεων, κανονικές επιθέσεις των Αμερικανών και σε ενεργειακούς στόχους στο Ιράν, απαντήσεις του Ιράν στις γύρω χώρες Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιορδανία,
2: μιλάμε για
0: γενίκευση του πολέμου. Πού οδηγούμαστε?
2: Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι αυτό που είχαμε σαν συμφωνία πλαίσιο και είχαμε μια ελπίδα ότι θα πάμε σε επεμπλοκή, προφανώς δεν ισχύει πια, για να μην χρησιμοποιήσω την έκφραση ότι πήγε στο κάλαθο των αχρήστων. Θυμάστε, τα συζητάγαμε εδώ και είχατε εκφράσει κι εσείς σοβαρές επιφυλάξεις, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι σχετικά
0: με το πλαίσιο. Εμείς οι δύο συμφωνούσαμε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία και πάμε σε νέο γύρο πολέμου. Άλλοι έλεγαν, αλλά θυμάται.
2: Βεβαίως. Νομίζω ότι είμαστε στο σημείο που ήμασταν ακριβώς στην έναρξη του πολέμου και φοβάμαι ότι έχουμε μέλλον μπροστά μας. Γιατί ξέρετε, το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια έλλειψη εμπιστοσύνη και στις δύο πλευρές. Και αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνη δεν βοηθάει στο να προχωρήσουν τα πράγματα. Το θέμα είναι τώρα ότι έχουμε μπει σε ένα πόλεμο φθοράς και το ερώτημα είναι ποιος αντέξει περισσότερο. Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι θα υπάρξει πίεση στο καθεστώς από τον οικονομικό αποκλεισμό και από τα χτυπήματα. Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω να είμαι ειλικρινής μέχρι στιγμής. Βλέπω το Ιράν αντέχει. Βλέπω μια συσπήρωση του κόσμου στην κηδεία του πατρός Χαμενεή. Τη συσπήρωση στη σημαία, όπως λέμε όταν, έχουμε όταν είμαστε σε πόλεμο. Οι Ιρανοί εκτιμούν ότι ο Τραμπ υπό την πίεση της οικονομίας και εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών θα αναγκαστεί να υποχωρήσει πρώτος. Είμαστε λοιπόν σε ένα σημείο που και οι δύο πλευρές έχουν υιοθετήσει πολύ σκληρή στάση και ο πόλεμος συνεχίζεται και συνεχίζεται με πιο βίαιο ρυθμό. Το μεγάλο ερώτημα αν θα γίνει χερσαία επιχείρηση, διότι μόνο τότε μπορούμε να μιλήσουμε για επέκταση του πολέμου.
1: Άρα λέτε ότι αυτό θα ξαναμπεί στο τραπέζι, κύριε Δεσποτόπουλε, το θέμα της χερσαίας επιχείρησης?
2: Αναπόφευκτα θα συζητηθεί αν προχωρούν οι μέρες. Δεν μπορεί να υπάρξει προφανώς επικράτηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ επί των Ιρανών και επί του καθεστώτος χωρίς χερσαία επιχείρηση, αλλά νομίζω θα είναι πολύ διστακτική να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο οι Αμερικανοί, γιατί εκεί πλά, θα με επιτρέψει και πάλι την έκφραση, αλλάζουμε πίστα. Εκεί πια πάμε σε δύσκολες επιχειρήσεις με πολλούς νεκρούς. Δεν νομίζω, θα κάνουν ό,τι μπορούν οι Αμερικανοί για να μην χρειαστεί να φτάσουν εκεί.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Δεσποτόπουλε, αν συμφωνείτε με αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα με τη Λουκία, ότι τα πράγματα δεν επιστρέφουν απλώς στο σημείο που ήταν. Πάνε πολύ χειρότερα. Για τρεις λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι οι Αμερικανοί ξεκίνησαν αυτό το πόλεμο. Καταρχήν, δεν μιλάμε για Ισραήλ τώρα, μιλάμε για Τραμπ και Αμερικανούς. Δεν είναι μπροστά το Ισραήλ. Είναι δουλειά των Αμερικανών αυτό που γίνεται τώρα.
2: Το έχει Ισραήλ, κλείσει. Συγγνώμη, τις τελευταίες μέρες είναι και πολύ προσεκτικό.
0: Πολύ προσεκτικό. Είμαστε έτοιμοι, αν αυτόν δεχτούμε επίθεση, να απαντήσουμε. Είναι πολύ πιο κάτω.
2: Έχει αφήσει τους Αμερικανούς να.
0: Έτσι. Μπαίνουν μπροστά οι Αμερικανοί. Εδώ λοιπόν έχουμε πόλεμο, σε αντίθεση με την πρώτη φάση, των Αμερικανών με το Ιράν. Καθαρά. Το δεύτερο είναι ότι ο Τραμπ επεδίωκε τρία πράγματα. Τα θυμάστε, μπορείτε να τα θυμίσετε, τον αλλάξει ηγεσία. Το δεύτερο είναι το πυρηνικό πρόγραμμα και το τρίτο το πυραυλικό πρόγραμμα. Από όλα αυτά δεν έχει επιτύχει τίποτα, αλλά έχει ένα ακόμα που δεν είχε. Τα στενά του ορμού. Έχουν κλείσει που ήταν ανοιχτά. Άρα όχι μόνο δεν έχει κερδίσει τίποτα, έχει χάσει κιόλας.
2: Μάλιστα να σας πω το εξής, ότι και η συμφωνία πλαίσιο που ήρθε τώρα ήταν πολύ χειρότερη από τη συμφωνία πλαίσιο του Ομπάμα του 2015, που καυτηρίαζε ο κύριος Τραμπ, διότι εκεί κανείς δεν είχε θέση θέμα τελών διέλευσης των στενών ή να κλείσουν τα στενά κτλ. Δηλαδή ο πόλεμος, αντί να περιορίσει την ατζέντα και τους Ιρανούς, μας έφερε ακριβώς στη διεύνη και μας έφερε και σε μια κατάσταση που συζητούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τι αποζημίωση και τι χρήματα θα δώσουν στους Ιρανούς για να ανοίξουν τα στενά που ήταν ανοιχτά πρώτο
0: πόλεμο. Πάμε στο χειρότερο τώρα. Εδώ λέγαμε πριν με τη Λουκία, λέει η Λουκία, τους σκότωσε όλους της ηγεσίας. Συμφωνούμε. Υποτίθεται ότι τόσο καιρό λέγαμε ότι ο νέος ηγέτης του Ιράν είναι ο άφαντος Μοτσδάμπα Χαμενεΐ, αν ζει. Βγαίνει το Ισραήλ το Σαββατοκύριακο και λέει ότι δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι στο εξωτερικό, μπορεί να είναι αλλού, πάντως δεν τον έχουμε δει καθόλου. Και ρωτάτε ο Αραχτσί, το κουβεντιάζαμε με τη Λουκία πριν, ο υπουργός εξωτερικών, έχετε δει τον ηγέτη της χώρας? Όχι. Έχετε μιλήσει ποτέ μαζί του? Όχι. Στο τηλέφωνο, έστω τίποτα? Όχι. Κανένας άλλος λέει δεν νομίζω αυτή την περίοδο. Δηλαδή είναι απάντηση ο υπουργός εξωτερικών να λέει on camera δεν ξέρω πού είναι ο ηγέτης της χώρας. Δηλαδή δεν ξέρω αν δεν του έχω μιλήσει ποτέ, δεν τον έχω δει ποτέ. Αυτό είναι ομολογείο, δεν υπάρχει.
1: Ναι, δηλαδή θα μπορούσε κάπως να το κουκουλώσει, ας πούμε, κάπως. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι.
0: Και έλεγε,
1: πες
0: Λουκία, ποιοι έλεγε ότι διοικούν τη χώρα?
1: Η Φρουρή της Επανάστασης, φυσικά.
2: Προφανώς.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Και τι σημαίνει η Φρουρή της Επανάστασης? Γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι πολλοί πυρήνες. Δεν είναι ότι έχουν έναν συγκεκριμένο αρχηγό.
2: Να θυμίσουμε στους ακροατές, παρόλο που οι ειδικοί ακροατές είναι εκπαιδευμένοι εδώ, ότι στο Ιράν έχουμε ένα διπλό σύστημα εξουσίας. Έχουμε την πολιτική εξουσία, αλλά τις μεγάλες αποφάσεις
1: τις παίρνει η θεοκρατική.
2: Παίρνει η θεοκρατική εξουσία, δηλαδή η Φρουρή της Επανάστασης. 99, κατά πλειοψηφία μουλάδες, όλοι οι θρησκευτικοί ηγέτες, μεν κάποιοι μέλη του ιερατείου, κάποιοι όχι. Η ουσία είναι ότι αυτό το σώμα τώρα, μετά την στρατιωτική επέμβαση των Αμερικανών και την εξόντωση κάποιων εξ αυτών, έχει αναλάβει πλήρως τα ενία της χώρας. Είναι εμφανές. Mm. Και όχι μόνο έχει αναλάβει πλήρως τα ενία, δεν είμαστε σίγουροι ποιος από όλους. Καταλαβαίνουμε από το πώς κινείται το Ιράν ότι σίγουρα η πιο σκληροπυρηνική πλευρά του έχει αναλάβει τα ενία της χώρας αυτή τη στιγμή, με καμία διάθεση διαπραγμάτευσης. Και εδώ τίθεται και ένα άλλο θέμα. Υπάρχει μία συμφωνία, εγώ σας λέω. Ποιος θα νομοποιηθεί μετά αν την υπογράψει? Ένας ηγέτης που δεν έχουμε δει ποτέ, δεν έχουμε ακούσει ποτέ, παρέρχονται διάφορα σημειώματα και μόνο, τα οποία δεν ξέρουμε και αν είναι γνησιά.
0: Όχι, δεν ξέρουμε, αλλά τα γράφουν.
2: Διότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ποιος είναι ο ανώτατος άρχοντας του Ιράν, δεν ξέρουμε καν αν ζει.
0: Μα θυμάστε, κύριε Δεσποτόπουλε, όταν μεταδόθηκε ότι αναλαμβάνει εκείνος και είπε κάποιος, αφηγήθηκε ότι ήταν στο οίκημα του πατέρα του και σώθηκε, μεταδίδαμε ξανά και ξανά τις εικόνες από τον βομβαρδισμό με διατηρητικούς πυράβλους από πλοίο στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Όχι, δεν έμεινε κουνούπι, αυτό ισοπεδώθηκε και σκάφτηκε σε βάθος 100 μέτρων στα θεμέλια. Δεν υπήρχε τίποτα. Πώς να σωθεί από εκεί μέσα ο Χαμενεΐ? Ήταν, λέει, στην τουαλέτα και ήταν στην αυλή και πήγε παραέξω, ήταν αστείο αυτό. Άρα δεν υπήρχε εξ αρχής μια πιστική αφήγηση πού ήταν αυτός ο άνθρωπος και σώθηκε.
2: Εγώ να σας συμπληρώσω και το εξής. Εκτιμώ ότι αν ήταν σε κατάσταση επικοινωνίας.
1: Θα τον είχαν τρόπο, παρουσιάσει με κάποιον τρόπο, με θεωρείτε.
2: Έστω ηχογραφημένο μήνυμα με κάποια οδός. Γιατί? Για να πείσει τους οπαδούς και τον υπόλοιπο κόσμο ότι είμαι εδώ και είμαι ζωντανός.
1: Ναι, γιατί τώρα αυτά που βλέπουμε μόνο είναι κάτι AI βιντεάκια, τίποτα άλλο.
0: Τίποτα.
2: Ακριβώς. Άρα αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή σαν δεδομένο είναι ότι δεν ξέρουμε ποιος πραγματικά κυβερνάει το Ιράν. Πιθανολογούμε ότι είναι η Φρουρή της Επανάστασης. Και βλέπουμε προφανώς ότι είναι η πιο σκληρή πλευρά των φρονών της Επανάστασης που έχει αναλάβει τα ενία. Το οποίο τι σημαίνει? Πόλεμος μέχρι τέλους.
0: Τούτων δοθέντων. Πού πάει το πράγμα? Λέτε πόλεμος μέχρι τέλους. Ποιος είναι το τέλος? Το τέλος είναι ορατό. Είναι, γιατί στην Ουκρανία είναι 4,5 χρόνια και ακόμα πολεμάνε. Είναι χρόνια μπροστά μας, αλλά εδώ δεν είναι Ουκρανία. Αν 4 χρόνια είναι κλειστά τα στενά και το πετρέλαιο φτάσει $200 το βαρέλι, θα χρεοκοπήσουμε όλοι. Θέλω να πω, είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη. Επίσης εμπλέκονται πολύ περισσότερες χώρες. Αν χτυπούν οι Αμερικανοί, χτυπούν οι Ισραηλινοί και το Ιράν απαντάει χτυπώντας όλες τις χώρες γύρω-γύρω, να σιώνει παγκόσμιος πόλεμος αυτός. Πού πάμε?
2: Οι πόλεμοι, όταν φεύγουν από τη γρήγορη φάση τους και γίνονται πόλεμοι αντοχής, πόλεμος αντοχής σημαίνει διάρκεια. Είναι δύσκολο να υπολογίσει κανείς ποια είναι η διάρκεια και των δύο πλευρών.
0: Και η οικονομία, το πετρέλαιο.
2: Που έχουμε ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα αντίδραση από το Ιράν ακόμα, το βλέπουμε από τα χτυπήματα. Δεν ξέρουμε κατά πόσον θα αντέξουν οι ΗΠΑ στις πολύ υψηλές τιμές του πετρελαίου. Αυτό το τελευταίο μας δίνει μια αισιοδοξία ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα εξελιχθεί σε έναν μόνιμο πόλεμο ή τέλος πάντων πόλεμο διαρκείας μηνών ετών, όπως έγινε στο Αφγανιστάν, αλλά θα είναι κάτι που οι καταστάσεις θα πιέσουν ώστε να τελειώσει σύντομα.
0: Μα εδώ τώρα, τα ρωτάτε, το πέρασε το, έβλεπα νωρίτερα, το γαλόνι, με το γαλόνι μετράνε στην Αμερική, τη βενζίνη τα 4 δολάρια, που είναι πάρα πολύ υψηλή τιμή για την Αμερική. Τον έχουν ξαναρωτήσει τον Τραμπ και λέει εντάξει, αυτό υπερθιαστικό, θα το λύξουμε, θα ξαναπέσουν εκεί που ήταν όλα καλά. Το παραμύθι που πουλάει ο Τραμπ είναι ότι αυτό είναι κάτι προσωρινό και θα το φτιάξουν πολύ γρήγορα. Αυτό όμως, πόσο καιρό θα το λέει, πόσους μήνες θα το λέει? Θα το λέει στο Νοέμβριο που έχει τις ενδιάμεσες εκλογές? Θα πιεστεί πάρα πολύ. Εκεί τι γίνεται?
2: Εδώ υπάρχει, ξέρετε, και ένα νομικό θέμα ότι δεν έχει πάρει την έγκριση να θυμίσουμε της κοινοβουλευτικής των διαδικασίας.
0: Κογκρέσο, όχι.
2: Πολιτείες. Ναι. Έχουν περάσει εμφανώς οι 60 μέρες πολέμου. Ακόμα και αν πάρουμε τον υπολογισμό του κυρίου Τραμπ και των κάποιων Ρεπουμπλικανών, ο τέλος πάντων ο χρόνος και η κυρία δεν μετράει. Πάλι μπαίνουμε σε μια προβληματική κατάσταση.
0: Ενημέρωσε, όχι αυτή την Παρασκευή, την προηγούμενη, το Κογκρέσο ότι πάει σε νέο κύκλο αμυντικών επιχειρήσεων.
2: Ακριβώς.
0: Άρα κέρδισε άλλες 60 μέρες αποκαλούμενων αμυντικών επιχειρήσεων. Πόλεμος κανονικά είναι, χωρίς άλλο.
2: Ακριβώς. Και ενδιαφέρει όλα αυτά περπατάνε σε ένα τεντωμένο σκηνή. Η αίσθηση που έχω είναι ότι ο κύριος Τραμπ θα προσπαθήσει μέσα στο καλοκαίρι να τελειώσει με αυτή την ιστορία. Το αν θα το πετύχει είναι άγνωστο για την ώρα. Διότι οι Ιρανοί φαίνεται ότι έχουν ακόμα σημαντικά αποθέματα άμυνας.
0: Τελευταία ερώτηση. Βλέπετε κάποια απρόβλεπτη δραματική επιδείνωση ή έτσι θα κυλήσουν τα πράγματα?
2: Νομίζω ότι θα κυλήσουν κάπως έτσι. Μια επιδείνωση πολύ σημαντική θα ήταν να έχουμε χερσαία επιχείρηση. Δεν νομίζω ότι οι Αμερικανοί θα φτάσουν εκεί. Αυτό που με προβληματίζει όμως είναι ότι βλέπω ότι το Ιράν χτυπάει πια εγκαταστάσεις, όχι μόνο δηλαδή αμυντικές εγκαταστάσεις, αλλά και εγκαταστάσεις διήλυσης, μεταφορών κτλ. Που σημαίνει ότι όταν τελειώσει ο πόλεμος θα τελειώσει τα προβλήματα. Ο χρόνος αποκατάστασης των ζημιών, προφανώς όταν οι ζημιές είναι πιο πολλές και σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την τροφοδοσία, θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος. Και αυτό θα μας ταλαιπωρήσει. Δηλαδή τα απόνερα του πολέμου θα εξακολουθούν να μας ακολουθούν για μήνες, όχι για κάποιες λίγες μέρες ή εβδομάδες.
0: Δεν είναι ασταπαθή καλά τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι έχει βάση ο προβληματισμός σας, δυστυχώς.
2: Έχουμε δηληστήρια που ήδη υπολογίζουμε ότι θέλουμε ένα χρόνο για να αποκατασταθούν οι ζημιές οι 10 μήνες. Σκεφτείτε να μην υπάρχει και λιμάνι να μεταφερθούν αυτά που χρειάζονται, πρώτες ύλες και όλα αυτά που χρειάζονται να αποκατασταθούν οι ζημιές. Έχουμε μπει σε μια πολύ δύσκολη εξίσωση, η οποία δεν είναι δυστυχώς. Δεν έχουμε κάτι να μας κρατάει αισιόδοξους. Πραγματικά μακάρι να η εκτίμηση αυτή να βγει λάθος, θα είναι χαρά όλων μας προφανώς.
0: Κύριε Σποτάπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι καλά
2: ευχαριστώ.
0: Τα νέα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Πάμε σε διαφημίσεις. Κύριε Γιάννη, πάμε και σε δελτίο ειδήσεων. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Με ξεπάλησαμε, Θράκων.
3: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Σε λίγο, Λουκία, ξεκινάει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και αναμένεται ο Πρωθυπουργός να στείλει μηνύματα. Νομίζω το πρώτο μήνυμα είναι εμφανές με την αποκατάσταση του Νότι Μηταράκη, ο οποίος ανακοινώθηκε για επίσημα ότι επιστρέφει στα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας μαζί με Κερίδη και Σιμόπουλο. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ένα στίγμα αυτόν που θα πει ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε τι εκφράσεις θα χρησιμοποιήσει. Για μένα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Και μετά, γενικότερα, γιατί είναι μια περίοδος έτσι με πολλά, με πολλή επικαιρότητα και πολλά πολιτικά μηνύματα.
0: Θυμίζω ότι η πρώτη του αντίδραση είναι ότι οι 9, γιατί βάζει μέσα και κάτι Βασιλείου και Αθανασίου, που ήταν ελληνική εισαγγελία, αλλά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάκελοι, ότι διασύρθηκαν, στοχοποιήθηκαν άνθρωποι για κομματικά ωφέλη. Είπε, φάνηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Θα δούμε τι τόνους θα χρησιμοποιήσει, ναι, σίγουρα απέναντι στην αντιπολίτευση.
1: Και απέναντι στην αντιπολίτευση, γιατί αυτή γιατί εκεί είχαμε το Τζακωμό την προηγούμενη εβδομάδα, ότι και καλά πανηγυρίζεται, επειδή οι τέσσερις διώχθηκαν μόνο οι τέσσερις. Του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις μόνο σε τέσσερις.
0: Ένα μπραντεφέρ που συνεχίστηκε και σήμερα, ναι, με Ανδρουλάκη από Θεσσαλονίκη, η Μαρινάκη να απαντάει στην Αθήνα και Τσουκαλά να ανταπαντά στον κύριο Μαρινάκη για το κατά πόσον είναι δικαίωση ή όχι δικαίωση της Νέας Δημοκρατίας οι τέσσερις που διώκονται και οι 7 ή 9 που απειλάγησαν. Με τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι αυτό είναι δικαίωση και άδικη παραπομπή και την αντιπολίτευση να λέει: είστε με τα καλά σας. Έχετε τέσσερις βουλευτές που διώκονται για πλημελήματα και λέτε ότι δικαιωθήκατε. Και το άλλο μέτωπο είναι η κοστολόγηση. Εκεί άνοιξε το κεφάλαιο. Νέα Δημοκρατία, αμφισβητούμε την κοστολόγηση Ανδρουλάκη 13η σύνταξη. Κοίτα ποιος μιλάει για κοστολόγηση. Και ο Ανδρουλάκης απαντά: συγγνώμη. Όταν είπατε εσείς ότι καταργήσατε τον νόμο Κατρούγκαλου, το κοστολογήσατε αυτό? Πού είναι η κοστολόγηση? Και είπε ο κύριος Μαρινάκης, απάντησε σε αυτό και απάντησε πριν από λίγο ο κύριος Τσουκαλάς, α, καταπήκα τη γλώσσα σας κύριε Μαρινάκη, δεν μας λέτε πόσο κόστιζε η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Παρεπιπτόντως να πω, και θα πρότεινα να φιλοξενήσουμε αύριο τον κύριο Μητρόπουλο εδώ, διότι έχει βγάλει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση ποια κομμάτια του νόμου Κατρούγκαλου παραμένουν μαζί μας.
1: Ναι, και δεν έχουν καταργηθεί.
0: Σου έλεγα και πριν μερών ότι.
1: Εγώ είναι και μια ερώτηση που κάνω μόνιμα στους εκπροσώπους στα κομμάτια. Θα καταργήσετε τον νόμο Κατρούγκαλου, θα καταργήσετε τον νόμο. Απάντηση σαφή δεν παίρνω.
0: Πάρα πολλά στοιχεία. Το πρώτο είναι ο υπολογισμός των συντάξεων. Παίρνουν οι άνθρωποι
1: γιατί
0: σύνταξη.
1: Υπολογίζονται με βάση το όχι όλου του βίου τους, του επαγγελματικού.
0: Βέβαια. Ο τρόπος υπολογισμού του στερεί ακόμα και τη μισή
1: θέμα.
0: Σύνταξη που θα έπαιρναν. Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε τις επιπτώσεις στην οικονομία με τον πρόεδρο του Πρωτηρύχου, τον κύριο Παγιώργη και τον καθηγητή Λιαγκόβα, να δούμε με αβέβαιο το τέλος του πολέμου που είπε ο κ. Δεσποτόπουλος τι σημαίνει αυτό
1: για
0: την ελληνική και παγκόσμια οικονομία.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του...
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε εδώ στην θέση μας. Είναι 20 Ιουλίου και είμαστε παρέα εδώ στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score. Και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5 έχοντας αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Ήμασταν στην Ρόδο τις προηγούμενες ημέρες, εκεί όπου την Πέμπτη και την Παρασκευή διεξήχθη μια απόλυτη επιτυχία. Το 3x3 το οποίο διοργάνωσε η ομάδα της. Η ομάδα των παιδιών του XX Sports. Με την ίδια επιτυχία ολοκληρώθηκε και το 3x3 street basketball, το οποίο διεξήχθη στην Ρόδο σε συνεργασία της ΕΟΚ με την ΔΕΗ. Είμαστε σε αναμονή για το πώς θα κλειδώσουν οι συμμετοχές στην Α κατηγορία Δωδεκανήσου, εκεί όπου οι ομάδες είναι 13 αυτή τη στιγμή και περιμένουμε την 14η ομάδα, εκεί όπου έχει σταλεί πρόσκληση σε Βαγόρα, Εθνικό Αρχίπολης και ΠΑΟΚΟ, αρχικά στις ομάδες της Ρόδου και στην συνέχεια στην ομάδα του ΠΑΟΚΟ. Αύριο ξεκινάει το 3x3 στην πλατεία Ανταγών, εκεί όπου ο Φίβος θα υποδεχθεί πάνω από 90 ομάδες όλες αυτές τις ημέρες, από την Τρίτη μέχρι και την Κυριακή, στο 9ο COS 3x3 Basketball Festival. Γενικότερα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Ο Πιλίου, ο οποίος πραγματοποίησε χθες τις εκλογές του, όπως λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, από αυτό εδώ το μικρόφωνο και από αυτό εδώ το μικρόφωνο, για να ακριβολογούμε, η ομάδα του Αοπηλίου θα πορευθεί στην Β' κατηγορία του Ομίλου Νήσων έχοντας και νέα διοίκηση, ενώ σήμερα θα γίνει και η συγκρότηση σε σώμα της ομάδας του Αοπηλίου με τον Πέτρο Κατσούλη, πολύ πιθανόν να είναι ο νέος πρόεδρος του συλλόγου. Όλα αυτά θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής, οπότε μείνετε συντονισμένοι μέχρι και τις 5 για να τα συζητήσουμε όλα παρέα.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το Ναό Πηλίου, να ξεκινήσουμε από αυτά τα οποία έγιναν χθες, ολοκληρώθηκαν οι εκλογές του Ναό Πηλίου. Σε νέα εποχή, περνά ο Σύλλογος μετά τις προγραμματισμένες εκλογές, οι οποίες ήταν να γίνουν, αλήθεια, ένα μήνα πριν. Είχε προκύψει τότε, αν θυμάστε καλά, η υπόθεση με την ΓΑΜΑ Εθνική και το ότι ο Σύλλογος περίμενε να έρθει αυτή η πρόσκληση από την ΕΠΟ. Δεν ήρθε τελικά αυτή η πρόσκληση. Ο Θοδωρής Πάκος ολοκλήρωσε έναν πολυετή και ιδιαίτερα σημαντικό κύκλο στην Προεδρία. Χαρακτηριστικότερη της εποχής του ήταν αυτή πριν από δύο χρόνια, ενώ εκεί που πραγματικά στάθηκε στον Σύλλογο που ήταν έτοιμος να πάει στα βράχια, που λέμε, εκείνη την περίοδο. Ο Θοδωρής Πάκος, ο οποίος με την πίτη της Προεδρίας του, μάλιστα, η ομάδα πανηγύρισε τον δεύτερο τίτλο της ιστορίας της σε ό,τι αφορά τα πρωταθλήματα 12 νήσου. Η απόφαση για εθελούσα έξοδο στην συμμετοχή στη β' κατηγορία του ομίλου νήσων αποτελεί έναν στόχο μακροπρόθεσμο. Στόχος να δημιουργηθούν από την αρχή γερές βάσεις τόσο σε ποδοσφαιρικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο. Τα μέλη τα οποία θα απαρτίζουν το νέο ΔΣ είναι Πέτρος Κατσούλης, Δημήτρης Χριστοφόρου, Μιχάλης Μαρίνος, Σάββας Χατζηβασίλης, Θανάσης Καραδωμάς, Σέργιος Γυαλίσης, Ευαγγελία Κουζούκα, Γιώργος Βρέτης, Σταμάτης Καμπουράκης, Μιχάλης Κασίου και Δημήτρης Ζήκας. Αυτά τα 11 μέλη θα συγκροτήσουν το νέο ΔΣ της ομάδας σήμερα. Θα γίνει η συγκρότηση σε σώμα και οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο νέος πρόεδρος της ομάδας θα είναι ο Πέτρος Κατσούλης τη νέα χρονιά.

Ο Αβιλίου είναι η τελευταία ομάδα λοιπόν που βγήκε από την εξίσωση, καθώς οι άνθρωποι ξεκαθάρισαν. Οι άνθρωποι της ομάδας ότι η ομάδα θα αγωνιστεί στην Β' κατηγορία. Είχαν προηγηθεί ο διαγόρας Βατίου και η ΑΕΚ Καταβιάς, δημιουργώντας έτσι σημαντικές ανακατατάξεις στον νέο χάρτη του πρωταθλήματος της Α' κατηγορίας. Ρόδος, Ατρόμητος, Δημηλιάς, Αντίμαχος, Αστέρας Παστίδας, Πάνθυρες, Άρης Αρχαγγέλου, Κλεάνθης Παραδεισίου, Φίβος Κρεμαστής, Ευκλής Ορονής, Ποσειδώνας Καρπάθου, Δόξα Καρδάμενας, Αναγέννησας Φενδιού και Ηρακλής Μαριτσών είναι οι ομάδες οι οποίες θα δηλώσουν συμμετοχή. Στον Ηρακλή Μαριτσών, μάλιστα, βρέθηκε διοικητική λύση την ίστατη στιγμή και πλέον αναμένεται να οριστικοποιηθεί και τυπικά η συμμετοχή του συλλόγου στο νέο πρωτάθλημα. Μετά την ολοκλήρωση και την οριστικοποίηση των δηλώσεων συμμετοχής, η Ένωση αναμένεται να απευθύνει προσκλήσεις για την κάλυψη της κενής θέσης. Κατά σειρά δικαίωμα συμμετοχής έχουν ο Εθνικός Αρχίπολης, ο Ευαγόρας και ο ΠΑΟΚΟ. Εφόσον το

πρωτάθλημα, εφόσον συγγνώμη μία από αυτές τις τρεις ομάδες δεχθεί την πρόσκληση, το νέο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας θα διεξαχθεί με 14 ομάδες σε μια σεζόν που φέρνει σημαντικές αλλαγές πολύ πριν ξεκινήσει. Αν είναι 14 ο όμιλος, οι ομάδες οι οποίες θα υποβιβάζονται θα είναι 2. Ο Εθνικός Αρχίπολος, Ευαγόρας και ο Πάκο είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν κληθεί να πάρουν θέση. Ο Ευαγόρας έχει πει ήδη όχι. Μένει να δούμε τι θα πει ο Εθνικός Αρχίπολης. Αν και ο Εθνικός Αρχίπολης πει όχι, η πρόταση θα πάει στον ΠΑΟΚ που δείχνει αυτή τη στιγμή ενδιαφέρον για να δηλώσει συμμετοχή στην Α κατηγορία 12 νήσου.

Αυτές οι μέρες έγιναν και κάποιες μεταγραφικές κινήσεις σε δύο δικά μας παιδιά, τα οποία έκαναν μεταγραφή. Και παιδιά τα οποία ξεκίνησαν από την ΚΟ, την φανέλα του Τέλου Άγρας. Θα αφορά τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο ΚΟΣ, αριστερός μπακ, Σταμάτης Αριγιάννης, με τον σύλλογο να ανακοινώνει και επίσημα την αποκτήσή του. 20χρονος ποδοσφαιριστής που έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα στην αναγέννηση Ασφενδιού. Προέρχεται από μια εξαιρετική παρουσία στον Ατρόμητο, που αγωνίστηκε σε όλα τα ηλικιακά τμήματα μέχρι και την πρώτη ομάδα, ενώ έχει φορέσει και την φανέλα των εθνικών ομάδων K16, K17 και K18. Η ομάδα του Τέλειου Άγρας τον καλωσόρισε με κάθε επισημότητα, εκφράζοντας και την αισιοδοξία για την συμβολή του στη νέα αγωνιστική περίοδο. Στο Νέο Χρυσούπολης θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα ο Αντώνης Τριμάτης, ένα παιδί το οποίο επίσης ξεκίνησε από την ΚΟ και από τον ΑΟ Δικαίου παλιότερα, πριν γίνει Αοπηλίου. Ο έμπειρος επιθετικός, 27χρονος επιθετικός είναι πια, ο Αντώνης Τριμάτης, γεννημένος το 1999, την περσινή χρονιά αγωνίστηκε στην Ελλάς Σύρου. Έχει αγωνιστεί σε συλλόγους όπως ο Ατρόμητος, ο Εθνικός, το ΕΓΑΛΕΟ, η Παναχαϊκή, η ΑΕΛ και η Ελλάς Σύρου. Η ανακοίνωση του Νέστου Χρυσούπολης αναφέρει πως η ποιότητα, η εμπειρία και ο επαγγελματισμός του αποτελούν πολύτιμα στοιχεία για την ομάδα μας και είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του Νέστου Χρυσούπολης στη νέα αγωνιστική περίοδο.

σημαντικές εξελίξεις υπήρχαν τις τελευταίες ημέρες στον Διαγόρα. Ο Διαγόρας εκεί που έδειχνε πως δυσκολευόταν λιγάκι σε ό,τι αφορά την φετινή χρονιά. Είχε βγει και προς τα έξω ότι η ομάδα θα πορευόταν κυρίως με νεαρούς ποδοσφαιριστές, γιατί δεν υπήρχε και τρομερή βοήθεια στον Νίκο Σαββαίδη. Τελικά ο ίδιος ο Νίκος Σαββαίδης είναι αυτός ο οποίος μπήκε για άλλη μια φορά μπροστά, παρεμένει μπροστά, απλά μπήκε δυναμικά. Έκανε μια δήλωση στην οποία ανέφερε πως ο Διαγόρας δηλώνει παρόν ως πρωταγωνιστής σε έναν ιστορικό όμιλο στην ΓΑΜΑ Εθνική με ομάδες που έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλούμε όλους τους διαγορείτες να σταθούν αρρωγοί στην ομάδα μας. Καλή χρονιά σε όλους, ανέφερε ο κύριος Σαββαίδης στην δήλωσή του. Και ο Διαγόρας, ο οποίος ξεκίνησε τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς με τον Βαγγέλη Χωσάδα στον πάγκο του, θα συνεχίσει και τη νέα χρονιά ο σύλλογος. Ο κύριος έδωσε τα χέρια με τον έμπειρο τεχνικό, ο οποίος θα καθίσει στο τιμόνι της ομάδας και την προσεχή σεζόν. Ενώ από εκεί και πέρα έχουν ξεκινήσει ήδη οι ανανεώσεις για τη νέα χρονιά. Στον Διαγόρα παρέμεινε ο Φραν Σιμεραλιλάι. Ανανέωσε την συνεργασία του με τον γύριο ο αρχηγός του συλλόγου. Στον Διαγόρα θα παραμείνουν και τη νέα χρονιά ο πρόδρομος Μπλατσιώτης, ο Βασίλης Λεμονάκης, ο Αλέξανδρος Αλιμερκάη και ο Εμίλιος Καταχανάς. Όπως ανέφερε ο σύλλογος σε σχετική του δημοσίευση, σε σχετικό του δελτίο τύπου. Ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Γιώργος Γεωργιάδης αλλά και ο Ίγκλι Ντρίζι, δύο παιδιά τα οποία αγωνίστηκαν την περσινή σεζόν στην ομάδα του Απόλλων Καλυφιών, θα είναι επίσης παίκτες του Διαγόρα την νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, με τον Διαγόρα ξεκάθαρα πια να θέλει να ενισχυθεί για να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν γίνεται πιο ανταγωνιστικός σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά στην ΓΑΜΑ Εθνική.

Λοιπόν, να πούμε ότι υπόθηκε πριν από λίγο για το... για την Ρόδο, ότι μιλάει κάποια τερματοφύλακα από την ΚΟΠ. Δεν έχει προκύψει, δεν προκύπτει από κάπου κάτι, είναι η αλήθεια. Δεν προκύπτει ένα τέτοιο ρεπορτάζ. Βασικά δεν προκύπτει ένα τέτοιο όνομα τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Εκτός και αν είναι κάποιος τερματοφύλακας ο οποίος έχει περάσει θεωρητικά από τον... από την ΚΟΠ. Πάντως δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος αυτή τη στιγμή να είναι τερματοφύλακας ο οποίος προορίζεται για την Ρόδο. Στα μαθαίνω εγώ δηλαδή. Η Ρόδος η οποία συνεχίζει την, την ενίσχυσή της, συνεχίζει να προετοιμάζεται για τη νέα χρονιά στην Α κατηγορία Δωδεκανήσου, έχοντας βγάλει από πάνω της ό,τι καρκινώματα είχε το προηγούμενο διάστημα, έχοντας βγάλει μια υγεία γενικά σαν σύλλογος πια, με τον Δημήτρη Γκάιδα στην θέση του προπονητή και με τον Γιώργο Θεοδοσίου να είναι ο πρόεδρος της ομάδας, έχοντας κοντά του μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι τρέχουν όμορφα, οργανωμένα, καθαρά, ευγενικά τον σύλλογο της νέας χρονιάς στην Α κατηγορία Δωδεκανήσου και με την ευγένεια που πρέπει και τον σεβασμό που πρέπει επίσης σε ό,τι έχει να κάνει με τις ακαδημίες της ομάδας.

Για τους φίλους που ρωτούν για την 14η ομάδα της Α κατηγορίας Δωδεκανήσου, για αυτό που λέγαμε δηλαδή προηγουμένως, αύριο θα γίνει σχετική επαφή της ΕΠΣ Δωδεκανήσου, αφού έχουν κλειδώσει οι 13 ομάδες για την 14η ομάδα. Αύριο θα γίνει η επαφή με σειρά προτεραιότητας ο Εθνικός Αρχίπολος, ο Ευαγόρας και ο ΠΑΟΚΟ. Αν δεν δηλώσει ο πρώτος πάει ο δεύτερος, αν δεν δηλώσει ο δεύτερος πάει η σειρά στον τρίτο. Αλλιώς θα πάμε με 13. Από τις 14 ομάδες θα υποβιβάζονται οι δύο στην β' κατηγορία. Την φετινή χρονιά ο πρωταθλητής θα δώσει μπαράς ανόδου, οπότε το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει κανονικότατα στις 19 του Σεπτέμβρη. Δεν θα πάει πιο πίσω, παρότι οι ομάδες θα είναι λιγότερες, γιατί πρέπει να δώσουμε πρωταθλητή, ο οποίος θα πάει σε μπαράς. Και επίσης κάτι το οποίο συνεχώς το συζητάμε, ότι δεν εμπλέκεται καθόλου το τι θα γίνει στην Γάμα Εθνική με το τι θα γίνει στην Α κατηγορία Δωδεκανήσου. Αν υποβιβαστεί ομάδα μία ή δύο ή τρεις, θα προσθεθούν στην Α κατηγορία της επόμενης σεζόν.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα σας ζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή. Αύριο είπαμε ότι ξεκινάει και το τουρνουά το οποίο διοργανώνει ο Φίβος, το 9ο 23x3 Basketball Festival, στο οποίο θα υπάρχει καλεσμένος, θα είναι καλεσμένος ο Κώστας Τσαρτσαρής. Θα έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε και από κοντά, τον σπουδαίο αθλητή, τον Κώστα Τσαρτσαρή, και έναν άνθρωπο ο οποίος πλέον τρέχει ως υπεύθυνος πρόγραμμα της ΕΟΚ, υπεύθυνος στις αναπτυξιακές ηλικίες, ο Κώστα Τσαρτσαρής. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα. Έχει κατακτήσει σχεδόν 22, όχι σχεδόν, έχει κατακτήσει 22 τίτλους, εκ των οποίων 21 με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Είναι επικεφαλής του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΟΚ από το 2021. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή συνέχεια. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 4. Να είστε καλά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος Βαπ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
5: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες, τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκα.
7: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα του Real Voice 99,5 και του πρωινού μας Express. Συνεπέστατη στο καθημερινό μας ραντεβού, στο καθημερινό μας δρομολόγιο ενημέρωσης. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Το ημερολόγιο δείχνει Δευτέρα 20 Ιουλίου και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Είστε καλά? Εύχομαι να περάσατε όλες και όλοι ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Να το αξιοποιήσατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως μπορείτε και όσο υποχρεώσεις σας το επιτρέπουν, μέσα στο κατά καλό καιρό. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Καρδιά του καλοκαιριού και προφήτης Ηλίας. Αυτά πάνε μαζί. Προφήτη Ηλία σήμερα, χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες. Να είστε καλά, να έχετε υγεία, να χαίρεστε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, να σας χαίρονται και εκείνοι.

Όπως λέω εδώ και πολύ καιρό, κάθε πρωί Δευτέρας αφήσαμε πίσω μας μια εβδομάδα πολύ πλούσιας και πυκνής επικαιρότητας, όχι απαραίτητα θετικής. Αλλά νομίζω ότι σήμερα έχουμε κάθε λόγο να ξεκινάμε με την καλή είδηση της μέρας. Μας έχουν που μας έχουν πνίξει τα λύματα η μπόχα και η δυσοσμία. Επιτέλους και μια καλή είδηση. Που δείχνει ότι υπάρχουν δύο σχολές. Άσκησης πολιτικής και διαχείρισης των μεγάλων ζητημάτων του τόπου. Δύο σχολές και είναι τόσο μα τόσο ευδιάκριτη η διαφορά μεταξύ τους.

Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, στο ακτινοθεραπευτικό, στο κέντρο ακτινοθεραπείας Δωδεκανήσου, αυτό που θα ανεγερθεί στην σε νέα μάλλον πτέρυγα στον Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου. Πώς η συζήτηση? Χρόνια μέχρι που το πήρε στα σοβαρά στα χέρια της η περιφέρεια, και όχι ως ασκήσεις επί χάρτου και όχι ως κωδικούς σε προϋπολογισμούς κενούς, απλά και μόνο εικονικούς, αλλά εν της πράγμαση. Ένας γολγοθάς διαδικασιών, γιατί βγήκαν στην επιφάνεια και οι αμαρτίες του παρελθόντος, και για να βάλεις τάξη σε αυτό το παρελθόν πήρε καιρό, αλλά έγινε. Σήμερα λοιπόν το μεσημέρι συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για να λάβει την απόφαση δημοπράτησής του. Μια πολύ μεγάλη είδηση για όλους τους νησιώτες, για όλα τα Δωδεκάνησα, για όλο το Νότιο Αιγαίο. Θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στον τομέα του, στον εξοπλισμό του, στα πάντα. Θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικότερα, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να ξεκινήσω έτσι. Επαναλαμβάνω, μέσα στην πόχα, τη δυσοδεία, τη δυσοσμία που μας έχει πνίξει, υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν για κάτι πραγματικά μεγάλο και καλό για το δημόσιο συμφέρον. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους που σπαταλούν 50 ολόκληρα λεπτά για να ψελίσουν δικαιολογίες και θριαμβολογίες. Και αναρωτιέται κανείς μέχρι πού μπορεί να φτάσει η αναλγησία, η αναισθησία, η αποποίηση της ευθύνης. Θα μπορούσα να πω πολλά ακόμα. Σε λίγο θα σας τα πω όλα αναλυτικά, σιγά σιγά. Σας καλημερίζω λοιπόν εδώ στο πρωινό μας Express και παρουσιάζω την ομάδα μας, την παρέα μας. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέξει και σήμερα τη μουσική. Πέρη μας, καλημέρα σας. Δεν ξέρω τώρα αν σε βοηθάω, αλλά εδώ μπήκα στο σαν σήμερα, αυτό που μου βγάζει κάθε πρωί ο υπολογιστής που ανοίγω. Παιδιά, τι γίνεται σαν σήμερα γεννήσεις? Από το Μέγα Αλέξανδρο στο 356 π.Χ. εννοείται. Τώρα πώς την ξέρουν με τόσο ακρίβεια την ημερομηνία, δεν ξέρω. 356 π.Χ. 20 Ιουλίου, εν πάση περιπτώσει, αυτό βλέπω εδώ. Μέχρι Ζακ Ντελόρ, μέχρι Χαρίλα Οφλωράκη, μέχρι Αλίκη Βουγιουκλάκη, μέχρι Περικλή Κοροβέση, μέχρι Ντενίς Μπαϊκάλ, αλλά και αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς εδώ, Κάρλος Σαντάνα, κύριε Πέρη Βασιλάκη. Στα γραφεία σύνταξης, η Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής μας. Έτοιμο το είχε, παιδιά. Το έχεις δει, όνειρε, πες μου, είχες πίσω σαν σήμερα και το έχεις δει. Η Νατάσα Παμπρή επίσης στα γραφεία σύνταξης μας ενημερώνει ένα ώρα μετά το δελτία ειδήσεων. Ετοιμάζει την εκπομπή της μαζί στις 10 που θα ακολουθήσει τη δική μας. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, Βαγγέλης Καρακατσάνη στην τεχνική υποστήριξη, η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 και το απόγευμα σε επανάληψη στις 5 για να τα εμπεδώσουμε. Επειδή επίκειται, λέει, καύσωνας, δεν ξέρω αν θα μας χτυπήσει και εμάς εδώ τόσο ψηλές θερμοκρασίες. Θέλω να πιστεύω πως όχι. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ζήτησα από τον Γιάννη Μανολά να μας κάνει ένα κανονικό ρεπορτάζ, όχι μόνο την πρόγνωση της μέρας που ακούμε στα δελτία ειδήσεων και στην εκπομπή μας κάθε πρωί, αλλά να μας δώσει μια σφαιρική εικόνα της εβδομάδας που έχουμε μπροστά μας, ακριβώς επειδή επικίνδυνται υψηλές θερμοκρασίες και είμαι σίγουρη ότι θέλετε να ξέρετε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Οπότε έχει μεγάλο καιρό, πολύ αναλυτικό. Θα τον ακούσουμε, αφού προηγουμένως παρουσιάσω τον χορηγό της εκπομπής μας, γιατί το πρωινό Express έρχεται στους δέκτες σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα, ένα στη Ρόδο, ένα στην Ιαλισσό, για να βρείτε εκεί
τα καλύτερα. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου τα καλύτερα. Ό,τι ζητήσετε, ό,τι τραβάει η ψυχή σας και η όρεξή σας. Έχουν ανοίξει από τις 8 το πρωί οι πύλες τους ανοιχτές μέχρι τις 9 το βράδυ για τα ψώνια σας και delivery μπορεί να έρθει στο χώρο σας εφόσον δεν μπορείτε, δεν σας το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις σας. Μπορείτε να ενημερώνεστε και για τις προσφορές από το φυλάδιο το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr για να κάνετε τον καλύτερο προγραμματισμό στα οικονομικά σας, να εκμεταλλευτείτε τις υπέροχες προσφορές. Ενώ το ξέρετε πια, 70 χρόνια λειτουργίας και εμπιστοσύνης είναι αυτά, έτσι και μπείτε εκεί μέσα, θα βρείτε τα πάντα. Τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ετικέτες, τις καλύτερες τιμές, στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς.

0: Ξεκινάμε λοιπόν με τον καιρό, όπως πάντα, αναλυτική πρόγνωση για την εβδομάδα που είναι μπροστά μας από το Γιάννη Μανολά.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά αίθριο καιρό ξεκινάει η νέα εβδομάδα στο νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 ποφόροι. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν άνοδο, θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι 31. Οι υψηλότερες θα σημειωθούν στην Σύμη και την Λίνδο με 38 βαθμούς, στον Αρχάγγελο της Ρόδου με 36. Γενικά η Ανατολική Ρόδος θα έχει υψηλές θερμοκρασίες. Θα ακολουθήσει η Κάλυμνος με 35 βαθμούς και το Καστελόριζο με 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη περαιτέρω άνοδο θα παρουσιώσει ο Υδράργυρος, ενώ ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα παρουσιάσουν ενίσχυση από το μεσημέρι και μετά και θα φτάσουν τα 5 μέχρι και στα ανοιχτά πελάγια ακόμα και τα 7 μποφόρ. Καλημέρα Ρένα μου, καλημέρα στον Μπέρι μας, στον αγαπημένο, στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Καιρό έχουμε να τα πούμε, αλλά έτσι πρέπει να είμαστε εμείς οι μετρολόγοι. Όταν βγαίνουμε θα πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο σχετικά με τις διαφορετικές εντός εισαγωγικών, έτσι, μετρολογικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν στην περιοχή μας. Μόνο αυτό θα πρέπει να λέμε και όχι πράγματα που δεν απασχολούν τον καιρό. Αυτός είμαι εγώ τουλάχιστον. Λοιπόν, σήμερα ερχόμαστε για να ενημερώσουμε τους φίλους και τις φίλες για το πρώτο κύμα καύσωνα που θα απασχολήσει την περιοχή μας. Εξπρες καυσωνάκι θα το χαρακτήριζα εγώ, η αλήθεια είναι, γιατί θα μας απασχολήσει έτσι για μια μισή μέρα περίπου, 48 ώρες λοιπόν, άντε δύο μέρες. Από χθες λοιπόν, Ρένα μου, θερμές αέριες μάζες έχουν εισβάλει, έχουν έρθει στη χώρα μας τέλος πάντων και ανέβασαν τον υδράργυρο σε αρκετές περιοχές, πλησιάσαμε τα 40. Χθες Κυριακή και σήμερα το ίδιο θα τα ξεπεράσουμε όπως βλέπω. Τώρα εμάς μας αφορά βεβαίως η δική μας περιοχή, η οποία δεν φαίνεται να γλιτώνει από αυτή τη θερμή εισβολή, και για σήμερα αλλά και αύριο θα έχουμε έτσι υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά αύριο. Σήμερα θα έχουμε έτσι 36 για 37 και ενδεχομένως 38 βαθμούς εκεί υπέρυξη της Σύμης. Στην Ανατολική Ρόδο θα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, το 38 στην Λίνδο είναι σίγουρο, η Κάλυμνος θα έχει 36, το Καστελόριζο 35 βαθμούς και γενικά θα είναι ανεβασμένες θερμοκρασίες σε κάποιες περιοχές, είναι γνωστές βεβαίως αυτές. Αύριο όμως θα σας αναφέρω πιο συγκεκριμένα τις περιοχές. 40 αύριο λοιπόν θα έχει Λίνδος, θα ακολουθήσει από κοντά η Ανατολική Ρόδος με τον Αρχάγγελο, τα Κολύμπια και τα Φάντου να έχουν από 35 βαθμούς σταθερά και πάνω, 36, μπορεί και 37 να δούμε. Εκτός Ρόδου η Σύμη θα έχει ένα ωραιότατο στρογγυλοποιημένο 40 επίσης. Θα πάμε στη συμπρωτεύουσα Κο, όπου 37 με 38 βαθμούς θα εντοπίζουμε στα ανατολικά γενικότερα τμήματα του νησιού. 39 βαθμούς ενδεχομένως να έχει η Καρδάμενα. Οι μεγαλύτερες πόλεις του νομού μας, η Ρόδος δηλαδή, πολυπληθέστερες, η Ρόδος και η Κος, θα έχουν σχετικά ηπιότερες θερμοκρασίες, στους 31 με 33 βαθμούς. Στην Καλλίνο ο Υδράργυρος θα ξεπεράσει λίγο τους 35 βαθμούς. Στην Κάρπαθο, συγκεκριμένα στα Πηγάδια, θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς, ενώ στα βορειότερα χωριά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη εκεί η θερμοκρασία. Το Καστελόριζο επίσης θα έχει 35 βαθμούς, ενώ η Πάτμος και η Λέρος θα έχουν μεταξύ 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Προς τα ανατολικά τμήματα εκεί πέρα των νησιών αυτών θα έχει λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες. Η Νήσιρος και η Τήλος θα έχουν 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτές οι θερμοκρασίες αφορούν την αυριανή ημέρα, Ρένα μου, όπου θα κορυφωθεί αυτή έτσι μίνι σύντομη θερμή εισβολή στην περιοχή μας. Από την Τετάρτη ο Υδράργυρος θα παρουσιάζει πτώση, όπου θα κορυφωθεί αυτή έτσι μίνι σύντομη θερμή εισβολή στην περιοχή μας. Από την Τετάρτη ο Υδράργυρος θα παρουσιάζει πτώση, θα τα πούμε πιο συγκεκριμένα έτσι μετά τα...

0: Από την Τετάρτη και έως το τέλος της εβδομάδας θα είναι σταθερά, το Μελτέμι σταθερό, στα 5 με 6, ενδεχομένως ακόμα και 7 μποφοράνα διαστήματα. Και έτσι θα τελειώσει η εβδομάδα. Μια μικρή διευκρίνηση για τους φίλους που δεν ξέρουν, Μελτέμι ίσον βορειοδυτικός άνεμος. Τα Μελτέμια, κάθε φορά που αναφέρουμε στο Μελτέμι, είναι ο βορειοδυτικός άνεμος. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με θερμοκρασίες οι οποίες από την Τετάρτη και μετά θα παρουσιάζουν πτώση. Την Τετάρτη λοιπόν προβλέπω 33, μεταξύ 33 και 35, το πολύ 36 βαθμών οι μέγιστες, κυρίως σε ευπαθείς περιοχές. Την Πέμπτη μεταξύ 31 και 34 βαθμούς, ενώ την Παρασκευή θα ξεπεράσουμε για λίγο τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, ούτε καν στις ευπαθείς περιοχές δεν θα έχουμε θερμοκρασίες πάνω από 31 βαθμούς Κελσίου. Όπως λοιπόν διαπιστώνουμε, Ρένα μου, όχι μόνο δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια αυτό το πρώτο επεισόδιο καύσωνα στην περιοχή μας, αλλά το σκηνικό του καιρού προβλέπεται με αρκετή δροσούλα και η πιθανότητα να τελειώσει και ο μήνας με αυτές τις συνθήκες. Να σου δώσω και μια είδηση. Η πιθανότητα λοιπόν να τελειώσει ο μήνας με αυτές τις δροσερές συνθήκες είναι εξαιρετικά μεγάλη. Βέβαιως θα τα βλέπουμε και θα ενημερώνουμε μέσα από το σταθμό μας, μέσα από τα δελτία μας εδώ στον Real Voice. Καλή συνέχεια, εύχομαι Ρένα μου, καλή συνέχεια καλοκαιριού σε όλους και θεωρώ πως η επόμενη παρέμβασή μου θα είναι αρχές Αυγούστου, ώστε να ενημερώσουμε για ένα νέο ενδεχόμενο κύμα καύσωνα. Την καλημέρα μου σε όλους, να είσαστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας, και όχι πολλές ώρες στον ήλιο, επηρεάζει αρνητικά ο ήλιος. Την καλημέρα μου και πάλι.
1: Μάλιστα. Πάμε. Την καλημέρα μας στο Γιάννη. Ελπίζουμε ούτε τον Αύγουστο να μην χρειαστεί να μας κάνει εκτενή ενημέρωση. Λοιπόν, σε δροσιά φαίνεται ότι το γυρίζει ο καιρός τις επόμενες μέρες, γιατί βλέπω εδώ και στο κινητό που μας βγάζει ολόκληρη την εβδομάδα ότι πέφτουμε κάτω από τους 30 βαθμούς από την Παρασκευή και μετά. Μακάρι, για να δω. Λοιπόν, σαν σήμερα και η Kim Carnes. Γιατί ναι, συμβαίνει και αυτό. Να γράψεις ένα και μόνο τραγούδι και με αυτό, όχι, έγραψε πολλά δηλαδή, αλλά με ένα και μόνο τραγούδι να μείνει στην ιστορία. Betty Davis Eyes. Από τις τεράστιες επιτυχίες της δεκαετίας του 80, γράφτηκε το 1981. Kim Carnes. Και αυτή γεννήθηκε σαν σήμερα. Λοιπόν, ακτινοθεραπευτικό, η μεγάλη είδηση της μέρας. Είναι εκτενής η ανάρτηση και νομίζω δικαίως, την οποία κάνει σήμερα ο Περιφερειάρχης νωρίς το πρωί, 8 η ώρα το πρωί. Με αυτή μας καλημέρισε, με αυτήν μας καλωσόρισε, με αυτήν άνοιξε την εβδομάδα. Και έτσι να πάμε, με καλές ειδήσεις. Κόντρα σε αυτήν την δυσοσμία που μας περιβάλλει, κυριολεκτικός και μεταφορικός. Ένα καταφύγιο φροντίδας και ελπίδας. Διαβάζω. Για κάθε νησιώτη, όνειρο ζωής για πολλά χρόνια, το ακτινοθεραπευτικό κέντρο της Δωδεκανήσου είναι το έργο για το οποίο σήμερα αποφασίζουμε τη δημοπράτησή του. Σήμερα δεν λαμβάνεται μία ακόμη διοικητική απόφαση. Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αποφασίζει στη σημερινή της συνεδρίαση τη δημοπράτηση του κέντρου ακτινοθεραπείας Δωδεκανήσου, που θα ανεγερθεί ως νέα πτέρυγα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Ένα έργο που δεν ανήκει στις θεσμικές αρμοδιότητες της περιφέρειάς μας, αλλά όταν πρόκειται για την υγεία και τη ζωή των νησιωτών μας, όπως έχουμε ήδη αποδείξει σε πολλές περιπτώσεις, δεν μετράμε αρμοδιότητες, αναλαμβάνουμε ευθύνη. Το σημειώνω αυτό. Είναι πολύ καλή πάσα για αυτά που έχω να σας πω στη συνέχεια. Περί ανάληψης ευθύνης. Η περιφέρειά μας πήρε αυτό το μεγάλο εγχείρημα από την αρχή. Το ορίμασε μελετητικά, ολοκλήρωσε την αδειοδότησή του και για να μπορέσει να προχωρήσει, αντιμετώπισε και έλυσε με την αμέριστη συμπαράσταση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ακόμη και το σύνθετο ιδιοκτησιακό ζήτημα της γης, πάνω στην οποία έχει ανεγερθεί το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Στην πορεία, ο σχεδιασμός έγινε ακόμη πιο σύνθετος αλλά και πιο ολοκληρωμένος. Αναλάβαμε και τον εξοπλισμό του ακτινοθεραπευτικού κέντρου, τον οποίο μελετήσαμε σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και εξασφαλίσαμε και τη χρηματοδότηση, όχι μόνο για το κτηριακό, αλλά και για τον εξοπλισμό στο σύνολό του. Έτσι, το έργο δημοπρατείται πλήρως με τον πλέον σύγχρονο γραμμικό επιταχυντή που θα λειτουργεί στην πατρίδα μας. Στην πατρίδα μας, όχι στα νησιά μας. Προσέξτε, ό,τι πιο σύγχρονο στη χώρα, στην πατρίδα μας. Δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί το πρώτο θέμα της πρώτης συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής με την νέα

Τη σύνθεση. Είναι μια ξεκάθαρη δήλωση προτεραιότητας. Πρώτα ο άνθρωπος, πρώτα η υγεία, πρώτα τα νησιά μας. Για κάθε ασθενή που δικαιούται να δίνει τη μάχη του στον τόπο του, για κάθε οικογένεια που πρέπει να βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπό της, η σημερινή μέρα είναι αναμφισβήτητα, αδιαμφισβήτητα ιστορική για τη δημόσια υγεία των νησιών μας. Ένα έργο εκτός των αρμοδιοτήτων μας, αλλά βαθιά μέσα στην έννοια μας, για το οποίο δεν σηκώσαμε τα χέρια ψηλά μπροστά στα γραφειοκριτικά τείχη, αλλά πεισμώσαμε και δουλέψαμε για τη φροντίδα, την ελπίδα, την αξιοπρέπεια που αξίζει κάθε άνθρωπος που δίνει αυτή τη δύσκολη μάχη. Ποτέ ξανά κανένας νησιώτης μόνος και ξεριζωμένος στον πιο δύσκολο αγώνα της ζωής του. Καλημέρα. Θα μπορούσατε να ακούσετε πιο αισιόδοξη καλημέρα από αυτή? Δεν νομίζω. Κανένας μόνος λοιπόν.

σου. Η αρμοδιότητα λοιπόν δεν μας ανήκε, λέει ο Περιφερειάρχης. Όμως πήραμε και την αρμοδιότητα, αναλάβαμε εκτός αρμοδιότητας την ευθύνη. Είναι μια κουβέντα την ευθύνη, την οποία ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χατζημάρκος, κυρίες και κύριοι, όπως θα έχετε και εσείς διαπιστώσει, την επαναλαμβάνει πολύ συχνά. Και γιατί το κάνει? Γιατί πάρα πολλές φορές, από την πρώτη μέρα, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, από το 2014, από την πρώτη μέρα, αναλήφθησαν αρμοδιότητες και ευθύνες, για την ακρίβεια, αναλήφθησαν ευθύνες, είναι η πιο σωστή διατύπωση, το αρμοδιότητα είναι διοικητικό, για αρμοδιότητες που δεν έχει η περιφέρεια, οι περιφέρειες. Σε άπειρους τομείς. Υγεία, παιδεία, σχολεία, γήπεδα, γιατροί, εξοπλισμοί, τα πάντα όλα. Άπειροι τομείς. Όπου κανένας κώδικας δεν προβλέπει καρμία αρμοδιότητα. Αλλά όταν θέλεις πραγματικά να εξυπηρετήσεις το κοινό καλό, την κοινωνία την οποία υπηρετείς, εννοείται ότι δεν ταμπουρώνεσαι πίσω από στεγανά κωδίκων και αρμοδιοτήτων και αναλαμβάνεις την ευθύνη. Δεν αναζητάς άλοθη, δεν σκαλίζεις ένα γωνίο στην νομοθεσία και τον κώδικα για να αποδείξεις ότι αυτό δεν είναι κάτι που σε αφορά και που ευθύνεσαι. Αλλά το αναλαμβάνεις με θάρρος, καταρχήν πολιτικό, γιατί ξέρεις ότι ακόμα και για αυτά που δεν είσαι υποχρεωμένος, ενδεχομένως στην πορεία θα δεχτείς τα βέλη. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι οι άνθρωποι. Ή κάποιοι τουλάχιστον. Αυτή είναι η μία πολιτική σχολή. Η άλλη πολιτική σχολή είναι αυτή που σπαταλά χρόνο, ενέργεια να ψάχνει να βρει πώς θα αποποιηθεί την ευθύνη. Διότι όταν κάτι πάει καλά, ακόμα και όταν δεν είναι στο κάδρο και είναι μακριά και πετούν χαρταετό και δεν ξέρουν τι τους γίνεται και πού βρίσκονται, τρέχουνε για τη φωτογραφία, μην τυχόν και χάσουν τα παλαμάκια και τη δόξα. Αλλωνών δόξα όμως, έτσι όχι δική τους, να εξηγούμε. Δεν θα μιλήσω. Θέλουνε μια θέση στη φωτογραφία, ρε παιδί μου, για το επικοινωνιακό, για τα social. Και όταν έρθουν τα ζόρια, εκεί δίνουν ρεσιτάλ, ρεσιτάλ πραγματικά, για το πώς θα αποποιηθούν την ευθύνη. Ανήκει σε κάποιους άλλους. Πόσες φορές δεν το έχουμε δει? Να φταίνε μόνο οι άλλοι, πάντα οι άλλοι, για όλα τα κακώς κείμενα. Και να το κάνεις την πρώτη μέρα της θητείας σου, άντε πάει καλά. Να το κάνεις τους 6 μήνες, άντε στα κομμάτια λες. Στον πρώτο χρόνο, ας πούμε, φρέσκωσες ακόμα.

0: τραγουδάκι πέρι, κανένας μόνος. Από την ανάρτηση του Περιφερειάρχη το πήρες αυτό, ε. Ωραίο. Κατζηγιάννης, αδυναμία μου μεγάλη. Λοιπόν, θεά ουσία, απίστευτη. Να βρουν δικαιολογίες και να βρουν κάποιους άλλους που φταίνε πάντα για τα δικά τους. Κορυφαίο, κραυγαλαίο, εκοφαντικό παράδειγμα. Τα λίμματα στη θάλασσα. Τα λίμματα στη θάλασσα. Τα κόπρανα στη θάλασσα. Όχι γιατί το λέμε εμείς, αλλά γιατί το αποτύπωσε το λιμεναρχείο και η χημική έλεγχη της δειγματοληψίας που έγινε σε εύρος 40 ημερών. Μην το ξεχνάτε αυτό, μην το παραβλέπετε. Δεν είναι λεπτομέρεια. 40 μέρες, κυρίες και κύριοι, σημαίνει ότι μέσα σε αυτό το 40 ημερο πήγαν οι άνθρωποι του λιμεναρχείου, πήραν δείγματα και τα στείλαν για έλεγχο σε χημείο. Άρα δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Δεν ήταν μια ατυχής δυσλειτουργία, κάτι μας ξέφυγε. Μια φορά και πάει και τελείωσε. Όχι. Διαρκές το περιβαλλοντικό έγκλημα στην περιοχή. Διαρκές. Έρχεται λοιπόν ο Βαγιανός, που αρέσκεται πάρα πολύ στις φιέστες και στα στικάκια και στους προτζέκτορες και τα στοιχεία και οι φωτογραφίες και τα έγγραφα. Το σόου γενικώς, ρε παιδί μου, ζούνε για το σόου. Εντάξει, τώρα τι να λέμε, το ξέρουμε, το έχουμε μπεδώσει. 2,5 χρόνια μετά, να πει τι? Ότι η δουλειά εκεί έχει γίνει και ότι είναι υποδειγματικός ο βιολογικός στη λειτουργία του, στα στάνταρ του. Μάλιστα, έχω και ένα μαζοχισμό, πρέπει να το παραδεχτώ, έτσι, τώρα σε εσάς που μιλάμε. Την ίδια ώρα λοιπόν που το λιμεναρχείο επισημαίνει κοπρανό δημόλυνση στο βιολογικό, ο Βαγιανός δίνει συνέντευξη, κάπου 50-58 λεπτά κράτησε όλο αυτό. Λοιπόν, έχω τη διαστροφή, είχα τη διαστροφή να καθίσω να την ακούσω όλη και να κρατήσω και σημειώσεις. Φράσεις του. Ακούστε. Σήμερα η ΔΕΙΑ Ρόδου μιλά με περηφάνεια για μια αναβάθμιση του εξοπλισμού. Έχουμε βάλει ήδη τέλος στην όποια συζήτηση για το πώς ήταν το βόδι και τι προβλήματα είχε. Σήμερα που μιλάμε έχουμε έναν βιολογικό με υψηλά στάνταρ. Μετά από 8 μήνες έχουμε φτάσει σε μια διαδικασία του 70% του έργου. Πραγματικά, μόνο με περηφάνεια μιλάμε για αυτό που έχουμε καταφέρει. Αλήθεια. Τόση περηφάνεια. Με τα κόπρανα στη θάλασσα. Πάτε καλά. Αλήθεια τώρα, πάτε καλά. Αντί να βάλετε το κεφάλι κάτω και να απολογηθείτε στον κόσμο, να απολογηθείτε στον κόσμο. Πλέουν τα λίμματα, πλέουν τα κόπρανα στα νερά και όχι μόνο στο βόδι, γιατί μας ήρθαν και φωτογραφίες, πολλές κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, με απόχες τα μαζεύουνε από διάφορες περιοχές, από διάφορες παραλίες. Πάτε καλά. Μέχρι πού φτάνει η αναισθησία? Μέχρι πού φτάνει η εγωπάθειά σας, η ωραιοπάθειά σας να βλέπετε τη μούρη σας στα μέσα ενημέρωσης με ύφος 100 καρδιναλίων? Μέχρι πού φτάνει η αναλγησία σας? Μέχρι πού φτάνει η δειλία σας? Η δειλία σας. Και ξέρετε κάτι? Φταίς δε φταίς. Ας υποθέσουμε ότι δεν φταίς, αλλά εδώ φταίς, προφανώς. Βιολογικός που εκβάλλει στη θάλασσα με κόπρανα. Τι να λέμε τώρα? Ποιος τα πετά, από πού έρχονται, τον ουρανό? Θέλουμε και απόδειξη, δηλαδή, ότι μια μονάδα δεν λειτουργεί σωστά? Δεν λειτουργεί σωστά, αν λειτουργούν σωστά δεν θα φτάνανε. Τώρα όλα τα άλλα είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Γιατί, πώς, ολοκληρώθηκε, δεν ολοκληρώθηκε, εργολαβία, ναι, το πρόβλημα. Έχω πολλά να σας πω. Πολλά. Αυτή η συνέντευξη την άκουσα βήμα-βήμα. Σας λέω, μπορεί να με πείτε ότι έχω και μαζοχισμό Σαββατοκύριακο, κάτι να ακούω, αλλά είναι μνημείο. Μνημείο. Και θα σας παραπέμψω και στο άρθρο το σχετικό, όπου την αποδομώ βήμα-βήμα. Με επιχειρήματα της λογικής προφανώς. Και με βάση δικά τους λεγόμενα. Γιατί είδαμε αυτό που έχουμε δει άπειρες φορές να συμβαίνει από αυτή τη σημερινή δημοτική αρχή. Μέσα στην ίδια φράση, μέσα στην ίδια ώρα, μέσα στο ίδιο πεντάλεπτο, να αναιρείς το αφήγημά σου. Μέσα από αντιφάσεις. Δεν καταλαβαίνω, πραγματικά. Αλλά ξέρετε, αυτά συμβαίνουν όταν υπάρχει τρικυμία εν κρανίο. Και όταν δεν μπορείς να δικαιολογήσεις μια κατάσταση, λογικό είναι να πέφτεις σε αντιφάσεις όπως αυτές της περασμένης Παρασκευής. Λέω λοιπόν, επανέρχομαι. Ας πούμε όμως ένα υποθετικό σενάριο ότι δεν φταίς. Τι σημαίνει ηγεσία? Εσείς που ηγείστε των δημοσίων πραγμάτων εδώ και 2,5 χρόνια, έχετε καταλάβει τι σημαίνει ηγεσία? Ηγεσία δεν σημαίνει κάνω παρέλαση και λέω δοξάστε με γιατί είμαι πρόεδρος, γιατί είμαι έτσι, γιατί είμαι αλλιώς, γιατί είμαι δήμαρχος, γιατί είμαι αντιδήμαρχος, γιατί είμαι εντεταλμένος, γιατί δεν ξέρω εγώ τι είμαι. Όχι. Όχι. Ηγεσία, αν δεν σας το έχουν πει να το μάθετε, είναι ευθύνη. Ηγεσία σημαίνει ανάληψη ευθύνης. Και ηγεσία σημαίνει γενναιότητα ανάληψης της πολιτικής ευθύνης για ό,τι σκάει στα χέρια σου, φταίς δε φταίς. Εσύ είσαι εκεί για να το διαχειριστείς. Άρα εσύ οφείλεις να αναλάβεις γενναία την ευθύνη. Δεν έχω χειρότερο από τους δειλούς ανθρώπους, πρέπει να σας πω. Δεν έχω χειρότερο, έτσι. Να αναλάβεις την ευθύνη γενναία, πολιτικά. Να βγεις λοιπόν την Παρασκευή στη συνέντευξη τύπου και να πεις ναι, δεν τα καταφέραμε. Ναι, μας ξέφυγε. Ναι, συγγνώμη. Καταλαβαίνουμε τι έγινε. Υποσχόμεθα ότι θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να μην ξανασυμβεί. Σιγά να μην το λέγανε. Είμαστε περήφανοι. Την αναβάθμιση. 70% της διαδικασίας. Τελειώσαμε. Το βόδι που ξέρατε να το ξεχάσετε. Έχουμε καινούργιο βιολογικό. Ψηλά στάνταρ, ψηλές προδιαγραφές. Καμιά δεκαριά φορές τα είπε για τα στάνταρ και τις προδιαγραφές. Ωραίες προδιαγραφές. Λέω να καλέσουμε και όλους τους επιστήμονες και τους τεχνικούς ανά τον κόσμο που ασχολούνται με τη διαχείριση των λιμάτων και να τον φέρουμε εδώ να τους δείξουμε αυτό το θαύμα. Πώς ένας εντός προδιαγραφών και στάνταρ εξοπλισμός και βιολογικός που κάνει περήφανο το Βαγιανό, πώς γίνεται ρε φίλε να καταλήγει με κόπρανα στη θάλασσα? Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Καλό θα ήταν να εξάγουμε αυτή την τεχνογνωσία. Να τους καλέσουμε εδώ για μια ημερίδα, ένα σεμινάριο, κάτι βρε παιδί μου, δεν γίνεται. Κάτι, να έχουμε και εμείς να δείξουμε σε αυτόν τον τόπο. Γιατί είπε και το αμίμητο, ότι αυτή η ΔΕΙΑΡ, όλος ο κόσμος, λέει όλη η Ελλάδα, ζητά την τεχνογνωσία της, τη λειτουργία της, μόνο εδώ δεν αναγνωρίζεται. Η υπόλοιπη Ελλάδα έχει μάθει για τα λύματα. Ούτε μία λέξη. Ούτε μία λέξη, έτσι κάτι που να δείχνει μια συστολή. Συγγνώμη, σιγά να μην ζητήσουν συγγνώμη. Μόνο δοξάστε με που δεν είπανε. Μόνο τεμενάδες που δεν ζητήσαμε να κάνουν για το θεάρεστο έργο το οποίο επιτελούν εκεί στη ΔΕΙΑΡ. Αυτή η ΔΕΙΑΡ, η οποία τελικά είναι κάτι σαν ιερή αγελάδα από ό,τι έχω καταλάβει από όλα όσα ακολούθησαν, διότι είδαμε τους κλακαδόρους και τους παπαγάλους στα social να επιτίθενται, προσέξτε, να επιτίθενται σε αυτούς που βγάλανε τα θέματα, σε όλους εμάς τέλος πάντων που αναδείξαμε τα θέματα της μόλυνσης, γιατί κάνουμε κακό στον τουρισμό. Λοιπόν, να τους πω ότι οι φωτογραφίες οι οποίες ήρθαν εδώ δεν βγήκαν από τον Άρη, από εξωγήινους, τουρίστες τις βγάλανε. Τουρίστες από τα glass bottoms τις βγάλανε. Δεν έχουν ανάγκη τα τοπικά μέσα των real. Ούτε φαντάζομαι ότι κοιμούνται και ξυπνάνε οι τουρίστες με το να ακούνε πρωινό εξπρές και να διαβάζουν Real Voice. Μεταξύ τους κυκλοφορούν οι φωτογραφίες και φτάνουν στο εξωτερικό. Αλλά βέβαια, φταίνε τα μέσα ενημέρωσης. Καταστρέφετε τον τουρισμό, γιατί προσβάλλατε το ιερό τοτέμ, την ιερή αγελάδα του Δήμου. Και άλλοι, επειδή αναδείξαμε το θέμα με την Νέα Δυσή, που θα πήγαινε στα βράχια η ιστορία φαινότανε, μας βάλανε και αυτό το δίλημα στο δημόσιο διάλογο, οι κλακαδόροι. Δηλαδή τώρα εσείς με ποιον είστε? Ένα είναι το σίγουρο, ότι δεν είμαστε με τα κόπρανα. Με τα κόπρανα πάντως δεν είμαστε. Με αυτές τις ανοησίες που τις είπε και ο ίδιος, βαρύτατη αιχμή, μέσα στη συνέντευξη τύπου, τόλμησε ο Βαγιανός για τα μέσα ενημέρωσης. Με ποιους είμαστε? Δεν είμαστε στρατόπεδα εδώ. Αλλά ένα θα πω. Με τα λίμματα πάντως και με τα κόπρανα στη θάλασσα δεν είμαστε. Αυτό θα έλειπε. Από εκεί και πέρα, οι κλακαδόροι σας και οι παπαγάλοι σας μπορούν να φτάσουν σε όποια επίπεδα φεδρότητας και γελοιότητας θέλετε. Ελεύθερο είναι, δεν έχει πάτο άλλωστε, το έχουμε καταλάβει. Για αυτή την προσβολή, βαρύτατη προσβολή, στη Ρόδο, στο νησί, στον κόσμο της, στη δημόσια υγεία, στην ιστορία της, στον πολιτισμό της, στο περιβάλλον της, στη φήμη της, στην εικόνα της, και τι δεν προσέβαλαν, όλα τα έχουν προσβάλει. Αλλά όλα και όλα, μη θίξουμε την ιερή αγελάδα, όλα και όλα. Αλήθεια, βγήκαν οι κλακαδόροι και οι παπαγάλοι να μας πούνε ότι μη κοιτάτε λέει, αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα λίμματα, δεν είναι η ουσία, δε αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι τα λίμματα. Η πολιτική καριέρα, οι πολιτικές φιλοδοξίες αυτών των, πώς να τους πω τώρα, των ημίθεων της πολιτικής, είναι που μας κάνει να κάνουμε αυτή την κριτική, γιατί έχουν καριέρες πολιτικές μπροστά τους. Αυτές θέλουν να χτυπήσουν. Τώρα, ποιος επικοινωνιολόγος, πραγματικά δηλαδή τώρα, έτσι για να είμαστε και λίγο σοβαροί, αλλά εδώ η φεδρότητα ξεχυλίζει σαν τα λίμματα. Η φεδρότητα. Ποιος επικοινωνιολόγος τους είπε ότι την ώρα που έχουμε επιπλέοντα κόπρανα στη θάλασσα είναι η κατάλληλη στιγμή να αρχίσουν να διαδίδουν ρεπορτάζ σε εισαγωγικά για τις πολιτικές βλέψεις ορισμένων? Τι είδους προεκλογική εκστρατεία είναι αυτά και προεκλογική συζήτηση εν μέσω επιπλέοντων κοπράνων? Τι πρωτοτυπία είναι αυτή, τι παγκόσμια πρωτοτυπία είναι αυτή? Προεκλογική συζήτηση για τις πολιτικές φιλοδοξίες κάποιων εν μέσω επιπλέοντων κοπράνων στις θάλασσες της Ρόδου. Να τον πάτε για βραβείο ρε παιδιά αυτό. Ποιος είναι? Να σου πω, ξέρουμε ποιο είναι το βραβείο που παίρνει η καλύτερη διαφήμιση? Δεν ξέρουμε. Τα Pulitzer, τα δημοσιογραφικά, αυτά τα ξέρουμε. Τα Emmy και τα Grammy και τα Oscar τα ξέρουμε. Αλλά θέλω να βρω τα... Η διαφημιστική καμπάνια. Αυτή ποιο βραβείο παίρνει? Φοβερό έτσι. Φοβερό πραγματικά. Αλλά θα πω και κάτι ακόμα για να καλημερίσω κυρίες και κύριοι τον κύριο Νίκο Γερονικόλα για να συζητήσουμε μαζί του αυτά τα απίθανα που συμβαίνουν εδώ πέρα. Δεν είναι μόνο η αμετροέπεια Βαγιανού, δοξάστε με, στην φοβερή και τρομερή 58 λεπτή περίπου συνέντευξη που πρέπει να προσκυνήσουμε το εκπληκτικό έργο το οποίο έχει γίνει εκεί ενώ τα κόπρανα τρέχουν στη θάλασσα και ενώ υπάρχει εγκατεστημένος εργολάβος. Να το ξαναθυμίσω και αυτό, υπάρχει εγκατεστημένος εργολάβος από τις 3 Σεπτεμβρίου του 25, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Αλήθεια παιδιά, ο Αλέξανδρος Κολιάδης πού είναι? Άλλη παγκόσμια πρωτοτυπία αυτή. Στο Δήμο του συμβαίνουν αυτά. Αυτός ο οποίος βγαίνει και λέει ότι τον ενδιαφέρουν και τον αφορούν όλα τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το νησί, ο Δήμος μου, το νησί μου, τι έλεγε στη Μενδώνη την άλλη φορά. Ο Δήμος του και το νησί του και οι θάλασσές του πού είναι τώρα που έχουν γεμίσει κόπρανα? Πού είναι εξαφανισμένος? Ούτε δήλωση, καλά δεν το συζητώ για ανάληψη ευθύνης. Πού είναι οι φωτογραφίες στα social τώρα? Πού είναι οι δηλώσεις του AI τώρα, του GPT? Πού είναι? Τίποτα. Κρυμμένος, εξαφανισμένος στα ζόρια. Να ήταν κανένας χορός, κανένα πανηγύρι, να δεις για πότε θα είχαμε τις αναρτήσεις και να ήταν και να κάνει πανηγύρι κανένα άλλου, πως θα τρέχει να φωτογραφηθεί και θα έκανε και παράπονα γιατί δεν τον καλέσανε να πάρει το μικρόφωνο. Με συγχωρείτε, αυτά συμβαίνουνε. Εγώ φταίω, με κοιτάει ο Πέρης. Πέρι, αυτά δεν έχουμε παρακολουθήσει τόσο καιρό. Είναι δυνατόν μια εβδομάδα τώρα και παραπάνω η Ρόδος να συζητά για τα λίμματα, ο Βαγιανός να βγαίνει και να λέει δοξάστε με, και ο Κολιάδης, ο δήμαρχος του νησιού, κατά τ' άλλα ο πρώτος πολίτης που θέλει να έχει ευθύνη, λέει, για όλα που συμβαίνουν πάνω στο νησί του, να μην έχει εμφανιστεί, να μην έχει κάνει μια δήλωση. Ξέρω, τώρα σε κάνει 20 λεπτό θα βγει για την κάνει. Γιατί και την άλλη φορά πάλι του είχα πει ότι είναι εξαφανισμένος. Είναι ο καλύτερος ακροατής μου, βέβαια, το ξέρω και τον ευχαριστώ. Θα βγει σε λίγη ώρα τώρα και θα κάνει δήλωση στα social για τα λίμματα. Εδώ είστε. Εδώ είστε. Θα το δείτε. Αλλά δεν είναι εξαφανισμένος μόνο ο Κολιάδης. Θα σας πω και ποιοι άλλοι είναι εξαφανισμένοι. Έχουμε παρακολουθήσει, κυρίες και κύριοι, έχουμε παρακολουθήσει κάποιους και κάποιες που έχουν στηρίξει καριέρα ολόκληρη στην υποτιθέμενη ευαισθησία τους για το περιβάλλον, γιατί κάποιοι είναι πιο ευαίσθητοι από τους υπόλοιπους. Πού είναι αυτοί όλοι? Στηρίζουν καριέρα και παρουσία στο δημόσιο βίο με μία βιομηχανία, κυριολεκτικά όμως, κυριολεκτό, βιομηχανία δελτίων τύπου για τους κομποστοποιητές. Είναι αυτοί που ξέρουν πόσο ζυγίζει το μαρούλι, πόσο ζυγίζει η ντομάτα, πότε είναι πιο πολλά τα απορρίμματα τα οργανικά, είναι πιο πολλά το χειμώνα ή πιο πολλά το καλοκαίρι, χρειάζεται ο κομποστοποιητής ή δεν χρειάζεται. Στη λαϊκή, παιδιά μου, αφού ξέρετε, έχετε μελετήσει τα ζαρζαβατικά τόσο καλά, τι θέλετε την πολιτική? Στη λαϊκή, στη λαϊκή, στη λαϊκή αγορά. Ολόκληρη καριέρα λοιπόν έχουν στηρίξει στους κομποστοποιητές. Για τα λίμματα, όχι, όχι. Εκεί δεν είδαμε, δεν ακούσαμε. Διότι ως γνωστόν, οι καλύτεροι μας φίλοι είναι οι πολέμοι της περιφέρειας και του Φόδουσα. Το έχουμε διατυμπανίσει. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Οι καλύτεροι μας φίλοι, μη τους αγγίξετε. Τις ιερές αγελάδες μας, μην τις αγγίξετε. Είναι χρήσιμες. Αρκεί που είναι πολέμοι της περιφέρειας και του Φόδουσα. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Λίμματα και κόπρανα στη θάλασσα. Αστιότητες. Αστιότητες. Πραγματικά δηλαδή δεν ξέρω πόσο πιο πάτο μπορεί να πιάσουν κάποιοι. Πραγματικά, δηλαδή, αλλά φαίνεται ότι έχει και πιο κάτω από εδώ. Δεν τολμώ να πω ότι έχουμε πιάσει πάτο. Είμαι σίγουρη ότι έχει και πιο κάτω από εδώ. Και πιο κάτω και πιο κάτω. Και τώρα που πάμε και σε εκλογές, εκεί να δείτε. Πάτος και απόπατος. Κύριε Γερονικόλα, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα, κυρία Παυλάκη. Η αλήθεια είναι, μετά από τέτοια εισαγωγή, τώρα πώς πρέπει να τοποθετηθώ εγώ, για πείτε μου.
0: Που ξέρω, εγώ θα σας πω.
1: Μετά από τόσα λίμματα και τόσες φορές που ακούστηκε και διαβάστηκε η λέξη κοπρανώδη ρήπανση.
0: Βέβαια.
1: Με έχει πιάσει ήλιγκο.
0: Σας έχει πιάσει ήλιγκο. Τι καταλαβαίνω, τι να κάνουμε. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα έπρεπε να. Η λέξη η εικόνα είναι. Έτσι. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πώς τα παρακολουθείτε εσείς όλα αυτά, κύριε Γερονικόλα, που συμβαίνουν εδώ και αρκετές μέρες? Με αποκορύφωμα βέβαια το κρεσέντο υπερηφάνειας του Βαγιανού την περασμένη Παρασκευή.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ δεν. Προσπάθησα να μην πάρω θέση δημόσια σε όλο αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και υπάρχει λόγος, υπάρχει συγκεκριμένος λόγος.
0: Ναι, να μου πείτε γιατί δεν θέλατε να πάρετε θέση. Προσπαθήσατε να μην πάρετε.
1: Προσπάθησα, ναι, γιατί? Να μην πάρω θέση, γιατί θεωρώ ότι τα στοιχεία μιλούν καλύτερα από οποιαδήποτε δήλωση. Να ξεκινήσουμε την αρχή τώρα, έτσι. Όντως στη Ρόδο υπήρξε ένα σοβαρό περιστατικό ρήπανσης, που προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες και βεβαίως κινητοποίησε και τις αρμόδιες αρχές. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινά η κουβέντα, αυτή είναι η βάση της κουβέντας, γιατί θα μπορούσα να μιλήσω κι εγώ για ώρες, για διαγωνισμούς, προσφυγές, διαδικασίες. Είναι ατελείωτο πραγματικά η προσέγγιση την οποία θα μπορούσαμε.
0: Ναι, έχει πολλές παραμέτρους αυτή η υπόθεση, έτσι. Την επικεντρώνουμε στο θέμα δημόσια υγεία βέβαια, αλλά δεν είναι μόνο εκεί. Είναι πολλά
1: όχι,
0: τώρα
1: όχι,
0: εδώ πέρα.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί παραμέτροι και νομίζω ότι Αυτά, αρκετά από αυτά θα τα αξιολογήσουν οι αρμόδιες αρχές. Νομίζω ότι ο κόσμος της Ρόδου ενδιαφέρεται για κάτι πολύ πιο απλό. Θέλει να ξέρει ότι η θάλασσα είναι καθαρή. Θέλει να αισθάνεται ασφαλής όταν πηγαίνει τα παιδιά του για μπάνιο. Θέλει η Ρόδος να συζητιέται για τις ομορφιές της και όχι βέβαια για κοπρανοδηλήματα όπως ακούγεται τόσο πολύ αυτό το τελευταίο.
0: Ναι, γιατί είναι αυτό που γράφτηκε από τους ελέγχους του λιμεναρχείου.
1: Βεβαίως. Και θεωρώ ότι ο δικός μου ρόλος είναι να ελέγξω τις αποφάσεις που ελήφθησαν για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό ήμουν πάρα πολύ φιλολόγος ως προς τις δηλώσεις, έτσι.
0: Δηλαδή ψάχνατε τα χαρτιά, δηλαδή ψάχνατε το ιστορικό.
1: Ωραία. Υπάρχουν στοιχεία.
0: Ναι. Και τι βρήκατε?
1: Καλές δηλώσεις. Έβρεκα πάρα πολλά, αλλά ακούσαμε, εντάξει, το ακούσαμε, ότι μετά τις ακραίες βροχοπτώσεις του Ιανουαρίου η ανοίξωση του υδροφόρου ορίζοντα προκάλεσε μεγάλη αύξηση των υδρών υπόγειων υδάτων στο ποτέ και λοιπά και λοιπά, έτσι όπως υπόθηκε. Ναι. Αυτή ήταν η επίσημη στάση της ΔΕΑΡ. Χρειάζεται όμως όλο αυτό να στηρίζεται σε μια επιστημονική τεκμηρίωση. Η τεκμηρίωση βρίσκεται μέσα στο φάκελο του έργου. Γι' αυτό λοιπόν εγώ κατέθεσα, σήμερα το πρωί κιόλας, κατέθεσα επίσημο αίτημα προς τη ΔΕΙΑΡ.
0: Α, μάλιστα.
1: Στα ολόκληρο το φάκελο.
0: Ναι.
1: Ζήτησα την τεχνική μελέτη, ζήτησα τον προϋπολογισμό, τεχνικές προδιαγραφές, τη συγγραφή υποχρεώσεων και όλα τα έγγραφα που οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση.
0: Θα σας παρακαλούσα να μιλάτε απευθείας από το τηλέφωνο, κύριε Γερονικόλα.
1: Απευθείας, ναι.
0: Ναι, απλά σας χάνουμε κάποια στιγμή, ίσως να το κρατάτε σταθερά, δεν ξέρω τι γίνεται, μετακινήστε, ναι, γιατί χάνουμε λίγο τη φωνή.
1: Να επαναλάβω.
0: Τι ακριβώς ζητάτε, τεχνική μελέτη.
1: Τον προϋπολογισμό, τεχνικές προδιαγραφές, τη συγγραφή υποχρεώσεων και όλα τα έγγραφα που οδήγησαν συγκεκριμένη απόφαση. Τώρα, εκεί αποτυπώνεται και η επιστημονική τεκμηρίωση. Εκεί φαίνεται ποιες λύσεις αξιολογήθηκαν.
0: Αναφέρεστε, για να γίνει κατανοητό, αναφέρεστε στη σύμβαση του Σεπτεμβρίου του 2025, δηλαδή του ήδη εγκατεστημένου αναδόχου, ή στην καινούργια των 47 εκατομμυρίων?
1: Όχι, στην καινούργια των 46.600 πλέον.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ποια στοιχεία λήφθησαν υπόψη και πώς οδηγήθηκε η διοίκηση στις τελικές επιλογές αυτές.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί, όπως λέμε πολύ σωστά, ένα έργο 46 εκατομμύριων πλέον ΦΠΑ, που φτάνει 57 εκατομμύρια, αυτά είναι στοιχεία που κάθε δημοτικός σύμβουλος και κάθε πολίτης της Ρόδου οφείλει να γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Υπάρχουν όμως και αποφάσεις που ανήκουν αποκλειστικά στη διοίκηση της ΔΕΙΑΡ. Ποια τεχνική εισήγηση οδήγησε σε συγκεκριμένη διαδικασία. Πρέπει να αξιολογήσουμε ποια κριτήρια επιλέχθηκαν αυτές οι εταιρείες που προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν. Πώς τεκμηριώνεται η επιλογή αυτής της διαδικασίας και πώς τεκμηριώνεται το κατεπήγον.
0: Ναι.
1: Πέρα από τις δηλώσεις σας, ξαναλέω, όλα αυτά τα ερωτήματα είναι μέσα στα έγγραφα τα οποία ζητάω.
0: Και τα ζητάτε εν ώψη της αυριανής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου?
1: Καλό είναι. Από τη στιγμή που υπάρχει ένα Δημοτικό Συμβούλιο αύριο, δηλαδή υπάρχει ευκαιρία, γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε, έχει αλλάξει και ο κώδικας. Και δεν, μάλλον, τουλάχιστον έχω την εντύπωση ότι δεν θα γίνει και συνεδρίαση λόγω Ρωσίας. Άρα καλό είναι από τη στιγμή που έχουμε συνεδρίαση αύριο να έχουμε τα στοιχεία. Εγώ τα ζήτησα αν μπορέσουν και θεωρώ ότι τα έχουν στη διάθεσή τους να μου τα δώσουν και σήμερα.
0: Καλά, εύκολο είναι πια τώρα με το διαδίκτυο, θα κάτσουν να τα γράψουν και με το χέρι. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να σας δοθούν αυτά. Έτσι, μέχρι αύριο το απόγευμα ειδικά, που είναι αλλά να δοθούν και έγκαιρα για να προλάβετε και να τα δείτε, όπως λέτε. Δεν έχει νόημα τώρα να σας... Πέντε η ώρα είναι η συνεδρίαση, τι ώρα είναι, αν σας τα δώσουν 4:30, ας πούμε.
1: Πέντε η ώρα. Πέντε η ώρα είναι η συνεδρίαση. Θεωρώ ότι υπάρχει χρόνος να μου τα δώσουν για να ενημερωθεί το σώμα, να σταματήσουν οι εικασίες και οι διάφορες δηλώσεις, να μιλάμε επί πραγματικό στοιχείο.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Το θέμα της χρηματοδότησης είναι σοβαρό για ένα έργο ύψους 46,6 εκατομμυρίων. Πρέπει να υπάρχει ένας σαφής οικονομικός σχεδιασμός. Από, εντάξει, ακούσαμε ποιους πρόεδρους χρηματοδοτείται, εντάξει, okay, και για τη συμμετοχή της DAR, αλλά πώς διασφαλίζεται ότι η επιχείρηση μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την υποχρέωση χωρίς να δημιουργηθούν νέα οικονομικά βάρη?
0: Α, εδώ είναι ένα ερώτημα.
1: Δηλαδή μην ξεχνάμε και όλα τα υπόλοιπα που μας έχουν φτάσει μέχρι εδώ, κυρία Παυλάκη, και ο λογαριασμός φτάνει στο Δήμο της Ρόδου, γιατί η DAR δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα οικονομικά της. Δηλαδή,
0: άρα πώς κάνεις ένα τέτοιο άνοιγμα, ας πούμε μια τέτοια σύμβαση 57 εκατομμυρίων μαζί με το ΦΠΑ, όταν...
1: Ναι, να ακουστεί λίγο ξανά το ποσό, γιατί αυτό το ποσό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί έτσι εύκολα με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Δηλαδή τι θα έχουμε μπροστά μας, τι γίνεται, αυτό το συμβούλιο, αυτό το σώμα, τι έχει δηλαδή να αντιμετωπίσει μέχρι το τέλος της θητείας? Δεσμεύει και οικονομικά και το Δήμο της Ρόδου και τους πολίτες και τους δημότες σε περιπέτειες, έτσι πως...
0: Μα το θέμα είναι ότι με βάση τα οικονομικά της, έτσι, και αν μόνο να σκεφτούμε τις αναλλαστικές της δαπάνες, το λειτουργικό της κόστος, τις μισθοδοσίες, το ότι χρωστάει 20 εκατομμύρια στη ΔΕΗ, το ότι χρωστάει 10 εκατομμύρια στην περιφέρεια, το ότι χρωστάει ένα σωρό στο Δήμο που πληρώνει τις υποχρεώσεις της σε δάνεια παρακαταθηκών και δανείων κτλ. Εντάξει, δηλαδή... Πραγματικά,
1: και τώρα έρχεται αυτό, ναι, χωρίς χρηματοδοτικό εργαλείο.
0: Ναι, ήδη οι πόροι, λέει.
1: Ναι, χωρίς ακριβώς. Πώς θα γίνει δηλαδή? Γι' αυτό ζήτησα λοιπόν το πλήρη φάκελο του έργου.
0: Ναι.
1: Η τεχνική μελέτη, η εισηγήση, οι προδιαγραφές, ο τρόπος επιλογής διαδικασίας και ο χρηματοδοτικός σχεδιασμός συνθέτουν μια συνολική εικόνα. Και εκεί θα φανεί αν οι αποφάσεις στηρίχθηκαν στα κατάλληλα στοιχεία. Εκεί θα φανεί αν η διαδικασία είναι σωστή. Εκεί, αν θέλετε, θα φανεί αν υπάρχει ένας ρεαλιστικός σχεδιασμός για την υλοποίηση του έργου. Και ξαναλέω, αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που ζήτησα τα έγγραφα.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω
0: κατανοητό.
1: Είναι ευθύνη.
0: Πάντως, αυτό το κατεπήγον, το οποίο τέλος πάντων επελέγει ως διαδικασία για να πάει στην πρόσκληση 4 εταιριών με όποιο κριτήριο, τα ζητήσατε και αυτά, να σας τα δώσουμε, ποιο κριτήριο αυτές και όχι κάποιες άλλες, ας πούμε, έτσι, όλο αυτό. Επιτρέψτε μου να πω, κύριε Γερονικόλα, ότι με βάση αυτά τα οποία ο ίδιος ο Σωτήρης Βαγιανός είπε την Παρασκευή, κάθε άλλο παρά το επίγον δικαιολογεί. Και εδώ τώρα ας μιλήσουμε πολιτικά, πέρα από τα έγγραφα τα οποία πολύ καλά έχετε κάνει εσείς και τα ζητάτε και μακάρι και να σας δοθούν και να δοθούν και στη δημοσιότητα να ξέρουμε τι γίνεται. Όταν λέει λοιπόν ότι το πρόβλημα ήταν γνωστό από τον Ιανουάριο του 20, από το 24 και όλα αυτά, πώς είναι δυνατόν λοιπόν να έρχεσαι μετά και να μιλάς για κατεπήγον? Και αν υποθέσουμε ότι το πρόβλημα, γιατί και εδώ είναι μια λεπτομέρεια, εγώ τη λέξη λεπτομέρεια τη βάζω εισαγωγικά, αλλά μου έκανε εντύπωση, ότι αν τελικά έγινε μια βροχή, ανέβηκε ο υδροφόρος ορίζοντας και αυτό είχε ως συνέπεια να μην μπορέσει ο βιολογικός να επεξεργαστεί τα λίμματα και αυτά να καταλήξουν στη θάλασσα, μα τι δουλειά έχουν τα όμβρια? Μήπως τελικά τίθεται ζήτημα στεγανοποίησης των εγκαταστάσεων? Και εδώ, όταν λέει ότι έχει ολοκληρωθεί το 70% του έργου με την εταιρεία η οποία είναι σήμερα εγκατεστημένη, με τον ανάδοχο που είναι από τον Σεπτέμβριο του 2025 εγκατεστημένη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό...
1: Με ένα έργο σχεδόν 14 εκατομμύρια ευρώ.
0: 14
1: δεν είναι, να καταλάβει το ακροατής γιατί συζητάμε, δεν είναι κάποιο απλό έργο αυτή τη στιγμή που είναι εγκατεστημένη η Envitec, η εταιρεία δηλαδή που είναι εγκατεστημένη μέσα. Είναι μεγάλο το έργο.
0: Είναι μεγάλο το έργο και λέει ότι είπε προχθές και μάλιστα το διάβασα το απόσπασμα αυτό και νωρίτερα ότι είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε ολοκληρώσει το 70%. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε ένα βασικό από τη στιγμή που έχουμε κάθε τρεις και λίγο βροχές εδώ και μεγάλες βροχοπτώσεις ή πολύ υψηλές βροχοπτώσεις, το πρώτο πράγμα που θα κάνεις να στεγανοποιήσεις τις εγκαταστάσεις σου, τους αγωγούς σου? Λέω εγώ, η λογική μου, δεν είμαι τεχνικός, αλλά εκ του αποτελέσματος με τα λίμματα στη θάλασσα,
1: ή η κυρία Παυλάκη, την επέκταση κάποιων δεξαμενών. Γιατί αυτό είναι, οι δεξαμενές εξισορρόπησης, δηλαδή σε τεχνικό επίπεδο.
2: Δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι δηλαδή.
2: Ένα, κάτι τέλος πάντων. Όταν το ξέρεις αυτό, είναι δυνατόν να λες έβρεξε και έφυγαν τα λίμματα στη θάλασσα.
1: Τότε τις δηλώσεις, τώρα μιας και το ανοίξατε το θέμα, ακούσαμε ότι η ΔΕΙΑΡ θα παρακολουθούσε καθημερινά την εκτέλεση του έργου.
2: Οφείλει να το κάνει ως αναθέτουσα αρχή.
1: Ναι. Και λίγους μήνες μετά, όπως πολύ σωστά λέτε, βρίσκεται αντιμέτωπη μια κατάσταση η οποία τώρα δηλώνουν ότι είναι κατεπήγον. Ναι, εντάξει, αυτό δεν
2: και
1: έχει.
2: Και παραδέχονται ότι ναι, έχουμε λίματα και γι' αυτό πάμε στην επέκταση και τα λοιπά. Ναι, αλλά το ήξερες. Το ήξερες και πας στην επέκταση με το κατεπήγον. Για να πάμε τώρα στο κομμάτι αυτό το οποίο εσείς ζητάτε τις λεπτομέρειες. Από την άλλη.
1: Κάποιος σχεδιασμός της διοίκησης αποδείχθηκε λανθασμένος, αν με ρωτάτε.
2: Εκ του αποτελέσματος πάντα. Έτσι, με αυτά
1: τα οποία,
2: ναι, αυτά τα οποία βλέπουμε.
1: Η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε σε όσα είχε αναλάβει. Είναι ένα ερώτημα.
2: Ναι, αλλά την ευθύνη τη φέρει η ΔΕΙΑΡ. Η ΔΕΙΑΡ ελέγχει την εταιρεία, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Την ευθύνη την έχει, εμείς μιλάμε πάντα για τον φορέα, έτσι. Οι εταιρείες δεν είναι στη συζήτησή μας, κύριε Γερονικόλα. Την εταιρεία δεν την ελέγξω ούτε εγώ ούτε εσείς. Την εταιρεία την ελέγξει η αναθέτουσα αρχή που είναι η ΔΕΙΑΡ. Οι ευθύνες ανήκουν στη ΔΕΙΑΡ για ό,τι έχει κάνει ή δεν έχει κάνει η εταιρεία. Και απ' την άλλη, ακούσαμε και το επιχείρημα.
1: Λέω σχεδιασμός της διοίκησης.
2: Ναι, πολύ καλά το
1: μπορεί
2: πολύ
1: να
2: σωστά.
1: Αποδείχθηκε.
2: Πολύ σωστά, ναι. Πολύ σωστά το είπατε.
1: Ναι. Αλλά όποια και να είναι η απάντηση, ο λογαριασμός καταλήγει σε ίδιο γραφείο. Ναι. Εκεί που πάρθηκαν οι αποφάσεις. Ναι, αυτό είναι.
2: Και ξέρετε,
1: αυτό είναι.
2: Επειδή ελέγχθησαν πάρα πολλά την Παρασκευή σε μια λογική να δικαιολογηθούν τώρα αυτά τα φαινόμενα τα οποία έχουμε τα λίμματα. Ανέβηκε, λέει, πάρα πολύ ο υδροφόρος ορίζοντας, γιατί με τόσες βροχές και τα λοιπά. Και έχω εγώ μια απορία. Αν είχε ανέβει τόσο πολύ ο υδροφόρος ορίζοντας, που σημαίνει δηλαδή ότι και φτάνανε, δεν ξέρω εγώ, στα 90, πόσα είπε εκεί πέρα, 100 χιλιοστά, δεν ξέρω πώς τα είπε, το 90, το 90 θυμάμαι, δεν θα είχαν γεμίσει τα ποτάμια, δεν θα τρέχαν τα ριάκια, δεν θα ήταν γεμάτα τα πηγάδια. Δηλαδή κατ' εξαίρεση μόνο ο βιολογικός πλημμύρισε.
1: Ναι, και προσέξτε, ο βιολογικός, από όσο μάθαμε τουλάχιστον, δεν πλημμύρισε στη χερσαία ζώνη. Κανονικά δεν θα έπρεπε να είχε πλημμυρίσει η χερσαία ζώνη. Δηλαδή πώς πλημμυρίσει και φτάσανε μόνο μέσα στη θάλασσα. Δεν ξέρω τώρα. Ούτε σε τεχνικό επίπεδο δεν γνωρίζω.
2: Ναι, μα εντάξει, και έπεσε και μας
1: πετώσει.
2: Καθαρό νερό έπεσε μέσα εκεί. Βρόχινο. Πώς φτάσαν τα λίμματα εκεί. Τέλος πάντων, είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά τα οποία πρέπει να απαντηθούν.
1: Ας μας δώσει, για να μην κάνουμε τώρα εικασίες, ας μας δώσουν την τεχνική μελέτη την οποία την έχω ζητήσει και θα μπορέσω εγώ να βγάλω κάποια συμπεράσματα, να ενημερωθεί και το σώμα, να ενημερωθούν και οι πολίτες στη συνέχεια, γιατί σε εκείνους λογοδοτούμε.
2: Προφανώς η ενημέρωση την οποία ζητάτε είναι για να μετακυλήσει αυτή η ενημέρωση μετά στους πολίτες. Αλλά εγώ...
1: Ναι, εγώ δεν ήρθα να υπερασπιστώ ούτε την Envitec, ούτε τον Άκτερα, ούτε έχω σχέση με καμία εταιρεία εργολαβική. Καθαρά τους πολίτες θέλω να ενημερώσω και εκεί λογοδοτώ.
2: Ναι. Γιατί ξέρετε, εδώ το θέμα έχει δύο διαστάσεις. Το ένα είναι η σύμβαση αυτή, η οποία δεν ξέρω κιόλας, καταλήξανε σε ανάδοχο. Κάτι διάβασα κάποια στιγμή ότι καταλήξανε σε ένα σχήμα αναδόχου και ήταν έτοιμοι να προχωρήσουν και στην υπογραφή της σύμβασης, αλλά τους σταμάτησε η ΕΣΥΔΙΣ. Δεν ξέρω. Ένα δημοσίευμα είδα κάποια στιγμή σε ένα κάποιο site, οπότε θα πρέπει και αυτό να απαντηθεί.
1: Θα πάρει η απόφαση, νομίζω, από το 26 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, για την προσφυγή.
2: Δεν μιλάω για την προσφυγή. Εγώ λέω ότι δεν μας είπανε, τουλάχιστον δεν ξέρω, δεν έχει υποπέσει την αντίληψη μου, πέρα από ένα site που το είδα γραμμένο. Ποιος τελικά, μέσα από τη διαδικασία των τεσσάρων, της πρόσκλησης των τεσσάρων εταιριών, ποιες την πήραν τελικά τη δουλειά και φτάσαμε στην υπογραφή της σύμβασης την οποία την μπλόκαρε η ΕΑΔΙΣ. Αυτό. Δηλαδή και αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε τελικά. Πού κατέληξε αυτή η διαδικασία.
1: Θα κατέληξε
2: σε κάποιο συγκεκριμένο ανάδοχο. Να ξέρουμε, άμα το κατέληξε κάπου, σε ποιους το πήραν το έργο.
1: Ενδεχομένως κάτι έχουν στο μυαλό τους εκεί στη ΔΕΙΑΡ. Το ζήτημα είναι ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται πρωτίστως πώς φτάσαμε εδώ, πώς θα διαχειριστεί το δημόσιο χρήμα. Και αν θα δοθεί η λύση.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είναι αυτά τα ερωτήματα.
2: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Αλλά τώρα, να ξέρουμε.
1: Αν και... θα πήρε μία εταιρεία ή την άλλη, αυτό τον ενδιαφέρει κάπου... περισσότερο το ΔΣ.
2: Ναι, ακούστε κάτι. Κάποια στιγμή δεν πρέπει, όπως κάνουν συζήτηση και πετάνε τα ονόματα των εταιριών στον αέρα, όπως τους βολεύει όταν τους εξυπηρετεί. Γιατί να μην μπουν λοιπόν που κατέληξε, έχουν να κάνουν κάτι.
1: Έχω την εντύπωση ότι κάτι γράφτηκε.
2: Και γράφτηκε σε ένα site. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πάρω ένα site που έγραψε κάτι. Αν δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση ότι ναι, αυτή η διαδικασία των τεσσάρων, της πρόσκλησης των τεσσάρων εταιριών κατέληξε εκεί, αν μιλάμε για διαφάνεια, γιατί να μην το ξέρουμε που κατέληξε. Και τελικά
1: έχω
2: ποια είναι η απόφαση που μπλόκαρε η αίτηση.
1: Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος, αλλά ναι.
2: Ναι. Όχι, αυτοί να το πούνε. Να το θέσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να το πούνε αυτοί. Έτσι. Δεν θα επικαλεστούμε εμείς δημοσιεύματα, κύριε Γερονικόλα, που σε τελευταία ανάλυση
1: ναι,
2: μην ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα και στην αλήθεια. Από την άλλη, όμως, πέραν του ότι εσείς ζητάτε το τι γίνεται
1: είναι
2: με την.
1: Είναι στάδιο προσυμβατικό αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
1: Παίζω, πριν την υπογραφή της.
2: Άρα έχουν καταλήξει. Αφού είναι προσυμβατικό.
1: Ναι, μα σας το είπα ότι ενδεχομένως να έχουν καταλήξει και νομίζω ότι η εταιρεία αυτή είναι Envitech. Αλλά...
2: εν πάση περιπτώσει, όχι, να μας το πούνε. Να πούνε αυτοί. Και ακούστε και να εξηγήσουν κιόλας. Γιατί ακούστε τώρα εδώ, επειδή αναφερθήκατε σε μια εταιρεία. Την περασμένη Παρασκευή, στη συνέντευξη τύπου, υπήρξε ολόκληρη αναφορά και ενότητα στα λεγόμενα Βαγιανού για ποιο λόγο δεν προσκλήθηκαν συγκεκριμένες εταιρείες. Αυτές που προσέφυγαν. Εγώ δεν κάνω αναφορά σε ονόματα γιατί δεν με ενδιαφέρει αυτό. Έτσι. Αυτές που προσέφυγαν. Αφού λοιπόν έκανε. Ακούστε με λίγο, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές τι λέμε. Αφού λοιπόν έκανε αναφορά στους λόγους για τους οποίους δεν προσεκλήθησαν κάποιες εταιρείες. Για χύψη λόγους. Δεν πρέπει αντίστοιχη ενημέρωση λοιπόν της κοινής γνώμης να υπάρχει για αυτές που προσκλήθηκαν. Με ποιο σκεπτικό,
1: ναι,
2: αλλά και αυτές που επελέγησαν τελικά ποιες είναι και με ποιο σκεπτικό. Δεν θα λέμε μόνο για αυτές που δεν καλέσαμε. Ακριβώς, διαφάνεια. Να μιλήσουμε και για αυτές που καλέσαμε και για αυτές που τελικά πήραν, αν πήραν κάπου, αν πήραν κάποιοι στο έργο. Τα 57 εκατομμύρια. Δεν είναι αμεληταίο ποσό για να μην υπάρξει πλήρης ενημέρωση της κοινής γνώμης. Έτσι δεν είναι.
1: Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι, όπως είπα και πριν, αυτά είναι στο πρίσμα της διαφάνειας και θα πρέπει να απαντηθούν.
2: Θα πρέπει να απαντηθούν. Επίσης, εκτός από το θέμα το οποίο βάζετε και πολύ καλά το κάνετε για να δούμε τελικά για αυτή τη σύμβαση, αν χρειάζεται, πόσο χρειάζεται, αν είναι πήγον, αν είναι σωστή η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε και με τα έγγραφα που ζητάτε. Ένα θέμα επίσης το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να τεθεί και στη ΔΕΙΑΡ και στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Γερονικόλα, είναι τι γίνεται και πού βρίσκεται η σημερινή σύμβαση, η ενισχύ. Αυτή δηλαδή που υπεγράφει το Σεπτέμβρη του 25. Γιατί με αυτή τη σύμβαση ενεργή έχουμε τα λύματα. Δεν τα έχουμε με την καινούρια.
1: Έχετε απόλυτο δίκαιο. Ναι.
2: Εκεί τι δεν πήγε καλά. Δεν πρέπει να το ξέρει ο κόσμος.
1: Μήπως η μία σύμβαση καλύπτει την άλλη σε κάποια θέματα. Ναι, πρέπει να αναλυθούν.
2: Είναι θέματα σοβαρά. Έχετε πολλή δουλειά, έχω την εντύπωση, κύριε Γερονικόλα, σε αυτό το κομμάτι πια έτσι, με την τροπή που έχει πάρει.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Αυτά θα έρθουν στην επιφάνεια. Δηλαδή, κάποια στιγμή η Δημοτική Αρχή και οφείλει να λογοδοτήσει στα πλαίσια της διαφάνειας και μπορεί να μην υπάρχει συνεδρίαση λογοδοσίας τώρα, αλλά εάν δεν δοθούν οι απαντήσεις ή αν είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο, εν πάση περιπτώσει, να μας υποδείξει που είναι, αλλά θα τα καταθέσουμε και στη λογοδοσία. Γιατί είναι σοβαρό, είναι από τα σοβαρότερα θέματα.
2: Από τα σοβαρότερα θέματα.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Και όπως έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις και μετακυλίουν αυτά τα κόστη στο Δήμο Ρόδου, το οποίο όπως ξέρετε και έχουμε παρακολουθήσει και εσείς έχετε παρακολουθήσει ότι γίνεται τροποποίηση του προϋπολογισμού, στο τέλος κόβονται από άλλους κωδικούς και κόβονται από άλλα έργα, όλα αυτά επηρεάζουν τους δημότες.
2: Ναι.
1: Έτσι. Είναι από τα σοβαρότερα θέματα. Αυτό θεωρώ και η μίσθωση του καζίνου το οποίο...
2: Είναι και αυτό άλλη ιστορία αυτή τώρα. Είναι στην ατζέντα του αυριανού Δημοτικού Συμβουλίου. Άλλη ιστορία πάλι αυτή.
1: Ναι, είναι το σύστημα και όλα αυτή.
2: Ναι. Λοιπόν, ναι. Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε, κύριε Γερονικόλα. Περιμένουμε να δούμε, γιατί δεν απαντήθηκαν. Δεν απαντήθηκαν με επάρκεια τα πράγματα, με τα συνθήματα.
1: Όχι,
2: και το ότι είμαστε περήφανοι και ότι είμαστε εντός προδιαγραφών και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Και να σας πω...
1: Εγώ τουλάχιστον δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου. Έχει γίνει μία, έχει γίνει δύο. Πλέον χρειάζονται στοιχεία. Έτσι είναι η χρηστή διοίκηση και έτσι είναι η υπεύθυνη δημόσια διοίκηση. Δεν μπορείς να πετάς να βγαίνεις στα μικρόφωνα και να λες πράγματα τα οποία... όταν έχεις την ευθύνη της διοίκησης, πρέπει να το κάνεις backup όλο αυτό με πραγματικά στοιχεία.
2: Ναι, ναι. Και σε τελευταία ανάλυση...
1: Όχι αντιλαμβάνομαι τη δημόσια
2: έτσι,
1: διοίκηση.
2: Έτσι. Κύριε Γερονικόλα, σε αναμονή λοιπόν, εσείς το στείλατε το έγγραφο αυτό, το στείλατε στην
1: ΔΕΗ. Ναι, στη το
2: έχετε στείλει σήμερα το πρωί, μάλιστα.
1: Ναι, και ίσως έπρεπε να το κάνω και νωρίτερα, αλλά ήθελα να δω πώς θα εξελιχθεί και η συζήτηση. Τελικά,
2: δεν ξέρω
1: τα έγγραφα μετράνε, κυρία Παπλάκη.
2: Ναι, γιατί τα έγγραφα δεσμεύουν. Δεσμεύουν σε κάθε περίπτωση. Όπως είδαμε, ότι υπήρχε και άλλη σύμβαση.
1: Αν δεν δεν επικαλέστηκαν και ο Δήμαρχος και.
2: Μάλιστα.
1: Και η Δημοτική Αρχή.
2: Μάλιστα.
1: Διαφάνεια επιτάλλεστηκαν. Άρα λοιπόν. Κάποιον λόγο να μην τα δώσουν.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.

Έχουμε πολλά μηνύματα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε, αλογικό, είναι πάρα πολλά μηνύματα. Αλήθεια, οι σύμβουλοι της πολιτείας όπως ΕΒΕΔΤΕ, Ένωση Ξενοδόχων, Εργατικό Κέντρο, πού είναι, έλατε, πού είναι. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρομαι στην αφωνία των τοπικών φορέων. Πάνω στα μεγάλα θέματα που πλήττουν το νησί ολόκληρο, άρα και τους ίδιους. Εννοώ τον κόσμο που εκπροσωπούν αυτοί οι φορείς.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βαγιανός αποποιείται τις ευθύνες. Θυμάστε τι έκανε με το τραμπολίνο? Άλλο μήνυμα. Βεβαίως και θυμόμαστε. Άλλη ιστορία εκεί. Κατά τα άλλα τους έφταιγε η ΕΤΑΔ. Εδώ το δικό τους προσπαθούσανε να πετάξουν από πάνω τους. Είναι τακτική, σας τα έλεγα και το πρωί. Είναι τακτική. Δεν έχουν αντιληφθεί όμως ότι η ηγεσία δεν είναι φωτογραφίες, δεν είναι παρέλαση, δεν είναι να το παίζω νταΐς και τζάμπα μάγκας. Η ηγεσία σημαίνει πρώτα απ' όλα αναλαμβάνω την ευθύνη. Αλλά αυτό θέλει και μια γενναιότητα που πρέπει να την έχεις και σαν χαρακτήρας, ώστε η γενναιότητα της προσωπικότητάς σου να μετατρέπεται και σε πολιτική γενναιότητα. Και σας ξαναλέω, δεν έχω χειρότερο από τη δειλία. Δεν έχω χειρότερο. Και από αυτούς που σκάβουν στην άμμο, στο χώμα, ανοίγουν μια τρύπα και χώνουν το κεφάλι τους μέσα, στρουθοκάμιλοι δηλαδή, και νομίζουν ότι το πρόβλημα λύθηκε ή θα ξεχαστεί. Ή ότι θα λυθεί δια της αμνησίας των υπολείπων. Τα ίδια κάνανε και στο τραμπολίνο. Μόλις έφτασε το πράγμα στο αμήν, δεν είναι δικό μας. Το ότι είναι δικό τους από το 70 τόσο, 71, ως ενιαίο μνημιακό συγκρότημα με τα άλλα ακίνητα εκεί, Έλλη, Ρόντα και τα λοιπά, τα οποία εκμεταλλεύεται ο Δήμος, ούτε συζήτηση. Είναι δύσκολη η συζήτηση τώρα που το τραμπολίνο είναι στην άθλια κατάσταση που έχει περιέλθει, άρα το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βρεις έναν τρόπο να αποποιηθείς την ευθύνη. Έγγραφα πάλι τότε επί εγγράφων, ποιος φταίει, τι φταίει, είναι δικό μου, αν είναι του άλλου. Κατά τα άλλα, αυτοί οι τύποι θέλουν να κάνουν, λέει, ότι είναι αυτοί που τους ανήκουν τα ζητήματα της πόλης. Ποια ζητήματα της πόλης, οι γιορτές και τα πανηγύρια? Γιατί στα δύσκολα, στα ζόρια της πόλης, το μόνο που κάνουν είναι να προσπαθούν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω. Γι' αυτό σας είπα, εδώ υπάρχουν δύο σχολές πολιτικές που τις χωρίζει άβυσσος. Αυτή που αναλαμβάνει την ευθύνη ακόμα και όταν δεν έχει την αρμοδιότητα, και αυτή που έχει την αρμοδιότητα και κοιτάζει πώς και πώς, με κάθε τρόπο, με χίλια τεχνάσματα, να αποποιηθεί την ευθύνη. Και ξέρετε τώρα, η προηγούμενη σχολή, η πρώτη σχολή αυτή της ανάληψης ευθύνης, δεν τους αρέσει. Εννοείται ότι είναι η μεγαλύτερη και πλέον ένθερμη πολέμοι αυτής της πολιτικής σχολής. Και ξέρετε γιατί? Μα γιατί τους εκθέτει. Γιατί οι συγκρίσεις στην κοινή γνώμη είναι αναπόφευκτες. Και γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη και τα φέρνει όλα εις πέρας και δεν κρύβεται πίσω από γελίες δικαιολογίες και δεν βάζει την ουρά στα σκέλια. Και ποιος είναι αυτός που όπου φύγει, φύγει. Η ευθύνη να φύγει από πάνω μας και δεν βαριέσαι, δεν πάνε να επιπλέουν τα κοπρανώδη λίμματα στη θάλασσα. Περιμένω όπου να είναι την ανάρτηση του Κολιάδη. Του GPT δηλαδή. Γιατί η αλήθεια, τώρα που μου θυμίσατε το τραμπολίνο, ήταν πολύ αστείο αυτό που συνέβη με το τραμπολίνο, ξέρετε. Δηλαδή την ώρα που έβγαινε ο Κολιάδης, που πάλι τότε του είχαμε πει πού είναι, του τα είχα πει εδώ το πρωί, μα πού είναι ο δήμαρχος, πού χάνεται, πού είναι κρυμμένος, πού η αφωνία του δημάρχου και αυτά. Λοιπόν, βγάζει ανακοίνωση, βγάζει ανάρτηση που έλεγε ότι είναι δικό μας και θα το φτιάξουμε και η ιστορία μας και όλα αυτά. Και μετά από λίγο έρχεται το έγγραφο του Βαγιανού, καμία σχέση δεν έχουμε εμείς, αλλού είναι. Λαυσίγελος, τραγέλαφος. Λοιπόν, τι μας είπε ο κύριος Γερονικόλας? Ότι με τα στοιχεία τα οποία ζητάει για την καινούργια σύμβαση των 47 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, 57 μαζί με το ΦΠΑ, τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα. Βιωσιμότητα τη ίδια τη ΔΕΙΑΡ. Πώς θα τα πληρώσει αυτά, αφού λέει ότι είναι και από ίδιους πόρους? Και αυτό μου θυμίζει αυτά τα οποία μας είχε πει πριν από λίγο
διάστημα, όταν αρχίσαμε να κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση για τη ΔΕΗ και τα οικονομικά της, ο κακός αυτός άνθρωπος, ο Στέργος ο Στάγκας, τον οποίο επίσης τον μηνύσανε, γιατί βεβαίως μόνο έτσι μπορούν να ανταπεξέλθουν, πώς θα κλείσουν τα στόματα αυτών που μιλάνε, είτε είναι μέσα ενημέρωσης, είτε είναι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, αβέρτα βιομηχανία μηνύσεων. Που μας είχε πει ότι όλη αυτή εδώ ιστορία με τη σύμβαση των 57 εκατομμυρίων ευρώ είναι σχέδιο πτώχευσης της ΔΕΙΑΡ. Ακριβώς επειδή δεν μπορεί να το σηκώσει. Με βάση τα οικονομικά της δεδομένα, τα στοιχεία τα οποία άπειρες φορές μας έχει καταθέσει εδώ, μας τα έχει παρουσιάσει με αριθμούς, με ονόματα, με έγγραφα, με στοιχεία για τα χρέη της, για την οικονομική της κατάσταση γενικά. Έρχεται λοιπόν και δένει όλο αυτό το οποίο μας είπε ο κύριος Γερονικόλας με αυτό το οποίο είχε καταγγείλει ο κακός ο Στέργος ο Στάγκας, όταν μας είπε ότι όλη αυτή η ιστορία με την επέκταση και με το έργο των 57 εκατομμυρίων ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ένα σχέδιο πτώχευσης της ΔΕΙΑΡ. Τώρα, συνειδητά το κάνουν. Ασυνείδητα το κάνουν μόνο και μόνο για να παρουσιάσουν έργο και να φτιάξουν προφίλ πολιτικό, όπως μας λένε οι κλακαδόροι και τα παπαγαλάκια τους, γιατί θα πρέπει να υποστηρίξουν και τις πολιτικές τους βλέψεις ορισμένοι. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αυτό μόνο οι ίδιοι το ξέρουν. Εμείς το αποτέλεσμα βλέπουμε, τα γεγονότα. Και γιατί το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι? Διότι σήμερα βλέπω μια παρέμβαση στο όλο θέμα που κάνει η Νέα Αρχή. Η Νέα Αρχή Ρόδου είναι η ομάδα αυτή των αυτοδιοικητικών. Θανάσης Βυρίνης, Βασίλης Καλαποδάκης, Σάββας Καραταπάνης, Σπύρος Σπυρόπουλος, Σάββας Χριστοδούλου. Κάνουν λοιπόν μία παρέμβαση και εντοπίζουν το πρόβλημα σε αυτό ακριβώς το σημείο. Στην βιομηχανία των μελετών εκατομμυρίων, όπως είναι και ο τίτλος που έχουν δώσει στην ανακοίνωσή τους, σε μία επιχείρηση με δυσχερή οικονομική κατάσταση. Μας ήρθε χθες το βράδυ η ανακοίνωσή τους, η παρέμβασή τους αυτή σε δελτίο τύπου. Χθες το βράδυ αργούτσικα κιόλας μας ήρθε στα email μας. Και σας διαβάζω έτσι κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Βάζουν αυτό ακριβώς τον προϋπολογισμό για το πού πάει η ΔΕΙΑΡ με αυτά τα μεγαλεπίβολα σχέδια. Έτσι κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Βάζουν αυτό ακριβώς τον προϋπολογισμό για το πού πάει η ΔΕΙΑΡ με αυτά τα μεγαλεπίβολα σχέδια με δεδομένη την οικονομική της κατάσταση. Η Νέα Αρχή Ρόδου

0: σοβαρές ανησυχίες ως προς την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της. Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της ΔΕΙΑΡ αποτυπώνουν μια εικόνα που δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Οι υποχρεώσεις της προς τη ΔΕΗ, τους προμηθευτές, παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές, ενώ η οικονομική της θέση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο μπορεί να υποστηρίξει νέες συμβάσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο. Αντί λοιπόν να δίνεται προτεραιότητα στη δημοσιότητα νέων μελετών και αναθέσεων, θεωρούμε ότι προτεραιότητα οφείλει να είναι η αποκατάσταση της οικονομικής ισορροπίας της επιχείρησης, ο περιορισμός των υποχρεώσεων και η διασφάλιση της ταμιακής επάρκειας. Οι προηγούμενες διοικήσεις είχαν επίσης τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε μαζικές αναθέσεις έργων. Δεν το έπραξαν, διότι εκτιμούσαν ότι κάθε νέα δέσμευση θα έπρεπε να συμβαδίζει με τις ρεαλιστικές οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης. Σας διάβασα τώρα ενδεικτικά κάποια σημεία, έτσι για να έχετε μια εικόνα, γιατί αυτά θα τα συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Σπύρο Σπυρόπουλο, ο οποίος επί Δημαρχίας Αντώνη Καμπουράκη ήταν αντιπρόεδρος στη ΔΕΙΑΡ. Μας μιλήσε και την προηγούμενη εβδομάδα, είπαμε ενδιαφέροντα πράγματα, τα ξέρει εκ των έσω. Και όντως, κρατάω αυτό. Οι προηγούμενες διοικήσεις είχαν επίσης τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε μαζικές αναθέσεις έργων. Δεν θα θέλανε κι αυτές να κάνουν εφέ, να κάνουν μπούγιο, να το πω έτσι απλά. Δεν το έκαναν όμως, γιατί δεν ήθελαν να υποθηκεύσουν την επιχείρηση με ενέργειες που δεν στηρίζονται στις πραγματικές, στις ρεαλιστικές δυνατότητες της επιχείρησης. Κύριε Σπυρόπουλε, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας και το επιτελείο σας, κυρία Παυλάκη. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, βλέπω ότι βάζετε πολύ έντονα αυτόν τον προβληματισμό τώρα με όλα αυτά τα οποία γίνονται και έρχεται και δένει λίγο αυτό με αυτό που συζητούσαμε λίγο πριν. Δεν ξέρω αν είχατε τη δυνατότητα να ακούσετε τον κύριο Γεωργονικόλα, ο οποίος ζητάει να του κατατεθούν επισήμως όλα τα έγγραφα τα οποία έχουν να κάνουν με τη νέα αυτή σύμβαση των 57 εκατομμυρίων ευρώ. Η οικονομική λοιπόν δυνατότητα της ΔΕΙΑΡ, αν μπορεί να το σηκώσει όλο αυτό.
1: Καταρχήν να ξεκινήσω λέγοντας ότι βεβαίως και παρακολούθησα τα όσα είπατε με τον κύριο Γιώργο Νικόλα και χαίρομαι, γιατί και οι δυο σας, και δεν μιλάω μόνο προσωπικά, αλλά και ο σταθμός που υπηρετείτε και η παράταξη του κύριου Νικόλα, μαντικά, επιτελείτε το ρόλο σας που είναι του ελέγχου της εξουσίας, του ελέγχου της διοίκησης. Γιατί αυτό προστατεύει και το δημόσιο συμφέρον. Εγώ θα έλεγα, θα πάω και πιο ρομαντικά, ίσως ξυπνάει και κάποια αυτιά και κάνει καλύτερη και τη διοίκηση.
0: Μακάρι.
1: Πάμε τώρα στο
0: μακάρι
1: ακριβώς αυτό.
0: Μακάρι να υπάρχουν ΒΙΚΟ ΑΟΤΑ, γιατί εντάξει,
1: ναι,
0: δεν είναι μόνο
1: να
0: δουλειά του Σπυρόπουλου, του Γερονικόλα, της Παυλάκη, δεν είναι, του Ρίαλ, δεν είναι έτσι της Δημοκρατικής, για να βάλω και τον Δαμιανό που τραβά και αυτό στον παθόν τον Τάραχο το τελευταίο διάστημα. Ναι.
1: Είμαστε περαστικοί όλοι και από τη διοίκηση και από τη ζωή την ίδια. Το θέμα είναι ότι η ΔΕΙΑΡ πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και τα επόμενα 3.000 χρόνια. Και αυτό ακριβώς θέλω να επισημάνω. Πρώτον, δεν τρέχουμε κατοστάρι, τρέχουμε ένα μαραθώνιο. Ξεκινώντας με αυτό το σκεπτικό, βλέπω μια αγωνία της σημερινής διοίκησης να καλύψει όλες τις ανάγκες με πολλά εκατομμύρια και όλα τα προβλήματα μέσα σε 1-2 χρονιές. Αυτό είναι ανέφικτο από τις οικονομικές δυνατότητες της ΔΕΙΑΡ τις σημερινές. Και το ανέφικτο δεν το δηλώνω εγώ, ούτε εσείς. Εάν πληκτρολογήσετε στο AI, στο ChatGPT, επειδή είναι και της μόδας τώρα και το επαναφέρουμε, ποιο είναι το πρόβλημα των ΔΕΙΑΡ πανελλαδικά, είναι αυτό ακριβώς. Ότι έχουν οδηγηθεί σε έλλειψη βιωσιμότητας, γιατί ακριβώς οι διοικήσεις διαχρονικά δεν σέβονται κάποιους νόμους, κάποιες διατάξεις που υπάρχουν και κάποιους ελέγχους που θα έπρεπε να γίνονται και σε κάποιες περιπτώσεις δεν γίνονται. Και θα αναφερθώ συγκεκριμένα. Το άρθρο 18 του Ιδρυτικού Νόμου της ΔΕΙΑΡ του 1969 αναφέρει ότι θα έπρεπε να υπάρχουν λογιστές ορκωτοί που θα ελέγχουν τις οικονομικές τους, χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις. Αυτές λοιπόν ζητώ και θα ήθελα να βγουν στην επιφάνεια και δημοσίως, εάν έχουν ελευθεί οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΔΕΙΑΡ από ορκωτούς λογιστές, γιατί μόνο τότε έχουν ολοκληρώσει σαν χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Και αν αυτές καταδεικνύουν ότι η καθαρή της θέση είναι σε θέση να στηρίξει όλα αυτά τα έργα που παρουσιάζονται ότι μπορούν να γίνουν.
0: Μάλιστα.

0: Σαφώς, όπως αναφερθήκατε και εσείς, οι προηγούμενες διοικήσεις είναι, θα μπορούσαν να προσκαλέσουν και εκείνες εργολάβους και, να, και γιατί όχι και σήμερα να πάμε σε εργολαβίες των 150 εκατομμυρίων, 250 εκατομμυρίων και ενός δις. Γιατί δεν μπορούμε.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί
1: είναι,
0: δεν είναι,
1: ναι. Αν έχεις την δυνατότητα, ποιος δεν θα το ήθελε, έτσι, να έχεις.
0: Ναι, σωστά. Ναι. Βεβαίως και εμείς θα το θέλαμε.
1: Μπορείς όμως.
0: Υπάρχουν όμως κάποιες λογικές, υπάρχουν διατάξεις, υπάρχουν νόμοι, οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει να προφυλάσεις την καθαρή θέση της επιχείρησης. Γιατί δεν μπορεί να καταστεί αρνητική. Γιατί αυτό διέπεται, ο νόμος αυτός διέπει και την ΔΕΙΑ και τις κεφαλαιοχικές εταιρείες γενικότερα. Γιατί ο νόμος έρχεται να προστατέψει από αυτές ακριβώς τις κινήσεις οι οποίες είναι λανθασμένες και που στην ουσία υποθηκεύουν το μέλλον, το οικονομικό της επιχείρησης. Mm-hmm. Γι' αυτό μίλησα ότι δεν μπορεί να τρέξει κατοστάρι, γιατί θα κουραστείς, γιατί η ΔΕΙΑΡ, υποδομές της, η ζωή της είναι μαραθώνιος. Mm-hmm. Δεν μπορεί να τρέξει μαραθώνιο και να τρέξει με ταχύτητα κατοσταριού. Στα 200, 300, 500 μέτρα θα κλατάρεις.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και μιλάω οικονομικά βέβαια, έτσι, με την αντίστοιχη λογική. Ακούσαμε τον πρόεδρο να αναφέρεται στην σύμβαση που έγινε με τη χρηματοδότηση Τρίτσης και είναι τώρα ο εργολάβος και εκτελεί αυτή την εργολαβία και να την συγκρίνει χρονικά, γιατί ερωτήθηκε από τον κύριο Μινατσή μήπως η μέθοδος των τεσσάρων αναδόχων, ναι, με τον συγκεκριμένη διαδικασία καθυστερήσει, mm-hmm, και,
1: ναι,
0: και είπε ότι είδατε και το Τρίτσης, τη συγκεκριμένη σύμβαση που είναι διαγωνισμός, πόσο καθυστέρησε. Έχουμε 4-5 χρόνια. Μα δεν είναι χαρακτηριστική περίπτωση διαγωνισμού, κύριε Πρόεδρε, αυτή. Οι διαγωνισμοί σε 3-4 μήνες κατά ένα ποσοστό 80% εκτελούνται. Η συγκεκριμένη,
1: ναι,
0: είχε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα που ίσως και ο ίδιος τα γνωρίζει και δεν μπορεί να την αναφέρει σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα υγιών διαγωνισμών.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, το κρατάμε αυτό και το κλείνουμε. Εννοείται ότι ένας διαγωνισμός θα τελείωνε πολύ πιο γρήγορα τη διαδικασία αυτή εάν εκτελούνταν και δεν πηγαίναμε στην διαδικασία των τεσσάρων, αλλά παραμένει το κομμάτι αυτό που είπα του ελέγχου της καθαρής θέσης που πρέπει να την φυλάσουμε σαν οφθαλμό, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος στο μέλλον να μην μπορεί να ανταπεξέλθει η ΔΕΙΑΡ, όπως προείπε και ο κ. Στάγκας είχε αναφέρει, αλλά εγώ μιλάω και για νόμο που προστατεύει και θα πρέπει να τον λογαριάζουμε και να τον εφαρμόζουμε. Επομένως, εάν καταδειχτεί αυτή τη στιγμή από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΔΕΙΑ ότι τα 50 και πλέον εκατομμύρια μπορούν να καλυφθούν το επόμενο διάστημα από τα κεφάλαια της ΔΕΙΑ, τότε εγώ θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη και θα πω ότι η διοίκηση της ΔΕΙΑ ξέρει πολύ καλά τη δουλειά της και χαίρομαι γιατί έχει προβεί σε ένα έργο των 50 εκατομμυρίων και είμαι μαζί της. Όμως εγώ βλέπω στοιχεία,
1: ναι,
0: που μου καταδεικνύουν το αντίθετο, το mm-hmm οποίο είναι αυτό που προαναφέρετε κι εσείς. Όταν χρωστάω 20 εκατομμύρια στη ΔΕΗ, όταν χρωστάω δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια στην περιφέρεια, όταν χρωστάω στο Δήμο, αυτά καταδεικνύουν ότι η θέση της ΔΕΗ οικονομική δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι ιδανική για να προχωρήσει ένα τόσο μεγάλο έργο.
1: Ναι. Γιατί το κάνει λοιπόν, γιατί το κάνει αυτό?
0: Είπατε ένα λόγο τώρα εσείς πιθανό, αυτό που αναφέρατε εσείς πιθανό λόγο.
1: Για
0: να εδραιωθεί και να πει ότι έκανε έναν έργο.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι σας λέω και εγώ αύριο στην επιχείρησή μου, γιατί ξέρετε η ΔΕΙΑ διέπεται από τους νόμους της ιδιωτικής, του ιδιωτικού δικαίου, έτσι, και ελέγχεται από τις αρχές που διέπουν και κανονικά τους ορκωτούς λογιστές και τις αρχές ελέγχονται για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Δεν είναι όπως ο Δήμος, έτσι, που ελέγχονται από ειδικές αρχές που διέπουν την αυτοδιοίκηση. Να είναι ανεξάρτητος οργανισμός, είναι κεφαλαιοχική εταιρεία και υπάρχουν κάποιοι νόμοι, όπως σας το ανέφερα,
1: ναι,
0: οι οποίες,
1: που διέπουν
0: όπως και ο 458 του 18, ναι, όπως και ο 458 του 18, του οποίου νομοθεσία είναι σαφέστατη, ότι λέει ότι σε περίπτωση αρνητικής καθαρής θέσης θα πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει ειδικά μέτρα, έτσι, για να αποφύγει το κλείσιμο, θα έλεγα, της ΔΕΙΑΡ.
1: Εδώ τώρα θα σας το έλεγα αυτό, γιατί είναι κάτι, θα το έβαζα δηλαδή ως προβληματισμό στη συζήτησή μας, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί είναι κάτι το οποίο το έχει πει κατ' επανάληψη εδώ ο κύριος Στέργος Τάγκας. Δεν είναι δικό μου δηλαδή αυτό. Ότι εδώ, ακριβώς επειδή μετά από τρεις, νομίζω, ζημιογόνες χρήσεις αυτών των εταιριών, των επιχειρήσεων, των εταιριών, μετά από επιχειρήσεων, μάλλον για να ακριβολογώ, μετά από τρεις ζημιογόνες χρήσεις, θα πρέπει να οδηγηθούν σε λύση. Έχει καταγγείλει.
0: Δεν είναι μόνο οι τρεις ζημιογόνες, είναι ή μετά από τρεις, ή αν καταστεί αρνητική καθαρή θέση. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Άρα είναι συνδυασμός των δύο.
1: Μάλιστα. Μας έχει πει λοιπόν ότι τα οικονομικά της στοιχεία στην ουσία είναι πλασματικά. Είναι πλασματικά σε ό,τι αφορά τα ανίσπρακτα και όλα αυτά, γιατί πρέπει να εμφανίζει βιωσιμότητα, η οποία είναι επίσης εικονική, ακριβώς για να μην οδηγηθεί στη λύση. Αυτό είναι κάτι το οποίο επανειλημμένος το έχει καταγγείλει εδώ ο κύριος Τάγκας. Δεν είναι δικό μου αυτό.
0: Εγώ δεν είμαι αυτός που θα πει ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑΡ πρέπει να λυθεί ή να κλείσει. Όχι. Το αντίθετο.
1: Δεν είπα αυτό, κύριε Σπυρόπουλε. Δεν είπα αν πρέπει να κλείσει ή όχι. Δεν το ξέρω. Το λέω όμως για να πω ότι έχει καταγγελθεί εδώ, σε αυτόν εδώ το σταθμό, επανειλημμένος, ότι δεν είναι βιώσιμη. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Εντάξει,
1: ότι δηλαδή δεν έχει τη δυνατότητα την οικονομική να στηρίξει τόσο μεγάλα έργα.
0: Κυρία Παυλάκη, άλλο το είναι βιώσιμη, άλλο το έχω δυνατότητα να στηρίξω ένα δισεκατομμύριο. Αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑΡ είναι βιώσιμη, αλλά είναι στο μετέχνιο, είναι οριακά. Έχει σοβαρά θέματα και αυτό φαίνεται, ξαναλέω, από τα εκατομμύρια που χρωστάει και αδυνατεί να αποπληρώσει. Και το γνωρίζω και εγώ επί θητείας μου, δεν ήμασταν μια εταιρεία η οποία μπορούσε, κάποτε η ΔΕΙΑΡ δάνειζε το Δήμο. Τώρα η ΔΕΙΑΡ χρωστάει στο Δήμο. Αυτά είναι γεγονότα τεκμηριωμένα με έγγραφα και τα έχει καταγράψει.
1: Και δεν έχει και δημοτική ενημερότητα.
0: Ακούστε όμως.
1: Από όσο ξέρω. Ακούστε.
0: Μα γι' αυτό, επειδή χρωστάει.
1: Ναι.
0: Ακούστε τώρα. Υπάρχουν κινήσεις, και αυτό έχουμε ρωτήσει και σε προηγούμενη μας επιστολή προμηνών. Έχουμε θέσει το ερώτημα ποιες είναι οι κινήσεις αυτές που έχουν γίνει από τη σημερινή διοίκηση, που θα έπρεπε να είναι το πρώτο βήμα πριν αναθέσει τα 50 και 60 και 160 εκατομμύρια. Ποιες είναι, για να ενισχύσει το ενεργητικό της.
1: Mm-hmm.
0: Ποιες είναι οι κινήσεις αυτές. Αλλά ξέρετε, οι κινήσεις αυτές θα μπορούσαν να είναι η ίσπραξη των απαιτήσεων.
1: Mm-hmm.
0: Και η ταυτοποίηση των οφειλών. Δύο κινήσεις, ας πούμε, που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την καθαρή τους θέση. Εδώ βλέπουμε ότι οι απαιτήσεις της ΔΕΙΑΡ έχουν πάει στα 75-80 εκατομμύρια, έχουν φτάσει στο Θεό. Εμείς τα αφήσαμε 55. Έτσι. Και βλέπουμε ότι οι οφειλές της έχουν πάει σε επικίνδυνα επίπεδα. Και εδώ δεν έχει να κάνει με το τι λέω εγώ, ή το να βγαίνει ένας πρόεδρος, όποιος πρόεδρος ενός οργανισμού, λέει όλα καλά.
1: Ναι.
0: Γιατί ακούω και αυτό από τον κύριο Βαγιανό. Είναι όλα καλά. Με τα λύματα όλα καλά. Μα δεν μου αρκεί αυτό. Θέλω τεκμηρίωση. Και η τεκμηρίωση έρχεται μέσα από επίσημα έγγραφα. Και τα επίσημα έγγραφα είναι, ξαναλέω, για να επικεντρωθούμε στο συγκεκριμένο θέμα, οι υπογεγραμμένες και ελεγμένες από ορκωτούς λογιστές χρηματοοικονομικής κατάστασης. Αυτές θέλουμε να δούμε, τελικά τι διακυβεύεται και το πού βρίσκεται η ΔΕΙΑΡ με επίσημα έγγραφα, όχι με λόγια.
1: Ναι. Ναι. Πάντως και για τα ανίσπρακτα αυτά τα 75 εκατομμύρια που εμφανίζονται ως ανίσπρακτα, προχθές είπε ότι τα 25 είναι ρυθμισμένα, τα 12 είναι τόκοι, 13 είναι υπηρεσίες του δημοσίου. Τελικά πόσα είναι τα ανίσπρακτα?
0: Όχι απλά πόσα είναι. Εμείς επί ημερών μας, επί του αείμνηστου Μάνετα, κάναμε δύο απανωτές συνεντεύξεις τύπου, παρουσιάζοντας από τα χρηματοοικονομικές μας καταστάσεις τα στοιχεία και προβάλλοντας στον κόσμο επισήμως. Αυτό θα θέλαμε και εμείς από το σημερινό πρόεδρο και τη σημερινή διοίκηση να τα παρουσιάσει και να δούμε συγκριτικά. Εμείς κάναμε σύγκριση με την προηγούμενη διοίκηση του αείμνηστου Χατζηδιάκου. Κάναμε σύγκριση λοιπόν των μεγεθών και επισημέναμε τη βελτιστοποίηση των αριθμών. Μακάρι να υπάρξει μια τέτοια παρουσίαση ουσιαστική και να αντιληφθούμε από τα νούμερα και τις σημαντικές καταστάσεις και να τεκμηριώσουμε ότι όντως η ΔΕΙΑ βρίσκεται σε πορεία ανόδου και Η άνοδος αυτή είναι τόσο σημαντική που της επιτρέπει να προχωρήσει σε έργα 50 και 150 και 200. Μακάρι. Μακάρι να αποδείξει αυτά, αλλά ναι. Θα λέω, όχι απλά δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία επισήμως. Εδώ έχουμε και δεδομένα, ενδείξεις, έτσι, οι οποίες είναι, που συνομολογούν
1: το αντίθετο. Εδώ όμως, λίγο κύριε Σπυρόπουλε, να μιλήσουμε και λίγο πολιτικά, έτσι. Δηλαδή η ΔΕΙΑΡ αυτή την ώρα είναι ένα νομικό πρόσωπο του Δήμου, έτσι. Δρά ανεξέλεγκτα. Αυτός δηλαδή ο στρατηγικός σχεδιασμός της, ο προγραμματισμός της, το τι θα κάνει, το αν θα υποθηκεύσει την πορεία της επιχείρησης στο μέλλον. Όλα αυτά δεν έχουν πολιτική χρειά. Δεν πρέπει να ελέγχονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν πρέπει όλο αυτό το πράγμα τέλος πάντων να είναι σε γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου και να είναι μια απόφαση η οποία θα έχει συνυπολογίσει όλα αυτά τα οποία λέμε. Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλαδή της ΔΕΙΑΡ κάνει ό,τι του κατέβει. Και βλέπουμε ότι δεν συζητώνται και όλα σε αυτά τα θέματα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και κάθε φορά που έχει γίνει έτσι μια προσπάθεια να έρθουν τέτοια ζητήματα, ο Μεν Κολιάδης λέει ότι αυτά είναι θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, δεν είναι του Δήμου. Άκουσον, δηλαδή εμένα αυτό μου φαίνεται εξωφρενικό. Έτσι, ο πολιτικός σου προϊστάμενος να λέει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, ας κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί εκεί. Και αν πάει κάποιος να θέσει ένα θέμα, να βάλει ένα θέμα σε ουσιαστική βάση με στοιχεία και με τεκμηρίωση, βλέπε τάγκας, τον πετάνε έξω. Με ακατονόμαστες εκφράσεις. Τι είναι αυτό τώρα, για να συζητήσουμε πολιτικά πια. Όχι με ορκωτούς λογιστές στη συζήτησή μας και αυτά.
0: Είναι προσφυλής τακτική του σημερινού δημάρχου να εκμεταλλεύεται κάθε φορά όπως νομίζει τους νόμους και τις διατάξεις. Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι όντως η ΔΕΙΑΡ είναι ένα ανεξάρτητο πρόσωπο, διοικητικά δηλαδή, είναι ένα ανεξάρτητο πρόσωπο το οποίο, ξέρετε, μ' ακούτε?
1: Ναι, βεβαίως σας ακούω. Του οποίου όμως πληρώνει τις οφειλές του, έτσι. Του οποίου όμως πληρώνει τα χρέη του.
0: Ναι, είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι ανεξάρτητο με δικό του Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά πρωτίστως το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Έτσι. Και εννοείται ότι είναι συνυφασμένοι με την έννοια του Δήμου αυτός ο οργανισμός. Κατά τα άλλα, επί της ουσίας είναι ένας αντιδήμαρχος ο πρόεδρος και μάλιστα διοικεί έναν παράλληλα ένα δήμο, γιατί όπως έχω πει, είναι ένας δήμος ολόκληρος, είναι πολύ μεγάλη επιχείρηση, είναι μεγάλη επιχείρηση στο Αιγαίο. Και τώρα το να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, νομίζω ότι δεν πείθει κανένα το ότι εγώ δεν έχω σχέση με τη ΔΕΙΑΡ. Νομίζω ότι αυτά είναι γελία πράγματα, δεν είναι σοβαρά. Να λέμε ότι εγώ που όρισα το Διοικητικό Συμβούλιο όλο και τον πρόεδρο και είναι το δεξί μου χέρι και είναι ένας σύμβουλος που εκλεγεί μαζί μου, δεν ξέρω τι κάνει, δεν έχω επαφές, όποτε με συμφέρει και όποτε με συμφέρει έχω. Αυτά τώρα είναι αυτονόητα πράγματα, δεν χρειάζεται να τα αναλύουμε.
1: Ναι, και όμως αυτό βλέπουμε και αυτό ακούμε, και αυτό ακούμε κάθε φορά, έτσι.
0: Και εγώ το ακούω και θλίβομαι και θυμώνω πολλές φορές, γι' αυτό και παρεμβαίνω. Για να ενισχύσω και την κοινή λογική επιτέλους, γιατί αρχίζουμε και τη χάνουμε ώρες.
1: Πάντως το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι έχουμε μια ενεργή εργολαβία και ενώ υπάρχει ενεργή εργολαβία έχουμε λίμματα στη θάλασσα. Ένα μεγάλο θέμα που ξεφεύγει πια, άπτεται της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, δηλαδή τώρα αυτό προέχει. Τα υπόλοιπα έπονται, δηλαδή και η οικονομική κατάσταση και οι διαδικασίες και οι διαγωνισμοί και όλα αυτά. Εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα και εδώ είναι τώρα το μεγάλο θέμα, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Ήθελα να σταθώ και σε δύο άλλα σημεία.
1: Ναι,
0: το ένα έχει να κάνει με το ότι το προαναφέρατε κι εσείς, αλλά είναι πολύ σημαντικό, ότι επειδή αναφέρθηκε και στη σύμβαση με την εργολαβική εταιρεία τη σημερινή,
1: ναι.
0: Ναι, αυτό το έργο που εκτελείται και είναι περήφανος που εκτελεί η χρηματοδότησή του, η συμβασιοποίηση του, όλα είχαν γίνει με τη δική μας δημοτική αρχή.
1: Ναι.
0: Να πούμε το εξής, ότι μιλάμε και σύγκρινε τη διαδικασία που κάνει τώρα και είπε ότι είδατε ότι και η σύμβαση η σημερινή εκτελείται μετά από 4 χρόνια, 5, που ήταν διαγωνισμός. Να πούμε ότι δεν μπορεί να συγκρίνει σε ανώπια πράγματα. Το ένα ήταν χρηματοδοτούμενη ενέργεια, έτσι, είναι χρήματα τα οποία ήρθαν
1: από προγράμματα.
0: Προγραμματίστηκε το Υπουργείο, άρα ο Δήτης δεν έχει βάλει 1 ευρώ για αυτά και έτοιμα τα χρήματα, εγγυημένα χρήματα, οπότε προχωράει μια εργολαβία, Έτσι. Και το δεύτερο είναι αυτό που προείπα, ότι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα δεν υποθηκεύει σαφέστατα το μέλλον της επιχείρησης mm-hmm. και ταυτόχρονα είπε ότι θα δούμε τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση. Μα δεν μπορεί να ξεκινάμε.
1: Ναι, βλέποντας και κάνοντας. Πάμε και όπου βγει. Είναι το πάμε και όπου βγει.
0: Μου θυμίζει λίγο και τα ντρόουν.
1: Πάμε και όπου βγει στα ντρόουν. Πάμε και όπου βγει στο βιολογικό. Γενικώς. Πάμε και όπου βγει. Έτσι.
0: Ναι, αυτή είναι η λογική. Συγγνώμη, αλλά διαφωνούμε.
1: Πάμε εκδρομή. Πάμε εκδρομή. Παίρνουμε το.
0: Διαφωνούμε κάθετα και οριζόντια και θα βγαίνουμε πάντα να την κατακρίνουμε. Γιατί διαφωνούμε. Και διαφωνούμε με στοιχεία και τεκμήρια. Και το άλλο, το δεύτερο που ήθελα να πω, έχει να κάνει στο άλλο που αναφέρθηκε. Για την βιοενέργεια, δεν την ξέρω και καλά, τη βιοδιάσπαση που είχε γίνει, την απολύπωση, την απόσμηση που είχε γίνει το 2024, όπου τα σκάλεσε τότε στο βιολογικό και είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τα λίμματα, γιατί είχε εφαρμόσει μια τακτική άμεση λύση κλπ. Και χθες βγήκε και είπε ότι αυτή η ενέργεια δεν είναι λύση.
1: Ναι.
0: Δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί κάνει ένα αποσμητικό, λέει, όταν ρίχνεις δεν λύνει το θέμα. Και τελικά,
1: ναι, αυτό είπε, ότι άμα ήταν, λέει, έτσι θα ρίχναμε μικροοργανισμούς και δεν θα φτιάχναμε βιολογικούς, σου λέει.
0: Ναι,
1: θα...
0: αλλά το ερώτημα, εγώ θέλω να ρωτήσω τον πρόεδρο, τότε ήταν ανακριβής και έλεγε αναλήθειες ή σήμερα. Γιατί δεν γίνεται να λέει σήμερα αλήθεια και τότε αλήθεια, γιατί τότε το παρουσίασε ως λύση. Και έδωσε και πιστοποιητικό
1: καλής εκτέλεσης. Σωστά, και εκεί
0: δεν
1: μέσα.
0: Μπορεί να λέει, δεν μπορεί να είναι αλήθεια και τότε και τώρα, το οποίο τώρα το απαξιώνει αυτό και λέει ότι δεν είναι λύση αυτό.
1: Ναι.
0: Τελικά είναι ή δεν είναι λύση.
1: Εάν δεν κάνω λάθος, από το ρεπορτάζ, κύριε Σπυρόπουλε, όχι μόνο εμφανιζόταν ως λύση, αλλά αυτό και αυτό το χαρτί ήταν πιστοποιητικό βεβαίως καλής χρήσης λειτουργίας, πώς το λένε αυτό ακριβώς.
0: Καλής εκτέλεσης.
1: Εκεί μέσα έλεγε ότι αυξήθηκε και η δυναμική. Η δυνατότητα δηλαδή επεξεργασίας των νημάτων.
0: Υπάρχει μια ανακολουθία, μια ανακολουθία λογικής και αυτή τη σημειώνω εγώ. Αυτά ήθελα να πω μέσα στις άκρες, στηρίζοντας και την επιστολή που βγάλαμε σαν νέα αρχή, γιατί προβληματιζόμαστε και νοιαζόμαστε για το μέλλον και τη ΔΕΙΑΡ και θεωρώ ότι πρέπει να φυλάσσουμε και να διαφυλάσσουμε κάποια πράγματα που ορίζουν οι νόμοι και οι διατάξεις, γιατί τελικά η παρέκκληση αυτών ανά τα χρόνια, ανά όλα αυτά τα χρόνια είναι που μας είχε οδηγήσει στις αποδυναμωμένες ΔΕΙΑ. Και αυτά τα λέω και τότε τα έλεγα που ήμουν αντιπρόεδρος και τα επεσήμανα. Ποιος μ' άκουγε και τότε, για να είμαστε ειλικρινείς, και τότε δεν είχα τα αποτελέσματα που ήθελα. Έγραφα, αλλά ποιος μ' άκουγε, κανείς δεν μ' άκουγε. Γι' αυτό και παρετήθηκε.
1: Λοιπόν, τώρα για το ρεπορτάζ, για αυτή η βεβαίωση καλής λειτουργίας. Αναφέρει ότι καταλήγει μάλλον μετά από, αφού λέει ας πούμε ότι έγινε απολύπωση των αγωγών και του δικτύου αποχέτευσης και των αντιλιοστασίων, απόφραξη των αγωγών και του δικτύου αποχέτευσης και των αντιλιοστασίων, απόσμηση των αντιλιοστασίων, μείωση των χημικών αυτό που μας αφορά τώρα εδώ που συζητάμε, μείωση των χημικών παραμέτρων νεκροής του επεξεργασμένου νερού της ΕΕΛ Βόδη. Έτσι, αυτό έγινε τότε που μάλλον είχαν πάει τους δημοσιογράφους εκδρομή για να τους δείξουν τι ωραία που λειτουργεί ο βιολογικός. Και καταλήγει ως εξής, ότι τα παραπάνω αποτελέσματα είναι πολύ χαμηλότερα από τα επιτρεπτά όρια που καθορίζονται από την ισχύουσα ΕΠΟ, άρα δηλαδή περιβαλλοντικά τα αποτελέσματα ήταν καλά. Και να επισημανθεί, λέει, ότι η εισερχόμενη παροχή λιμάτων αυξήθηκε σχεδόν στο διπλάσιο σε σχέση με τη δυνατότητα για την οποία κατασκευάστηκε και έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας η ΕΛ Βόδη. Αυτά τα λένε οι ίδιοι. Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου το λέει αυτό. Και βέβαια είναι το ερώτημα που το οποίο το έχουμε θέσει από την προηγούμενη εβδομάδα όταν ήρθε σε γνώση μας αυτή η βεβαίωση. Ότι γιατί λοιπόν δεν το χρησιμοποιήσατε και τώρα στο μεσοδιάστημα μέχρι να δείτε τι θα κάνετε, από τη στιγμή που είναι μια δοκιμασμένη από εσάς τους ίδιους.
0: Μίλησε για ένα αποσμητικό.
1: Ναι, και ήρθε χθες να μιλήσει με αποσμητικό. Εδώ όμως υπάρχει η βεβαίωση που δώσανε οι ίδιοι και φέρνει φαρδιά πλατιά από κάτω την υπογραφή του, όπως και του διευθυντή αποχέτευσης.
0: Οπότε να είναι και οι δύο περιπτώσεις.
1: Βέβαια. Ή τότε έλεγε ψέματα και τίποτα από αυτά δεν είχε επιτευθεί και ήταν ένα χαρτί μόνο και μόνο για να πει ότι όλα λειτουργούν σωστά. Ή σήμερα που λέει ότι είναι ένα αποσμητικό και ότι αν είχαμε αυτά δεν θα χρειαζόταν να φτιάχνουμε βιολογικούς. Ας αποφασίσουν τελικά τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί με αυτά τα άλλα τη μια, άλλα την άλλη, κατά πώς συμφέρει στη δημόσια συζήτηση με τα θέματα τα οποία ανακύπτουν, άκρη δεν βγάζουμε, κύριε Σπυρόπουλε. Η αλήθεια είναι αυτή. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
0: Όχι, νομίζω ήμασταν. Είμαστε όσο χρειάζεται για την ώρα.
1: Για την ώρα.
0: Παρακολουθούμε τα πράγματα.
1: Για την ώρα, όπως το λέτε.
0: Τα πράγματα με αγωνία και το ψώνιο που μας
1: για την ώρα, μάλιστα.
0: Καταγεινά και θα είμαστε σε επαφή.
1: Ναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Αυτή τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης, κυρίες και κύριοι, όταν ακούσαμε τον Σωτήρη Βαγιανό να λέει ότι αποσμητικό είναι και ότι άμα ήταν να είχαμε με τους μικροοργανισμούς αποτελέσματα πιο θεαματικά, δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε εγκαταστάσεις, θα ρίχναμε μύκητες στα λίμματα και θα ξεμπερδεύαμε. Έλα σου όμως που όταν το άκουσα αυτό, αναζήτησα αυτή τη βεβαίωση και τη βρήκα. Έχει ημερομηνία 18 έκτου του 25. Θέμα βεβαίωση καλής λειτουργίας εφαρμογής μεθόδου βιοενίσχυσης. Βεβαιώνουμε, σας το διαβάζω επιλέξει, την καλή λειτουργία για την εφαρμογή μεθόδου βιοενίσχυσης που έλαβε χώρα τη χρονική περίοδο Ιούνιο-Σεπτέμβριο του 24 στο βόρειο τρίγωνο νήσου Ρόδου, δημοτικές ενότητες Ιαλισσού, Ρόδου, Καλυθέας. Η εφαρμογή μεθόδου βιοενίσχυσης είχε ως αποτέλεσμα την απολύπωση των αγωγών και του δικτύου αποχέτευσης και των αντιλιοστασίων αυτών. Απόφραξη των αγωγών και του δικτύου αποχέτευσης και των αντιλιοστασίων αυτών. Απόσμηση των αντιλιοστασίων. Μείωση των χημικών παραμέτρων νεκροής του επεξεργασμένου νερού της ΕΛ Βόδη, Δημοτικής Ενότητας Ρόδου. Μείωση των χημικών παραμέτρων νεκροής. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Τιμές που επετεύθησαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και σε ισοδύναμο πληθυσμό 110.000 κατοίκων, επιπλέον 350.000 τουριστών ανά ημέρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2024, είναι, δίνει κάποιες τιμές εκεί, δεν ξέρω να τα διαβάσω γιατί είναι επιστημονικά αυτά, καταλήγω όμως στο εξής. Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι πολύ χαμηλότερα και είναι και υπογραμμισμένο αυτό και με bold και γραμμή από κάτω. Πολύ χαμηλότερα από τα επιτρεπτά όρια που καθορίζονται από την ισχύουσα ΕΠΟ. Να επισημανθεί ότι η εισερχόμενη παροχή των λιμάτων, όπως αναφέρεται παραπάνω, αυξήθηκε σχεδόν στο διπλάσιο σε σχέση με τη δυναμικότητα για την οποία κατασκευάστηκε και έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας η ΕΛ Βόδη. Μάλιστα. Από κάτω υπογραφή. Ο διευθυντής αποχέτευσης της ΔΕΙΑΡ, Σάββας Μάτσης, για τη ΔΕΙΑ Ρόδου, Βαγιανός Σωτήριος, πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου. Πότε έλεγαν λοιπόν την αλήθεια, με το έγγραφο αυτό ή προχθές στη συνέντευξη τύπου την Παρασκευή? Γιατί εάν έλεγαν την αλήθεια με την βεβαίωση καλής λειτουργίας εφαρμογής μεθόδου βιοενίσχυσης, το ερώτημα το οποίο υπάρχει είναι το εξής. Από τη στιγμή λοιπόν που έχετε διαπιστώσει, όπως είπε ο Βαγιανός, και επαναλαμβάνω μπορείτε να τα διαβάσετε αυτά με λεπτομέρειες στο άρθρο το οποίο ανέβασα το περασμένο Σάββατο το πρωί, έχει τίτλο «Η υψηλών προδιαγραφών αποτυχία της ΔΕΙΑΡ, πώς τα κοπρανό διλήμματα αποδομούν το αφήγημα Βαγιανού». Εκεί λοιπόν τίθεται το ερώτημα, αν όντως γνωρίζατε, όπως είπε ο Βαγιανός, ότι γνώριζε ότι ο βιολογικός δέχεται περισσότερα λίμματα από αυτά τα οποία μπορεί να επεξεργαστεί. Το είπε ξεκάθαρα, απερίφραστα, χωρίς καμία υποσημείωση. Έχουμε πρόβλημα στο ότι δεν φτάνει η μονάδα να επεξεργαστεί τα εισερχόμενα λίμματα. Φράση του. Κάποιες μέρες που είναι συχνές δυστυχώς έχουμε περισσότερα λίμματα από αυτά που χωράμε. Δεν αντιμετωπίζεται και γι' αυτό πήγαμε στην κατεπίγουσα. Μάλιστα, έτσι διοκελόγησε και την κατεπίγουσα εργολαβία των 57 εκατομμυρίων. Ερώτηση λοιπόν. Αφού είχατε δοκιμασμένη μέθοδο που εσείς οι ίδιοι δώσατε βεβαίωση καλής εκτέλεσης, λέγοντας ότι αυξήθηκε στο διπλάσιο η σχέση με τη δυναμικότητα με την οποία κατασκευάστηκε η ΕΛ Βόδη. Γιατί δεν τα χρησιμοποιήσατε? Τα χρησιμοποιήσατε ή όχι? Τα χρησιμοποιήσατε και απέτυχαν? Όταν έχεις μέθοδο, γιατί δεν τη χρησιμοποιείς για να προλάβεις ό,τι μπορείς μέχρι να δεις τι θα κάνεις με την οριστική λύση? Γιατί άφησες τα λίμματα να τρέχουν? Και έρχεσαι μετά και λες, ναι, αυτό το πρόβλημα ήρθαμε να αντιμετωπίσουμε με την κατεπίγουσα. Γιατί δεν ομετρίασες το πρόβλημα? Δεν θα σου πω ότι η βιοενίσχυση αυτή, πως τη λένε οι μύκητες, ότι θα στόλινε προφανώς ολοκληρωτικά. Θα μετρίαζε όμως αυτή την τροπή και αυτό το έσχος με τα κόπρανα στη θάλασσα. Γιατί? Γιατί εσύ ο ίδιος λες, με επίσημο έγγραφό σου, με την υπογραφή σου, ότι η μέθοδος λειτουργεί. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, και να κλείσω με αυτό, να σας πω τι έχει συμβεί. Άλλα είχαν σκοπό να πούνε στη συνέντευξη και άλλα προέκυψαν. Διότι όταν κανονίσανε τη συνέντευξη, δεν είχε βγει το χαρτί του λιμεναρχείου. Ετοιμάσανε λοιπόν μια παρουσίαση σε PowerPoint, να τη δείξουν στους προτζέκτορες, με φωτογραφίες για το έργο το οποίο γίνεται στο βιολογικό, για να πούν τι ωραίες που είναι οι εγκαταστάσεις και το έργο έχει ολοκληρωθεί στο 70% και δοξάστε μας, έχουμε καινούριο βιολογικό στα υψηλότερα στάνταρ, τις υψηλότερες προδιαγραφές, καμία σχέση με αυτό που λέγαμε πριν βόδι, τώρα είναι μια καινούργια εγκατάσταση. Ένα τέταρτο πριν πάνε στη συνέντευξη, εμείς εδώ, σε εμάς εδώ, φτάνει το έγγραφο του λιμεναρχείου. Και το βγάζουμε στον αέρα. Προφανώς ακούγανε. Ακούνε. Real voice ακούνε. Στο Δήμο, στη ΔΕΙΑΡ, όλοι real voice ακούνε. Δεν το... Εντάξει, και καλά κάνουνε δηλαδή. Μια χαρά κάνουνε. Και μας ακούνε. Είναι φανατικοί ακροατές μας, το ξέρω. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι συνέβη εκείνη την ώρα στις 10 παρατέταρτο, όταν η συνέντευξη άρχιζε στις 10. Πλήρης ανατροπή. Πλήρης ανατροπή. Με άλλα πηγαίνανε, φταίνει δημοσιογράφοι, εικόνες, αυτά, μεμονωμένο το περιστατικό, το ένα, το άλλο, το παράλληλο, ναι, το ξέραμε γι' αυτό. Όταν έρχεται λοιπόν η χημική ανάλυση του λιμεναρχείου και σου λέει για κοπρανώδη μόλυνση και μια περίοδο ελέγχων και δειγματοληψιών 40 ημερών, εκεί τι να πεις? Γι' αυτό αυτά τα ευτράπελα τα οποία ακούστηκαν. Μια σειρά από παραδοχές και αντιφάσεις που αποδόμησαν εκ των έσω ολόκληρο το αφήγημα που είχαν ετοιμάσει. Δεν γίνεται, δεν είναι συμβατά από τη μία να λες είμαι περήφανος για την αναβάθμιση του εξοπλισμού, έχουμε ήδη βάλει τέλος στην όποια συζήτηση για το πώς ήταν το βόδι και τι προβλήματα είχε, σήμερα που μιλάμε έχουμε ένα βιολογικό με υψηλά στάνταρ, μετά από 8 μήνες έχει φτάσει σε μια διαδικασία του 70% του έργου, πραγματικά μόνο με περηφάνεια μιλάμε για αυτό που έχουμε καταφέρει. Να τα έχεις έτοιμα αυτά να τα πεις και να σου σκάει το έγγραφο του λιμεναρχείου. Δεν γίνεται ένας βιολογικός με τόσο υψηλά στάνταρ και ολοκληρωμένος κατά το 70% ανανεωμένος να καταλήγει με κόπρανα στη θάλασσα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αναγκάζεσαι λοιπόν να παραδεχτείς ότι ήξερες το πρόβλημα. Τραγέλαφος, κλαυσίγελος, ρεζιλίκια. Μια τεράστια παραδοχή, εννοείται. Ναι, το ξέραμε. Αφού το ξέρατε, παιδιά, και το περιμένατε, προς τι το κατεπήγον της εργολαβίας? Αφού ήτανε, λέει, η επέκταση του βιολογικού ήτανε στον προγραμματισμό τους από το 24. Τα έργα επέκτασης και εξυγχρονισμού εκτιμόμενου προϋπολογισμού 43 εκατομμύριων ευρώ, σήμερα φτάσανε στα 47, εντάξει, 57 με το ΦΠΑ, είχαν περιληφθεί στο στρατηγικό σχεδιασμό της ΔΕΙΑΡ ήδη από τον Ιούλιο του 24. Μάλιστα, το ξέρεις λοιπόν. Από τον Ιούλιο του 24 και έχουμε Ιούλιο του 26. Και πας να πεις ότι πας σε εξπρές διαδικασία κατεπήγοντος με πρόσκληση και όχι με διαγωνισμό, όταν από τον Ιούλιο του 24 έχει συμπεριλάβει την επέκταση του βιολογικού στο στρατηγικό σου σχεδιασμό. Γι' αυτό σας λέω, κλαυσίγελος, τραγέλαφος, τραγική κατάσταση. Δεν θα ήθελα να ήμουν με τίποτα στη θέση του Βαγιανού την Παρασκευή στις 10 το πρωί. Περιμένω την GPT δήλωση Κολιάδη τώρα, έτσι. Ξαφανισμένος. Έχει δήμαρχο αυτό το νησί. Έχει πάρει χαμπάρι ο δήμαρχος. Προφανώς και έχει πάρει. Κατοικοεδρεύει συνέχεια στο Facebook άλλωστε. Αλλά είναι μάλλον δύσκολη η εξίσωση, έτσι. Ούτε το GPT μάλλον δεν μπορεί να το δικαιολογήσει αυτό που έχει γίνει. Αυτά, πρωινό Express, πρώτη της εβδομάδας. Σας ευχαριστώ που μείνατε και σήμερα κοντά μας, στην παρέα μας, στις 5 το απόγευμα σε επανάληψη εκπομπή μας. Το παρακολουθούμε και θα το παρακολουθούμε. Δίσως μου, τι να κάνουμε. Μα αυτά έχουμε να κάνουμε. Αυτά μας επιφύλαξαν. Αυτοί οι οποίοι δεν διώκονται για τα λύματα, αλλά για τις πολιτικές τους φιλοδοξίες, οι γίγαντες. Οι εκολαπτώμενοι γίγαντες της πολιτικής ζωής του τόπου. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες, τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
1: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
4: Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου παρουσιάζει τη συναυλή αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ.
5: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
4: Τετάρτη, 22 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου Μελίνα Μερκούρη, οι Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου και Στίβ Τεσέρ ερμηνεύουν τα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή.
5: Και τι ζητάω.
4: Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ, γιατί κάποια τραγούδια δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μαζί μας για πάντα. Διάθεση δωρεάν εισιτηρίων από 17 εβδόμου στη Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου και στο πεζόδρομο του Ακταίων καθημερινά 10 με 2.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μάχη με τις φλόγες σε τρία πύρινα μέτωπα δίνουν αυτή την ώρα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο παλαιοχώρι Φθιώτιδας, ενώ νέα μέτωπα ξέσπασαν στο Κιλελέρ στη Λάρισα και στη Σύθνο του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, αναλυτικές οδηγίες προφύλαξης για τον καύσωνα που θα επικρατεί στη χώρα μέχρι και την Τετάρτη περιλαμβάνει έκτακτη εγκύκλειος που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Αντιστοίχως σε εγκύκλειό του, το Υπουργείο Εργασίας αναφέρεται στα υποχρεωτικά μέτρα για τους εργαζομένους. Μεταξύ αυτών η πάυση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες όπως τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής, όταν οι συνθήκες εργασίας καθίστανται επικίνδυνες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Σήμερα οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο. Στην Αττική το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί την Τετάρτη. Καθρέφτη της αλήθειας για όλα τα κόμματα χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε την αντιπολίτευση λέγοντας ότι η πολιτική επιλογή της είναι το δηλητήριο του λαϊκισμού. Ζήτησε ακόμη μια τετραετία προκειμένου να μην γυρίσει πίσω η χώρα και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αναλυτικά στο enikos.gr. Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που αποκόμιζαν τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων και εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα που δήλωνε ότι ήταν άστεγη, αλλά έμενε σε σπίτι 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια. Πρόταση εκεχηρίας για την αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας των ΗΠΑ Ιράν διαβίβασαν στην Τεχεράνη οι διαμεσολαβήτριες χώρες. Προβλέπει δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι να ισχύσει εκ νέου η προσωρινή συμφωνία που είχε επιτευχθεί τον περασμένο μήνα, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του και ο τέταρτος κατά σειρά συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Θλίψη επικρατεί στο αγγλικό και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για το χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Kevin Keegan, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, νικημένος από τον καρκίνο. Είχε αγωνιστεί στη Λίβερπουλ, με την οποία είχε κατακτήσει 3 πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα κύπελο πρωταθλητριών, ενώ με το Αμβούργο είχε πάρει ένα πρωτάθλημα στη Γερμανία. Ήταν 63 φορές διεθνής με την Εθνική Αγγλίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather.
6: Έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά επιρωτικά. Ανέμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και για την εκπομπή και για το Real. Και θα εξηγήσω, ακόμα και αν με μαλώσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει δική μου είναι η εκπομπή και ό,τι θέλω λέω. Και δική μου να μην ήταν πάλι ότι θέλω θα έλεγα.
1: Είναι αυτό που λένε ότι ο Νίκος έχει πάντα δίκιο και τελεία και
0: πέντε λέξεις υπάρχουν σε αυτή τη ζωή, Γιώργο. Πέντε. Ο Νικολάκης έχει πάντα δίκιο.
1: Αυτό
0: δεν είπαμε να μάθει κανείς, ξέρω εγώ, τη δομή απ' έξω. Αυτά τα πέντε πράγματα, πέντε λεξούλες είναι και προχωράει.
2: Αυτό δεν γίνεται να χάσει πάντα μια κομική φωνή να βγαίνει. Ο Νίκος έχει πάντα Νίκολα και έχει πάντα δίκιο.
0: Ελπίζω να μην μας ακούσει το Λούμπεν τώρα, γιατί μπορεί να το κάνουν. Να το πάρουν και να το κάνουν. Αλλά εγώ να εξηγήσω γιατί είναι ιδιαίτερη στιγμή και για την εκπομπή και για το Real. Είναι ιδιαίτερη στιγμή γιατί στη χώρα του Καζατζίδη, στη χώρα του Μπίθη Κότσι, στη χώρα του Αγγελόπουλου και του Γαβαλά, είναι εδώ μαζί μας σήμερα ο κορυφαίος ερμηνευτής του λαϊκού τραγουδιού. Και όχι μόνο. Και επίσης στη χώρα του Θοδωράκη, στη χώρα του Χατζηδάκη, του Ξαρχάκου, στη χώρα του Λεοντή, του Λοΐζου, είναι επίσης μαζί μας ο κορυφαίος μάχημος συνθέτης σε αυτή τη χώρα. Κύριε Γιώργο Νταλάρα, κύριε Σταμάτη Κραουνάκη, αγαπημένο μου Σταμάτη και αγαπημένο μου Γιώργο, καλώς ήρθατε.
3: Καλησπέρα στον Νίκο.
1: Καλησπέρα σε όλους.
3: Καλησπέρα.
0: Όπως είδες, ο Νταλάρας έχει τραγουδήσει Κραουνάκη νωρίτερα. Αυτό που ακούσαμε είναι ο Νταλάρας να τραγουδάει Κραουνάκη.
2: Κοίτα, ωραία είναι αυτά στη ζωή. Εγώ έχω μια χαρά μεγάλη, πολύ μεγάλη χαρά, γιατί αυτό το κοινό μας πόνι μας αυτή την ώρα είχε τέτοια άμεση ανταπόκριση, που σημαίνει ότι κάτι σημαίνει αυτό. Και αυτό, ξέρω εγώ, θα μπορούσα να μιλάω ώρες για αυτό το πράγμα, αλλά η πιο γλυκιά κατάσταση είναι όταν έρχεται ένα πράγμα και βγαίνει στον αέρα και βλέπεις, σου γράφουν. Οι άντρες, έχω συγκινηθεί πάρα πολύ που έχουν συγκινηθεί με το Σκαρπίνι. Οι άντρες και μου λένε, θέλω μα Σκαρπίνι μητερό. Και λες, κοίτα να δεις, ένα πράγμα που γράφτηκε για τον Γιώργο, βασικά...

0: καλύτερο. Και λες, κοίτα να δεις, ένα πράγμα που γράφτηκε για τον Γιώργο. Βασικά για τον Γιώργο, γιατί είχα στο μυαλό μου τη ζωή του. Είναι Νινάκι. Τρομερό Νινάκι.
1: Πες μου κάτι στα μάτια. Καλά, θα έρθουμε στον τραγουδιστή Νταλάρα. Το παιδί Νταλάρα σου, τι είναι? Είναι ένα παιδί από την Κοκκινιά, τι είναι?
0: Είναι... Δεν το πιστεύει κανείς αυτό που θα πω, αλλά θα το πω. Η αίσθηση του χιούμορ που έχει ο Νταλάρας, δηλαδή, μια μέρα το έλεγα ότι τον λένε θείο, το ξέρει ότι τον λένε θείο, ας πούμε. Και λέμε θείο, στο θέατρο λέγαμε και τον Λαζάνη. Είναι οι δύο γνωστοί θείοι της τέχνης, ο Λαζάνης. Θα σας πω κάτι που έχει σημασία και που ίσως για τους ακροατές σου αυτή τη στιγμή να έχει μια λίγο ανέκδοτο. Μια φορά ο Λαζάνης ήταν άρρωστος στην Επίδαυρο, σε ένα ξενοδοχείο που μέναμε όλοι. Εγώ είχα μια δουλειά με Σπύρα, χωρικά, το οποίο μετά η Άννα, η Νταλάρα το έφερε στην το Μέγαρο, τότε ήταν υπεύθυνη. Και το θέατρο τέχνης είχε του Μαστοράκη, ήταν μια χρονιά που κάνανε όλοι με τους μαθητές τους. Κάτι αποσπάσματα από κάτι, δεν θυμάμαι. Και είναι ο Λαζάνης, έχει έρθει για το θέατρο τέχνης, δεν μιλάει καθόλου. Δεν μπορεί να μιλήσει. Είσαι εγκεφαλικό. Και έρχεται η Μάρο, η γυναίκα του, μου λέει, σε παρακαλώ, μου λέει, να τον αφήσω λίγο, μιλά του εσύ. Αρχίζω λοιπόν, μπορώ και κύριε Λαζάνη, και εντάξει, είχαμε και μια επαφή από το 79 που είχαμε κάνει τους EPs στο Γκουν, που το ένα, που το άλλο, που πώς είστε τώρα και τι κάνετε τώρα, και που θα γίνει πολύ ωραία η παράσταση του Μαστοράκη, θα τη γίνει και δοκιμή, θα σας αρέσει πολύ. Μη κοίταζε με αυτά τα μάτια, τα οποία ήταν απίστευτα μάτια, ήταν πίστης, μάτια πίστης. Και του λέω, τι να σας πω, κάποια στιγμή δεν ξέρω πώς μου φύγε, λέω, τι να σας πω, λέω, ώρες σκέφτομαι αν χρειάζεται η τέχνη. Και αυτό το πλάσμα, και το λέω για τον Γιώργο αυτό αυτή τη στιγμή, ανασύρει από τα έγκατα του οργανισμού του ό,τι είχε σε φωνή και μου λέει, εσύ είσαι τεχνίτης. Λοιπόν, αυτό είναι ο Γιώργος, είναι τεχνίτης. Είναι και μάγκας, έχει και χιούμορ και είναι και τεχνίτη. Είναι τεχνίτης. Έχεις εμπιστοσύνη. Εγώ που είμαι ένας άνθρωπος που άμα το κάνω το αυγό του το έλεγα, μετά βαριέμαι. Γιατί έγινε το αυγό, το έκανε η Κότα. Τέλος. Μετά το σούμορ, άντε να βρεθούμε με τα παιδιά στο στούντιο, λίγο να το συμμαζέψουμε, λίγο να βρούμε καμιά εισαγωγή. Η μόνη εισαγωγή, θυμάμαι, στα χρόνια μου έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ, ήταν στα πιο ωραία λαϊκά, γιατί ήθελα τώρα με το μυαλό μου λογικά σε αυτό το τραγούδι η εισαγωγή να σημαίνει τις εποχές που αναφέρονται στο τραγούδι, δηλαδή να παντρέψω λίγο το Χιώτη με το Ζαμπέτα, και μου είχε φάει αυτή η εισαγωγή η ρημάδα, ενώ το τραγούδι το είχα κάνει σε ένα βράδυ, η εισαγωγή μου είχε φάει μια εβδομάδα. Η μόνη που θυμάμαι να τα λέω. Λοιπόν, εκεί είναι το... Ο Γιώργος τι κάνει? Το οποίο είναι τρομερά εντυπωσιακό. Πάει και το σκαλίζει σαν τεχνίτης μουσικός, αρτίστας, να το πω έτσι. Και αυτό έχει πάρα πολύ γούστο. Και ίσως είναι και το σημείο που θα έλεγα ότι παντρευόμαστε καλά.
1: Θα σε δώσω τώρα. Το ξέρεις, Γιώργο, ότι... έγραψες, έδωσε δηλαδή, ότι κάθεσαι εκεί στην καρέκλα με το μικρόφωνο μπροστά, έχεις το μολυβάκι σου, σημειώνεις τις

0: Σαν αυτό.
1: Ε?
2: Ναι.
1: Αυτό κάνει.
2: Ναι, σημειώνω ακόμα και στα τα καινούργια τραγούδια. Σημειώνω για να μην ξεχνάω κάποιες αρμονίες και κάποιες μικρές νότες που πρέπει εδώ να μην χαθούν. Ναι, το κάνω. Αλλά όταν έρχεται η ώρα της ηχογράφησης, δεν ξέρω, συγγνώμη να πω μια λέξη έτσι αγοραία της μουσικά, αισθάνομαι ότι πρέπει να τζαμάρω. Και αυτό κάνω, όπως κάνουν οι μπλουζίστες που παίρνουν. Ναι. Και λέω, όχι, εδώ παίρνει κι άλλο. Και πώς, το είχα και από μικρός αυτό, γιατί ο θαυμασμός μου απέναντι στην τεχνική του Καζαντζίδη έξω από την ωραία του φωνή, αλλά και η απέναντι όχθη, ο Μπιθικότσης, ο οποίος έχει μια άλλη τεχνική, δεν κάνει τα ίδια γυρίσματα που κάνει τα ανατολικά, να πω έτσι, ο Καζαντζίδης. Λοιπόν, αυτούς τους δύο ανθρώπους τους έβαλα τον έναν από εδώ και τον άλλο από εκεί, στο ένα αυτή, ο ένας έβαζα. Ποτέ δεν τραγούδησα, ούτε στο στούντιο, ούτε στις ζωντανές ηχογραφήσεις, που να μην είναι ο ένας στα δεξιά μου και ο άλλος στα αριστερά μου. Αισθάνομαι δηλαδή ότι με ακουμπάνε. Δεν ξέρω αν ακούγεται αυτό χαζό, αλλά έτσι είναι. Ο κάθε αγάπα τους φίλους με τα αυτόματα. Εγώ έτσι φορτίζω τις μπαταρίες μου. Και σιγά σιγά, επειδή αγάπησα πολύ τους μουσικούς, τους ήχους, τα όργανα, έλεγα ότι αν θα γίνω τραγουδιστής πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνω μουσικός. Δεν μπορώ να μην γνωρίζω τα μέτρα. Δεν μπορεί να μου λέει ο άλλος τρία τέταρτα και να μην ξέρω τι εννοεί και εννιά όγδοα. Πρέπει κάτι να μάθω. Έξω από τα βαρετά μαθηματικά που έχει η μουσική όταν την καταγράφεις, έχει πράγματα που ακονίζουν το μυαλό και αφήνουν πολλές αμφιβολίες και μπαίνει σε άγνωστα νερά. Εμένα μου αρέσουν τα άγνωστα νερά. Επίσης, μ' αρέσει και το ρίσκο του πελάγου και του ωκεανού. Μπαίνω μέσα λοιπόν και ό,τι τύχει. Λέω, είμαι νέος, αντέξω. Από μικρός. Και έτσι λοιπόν μπήκα στη διαδικασία και κατάλαβα ποια είναι η σχέση των λαϊκών μας τραγουδιών με τη βυζαντινή παράδοση και την ιστορία. Και είδα ότι στη γειτονική μας χώρα, που δυστυχώς μας χωρίζουν τουλάχιστον στο απάνω κομμάτι οι πολιτικές και συμπεριφορές των ανθρώπων, ο κάτω κόσμος είναι μαζί μας, είναι δικός μας. Όχι όλοι, ο λαός, αυτά που λέμε. Ο λαός δεν έχει να μοιράσει τίποτα. Τραγουδάει όπως τραγουδάμε εμείς. Έτσι. Έχουμε σχεδόν τους ίδιους ρυθμούς. Εκείνοι βέβαια έχουν και λίγο, αραβουφέρνουν λίγο παραπάνω. Έτσι. Και ένιωσα την ανάγκη να εμβαθύνω. Πήρα λοιπόν κάποια βιβλία ορισμένων επιστημόνων και έμαθα πώς λειτουργεί σε ακαδημαϊκό επίπεδο η τουρκική παιδαγωγική κοινότητα με σχολές, με πανεπιστήμια, μιλάμε η μουσική για το γειτονικό μας λαό, είναι, εμείς λέμε αγαπάμε πολύ τη μουσική, αυτή είναι χωμένη βαθιά. Έχουν πανεπιστήμιο για το ούτι, για το κανονάκι, για τα πνευστά, για το γυαλί ταμπούρ. Πανεπιστήμια, πώς θα παίξουν αυτά τα όργανα. Και οι φωνές τους, Νίκο, και βέβαια και ο Σταμάτης τα ξέρει αυτά, είναι εκπληκτικές. Αν δεις μέσα στα χρόνια από το 30-40 και μετά, οι τραγουδιστές τους είναι απίστευτοι, γυναίκες και άντρες. Ναι. Και μέχρι τέλος τώρα που είχαμε αυτόν τον καταπληκτικό, τον Κούρδο, τον... θα το θυμηθώ το όνομά του, ας το πω.
1: Μιας και είπες για τον κάτω κόσμο, πάμε στον κάτω κόσμο τα πουλιά.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε, περίμενε!
7: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η οδός Καραΐσκου από το ύψος Χαριλάου Τρικούπη στον Πειραιά λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Καλλιγά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν υπάρχουν θύματα, εάν υπάρχουν τραυματίες, συγγνώμη. Καθρέφτη της αλήθειας για όλα τα κόμματα χαρακτήρισε τη φετινή διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πολιτική επιλογή που είναι δηλητήριο του λαϊκισμού και ζήτησε μια επιπλέον τετραετία. Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, περισσότερα στο real.gr. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο παλαιοχώρι Φθιώτιδας χωρίς ενεργό μέτωπο, οι πυρκαγιές Εκυλελέρ και Σύνδο Θεσσαλονίκης.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα περιμετρικά του Συνταγματός σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.

0: Παίξε ρε φίλε μπάλα.
1: Παίξε ρε φίλε μπάλα. Σταμάτης Κραουνάκης, Γιώργος Νταλάρας. Σταμάτη, το είπε καλά.
2: Καμιά χαρά.
1: Εντάξει.
2: Μια χαρά και έκανε και κόλπα δικά του και τα λοιπά και αλλάξαμε και λέξεις και...
3: Και τόνο.
2: Και το καλά τόνο λογικό. αλλά κοίτα, δεν είναι... Δεν φτάνει στα... Εμένα με ενδιαφέρουν αυτά οι τεχνικές, δηλαδή που κάνει κατηχοσήματα, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα μες στο λαϊκό τραγούδι, ας πούμε, τα κάνανε μόνο οι... Θα το πω πάλι, οι τεχνίτες.
1: Το βίντεο είναι η δική σου έμπνευση που ακολουθεί το βίντεο με το φίλο με την κασέτα, με τα μάξι που κατεβαίνει στη Λαχαναγορά και χορεύει το ζεμπέκι.
2: Λίγο σκέφτηκα να μην κάνουμε ένα πράγμα το οποίο είναι ντοκιμαντέρ, ας πούμε, και ψαχτήκαμε και με την κοπέλα που ήταν διευθύντρια παραγωγής. Τέλος πάντων, είχε πάρα πολύ μεγάλη πλάκα, βρήκαμε αυτόν τον τύπο. Μίλαγα μια ώρα μαζί του στο τηλέφωνο. Δεν τα έχω πει αυτά, όχι.
3: Όχι, δεν τα έχω πει.
2: Μίλαγα μια ώρα στο τηλέφωνο μαζί του, Στάθης στο Λαύριο. Σε ένα χοροδιδασκαλείο και τα λοιπά. Πώς να το ξεμπουκώσω να μην κάνετε αυτά που κάνουν στα σχολεία.
3: Ναι.
2: Καλό παιδί. Και του στέλνω ένα μικρό βιντεάκι, ένα λεπτό και κάτι, με τον Τζαρούχη που χορεύει Ζεμπέκικο στην Πέλου. Του λέω, δες τον τι κάνει, πώς στείνει το σώμα του. Ο μεγάλος, ας πούμε. Και του λέω και κάνε όσο μπορείς. Του λέω φύγε από το σχολείο, ας πούμε. Και τελευταία στιγμή λέω και στην κοπέλα, ρε, εσύ, της λέω, έχει κάνει η Γεωργιάνα, της λέω, ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Προλαβαίνετε να το τυπώσετε στην μπλούσα.
3: Ωραίο.
2: Και αυτά σε κανονικό κονέ με την Άννα που είναι στο Buenos Aires, η οποία βλέπει βεβαίως τα μηνύματα άλλη ώρα από αυτή την ώρα που το στέλνω. Δηλαδή παντάει και η Άννα με τη λέει, είχε μεγάλη πλάκα.
1: Γιώργο,
2: το zoom έχει σημασία.
1: Θα έρθουμε πάλι.
2: Ψήνουμε.
1: Θα έρθουμε πάλι.
2: Άμα ψήνουμε,
1: Γιώργο, τι ταλέντο είναι αυτό, τι είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτό. Ο ίδιος άνθρωπος που έχει γράψει το Πάρτο Λίζα και κάτω Κορνίζα.
2: Δεν τρέπεσαι.
1: Έχει γράψει και το Ζωή Νταλίκα Κόκκινη. Τα εργοστάσια μεγάλα.
3: Τα μεροκάματα μικρά.
1: Ο ίδιος άνθρωπος που έχει γράψει τα πιο ωραία λαϊκά.
2: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό του Μητροπάνου.
1: Είναι μεγάλος ο Μητροπάνος.
2: Είσαι.
1: Αλλά νομίζω ότι το πιο συγκλονιστικό σε αυτό το τραγούδι, πάνω και από τη μουσική σου αυτή τη φορά, είναι αυτός ο στίχος. Τα εργοστάσια μεγάλα, τα μεροκάματα μικρά.
2: Θέλω να σας ομολογήσω κάτι τώρα, παιδιά.
1: Αλλά περίμενε τώρα.
2: Ένιωθα ότι θα φύγει.
1: Το νιώθεις τότε,
2: Να. Ένιωθα ότι του γράφω κάτι γιατί θα φύγει. Μουραρό. Ας τα κάνω σε αυτό.
1: Αυτός λοιπόν που έχει γράψει τη Ζωή Νταλίκα Κόκκινη, έχει γράψει και τα πιο ωραία λαϊκά... Και έχει γράψει και το «Παίξε ρε φίλε μπάλα». Πώς γίνεται? Εμένα που είναι φίλος μου, που τον αγαπάω και το ξέρει, την πρώτη φορά που κάναμε εκπομπή με τον Κραουνάκη, έπαθα περίπου σοκ. Δηλαδή και αυτό δικό του, και εκείνο δικό του, και τ' άλλο δικό του.
3: Κοιτάξτε, ο Κραουνάκης έχει ένα μυαλό ευρύ, ξέρεις πως γράφει, ξέρεις πως μιλάει, είναι ένας πολίτης που είναι ενεργός. Μέσα στο μυαλό του έχει την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι η σημαία μόνο και τα καλαμπούρια μας. Η Ελλάδα είναι ένα αποτέλεσμα ενός λαού τραυματισμένου για πολλά χρόνια, ενός λαού που δεν βρίσκεται στη θλίψη και στον πόνο και στην αδικία. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ τον παρακολουθώ τον Σταμάτη από νωρίς, στις αρχές της δεκαετίας του 80, που έκανε τα μεγάλα πράγματα. Βέβαια υπήρχε ο δίσκος με τη Μοσχολιό που μας τάραξε όλους. Και μετά αρχίζει με την παρέα του και βέβαια με τη Λίνα και την Άλκηστη που ήταν μαζί και φτιάχνουν αυτό που λέει ο Διονύσης καμιά φορά, έλεγε ο Διονύσης, οι παρέες κάνουν ιστορία. Έγινε, διότι αν πάμε πίσω θα δούμε το ίδιο πράγμα να επαναλαμβάνεται και με άλλες περιπτώσεις.
0: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, βεβαίως. Αυτό το έχει μέσα του. Έχει τη γειτονιά, έχει εκεί που γεννήθηκε, βαλάει την Καλλιθέα, την Αθήνα με το πράσινο λεωφορείο που κατέβαινε και να πάει στον Πειραιά και τα πρώτα τρόλεϊ. Θυμάται την Ομόνια με τα συντριβάνια και λοιπά που άρχισαν να τις κάβουν για να κάνουν το μετρό. Όλα αυτά τα έχει δει. Έχει δηλαδή βιώσει αυτό το πόνο και τη θλίψη, αλλά και την ελπίδα των ανθρώπων να επιβιώσουν μετά από τον εμφύλιο. Σκέψου ότι πριν είχαμε άλλους τρεις πολέμους.
0: Πολύ.
3: Κανένας λαός δεν έχει πολεμήσει τόσο συχνά και κανένας λαός δεν έχει σταθεί απέναντι στον ίδιο του το λαό και τιμωρώντας αυτούς που ζητάνε καλύτερη ζωή, πιο δίκαιη δικαιοσύνη, ελευθερία, ισότητα. Αυτά τα χρησιμοποιούν οι πολιτικοί, αλλά δεν υπάρχει, ξέρεις, η σιρήνα μέσα στο μυαλό τους να τους συνεφέρει. Αυτοί τα λένε αυτά και νομίζουν ότι ο κόσμος είναι χαζός, ότι θα τους ψήσουμε. Δεν μπορεί να λες η δημοκρατία μας. Η δημοκρατία πιανού. Έχουμε κάνει κυβερνήσεις και με 28% και με κάτι φορητά αριστερά και δεξιά, αυτά κάπως τα καφιάξαμε.
1: Ως εκ τούτου χρωστάμε περισσότερα στους συνθέτες μας από τις πολιτικούς μας και στους δανειστές μας, φαντάζομαι.
3: Αυτό το έχει πει ο Μίκης, πρώτος.
2: Δεν το συζητώ. Ναι. Λοιπόν, θα πω κάτι αστείο λίγο τώρα, μπορώ.
1: Ναι, θα πάμε στο διάλειμμα για να το πεις μετά.
2: Είναι γρήγορο.
1: Πες.
2: Είχαμε μία... ξαδέρφη της μάνας μου, ονόματι Δημοκρατία. Τη βάφτισε έτσι ο νονός της, μακριά στο δοξάτο δράμας, την ώρα που τον κυνηγούσαν να τον πιάσουν οι ασφαλίτες. Κομμουνιστής χοντρός. Και βαπτίστηκε η δούλη του Θεού, Δημοκρατία, και την έκανε στα βουνά. Η Δημοκρατία ήρθε να μείνει μαζί μας στην Καλλιθέα. Λοιπόν, η εικόνα είναι η εξής. Πατέρας Αντώνης, δικός μου, την ώρα που η Δημοκρατία πάει στη διπλανή Εύγα και κάνουμε break, αν θέλετε, στην μπαλκόνα με τη Σοβράκα, Δημοκρατία, πάρε και τρία γαλατομπούρεκα.
4: Real FM.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Ωπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The MI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The MI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, έλεγε ο Γιώργος προηγουμένως για την Ελλάδα που κουβαλάει μέσα του ο Σταμάτης. Θέλω να σας διαβάσω λοιπόν αυτό. Με τον Νταλάρα βήμα-βήμα πάλι αναγνώρισα κι εγώ σε αυτόν τον κήρυκα του ελληνικού λαϊκού αισθήματος που τρέχει σε όλη τη γη. Δίκιο. Με την Ελλάδα αποσκευή.
1: Δίκιο.
0: Αυτά που έλεγες πριν για τον Κραουνάκη, τα έχει πει και ο Κραουνάκης για σένα.
1: Δίκιο έχω, γιατί δεν το έχει κάνει κανείς άλλος. Δεν το έχει κάνει κανείς άλλος. Πήρε πάνω του τη χώρα, τους συνθέτες της, τα τραγούδια τους, κουβαλάει, που εμένα ρωτήστε, ξέρω τι σημαίνει αυτό, 15 ανθρώπους με ροκάματα. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό.
2: Εντάξει. Ήθελα να σας πω, τώρα θυμήθηκα το όνομα αυτού του μεγάλου Τούρκου τραγουδιστή, Ιμπραήμ Τάτλισες. Ένας εκπληκτικός, άφησε εποχή. Δυστυχώς έμπλεξε ο ίδιος με πολλά πράγματα και κάποιος κάποια στιγμή τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Επέζησε, αλλά είναι σε ταρουτσάκι. Και η προεδράρα, ο Ερντογάν, τον εκμεταλλευόμενο στην κατάσταση, επειδή είναι και Κούρδος, τον είχε μαζί του στις προεκλογικές και τον έβγαζε. Άρα λοιπόν το τραγούδι, τουλάχιστον όπως λέγαμε, είναι για πουλούς, είναι μεγάλη υπόθεση. Και αν το τραγούδι είναι πολιτιστικό εργαλείο, εγώ θα έλεγα ότι είναι και το πιο αποτελεσματικό όπλο στο στόμα του λαού του.
1: Έτσι είναι.
2: Αυτό είναι. Γιατί δεν έχεις τίποτα να πεις. Είναι μια άειλη δύναμη που δεν μπορεί να τη σταματήσει κανένας. Αυτό γινόταν βέβαια στην εποχή του Μεταξά και όχι μόνο, την εποχή της Χούντας που είχαν οι λογοκρισίες. Τώρα αυτά τελειώσαν. Λοιπόν, εγώ ξαναγυρίζω στην εποχή του, γιατί μου αρέσει να το πω. Βοήθησε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους. Αν δεις, υπάρχουν 15, ξέρω εγώ πόσα ονόματα ανθρώπων που έχουν ξεκινήσει από τον Σταμάτη. Και αυτό εγώ το θεωρώ είναι θέμα αρχής. Πιστεύω ότι εμείς όλοι μας που περνάνε τα χρόνια, αυτός είναι ο σκοπός μας. Να γίνουμε όσο δυνατόν καλύτεροι, να μελετήσουμε, να προοδεύσουμε εμείς και να ετοιμάσουμε τους άλλους να μας ξεπεράσουν. Αυτό είναι το σωστό.
1: Είναι αρχαιότατο αυτό, κύριε Γιώργο.
2: Α, δε, συγγνώμη. Δεν...
1: Άμες δε γεσόμεθα, πολλοκάρονες.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, έβγαλε και ένα φίλο μου, τον οποίο τον λατρεύω. Όταν άκουσα το «Δεν έχω ιδέα», είπα, πού, πού, λέω, τι είναι αυτό.
1: Ο Κώστας.
2: Ναι, μωρέ. Το λατρεύω το
1: Κωστάκης.
2: Έχουμε γίνει φίλοι, είμαστε στενοί φίλοι.
0: Τον βάφτισε κιόλας.
2: Ναι, και επίσης, φυσικά, και επίσης...
1: Με τη Λίνα, με τη Λίνα.
0: Με τη Λίνα μαζί.
1: Είναι όνομα αυτό το Πάκας, τι θα πούμε, λέω, Παναγία μου, το πατρικό του Πάκας. Να κλαίει η μάνα μου, μου έλεγε.
2: Είναι όμως πολύ ωραίο το όνομα του, φιέστατο. Λοιπόν, είναι όσο τον αγαπάω, τον Κώστα, τόσο τον ζηλεύω. Που έκανε αυτό που ήθελα να κάνω. Να πετάει αεροπλάνα.
1: Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, ρε φίλε.
2: Αυτός τα ξεπέρασε όλα. Έκανε κάτι που δεν μπορεί να το κάνει σχεδόν κανείς.
1: Εγώ που τον παίρνω για τη στιγμή. Τα δρομολόγια. Ήταν να πάω στην Καβάλα για κάποιο λόγο στη Χρυσούπολη. Και θυμόμουν ότι είχε ένα πρωινό αεροπλάνο όταν ήμουν αντιπεθέ Καβάλα, τρεχαγύρευε. Έπαιρνε ένα πρωινό 7 και μισή και πήγαινα Καβάλα. Και... μου λέει, δεν υπάρχει πια, βρεχέστε με αυτό. Και τον παίρνω που ήταν κάπου πέταγε από Κύπρο για Γουαδελούπη, ξέρω εγώ. Του λέω, ρε μεγάλε, του λέω, δεν έχει. Όχι, μου λέει, την κόψαν την πτήση. Πού, ρε γαμό.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου παρουσιάζει τη συναυλία αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ».
3: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
2: Τετάρτη, 22 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη, η Διονύση Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου και Στίβ Τεσέρ ερμηνεύουν τα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή.
3: Και τι ζητάω.
2: Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Γιατί κάποια τραγούδια δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μαζί μας για πάντα. Διάθεση δωρεάν εισιτηρίων από 17 εβδόμου στη Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου και στο πεζόδρομο του Ακταίων καθημερινά 10 με 2.
4: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος Φαπ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φραντζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Αυτή της αλήθειας για όλα τα κόμματα χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε την αντιπολίτευση ότι έχει επιλέξει το δηλητήριο του λαϊκισμού. Ζήτησε ακόμη μια τετραετία προκειμένου, όπως ανέφερε, να μην γυρίσει πίσω η χώρα και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που αποκόμιζαν τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων και εταιριών, οι οποίες πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα που δήλωνε ότι ήταν άστεγη, αλλά έμενε σε σπίτι 280 τετραγωνικών μέτρων στα Βόρεια Πράστια. Πρόταση εκεχηρίας για την αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν διαβίβασαν στην Τεχεράνη οι διαμεσολαβήτριες χώρες. Προβλέπει σύμφωνα με το Reuters δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Θα είναι μια πολύ δύσκολη αντίπαλος, ανέφερε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την Αϊμέχαν με την οποία κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Έχει κάνει μια από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της, πρόσθεσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού για την Ολλανδική ομάδα που τερμάτισε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος της χώρας της. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr. Έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τάπα Σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Άνοιξε ρε φίλε μπάλα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας που μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Δαβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε στο στούντιο του Real FM με δύο κορυφαίους, τον Γιώργο Ταλάρα, τον Σταμάτη Κραουνάκη. Εσύ δεν πας στο στούντιο. Τελειώνει το τραγούδι, το ακούς μια φορά, τελείωσε.
2: Είναι αυτή τη φορά, αγάπη μου.
1: Αυτή τη φορά, για σένα λέω. Αυτή τη φορά τα άκουσες 30 φορές το τραγούδι όταν στο στείλω η Λία.
2: Πάρα πολλές και πάρα πολλές στο σπίτι τους έσπασα τα νεύρα. Και θα σας πω. Το ένα είναι ότι αν ζούσε ο πατέρας μου, ας πούμε, και είχα κάνει επιτυχία με τον Ταλάρα, η μάνα μου πέθανε ακόμα, δεν έχει ξαραντήσει. Ας πούμε, θα είχαμε τρομερό πάρτι σπίτι, δηλαδή... Καημός, πώς να σου πω. Και απόψε τον έβλεπα τον πατέρα μου στον ύπνο μου και κάτι τον ζήταγα και καθόλου. Και τελικά έβλεπα μια κονσόλα πάλι. Μήπως γράψουμε κανένα καινούριο, δεν ξέρω τι λέω εγώ πάλι. Αλλά επειδή κάθεσε το ένα και λίγο σε τρομάζει αυτό. Σου λες, έκατσε τώρα αυτό, θα κάνουμε ένα ίδιο καλύτερο, ας πούμε. Γιατί εγώ την έχω και αυτή τη. Πού το λένε.
1: Επιθυμία.
2: Την κούρντα.
1: Ναι.
2: Δεν κάθεται ήσυχος αυτός ο άνθρωπος.
1: Ο Ταλάρας.
2: Ναι.
1: Τι κάνει.
2: Τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι και εδώ να μήπως είχες πει σε ένα ντέμο, είχες βάλει τη λέξη τραμπάλα, μήπως είναι καλύτερη. Και μήπως εδώ να... Και η πλάκα είναι ότι όταν τον ελευθερώνεις, κάνε ό,τι θέλεις. Μ' αρέσουν όλα. Εκείνη την ώρα που μπαίνει στο τρυπάκι ότι κουρντίζω, θα σου κάνει το δώρο. Και το δώρο, εγώ το ξαναλέω, είναι ο τεχνίτης.
1: Είναι αυτό που λένε.
2: Να γίνει κατανοητό αυτό.
1: Είναι ο μεγαλύτερος εργάτης του ελληνικού τραγουδιού.
2: Δεν μπορώ να πούμε μεγάλα λόγια όταν αφορέσουμε φωτό Στέφανα μόνοι μας, αλλά αυτό που έχω δει από τον Γιώργο σε αυτό το λίγο διάστημα που συναναστραφήκαμε, δεν το έχω δει από κανέναν άλλον. Το έχω δει σε ένα επίπεδο ενδιαφέροντος, αλλά χωρίς να έχει τις τεχνικές γνώσεις να το υπερασπιστεί από την άλλη.
3: Άλκηστη. Μαζί του είπαμε.
2: Ναι.
3: Το άλκηστη.
1: Γιώργο, όταν ακούς...
2: Άλλη από εκεί.
1: Όταν ακούς Κραουνάκη... Κραουνάκης είναι ο Κραουνάκης, έτσι. Όλοι είμαστε το άθροισμα όσων έχουμε ζήσει, όσων έχουμε ακούσει και ερωτευτεί μέσα από το μετασχηματισμό το δικό μας, έτσι. Αλλά το άθροισμά τους είμαστε. Όταν ακούς Κραουνάκη, είναι και Ζαμπέτας, είναι και Ξαραχάκος, είναι και Χατζηδάκης, είναι και Σπανός, ώστε να είναι Κραουνάκης.
3: Στα καλύτερά τους.
1: Στα καλύτερά τους.
3: Ναι. Έχει ανάγκη ο Σταμάτης να επαναφέρει τις εικόνες και τους ήχους της παιδικής του ηλικίας.
2: Σωστό. Αυτό που είπε πριν ο Γιώργος είναι που λέει το γουστάρουν το κομμάτι μουσική. Αυτό είναι κάτι.
3: Με έχουν πάρει όλοι τηλέφωνοι, μπουζοξίδες. Και μου λένε, πω, τι είναι αυτό, γιατί δεν μας φοράζει να παίξουμε. Σοβαρό. Άμα αρέσει στους μουσικούς, καταλαβαίνεις ότι είναι ένα πράγμα το οποίο...
1: Κάτι καλό έχει γίνει.
3: Ήταν ένα, πώς να σου πω, το τόξο τέντωσε πολύ, ας πούμε, και το βέλος έφτασε στο στόχο.
1: Ωραία, μετά από αυτό, τι θα κάνετε, δεν θα κάνετε κάποια συνεργασία?
3: Να καλά να είμαστε.
2: Κάτσε να περάσει πρώτα, να μπούμε στο καινούριο χρόνο. Να αλλάξει λίγο το γούρι. Κάτι μαγειρεύω. Εγώ είπα στην Άννα σήμερα θα κάνω ένα χασάπικο τώρα.
3: Ωραία.
2: Τους δρόμους σε παρακαλώ.
3: Εντάξει.
2: Γιατί μου παράγγειλες κάτι δρόμους.
3: Ναι, μωρέ.
2: Ναι, δεν τους
3: θα
2: ξέρω.
3: Κάτσουμε μια ώρα, θα τα κάτσουμε, θα κάνουμε.
2: Δεν τους ξέρω εγώ τους δρόμους, δεν νομίζω. Στιχτοδός. Αυτό τι είναι. Ουσάκ, τι είναι αυτό.
3: Χιντζάρ.
2: Είδες, να, τύφλα, μαύρη. Θα κάτσω με τον Νικολόπουλο.
3: Όχι. Είναι χιντζάρ και σε 2-3 σημεία γίνεται χιντζάρ σκάρ.
2: Το χιντασκάρ.
3: Στην Ελλάδα το λέμε πυρεώτικο.
2: Και την άλλη βλακεία που πάντα κάνω και το διορθώσαμε πάλι, αυτό στέει. Εγώ εκεί που τρέχει, ας πούμε, το 9, μπορώ να σου βάλω και ένα 2/4 στη μέση. Γιατί πάντα με το λόγο μπορεί να κάνω ένα άλλο χτύπημα και πάντα μου τη λένε η μουσική. Μην το χαλάς το ζεμπέκικο, μην το χαλάς το ζεμπέκικο.
3: Ναι, ναι.
2: Αυτός ο κατσίκης μου.
3: Ναι, δεν έχουν άδικο όμως, ξέρεις γιατί.
2: Όχι καθόλου.
3: Δεν έχουν άδικο γιατί το ζεμπέκικο είναι ιερός χορός.
2: Αρχαίος.
3: Είναι ιερός χορός. Είναι. Πώς έχουν οι σούφοι τις περιστροφές. Ναι. Και είναι αμαρτία ως χορός. Είναι. Πώς έχουν οι σούφοι τις περιστροφές. Ναι. Και είναι αμαρτία να καταστρέψεις το χορό του χορευτή.

0: Πώς σου φάνηκε?
1: Είναι πάρα πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ καλός. Το έχει κάνει δικό του. Θα τον πάρουμε.
0: Θα τον πάρει. Θα το συστήσω κάποια στιγμή.
2: Δεν θα με λέγανε.
1: Όχι, μπορώ και μόνος μου.
0: Τι έλεγες για το τραγούδι, Γιώργο?
2: Γι' αυτό το τραγούδι. Είμαστε με την άλκηστη στη σκηνή. Και πρέπει ο ένας, είπαμε, να πει κάποια τραγούδια του άλλου. Αυτό το τραγούδι όμως είναι χαραγωμένο. Και τι ωραία λόγια. Και ήταν η χρυσή εποχή με τη Λίνα και, και την άλκηστη.
1: Και την άλκηστη με το...
2: Ναι, δεν έχεις.
1: Και την αρχιβάλα στο μάτι που φωνάγαμε. Τρελαθήκατε, τη στραβώσετε την άλκηστη και τη βγάλατε και...
2: Ναι. Ζήτησα λοιπόν από τα παιδιά να μην το κάνουμε έτσι ένα χασάπικο, ας πούμε, που
1: είναι στις...
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς αυτό.
1: Είναι πολύ σωστό.
2: Και είδα ότι ο κόσμος του άρεσε, το θυμότανε και όλοι θέλαν να μουρμουρήσουν από κάτω, να το πούνε. Αυτά είναι τα λαϊκά τραγούδια. Αυτή είναι η πρίκα μας.
1: Και Λίνα, εξαιρετική εδώ, με σκότωσε. Με σκότωσε. Στο δεν ξεχάσω, παιδιά, τη Λίνα, στο στούντιο. Έχω κάνει, σας το ξαναλέω, το μεγάλο μου σφάλμα. Όταν γίνει το αυγό, μετά δεν θέλω να ασχολούμαι πολύ. Λοιπόν, έχω αφήσει μια νοθρή μεσαία γέφυρα. Έρχεται η Λίνα, πολύ σκυλά, κάθεται στο πάνω σχέρα, στο κάτω, στο χαλί. Ακούμε και μου λέει αυστηρά, εδώ θέλω μουσική. Τόσο απλά.
2: Το έχει. Το έχει, Λίνα, το έχει.
1: Ναι, εδώ θέλω, δεν έχω μουσική. Και κάθομαι το βράδυ και κάνω ένα, μια νοστιμιά τέλος πάντων, που αναποδογήσαμε λίγο τους ρόλους, άλλος έπαιξε αυτό το τσουμπούς, έβαλα μια γραμμή στα πνευστά και ούψ, την άλλη μέρα ήρθε. Αλλά η ουσία του κομματιού είναι ο στίχος, εγώ πιστεύω να...
0: Είναι αλήθεια ότι...
1: Ιησούν οι παραβάν του ανθρώπου.
2: Φοβέρο.
0: Είναι αλήθεια τώρα που λες για τη Λίνα, τη Νικολακόπουλου. Είναι ακριβές, έχει συμβεί αυτό το περιστατικό, όταν σου έφερε τα δυο παλτά που κάθισε και γράφεις εσύ?
1: Α, αυτό ξέρω... το είναι πάρα πολύ αστείο.
0: Ναι. Για πες.
1: Μένω Γλυφάδα, Μιλτιάδο 8, με ένα καπετάνιο πολύ κουλό δεξιό από πάνω, ανισπιτονικό, και είναι ένα καλό άνθρωπο σαν σε. Και η Λίνα ερχόταν, καθόμασταν, δουλεύουμε τότε το ανθρώπινο έργο. Και το έκτο πάτωμα, νομίζω, μαζί σχεδόν.

0: και μου έχει φέρει τα δύο παλτά. Έχω κάτσει μια ολόκληρη εβδομάδα και κάνω κάτι τύπου αυτός αναχωρεί. Ότι αφήνει τον ανθρώπινο εαυτό και θα αυτοκτονήσει, ας πούμε. Οπότε κάνω 6, 7, 8 βερσιών δραματικά. Έρχεται η Λίνα, πατάω το κασετόφωνο, η Λίνα στην άκρη αραχτή, εγώ στο πιάνο, περιμένω ένα αγωνίο να δω πώς θα αντιδράσει, βλέπω κουνάει την κεφάλα της, λέω ρε γαμώτα, τι σκάτα κάνουμε. Μου λέει παιδάκι μου, αυτός έχει δύο γκόμενες. Και λέω, πες το Χριστιανή μου να ησυχάσουμε, ας πούμε, να κάνω ένα χπρόσκα και τα πουλές και τα λοιπά. Και έτσι έγινε αυτό το πρόσχαρο κομμάτι.
1: Έτσι μου το έχει περιγράψει εμένα. Ήταν μέσα, λέει, στην κουζίνα, ξέρω εγώ κάτι έκανε και σου φωνάζει. Ρε σταμάτη, γκομενικό είναι το τραγούδι.
0: Γκομενικό είναι.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Κλειστή παραμένει η οδός Καραΐσκου από το ύψος Χαριλάου Τρικούπη στο κέντρο του Πειραιά λόγω της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε πολυκατοικία επί της Καλλιγά. Σε επιφυλακή πυροσβεστική και για δασική πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο μακριχώρι Καβάλας. Σε συνθήκες καύσωνα η χώρα πάυση τεχνικών εργασιών και υπηρεσιών διανομής προβλέπει μεταξύ άλλων η εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας για την προστασία των εργαζομένων. Οδηγίες για την προστασία των πολιτών εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Καθρέφτη της αλήθειας για όλα τα κόμματα χαρακτήρισε τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Ζήτησε ακόμη μία τετραετία επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 3 άτομα περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά!
5: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιώργο, στο Vox γίνεται το αναμενόμενο.
1: Ναι, όσοι δεν πρόλαβαν πέρσι να μας δούνε, έρθουνε τώρα.
0: Θα πάτε αυστηρά μέχρι το Γενάρη.
1: Μέχρι τις 14. Όμως επειδή με την καταιγίδα προχτές, πριν λίγες μέρες, δεν παίξαμε, οπότε θα προσθέσουμε αυτό που...
0: Ποιες μέρες είμαστε?
1: Πέμπτη και Παρασκευή.
0: Πέμπτη Παρασκευή, Νταλάρας Παπακοσταντίνου στο Vox.
1: Ναι.
0: Σταμάτη να πω τι κάνεις αυτόν τον καιρό ή θα πεις εσύ?
2: Κάθομαι σπίτι μου.
0: Καλά κάθεσαι σπίτι σου, αλλά τι κάνεις όμως?
2: Κάτι ετοιμάζω.
0: Ναι, σαν τι δηλαδή, περίπου?
2: Λίγο είναι δύσκολο. Ένα κάτι δύσκολο
0: κάνεις.
2: Λίγο σύνθετο. Όταν τον είδα τον Γιώργο πέρυσι σε μια πρεμιέρα, λέω: έχεις ησυχάσει, αγάπη μου. Μου λέει: εντάξει. Και μου φτιάξε. Και κάτι μου ήρθε τώρα από αυτό που μέσα στη νύχτα μου ήρθε μια σκέψη. Θα σου πω την ιδέα μου, νομίζω θα σ' αρέσει. Μου λέει: εντάξει, μου λέει, έχεις τρώσει πυραμίδα. Μου έκανε με τα χεράκια του. Και μου ήρθε μια σκέψη. Μην κοιτάς την πυραμίδα απ' έξω, μέσα να δεις τι έχει. Καλό.
1: Ωραία.
2: Δεν ξέρω πώς θα το μανουβράρω, αλλά σκέφτηκα ότι το ψωμί και για τις μεγάλες θρησκείες είναι τι κρύβανε μέσα στην πυραμίδα. Από όξο, εντάξει, όλες είναι ωραίες.
1: Είναι ανεξήγητο. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι.
0: Θα το δούμε αυτό καλοκαίρι? Το ανεξήγητο που φτιάχνεις με τις πυραμίδες.
2: Δεν είναι πυραμίδα αυτό που κάνω. Αυτό είναι κωμωδία.
0: Σύμφωνα.
2: Απλώς θα είναι πολύ τραγουδιστή όλοι. Που πολλοί κόσμος. Μια παλιά ιστορία, πανάρχια ιστορία με βάση τον πόλεμο. Αστείο.
0: Ποιο πόλεμο από όλους?
2: Ο πόλεμος είναι πατήρ πάντων, δεν τελειώσε ποτέ. Εγώ από το κτήμα στο Κοροπή δεν θα το κουνήσω ρούπι. Να πάτε εσείς που είστε νεότερα παιδιά, και εγώ δεν αντέχω, δεν μπορώ να κουνηθώ. Είμαι εκεί, ξυπνώ και βλέπω αυτή την ωραία Αττική που ακόμα, δόξα το Θεό Παναγία μου, είναι όρθια. Απορώ και εξίσταμε πώς κατάντησε ο Καραμαλής ο παλιός τη χώρα αντιπαροχή να είναι ο κόσμος σε κλουβιά πενταόροφα και δεν έχει απλωθεί η Αττική να είναι όπως ήταν παλιά η Ακρόπολη και τα σπίτια να είναι μονοκατοικία. Τέλος πάντων, είναι ένα δικό μου παραμύθι που δεν θα μου το λύσει ποτέ κανείς.
0: Ούτε κουκουένα ήσουν.
1: Έχει την ανησυχία του Τσαρούχη. Είπε ο μεγάλος ευεργέτης πια θα υπολογίζεται όποιος γκρεμίζει πολυκατοικίες.
2: Σωστό.

0: Real FM.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιώργο, Τσιτσάνης, Βαβακάρης, Θοδωράκης, Χατζηδάκης, Ξαρχάκος, Λεοντής, Λοΐζος, Κραουνάκης. Συνέχεια.
1: Λεοντή έχεις πει?
2: Όχι.
1: Πού ρε γαμό?
2: Όχι.
0: Συνέχεια
2: υπάρχει. Λεοντή και Μούτσι.
0: Συνέχεια υπάρχει.
2: Όχι, έχω απλώς παίρνω τα τραγούδια και τραγουδάω επειδή μου αρέσουν.
1: Μέγας.
2: Ταλέντο και αυτός ο μεγάλος. Να μην ξεχνάμε τον Παπά Ιωάννου, να μην ξεχνάμε τον Απόστολο Χατζηχρήστο.
0: Νομίζω, να μην... ναι. Τους λέω Χιώτης Παπά Ιωάννου.
2: Ναι, ωραία.
0: Συνέχεια υπάρχει.
1: Εμάς ερχόταν στην Καλυθέα, παιδιά, απέναντι σε ένα φαγαδικό μαγεριό, ξέρω εγώ. Ποιος ήταν αυτός που δεν έβλεπε?
2: Ο Μπαγιαντέρας.
1: Ο Μπαγιαντέρας.
2: Ο Δημήτρης Γκόγκος.
1: Τον έβλεπα κάθε μέρα. Ένα παιδάκι που τον έβλεπε.
2: Χρυσός άνθρωπος.
1: Τι
2: ωραία τραγούδια που έχει
1: γράψει. Γι' αυτό το έκανα.
0: Και με τον Άρη αρχηγό να είναι χρυσό το βόλι.
2: Εντάξει, εσύ πα στα ρημπέτικα τη κατοχή.
1: Δηλαδή, οι καντάδε του Μπαγιαντέρα νομίζω ότι είναι ανίκητε.
0: Έτσι τη βγήκε και το όνομά του από την όπερα, τον Μπαγιαντέρα που άρχισε να το παίζει και του κολλήσανε το παρατσούκι.
2: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Γιατί ο κόσμος αλλάζει, άλλα πράγματα έρχονται, θα μας ξεπεράσουν και θα κάνουν
1: να
2: άλλα.
1: Να μας ξεπεράσουν, δεν πειράζει.
2: Αλλά εγώ είμαι ταγμένος σε αυτό που λέμε λαϊκό τραγούδι και θέλω το λαϊκό τραγούδι να μην είναι επιδερμικό. Θέλω να, όταν ανοίγουμε το στόμα μας, να έχει μέσα πράγματα που αφορούν τους ανθρώπους, ανεπλήρωτες επιθυμίες και όνειρα απραγματοποίητα. Αυτό που κάνει τον κόσμο να νιώθει φιλικός και ενωμένος με το δίπλα του και να προχωράει χωρίς αυτό που με βασανίζει όλα αυτά τα χρόνια. Από μικρό παιδί έβλεπα αυτόν τον διχασμό στις γειτονιές ακόμα. Και όταν άρχισα να μεγαλώνω και αντιλήφθηκα ότι τα περισσότερα στρατόπεδα συγκέντρωσης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ανοίχτηκαν στην Ελλάδα, τρόμαξα. Και όταν σκέφτηκα ότι αυτή η μεγαλοαστική, δεν ξέρω πώς να την πω, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, υπάρχουν άνθρωποι παντού που έχουν ενδιαφέρον, που είναι καλοί, θετικοί, αυτό όλο, αυτή όλη η πυραμίδα, μια και αναφέραμε προηγουμένως, η πυραμίδα λοιπόν αυτή στηρίζεται στο μόχθο, όλο αυτό το τεράστιο χρηματικό, το κεφάλαιο που έχει η χώρα μας, παράγεται από τα χέρια εργατών. Αυτοί που δουλεύουν, αυτοί είναι. Και δεν τους κοιτάει κανείς. Και όχι μόνο αυτό, όταν έρχεσαι η ώρα της εκδίκησης, έπιασε κόκκινο. Μέχρι τη δική μου γενιά, επειδή ο θείος μου ήταν στο ΕΑΜ, εγώ δεν έπρεπε να προχωρήσω να πάω σχολείο, να πάω, με διώξαν από μια χοροδία όταν μάθανε ότι ο θείος μου, ο Βαγγέλης, ο Ευάγγελος Χριστοδούλου είναι αριστερός. Φαντάσου που είχε φτάσει αυτό, τώρα μιλάμε για το 60. Λοιπόν, αυτή λοιπόν, αυτή η πυραμίδα αυτών των ανθρώπων έφτασε να φυλακίζει και να βασανίζει το Ρίτσο, το Θεοδωράκι, τον Αναγνωστάκι για όνομα του Θεού.
0: Σταματή. Καζατζίδης, Μπιθικότσης, Γαβαλάς, Μητροπάνος, Νταλάρας. Συνέχεια υπάρχει?
1: Πάντα υπάρχει συνέχεια. Πάντα υπάρχουν τα παιδιά που ζηλεύουν. Πάντα υπάρχουν τα παιδιά, το θέμα είναι να ξέρουν τι ζηλεύουν. Πάντα υπάρχουν εμένα ένα παιδί από την Κρήτη, πολύ ταλαντούχο. Μου έστειλε μια διασκευή του Πάρτο Λίζα και κάνει το Κορνίζα. Οπότε τι έκανε ο μπαγάσας? Πήγε και έβαλε άλλα λόγια δικά του πάνω στα δικά μου και λίγο μου το έστειλε φοβισμένα. Και του λέω αμόλα και κάνε ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, την ώρα λοιπόν που τους πυροδοτείς αυτή την ελευθερία, αποκλείεται αυτό το πράγμα να μην γεννήσει.
2: Έτσι.
1: Θα γεννήσει.
2: Και έρχονται κι άλλοι.
0: Λοιπόν.
2: Και αγόρια και κορίτσια.
1: Βέβαια.
0: Θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ κι άλλες δύο και άλλες δύο ώρες.
1: Εντάξει, αλλά μας κόψετε κανένα μισθό, μην καθόμαστε έτσι.
0: Εσείς μας οφείλετε.
2: Το μόνο.
0: Εσείς μας οφείλετε και θα πω τι εννοώ. Γιατί το τραγούδι θα πάρει και το ΙΚΑ.
1: Τι λέει?
0: Το τραγούδι που φτιάξατε και η συνάντησή σας, η πρώτη μετά από τόσες δεκαετίες, είναι μια πρώτη γεύση. Είναι ένα το δώρο το κανονικό θα είναι η συνέχιση αυτής της σχέσης.
1: Ας την ευλογήσουμε. Να έρθει η ώρα να έτοιμαστε κάτι. Για την πυραμίδα εγώ φτιάχτηκα, ο Γιώργος φτιάχτηκε. Καλά να είμαστε. Υγεία να έχουμε, να προχωρήσουμε.
0: Γιώργο Ταλάρα.
1: Άλλωστε αυτός είναι ο κήρυκας.
0: Σταμάτηκα.
2: Εγώ θα τελειώσω με ένα εμβατήριο.
0: Πες.
2: Το τραγούδι ποτέ δεν πεθαίνει. Εντός κι άσυ φοβέρα καμιά.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
0: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλειστή παραμένει ο οδός Καραϊσκού στον Πειραιά από το ύψος Χαριλάου Τρικούπη λόγω του έργου κατάσβεσης της πυροσβεστικής σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Καλλιγά. Σύμφωνα με τις αρχές, ο έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής για τυχόν τραυματίες, ενώ χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν ενίκους. Σε συνθήκες καύσωνα θα βρίσκεται έως την Τετάρτη η χώρα. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η θερμοκρασία ξεπέρασε σήμερα τους 41 βαθμούς Κελσίου σε Κορινθία, Φθιώτιδα και Ηλία. Στην Αττική το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί την Τετάρτη. Εγκύκλειο με μέτρα προστασίας των εργαζομένων εξέδωσε το αρμόδιο Υπουργείο. Μεταξύ άλλων προβλέπεται παύση τεχνικών εργασιών και υπηρεσιών διανομής. Οδηγίες για την προστασία των πολιτών εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που αποκόμιζαν τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων και εταιριών, οι οποίες πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, εκ των οποίων μια γυναίκα που ενώ δήλωνε άστεγη διέμενε σε σπίτι 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια. Καθρέφτη της αλήθειας για όλα τα κόμματα χαρακτήριζε ο Πρωθυπουργός τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε την αντιπολίτευση λέγοντας ότι έχει επιλέξει το δηλητήριο του λαϊκισμού. Ζήτησε ακόμη μια τετραετία προκειμένου, όπως ανέφερε, να μην γυρίσει πίσω η χώρα και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. Περισσότερα στο real.gr. Πρόταση εκεχηρίας για την αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν διαβίβασαν στην Τεχεράνη οι διαμεσολαβήτριες χώρες. Προβλέπει, σύμφωνα με το Reuters, δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ώρα, σε νέες απειλές κατά της Τεχεράνης, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι για κάθε νεκρό Αμερικανό στρατιώτη, η Ισλαμική Δημοκρατία θα πληρώνει πολλαπλάσιο τίμημα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.

Επίσημα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τούρκου διεθνούς forward J.D. Osman που αγωνίζονταν στον Παναθηναϊκό. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr. Real Weather. Έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: 11 λεπτά μετά τις 9. Το είπα για να προλάβω, γιατί τώρα πήγε 12.
1: 12 λεπτά.
0: Όχι, όταν το είπα ήταν 11.
1: Να είμαστε δίκαιοι και σωστοί.
0: Όταν το είπα ήταν 11. Λοιπόν, εδώ Real FM 97,8. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα.
0: 20 έχει ο μήνας. Πιάσαμε και το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου. Ξεκίνησαν και οι ζέστες. Αυτός ο μίνι καύσωνας που λένε.
1: Ο φοβερός μίνι καύσωνας.
0: Και δεν μπορώ να τα ακούω.
1: Ναι, αυτό το μίνι είναι όντως λίγο προβληματικό. Ή καύσωνας ή όχι καύσωνας.
0: Όχι, είναι καύσωνας. Δεν πειράζει, εντάξει, είναι πενιά.
1: Λοιπόν. Ναι, με υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα έβγαλε πριν από λίγο το Εθνικό Αστεροσκοπείο κάποιες τιμές και κάποιες περιοχές εκεί στην Πελοπόννησο κυρίως, που πήγε πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Τετάρτη λένε για την Αττική ότι θα,
0: ναι, θα
1: υπάρξουν υψηλές θερμοκρασίες.
0: Και
1: αύριο είναι η πιο δύσκολη μέρα.
0: Ποιος?
1: Αύριο είναι η πιο δύσκολη μέρα, σύμφωνα με την πρόγνωση.
0: Σήμερα είναι πιο δύσκολη. Είναι πιο δύσκολη μέρα, επειδή η ζέστη έχει ξεκινήσει από σήμερα και άρα θα διατηρείται και αύριο.
1: Όχι,
0: θα ανέβει και
1: πέραν αυτού. Πέραν αυτού θα ανέβει.
0: Θα ανέβει λίγο
1: αυτό,
0: παραπάνω. Το βράδυ θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Την Τετάρτη θα πέσει λίγο, αλλά δεν θα το καταλάβουμε. Και μετά θα αρχίσει σταδιακά η αποκλιμάκωση και θα φτάσει μέχρι του 32 βαθμού. Τα λέω εγώ από τώρα, έχω δει όλα τα διαγράμματα. Για να μην αυτά. Εντάξει,
1: τι έγινε, τι σε τσάντησε τώρα.
0: Πολλά πράγματα.
1: Τώρα σε σχέση με τις θερμοκρασίες.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Να σου πω τι με τσάντησε. Διαγράμματα με όλες τις πόλεις. Ποια θα είναι η πιο ζεστή μέρα, ποια θα είναι η πιο ζεστή ώρα, τι ώρα ακριβώς έδειξε το θερμόμετρο τόσο, πόσα αυγά ψήσαμε πάνω στο καπό του αυτοκινήτου, πώς καταλαβαίνετε τα ζωάκια αν ζεσταίνονται πατώντας το δόστρωμα, τι να κάνετε άμα λιώνουν οι σόλες σας. Πάρτε καινούργια παπούτσια.
1: Ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή τώρα αυτό που σε ενοχλεί είναι τα δημοσιεύματα που υπάρχουν σε σχέση με τον καύσωνα. Ότι είναι πάρα πολλά και τα θεωρείς ότι είναι και υπερβολικά. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Γιατί κοίταξε τα διαγράμματα. Καλώς, καταρχάς τα διαγράμματα τα βγάζουν οι επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με το ζήτημα αυτό.
0: Είμαστε και καλώς κάνουν και τα βγάζουν. Του καλοκαιριού. Και είναι απολύτως φυσιολογικό να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες.
1: Καλά, δεν είπε κανείς ότι είναι αφύσικο. Όμως είναι ένα φαινόμενο, ένα καιρικό φαινόμενο και ο καύσωνας, έτσι. Καλώς βγάζουν τα διαγράμματα οι άνθρωποι, καλώς το αναλύουν ως φαινόμενο, καλώς βγάζουν οδηγίες κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι όλοι σε ασφαλή σημεία με air condition και με δροσιά. Είναι και κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν αυτή την ευκολία. Την παλεύουμε τον ανεμιστήρα, δηλαδή.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Έτσι. Καλώς λαμβάνονται μέτρα.
0: Έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι εντάξει, καύσωνας, ωραία. Συντριβάνια, παραλίες, ζωντανές συνδέσεις. Πάρα πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Ανοιχτά τα, στα δημοτικά διαμερίσματα, οι χώροι. Πες το, η κλιματιζόμ. Πάρα πολλά αυτά είναι πολύ ωραία και πολύ χρηστικά. Αλλά έχουμε και μία 16χρονη που πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Έχουμε και μία 15χρονη που δέχτηκε επίθεση από δύο συνομήλικες ανήλικες, οι οποίες την πλάκωσαν στο ξύλο. Υπάρχει και βίντεο. Έχουμε και το στα Χανιά το ασθενοφόρο που το εμβολίζει αυτοκίνητο με υπαλλήλου του νοσοκομείου που έφευγε από τη Βάρδια και πεθαίνει ο άνθρωπος στον οποίο κάνανε κάρπα μέσα στο ασθενοφόρο. Και το ασθενοφόρο έρχεται τούμπα. Έχουμε και ένα σκασμό θέματα και καλά λέει ο Φόρτσα Παοκάρα, πάμε στα σοβαρά τώρα. Πάμε στα σοβαρά λίγο.
1: Ναι, κοίταξε, εγώ έχω μια διαφορετική γνώμη ως προς αυτή την προσέγγιση, αν μου επιτρέπεις.
0: Επιτρέπω τα πάντα, είμαι εγώ να μην επιτρέπω.
1: Καταρχάς η επικαιρότητα και η δισογραφία δυστυχώς έχει όλα αυτά τα δυσάρεστα που είπες, τα οποία εννοείται ότι υπάρχουν και στις ιστοσελίδες και αυτό με το ασθενοφόρο ήταν πρώτο θέμα χθες που συνέβη. Εννοείται ότι καλό είναι και πρέπει να ενημερωνόμαστε για όλα. Μέσα όμως σε όλα αυτά υπάρχει και αυτό ως θέμα.
0: Εγώ δεν είπα δεν υπάρχει ως θέμα. Εγώ απλά δεν μπορώ να διαβάζω συνέχεια για τον καύσωνα.
1: Μην τα διαβάζεις, βρε παιδάκι μου, εντάξει.
0: Καλά, προφανώς και δεν τα διαβάζω.
1: Άλλο εγώ θέλω να σου πω εσένα,
0: άλογο,
1: ειδικά.
0: Τι άλογο.
1: Άλλο εγώ θέλω να σου πω εσένα. Άλογο. Κατάλαβες.
0: Σου πω εγώ τι έγινε, τι μου συνέβη το πρωί.
1: Δεν θα κουραστώ να το λέω. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
0: Εγώ προσωπικά.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Δημοκρατίας. Επειδή μας έλεγες τις ειδήσεις τις σημερινές.
0: Επειδή κάποιος θα βγει να στείλει τώρα κανένα μήνυμα εδώ και από εκεί θα χοντρέ και τέτοια. Επειδή λόγω των κοιλών μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω. Πες το backflip.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κολοτούμπα δεν μπορώ να κάνω. Εγώ θα επιμείνω στο 13 Οκτωβρίου.
1: Όχι, εντάξει, δεν. Και μπορεί να επιβεβαιωθείς κιόλας. Αλλά
0: και μπορεί
1: να,
0: και να
1: όμως
0: μην
1: μια είδηση που δεν την ανέφερες.
0: Το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα πει. Όχι, εγώ πήγα σε αυτά που θεωρώ πολύ σοβαρά κοινωνικά θέματα.
1: Είναι πολύ σοβαρά κοινωνικά θέματα. Και καλά κάνεις και τα λες.
0: Και το λέω εγώ, το λέω διότι έτυχε επειδή ήμουν την Πέμπτη στο νοσοκομείο. Το είπαμε, δεν είναι μυστικό. Να πες ότι σε δύο περιπτώσεις μέθησα ανηλίκων. Μπροστά στα μάτια μου, 5 ώρα το πρωί, 5η βράδυ. Ναι. Ξημερώματα Παρασκευής. Πού στο διάλογο πάτε και πίνετε ξημερώματα Παρασκευής, 5η βράδυ. Μα πραγματικά.
1: Έχουν κλείσει τα σχολεία, ξέρεις.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Θέλω να πω ότι είναι κάθε μέρα Σαββατόβρατο. Κάθε βράδυ Σαββατόβρατο για τα παιδιά.
0: Φαντάζομαι ότι θα γίνεται Παρασκευή προς Σάββατο, δηλαδή.
1: Μπορεί να ξεκουράζονται, δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: λοιπόν, να πάμε λίγο πιο πίσω. Να σου πω γιατί βάλαμε το. Κάρλος Σαντάνα.
0: Α, είχε.
1: Είχε. Εκτός από το ότι είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό κομμάτι. Καταπληκτικό κομμάτι. Σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε θρυλική μορφή. Θρύλος κιθάρας. Επίσης σήμερα γιορτάζει ο Ηλίας. Σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε θρυλική μορφή. Θρύλος κιθάρας. Επίσης σήμερα γιορτάζει ο Ηλίας. Χρόνια πολλά στον Ηλία.
0: Έχουμε κανέναν Ηλία.
1: Επίσης. Κάποιος φίλος.

0: 1969, ημερομηνία ορόσημο για την ιστορία της ανθρωπότητας. Πρώτη φορά ανθρώπινο πόδι πάτησε σε άλλο πλανήτη.
1: Τελικώς το κορίτσι δεν έχασε τη ζωή του.
0: Όχι, δεν έχασε. Αν μιλάς για αυτό το κορίτσι, γιατί δεν είχε. Ναι, όχι. Μια χαρά είναι σπίτι.
1: Έχει είδηση ότι παράτησε τον γιατρό, κατέληξε.
0: Δεν το ξέρω. Εκτό αν είναι κάποια άλλη. Εγώ όταν το είπε, σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι κάποιο άλλο περιστατικό που δεν το έχω στο μυαλό μου.
1: Αυτό που σου λέω, το διάβασα πριν από 2 ώρες. Τώρα βλέπω μια παρέμβαση του Γιαννάκου. Να σταματήσουν, λέει, οι ανυπόστατες ειδήσεις που αναστατώνουν χωρίς λόγο.
0: Εγώ αυτό που διάβασα είναι ότι η μητέρα η οποία είχε συλληφθεί αφέθηκε και εκείνη ελεύθερη και είναι και οι δύο στο σπίτι του. Έχει βγει και από το, έχει βγει από το νοσοκομείο.
1: Ξέχασα, το ναι, το διάβασα. Το, ευτυχώς. Ξέχασα να σου πω.
0: Μιλάμε
1: για το βράδυ,
0: αυτή.
1: Λοιπόν, το κοριτσάκι αυτό που το φέραν οι φίλοι της και οι φίλες της. Υπήρξε τεράστιο ζήτημα. Διότι το ΕΚΑΒ έπρεπε να παραδώσει και έπρεπε να υπάρχει συνοδεία ενήλικα. Και έγινε ολόκληρη ιστορία για να υπογράψει μετά να υπογράψουν οι γονείς ότι ήταν οι γονείς μαζί. Διότι αν δεν ήταν οι γονείς μαζί, θα πηγαίνανε με βραχιολάκια και οι δύο.
0: Ναι.
1: Έτυχε εντωμεταξύ στο νοσοκομείο να έχει και τους δύο αστυνομικούς. Ήταν λίγο με που συνόδευαν κρατούμενο. Και ήταν λίγο σκληρόρροπη η κατάσταση. Το ξέχασα αυτό να σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί γινόταν ολόκληρο σουξουμούξου για το πώς θα καλυφθεί το θέμα. Ενώ η κοπέλα από την Αίγυπτο ήταν στο όριο. Προφανώς ήταν με βάση τα στοιχεία, το διαβατήριο της προφανώς ήταν ενήλικη.
0: Ναι, ναι.
1: Κρύα, αλλά είχε ενηλικιωθεί και δεν υπήρχε τέτοιο θέμα.
0: Ναι, λογικό μου ακούγεται αυτό για τα ενήλικα.
1: Και εμένα πολύ. Λοιπόν, τι λέει. Ναι, υπάρχουν και θετικά. Θα βρούμε. Γιώργος Ζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία των ειδήσεων.
0: Μανώλη Παρδάλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο.
0: Παρέουλα μέχρι τις 11. Και μετά τις 9.30 θα μιλήσουμε λιγάκι για το θέμα του καύσωνα σε σχέση με τους εργαζόμενους.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι δικαιώματα έχουν οι εργαζόμενοι, αν έχουν, αν είναι υποχρεωτικά αυτά, αν πρέπει δηλαδή οπωσδήποτε οι εργοδότες να παρέχουν κάποιες διευκολύνσεις και κάποια μέτρα και τι ζητούν γενικά οι εργαζόμενοι σε σχέση με τέτοιου είδους συνθήκες.
1: Ναι, λοιπόν, θέλω να πω δύο πραγματάκια γιατί δεν ξέρω, μπορεί να τα έχεις συναντήσει και εσύ γυρνώντας έξω και θα ήθελα πολύ να τα συζητάμε και με τους ακράτες. Έχω παρκάρει το βράδυ και πάω να ξεπαρκάρω σήμερα το πρωί. Έχει έρθει και έχει παρκάρει ένα αυτοκίνητο, μου έχει κολλήσει στους 5 πόντους. Πρέπει να κάνω τις άπειρες μανούβρες για να βγω, αλλά okay, συμβαίνουν αυτά. Αυτός που έχει παρκάρει μπροστά από μένα και με έχει κλείσει, κάθεται και παρακολουθεί την προσπάθειά μου να ξεπαρκάρω και μόλις καταφέρνω να ξεπαρκάρω, δεν έχω ακουμπήσει πουθενά, ούτε μπρος ούτε πίσω, και μόλις καταφέρνω να ξεπαρκάρω, μου παίρνει κανένα 5 λεπτό, γιατί ήταν στο τσάκ, δηλαδή έπρεπε συνέχεια να κάνω μανούβρα, μανούβρα, μανούβρα, μπρος πίσω, μπρος πίσω, μπρος πίσω, μπαίνει στα μάξι του και φεύγει.
0: Ναι, ωραίοτατα.
1: Κοίταγα σαν χάνος. Σκεφτόμουν, εάν ήμουν στη θέση του, δεν θα έπαιρνα τα μάξι να το κάνω λίγο μπροστά ή να φύγω, ρε παιδί μου, ή έστω να το κάνω λίγο μπροστά. Το γνωστός, όχι άγνωστος. Δεν είναι το ωραίο. Γνωστός. Καθόταν και κοίτα, δεν είμαι σου, θα φύγει. Δεν μπορεί, θα κουμπίσει.
0: Θα τα καταφέρει, δεν μπορεί.
1: Όχι, δεν μπορεί, θα φύγει. Εγώ πιστεύω ότι περίμενε να κουμπίσει.
0: Το έπαιζε στοίχημα εκεί.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά, τέλος πάντων, περνάει αυτό. Έτσι τώρα όπως ερχόμουν, σταματάω σε ένα φαρμακείο να πάρω κάτι, πάω να ξεπαρκάρω και σταματάει ένα μηχανάκι καλή του ώρα του παιδιού για να ξεπαρκάρω. 5 δευτερόλεπτα. Και είναι ένας από πίσω και κολλάει το χέρι στην κόρνα. Όταν λέμε κολλάει το χέρι στην κόρνα, πρέπει να ακούστηκε, Μαρούση, πρέπει να ακούστηκε μέχρι την Κυφσιά. Γυρνάει και του κάνει το παιδί με το μηχανάκι. Τι του λέει. Τι. Και δεν μπορούσε, τράβηξε, τι γινόταν.

0: Φύγε, φύγε, κάτω. Τι έγινε, του λέω. Κάτι γάβγησε εντωμεταξύ αυτός. Πρέπει, δεν ξέρω, δίνουν διπλώματα σε σκύλους. Σε ζώα γενικώς. Δίνουν.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω. Γάβγησε, δεν καταλάβαινα. Διάφορες γλώσσες μιλάω, ενώ όχι ξένες. Διάφορες. Έτσι, μην φανταστείς κανείς ότι έχω καμία μόρφωση ιδιαίτερη. Αλλά αυτή δεν μπορούσα να την καταλάβω. Γάβγιζε. Και γάβγιζε στο μηχανάκι, όχι σε μένα. Γιατί σταμάτησε.
1: Νεύρα, πολλά νεύρα.
0: Και τι βρε κέρα το σταμάτησες κι εσύ. Άστον ένα φίλο, να περάσω μετά. Ρε, τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, άλλο. Όταν λέω άλλο είναι μιλάς.
1: Α, δεν θα πάει έτσι.
0: Όχι.
1: Κι αν πάει έτσι δεν θα πάει καλά.
0: Α, γιατί. Άλλο, πες. Ακούω, είμαι έτοιμος.
1: Ας ακούσουμε λίγη μουσική, θα έλεγα.

0: Λοιπόν, Μανώλη, νομίζω ότι αποκαλύφθηκε ποιος ήταν αυτός που
1: ναι,
0: το Μάξι
1: Μπροστά. Αυτό διάβασα, δεν νομίζω.
0: Εδώ πρέπει να έχει κάποιες πληροφορίες.
1: Με χιούμορ θα τα αντιμετωπίσω.
0: Πρέπει να ήταν ο Φόρτσα Παοκάρας, λέει.
1: Έχει στείλει ο Φόρτσα Παοκάρα, έχει στείλει δύο... Θα μου πεις είναι ρωσικό μέσα ενημέρωση. Ελληνικό λέει μπλόκο σεβετής για πάτριο της στην Ουκρανία. Πώς γνωρίζει λέει το Κίεβο από όλα τα στοιχεία για τους πυράβλους μας. Η αλήθεια είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα θέμα
0: ένα
1: εδώ πέρα.
0: Θέμα, ναι.
1: Και δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Και το βλέπω ότι παίζει πολύ στα διεθνή μέσα. Το ελληνικό όχι. Αλλά δεν παίζει στα ελληνικά.
0: Όχι, δεν παίζει.
1: Τι έχει συμβεί. Ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν. Τιτλή.
0: Πριν πάμε στους τίτλους να σε ρωτήσω κάτι.
1: Τι θες.
0: Ωραία.
1: Δεν είδε,
0: με, το
1: είδε,
0: τελικό, με το τελικό. Ήθελες Αργεντινή, γιατί ήθελα το συζητήσαμε.
1: Ναι.
0: Ήθελες.
1: Ήθελα, αλλά ήταν 20-0 στις ευκαιρίες.
0: Εγώ που δεν είμαι σχετική με το ποδόσφαιρο πάντως, λίγο είδα στην αρχή. Και αυτό που είπα είναι ότι θα το πάρει η Ισπανία, φαινόταν νομίζω. Ακόμα
1: ναι,
0: και για
1: θα σου
0: πω
1: τι γίνεται. Συνήθως αυτά που φαίνεται.
0: Όπως εγώ.
1: Συνήθως, λέει ένας νόμος του ποδοσφαίρου, λέει ότι όποιος χάνει τις ευκαιρίες χάνει και το παιχνίδι. Έτσι. Δεν φαινόταν από πουθενά ότι θα το χάσει η Ισπανία το παιχνίδι και δεν το χάσε βέβαια.
0: Ναι.
1: Στο τέλος βέβαια η Αργεντινή έκανε μια ευκαιρία που θα μπορούσε να το έχει φέρει στα ίσα. Εγώ νομίζω πάλι θα χάνει. Αλλά δεν με έκανε σοφότερο ποδοσφαιρικά το παιχνίδι. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ένας τελικός που τον έχω ξεχάσει ήδη. Όχι επειδή τον πήρε η Ισπανία.
0: Ως αγώνα.
1: Ναι.
0: Πάμε σε τίτλους.
1: Α, και να πω και κάτι ακόμα. Επειδή ωριόταν ο Σταυρακάκης, δεν θα έχει Κορεάτες στο ημίχρονο. Δεν θα έχει
0: Κορεάτες. Ναι, ναι,
1: βγήκαν όλοι οι Κορεάτες και τραγουδάγανε.
0: Και ήταν και πολλοί.
1: Έτσι, που δεν είχε Κορεάτες. Εντάξει, ευχαριστώ.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλης. Σε συνθήκες καύσωνα μέχρι και την Τετάρτη η χώρα πάυση τεχνικών εργασιών και υπηρεσιών διανομής προβλέπει μεταξύ άλλων το Υπουργείο Εργασίας την εγκύκλιο για τους εργαζομένους. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιλέγει για πολιτική το δηλητήριο του λαϊκισμού. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εξάρθρωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζεται το έργο κατάσβεση στο διαμέρισμα στον Πειραιά, ενώ πραγματοποιείται έλεγχος για τυχόν τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Κλειστή παραμένει η Καραΐσκου από το ύψος της Τρικούπη.

0: στους 97,8. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Άκου Μανώλη, πώς θα το πω. 36 λεπτά μετά τις 9.
1: Εξαιρετική.
0: Είμαι πάρα πολύ καλή σε αυτό. Πολύ καλή.
1: Εξαιρετική.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα για τις υψηλότατες θερμοκρασίες που έχουμε έτσι αυτό το τριήμερο από σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Έβγαλε νωρίτερα το Υπουργείο Εργασίας, θα έλεγα τη γνωστή εγκύκλου που βγάζει πάντα όταν υπάρχουν τέτοιες θερμοκρασίες, με την οποία εγκύκλιο λέει πώς πρέπει, τι μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για τους ανθρώπους, κυρίως αυτούς που εργάζονται σε τεχνικά έργα και για τους ανθρώπους που δουλεύουν στις υπηρεσίες διανομής. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι υποχρεωτικό να το τηρήσουν οι εργοδότες και αν αυτά είναι αρκετά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων, τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη. Καλησπέρα, κύριε Στοιμενίδη.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Κατσαμπέκη. Καλησπέρα σας, κύριε Παρδαλή. Ευχαριστώ
1: τον Μάκη. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είναι αρκετή αυτή η εγκύκλειος για καιρικές συνθήκες όπως αυτές αυτών των ημερών?
2: Είναι, αν μου επιτρέπετε, μια αστεία αντιμετώπιση μιας πολύ σοβαρής κατάστασης. Και το λέω αυτό μια ημέρα όπου είχαμε 39 βαθμούς Κελσίου.
1: Κύριε Στοιμενίδη, συγγνώμη, έχετε ανοιχτή ακρόαση ή ανοιχτό ραδιόφωνο?
2: Όχι, με ακούτε?
1: Ναι, ούτε hands free.
0: Κάτι κάπως μικροφωνίζει, γι' αυτό το λέμε.
2: Με ακούτε?
1: Τώρα καλύτερα. Τώρα τέλεια.
2: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, είναι μια αστεία αντιμετώπιση μιας πολύ σοβαρής κατάστασης. Ναι. Και το λέω αυτό για μια ημέρα που η θερμοκρασία έφτασε τους 39 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και ξεπέρασε τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Τι είχαμε σήμερα λοιπόν? Σήμερα είχαμε μια ανακοίνωση με οδηγίες της ΓΕΣΕ. Είχαμε μια ανακοίνωση για την έναρξη καμπάνιας της ΟΣΕΤΕ προκειμένου να στηρίξουμε την προσπάθεια να υπάρξει υπουργική απόφαση για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Είχαμε μια εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για τον γενικό πληθυσμό ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή η οποία βιώνουμε ως γενικός πληθυσμός. Και ποια ήταν η αντίδραση του Υπουργείου Εργασίας τώρα στις 9 η ώρα? Ύστερα από όλα αυτά ακολούθησε το τελευταίο του Υπουργείου Εργασίας βγάζοντας μια ανακοίνωση, όχι μια εγκύκλιο, μια ανακοίνωση η οποία παραπέμπει σε εγκύκλιο του 2024, όταν το ίδιο Υπουργείο πέρυσι είχε βγάλει καμιά δεκαριά εγκυκλίους διαφορετικού περιεχόμενου για τη θερμική καταπώνηση. Λοιπόν, άρα είναι μια πολύ πρόχειρη, επιπόλαια αντιμετώπιση για ένα θέμα το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα στον κόσμο της εργασίας. Και αξίζει να τονίσουμε ότι η εγκύκλιος σε κάθε περίπτωση δεν παράγει υποχρεωτικότητα στους εργοδότες. Η υποχρεωτικότητα θα μπορούσε να παράξει μια υπουργική απόφαση η οποία κατά την άποψή μας αύριο πρέπει να εκδοθεί.
0: Και ναι. Να αφορά σε ποιους κλάδους εργαζομένων?
2: Πρέπει να αφορά γενικά σε όλες τις δραστηριότητες τις οικονομικές, αλλά περισσότερο στις δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσονται στους ανοιχτούς χώρους, δηλαδή στους εργάτες γης, στους εργαζόμενους στα κατασκευαστικά έργα, στους εργαζόμενους στον τουριστικό κλάδο, στους διανομείς. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε όμως ότι και μεγάλος αριθμός εργαζομένων οι οποίοι εργάζονται σε στεγασμένους χώρους εκτίθενται σε πολύ επικίνδυνες συνθήκες υποθερμική καταπώνηση, δεν έχουν την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία ή στους δυνατούς ανέμους, αλλά πως εργάζονται σε εργοστάσια, σε βιομηχανικές μονάδες όπου τα δομικά υλικά δεν είναι κατάλληλα. Έχουμε πολλές μονάδες με λαμαρίνες γύρω-γύρω κτλ. Όσοι εργάζονται στα σκαριά των πλοίων στις ναυπηγοεπισκευαστικές, όσοι εργάζονται στις κουζίνες ή στα γυράδικα για την παρασκευή τροφής. Mm-hmm. Εκτίθεται και αυτή σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, άρα εμείς θέλουμε μια υπουργική απόφαση η οποία θα καλύπτει όλους αυτούς τους εργαζόμενους, θα υιοθετεί τον ΘΥΜΒΑΣ, τον δίκτυο ο οποίος περιλαμβάνει την θερμοκρασία, την ταχύτητα του ανέμου, την υγρασία και την έκθεση στην ακτινοβολία, και με βάση το ΘΥΜΒΑΣ θα περιγράφονται τα διαλύματα που πρέπει να γίνονται, η διακοπή των εργασιών και τα πρόσθετα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Το κάνει η Μάλτα, το κάνει η Κύπρος και έχει πολύ, πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες. Εδώ δυστυχώς έχουμε μια αιμονή του Υπουργείου Εργασίας να είναι ο ουραγός αυτή την ιστορία. Δηλαδή ακολουθεί το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εργασίας.
1: Αντί να προηγείται, λέτε, και να...
2: Βέβαια. Ρε, καταλαβαίνετε τώρα, όταν το Υπουργείο Υγείας βγάζει μια τυπική ανακοίνωση, η οποία όμως κρούει τον κόδωνα του κινδύνου σε σχέση με τις γενικές συνθήκες, πόσο πιο επικίνδυνο γίνεται αυτό για τον κόσμο της εργασίας και την καταπώνηση, την εργασιακή, στην οποία υπόκειται κάτω από πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ηλιακή ακτινοβολία. Να δούμε λίγο και την ηλιακή ακτινοβολία, γιατί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη μεγάλη συζήτηση γίνεται για τον επαγγελματικό καρκίνο του δέρματος. Ο χαρακτηρισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ότι ο επαγγελματικός καρκίνος του δέρματος αποτελεί τον κοιμόμενο γίγαντα και θα τον δούμε να ξυπνάει τα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη.
1: Ναι. Αυτό, επειδή συζητάμε λίγο το αυτονόητο, δεν θα μπορούσε να υπάρχει, ας πούμε, μια... Δεν ξέρω τώρα, μια νόρμα που από κάποιους βαθμούς και πάνω θερμοκρασίας να αρχίζει να ισχύει ό,τι είναι να ισχύει, εν πάση περιπτώσει, και να μην μπαίνουμε σε αυτή τη λογική των ανακοινώσεων και τις θερμές ώρες της ημέρας και τι πάνε να πει θερμές ώρες της ημέρας. Αν κάποιος έχει πιάσει δουλειά στις 8 το πρωί και δηλαδή αύριο το πρωί στις 8 θα έχει 33 βαθμούς. 34, γιατί θα έχει διατηρηθεί η θερμοκρασία. Και είναι, ας πούμε, από τις 8 το πρωί και πάει στη 1 το μεσημέρι που έχει φτάσει το θερμόμετρο στους 38, 39, 40, όλο αυτό το διάστημα δεν έχει καταπονηθεί ο οργανισμός.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι.
1: Όχι, προσπαθώ να σκεφτώ, δηλαδή, για τους ανθρώπους που κυρίως που εργάζονται έξω, έτσι, σε υπαίθριους χώρους ή σε αυτά στην εστίαση. Ή σε οικοδομές ή δεν ξέρω πού αλλού.
2: Θα έπρεπε να υπάρχει νομικό πλαίσιο. Αυτή είναι η πρόταση η δική μου, ότι μέχρι τον Μάρτιο έπρεπε να έχουμε νομικό πλαίσιο για το πώς θα αντιμετωπιστούν αυτές οι συνθήκες το καλοκαίρι και για τη διευθέτηση του χρόνου.
1: Θα πρέπει να αλλάζει κατέτος, λέτε, απλά να αλλάζει, να τροποποιείται αναλόγως των κλιματικών συνθήκων, ας πούμε, σε κάποια επιμέρους σημεία.
2: Τίποτα δεν θα έπρεπε να αλλάζει. Θα έπρεπε να υπάρχει το νομικό πλαίσιο, το οποίο να περιγράφει σε κάθε περίπτωση τι γίνεται, τι μέτρα πρέπει να λαμβάνονται. Ναι. Και ξέρετε, όπως το σκεφτήκατε εσείς ότι είναι κάτι πολύ απλό και κάτι πολύ λογικό, εδώ έχουμε και πρότυπα. Καταρχήν έχουμε μια συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή εργοδοτών και συνδικάτων, από μια επιτροπή που συστάθηκε το 2018 και έβγαλε την απόφασή της το 2020, στην οποία συμμετείχαν και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας και κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες, όπου αποτελεί προσχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτει από την κλιματική αλλαγή.
1: Ναι.
2: Έχουμε τον ιωδικό χάρτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Έχουμε την απόφαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κομισιόν και έχουμε το νομοθετικό πλαίσιο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Κύπρος και η Μάλτα. Όλα αυτά είναι έτοιμα. Εντάξει, απλά δεν υπάρχει η πολιτική βούληση, η προτεραιοποίηση να τα προχωρήσουμε. Και θα ήθελα να σας πω εδώ, γιατί εδώ όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν θεωρητικολογούμε, γιατί βιώνουμε στο πετσί μας την μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία στην Ευρώπη είναι μεγαλύτερη από όλες τις άλλες υπήρους ανά έτος. Εδώ αξίζει να πούμε ότι το πιο συνηθισμένο εργατικό δυστύχημα στη χώρα είναι στον κατασκευαστικό κλάδο η πτώση ηλικιωμένου εργατοτεχνίτη το μεσημέρι καλοκαιρινής ημέρας με πολύ υψηλή θερμοκρασία. Αυτό είναι το πιο τυπικό εργατικό δυστύχημα στη χώρα. Mm-hmm. Και επίσης και μέσα από την έρευνα της ΟΣΕΤΕ, όπου έχουμε καταγράψει φέτος 90 ανθρώπινες απώλειες και 199 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, έχουμε παρατηρήσει ότι τους καλοκαιρινούς μήνες έχουμε τα περισσότερα εργατικά δυστυχήματα στον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά και γενικά στην οικονομία. Θα μου πείτε, στην οικονομία έχει μια λογική, γιατί βρίσκεται σε μεγέθυνση λόγω και της λειτουργίας του τουριστικού κλάδου. Αλλά και στον κατασκευαστικό κλάδο, με βάση και το εύρημά μας για το τυπικότερο εργατικό δυστύχημα, φαίνεται ότι η θερμική καταπώνηση επηρεάζει την εργασία. Και δεν μετράμε και τα και τις επαγγελματικές ασθένειες στη χώρα. Είμαστε μοναδική χώρα μαζί με την Πορτογαλία που δεν γίνεται καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών. Εκεί έχουμε μεγάλα ζητήματα, τόσο με τον επαγγελματικό καρκίνο του δέρματος, όσο με καρδιοπάθειες, πνευμονοπάθειες, αυτοάνοσα, αλλά και πιο ελαφρού τύπου ασθένειες και συμπτώματα που έχουν να κάνουν με ηλίκους, ζάλι, τάσεις για εμετό κτλ. Όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα που πρέπει όμως να αντιμετωπιστούν.
0: Κυρία Στοιμενίδη, τώρα αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι έχουν τη συγκεκριμένη ανακοίνωση που παραπέμπει στη συγκεκριμένη εγκύκλιο, η οποία προβλέπει ορισμένα πράγματα, ορισμένα οργανωτικά μέτρα, ειδικές προβλέψεις και τα λοιπά για τις υπαίθριες εργασίες. Ας πούμε, χαρακτηριστικά λέει ότι θα πρέπει είτε να είναι λιγότερη η εργασία και ακόμα να σταματήσει η εργασία μεταξύ 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Σε περίπτωση που αύριο πάει στη δουλειά ένας εργαζόμενος που εμπίπτει σε αυτές τις κατηγορίες που είπαμε και δει ότι δεν τηρείται αυτό, είτε η μείωση της απασχόλησης είτε ακόμα και η παύση, μπορεί να κάνει κάτι?
2: Θα σας πω ένα παράδειγμα πάλι από τη ζωή, από την καθημερινότητα. Μπορεί να κάνει ο εργαζόμενος. Καταρχήν, ο εργαζόμενος πρέπει να ζητήσει από τον εργοδότη να εφαρμόσει την εγκύκλιο αυτή. Έγκυται στην καλή προαίρεση του εργοδότη όμως, γιατί δεν είναι ούτε υπουργική απόφαση ούτε νόμος. Έγκυται στην καλή προαίρεση του εργοδότη και στο σεβασμό απέναντι στην υγεία του εργαζομένου, ουσιαστικά και στη λειτουργία της επιχείρησής του, αλλά πολλοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό, στο να τηρήσει την συγκεκριμένη εγκύκλιο. Σε άλλη περίπτωση θα πρέπει ο εργαζόμενος να προσφύγει ή στο τοπικό εργατικό κέντρο ή στο σωματείο του, αν υπάρχει σωματείο, ή στην κλαδική ομοσπονδία ή στην επιθεώρηση εργασίας. Θα ήθελα να σας πω όμως, επειδή είχα απευθύνει το ερώτημα πέρσι σε συνάδελφο επιθεωρητή του Υπουργείου Εργασίας, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις με τις εγκυκλίους. Η απάντηση ήταν ότι τις περισσότερες φορές τους λένε οι εργοδότες, παιδιά, τι ήρθατε να κάνετε εδώ πέρα, μια εγκύκλιος είναι, δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, είναι μια παρένεση, μια συμβουλή την οποία προσπαθούμε να ακολουθήσουμε. Άρα η πραγματικότητα δείχνει ότι όταν έχουμε εγκύκλιο συνήθως υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες στην εφαρμογή και αν κινηθείτε και σε μια ακτίνα, ας πούμε, στην περιφέρεια της Αττικής, θα δείτε ότι στα περισσότερα κατασκευαστικά έργα δεν υπάρχει διακοπή εργασιών, ακόμα και στους 40 βαθμούς Κελσίου. Και πολύ περισσότερο στην περιφέρεια, βέβαια στην επαρχία, όπου συνεχίζουν οι εργαζόμενοι, δουλεύουν και κάτω από 40 βαθμούς Κελσίου μέσα στο μεσημέρι. Και εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα. Τίθεται ως όριο διακοπής των εργασιών το όριο των 40 βαθμών Κελσίου, που είναι μια πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία. Στη Σλοβενία έχουν τους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Άρα και στους 39 δεν υπάρχει θέμα, στους 40 υπάρχει.
2: Μα και στους 36 μπορεί
1: να περπατήσει. Όχι, λέω ότι στους 39 η εγκύκλιος δεν έχει καμία πρακτική εφαρμογή, στους 40 έχει.
2: Ακριβώς. Μα εμείς δεν μπορούμε να περπατήσουμε στον δρόμο στους 35. Αν δεν έχει σκιά, μπορούν οι εργάτες.
1: Όλο λάθος είναι, κύριε Στοιμενίδη, έτσι όπως το συζητάμε. Είναι όλο λάθος.
2: Δυστυχώς και είναι πολύ απλό το σωστό, κύριε Παρδαλία. Και εμείς γι' αυτό παλεύουμε και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας γι' αυτό.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, συγγνώμη, θέλω να ρωτήσω κάτι. Δεν υπήρξε ποτέ νομικό καθεστώς γι' αυτό?
2: Υπήρξε μια προσπάθεια. Όχι, νομικό καθεστώς δεν υπήρξε.
1: Ποτέ.
2: Υπήρξε μια προσπάθεια το 2018 που το Υπουργείο συνέστησε μια επιτροπή.
1: Ναι.
2: Η επιτροπή παρήγαγε αποτέλεσμα στα τέλη του 2020. Έχουμε έτοιμο σχέδιο νόμου από το 2020, το οποίο όμως δεν υιοθετείται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κάνει πολλά το Υπουργείο Εργασίας. Μια απόφαση χρειάζεται να πάρει ότι θα υιοθετήσει την κοινή συμφωνία όλων των συντελεστών των θεμάτων υγείας
1: και, αυτό?
2: Και των κοινωνικών εταίρων.
1: Γιατί δεν γίνεται?
2: Είναι θέμα, είναι πολιτική επιλογή.
1: Γιατί θα φωνάξουν οι εργοδότες?
2: Μάλλον ναι. Και θέλω να σας πω εδώ ότι το συγκεκριμένο σχέδιο, μέρος του συγκεκριμένου σχεδίου, έχει υιοθετηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση της Σλοβενίας, από την Ισπανική κυβέρνηση, από το Βέλγιο και από την κυβέρνηση της Ιαπωνίας πριν από 1,5 χρόνο. Δηλαδή όλη η δουλειά που έγινε στην Ελλάδα από τους κοινωνικούς εταίρους και από τους...
1: Στηρίχθηκε και σε κάποια μοντέλα, ναι, που λειτουργούν παγκοσμίως, γιατί δεν είναι μόνο πανευρωπαϊκά.
2: Ακριβώς. Ναι. Χρησιμοποιείται η δουλειά που έχουμε κάνει παγκοσμίως, αλλά δεν χρησιμοποιείται για την προστασία των εργαζομένων στην Ελλάδα.
0: Να σας κάνω ένα ερώτημα, ακροατή μας, για να το διευκρινίσουμε κιόλας, να λειτουργήσει και λίγο διευκρινιστικά η απάντηση. Ρωτάει κάποιος που δεν δουλεύει στην εστίαση ούτε στην οικοδομή, αλλά είναι courier για παράδειγμα ή ταχυδρόμος που δουλεύει έξω στο λιοπύρι με αυτή τη ζέστη, δεν δικαιούται προστασία σε τέτοιες συνθήκες με τα σαραντάρια?
2: Βεβαίως, είναι υπαίθρια εργασία και βεβαίως δικαιούται. Εδώ τώρα έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε κάτι άλλο από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας και εκεί δίνουμε μια μεγάλη μάχη. Δηλαδή τους συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται ως διανομής, τους θεωρούν ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους και θεωρούν ότι δεν τους καλύπτουν τα θέματα προστασίας της εργασίας που καλύπτουν την μισθωτή εργασία. Όμως είναι μια σχέση ιωνή μισθωτής εργασίας, έχει ξεκάθαρα χαρακτηριστικά μισθωτής εργασίας και σαφέστατα ο νόμος και η εγκύκλη και όλα τα σχήματα τα νομικά καλύπτουν και αυτούς τους συναδέλφους μας και σε περίπτωση που έχουν κάποιο πρόβλημα θα ήθελα να απευθυνθούν είτε στην ΟΣΕΤΕ είτε στη Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία της ΓΕΣΕ. Και να συγχαρώ αυτούς τους ανθρώπους για την μεγάλη κινητοποίηση που κάνανε εχθές κατά τη διάρκεια του τελικού.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Πάση περιπτώσει, ο Θεός μαζί μας. Ο Θεός βοηθός, δεν ξέρω πώς θα το πω.
2: Είναι μια δυστοπική πραγματικότητα, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να αλλάξουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στεμενίδη.
2: Και εγώ ευχαριστώ θερμά.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

0: Εν τω μεταξύ, επειδή η αλήθεια είναι ότι εγώ το δεν μετακινούμε το πρωί προς τα κάτω.
1: Ναι.
0: Αλλά σήμερα έτυχε να πρέπει να μετακινηθώ. Μου είχαν εντύπωση κάτι που είδα σήμερα και δεν ξέρω αν είναι καθημερινό. Και το ρωτάω για τους φίλους ακροατές που τυχόν κινούνται και έχουν εικόνα. Η Μεσογείον είχε τροχονόμους, αλλά δεν είχε κίνηση. Κολλησές τώρα.
1: Ναι.
0: Είχε τροχονόμο και στο... και στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Ποιος όμως ήταν στην άκρη, δεν ήταν. Και είχε και ένα φανάρι πριν.
1: Ρύθμιζαν την κυκλοφορία. Μήπως υπήρχε κάποια...
0: Σκέφτηκα πώς θα να περάσει κάποιος.
1: Ναι, κάποιος να περάσει.
0: Επειδή όμως
1: ναι,
0: δεν
1: κάποια
0: είμαι,
1: μέτρα
0: ναι,
1: θα ήταν.
0: Επειδή όμως δεν είχε κίνηση.
1: Ναι.
0: Και επειδή δεν κινούμε καθημερινά. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Γιατί είναι 20 Ιουλίου. Και εντάξει, δεν μπορώ όμως να πω, γιατί μπορεί να έχει κάθε μέρα.
1: Μπορεί, ναι.
0: Και να λέω μια βλακεία τώρα, έτσι. Δηλαδή να βοηθάνε, γιατί υπάρχει πρόβλημα και εκείνη την ώρα ξέρω εγώ να ξεμπερδεύει με την κίνηση.
1: Στο ανωδικό ή στο καθοδικό ρεύμα. Δηλαδή στο ρεύμα της Μεσογείων προς το κέντρο.
0: Και παιδί μου στο κέντρο, γιατί μπορούμε να ρυθμίσει και τα δύο όλα τα ρεύματα.
1: Και τα δύο ρεύματα ήταν και στις δύο κατευθύνσεις.
0: Ναι,
1: τι ώρα ήταν.
0: Νωρίς.
1: Νωρίς το πρωί, ναι. 20.
0: 8 και 10, 8 και 4 εκεί.
1: Το ρωτάω γιατί γυρνώντας... έγινε στο ΆΚΑ κάποια. Είχε πάει ο πρωθυπουργός το πρωί στο ΆΚΑ. Μήπως υπήρχε γιατί? Κάποια.
0: Το ΆΚΑ σήμερα.
1: Ναι, είχε πάει σήμερα για τα έργα που γίνονται εκεί.
0: Α, γιατί ήταν και χθες.
1: Καταλαβαίνεις. Σήμερα δεν πήγε.
0: Όχι,
1: σήμερα,
0: ήταν και χθες με το τένις και προχθές.
1: Ναι. Μήπως. Το πέτυχε σε αυτά τα μέτρα τέλος πάντων.
0: Και από πού κατεβαίνει, από τη Μεσογείο?
1: Όχι, μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος να κατεβαίνει.
0: Δεν ξέρω, ούτε εγώ ξέρω.
1: Το συνδυάζω.
0: Επειδή εντωμεταξύ μετά ανεβαίνοντας δεν πρόσεξα. Αλλά όταν λέω δεν πρόσεξα, δεν θυμάμαι να είδα. Φαντάζομαι το κίτρινο γυλαίκο θα μου χτύπαει. Αλλά μπορεί και να μου χτύπαει. Μπορεί και να σκεφτόμουν κάτι και να μην το είδα.
1: Σωστά.
0: Και δεν είδα ανεβαίνοντας αργότερα αν είχε. Οπότε, γι' αυτό δεν θέλω να πω κάτι, γιατί μπορεί. Κάποιος που το κάνει καθημερινά μπορεί να το βλέπει καθημερινά. Οπότε εμένα μου κάνει εντύπωση κακός αν είναι καθημερινά.
1: Βέβαια.
0: Αν πάλι δεν είναι καθημερινό, μάλλον έτυχε. Θέλω να πω γιατί κίνηση δεν είχε.
1: Δεν είχε, ναι.
0: Και είναι μια ώρα που εντάξει δεν έχει σχολεία, έχει φύγει και κόσμος. Δεν είναι μια ώρα, ρε παιδί μου, που λες ότι έχει. Εγώ δηλαδή κατέβηκα πολύ άνετα. Έκανα 10 λεπτά να κατέβω. Μάλλον έδινε στην Αγία Παρασκευή, έδινε για σίδερα Χαλανδρίου 7 λεπτά, ξέρω εγώ.
1: Αλήθεια.
0: Τίποτα, δεν είναι αστείο να σε πιάσουν και δύο φανάρια που λέει ο λόγος. Μπορεί να ήταν τυχαίο, μπορεί και να μην ήταν, δεν ξέρω. Λέει χτες υποτίθεται η Ομοσπονδία των Διανομένων θα είχαν στάση εργασίας. Δεν ξέρω αν έγινε στάση. Είχαν στείλει την ανακοίνωση κινητοποίηση μέσα στην εβδομάδα. Έλεγαν μάλιστα. Μετεπιτάσεως ότι η κινητοποίηση είναι πάνω στο τελικό του Μουντιάλ. Παγκοσμίου κυπέλλου. Δεν ξέρω όμως αν έγινε η κινητοποίηση. Για να είμαι ειλικρινής.
1: Και δεν ξέρω αν ήταν για όλους τους.
0: Ήταν για μία πλατφόρμα.
1: Ήταν για μία.
0: Ναι, θέλω να σου πω πάντως ότι χθες οι πλατφόρμες πηγαίνανε τέντα. Οι παραγγελίες.
1: Και οι συγκεκριμένοι δηλαδή.
0: Ναι, όλες. Δεν ξέρω, να κινητοποιήθηκαν κάποιοι και να βγάλε στον δρόμο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω και πώς λειτουργούν αυτά, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έχει και freelancer, δεν ξέρω τι έχει. Ναι. Έχει και των καταστημάτων που μπορεί ας πούμε να πει.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Real FM. Η ώρα είναι 10.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
6: κάθε νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο Επιλεγία Κατσούλη. Σε συνθήκες καύσωνα θα βρίσκεται έως και την Τετάρτη η χώρα. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η θερμοκρασία σήμερα ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου σε Κορινθία, Φθιώτιδα και Ηλία. Το φαινόμενο στην Αττική αναμένεται να κορυφωθεί την Τετάρτη. Εγκύκλιο με υποχρεωτικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων εξέδωσε το αρμόδιο Υπουργείο. Μεταξύ άλλων προβλέπεται παύση τεχνικών εργασιών και υπηρεσιών διανομής τις ώρες που οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Οδηγίες για την προστασία των πολιτών εξέδωσε και το Υπουργείο Υγείας. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η ΑΔΕ. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που αποκόμιζαν τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων και εταιριών οι οποίες πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Έχουν συλληφθεί 3 πρόσωπα, εκ των οποίων μία λοδαπή γυναίκα που ενώ δήλωνε άστεγη έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια. Τεστ αξιοπιστίας και καθρέφτη της αλήθειας για όλα τα κόμματα χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς όπως ανέφερε θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές της αντιπολίτευσης και όσοι αρνούνται την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. Από το Βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Πρόταση εκεχηρίας για την αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν διαβίβασαν στην Τεχεράνη οι διαμεσολαβήτριες χώρες. Προβλέπει σύμφωνα με το Reuters δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ώρα σε νέες απειλές κατά της Τεχεράνης προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι για κάθε νεκρό Αμερικανό στρατιώτη το Ιράν θα πληρώνει πολλαπλό τίμημα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Θλίψη επικρατεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για το χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Kevin Keegan που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Είχε αγωνιστεί στη Λίβερπουλ με την οποία είχε κατακτήσει 3 πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα κύπελο πρωταθλητριών, ενώ με το Αμβούργο είχε πάρει ένα πρωτάθλημα στη Γερμανία. Υπήρξε 63 φορές διεθνής με την Εθνική Αγγλίας. Περισσότερα στο philathlos.gr. Έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σκέφτομαι στους 38-39 βαθμούς τι να πάθεις.
1: Γιατί να πάθεις?
0: Μα κάτσε και...
1: Δεν νομίζω.
0: 2-3 ώρες έξω σε βαράει.
1: Ναι. Εγώ σήμερα πάντως που έφυγα από το σπίτι γύρω στις 11 το πρωί στην περιοχή μου που κάνω κάποια έργα στο δρόμο. Δουλεύαν κανονικά.
0: Γιατί σήμερα τι είχε...
1: Κανονικότατα δουλεύαν.
0: Είχες ισχύ σήμερα καμία γκύκλιο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αύριο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Εν τω μεταξύ τώρα εκεί στην περιοχή δεν θέλω να μιλήσω τώρα γιατί δεν πρέπει να μιλήσω. Γιατί έχετε εκεί μαγαζί φοβερό και μια φορά ένα γλυκό δεν έχεις φέρει.
1: Από πού θέλεις να το φέρω?
0: Τώρα δεν γίνεται.
1: Θα μου πεις μετά.
0: Ναι. Γιατί το βλέπα προχτές.
1: Κάπου πάει το μυαλό μου.
0: Από τι αρχίζει, πες το πρώτο.
1: Λάμθα.
0: Μπράβο. Α, είναι δυνατόν.
1: Ναι, δίκιο έχεις.
0: Δεν πέτω,
1: και είναι και φίλοι.
0: Το καλύτερο. Ναι, α, και φίλοι.
1: Βέβαια.
0: Μακράν λέει το καλύτερο εκμέτ.
1: Γαλακτομπούρεκο.
0: Ναι, και ναι. Εντάξει.
1: Ναι. Και καριδόπιτα.
0: Δυνατή. Ναι, και είναι εκεί τη περιοχή.
1: Γιατί με... αρχίζουμε τέτοια ώρα τις κουβέντες για φαγητό, πες μου, σε παρακαλώ,
0: γιατί
1: αλήθεια.
0: Τώρα η περιοχή που ξεκίνησα λέει στις 11 και λέω, σκέφτηκα τώρα.
1: Ναι.
0: Εκείνη
1: δεν έφερε τίποτα εκείνη την ώρα.
0: Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, να μας πει. Φεύγουμε από το σπίτι να πάμε στη δουλειά. Τα αφήνουμε το ερκοντήσιο να αναμένω με 40 βαθμούς. Το σβήνουμε, το βάζουμε στους 25, στους 26 βαθμούς, τη χαμηλή σκάλα. Αφήνουμε το να ανεμιστεί. Τι κάνουμε,
1: τι κάνουμε, τι κάνουμε.
0: Καλησπέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Καλησπέρα σε εσά, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές. Εννοείται ότι δεν το αφήνουμε ανοιχτό το κλιματιστικό. Όταν φεύγουμε το πρωί από τη δουλειά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να κατεβάσουμε ρολά, τέντες, κουρτίνες, μπατζούρια, να κλείσουμε, δηλαδή να σκιάσουμε το διαμέρισμά μας στο σπίτι μας και να το προστατεύσουμε από την ηλιακή ακτινοβολία, να μην αφήσουμε να εισέλθει στο ιστορικό του σπιτιού, διότι αυξάνουμε τα θερμικά κέρδη με αποτέλεσμα όταν θα γυρίσουμε από τη δουλειά το κλιματιστικό και να αργήσει να δροσίσει, να πάρει χρόνο εννοώ, αλλά και να καταναλώσει περισσότερη ενέργεια. Δεν το έχουμε ανοιχτό την ώρα που φεύγουμε από το σπίτι και να πάμε στη δουλειά, διότι είναι σπατάλη ενέργειας.
1: Αυτό δεν που λέτε στάδι, με τα παντζούρια και τις κουρτίνες, και αυτό το κάνουμε και όταν είμαστε στο σπίτι και έχουμε τον κλιματισμό.
2: Βεβαίως. Το νούμερο ένα, πρέπει για να, αν θέλουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα από την λειτουργία του κλιματιστικού, να δουλεύει το κλιματιστικό, θα έλεγα, σε χαμηλές τροφές, δηλαδή να μην δουλεύει στα κόκκινα. Αυτό για να συμβεί θα πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα στο εσωτερικό του σπιτιού. Να μην αφήνουμε να εισέρχεται καταρχήν ο καυτός αέρας στο εσωτερικό, δηλαδή να είναι κλειστά παντζούρια, παράθυρα, πόρτες κτλ. Και το κυριότερο είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, θα πρέπει να αυτοσκιάζουμε, είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, αυτό βέβαια είναι, ξέρετε, έτσι, υπάρχει ποίημα σε ελληνική ταινία, ο σκοτάδοψυχος.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
2: μετά όταν επιστρέφουμε από τη δουλειά, δεν χρειάζεται να το έχουμε ανοιχτό 1-2 ώρες πριν επιστρέψουμε. 5-10 λεπτά, αν το ανοίξουμε, αν έχουμε μια εφαρμογή μέσω κινητού, αν είναι σύγχρονης τεχνολογίας στο κλιματιστικό, ή αν δεν έχουμε τίποτα μπαίνοντας στο σπίτι, το ανοίγουμε σε 5-10 λεπτά, έχει δροσίσει.
0: Σε τι βαθμούς το ανοίγουμε?
2: Υπάρχει ένας χρυσός κανόνας, αν θέλουμε να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργεια. Ναι. Δεν πρέπει η διαφορά θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος και εσωτερικού να υπερβαίνει τους 10 βαθμούς. Το δέλτα θήτα πρέπει να είναι μέχρι 10 βαθμούς.
0: Μισό λεπτό. Όταν έχει 40 έξω, θα το βάλουμε στους 30.
2: Θα τους βάλεις στους 30, πρόσεξε. Ναι. Θα βάλεις ταυτόχρονα ένα ανεμιστήρα οροφής, κατά προτίμηση αριστερόστροφο, ώστε όταν εσύ θα έχεις βάλει το θερμοστάτη στους 30, παραδείγματος χάρη, για να έχουμε τους 10 βαθμούς.
0: Ψηλά δεν είναι το 30 για...
2: Μισό λεπτό. Την ώρα που θα λειτουργεί ο ανεμιστήρας, η αίσθηση της θερμοκρασίας που θα έχεις εσύ, όχι η πραγματική θερμοκρασία του δωματίου, θα είναι 3 βαθμούς παρακάτω, δηλαδή θα είναι 27. Ναι. Αυτό σημαίνει εξοικονόμηση ενέργειας και εξοικονόμηση χρημάτων, διότι για κάθε ένα βαθμό πάνω από αυτή τη διαφορά θερμοκρασίας των 10 βαθμών που είπαμε, θα αυξάνει η κατανάλωση του ρεύματος από 8 έως 10%. Αυτό το κρατάς και Ανάλογα
1: τόσο πολύ, 8 με 10%.
2: Ναι,
1: τόσο...
2: ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Τώρα... Για κάθε ένα βαθμό πάνω από το ΔΣ των 10 βαθμών που σας είπα.
0: Ναι. Δεν ξέρω, απλά μου φαίνεται, υπερβολική θερμοκρασία των 30 αυτό.
1: Είπαμε με τον ανεμιστήρα είναι 27.
2: Τον ανεμιστήρα πάνε σε 27 βαθμοί. Προσέξτε, μία θερμοκρασία η οποία είναι ανεκτή, αν μου επιτρέπετε να πω αυτό τον όρο, είναι γύρω στους 26-27. Με αυτή τη θερμοκρασία και κάνεις εξοικονόμηση ενέργειας, άρα και κλιμάτων, και δεν έχεις και αυτή που λέμε τη δυσφορία. Τώρα από εκεί και πέρα, κάτι 24, 23, 22, 20 που βάζουν, πρώτον το κλιματιστικό λειτουργεί στα κόκκινα, δεύτερον δεν αποδίδει, νομίζεις ότι αποδίδει, και επίσης υπάρχει και κίνδυνος στην υγεία σου, να αποψύξει μέχρι οτιδήποτε άλλο. Δεν πρέπει να είναι ψυγείο το σπίτι.
0: Ναι, εμένα με πιο σολεμός μου, ας πούμε, τώρα. Το τόχος στους 26. Αλλά το βράδυ έρχεται και κρυώνει.
2: Το βράδυ καταρχήν τα καινούργια κλίμα. Όχι τα καινούργια.
0: Δεν, καλά, δεν είναι καινούργια. Παλιό.
2: Τα περισσότερα κλιματιστικά έχουν night mode, δηλαδή λειτουργία για νύχτα. Ναι. Που σημαίνει ότι το βάζεις στο sleep mode, ας πούμε.
0: Και τι κάνεις.
2: Αυτό δουλεύει σε μια αυξημένη, σε μια υψηλότερη θερμοκρασία, δηλαδή στους 28-29 βαθμούς, χαμηλότερες στροφές, δηλαδή δεν είναι στη μεγάλη σκάλα, είναι στη χαμηλή, έτσι απλά να το πούμε, και σε προστατεύει από το να πάθεις κάποια ψήξη, αυτό που είπα, ο λαιμός κτλ. Γιατί το βράδυ, ξέρετε, επειδή είμαστε σε ακινησία, είναι λίγο επικίνδυνο το να έχεις έτσι ένα ψυχρό ρεύμα που να σε χτυπάει.
0: Ναι.
1: Ναι, κύριε Χριστοδουλίδη, δεν πρέπει να είναι στο χώρο που καθόμαστε έστω και λίγο ανοιχτό το παράθυρο, λέει, λίγο να μπαίνει φρέσκος αέρας που λέμε.
2: Αυτό, όταν λέμε φρέσκος αέρας, καταρχήν πρέπει να κάνουμε τα εξής πράγματα. Το απόγευμα όταν δει ο ήλιος, ανοίγουμε τα κουφώματα του σπιτιού, ειδικά αν είναι διαμπερή, και αφήνουμε να δημιουργηθεί ένα ρεύμα αέρος, δηλαδή αυτό που λέμε φτιάχνουμε έναν αερισμό, φυσικό αερισμό. Με αυτό ουσιαστικά εκτονώνουμε όλο το θερμικό φορτίο που έχει συγκεντρωθεί, συσσωρευτεί στο ιστορικό του σπιτιού προς τα έξω. Αν το συνδυάσεις κιόλας και με μια διαβροχή της βεράντας ή της αυλής, τέλος πάντων, σε μονοκατοικία, ο εισερχόμενος αέρας έχει χαμηλότερη θερμοκρασία, γιατί όπως είναι καυτό το δάπεδο της βεράντας ή της αυλής, ουσιαστικά εξατμίζεται το νερό, οπότε οι υδρατμοί που έρχονται μαζί με τον αέρα έχουν χαμηλότερη θερμοκρασία ο αέρας. Θέλω να πω ότι αυτά είναι τα ωφέλη του παθητικού δροσισμού. Παθητικός δροσισμός σημαίνει δροσίζουμε χωρίς να βάλω σε λειτουργία μηχανήματα. Πριν να ανακαλύψουν τα κλιματιστικά, οι άνθρωποι δεν πέθαιναν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όχι, προφανώς. Καλά, βέβαια, ήρθε κάποια στιγμή στην Ελλάδα που ανακαλύψαμε τα κλιματιστικά με βίαιο τρόπο.
2: Εντάξει, κάποτε εγώ τα πρόλαβα, ανοίγαμε τα παράθυρα.
0: Να κάνει ρεύμα.
2: Να κάνει ρεύμα, ή όταν ήταν φθηνή η τιμή της κιλοβατόρας, λειτουργούσαμε και τα κλιματικά, καπνίζαμε κιόλας και γινόταν ένα χαμός. Λοιπόν, τώρα πλέον το ρεύμα, όπως ξέρετε και έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή σας, είναι ένα αγαθό πολυτελείας, ένα είδος πολυτελείας. Οπότε όταν έχει 17 και 18 λεπτά η κιλοβατόρα και όχι 6 που είχε εκείνα τα χρόνια και 5, και όχι για τα πολύ παλιά χρόνια, μιλάω πριν 15 χρόνια, έτσι. Τότε δεν το υπολόγιζες και κανείς δεν ασχολούταν με το πώς θα γλιτώσει χρήματα από τη λειτουργία του κλιματιστικού, που τότε βέβαια ήταν και τα παλιά κλιματιστικά σταθερών στροφών, υπολόγιζες και κανείς δεν ασχολούταν με το πώς θα γλιτώσει χρήματα από τη λειτουργία του κλιματιστικού, που τότε βέβαια ήταν και τα παλιά κλιματιστικά σταθερών στροφών, on-off, δηλαδή δεν ήταν τα inverter που σήμερα τα νέα τεχνολογία κλιματιστικού.

0: συντήρηση κλιμανστικό. Ένα συντήρητο κλιμανστικό μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση του ρεύματος έως και 35%. Πολλές φορές, όταν έχουμε αφήσει για πολύ καιρό ασυντήρητο το κλιμανστικό, βάζεις εσύ το κοντρόλερ του κλιμανστικού στους 26 βαθμούς και νομίζεις εσύ ότι είναι 26. Ενώ δεν είναι έτσι, γιατί μπορεί να έχει απώλεια το ψυκτικό μέσω των φρέων που λέμε, να έχει χάσει, να υπάρχει κάποια διαρροή και να μην βγάζει τον ψυχρό αέρα που αντιστοιχεί σε αυτή τη θερμοκρασία και να νομίζεις εσύ ότι το έχω σε χαμηλή θερμοκρασία, άρα εντάξει. Δεν είναι έτσι. Επίσης, αν δεν καθαριστούν τα φίλτρα, τα οποία πιάνουν μικροσωματίδια, σκόνες και τα λοιπά, και ρίχνουν την απόδοση του κλιμανστικού.
1: Τα οποία πιάνουν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι, δηλαδή και από τα καλοριφέρ και από τα ρούχα μας.
0: Γενικώς, καλό είναι να φωνάζουμε πριν ξεκινήσει η θερινή περίοδος ένα ψυκτικό, να κάνει την προβλεπόμενη συντήρηση, δηλαδή να κάνει αμπερομέτρηση, να τσεκάρει όλα τα ηλεκτρικά δεδομένα του μηχανήματος, να κάνει καθαρισμό στο στοιχείο, στο μεναλλάκτη και όχι μόνο στο φίλτρο. Υπάρχει ένα procedure, μια διαδικασία στην οποία θα δώσεις 50-60 ευρώ, αλλά θα ξέρεις ότι το κλιμανστικό σου και θα αποδίδει. Κυρίως, ας πούμε, δεν θα αναπνέεις μικροσωματίδια, σκόνες και τα λοιπά. Γιατί και αυτό είναι να επιβαρύνεις την υγεία σου. Για ποιο λόγο?
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα από τα κλιματιστικά που, εντάξει, κακά τα ψέματα, μας έχουν κάνει τη ζωή τώρα πολύ πιο εύκολη όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τις τιμές του ρεύματος, διότι έχουμε και ανανεώσεις τώρα και επειδή μου τύχε την ετήσια ανανέωση, τώρα με πήραν για πώληση, με πήρανε ανανέωση, εντάξει, πώληση είναι. Και μου λένε το ίδιο στο μπλε τιμολόγιο, το σταθερό, αλλά έχει αύξηση και στο πάγιο και στην κιλοβατόρα.
0: Ισχύει γενικώς από τότε που ξεκίνησε.
1: Και δεν είναι μικρή.
0: Ναι, όχι, θα σας πω. Είναι γεγονός ότι από 1η Μαρτίου του 2026, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σιγά σιγά οι υπάροχοι αυξήσανε τις τιμές χρέωσης της κιλοβατόρας, όχι μόνο στα πράσινα τιμολόγια που υποτίθεται λαμβάνει υπόψη και μέσω του αλγόριθμου την χοντρική αγορά του ρεύματος, τη χρηματιστηριακή, που έχει να κάνει με το φυσικό αέριο κλπ. Αλλά ακόμα και τα σταθερά, τα μπλε τιμολόγια, που είναι τιμολόγια που βασίζονται στην προθεσμιακή αγορά. Δυστυχώς αυτά που είχαμε, τα 8,9, που είχα και εγώ σας λέω, 9,5 και κάτω από 10 λεπτά, δεν υπάρχουν πια αυτά τα μπλε τιμολόγια. Ήδη από τον Απρίλιο-Μάιο έχουν ξεπεράσει τα 13-14 λεπτά με τάσεις αυξητικές. Νομίζω καταλαβαίνετε τους λόγους γιατί. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι που η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας είναι αυξημένη λόγω της χρήσης των κλιμανστικών, λόγω του ότι υπάρχει αυξημένη τουριστική κίνηση, πολλές μέρες με υψηλές θερμοκρασίες κλπ. Οπότε είναι η χαρά των παρόχων να βγάλουν πολλά χρήματα, να έχουν μεγάλα κέρδη. Γι' αυτό κιόλας δεν πρόκειται το επόμενο διάστημα να δείτε χαμηλές τιμές. Ίσα-ίσα θα είναι τιμές οι οποίες πραγματικά θα είναι αυξημένες από 25% έως και 35%. Ήδη για τις πρώτες 20 μέρες του Ιουλίου η μέση τιμή της χοντρικής αγοράς της μεγαβατόρας έχει αυξηθεί γύρω στα 22%. Ήταν γύρω στα 91-92, αν θυμάμαι καλά, και τώρα έχει ξεπεράσει τα 115 ευρώ. Αυτό δεν θα μείνει έτσι. Δεν θα μείνουν ανέγκυχτα τα τιμολόγια 1η Αυγούστου. Καταλαβαίνετε ότι θα τσιμπήσουν όλα προς τα πάνω. Οπότε, σε συνδυασμό και με την αυξημένη κατανάλωση λόγω της ζέστης που θα χρησιμοποιούν τα κλιμανστικά, αυτό που θα υπολογίσουμε για τις επόμενες μέρες θα είναι αυξημένοι λογαριασμοί και για λόγω κατανάλωση, αλλά λόγω αυξημένης τιμής χρέωσης κιλοβατόρας. Αυτή είναι η κατάσταση. Κάθε καλοκαίρι βέβαια έχουμε αυξημένες τιμές. Τώρα βέβαια υπάρχει και η κλιμάκωση στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Βλέπετε ότι δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε. Και βλέπω ότι το φυσικό αέριο έχει πάρει την ανωδική πορεία. Σκεφτείτε ότι πριν την κρίση η τιμή του φυσικού αερίου στον κόμβο της Ολλανδίας, στο δίκτυο λέμε TTF, με αυτό που υπολογίζουμε και την τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος, ήταν στα 32 ευρώ. Τώρα αυτή τη στιγμή

0: τώρα που κοιτάω το ταμπλό, είναι στα 56-57, έφτασε προχθές και στα 60. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, όταν είναι μια αύξηση πάνω από 90%, αυτό θα επηρεάσει όλα τα ενεργειακά προϊόντα, όχι μόνο το φυσικό αέριο, αλλά και, και το ηλεκτρικό ρεύμα, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη μεριά, έχουμε τις ΑΠΕ, δουλεύουν τα φωτοβολταϊκά, δεν δουλεύουν τόσο τα αιωλικά πια αυτό το διάστημα, υπάρχει σχετική, θα έλεγα, άπνοια, με αποτέλεσμα μόνο τα φωτοβολταϊκά να μην μπορούν να συγκρατήσουν την αύξηση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος, διότι το φυσικό αέριο συμμετέχει πάνω από 40% όλο αυτό το διάστημα ενώ τον Ιούλιο, και με αυξημένη τιμή καταλαβαίνετε ότι διαμορφώνει και υψηλές τιμές του ρεύματος. Δηλαδή θέλω να πω ότι αφού δεν έχουμε και αποθήκες το μεσημέρι που υπάρχει υπερπαραγωγή πράσινης ενέργειας και η οποία δεν καταναλώνεται αλλά δεν αποθηκεύεται για να την χρησιμοποιήσουμε το βράδυ, όλα αυτά δημιουργούν υψηλές τιμές. Το έχουμε πει εξάλλου πολλές φορές ότι έχουν και τέτοια θέματα.
1: Πότε θα γίνει και άρα πώς κάνουμε τώρα την επιλογή?
0: Ένα τυπικό νοικοκυριό που ξοδεύει τώρα ειδικά το καλοκαίρι πάνω από 500-600 κιλοβατόρες, εγώ ξαναλέω ότι πρέπει να πάει σε ένα σταθερό τιμολόγιο μπλε, διότι το πράσινο θα είναι σε αυξητική πορεία για τους επόμενους μήνες, γιατί εγώ δεν βλέπω οι αγορές να ηρεμήσουν. Οπότε ακόμα και να σας πω κάτι, ακόμα και αν αύριο το πρωί λήξει ο πόλεμος και όλα μια χαρά και επιστρέψουμε σε μια ειρήνη, σε μια κανονικότητα, για να επανέλθουμε στις τιμές προ-κρίσης θα περάσουν μήνες. Οπότε εγώ λέω να κλειδώσουμε σε ένα μπλε. Θέλει λίγο προσοχή, γιατί υπάρχουν κάποιες εταιρείες που σου δίνουν με 11,9 λεπτά, αλλά δεν σου λένε ότι είναι μόνο για ένα τρίμηνο. Θέλει λίγο προσοχή αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και το αποκρύβουν κάποιοι. Οπότε στο 11,9 μπορεί να τσιμπήσεις, αλλά μετά το τρίμηνο το 11,9 να γίνει 17. Υπάρχουν εταιρείες, δεν θα κάνουν διαφήμιση τώρα, που μπορεί να μπεις μέσα στο invoices.rae.gr και να δεις όλους τους παρόχους με όλο τον τυποκατάλογο. Οπότε εκεί να δεις με βάση τις κιλοβατόρες που καταναλώνεις κάθε μήνα, το πάγιο, τις ρήτρες, ενώ τα πέναλτι που έχεις αν σε περίπτωση αποχωρήσεις πρόωρα, ή ακόμα και αυτό που λέμε η έκπτωση συνέπειας, γιατί πολλές φορές σου δίνει ένα 11,9 παραδείγματος χάρη ή 12 ή 12,5, αλλά σου λέει αυτό το έχεις μόνο αν είναι εμπρόθεσμη πληρωμή του λογαριασμού. Γιατί αν καθυστερείς έστω και μία μέρα, το 11,9 γίνεται 20. Και πολλαπλασιάζονται όλε οι κιλοβατόρε σου με το 20 λεπτά.
1: Α, είναι του συνεπή καταναλωτή.
0: Ναι, θέλει. Δηλαδή όλα αυτά θα μου πει τώρα ποιο θα κάτσει να ασχοληθεί. Όμω το θέμα είναι ότι.
1: Όταν έρχεται ο λογαριασμό, κάθεσαι και ασχολείσαι.
0: Ναι, το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι όταν δεν προσέξεις το ένα, δεν προσέξεις το άλλο, δεν προσέξεις το άλλο, ξαφνικά εκεί που κάθεσαι και ανοίγεις το λογαριασμό για να πληρώσεις το ρεύμα σου, βλέπεις κάτι άλλο από αυτό που νόμιζες ότι είχες συμφωνήσει. Θέλει λίγο προσοχή.
1: Ναι.
2: Τώρα, κύριε Χριστοδουλίδη, έχουμε ερωτήματα από ακροατές. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να τα θέσουμε τώρα. Ωραία, λοιπόν. Αυτό που περιγράψετε με το λάστιχο και τα ανοιχτά παράθυρα που είπατε. Ναι. Αυξάνοντας όμως, λέει, την υγρασία, όταν μετά ανοίξουμε το κλιματιστικό, δεν θα πρέπει πρώτα να αφαιρέσει την υγρασία πρώτου μπορέσει να κάνει κάποια ψήξη?
0: Έτσι κι αλλιώς το κλιματιστικό κάνει αφύγρανση. Η ψήξη γίνεται ταυτόχρονα με την αφύγρανση. Δηλαδή το κλιματιστικό λειτουργεί και σαν αφυγραντήρας. Έτσι κι αλλιώς. Αυτό αμέσως γίνεται. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Ωραία. Άλλη ερώτηση.
0: Μόνο τα κουνούπια είναι να μην μπουν μέσα, γι' αυτό πρέπει να έχουμε σίτες.
2: Ναι, σωστό. Γιατί αριστερόστροφος ανεμιστήρας?
0: Γιατί όπως περιστρέφονται οι πτέρυγες του ανεμιστήρα, αριστερόστροφος, ουσιαστικά τι κάνουν, ανασηκώνουν, προσέξτε, το βαρύ ψυχρό αέρα από το δάπεδο προς τα πάνω. Ενώ αν είναι δεξιόστροφος, το χειμώνα, ο ζεστός αέρας που πάει στο ταβάνι, το συμπιέζει προς τα κάτω, δηλαδή όπως κινήθησε με τη φορά των νυχτών του ρολογιού, δεξιόστροφα δηλαδή, ουσιαστικά το ζεστό αέρα που έχει από τα καλοριφέρ το χειμώνα, τον συμπιέζει, τον πηγαίνει προς τα κάτω, γιατί εσύ θέλεις τα πόδια σου τη ζέστη, όχι στο κεφάλι. Το ανάποδο συμβαίνει για την ψύξη.
2: Μάλιστα.
1: Ναι. μπορούμε να σας έχουμε και για λίγο μετά τους τίτλους.
0: Ναι, ναι, μπορείτε, μπορείτε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε συνθήκες καύσωνα μέχρι και την Τετάρτη η χώρα. Παύση τεχνικών εργασιών και υπηρεσιών διανομής προβλέπει μεταξύ άλλων το Υπουργείο Εργασίας στην Εγκύκλιο για τους εργαζομένους. Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συνελήφθησαν 3 άτομα περισσότερα στο real.gr. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιλέγει για πολιτική το δηλητήριο του λαϊκισμού.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε 31 λεπτά μετά τις 10. Έχουμε τον κύριο Χριστοδουλίδη, ενεργειακό επιθεωρητή, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πότε θα γίνει ο διαχωρισμός, είπαμε, των εξτρά χρεώσεων από τους λογαριασμούς?
2: Αυτό θα γίνει 1η Ιανουαρίου του 2028. Αυτό
1: αργεί, ακόμα.
2: Αργεί ακόμα. Τώρα δεν ξέρω αν μέχρι τότε είναι η σημερινή κυβέρνηση και το υλοποίηση ή είναι κάποια άλλη. Δεν μπορεί να το ξέρεις από τώρα μέχρι το 2028. Πάντως είναι προς σωστή κατεύθυνση αυτό, διότι δεν μπορείς, ας πούμε, το 32 με 35% σε ένα μηνιαίο λογαριασμό είναι δημοτικά τέλη, δημοτική φόρη. Δηλαδή δεν μπορεί να ομοιρεύεις εσύ τον καταναλωτή, εάν δεν πληρώσει τους δημοτικούς φόρους, τα δημοτικά τέλη, να του κόβεις το ρεύμα. Αυτό είναι ελληνική πατέντα. Σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει άλλη πλατφόρμα που πληρώνουν οι δημότες τους.
1: Να κάνω συγγνώμη που σας δείχνω. Υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που να σκόβει το ρεύμα?
2: Να σκόβει το ρεύμα. Ναι, γιατί το λέτε αυτό? Προφανώς, αν κάποιος δεν πληρώσει τη στόρευμα, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι θα στο κόψουν το ρεύμα.
1: Όχι, αυτονόητο δεν είναι. Θα μπορούσε να περνάει οφειλή κάπου αλλού. Υποτίθεται το ρεύμα είναι ένα αγαθό το οποίο...
2: Σε δύο χώρες που έχω ζήσει στο εξωτερικό το κόβαν πάντως.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω σε άλλες τι γίνεται, αλλά μπορεί να είναι και αυτό που λέτε, να είναι και αυτή μια...
1: Όχι, δεν μια σκέψη κάνω.
2: Ναι.
1: Ότι κάποια δηλαδή αγαθά πρέπει να παρέχονται απρόσκοπτα και ακόμα και όταν δεν πληρώνουν, με κάποιο τρόπο πρέπει να εισπράτεται.
2: Έχω κάνει μία έρευνα, αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, πώς διαμορφώνονται τα τιμολόγια ρεύματος στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει μία ενιαία φόρμουλα, να ξέρετε. Συνήθως υπάρχει η χρέωση της κατανάλωσης, αυτό που λέμε το ρεύμα που έχεις καταναλώσει, αυτό πληρώνεται. Υπάρχει ένα πάγιο, παραδείγματος χάρη, και υπάρχει και ένα τέλος, το τέλος χρήσης των δικτύων. Εδώ, άμα δείτε ένα μηνιαίο λογαριασμό ρεύματος, 300 πράγματα θα δείτε. ΕΤΜΕΑΡ, ΑΔΜΙΕ, ΔΕΔΙΕ, ΙΚΟ, ΜΙΚΟ, ΣΥΚΟ. Δηλαδή πραγματικά από έναν μηνιαίο λογαριασμό των 200 ευρώ τα 120 ευρώ είναι χρεώσεις υπερτρίτων και μόνο τα 80 ευρώ είναι η χρέωση που αντιστοιχεί στην κατανάλωση του ρεύματος.
3: Τι δηλαδή εξυπηρετούσε, κύριε Χριστοδουλίδη, να ενταχθούν αυτές οι χρεώσεις για τρίτα να μπαίνουν στους λογαριασμούς του ρεύματος?
2: Γιατί είναι η σίγουρη πράξη χρημάτων, πολύ απλά. Το τέλος ακίνητης περιουσίας γιατί να είναι μέσα... Το ΤΑΠ, ας πούμε, να είναι μέσα από το μηνιαίο λογαριασμό του ρεύματος. Σας λέω ένα παράδειγμα. Για ποιο λόγο να είναι το ειδικό τέλος εκπομπών αερίων που επιδοτούμε ουσιαστικά την πράσινη ανάπτυξη εμείς οι φορολογούμενοι μέσα από τους μηνιαίους λογαριασμούς? Χίλια δυο, σας λέω.
1: Η αποσύνδεση όμως δεν θα άρει αυτή την σίγουρη εισπράξη χρημάτων?
2: Κοιτάξτε, τότε με αυτή τη λογική...
1: Όχι,
2: όχι, καταλαβαίνω τι λέτε, όμως προσέξτε, εγώ έχω να πληρώσω το ρεύμα που κατανάλωσα, αλλά δεν έχω να πληρώσω όλα τα άλλα. Δηλαδή θα μείνω στο σκοτάδι, εσείς το βρίσκετε δίκαιο?
1: Όχι,
2: αυτό.
1: Όχι, δίκαιο προφανώς και δεν είναι.
2: Ναι, θα πρέπει, εφόσον υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις, αυτές να είναι από άλλη πλατφόρμα, με άλλους κωδικούς, και με άλλους λογαριασμούς.
1: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη τώρα, όταν έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος, δεν το ξέρω, ρωτάω. Και είναι το, για ρεύμα πληρώνεται τόσο, για τα υπόλοιπα τόσο. Αν πληρώσεις μόνο το ποσό του ρεύματος, κινδυνεύεις να στο κόψουν, ναι.
2: Εννοείται. Υπάρχει FEX αυτό που λέει ότι πρέπει να εξοφληθεί, να εξοφληθούν όλα τα πεδία.
1: Παρά το ότι έχεις την κατανάλωση του ρεύματος, την έχεις πληρώσει, ας πούμε.
3: Λοιπόν, έχουμε αρκετές ερωτήσεις όμως. Να σας κάνουμε κάποιες από τις ερωτήσεις που έχουμε.
2: Λοιπόν, είμαι
3: στη διάθεση. Ναι, ας πούμε μια ερώτηση. Λέει, ποιος σκέφτηκε αυτούς τους πολύχρωμους λογαριασμούς ρεύματος, ποια άλλη χώρα τους χρησιμοποιεί? Υπάρχει χώρα που τους χρησιμοποιεί?
2: Να το πούμε λίγο. δεν είναι το θέμα η πολύχρωμη, είναι η πολυτυπία των κυρίως των λογαριασμών. Ο κύριος Σκυλακάκης το σκέφτηκε το 23. Είχε πει το εξής, ότι επειδή υπάρχουν με το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας οι εταιρείες, οι πάροχοι, χρησιμοποιούσαν διάφορους τύπους τιμολογιών. Σταθερά, με σταθερή τιμή εννοώ, με κειμενόμενη, με ημικειμενόμενη, με ημισταθερή, δυναμική, μπλα μπλα μπλα μπλα. Οπότε εσύ δεν ήξερες τι να διαλέξεις, δηλαδή δεν καταλάβαινες αν αυτή είναι μια σταθερή χρέωση, αν είναι μια κειμενόμενη κτλ. Οπότε τι είπε, θα ομαδοποιήσω σε χρώματα τους τύπους των τιμολογίων, δηλαδή όλα τα σταθερά τιμολόγια, δηλαδή ενώ τιμολόγια με σταθερή χρέωση για 12 μήνες, 18, 24, θα έχουν μια μπλε σήμανση, οπότε αμέσως θα αναγνωρίζει ο καταναλωτής ότι αυτή είναι σταθερή η χρέωση, άρα είναι σταθερό το τιμολόγιο. Το πράσινο ήταν ένα δικό του εφεύρημα, το οποίο απέτυχε τελικά, ενώ μπήκανε υποχρεωτικά όσοι δεν επιλέξαν συνειδητά ένα άλλο τύπο τιμολογίου.
1: Απέτυχε και αυτό το οποίο μπήκαμε όλοι όσοι δεν επιλέξαν.
2: Ναι. Οι μελέτες έχουν δείξει, και δεν τα λέω μόνο εγώ, ότι όσοι μείνανε στο πράσινο, μέσα σε 2 χρόνια πληρώσαν ένα τυπικό νοικοκυριό 1.000 ευρώ παραπάνω σε σχέση με κάτι που ήταν σε μπλε.
1: Α, το πράσινο ήταν αυτό.
2: Ναι, το
1: οικονομικό που μας έβαζε μια χαρά.
2: Το οποίο ούτε οικονομικό τέρο ήταν, ούτε ανταγωνιστικό τέρο, ούτε τίποτα. Υποτίθεται ότι το πράσινο βγήκε για να γίνει πιο ανταγωνιστική η αγορά του ρεύματος. Το ανάποδο έγινε. Ποιος ανταγωνισμός? Όλοι οι πάροχοι πήγανε και κλειδώσανε μια υψηλή τιμή, παραμείναν στην υψηλή. Δηλαδή ο ανταγωνισμός λειτουργήσε προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Αυτό ήταν το πράσινο τιμολόγιο, το οποίο ήταν μια σκέτη αποτυχία. Στις υπόλοιπες χώρες που είπατε, υπάρχουν τα σταθερά τιμολόγια και τα κειμενόμενα τιμολόγια.
3: Αυτά τα δύο δηλαδή. Αυτά τα δύο υπάρχουν μόνο.
2: Εμείς εδώ, αν μετρήσετε τώρα, τα έχω μετρήσει πριν ένα μήνα, έχουμε 105 τύπους τιμολογίων.
3: Αλήθεια.
1: 105. Τι είναι, γιατί, τι 105.
2: Τα οποία είναι με 5 διαφορετικές με 5 διαφορετικούς χρωματικούς χώρους. Δηλαδή, έχουμε 40 μπλε τιμολόγια, 40 πράσινα τιμολόγια, 30...
3: Τι εννοείται 41 δεν είναι, δηλαδή άλλες τιμές, δηλαδή μπορεί να...
2: Ναι. Εννοώ ότι όλες οι εταιρείες, δηλαδή υπάρχει εταιρεία η οποία προσφέρει πέντε μπλε τύπους τιμολογίων, όχι
3: πέντε
2: ένα.
3: Μπλε, μάλιστα.
2: Ναι. Γίνεται ένα
3: σκάμος. Και άλλα πέντε, και μαζεύονται.
1: Είναι το μπλε, το μπλε σκέλ. Μπλε, μπλε, και
2: έχουμε 11 παρόχους, 11 εταιρείες σήμερα. Αυτή είναι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και κάθε μία εταιρεία μπορεί να έχει στο μπλε, παραδείγματος χάρη, 2, 3, 4. Το πράσινο, εντάξει, το πράσινο έχει 1. Στο κίτρινο μπορεί να έχει 3.
1: Γι' αυτό ήταν επιτυχημένο το πράσινο. Γιατί είχε 1 και τάρπαζε.
2: Όπου αν δεν έκανε συνειδητή επιλογή, ο πάροχος σε πήγαινε στο πράσινο.
1: Ναι, και σου παίρνει ένα 1.000 το χρόνο παραπάνω.
2: Ακριβώς.
1: Εντάξει, μια χαρά.
3: Λοιπόν, ερωτήσεις. Έχω φωτοβολταϊκά. Καταναλώνω 600 κιλοβατόρες και παράγω 800. Γιατί να πληρώνω ρυθμιζόμενες χρεώσεις 60 ευρώ?
2: Συμφωνώ μαζί του. Εννοείται ότι αυτό είναι άδικο. Έχω κάνει μια επένδυση για να έχω εγώ το δικό μου ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά. Και πρέπει εγώ να πληρώνω και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Είναι άδικο αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδεί το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, διότι δεν δίνει σωστά μηνύματα ώστε ο άλλος ο οποίος προσπαθεί να κάνει μια αξιοποίηση του τζάμπα ήλιου, της τζάμπα φθηνής ενέργειας, να τον φεσώνεις, ας πούμε, και με τέτοιες έξτρα χρεώσεις, σαν να ήταν συνδεδεμένο, σαν να ήταν ειδικά αυτοί οι οποίοι κάνουν και αυτοπαραγωγή, κάνουν αυτοκατανάλωση.
3: Λοιπόν, έχουμε κι άλλα. Υπάρχει, σε σχέση με τα κλιματιστικά, αν λέει το βάλεις αρκετά χαμηλά, παγώνουν τα στοιχεία και γυρίζουν τα νερά πίσω και τα βγάζει έξω από το εσωτερικό μηχάνημα.
2: Ισχύει και αυτό. Ισχύει. Είναι πολύ σωστή παρατήρηση.
3: Ωραία. 26 βαθμούς και το κλιματιστικό κάνει ανανέωση αέρα 10% απ' έξω παράθυρο ανοίγεις όταν δουλεύεις απορροφητήρα κουζίνας. Ισχύει αυτό?
2: Ναι, μπορεί, ναι.
1: Καλά λένε γενικά ότι δεν πρέπει να δουλεύει απορροφητήρας και κλιματιστικός.
2: Γενικώς δουλεύει. λέμε, ας πούμε, καλό είναι.
1: Τραβάει το ένα, βγάζει το άλλο.
2: Ναι, ξέρω. Μπράβο, ναι, εντάξει. Mm-hmm. Κάνουμε έναν έλεγχο του ισοζυγίου ενέργεια, αέρα. Mm-hmm. Γενικώς δεν πρέπει να έχουμε διαρροή του κλιματιζόμενου αέρα. Βέβαια, αυτό που είπατε, ότι κάποια στιγμή ίσως να χρειάζεται και κάποια μικρή, ένα μικρό άνοιγμα να περνάει λίγο, αλλά άμα έχει 40 βαθμούς, άστο καλύτερα. Mm.
3: Μπορεί να χρεώνει κάποιος στην επαρχία την κιλοβατόρα 0,55 σε σπίτι που νοικιάζει?
2: Δεν έχει να κάνει αυτό, αν είναι. Αν είναι μισθωμένο ή αν δεν είναι, δεν έχει να κάνει αυτό.
1: Mm. Ναι. Έχει άλλα. Δεν τα βλέπω εγώ γι' αυτό.
3: Δεν βλέπεις, νομίζω ότι το έχουμε ολοκληρώσει, έτσι. Ωραία. Νομίζω.
2: Ναι. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
3: Ωραία, σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εγώ.
1: Καλό βράδυ, γεια σας.

αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Το ξέρεις ότι μου ξεκινήσει η εκφόρηση.
1: Συγγνώμη.
0: Ορίστε.
1: Δεν σε άκουσα, αλήθεια.
0: Έχουν λίγο ξεκινήσει εκπτώσεις. Τι δεν μ' άκουσες.
1: Δεν το άκουσα, δεν το άκουσα. Συγγνώμη, δεν άκουσα αυτό που είπες. Ναι, ναι, ξεκίνησαν. Την Κυριακή ήταν και ανοιχτά τα μαγαζιά, έτσι. Δεν ξέρω. Ναι, ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά.
0: Δεν θες να το συζητήσουμε.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί τα μισά μαγαζιά δεν ήταν ανοιχτά.
1: Εντάξει, υπήρχε. Αν όποιοι ήθελαν, ήταν ανοιχτή.
0: Θέλω δε να σου πω ότι ένα μαγαζί. Αλυσίδα. Το συγκεκριμένο κατάστημα δεν κλείνει ποτέ, ήταν κλειστό.
1: Ναι.
0: Και ξεκίνησε, πώς το λέει, ξεκίνησε ο Εβραίος να πάει στο παζάρι και ήταν ημέρα Σάββατο.
1: Ήταν ημέρα Σάββατο, ναι, αυτό.
0: Ξεκινάει λοιπόν ο Παζάρις να πάει στο και δεν έχει μπει στο site να δει καν.
1: Θεωρεί ότι είναι ανοιχτό.
0: Όχι, όχι, το ξέρω ότι είναι ανοιχτό, δεν το θεωρώ. Που συνήθως μπαίνω, ρε παιδί μου, να δω μήπως, αλλά ξέρω ότι το συγκεκριμένο δεν κλείνει ποτέ. Παίρνω και τα σανσέρα, παρκάρω.
1: Κύριος. Τέλεια, τέλεια.
0: Παίρνω και τα σανσέρα, ανεβαίνω. Κλειστό. Σκοτάδια. Πει αλλού.
1: Τι να κάνεις τώρα κι εσύ.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια. Αλλά αυτό και με τις εκπτώσεις, έτσι, πώς το σκέφτηκες.
0: Θα σου πω. Μου χάλασε μια συσκευή μικρή. Και μπήκα τώρα να ψάξω. Και μπαίνω, λέει εκπτώσεις. Μπαίνω κι εγώ να δω εκπτώσεις. Δεν έχει.
1: Πώς δεν έχει, βρε Μανώλη, τώρα κι ας υπερβολικό.
0: Μια άπαιχτη τιμή.
1: Α.
0: Να την κάνω εγώ την άπαιχτη τιμή. Εγώ θέλω τιμή. Βρω τιμή μετά. Έκπτωση. Έκανε τόσο, κάνει τόσο. Το άπαιχτη τιμή.
1: Άπαιχτη τιμή.
0: Ωραία, άπαιχτη εκπομπή. Ωραία.
1: Και. Τι λέει αυτό.
0: Πόσο πληρώνει το θέμα.
1: Έμα.
0: Πάρα με άπαιχτη τιμή, δεν το καταλαβαίνω. Best seller.
1: Δηλαδή είναι το πριν. Κλασικά αυτό δεν γίνεται. Μια αλλά λέει. Και όταν τον δει, το δίνουν το πριν, δεν σημαίνει ότι είναι έγκυρο πάντα. Μπορεί να σου δώσουν μια τιμή προέκπτωσης, η οποία όμως δεν είναι. Να μην είναι αυτή που ήταν πραγματικά πριν την έκπτωση.
0: Μπορεί, αλλά δώσ' την. Κορόιδεψε με.
1: Όπως πρέπει.
0: Ναι, δηλαδή κάτω σωστά.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ρίξε μου στάχτη στα μάτια. Ότι θα το αγοράσω πιο φθηνά από τόσο που το πουλάγες που ήταν πιο, που είναι πιο ακριβά τελικά, ναι. Και από τόσο που θα το έπαιρνα.
1: Κάνε με να πιστέψω στο ψέμα. Ναι.
0: Έτσι, δελέασε με, πρέπει να το πάρω. Έχει χάλασε. Δώσε μου λίγο, δώσε μου τυράκι. Ναι, δηλαδή βλέπεις
1: σαν το να πόδι, σε απαξιώνει έτσι, έτσι βάλε στη φάκα, και εσύ.
0: Βάζει τη φάκα και δεν βάζει τη ρή. Και λες να, να πιαστεί το ποντίκι.
1: Μόνο του.
0: Ναι, θα πιαστεί, βάλε μου λίγο τυράκι.
1: Έμα.
0: Αφού βλέπεις ότι έρχομαι. Βάλε μου κάτι.
1: Είμαι σίγουρη ότι θα το πάρεις αυτό το μεταξύ.
0: Μα δεν γίνεται να μην το πάρω γιατί το χρειάζομαι.
1: Ναι.
0: Αλλά το, ναι, γιατί άμα σου χαλάσει κάτι που το χρησιμοποιείς καθημερινά και το χρειάζεται, θα το πάρεις. Αλλά ρε παιδί μου, κοροϊδέψε με. Πες μου, έκανε τόσο, θα σου το δώσω τόσο. Κι ας ξέρω εγώ ότι το τόσο που μου το δίνεις τώρα, αν το είχα πάρει ένα μήνα πριν, θα το έπαιρνα πιο φθηνά.
1: Πιο φθηνά, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή πες μου στα μούτρα είσαι βλάκας, αλλά μην μου λες άπαιχτη τιμή, τι να την κάνω. Να την παίξεις, ναι, την τιμή.
1: Έχεις δίκιο, Μανώλη. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
0: Μα πραγματικά.
1: Αυτό. Πραγματικά δεν το είχα σκεφτεί, ναι. Αυτό.
0: Μα γιατί έτσι είναι. Αυτή δεν είναι η λογική των εκπτώσεων.
1: Βέβαια.
0: Να βλέπεις την τιμή και να λες κοίτα που τον πιάνω κορόιδο.
1: Ακριβώς.
0: Και να σε γίνει. Και να κοιτάει άλλος από μέσα και να λέει κοίτα το κορόιδο, πρέπει να το πάρει. Έτσι. Και μια εβδομάδα πριν νομίζω ότι ήταν ακριβό. Στην ίδια τιμή. Αυτό δεν είναι.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρα αυτό.
0: Άπαιχτη τιμή. Τι να την κάνω. Πες μου πόσο ήτανε.
1: Αυτό τώρα πάλι που γίνεται είναι λίγο ανησυχτικό. Μας έχουν συνδυάσει εδώ πέρα με φαγητό αρκετά οι ακροατές μας, έτσι.
0: Τι συνέβη.
1: Φριζολάκια 13. Καλησπέρα στους λαχανοτολμάδες του σταθμού.
0: Α, το είδα, ναι.
1: Μόνο σκουάδρα ατζούρα.
0: Όχι, δεν πήγα να τη δω την Οδύσσια.
1: Η σκουάδρα ατζούρα τι είναι, Ιταλία είναι.
0: Σκουάδρα ατζούρα είναι Ιταλία.
1: Ιταλία.
0: Σκουάδρα ατζούρα. Την Οδύσσια δεν πήγα να τη δω, θέλω όμως. Αλλά βγαίνει τώρα, βγαίνει και το 25 του μήνα, βγαίνει. Πότε βγαίνει? Κάτσε, 23. Βγαίνει ο Spider-Man.
1: Τώρα εντάξει, άλλο κλίμα, το ένα άλλο κλίμα.
0: Καλά, πόσο να πάω να δω.
1: Να πας να δεις τώρα.
0: Την Οδύσσια είπα, θα πάω να τη δω. Τώρα κυκλοφόρησε, κάτσε ντε.
1: Ναι, όχι, να πάω.
0: Διάβασα και κάτι κριτικέ.
1: Μπήκα
0: και εγώ το ζώο, μπήκα να δω, να ακούσω.
1: Τώρα.
0: Κριτική στο ίντερνετ, 23 λεπτά. Ξεκινάει ο άλλο και λέει, σα είχα πει θα... και κάθομαι, το ακούω και το βλέπω και λέω, γιατί δεν το κάνω κι εγώ αυτό να βγάζω λεφτά.
1: Τι πράγμα, κριτική για την ταινία.
0: Τι. Αν βγάζει λεφτά. Τι να σου πω, είχε, σε μία μέρα είχε 1700 views. Όχι, σε μία μέρα δεν βγάζει, αλλά δεν ξέρω τι για να έχει. Να σου πω, αγάλια. Σιγά σιγά, δεν πειράζει. Λοιπόν, και έχω ξεκινήσει, έχει φτάσει στο 7ο λεπτό, έτσι. Και ακόμα περιγράφει όσο περίμενε για να πάρει το popcorn. Στο διάλογο, λέω, το κλείστα.
1: Καλά τώρα κι εσύ, μωρέ. Τώρα κι εσύ κάθεσαι.
0: Για την ταινία ήθελα να δω την κριτική.
1: Διάβασε κάτι, ρε παιδί μου, εμείς που έχουμε ήθελα αυτό να το διαγώνιο διάβασμα που λέμε, ας πούμε.
0: Κοίτα, δεν μπορώ τις κριτικές των κριτικών.
1: Και αυτός είναι ένας κριτικός όμως.
0: Όχι, δεν είναι. Ένας που κάνει vlog και το κάθεται και το βλέπει ο κόσμος και πάει μετά στο YouTube και τους λέει να κοιτάξτε πώς με είδανε και πληροντάσαι με, σε παρακαλώ. Του έχει βάλει σιγά την ψυχή μου. Τι.
1: Μα ναι, τώρα κάθεσαι και μας λες τόση ώρα για το ένα.
0: Τι ήθελες να σχολιάσεις, γιατί έχεις δει κανέναν από τους σοβαρούς κριτικούς να βγάζουν να κάνουν vlog? Όχι. Κανένας.
1: Τι κάθεσαι και το βλέπεις τώρα αυτό το πράγμα?
0: Έτσι, για να ακούσω την άποψη ενός που πήγε εκεί την ταινία. Λέω να
1: σου γράφει εδώ και ο Χιλίαρχος, μέσα στην κρίνια είσαι σήμερα. Πρέπει να γεννήθηκες θυμωμένος. Αλήθεια όμως.
0: Ήμουν θυμωμένος που να γεννηθώ. Αλήθεια είναι. Χιλίαρχε, το διάβασα το μήνυμα που στείλες πριν. Στείλε άμα θες, εγώ θα το διαβάσω, δεν έχω θέμα.
1: Ναι. Στείλε μας.
0: Α, γιατί με ενδιαφέρει το freelancer, γι' αυτό σου το στείλε.
1: Έχεις προσωπικό ενδιαφέρον, να υποθέσω.
0: Απέχτη, λέει, δημοσιογράφη, ρε, λέει, γιατί έπαθες, Νίκο μου. Τι εννοείς? Ο Νίκος από τα Γιάννησα. Σύμφωνα, λέει, με τους μαύρους, η ωραία λένε δεν μπορεί να ήταν μαύρη. Γιατί οι μαύρες γυναίκες είναι έντιμες και πιστές, τιμούν τους άνδρες τους και το στεφάν τους και εγκαταλείπουν τους άνδρες τους και τα παιδιά τους για να ακολουθήσουν τον κάθε μορφωνιό Παρίσι την Τρία. Τι άλλο, where is my father? Α, στο γήπεδο. Ρε την Οδύσσια, λέει, πήγες να τη δεις? Είπαμε όχι. Λοιπόν, το ένα τιμολόγιο λέει είναι μπλε electric.
1: Εγώ δεν ήξερα ότι κάθε χρώμα έχει καμιά σαρανταριά
0: τιμολόγια. Δεν έχει. Α, τιμολόγια, δεν έχει.
1: Πραγματικά δεν
0: έχει. Δεν αλλάζουν οι χρωματικές αποχρώσεις. Δεν έχει παλέτα.
1: Δεν έχει παλέτα, αλλά έχει παλέτα στις τιμές.
0: Όχι, άλλη γκρίνια και μιζέρια. Η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί απέναντι στην ακρίβεια. Δηλαδή τίποτα.
1: Τίποτα
0: το παγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί απέναντι στην ακρίβεια δεν κάνει κάτι.
1: Κοίταξε, αυτό το μήνυμα εστάλει όταν μιλάγαμε για τα τιμολόγια ρεύματος. Ναι.
0: Τι κάνει ακριβώς για την ακρίβεια? Α, συγγνώμη. Σκέψου, λέει, και να έχεις πεθερό τον μπαρδάλι. Σκέψου να είσαι κοπέλα και να έχεις πεθερό τον μπαρδάλι. Σκέψου να είσαι κοπέλα
1: και να έχεις πεθερό τον μπαρδάλι.
0: Γιατί μια χαρά. Δεν το κατάλαβα.
1: Με στην κρίνια θα είσαι με την κοπέλα.
0: Όχι, τώρα. Βέβαια. Με το γιο μου θα είμαι, όχι με την κοπέλα.
1: Ναι, σιγά μην είσαι
0: με το γιο.
1: Καλά.
0: Παιδιά, λέει, είμαι περίεργος. Τούρκοι αποφάσισαν να αλλάξουν το όνομα της χώρας τους σε Τούρκοι και το κατάφεραν. Τώρα, εμάς, λέει, κάναν ταινία την Οδύσσια, έναν Έλληνα ηθοποιό δεν βάλαν. Βάλαν, πώς δεν βάλαν? Δεν έχει πρωταγωνιστή, έχει Έλληνες πολλούς. Και μας κάναν την Αθηνά και την Ελένη μαύρες. Λεπτομέρειες, είπαμε, στην τέχνη αυτά επιτρέπονται, οι χαραπαζωής πράκτορες. Εγώ θα πάω, είπα πρώτος.
1: Και εγώ θα πάω να τη δω στην ταινία.
0: Αλλά θέλω να πάω.
1: Μεγάλη στη διάρκεια, έτσι.
0: Τρεις ώρες. Τρεις ώρες. Και αυτό θέλω να το πω. Γιατί γυρίσανε και μου είπαν να πάμε, λέει, να τη δούμε σε σινεμά που δεν έχει διάλειμμα. Τζοζέ, τρελή. Έχω ζάχαρο. Δεν γίνεται. Δύο διαλύματα τουλάχιστον στο τριώρο.
1: Σε θερινό θα πας να το δεις, με τις δύσκολες τις καρέκλες. Έτσι το τριώρο. Να το περάσεις, να πονέσεις, ρε παιδί μου, γιατί.
0: Αμέ να πονέσω δεν χρειάζεται. Έτσι. Δεν πάω να το
1: περάσω. Να το ζήσεις.
0: Για να πονέσω
1: αχιάκι.
0: Ένα πράγμα που με νευριάζει στο θερινό, το τριώρο δεν με ενοχλεί, είναι που ξεκινάει πάντα ενώ είναι μέρα.
1: Εντάξει, μωρέ, λίγο στην αρχή τώρα.
0: Το πρώτο τέταρτο βγάζει τα μάτια σου. Ναι, όχι, δεν με ενοχλεί.
1: Εντάξει, ναι, είναι επίσης, λίγο ενοχλητικό.
0: Επίσης, το θερινό με ενοχλεί, που νομίζει ο καθένας επειδή είναι έξω ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Τι εννοείς?
0: Χτυπάει κινητό, πες το, ο άλλος καπνίζει δίπλα σου, φυσάει τον καπνό στα μούτρα σου. Πας τώρα...
1: Είσαι σε κατάσταση γκρίνιας σήμερα, αυτό είναι μια αλήθεια, έτσι.
0: Αλλά ναι, 3 ώρες δεν είναι, θα πάω κάπου με διάλειμμα. Τουλάχιστον ένα. Μη ζητήσω και δεύτερο, δεν ξέρω.
1: Έτσι, για σένα.
0: Ρε παιδί μου, είναι κουραστικό 3 ώρες.
1: Εντάξει, πραγματικά.
0: Με τον Τιτανικό, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Που βάζανε κόσμο μέχρι και στο διάδρομο.
1: Ναι. Βέβαια.
0: Μέχρι και ορθίους είχε, πες το, σαν λεωφορείο.
1: Βέβαια.
0: Με χερούλι. Τους βάζανε με χερούλι να κρέμονται, σαν τα τσαμπιά ήταν. Λοιπόν. Το περίεργο λίγο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.
5: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στο Real Voice.
6: Νησί περιλαμβάνει εγκύκλωση του Υπουργείου Εργασίας. Μεταξύ άλλων προβλέπει πάυση τεχνικών εργασιών και υπηρεσιών διανομής. Εν ώψη των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που τις επόμενες ημέρες, οδηγίες για την προστασία των πολιτών εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η ΑΔΕ. Φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αποκόμιζαν τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων και εταιριών. Έχουν συλληφθεί 3 πρόσωπα, ένα εκ των οποίων μια αλλοδαπή γυναίκα, ενώ δήλωνε άστεγη, έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα Βόρεια Προάστια. Τεστ αξιοπιστίας και καθρέφτη της αλήθειας για όλα τα κόμματα χαρακτήριζε ο Πρωθυπουργός τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς όπως ανέφερε θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές της αντιπολίτευσης αλλά και όσοι αρνούνται την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. Από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, περισσότερα στο ενικός.gr. Πρόταση 10ήμερης εκεχηρίας για την αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν διαβίβασαν στην Τεχεράνη διαμεσολαβήτριες χώρες. Την ίδια ώρα, σε νέες απειλές κατά του Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι για κάθε νεκρό Αμερικανό στρατιώτη η Τεχεράνη θα πληρώνει πολλαπλάσιο τίμημα.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, αναφέρει ο Λιονέλ Μέση σε μήνυμα του μια ημέρα μετά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, στον οποίο η Αργεντινή ιτήθηκε από την Ισπανία. Η δουλειά που κάναμε μας έφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου, πρόσθεσε. Περισσότερα στο philathlos.gr. Real Weather. Έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, ανεμιμεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τις 11. Καλή εβδομάδα και πάλι. 20 Ιουλίου. Βράδυ Δευτέρας. Μαζί θα πορευτούμε και αυτή την εβδομάδα με τη βοήθεια του Θεού από τις 9 μέχρι τις 11 με την κυρία Ελένη, τη Λένα την Κατσαμπέκη, και από τις 11 έως τις 2 θα αλλάζουμε μέρα δηλαδή μαζί, με ανοιχτές τις γραμμές για την επικοινωνία μας. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός είναι στη ρύθμιση των ήχων πλέον. Η κυρία Αναστασία Κεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η κυρία Πελαγία Κατσούλη είναι στα δελτία των ειδήσεων. Αργότερα θα μιλήσουμε και με τον κύριο Σταυρακάκη, γιατί ολοκληρώθηκε το Μουντιάλ χτες, και έτσι θα πούμε δύο πραγματάκια, γιατί έχουμε και αγωνιστική δραστηριότητα μες την εβδομάδα. Ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις κάποιων εκ των ελληνικών ομάδων. 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου λέει εδώ ο Γιάννης, μεταξύ άλλων, το θέμα είναι ότι η ταινία παρά τις γκρινιές ορισμένων διαφημίζει την Ελλάδα σε όλο τον πλανήτη. Γεγονός είναι αυτό. Καταρχάς έχει καταπληκτικά τοπία. Δεν το έχω. Θα τη δω. Πιστεύω δηλαδή θα τη δω. Δεν είναι λέει όλα στην Ελλάδα, αλλά ο Κινέζος που θα τη δει, ο Βραζιλιάνος, ο Ινδός κτλ. Δεν ξέρει ότι αυτά τα φανταστικά τοπία που βλέπει δεν είναι όλα στην Ελλάδα. Ακόμα και αν το ξέρει, στο μυαλό του μένει η Ελλάδα. Καλά, και να το ξέρει, δεν μπορεί να ξέρει ποιο είναι ποιο. Δεν είναι τυχαίο που από μια ταινία τη Μάμα Μία απογεύθηκε και παραμένει τη Σιάθος. Σωστό. Φαντάζομαι ότι η διαφήμιση θα γίνει με αυτή την υπερπαραγωγή που σπάει ταμεία παγκοσμίως. Ναι. Ξαναλέω και εγώ, περιμένω με ενδιαφέρον να τη δω. Για την ταινία ως ταινία, έτσι, όχι ότι στείλω. Γιατί βλέπω ότι έχουν μπλέξει όλοι δικοί τώρα και συζητάνε για ταινία. Δεν είμαι ειδικός, θέλω να δω ταινία να ψυχαγωγηθώ. Αυτό. Λοιπόν. Γεια σας κύριε Γιώργο, καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Δηλαδή μου λέει ο εδώ ένας φίλος, είδες εσύ σήμερα ότι έχει φύγει κόσμος? Όχι, είπα απλά ότι κατεβαίνοντας την Μεσογείο δεν είδα κίνηση. Και μάλιστα κάποια φίλη έστειλε ότι έχει κάθε μέρα Τροχονόμο και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο. Και στην Αλεξάνδρας νομίζω που μου έχει γράψει. Γι' αυτό ρώτησα, γιατί επειδή δεν έχω εικόνα και παραξενεύτηκα βλέποντάς του σήμερα, λέω τι έγινε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά κυρία Αναστασία και τις γραμμές. Ωραία. Γεια σου Τατιάνα μου, γεια σου ρε Παύλο. Τι μου έχετε στείλει? Ωραίες φωτογραφίες από τη Σιένα μου έχετε στείλει. Ωραία είναι. Και τη δική μου την αγάπη, να είστε καλά. Νομίζω κάπου είδα, μου έχετε στείλει και ένα μήνυμα, γιατί δεν το έχω απαντήσει. Δεν έχω απαντήσει γενικώς, οπότε φαντάζομαι μην παρεξηγηθείτε δηλαδή. Είναι μία περίοδος, ας πούμε, δίστροπη. Ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά, έλα Μιχάλη.
1: Γεια σου Μανώλη, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Για την ταινία, ο Νόλαν, πιστεύω.
0: Την είδες?
1: Όχι. Α. Αποσπάσματα τέτοια τρέιλερ.
0: Εντάξει, τώρα το τρέιλερ δεν μπορεί να.
1: Έχω πιστεύω ο Νόλαν θέλει να δείχνει μια διάσταση μέσω της τέχνης της πολυπολιτισμικότητας της εποχής μας. Δηλαδή, αν το έκανε αυτή την ταινία πριν 50 χρόνια, το μαύρη Ελένη θα ήταν κουφό, θα ήταν βλακεία. Στην εποχή μας υπάρχουν μαύροι Έλληνες. Όπως υπάρχουν μαύροι Νορβηγοί, μαύροι Δανείοι. Τέλος πάντων, παλιά δεν υπήρχαν μαύροι Έλληνες. Τώρα που μιλάμε, άσε τον Αντετοκούμπο που είναι γνωστός. Υπάρχουν Έλληνες, μαύροι, που έχουν ένα γονείο μαύρο, έναν Έλληνα, ξέρω εγώ, ή έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, έχουν μια ελληνική νοοτροπία.
0: Να βλέπεις και εσύ πως το λες, ένα γονείο μαύρο, έναν Έλληνα, και ο μαύρος Έλληνας είναι.
1: Όχι, θέλω να πω από διαφορετική φυλή, να το πω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχουν αυτοί τέλος πάντων οι άνθρωποι το δικαίωμα να έχουν μια θεωρητική πρόσβαση στην ιστορία της χώρας που ζουν, που μεγαλώσανε, που δεν έχουν πάει πουθενά αλλού.
0: Λοιπόν, τώρα που, το λες, Μιχάλη, θέλω να σου πω κάτι. Συγγνώμη, ανοίγω μια παρένθεση.
1: Ναι.
0: Το Σαββατοκύριακο χάσευα λίγο τηλεόραση. Και είδα, κάτσαμε και είδαμε με το γιο μου, ξεκινήσαμε μία σειρά που μία σεζόν έχει βγάλει, της Marvel, έναν ήρωα που δεν ήξερα καν ότι υπάρχει, που είναι ο Moon Knight, ο υπότης της Σελήνης.
1: Ναι.
0: Είναι ένας ήρωας, τέλος πάντων, της Marvel. Εγώ δεν έχει τύχει να διαβάσω κόμικ με αυτόν, αλλά οκ. Okay. Αυτή λοιπόν είναι, το story λέει ότι είναι αυτός... Είναι λίγο τυχοδιώκτης, αλλά είναι και αρχαιολόγος.
1: Αχα.
0: Και η γυναίκα του το ίδιο, και μπλέκονται έτσι με αιγυπτιακή αρχαιολογία και θεότητες και δεν συμμαζεύεται. Κάπου στο 6ο-7ο επεισόδιο βρίσκουν λοιπόν, γιατί ψάχνουν να βρουν ένα γαλματίδιο που είναι και καλά παγιδευμένη μια θεότητα.
1: Ναι.
0: Και κάποιος θέλει να την απελευθερώσει και κάτι τέτοια, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν έχει σημασία η ιστορία. Βρίσκουν λοιπόν μέσα, έχουν μπει μέσα σε μια πυραμίδα και βρίσκουν ένα τάφο, ένα ταφικό μνημείο, το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο. Φοβερά πλούσιο.
1: Αχα.
0: Και από τα κτερίσματα και όλα αυτά που έχει, τα οποία είναι στα μακεδονικά, είναι η μετάφραση.
1: Αχα.
0: Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είναι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όχι ως εικασία. Δεδομένο.
1: Ναι.
0: Και ότι είναι ο τάφος του, ο χαμένος τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και το υιοθετεί η σειρά.
1: Πού είναι αυτό?
0: Αυτό είναι... η σειρά λέγεται Moon Knight. Moon, το φεγγάρι, Knight, το υπότης.
1: Σε ποια περιοχή βρίσκουν τον τάφο?
0: Μέσα σε μία από τις πυραμίδες. Δεν θυμάμαι τώρα αν είναι η πυραμίδα του Χέοπα, κάποια πυραμίδα, τέλος πάντων.
1: Σε κάποιον μπορεί να γίνει πιστευτό αυτό, σε κάποιον
0: όχι. Προφανώς και μπορεί να γίνει. Και επίσης το ότι καταγράφει, δηλαδή με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια το αντιμετωπίζουν, θέλω να σου πω. Δηλαδή ως πολύ σημαντικό, ως τεράστιο έβριμα. Ότι είναι ο Μέγας Αλέξανδρος σταμένος εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Μούμια, βέβαια, είναι μουμιοποιημένος, έτσι, για την ιστορία. Μου έκανε λοιπόν πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί θεωρώ ότι αν τα τσακάλια τα δικά μας το είχαν πάρει χαμπάρι, θα είχε γίνει μακελιό.
1: Ναι. Πάντως, όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω κάποια... Σου λέω και πάλι, να ήταν 50-60 χρόνια πριν στην ελληνική κοινωνία...
0: Αν ήταν 50-60 χρόνια πριν, δεν θα το συζητούσαμε, γιατί δεν θα γινόταν.
1: Αλλά τώρα, στην εποχή μας, υπάρχουν μαύροι Έλληνες. Υπάρχουν μαύροι Γάλλοι.
0: Όλων των χρωμάτων άνθρωποι,
1: δηλαδή,
0: Έλληνες
1: μπορεί
0: υπάρχουν.
1: Μπορεί να ήταν και η ωραία Ελένη Γερμανίδα, η Αιγύπτια, η Μεξικάνα.
0: Ναι, βέβαια στην ιστορία ή στο μύθο, αν θες, ή στο θρύλο ή δεν ξέρω τι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η απόδοση είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Ναι, αλλά τότε δεν είχαμε, δηλαδή εκείνη την εποχή, δεν είχε γίνει ακόμα η κάθοδο των Σλάβων.
0: Άλλο σου λέω ότι εδώ τίθεται θέμα απόδοσης.
1: Ναι,
0: εκείνοι δηλαδή που αντιδρούν στην απόδοση.
1: Όλα αυτά τώρα είναι σχετικά. Όσο για την τουριστική, για τους τουρίστες, αν θα γίνει διάσημη Ελλάδα, δεν χρειάζεται καμία διαφήμιση Ελλάδα.
0: Πώς δεν χρειάζεται.
1: Καμία, πίστεψέ μου, ο υπερτουρισμός θα είναι μέγα πρόβλημα, γιατί οι αγορές... Οι Ινδοί, οι Κινέζοι, οι Μεξικάνοι και από το Ελσαλβαδόρ και από όπου θέλεις έρχεται κόσμος. Ο τουρισμός πλέον έχει γίνει τάση, μόδα. Ταξιδεύουν όλοι και μιλάμε για πληθυσμούς τεράστιους. Και δηλαδή ο υπερτουρισμός θα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν χρειάζεται καμία διαφορά.
0: Καλά, ήδη το υπερτουρισμός είναι ήδη πρόβλημα σε άλλες χώρες. Και αν δεις την προσωπική μου άποψη, έχει αρχίσει να γίνεται πρόβλημα και στην Ελλάδα. Ναι, στα νησιά κυρίως, που έχουν τεράστιο θέμα με τη λειψιδρία και με άλλα πράγματα, αλλά κυρίως με τη λειψιδρία.
1: Σαντορίνη, Μήκος, Σύφνο, Σύφνο δεν έχει σταλιά.
0: Δηλαδή υπάρχει τεράστιο ζήτημα.
1: Βέβαια.
0: Και
1: βέβαια.
0: Δεν υπάρχει μόνο για τον τουρισμό, έτσι, υπάρχει για την τοπική κοινωνία. Γιατί υπάρχει τεράστιο ζήτημα.
1: Βέβαια.
0: Και
1: βέβαια.
0: Δεν υπάρχει μόνο για τον τουρισμό, έτσι, υπάρχει για την τοπική κοινωνία. Γιατί ο ντόπιος, όταν δεν έχει νερό, δεν κοιτάει.

0: έχει να κάνει αφαλάτωση, ξέρω εγώ, να παίρνει τον
1: νερό. Είναι ακριβή αφαλάτωση, δεν είναι φθηνή.
0: Αφού μου θέλει να μου κάνει την επένδυση μεγάλη, κάνει και αφαλάτωση. Δεν με επιβαρύνει στην τοπική κοινωνία. Δεν θα μου παίρνει τώρα από την γεώτρηση που στερεύει η μία μετά την άλλη να μου παίρνει νερό.
1: Είμαστε μακριά πάντως ακόμα από αυτό που περιγράφει. Από το να επενδύουν δηλαδή οι μονάδες της τοπικής κοινωνίας.
0: Μετά, θέλω
1: που λέγαμε. Σε έργα, αυτό εννοώ.
0: Που λέγαμε για την εποχή τώρα. Πού έχει αλλάξει η εποχή. Ακούω από το πρωί, εντάξει, καταλαβαίνουν η επέτειο της Κύπρου, το δεν ξεχνώ κτλ. Εντάξει, όλα ωραία. Άλλη η Ελλάδα του 1974, άλλη η Ελλάδα του 2026. Άλλη Κύπρο το 1974, άλλη Κύπρο το 2020.
1: Ναι, βέβαια το επίδικο παραμένει το ίδιο, δεν έχει αλλάξει.
0: Ποιο?
1: Το επίδικο, λέω, παραμένει το ίδιο, δεν έχει αλλάξει.
0: Ναι, αλλά έχει αλλάξει ο πληθυσμός, Μανώλη.
1: Τι σημαίνει?
0: Δεν είπε. Το 1974 υπήρχαν Ελληνοκύπροι, Τουρκοκύπροι και κάποιοι Μαρονίτες, ελάχιστοι, Τραγκολεβαντίνοι που λέγαμε. Τώρα, ο ένας στους 10 Κύπριους, το 10% των Ελληνοκυπρίων είναι ρωσικής καταγωγής.
1: Δεν μου λέει κάτι.
0: Έχει αλλάξει ο πληθυσμός. Όταν λέμε Κύπρος, καταρχήν υπάρχει διέλευση. Δεν απαγορεύεται η διέλευση. Μπορεί να πας αύριο διακοπές στην Κυρίνια. Δεν σου λέει κανένας όχι. Όπως παλιά. Δεν είναι κατεχόμενα καταρχήν.
1: Όχι, όχι, κατεχόμενα είναι. Όταν υπάρχει.
0: Παλιά δεν μπορούσε να γίνει.
1: Ναι, εντάξει, να σου πω, δεν θα αλλάξουμε την ιστορία. Υπάρχει. Πες το, υπάρχει διαχωριστική γραμμή, υπάρχουν και
0: ανώκρανοι
1: και υπάρχει για την Ελλάδα, υπάρχει κατεχόμενη Κύπρος και για τους Κύπριους.
0: Ναι. Ο απλός λαός, ο Ελληνοκύπριος, πάει βενζινάδικο στα κατεχόμενα. Πάει οδοντογιατρό στα κατεχόμενα.
1: Εγώ αυτό που μου λες δεν το ξέρω.
0: Να πάρουν την κοινωνία.
1: Εγώ αυτό που μου λες δεν το ξέρω και επίσης θέλω να σου πω ότι μου έρχονται πάρα πολλά μηνύματα.
0: Είναι μια έμεση αναγνώριση, θέλω να πω.
1: Όχι, έχει καμία αναγνώριση. Από ποιον?
0: Μα όταν η οικονομία.
1: Από ποιον έχει γίνει αναγνώριση?
0: Κύπρου,
1: καμία αναγνώριση δεν έχει γίνει.
0: Από τον απλό ελληνοκυπριακό λαό.
1: Καμία αναγνώριση, όχι, δεν το δέχομαι.
0: Να με συγχωρείς, όταν στηρίζει την οικονομία της Βορείου Κύπρου των κατεχομένων και το 90% της οικονομίας στηρίζεται στον Ελληνοκύπριο, τι είναι αυτό, δεν είναι αναγνώριση?
1: Όχι, σου λέω ότι μου έρχονται μηνύματα που μου λένε ότι αυτό που λες δεν ισχύει.
0: Δεν μπορείς να περάσεις δηλαδή.
1: Όχι, δεν ξέρω αν μπορείς, ότι δεν το κάνουν.
0: Μα το κάνανε καθημερινά χιλιάδες Ελληνοκύπροι. Και Τουρκοκύπροι έρχονται και εργάζονται στον Ελληνοκυπριακό τομέα.
1: Δεν πάβει η μισή Κύπρος να είναι.
0: Είναι μεσός.
1: Δεν πάβει να είναι κατεχόμενοι.
0: Και μου έχει ξεπουληθεί, το είπαν εκεί πέρα. Οι Ρώσοι έχουν αγοράσει τα πάντα.
1: Άρα αποδεχόμαστε την κατοχή. Αυτό μου λες.
0: Αποδεχόμαστε μια άλλη κατάσταση.
1: Όχι, δεν την αποδεχόμαστε, γιατί υπάρχουν αγνοούμενοι ακόμα Έλληνες και Ελληνοκύπροι και Ελλαδίτες. Υπάρχουν άνθρωποι που. Όχι, όχι, δεν το δέχομαι.
0: Η λύση ποια είναι για το Κυπριακό, να μας πει κάποιος.
1: Περίμενε. Φύγαμε από το πάνε και βάζουν βενζίνη και πάμε τώρα στο ποια είναι η λύση.
0: Ναι.
1: Με ρωτάς εμένα προσωπικά.
0: Τι το δεν ξεχνώ.
1: Προσωπικά, ότι εισέβαλαν τουρκικές δυνάμεις, σκότωσαν, έσφαξαν και κατέλαβαν τη μισή Κύπρο.
0: Ωραία. Από εδώ και πέρα, τι πρέπει να γίνει?
1: Ρωτάς την προσωπική μου άποψη.
0: Ναι.
1: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε πάρα πολύ σκληρή στάση απέναντι στην Τουρκία.
0: Ωραία, 50 χρόνια έχουμε σκληρή. Τι έχει γίνει?
1: Καλά, τώρα σκληρή στάση. Δεν θες να συζητήσουμε πόσο σκληρή είναι η στάση μας.
0: Εισβολή δηλαδή, να κάνουμε ανακατάληψη.
1: Με άκουσες να λέω εισβολή και ανακατάληψη?
0: Ναι, αυτό είναι το άκρο άουτρο της σκληρής λύσης. Ωραία, δεν υπάρχει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί υπό όρους να συζητούσε ακόμα και αυτό. Δεν είμαι εγώ ειδικός για να σου πω.
0: Εγώ πιστεύω λοιπόν, γιατί για μένα το Κυπριακό τελείωσε το 63. Η Κύπρος χάθηκε το 63. Όταν η Ελλάδα δεν σεβάστηκε τα ψηφίσματα του ΟΗΕΒ που έλεγε Ελληνοκύπριος πρόεδρος, Τούρκος αντιπρόεδρος. Και 10 βουλευτές Τουρκοκύπροι και αναγνώριση στη μειονότητα με όλα τα δικαιώματα.
1: Για σένα, λέω.
0: Πώς?
1: Για σένα. Αυτή είναι η δική σου άποψη.
0: Δεν είναι άποψη αυτό. Αυτό είναι γραμμένα. Στη Wikipedia.
1: Να σου πω. Μπες στη Wikipedia το βράδυ και γράψε ό,τι θες. Μπορείς να προσθέσεις ό,τι θες.
0: Υπάρχει κενό.

0: Πρόεδρος 1963 κενό. Γιατί είναι κενό? Γιατί δεν υπάρχει ακόμα Κύπριος αντιπρόεδρος.
1: Άρα τι μου λες τώρα, ότι τα θέλαμε και τα πάθαμε?
0: Αυτό που έμεινε είναι ότι Τούρκος και Έλληνας στο νησί του Κοκκύπρι δεν μπορούσαν να ζήσουν
1: κάτι
0: μαζί. Η διχοτόμηση ήταν θέμα
1: να σε ρωτήσω κάτι. Τις ελληνικές δυνάμεις Κύπρου καλώς τις διατηρούμε ή έπρεπε να τις μαζέψουμε?
0: Οι ελληνικές δυνάμεις, η ΕΛΔΙΚ, ναι, και η ΤΟΥΡΔΙΚ που υπάρχει.
1: Α, δεν με νοιάζει, να σου πω. Εγώ μου λες για ΤΟΥΡΔΙΚ, δεν ξέρω για ΤΟΥΡΔΙΚ. Για ΕΛΔΙΚ ξέρω εγώ.
0: Αυτό συμφωνήθηκε στη Ρίχη και στο Λονδίνο, εγγυήτριες δυνάμεις. Η Ελλάδα, η Τουρκία, η Βρετανία. Αυτό, γι' αυτό έχουμε ελληνικό στρατό. Γι' αυτό έχουμε τουρκικό.
1: Τώρα να σου πω σοβαρά, Μιχάλη, αυτά που λες τα εννοείς? Οι ελληνικές δυνάμεις Κύπρου είναι αποτέλεσμα συμφωνίας?
0: Δεν με συμφέρει το πέναλτι στην ομάδα μου, αλλά το δίκαιο είναι δίκαιο. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε τώρα? Εγώ φταίω που η Κύπρος έγινε πλημμύριο της Ρωσικής Μαφίας τα τελευταία 50 χρόνια?
1: Εγώ δεν σου είπα ότι φταίς εσύ. Ούτε οι Ρώσοι φταίνε που έγινε, πες το, που η Τουρκία έκανε την εισβολή. Που μου λες ότι έγινε πλυντήριο.
0: Δεν έγινε η Κύπρος πλυντήριο με τις τράπεζές της. Οι Ρώσοι ολιγάρχες, οι 10 πλουσιότεροι Κύπροι είναι ρωσικής καταγωγής. Οι ολιγάρχες, η λίστα Forbes τα λέει αυτά.
1: Τα λύσανε τα οικονομικά τους πάντως.
0: Η Λεμεσό είναι ρωσική. Τα σπίτια είναι και ρωσικά. Υπάρχουν Λιβανέζοι, υπάρχουν Ισραηλινοί, υπάρχουν. Από ποια
1: Βρε,
0: χώρα
1: τι θες μπορεί να υπάρχουν.
0: Και στη Βόρειο και στη Νότια.
1: Ναι, δεν πάβει η Κύπρος.
0: Δεν μπορώ να μιλάω λοιπόν με τα δεδομένα του προγράμματος.
1: Να σου πω, το έχεις καταλάβει ότι η Κύπρος έχει τον ελληνικό εθνικό ύμνο?
0: Ναι, και καλά κάνει. Εγώ θέλω.
1: Εφόσον λοιπόν αποδεχόμαστε ότι ο εθνικός, ελληνικός εθνικός ύμνος παιανίζει στην Κύπρο. Το νησί.
0: Είμαστε ξεχωριστό κράτος.
1: Τον...
0: Να κρατήσουμε ότι είμαστε και δύο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καλό αυτό? Είναι καλό που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι καλό το βόρειο κομμάτι να μπει και αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον αλφαβήτα τρόπο.
1: Όχι, δεν μπορεί να μπει.
0: Ώστε να αποχωρήσει ο τουρκικός στρατός. Και να γίνει ένα κράτος συμφιλειωμένο με ανάπτυξη, με πολιτική
1: ανάπτυξη. Πιστεύεις εσύ ότι θα αποχωρήσει ο τουρκικός στρατός?
0: Άμα γίνουν διαπραγματεύσεις στη βάση, θα πω παιδιά, η Κύπρος γίνεται όλη ευρωπαϊκή. Η μισή είναι διζωνικό, δικοινοτικό, όπως θα το πούνε. Αποχώρηση του τουρκικού στρατού, δικαιώματα του Τουρκοκυπρίων, Ελληνοκυπρίων, και ζούμε όλοι μαζί αρμονικά όπως ζούμε μέχρι τώρα, 50 χρόνια. Δεν έχει πέσει πιστολιά 50 χρόνια.
1: Όχι, έχεις δίκιο. Σολομό, τίποτα. Πώς τον λέγανε τον άλλο, πες το.
0: Υπάρχουν αυτά, ναι, υπάρχουν.
1: Δεν έχει πέσει ούτε μια πιστολιά, έχεις δίκιο.
0: Πού οδηγήσανε αυτά? Δηλαδή θα περιμένω πάνω 10 χρόνια
1: από τώρα. Ναι, δεν έχει πέσει ούτε μια πιστολιά. Και όλοι οι αγνοούμενοι Έλληνες που οι γονείς του ζουν ακόμα. Έχεις δίκιο, ναι, τίποτα δεν τρέχει.
0: Έχει γίνει απελευθερωτικό κίνημα Αλαΐρα, Ιρλανδία.
1: Τι με νοιάζει ποιο σύρα, τι είναι αυτά που λες? Υπάρχουν Έλληνες που πήγανε και αφήσανε το κορμί τους υπερασπιζόμενοι την ελληνική γη και ακόμα είναι αγνοούμενοι. Και μου λες εσύ δικοινοτικό και διζωνικό.
0: Ωραία, παιδιά, τότε πόλεμο. Να κάνουμε ανακατάληψη, πόλεμο, να ρίξουμε τους Τούρκους στη θάλασσα.
1: Δεν ξέρω. Αν είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο, αλλά εάν με καλούσαν θα πήγαινα.
0: Τώρα, για να σου πούνε ανακατάληψη της Κύπρου.
1: Εσέναν σε καλούσαν, θα πήγαινες?
0: Δεν θα καλέσει κανένας, Μανώλη. Η Κύπρος είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κηρύξει τον πόλεμο στην Τουρκία. Αυτό λέω, δεν καταλαβαίνουμε ότι έχουν αλλάξει οι εποχές και οι καταστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, άμα κάνουμε ντους τα κατεχόμενα, είναι πόλεμος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός μέλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κύπρου, ενάντια στην Τουρκία. Ενάντια στην Τουρκία. Τι γίνεται αυτό, να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πόλεμο με την Τουρκία? Αυτό καταλαβαίνω. Και λέω από
1: κάτω. Εδώ μου λέει ο Γιάννης ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μπει σαν ενιαία Κύπρος. Αναγνωρίζεται ότι το βόρειο κομμάτι κατέχεται παράνομα από ξένη δύναμη. Αυτό λέει ήταν μια επιτυχία της κυβέρνησης Πασό και προσωπικά του Πάγκαλου. Να τα λέμε όλα.
0: Πολύ ωραία. Και Μητσοτάκης έρθει στις τρεγάφες και καλά κάνει. Και οι Γάλλοι έρθουν στην Ισπανία κτλ. Τώρα, τελευταία. Όταν οι Ιρανοί πετάγανε τις ρουκέτες τη Δεκέμβρη, δεν πήγαν οι Βρετανοί, πήγανε πρώτα οι Έλληνες. Πήρε πρωτοβουλία ο Μητσοτάκης. Και στείλε κάτω φρεγάτες. Είναι κακά έκανε. Κακά.
1: Που στείλαμε τις φρεγάτες. Είπα ότι όχι, εγώ είπα από την αρχή ότι καλώς πήγε. Ασχέτως του γιατί πήγαν. Εγώ θεωρώ ότι πήγαν. Εγώ θεωρώ ότι πήγαν για την. Πώς το λένε, για την εξασφάλιση της ακεραιότητας της Κύπρου και όχι για τις Βρετανικές βάσεις. Οπότε για μένα είναι καλά πήγαν. Είναι και μισή. Θα πάω σε τίτλους, Μιχάλη. Δεν θα το λύσουμε απόψε.
0: Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
1: Να σε καλά.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στο νεοχώρι Πηλίου. Σε συνθήκες καύσωνα μέχρι και την Τετάρτη, η χώρα πάυση τεχνικών εργασιών και υπηρεσιών διανομής προβλέπει μεταξύ άλλων η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας. Νέο μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων αυτή την ώρα στο Ιράν. Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η ΑΔΕ. Συνελήφθησαν 3 άτομα, περισσότερα στο real.gr.

0: 32 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να ξέρετε ότι αυτή την ώρα είναι το πλυντήριο, είναι. Δεν ξέρω αν έχει το πιάνει το νυχτερινό. Αλλά επειδή εγώ προσωπικά θυμάμαι. Ότι εγώ δεν θυμάμαι. Μην λέω και βλακίες. Έχω μια φωτογραφία κάπου, αν ψάξω θα τη βρω, είναι βέβαια ασπρόμαυρη. Που με κρατάει ο συγχωρημένος ο πατέρας μου αγκαλιά, είναι ντυμένος με στολή σε ένα δάσος, κάτι δέντρα, και είναι η επιστράτευση που έχει γίνει για την Κύπρο. Ε, δεν πήγαν, όχι. Δεν έχει σημασία όμως. Ενώ δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου, ναι, προφανώς και έχει σημασία, αλλά κοίτα, κάποιοι πήγανε και πώς πήγανε και πώς ήρθανε και πόσοι πέσανε στο πεδίο εκεί πηγαίνοντας. Λοιπόν, και κάτι μου λέει εμένα αυτό, γιατί ο συγχωρημένος ο πατέρας μου, για να τον ντύσουν στο χακί όπως και όλους τους πατεράδες εκείνη την εποχή και όλα τα παλικάρια και όσοι ήταν, τέλος πάντων, για κάποιο λόγο τους ντύσανε. Άρα έχει συμβεί κάτι. Τώρα το 69 και το 65 και το 70 και το 73 και ο Καραμαλής και ο Μακάριος και οι Αμερικάνοι και ο ένας και ο άλλος και ο αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι η Κύπρος είναι διχοτομημένη, υπάρχει κατοχή, τέλος. Υπάρχει μια γραμμή που έχει κάτι κυανόκρανους. Ένας πήγε, ανέβηκε στον ιστό και έφαγε μια σφαίρα στο λαιμό, τον άλλο τον σαπίσανε στο ξύλο μέχρι θανάτου, το Σολομώντα και ήταν ο Σολομού και ποιος ήταν ο άλλος, Λασκαρή. Δεν μου έρχεται τώρα. Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Ναι, κυρία Ευγένεια, το αν οι Ρώσοι έχουν αγοράσει τα πάντα στην Κύπρο, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Η οικονομική κατοχή, έτσι όπως μου το περιγράφεται, είναι ένα άλλο ζήτημα. Το έρχομαι αγοράσει. Τώρα, θέλετε να συζητήσουμε για είδη κατοχής οικονομικής. Θα κλάψουμε με μαύρο δάκρυ. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Κι εγώ. Μπλέχτηκες, λέει, στην ονειροπαγίδα. Αν δεν ήταν ο Παπαδόπουλος, το σχέδιο Ανάν του Παπανδρέου που επανέρχεται δεν σε ενοχλεί. Ο Παπαδόπουλος εννοείται ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, το τότε. Καλά, το σχέδιο Ανάν τώρα. Αν πιάσουμε να συζητήσουμε το σχέδιο Ανάν και το πόσα χρόνια το συζητούσαν και... Προσωπικά θεωρώ ότι δεν υπήρχε περίπτωση εφαρμογής του σχέδιου Ανάν. Καμία. Και Τάσος Ισάκ, ευχαριστώ, κυρία Σόφη. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Τάσος Ισάκ. Η κυρία Λευκή από τα Ιωάννη, αλλά την κυρία Λευκή.
1: Καλησπέρα, Μαρίλ.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης και σε όσους ακούνε την εκπομπή. Ναι, θα το έλεγα εγώ, αλλά με πρόλαβε. Ναι. Ο Ισάκ.
0: Δεν μου είχε κολλήσει το μυαλό μου, δεν έρχεται.
1: Ναι, το θυμήθηκα. Μπορεί να κλείσει και απότομα, ναι. Δεν έχουμε πολύ ζέστη, δεν ξέρω, 28 βαθμούς βλέπω.
0: Καλά είναι 28.
1: Και 3 ώρα το μεσημέρι 30 είχα.
0: Και τα 30 καλά είναι.
1: Με ανοιχτές βεραντόπορτες και αυτά, και μου έκανε και εντύπωση, γι' αυτό κοίταξα το θερμόμετρο. Το βράδυ κάνει ψύχρα. Λοιπόν, τι άκουγα στην αναμονή. Καλή είναι η αναμονή, ακούς και πράγματα, γιατί...
0: Αυτό λέει και ο Πλαταμόνιος.
1: Τι λέει. Τι λέει απλά τα μόνια.
0: Ότι άμα είσαι στην αναμονή μαθαίνεις πράγματα.
1: Α, μπράβο. Και ξαφνικά. Τι ακούω βραδιάτικα. Λέει, έχουνε κατέβει οι Ρώσοι. Σώπα. Οι πλούσιοι οι Ρώσοι. Πού τα βρίσκουν εκεί την λεφτά.
0: Καλά, εντάξει, τώρα υπάρχει ολιγαρχία στη Ρωσία, προφανώς και υπάρχει.
1: Ναι, τι είναι. Συγγενείς του Πούτιν. Λέμε για τον Ερντογκάν που είναι κολλημένος, ριζωμένος, ο Πούτιν τι είναι. Τι συζητάμε τώρα. Εδώ μιλάμε για πολύ βάθος. αρνητικό βάθος, για να μην το πω διαφορετικά, είπα βάθος. Λοιπόν, άμα σου το πω γερμανικά θα πεις ξεκλίνω.
0: Δεν θα σας πω σε κλείνω, θα σας πω ότι... Δεν, όχι, δεν έχω πει ποτέ σε κλείνω. Προηγούμενη φορά μόνο σας κλείσατε.
1: Ναι, ναι. Θα στείλω πρώτα την καλησπέρα μου στο Μπούμεραγκ. Στους δύο Γιάννηδες, και εύχομαι να είναι καλά, ειδικά ο ένας Γιάννης που του είχα συμπάθεια και του έχω από τις τα δύο, δεν ξέρω τι κάνει, που είναι. Ναι. Στον κύριο Μεσμηθώνα και στον κύριο Βουλέμονο, στην κυρία Τζοντίνα. Βγαίνει η κυρία Γεωργία.
0: Κυρία Γεωργία βγαίνει, ναι.
1: Ο κύριος Ελευθέριος.
0: Όχι.
1: Θύμωσε. Δεν ξέρω τι έγινε. Τώρα γιατί βγήκα εγώ εδώ πέρα που το λέω και το ξαναλέω, ακόμα θυμάμαι, δευτεριάτικα. Δεν θα κοιμόμουν, Εμμανουήλ, αν δεν έπαιρνα σήμερα και όχι αύριο μεθαύριο. Γιατί? Γιατί δεν θα κοιμόμουν. Γιατί άκουσα τρεις φορές το απόγευμα τον πρωθυπουργό που κατά τα άλλα να τρέξετε από εδώ, πηγαίνετε από εκεί για να προλάβουμε, γιατί θέλω και τρίτη θητεία εγώ, γιατί έχω εντολή Θεός χωρέστον και δεν είμαι και της Εκκλησίας. Προφήτης Ηλίας ήταν σήμερα. Ναι.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Ναι, πήρε εντολή από τον... Μακαρίτη τον Σιμίτη για δεύτερη τετραετία και τώρα θέλει και τρίτη, αφού ο Σιμίτης είχε δύο τετραετίες.
0: Ναι, μέχρι τώρα δεν έχει καταγραφεί τρίτη τετραετία στην...
1: γιατί είναι πάμε λόγω ύψους.
0: Στη σύγχρονη ελληνική ιστορία.
1: Λόγω ύψους έχω ξαναπεί.
0: Τι λόγω ύψους?
1: Είναι ψηλός ο Μητσοτάκης, είναι κοντός.
0: Και τι με το ύψος πάνε οι τετραετίες?
1: Και πώς. Αλλά ξέρεις τι έχω... Παρακαλώ.
0: Τίποτα, για συνεχίστε.
1: Γιατί μιλήσαμε μαζί. Γιατί δεν θα κοιμόμουν. Α, γιατί άκουσα τρεις φορές, είπα. Ο Μάξιμος και ο Μάξιμος και ο Μάξιμος. Και την τρίτη φορά αναρωτήθηκα. Τη δεύτερη άρχισα να προβληματίζομαι. Την τρίτη άρχισα να αναρωτιέμαι εντόνως. Ποιος είναι ο Μάξιμος? Εγώ ένα Μάξιμο θυμάμαι, έναν καλόγυρο αντάρτη. Παλιό ημερολογίτη. Μάξιμο τον λέγανε και η παρέα του όλοι. Κάτι μοντέρνη, καλόγερη ήτανε. Δεν θυμάσαι ο Μάξιμος και ο Μάξιμος? Αυτός είναι ο Μάξιμος. Είναι μέσα στους κειμενογράφους ο Μάξιμος.
0: Σε
1: αυτούς που το γράφουν τα κείμενα και τον κάνουν ρεζίλι απλά ελληνικά και τον εκθέτουν. Έτσι ακριβώς σκέφτηκα. Τον εκθέτουν συνέχεια. Ό,τι του γράφουνε. Δεν τα κοιτάει, δεν τα ξαναεξετάζει, τα διαβάζει. Ειλικρινά τώρα δεν κάνω χιούμορ.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά φωνάζει, έχω ξαναπεί, όπως το 80, το 85, άντε και το 90. Ω, ου, έχει μείνει εκεί. Το έχω ξαναπεί, ήμουν κάτω ακόμα. Και ξαφνικά, τώρα δεν γίνεται... να μην ξέρει ο λαός που θέλει να τον ψηφίσει πόσους έχει στο γραφείο του, πόσους έχει από εδώ, πόσοι είναι από εκεί. Πόσοι είναι.
0: Πόσοι
1: γιατί
0: είναι.
1: Δεν ξέρουμε, αμέτρητοι.
0: Ναι.
1: Αποσπασμένοι, φυλαράκια, επενητές. Άμα αρχίσω τώρα τα σκληρά μου, θα σε φέρω σε δύσκολη θέση.
0: Τι σκληρά, τι είναι αυτό?
1: Και ενώ είμαι πονόψυχη μέχρι αηδίας, άμα βλέπω τέτοια...
0: Άμα παίρνω στην εκπομπή του Παρτάλη, λέω θα τα διαλύσω όλα.
1: Μα το λέει και κάτι δίνει εδώ που συζητάμε. Και ναι, και λέω τι είναι αυτά, λέω τα πράγματα που μας... Έχουμε φορτωθεί ακατάλληλους και ανάξιους ανθρώπους να αποφασίζουν για μας, έχω πει.
0: Μάλιστα.
1: Και ξαφνικά, τώρα έλεγε για το... Θα δώσει, λέει, ο Ανδρουλάκης... Εγώ μάλλον τον Σαμαρά τον διέγραψε επειδή είχε για να σώσουν τις καρέκλες. Ήταν πρωθυπουργός ο Σαμαράς, παρόλο που είναι ψηλός, 2,5 χρόνια έκατσε, έχω ξαναπεί. Και 2,5 έκατσε και ο Παπανδρέου. Ενώ εδώ έχουμε μυαλό. Και ξαφνικά, εδώ πέρα τώρα, ό,τι και να λέμε, ντρέπεσαι και το έχω πει, ότι τι είναι αυτοί που αποφασίζουν για μας. Επειδή τους ψηφίζουν οι δικοί τους και οι βολεμένοι, και ξαφνικά τι είπε? Είπε ότι θα κοιτάξουμε, λέει, να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες, τους ελεύθερους, λέει, έτσι ακριβώς είπε. Και ξαφνικά λέει, δηλαδή, νομίζω αν μ' ακούνε, νομίζω ότι έχω προηγούμενα με τους δημοσίους υπαλλήλους. Και είπε, και τους λέει, και τους δημοσίους υπαλλήλους. Τι προστασία να τους κάνουν των δημοσίων υπαλλήλων, δεν έχουν μονιμότητα, λέμε. Θα την κάνει αξιολόγηση. Πού είναι η αξιολόγηση? Δεν έχουν εφάπαξ, δεν έχουν... Προχθές δεν το είπα. Μετά λέω 42% μεγαλύτερο μισθό από τον ιδιωτικό τομέα, που είναι οι κακομύριδες και οι ταλέποροι πάνε εκεί και δεν πάνε στη μονιμότητα. Και τι άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα? Τι άκουσα? Ότι έχουν και 6 ευρώ, λέει, σύντηση. Τι έχουν, λέω? Το συζητούσαμε με μια εδώ πέρα συγχωριανή. Και λες, σύντηση, 6 ευρώ. Τι 6 ευρώ δηλαδή, τους δίνουνε και το πρωινό τους πληρώνουν? Να κάτσουν στο σπίτι όπως έκαθαν στον COVID και να μην πηγαίνουν καθόλου. Γιατί εμέσως πριν, σαφώς είπε και το μεσημέρι, λόγω ζέστης να μην πάνε. Να δουλέψουν ιντερνετικά. Να μην πάνε καθόλου.
0: Εγκύκλειος όμως είναι αυτή.
1: Ακούσε, Μανώλη.
0: Δεν είναι νόμος.
1: Και μετά φώναζε και ούρλιαζε τελείως έξω από τα πράγματα, ότι θα δώσουν, λέει, είπανε, λέει, για τα εισιτήρια, λέει, πρώτα, λέει, ο Ανδρουλάκης και μετά και ο Τσίπρας, που έγραψε και το βιβλίο, και τέτοια αθλειότητα που γύρισε και λέει, και στην επανάληψη το ξανάκουσα, λέει, μιλάμε, γι' αυτό είπα, το λέω δεύτερη φορά σήμερα, ντρέπεσαι να πεις ποιος αποφασίζει, όχι ποιος κυβερνάει, τι να κυβερνήσει. Και λέει, πήγα, λέει, και στην Μυτιλίνη και στη Λέσβο, επειδή έλεγε ο Τσίπρας τη Λέσβο Μυτιλίνη, και μέχρι τέτοια κατηνιά απλά ελληνικά, τέτοια δηλαδή κατάσταση. Και το τελευταίο, Εμμανουήλ, που θέλω να πω, το ίντερνετ έκανε καλή δουλειά, δεν ακούω κανένα να το λέει. Γράφω ανώνυμα, γράφω ό,τι όνομα θέλω και λέω ό,τι μου κατέβει και δεν βγαίνω στο δρόμο. Έκανε πολύ καλή δουλειά. Δεν βγαίνει κανείς στο δρόμο για να διαδηλώσει. Αυτό δεν το ακούσα από κανέναν. Βεβαίως έκανε καλή δουλειά, διότι κάθεται πίσω από την οθόνη και γράφει, είπαμε, ό,τι θέλει. Και το τελευταίο εδώ είπε προηγουμένως, άμα θα πω το, είπα ένα μια μέρα σε σένα, το είπα αυτό, αλλά δεν είπα και το δεύτερο όμως, ότι δηλαδή από πού και ως πού θα εμπιστευτώ την τεχνητή νοημοσύνη, που ξέρω εγώ, είπα, ποιος είναι πίσω, ότι θέλει όνομα, λέει, θα, χωρίς να ακούω τη φωνή και να βλέπω την όψη του, απλά ελληνικά τη φάτσα του. Και ένα άλλο που ήθελα να πω πολλά χρόνια εδώ, αρκετά, ότι το είπε, λέει, το κάτι είπε προηγουμένως, γι' αυτό τώρα, ο Καβάφης, το έγραψε ο Τάδε. Και επειδή το έγραψε ο Τάδε και ο Δίνα, θα ασπαστώ όλα ό,τι λέει? Αυτό είναι πολλά χρόνια, σου λέω, που μου ανάβαν τα λαμπάκια. Μέσα σε αυτά θα γράψει και κάποιο σωστό. Ο Τάδε, ο Δίνα, ο εκείνος, ο άλλος. Αλλά επειδή το είπε ο Τάδε ποιητής, ο Τάδε συγγραφέας, θα το υιοθετήσω ότι είναι και σωστό, σύμφωνα με τη γνώμη του. Και με τα πιστεύω, το εννοείται. Δεν μπορεί να τα σπάζεσαι όλα. Πώς θα γύρει δηλαδή? Και αυτό που είπε πριν κανένα δύο ώρες, λέει, η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, στην Αμερική θα αντικαταστήσει, λέει, άκου, άκου, τους έβγαλαν στην ανεργία 12, λέει, νοσηλευτές, λέει. Δεν χρειάζονται, λέει, θα δίνει οδηγίες η τεχνητή νοημοσύνη. Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη? Ρομπότ να το κατευθύνει ο άνθρωπος? Τι είναι αυτά που ακούμε? Σαλεμένα πράγματα, τελείως. Προσπαθούν να μας αποκοιμήσουν. Γιατί να σε εμπιστευτώ εγώ εσένα, Εμμανουήλ? Γιατί, επειδή εσύ έχεις τα δικά σου πιστεύω, ή εσύ εμένα, ή τον άλλον την άλλη? Άποψή του και πιστεύω του. Μπορεί μέσα σε αυτά, είπα πριν ένα λεπτό, να έχει και σωστά. Δεν είναι όλα σωστά. Γιατί μας έχουν ζαλίσει με τους ποιητές και με τους συγγραφείς και με όλους αυτούς. Πώς θα γίνει δηλαδή?
0: Δεν είναι όλα σωστά, έχετε δίκιο.
1: Τι να συζητάμε? Ξέρεις πόσα χρόνια, σου λέω, ήθελα αυτό το πράγμα να το με είχε βάλει σε σκέψη. Τι λέμε τώρα. Και το τελευταίο εδώ πήγα προχθές που είναι ανύπαρκτος. Μας έχουν 3 μήνες χωρίς λάμπες φωτισμού στο δρόμο και είναι του Δημάρχου αυτά. Δεν είναι της, του ΔΔΕ. 2 φορές με πήραν από το ΔΔΕ. Δεν μπορούμε, μου λέει, κυρία Λευκή, λέει, να κάνουμε εμείς κάτι, γιατί είναι του Δήμου. Ενώ, ναι, και είμαστε στο σκοτάδι. Ενώ 100 μέτρα πιο κάτω, επειδή έχουν τις γνωριμίες τους παντού βούρκος, τις έβαλε τις λάμπες. Και πήγα λίγο από μέσα και κλείνω με αυτό, γιατί μου έχει μείνει. Λες και έχω προηγούμενα με τον Καδάφη. Είμαι διεφθαρμένο στα προσωπικά του μέχρι εκεί που δεν φτάνει.
0: Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το
1: άλλο. Το έχω ξαναπεί αυτό, στην εκπομπή εδώ. Και έχουν τη φωτογραφία του εκεί μόλις μπαίνεις. Εμμανουήλ, θα μου πεις είσαι κακιά. Τι κακιά. Πόσο άσχημο άντρα δεν έχω ξαναδεί.
0: Καλά, αυτό είναι θέμα γούστου όμως.
1: Ακούσε, σου λέω. Τέρα.
0: Ναι, αυτό λέω, ξαναλέω, είναι θέμα γούστου.
1: Όταν σου λέω, ναι, ναι, ναι, αυτό που είπα πριν, ότι δεν θα πιστέψω τον άλλον 100% ή 80%. Και είχε πει μια έρευνα που και σε αυτές δεν πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Πήγα να το πω πριν λίγο. Και ολοκλίνησε εσύ πες και σε κλείνω εγώ στο τέλος. Και ξαφνικά είχαν πει μια έρευνα που δεν τη ασπαζόμαστε απόλυτα, ότι τα ψηλά άτομα, είτε γυναίκα είναι είτε άνδρας, στερείται νοημοσύνης, λέει, γιατί αργεί να αιματωθεί ο
0: εγκέφαλος. Και χαζομάτς. Αιδίες. Γεια σας, γεια σας.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια
1: σας.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, 2 βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ο κύριος Κώστας από το Λαγκαδά. Ελάτε, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Μανώλη, και σε όλους τους συνακροτές.
0: Να είστε καλά.
4: Λοιπόν, Μανώλη, καταρχήν πρέπει να σου πω ότι έκανες ένα λάθος. Επέτρεψες την κυρία
0: ναι.
4: να μιλήσει τόσο άσχημα για έναν ποιητή Έλληνα που είναι αναγνωρισμένος διεθνώς από τους μεγαλύτερους ποιητές.
0: Και αν είναι αυτή η άποψή
4: της. Και μάλιστα τον είπε και διεφθαρμένο στην προσωπική του ζωή.
0: Και αν είναι αυτή η άποψή της.
4: Τον είπε διεφθαρμένο στην προσωπική του. Με τι φράσος έχουν ορισμένα καρούμπαλα.
0: Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, κύριε Κώστα.
4: Σας το είπα
0: και την προηγούμενη φορά. Δεν θα ξανααποκαλέσετε κανέναν έτσι. Η κυρία Λευκή δεν σας αποκάλεσε κάπως.
4: Μανώλη.
0: Όχι, όχι, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα.
4: Μίλησε
0: για τον Κώστα. Κύριε Κώστα, είναι η τελευταία φορά που το λέω.
4: Τέλος πάντων, για άλλο πειρά, για άλλο πειρά.
0: Όχι, όχι, εντάξει, μισό λεπτό, να το λύσουμε.
4: Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Να το, όχι, να το λύσουμε. Ναι. Γιατί ναι, μου στέλνει ναι. εδώ ακροατής, ποιος είναι, μου λέει, ο κύριος που εμένα με αποκαλεί καρούμπαλο. Με ξέρει. Το ξέρετε, έχει δίκιο.
4: Λοιπόν, εξηγώ. Μιλάω για ιδεολειπτικά καρούμπαλα.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν. Είναι η άποψη του καθενός. Είναι η άποψη του καθενός.
4: Όσοι ταυτίζονται με αυτά. Ας τα λουστούν. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω και εγώ σε ποιους αναφέρομαι όταν λέω καρούμπαλα. Ιδεολειπτικά καρούμπαλα και εθνικοφρονοθρησκοπατριδοκάπηλους.
0: Έχει ο καθένας άποψη να έχει την άποψη του.
4: Λοιπόν,
0: δικιά μου να έχει την άποψή
4: πάμε
0: του.
4: Στο συγκεκριμένο.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Εννοείται.
0: Όχι,
4: εγώ,
0: δεν εννοείται.
4: Εγώ αναφέρομαι, σου λέω, με τέτοιους χαρακτηρισμούς. Όμως σε αυτά που... Δεν εννοώ τον κάθε Έλληνα, νόημονα
0: επίσης. Η κυρία Λευκή,
4: λοιπόν, πάμε.
0: Μισό λεπτό. Για εδώ να τα λύσουμε τώρα όλα, γιατί αρχίζει το πράγμα και γίνεται λίγο ενοχλητικό για όλους. Ο Καβάφης είναι ενδεχομένως ο μεγαλύτερος Έλληνας ποιητής. Συμφωνούμε σε αυτό.
4: Εγώ,
0: συμφωνούμε. Με μοναδική εξαίρεση.
4: Όχι μόνο.
0: Με μοναδική εξαίρεση.
4: Παγκοσμίως.
0: Με αφήστε τα παγκοσμίως. Με μοναδική εξαίρεση ίσως τον Νίκο Καζαντζάκη.
4: Παγκοσμίως, επαναλαμβάνω. Δεν ήταν ποιητής ο Καζαντζάκης καταρχήν. Τι σημαίνει, μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Άλλο ποιητής, άλλο συγγραφέας.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε.
4: Μανολιά, άλλο ποιητής.
0: Ο Νίκος Καζαντζάκης έχει γράψει και ποιήματα.
4: Άλλο κατηγορία του
0: έχει γράψει και...
4: Δύο λογοτεχνικά ήδη.
0: Ωραία, λογοτεχνικά. Λοιπόν, η προσωπική του λοιπόν ζωή στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Λευκή. Για να μην κλείνουμε τα μάτια μας.
4: Ναι.
0: Έτσι, για την εποχή εκείνη,
4: ναι,
0: στιγματίστηκε πολύ βαριά. Για την εποχή στην οποία έζησε. Το να μην συμφωνεί κάποιος με αυτό είναι ένα ζήτημα. Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί. Ούτε η ομοφιλοφιλία του, ούτε η χαρτοπεξία, ο τζόγος, ούτε ο αλκοολισμός. Ότι όμως και τα τρία ισχύουν σε ό,τι αφορά τη ζωή του.
4: Μανώλη,
0: δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε, δεν ισχύουν.
4: Να σου θυμίσω ότι τον Τιούρινγκ.
0: Μισό λεπτό. Εγώ σας λέω κάτι.
4: Τον πατέρα των ηλεκτρονικών υπολογιστών τον καταδικάσανε οι Άγγλοι. Λοιπόν.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
4: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
4: Θα μιλάμε για την προσωπική ζωή και στο κάτω-κάτω ήταν δικιά του προσωπική. Ενός ανθρώπου
0: δεν διαφωνώ
4: επιτρέπεται να σχολιάζουν δημοσίως και μάλιστα με τέτοια... Τέλος πάντων, δεν με αφορούν αυτά, ρε Μανώλη.
0: Δεν σας αφορά, αλλά βγάζετε την παγιέρα.
4: Τώρα με τα καρούμπαλα θα ασχολούμαι.
0: Το ξανακάνετε, κύριε Κώστα. Όχι, κύριε Κώστα. Όχι, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα, καληνύχτα. Τέλος. Καρούμπαλα και ξεκαρούμπαλα. Λυπάμαι. Υπάρχει εκπομπή στη Μηχανή του Χρόνου για την άσο τη ζωή του Καβάφη. Προσωπικά μου είναι παγερά αδιάφορο. Μάλιστα, στη Μηχανή του Χρόνου ο τίτλος είναι «Η αδυναμία του στο ποτό, τον τζόγο και τον αντισυμβατικό έρωτα». Δεν λέει τον ομοφιλοφιλικό, λέει τον αντισυμβατικό. Κύριε Κώστα, σας είχα προειδοποιήσει από την προηγούμενη εκπομπή. Τα καρούμπαλα και τα καρούμπαλα. Καταλάβετε ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες ανοχές. Δεν μπορείτε εσείς να αποκαλείτε όποιον θέλετε καρούμπαλο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εμένα δεν με σέβεστε. Σεβαστείτε τους ακροατές. Λυπάμαι ειλικρινά. Γιάννη, αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ είναι, δεν έχουν προηγούμενο. Γεια σου φίλε Αριστοτέλη. Λοιπόν, στην Αυστραλία έχει 8,6 βαθμούς τώρα. Ναι, χειμώνας, τι είναι. Και η αίσθηση είναι 4,5. Η μικρότερη θερμοκρασία είναι εκεί στους 9 και η μεγαλύτερη για την ημέρα είναι στους 20. Και εγώ διαφωνώ με πολλά πράγματα από αυτά που λέει η κυρία Λευκή. Αλλά ο καθένας το τι άποψη έχει για τον οποιονδήποτε είναι δικαίωμα του. Οι τεράστιες λύσεις συγκεντρώσεις για τα ΤΕΜΠΗ οργανώθηκαν μέσα από το διαδίκτυο. Ναι, σε ένα μεγάλο βαθμό συγκεντρώθηκαν μέσα από το διαδίκτυο. Ναι, είναι αλήθεια. Σκέφτομαι, τώρα που θα πάμε τώρα στην κυρία Γεωργία, σκέφτομαι τι θα γινόταν εάν υπήρχε διαδίκτυο την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου. Εάν κατέβαζε κόσμο μέχρι το Χίλτον, εντάξει, έπαιζε το παιχνίδι του και ο Μπερσίμ, είχε πλάνα ντρόν χωρίς να υπάρχουν ντρόν. Ξέρω ιστορία φοβερή που έχουν σηκώσει ελικόπτερο. Έτσι, ναι, εντάξει, ναι. Θέλει ο Πασόκος να κρυφτεί. Και κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι συγκεντρώσεις αυτές ήταν συγκεντρώσεις, έτσι δεν ήταν. Εντάξει, κάποια πλάνα ήταν πιο. Πλουτίζανε τον κόσμο. Αλλά μιλάμε τώρα για κόσμο που κατέβαινε εκατομμύρια. Ε? Έτσι, το εκατομμύριο ήταν για πλάκα. Δηλαδή έκανε πλατεία Συντάγματος και πήγαινε. Έφτανε Ομόνια, έφτανε Χίλτον, έφτανε παντού. Εντάξει, μπορεί να ήταν αραιά, αλλά έφτανε. Λοιπόν, εάν τότε είχε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα έκανε δηλαδή, θα κατέβαζε 2 εκατομμύρια. Για φαντάσου. Γιατί αυτό πρόσεξε, αυτό ήταν αφίσα. Ναι, αφίσα και από στόμα σε στόμα. Θα μου πεις κατεβαίνανε τα πούλμαν. Αλλά μα θέλανε και τώρα θα κατεβάζανε πούλμαν. Αλλά δεν έρχεται κανείς. Και 20 να δώσει τώρα δεν έρχεται. Σου λέει 20, τι 2 σουβλάκια να πάρω, πάει, τελειώσαμε. Ένα μπακέτο τσιγάρα, ένα καφέ, 2 σουβλάκια, πάει 20. Τι θα το κάνω. Για να κάθομαι να φάω την ταλαιπωρία. Όχι, κύριε Γιάννη. Με ρωτάει ο κύριος Γιάννης, θεωρείς ότι υπάρχει κάποιο κόμμα φιλελεύθερο μεταρρυθμιστικό στην Ελλάδα? Εγώ λέει δυσκολεύομαι να το εντοπίσω. Αν το εντοπίσετε, να μου πείτε και εμένα. Αυτό είπα και εγώ, κυρία Ιφηγένεια. Το είπα την προηγούμενη φορά στον κύριο Κώστα. Το να βγαίνει κάποιος και να διαφωνεί με την άποψη κάποιου άλλου ακροατή, κάποιας ακροάτριας, είναι θεμητό. Αλλά συλλήφθην όλοι, γίναμε καρούμπαλα και μαρμάγκαλοι, ξέρω εγώ τι άλλο λέει εκεί πέρα και δεν ξέρω εγώ τι. Έλεος. Εντάξει, κύριε Τάσο, ακούστε να δείτε. Η προσωπική ζωή του καθενός μου είναι παγερά διάφορη. Όταν όμως κάνουν εκπομπές που αναφέρονται, λέω τώρα για παράδειγμα, στον Καβάφη ή στο Μεγαλέξανδρο ή δεν ξέρω εγώ σε ποιον, και κάθονται όλοι και τις βλέπουν, α, γιατί είναι αφιέρωμα. Α, τι λέει, ήταν έτσι κι αλλιώς, α, ή μεγάλος όμως. Στρατιλάτης ή μεγάλος συγγραφέας, αυτό ποιητής. Αλλά όταν το πω εγώ είμαι κατίνα. Έτσι δεν είναι? Άμα το δω στη μηχανή του χρόνου είναι εντάξει. Άμα το δω σε αφιέρωμα είναι εντάξει.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: σε δασική περιοχή κοντά στο νεοχώρι Πηλίου. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 13 οχήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα καύσωνα που πλήττει από εχθές τη χώρα με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 41 βαθμούς σε Κορινθία, Φθιώτιδα και Ηλία, ενώ αναμένεται να διαρκέσει το φαινόμενο έως και την Τετάρτη. Στην Αττική θα κορυφωθεί την Τετάρτη. Υποχρεωτικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση περιλαμβάνει εγκύκλωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας. Προβλέπει μεταξύ άλλων την πάυση τεχνικών εργασιών και υπηρεσιών διανομής. Νέες επιθέσεις στο Ιράν για 10η νύχτα ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν αρκετές εκρήξεις στις πόλεις Σιρίκ και Μπανταραμπάς, ενώ μεταδίδουν ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα εράμινας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται. Τέστα αξιοπιστίας και καθρέφτη της αλήθειας για όλα τα κόμματα χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς όπως ανέφερε θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές της αντιπολίτευσης. Από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η ΑΔΕ. Τα μέλη του αποκόμιζαν κέρδη μέσω εικονικών τιμολογιών και εταιριών. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα, εκ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα που ενώ δήλωνε άστεγη έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια. Περισσότερα στο enikos.gr. Προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα τέθηκαν οι νέες ρυθμίσεις για τις συντάξεις χειρίας. Πρόκειται για το τέλος μιας κοινωνικής αδικίας 10 ετών, δήλωσε η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, αναφέρει ο Λιονέλ Μέση σε μήνυμά του μια ημέρα μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η δουλειά που κάναμε μας έφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου, πρόσθεσε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Αλλάξαμε μέρα, 21 Ιουλίου. Κυρία Γεωργία από τον Άγιο Δημήτρη, ελάτε.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη, καλησπέρα Μανώλη. Και εύχομαι καλή νύχτα στην Λένα. Άλλα ήθελα να πω, άλλα λέω. Θα πω πρώτα όμως μία επιθυμία μου για να μην την ξεχάσω, γιατί τις αφήνω τελευταίες τις επιθυμίες μου. Θα ήθελα να ακούσω το Σταλιά Σταλιά από τη Μαρινέλα, αν είναι δυνατόν. Και το αφιερώνω κάπου.
0: Ωραία.
1: Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι επειδή άκουσα πάρα πολλά. Άκουσα για τον Νόλαν, για την ταινία. Θα ήθελα να μπορούσαμε να βλέπουμε τις ταινίες χωρίς να έχουμε διαβάσει κριτική όπως τις βλέπαμε παλιά. Η μισή μαγεία έχει χαθεί.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχουμε ακούσει ότι γιατί την έβαλε μαύρη ο Νόλαν την ηθοποιό.
0: Και τι σας επηρεάζει?
1: Βέβαια.
0: Αλήθεια?
1: Βέβαια. Δεν είμαι από βράχο.
0: Καλά, δεν είπα ότι είστε από βράχο, αλλά...
1: Το ακούς. Σου περνάει μέσα.
0: Όχι, καθόλου.
1: Τόσο είστε, τόσο προφυλαγμένος. Εγώ είμαι
0: όχι,
1: πολύ πιο ευάλωτη.
0: Όχι, μισό λεπτό. Δεν είναι θέμα προφύλαξης. Είναι η άποψη ενός κριτικού. Είναι η άποψη ενός ανθρώπου που δεν είναι κριτικός και βλέπει την ταινία. Γιατί εγώ πρέπει να μου περάσει και να την υιοθετήσω? Δεν έχω δική μου άποψη.
1: Θα τη σχηματίσετε αργότερα αφού τη δείτε.
0: Γιατί πρέπει λοιπόν να επηρεαστώ από την άποψη κάποιου άλλου?
1: Δεν την έχετε ακούσει την άποψη.
0: Και?
1: Εγώ δεν μπορώ να κατεβάσω.
0: Πρέπει να τη λάβω σοβαρά υπόψη μου?
1: Όχι σοβαρά.
0: Αλλά να τη λάβω γενικώς υπόψη μου?
1: Ήπουλα, υπογείος, ας
0: καθόλου.
1: Πούμε, κάτι μένει.
0: Όχι.
1: Δεν μένει.
0: Καθόλου.
1: Ωραία. Χαίρομαι για εσάς που μπορείτε και βλέπετε τις ταινίες.
0: Και ξέρετε γιατί. Όχι, όχι, δεν είναι μισό λεπτό.
1: Μικρό παιδί.
0: Οι ταινίες είναι το λιγότερο.
1: Εγώ παίρνω αφορμή την ταινία.
0: Η κριτική αυτή υπάρχει για τη ζωή μας
1: ολόκληρη.
0: Για τη ζωή μας ολόκληρη. Αν πηγαίναμε έτσι, θα ήμασταν όλοι προκατηλημένοι ένας απέναντι στον άλλο. Για ποιο λόγο?
1: Μα πολύ φοβάμαι ότι έχουμε διαβρωθεί από αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, εμένα όμως δεν με απασχολεί εμένα αυτό το πράγμα. Ειλικρινά σας το λέω, δεν με απασχολεί.
1: Εμένα με απασχολεί, γι' αυτό το ανέφερα. Εντάξει. Τι να πούμε.
0: Επίσης διαβάζω, μου έχουν στείλει εδώ ένα μήνυμα, δεν έχω δει την ταινία, για να μην ειλικρινείς. Ότι εμφανίζεται, λέει, η ωραία Ελένη για 2,5 λεπτά και η Κλειδεμνήστρα για ένα.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Ναι, οπότε την έχετε την είδα την ταινία?
1: Όχι.
0: Άρα γιατί λέτε την αλήθεια?
1: Το άκουσα.
0: Να, βλέπετε,
1: σας
0: βλέπετε,
1: λέω, την έχω πατήσει.
0: Ναι, βλέπετε πως επηρεάζεται. Εγώ το διαβάζω. Φαντάζομαι ότι κάποιος το έχει δει και το έχει χρονομετρήσει.
1: Να,
0: αλλά αν
1: πω,
0: δεν δω την ταινία,
1: δεν το υιοθετώ. Να σας πω μια ιστορία δικιά μου.
0: Πάτε, πείτε.
1: Είμαι με έναν κύριο. Είμαστε μαζί, βρισκόμαστε.
0: Ωραία.
1: Είμαστε μαζί.
0: Έχετε σχέση λοιπόν, ναι.
1: Έχουμε σχέση.
0: Ωραία.
1: Πριν από χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι η εποχή που περνάμε σχεδόν όλη την ημέρα μαζί, τουλάχιστον ξέρουμε που είναι ο ένας ο άλλος.
0: Πολύ ωραία.
1: Είμαστε λοιπόν σε μία παρέα και προβάλλεται τότε ο καιρός των τηγάνων.
0: Ναι.
1: Και ακούω το έτερον μου ήμιση, τον ερωτά μου, να λέει το πρώτο μέρος ήταν βαρετό, το δεύτερο ήταν πολύ καλύτερο. Τον κοιτάζω εμβρόντιτη, απευθυνόταν σε μια κυρία φυσικά που τον κοίταζε με το στόμα ανοιχτό.
0: Το έχετε δει και δύο το έργο?
1: Προσέχτε να δείτε. Κοιτάζω και το ρωτάω και του λέω, με συγχωρείτε να το έχεις δει? Όχι, μου λέει. Καταλάβατε, σας λέω. Η κυρία όμως είχε αφήσει το στόμα της ανοιχτό με τον πολυπράγμονο Αθανάση. Το είπε με μια βεβαιότητα ότι το πρώτο μέρος ήταν βαρετό και το δεύτερο ήταν εντάξει.
0: Ναι.
1: Που την πάτησα κι εγώ. Του λέω, Βρεθράση, με συγχωρείς, το έχεις δει? Όχι, μου λέει, με μια αθωότητα ηλιθίου.
0: Καλά, μπορεί να το είχε δει και να σας το κρύβε.
1: Όχι, σας λέω, ήμασταν μαζί. Δεν υπήρχαν κενά ώρα. Ήτανε αυτό. Είχε μπει στο πέτσι του ρόλου. Έχω φίλο, ο οποίος είναι κριτικός κινηματογράφου, όχι εδώ, στο εξωτερικό. Και ξέρω πολύ καλά, έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ποιες ταινίες που κάνει κριτική για μια έγκριτη εφημερίδα στο εξωτερικό, πότε μιλάει, αν την έχει δει, δεν την έχει δει. Πάρα πολλές ταινίες δεν τις έχει δει. Δηλαδή πάει στο φεστιβάλ των Κανών και παλιότερα πήγαινε και του άρεσε πάρα πολύ. Τώρα έχει μεγαλώσει και σκυλοβαριέται. Και το ρωτάω, του λέω, πήγες την είδες? Όχι, μου λέει, εντάξει, ξέρω τι είναι. Εγώ πάντα αυτό το αντιμετωπίζω με ένα παλαγία μου, ας πούμε. Τι λέει τώρα τούτος? Τώρα ακούς το τηλέφωνο, έχει μια ωραία φωνή, μιλάει με σοβαρότητα, κάνει κριτική κινηματογράφου, γυρνάει σπίτι, κοιτάμε. Είμαστε συγκάτοικοι για πολλά χρόνια και φίλοι. Έχουμε πει τα σώψυχά μας. Και αυτό το μέγα, τον τρανό, τον κριτικό κινηματογράφο, του λέμε: είναι η σειρά σου να πλένει τα πιάτα. Και έχει κάνει κριτική για τον κινηματογράφο. Το έχω ζήσει, γι' αυτό σας το λέω. Θα ήθελα πάρα πολύ, ας πούμε, όπως είχα δει κάποια στιγμή, ενώ δεν έπρεπε, πήγα και είδα το 1900, ενώ δεν ήμουν σε ηλικία να το δω. Το αντιληφθήκαν πολύ μετά οι δικοί μου, πήραν θείοι τηλέφωνο, το παιδί είδε αυτό το έργο και τα τέτοια. Δηλαδή να δω ξανά ξαφνικά ένα έργο.
0: Μάλιστα.
1: Σαν να μην ξέρω τίποτα.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που άκουσα πριν είναι ο Καβάφης. Για τον Καβάφη, είχε βρεθεί ανάμεσα στα πρώτα τα χρόνια του Καβάφη και τα μετά μία φράση που την είχαν καραμέλα. Τον συγχωρούμε για το πάθος του γιατί το μετέτρεψε σε τέχνη. Αυτό πεζόταν συνεχώς.
0: Ούτε αυτό το δέχομαι εγώ προσωπικά.
1: Ούτε εγώ. Αλλά σας λέω πώς τα καλύπτουμε όλα, πώς τα φτιάχνουμε.
0: Ο άνθρωπος Καβάφης δεν με αφορά.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έλα όμως τον αναφέρουμε.
0: Μισό λεπτό όμως. Στην κοινωνία που έζησε.
1: Για τότε ναι.
0: Μισό λεπτό. Η Αιγυπτιακή κοινωνία ήταν πολύ ανεκτική τότε. Την ίδια περίοδο, στη Βρετανία, τον Όσκαρ Ουάιλντ τον είχαν φυλακίσει.
1: Εννοείται.
0: Α, μπράβο.
1: Και στην Αμερική κάνανε ηλεκτροσόκ στους ομοφυλόφιλους.
0: Έτσι.
1: Και στην Αμερική κάνανε ηλεκτροσόκ.
0: Λοιπόν, τι να συζητήσουμε τώρα για τον Όσκαρ Ουάιλντ. Αλλά φυλακίστηκε.
1: Ο αγαπημένος μου. Ο υπεραγαπημένος μου.
0: Λοιπόν, σαν άνθρωπος, δεν με αφορά το έργο του όμως.
1: Αλλά σας λέω πώς τα καλύπτουμε όλα. Τον συγχωρούμε. Ποιος τον συγχωρούσε δεν κατάλαβα ποτέ. Ποιος ήταν αυτός ο υπεράνω. Τον συγχωρούμε γιατί μετέτρεψε το πάθος του σε τέχνη. Τρία πουλάκια κάθονται.
0: Ναι. Αυτό με τα τρία πουλάκια είναι ωραίο.
1: Ναι. Θέλετε την ανάμνησή μου από την σημερινή βραδιά, 52 χρόνια πριν. Ή θέλετε τη σκληρή πραγματικότητα τη σημερινή μου.
0: Την ανάμνησή σας 52 χρόνια πριν.
1: Mm-hmm.
0: Από τη σημερινή βραδιά.
1: Mm-hmm.
0: Μία βραδιά σαν τη σημερινή 52 χρόνια πριν.
1: Mm-hmm.
0: Για την Κύπρο.
1: Ακριβώς. Ή τη σημερινή σκληρή πραγματικότητα που έζησα. Ένα από τα δύο πείτε μου και θα ακολουθήσω την επιθυμία.
0: Τη σκληρή ανάμνηση. Την ανάμνηση θέλω.
1: Ωραία. Mm. Είμαι κοριτσάκι. Είναι κανονισμένο ένα πάρτι ανάμεσα σε έναν ηλία και σε μια τζίνα που ψοφάμε να πάμε, αλλά από το πρωί καταλαβαίνουμε ότι κάτι τρέχει. Μεγάλοι είναι αναστατωμένοι, γίνεται πόλεμος, ακούστηκε, μετά ακούστηκε επιστράτευση, ανησυχούμε για τον μπαμπά, ευτυχώς για ένα χρόνο δεν τον παίρνουν επιστράτευση. Τίποτα, όλα είναι θολά εκεί, μια μεγάλη αναστάτωση. Με στέλνουνε, παραθερίζω εκείνο τον καιρό, σε ένα χωριό της Κορινθίας, παραλιακό. Έχουν κάνει την επιστράτευση και μου δίνουν η θεία μου, η μαμά μου κτλ. Ένα ταψί να πάω σε ένα στρατόπεδο που τους είχαν πιο πάνω μαζέψει, αυτούς που επιστρατεύτηκαν τότε, και φτάνω σε ένα χωράφι, κυριολεκτικά χωράφι, που είναι άνθρωποι με σαγιονάρες, με μπλούζες, δηλαδή άλλα αντί άλλων, ο στρατός. Και πάω με το ταψί, πάω να πλησιάσω τον ξαδελφό μου και ξαφνικά λέω για όνομα του, θα του δώσω αυτού να τρώει και οι άλλοι δεν θα τρώνε και γυρίζω πίσω. Ακούω την κατσάδα. 2-3 μέρες μετά η τηλεόραση, ο Καραμαλής, έφτασε ο Καραμαλής, μπράβο. Μαζί με τον Καραμαλή ανοίγει και τη βίλα του Θοδωράκης σε εκείνο το παραλιακό μέρος. Αυτό ήταν το τρομερό. Κόσμος, ο μπαμπάς μου πηγαίνει, όλοι οι αριστεροί πάνε στο Θοδωράκι, βλέπω τον Πυθικότσι, βλέπω τη Φαραντούρη, βλέπω τον Μπαλδί, ωραιότατος τότε. Το Θοδωράκι, κάνω παρέα με τα παιδιά του, τη Μαργαρίτα, τον Γιώργο κτλ. Ήτανε μια συγκλονιστική περίοδος, συγκλονιστική και για μικρότερους και για μεγαλύτερους. Και λίγο προς το τέλος αυτής της αναστάτωσης, σας λέω ότι τότε προσλάμβανα. Άσχετα τι επεξεργάστηκα μετά. Μας λένε ότι βγείτε στην παλιά Εθνική, πέρναγε μέσα από το χωριό Αθηνών Κορίνθου, μάλλον Κορίνθου Πατρών. Γιατί θα περάσουν, θα φέρουν κάποιους. Και ξαναντούν οι νεκροφόρες με τα φέρετρα, τυλιγμένα με ελληνικές σημαίες. Ένα από αυτά φτάνει στο χωριό μας, είναι ο Γιάννης, ένα παιδί. Έρχεται στο χωριό μας ο Γιάννης. Και ένας άλλος ο οποίος ήρθε χωρίς, όχι πεθαμένος, ήρθε από το στρατό. Ήταν τρομερή αυτή η σκηνή, δεν θα την ξεχάσω ποτέ, αυτά τα φέρετρα που περνούσαν με την ελληνική σημαία. Το παιδί που έφτασε στο χωριό μας από την Κύπρο, μετά για κάμποσα χρόνια τον λέγανε βλαμμένο.
0: Γιατί?
1: Είχε πειραχτεί. Είχε πειραχτεί το παιδί.
0: Το παιδί λέτε που γύρισε...
1: Ναι, ο στρατιώτης που ήρθε ζωντανός. Ήταν βλαμμένος, δηλαδή ζούσε στο περιθώριο. Δεν είπε κανείς ότι ήταν βετεράνος, δεν τα λέγανε τότε αυτά, δεν τα υπολογίζανε. Αυτός έμεινε για ένα διάστημα, γύρναγε πέρα δόθε, μάλιστα παίρναγε με ένα μηχανάκι για να στεγνώσει τα μαλλιά του πέρα δόθε. Ήτανε, γελάγαμε. Καταλαβαίνετε τι σας λέω.
0: Άρα ο Έλληνας πολεμιστής που γύρισε από την Κύπρο...
1: Γύρισε διαλυμένος.
0: Και που γύρισε με τα προβλήματα που γύρισε για την τοπική,
1: για την τοπική
0: κοινωνία ήταν βλαμμένος.
1: Υπήρξε βλαμμένος. Ο οποίος τι κατάληξη είχε. Να σας το πω και αυτό, γιατί εδώ είναι το σουρεάλ της πατρίδος μας. Mm. Έγινε παπάς. Διορίστηκε και έγινε παπάς. Mm. Και πέθανε πριν από 1-2 χρόνια. Και τα φέρετρα που γύρισαν. Τώρα να βλέπεις τον πυθικό τη φάτσα μπάτσα. Να βλέπεις τη Φαραντούρη, να βλέπεις το Θοδωράκι, να βλέπεις τη Μαργαρίτα, να βλέπεις τη γυναίκα του, να βλέπεις όλο αυτό τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, ο Θοδωράκης έχοντας έρθει και με όλα τα κομμουνιστικά αυτά, λέει όποιος θέλει μπαίνει και παίρνει ψωμί και νερό. Αμέλα που πλακώσανε διάφορα και ανοίγανε τα ψυγεία και παίρνανε το οτιδήποτε, γελώντας, χαχανίζοντας με τον ηλίθιο Θοδωράκη. Εγώ είμαι απογοητευμένη.
0: Πλιάτσικο, επίσημο.
1: Πλιάτσικο, κανονικό.
0: Αυτό λέω, επίσημο.
1: Ναι, τύποι διάφοροι που δεν είχαν ιδέα, τίποτα. Ούτε υποϋπολογίζαν, ούτε δέος, ούτε τίποτα. Ανοίγαν το ψυγείο και παίρνανε νερά, παγωτά, κοκακόλες, ξέρω εγώ τι ήταν τότε, και φεύγανε.
0: Χαρά.
1: Η Ελλάδα. Το τραγούδι θα μου το βάλετε.
0: Ναι, και μάλιστα ο Λάσκαρης το ετοίμασε για να παίξει και αμέσως. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.

Εδώ είμαστε. 21 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κύριε Τάσο, λέει μπράβο στην κυρία Γεωργία. Έβαλε στη θέση της τη σωστή πραγματικότητα. Κάπως αλλιώς θέλετε να το διατυπώσετε. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Είναι λέει θησαυρός το άλλο, δεν το διαβάζω κύριε Τάσο, για ευνόητους λόγους. Γιατί και εσείς χαρακτηρίζετε. Με το δικό σας τρόπο. Κύριε Πάνο, το μήνυμα που μου έχετε στείλει, το 100, το email, γιατί υπάρχει κι άλλος Πάνος, πρέπει να κάτσω να το διαβάσω με πολύ προσοχή. Για να καταλάβω ότι... Να κάτσω να το μελετήσω, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο για να το διαβάσω στον αέρα. Θα μου δώσετε χρόνο να το διαβάσω απόψε και να... Γιατί έχετε εδώ πέρα, βάζετε κάποια θέματα. Ο ΠΚΕΠΕ βλέπω, η ΙΑΘ βλέπω, ΔΕΙΑ, πολλά, πολλά. ΕΒΙΑ, ΦΟΚΙΔΑ, πολλά. Λοιπόν, κυρία Αναστασία, καλέστε τον κύριο Σταυρακάκη να κάνουμε την... να κάνει την παρέμβασή του την αθλητική. Και να συνεχίσουμε μετά με τις γραμμές μας. Λοιπόν... Ναι, για ξανακαλέστε τον. Για ξανακαλέστε τον. Τι μου έχετε στείλει εδώ για τη Μέση Ανατολή. Αυτές λέει τις βραδιές στη θάλασσα, τι είναι αυτό. Στο μπαλκόνι λέει με την απόλυτη ισχύ να απόλαυσε θάλασσα εντελώς λάδι. Είσαι τυχερός Γιάννη μου που έχεις αυτή τη δυνατότητα. Εσύ και πολλοί άλλοι, η αλήθεια είναι. Και μακάρι να έχετε υγεία και να τα απολαμβάνετε. Όσοι μπορείτε και όσο μπορείτε και, όσο μπορείτε και όπως μπορείτε. Κύριε Σταυρακάκη, μου λένε ότι σας καλούν. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Πέρασε του προφήτη. Είναι η αλήθεια είναι ότι του προφήτη λέει είναι η μεγα... Τώρα μην πω κάτι και δεν ισχύει, γιατί και μετά θρησκευτικά δεν τα πάω καλά. Αλλά προφήτη γενικώς δεν γιορτάζουμε όπως τον προφήτη Λία κανέναν. Έτσι, έχουμε εορτολόγιο με Αγίους πολλούς, αλλά σαν τον προφήτη Λία δεν έχουμε. Αν κάνω λάθος με διορθώνω. Εάν κυρία Αναστασία δεν το σηκώνει ο κύριος Σταυρακάκης, πάμε στις γραμμές μας. Μοιράζει. Ούτως ή άλλως το ξέρουμε το αποτέλεσμα του τελικού. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr.

0: ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Α, τον έχουμε, ωραία. Γεια, ελάτε κύριε Σαβραγκάκη.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Τη Μαδρίτη αυτή τη στιγμή, 1 εκατομμύριο κόσμο αποθεώνει τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Mm. Έφτασαν λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι στην Ισπανική πρωτεύουσα. Πήγανε πρώτα από τον Πρωθυπουργό Πέτρο Σάνσες και μετά στο παλάτι. Τους υποδέχτηκε ο Φίλιππος ο Έκτος με την σύζυγό του Λετίσια και τις δύο πριγκίπισσες, την Λεωνάρ και τη Σοφία. Και μετά βγήκανε στους δρόμους της Μαδρίτης σε ένα διόρροφο λεωφορείο με όλα τα αστέρια της Εθνικής Ισπανίας και αποθεώνονται από τη χώρα τους. Που έφτασαν, όπως έγραψε η Μάρκα, αν θυμάμαι καλά, στον όλυμπο του ποδοσφαίρου. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Ο Μέση έχει κάνει μια ανάρτηση και λέει: θα θυμάμαι πάντα τη στήριξή σας σε αυτό τη διοργάνωση, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι η χώρα πήρε μέρος σε 2 συνεχόμενους τελικούς. Και να δω από εδώ και πέρα την επόμενη μέρα για πολλές ομάδες, όπου έχουμε αλλαγές προπονητών σε αρκετές. Ο Κλοπ στην Εθνική Γερμανία. Και να δούμε πώς είναι η επόμενη μέρα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Θα πάμε τα αγωνιστικά ή τα ντεσού.
0: Πάμε τα ντεσού πρώτα. Εντάξει, δεν άξιζε η Αργεντινή τώρα. Να το πάρει, εντάξει.
1: Ναι, ήμουν σίγουρος για τα ντεσού ότι ο Τραπ θα πήγαινε και θα καθόταν σε το Μαϊντανό. Θα το Μιτσάρα. Ήμουν σίγουρος. Ήμουν βέβαιος. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε, γιατί έχω ακούσει το πρωί διάφορα. Και οι άνθρωποι, κάποιοι συνάδελφοι μας, δεν ξέρουν το πρωτόκολλο και τι υπάρχει. Όπως και στο Κατάρ, εκεί ήταν ο Ινφαντίνο με τον Εμμύριο του Κατάρ που κάναν τις απονομές των μεταλλίων.
0: Ο Εμμύριος και ο Κακομύρης, ναι.
1: Ναι. Και ο Κακομύρης δεν τον λέει στον Ινφαντίνο.
0: Όχι, τον τίτλο της ταινίας είπα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, και μετά δίνουν το κύπελο στον αρχηγό της ομάδας. Τώρα εδώ ήταν παραταγμένοι ο Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, ο Ντόναλντ Τραμπ. Δίπλα του η κυρία ήταν η πρόεδρος του Μεξικού. Δίπλα ήταν ο Φίλιππος, ο βασιλιάς της Ισπανίας, ο Φελίπε. Δίπλα ήταν οι πρόεδροι των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών της Ισπανίας και της Αργεντινής. Τα μετάλλια τα έδινε ο Τραπ με τον Ιφαντίνο και μετά πήγαν να δώσουν το κύπελο στο Ρόδρυ. Το τρόπαιο αυτό, το βαρύτιμο στο Ρόδρυ.
0: Ναι.
1: Το δίνουνε και εκεί φεύγουν από το κάντρο οι αυτοί που κάνουν τις απονομές και η ομάδα βγαίνει τη φωτογραφία, τα πανηγυρικά, τα πλάνα στην τηλεόραση κλπ. Έλα βρε όμως ο γίγαντας πήγε εκεί, δεν έφευγε και έτρεξε ο Ινφαντίνο, πέρασε μπροστά από την ομάδα της Ισπανίας για να, να τον βγάλει και πάλι δεν έβγαινε μέχρι που ο Ρόδρυ αναγκάστηκε και το σήκωσε. Ας φαίνεται και αυτό στο πλάνο, δεν του νοιάζει και πολύ, ξέρεις.
0: Εκείνος γιατί... όχι, αυτόν τον νοιάζει όμως.
1: Ναι, αυτόν τον νοιάζει, αλλά ο άλλος όταν είναι παγκόσμιος πρωταθλητής δεν βλέπει τίποτα μπροστά του. Κάποιοι παίκτες της Αργεντινής δεν τον χαιρέτησαν. Ο Μέση δεν τον κοίταζε και γενικά άκουσε και άκουσε και έντονες αποδοκιμασίες όταν έμπαινε στο γήπεδο. Όμως, πέρα από το γεγονός ότι είναι μιτσάρας, πρέπει να πιστώσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και το Καναδά κάνουν μια πολύ καλή διοργάνωση, χωρίς προβλήματα. Φοβόμουν εγώ τα
0: τρομοκρατικά. Εγώ δεν υιοθετώ το σχολείο σου. Αν στείλει η πρεσβεία διαμαρτυρία, δεν υιοθετώ το σχολείο σου.
1: Για ποιο θέμα?
0: Για το ότι είναι μιτσάρας που λες. Δεν το υιοθετώ.
1: Δεν το υιοθετείς. Όπως έλεγε η Λέα.
0: Αν διαμαρτυρηθεί η πρεσβεία.
1: Η εκπομπή, κυρία, δεν υιοθετεί την άποψή σας.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, πού το παίρνω πάνω μου. Εγώ ήταν ότι θέλει να βγει στο καρέ, στη φωτογραφία και στο πλάνο.
0: Ναι, το λέω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Πάντως έχει, μ' ακούς, τώρα με κάνει να γίνω κακός όμως.
0: Ναι.
1: Πόσους βαθμούς έχει έξω?
0: Δεν ξέρω τώρα πώς να έχει.
1: 56.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Αυτό πάει προς τη Βασιλή Σοφία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όποιος κατάλαβε το πιασε.
0: Α, εντάξει.
1: Γιατί κατάλαβα. Πάλι θα μου πεις δεν υιοθετώ το σχολείο σας. Λοιπόν, αυτό είναι το πρωτόκολλο για να τελειώνουμε. Πέρα από το γεγονός ότι άλλος θέλει να βγει στο πλάνο, αυτό είναι το πρωτόκολλο που υπάρχουν στις μεγάλες διοργανώσεις από τις παγκόσμιες ομοσπονδίες.
0: Να σε ρωτήσω το πρωτόκολλο.
1: Κατάμε ένα λεπτό ότι ο Αλεξάνδρ Τσέφεριν, όπως το διαβάζω, δεν ήτανε.
0: Γιατί?
1: Δεν το έχω ακόμα γιατί δεν ήτανε ο πρόεδρος της UEFA. Και επίσης έρχεται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των χωρών της Λατινικής Αμερικής και λέει για 64 ομάδες. και από 48.
0: Ναι, και πώς να ξεκινάει.
1: Ξεκινάει
0: αρχές Ιουνίου, να τελειώνει μέσα Αυγούστου.
1: Ναι, εντάξει, αυτό πιστεύω ότι δεν θα υιοθετηθεί στο τέλος. Λοιπόν, αυτό είναι.
0: Εντάξει, να σου πω και μετά πόσο. Τι προκριμα. Δεν θα έχει, θα περνάνε όλοι.
1: Δεν γίνεται, πρέπει να γίνεται προκριματικά. Αυτό είναι η μου γοητεία. Γιατί έχει παίζει όλο ο κόσμο μπάλα για να πάει στο Μουντιάλ. Λοιπόν, οι Ισπανοί παίζουν ένα παιχνίδι αθόρυβο, τρέχουν πάρα πολύ. Έχουν ένα ρόδρυ για όσους δεν το κατέχουν το άθλημα, να πούμε ότι είναι στη μεσαία γραμμή ο κορυφαίος από τους κορυφαίους της Ευρώπης, ο οποίος κάνει όλο το παιχνίδι. Δεν βασίζεται μόνο στο Γιαμάλ, έχουν και άλλους παίκτες που μπορούν να βγάλουν την ιστορία. Τους Ντελαφουέντε τους έχει κάνει ένα ομαδικό σύστημα, ένα ομαδικό παιχνίδι πάρα πολύ καλό. Και οι Ισπανοί, όπως και σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, έχουν ένα μοντέλο που κάνουν από το Under 10 και το φτάνουν μέχρι την εθνική ομάδα.
0: Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι εγώ δεν είμαι πολύ σχετικός,
1: ναι,
0: με τα ποδοσφαιρικά γενικώς. Ο Γιαμάλ πρώτα απ' όλα πολύ κακό για το τίποτα.
1: Ναι, συμφωνώ, ναι, αλλά δεν βγαίνει ο Γιαμάλ, αλλά έχει και άλλους παίχτες. Αυτό θέλω να πω.
0: Έτσι, λοιπόν, ναι. Εντάξει, σωστό.
1: Εντάξει, έχει και άλλους παίκτες που δουλεύουν αθόρυβα. Δηλαδή ο Γκασάμπαλ, ο Όλμο, έχει και άλλους παίκτες, πάρα πολλούς, που τους έχει κάνει μια ομάδα. Όπως ομάδα ήταν και η Νίκη Γαλλία. Άσε που τα έκανε, όπως, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Σε αντίθεση με την Αγγλία που έχει μείνει στο παρελθόν, Μανώλη και κυρίες και
0: κύριοι. Ναι, αλλά στο μικρό τελικό που εγώ ξέρω από τα μισά.
1: Ναι, αλλά στο μικρό τελικό, Μανώλη, να σε προλάβω, οι δύο δεν είχαν άγχος.
0: Δεν είχαν άγχος, αλλά οι Γάλλοι ήταν πάλι μπλαζέ.
1: Ήταν μπλαζέ, ναι, όταν του πιάνει αυτό το μπλαζέ, του πιάνει αυτό το πράγμα το μπλαζέ και κινδυνεύουν να έρχονται εισάξια με του Άγγλου που λένε το Come Home κλπ. Εντάξει, από το 66 τώρα.
0: Ναι, δεν πειράζει. Παίξαν όμως το μικρό τελικό. Και στο ημίχρονο ήταν 4-0.
1: 4-0, ναι. Και μετά όταν πιέστηκαν και πάλι βάλανε δύο γκολ και το καθάρισαν.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όμως πρέπει να δούνε τι φταίει, γιατί δεν μπορεί να έχουν οι καλύτερες θέσεις που έχουν πάρει να είναι αυτή η τρίτη μετά το 1966.
0: Δεν μπορεί, αλλά αυτό είναι. Λοιπόν, εγώ έψαχνα τώρα για να σου πω. Δύο ονόματα θα σου πω.
1: Ναι.
0: Που εγώ θεωρώ δηλαδή.
1: Α, το Κουκουρέγια, ξέχασα.
0: Αυτό θα σου λέγα. Κουκουρέγια και Πόρο.
1: Και Πόρο, σωστά.
0: Αυτά τα δύο.
1: Πόρο. Έχει έναν Μερίνο που είναι κάτι αντίστοιχο με τον Λαουτάρο Μαρτίνα.
0: Αριστερά. Είναι το μεταξύ αμυντική, έτσι. Είναι χάφα.
1: Ναι. Back δεν έχει σχέση. Όμως βλέπεις ότι.
0: Αριστερά και δεκαριστερά ο Κουκουρέγια και δεξιά ο Πόρο κάνανε ό,τι θέλανε. Και
1: μπράβο.
0: Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο το να έχει μπακ που να βγαίνουν ψηλά και να παίζουν από τα πλάγια να πλαγιοκοπούν την αντίπαλη άμυνα, είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
1: Και να έχουν και γρήγορες επιστροφές.
0: Ναι, ναι, καλά, ναι, εντάξει.
1: Είναι βασικό. Καλά,
0: γρήγορη επιστροφή δεν φάνηκε με την Αργεντινή, γιατί η Αργεντινή
1: όχι,
0: δεν
1: βγήκε. Όχι, καλά παιχνίδια όμως.
0: Ναι, δεν βγήκε ποτέ μπροστά για να χρειαστεί γρήγορη επιστροφή.
1: Ποτέ μπροστά. Ναι. Τώρα ήταν. Μόνο στο τέλος είχε δύο φάσεις. Όταν ο άλλος κάνει 20 φάσεις και εσύ κάνεις δύο τα τελευταία λεπτά.
0: Βέβαια, εγώ το είδα εκεί στο τέλος, έτσι να γίνεται.
1: Να σου πω κάτι, εκεί λίγο. Να πιάνει καλύτερα το Μέση και το άλλο. Ποιο ήταν ο Σιμεώνε?
0: Καλά,
1: Σιμεώνε.
0: Ο Μέση το πιάσε καλά, αλλά βρήκε στο πρόσωπο του άλλου πια να τον σκοτώσει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Λίγο μπορούσε να γίνει. Ξέρεις, δεν θέλει πολύ να γίνει.
0: Όχι, δεν θέλει, γιατί το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Ο νόμος του ποδοσφαίρου.
1: Και όταν πάει τα πέναλτι, επιτρέψτε να σας πω.
0: Δεν η Αργεντινή δεν έχει αποκλειστεί ποτέ.
1: Μπράβο. Ένα αυτό και δεύτερον, ξεκινάνε και οι δύο από το 50-50. Τελείωσε, δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι. Και εντάξει και ο τερματοφυλάκας Αργεντινής εξαιρετικός.
1: Ναι. Εντάξει, στην στον Βίλα παίζει, αδελφέ.
0: Όχι, πέρα από αυτό, ήταν εξαιρετική η απόδοσή του.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος έπιανε τα πάντα.
1: Δεν
0: πιανόταν αυτό.
1: Εντάξει,
0: και τα χέρια να βάζε, ήταν τόσο δυνατή.
1: Ήταν πολύ δυνατή.
0: Τόσο δυνατό το πλασέ που θα του τα έπαιρνε μέσα.
1: Σωστό. Πάντως, εντάξει, νομίζω ότι είδαμε ένα καλό. Δεν ξέρω γιατί ακούω και τους συναδέλφους μου λένε.
0: Το ξέχασα.
1: Τι?
0: Το ξέχασα ήδη τον τελικό.
1: Ναι, το ξέχασα όμως συνολικά, είχε καλά μας.
0: Είχε κάποια μάτς που ήταν καλά.
1: Είχε
0: και κάποια μάτς που ήταν πολύ αδιάφορα.
1: Είχε και κάποια μάτς που ήταν πολύ μεγάλη σούπα και τα βλέπαμε ξανάγκης κάποιοι.
0: Έτσι και ήταν και κάποια παιχνίδια που δεν περίμενες ότι θα βγουν καλά.
1: Με
0: ομάδες όπως Πράσινο Κροτήρι και τέτοια. Ναι.
1: Δεν το περιμέναμε θα βγει τόσο καλό. Το Ιράν μπορούσε λίγο καλύτερα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Μπορούσε λίγο καλύτερα. Από την Ευρώπη τίποτα. Η Νορβηγία εντάξει, πρέπει λίγο να είναι πιο. Όχι παθιασμένη, να σου πω λίγο πιο ταχυδυναμική, γιατί βασίζεται πάνω στο Χάλαντ και μετά έχει τα θέματα τη. Η Νορβηγία δηλαδή, δεν, αν μου πει, θα αρέσει η Νορβηγία από αυτέ. Όχι, δεν μ' άρεσε η Νορβηγία τόσο πολύ.
0: Καλύτερη όμω ήταν και από του Βέλγου.
1: Ήταν καλύτερη από του Βέλγου και από του Ελβετού.
0: Καλά, η Ελβετή τώρα. Να σου πω, μεταξύ μα η Ελβετία. Συγγνώμη που θα το πω.
1: Ναι.
0: Για μένα είναι, το Κατάρ της Ευρώπης.
1: Ναι. Επεξήγησε το όμως για να το καταλάβει ο κόσμος αυτό που λες.
0: Ότι είναι μια εθνική, πώς θα το πω τώρα, μια πολυεθνική.
1: Με πολυτισμικότητα.
0: Δεν είναι εθνική, είναι πολυεθνική.
1: Μπράβο, έχει παίξει από το Κόσοβο, από τη Βοσνία.
0: Ναι.
1: Από την,
0: την Αλβανία.
1: Από την Αλβανία. Από, από τις δίπλα χώρες από αυτήν. Εντάξει, είναι μια ιστορία ναι, τέτοια.
0: Έτσι, συγγνώμη που το λέω, δεν θέλω να μειώσω τη
1: όχι,
0: χώρα.
1: Όχι, απλώς είναι η αλήθεια αυτή.
0: Αλλά αυτό.
1: Οι Κροάτες δεν. Εντάξει, ο Μόντριτς είναι. Εντάξει, οι Πορτογάλοι μπορούσαν κάτι να κάνουν, αλλά βασιζόταν πάνω στο Ρονάλντο. Όταν βασίζεσαι ένα παίκτη.
0: Εκεί οι Βραζιλιάνοι το απόλυτο τίποτα.
1: Η Βραζιλία. Μας ζάλισαν το κεφάλι, τι θα κάνει ο Νέιμαρ, αν θα παίξει ο Νέιμαρ κλπ. Επιτρέψτε μου να πω το απόλυτο τίποτα.
0: Τίποτα, ένα τσαμπουκά έμεινε μόνο στο πέναλτι, ας πούμε, που είχαν αποκλειστεί ήδη.
1: Ναι, δεν έχει τίποτα. Δηλαδή δεν έχουν και αυτοί τα θέματα τους.
0: Έχουν. Μάλιστα.
1: Πάντως, σαν διοργάνωση, εντάξει.
0: Η διοργάνωση ήταν καλή.
1: Η διοργάνωση ήταν καλή. Ένα. Γέμισαν τα γήπεδα. Με πολύ ακριβά εισιτήρια.
0: Ναι, να σου πω, Κορεάτες δεν είχε, έτσι. Στόπα, δεν ακούς.
1: Δεν είχε, ναι. Τελική, αδιάφορο να σου πω κάτι, έπαιζα θέματα που δεν είχα βάλει και ειδήσει. Ήταν αδιάφορη τελετή αυτό το πράγμα το ημίχρονο. Αδιάφορο και
0: Αμερικανιά.
1: 30 χρόνια πίσω.
0: Αμερικανιά.
1: Ναι, Αμερικανιά 30 χρόνια πίσω, παιδιά. Δεν είναι αυτά.
0: Και, τώρα, και βιντεάκι Μαντόνα πριν να βγουν στο γήπεδο, φάνηκε από εδώ μέχρι την Αμερική ότι είναι γυρισμένο βίντεο.
1: Ναι, εντάξει, Αμερικανιά. Πάντως τα γήπεδα ήταν γεμάτα. Θυμίζω ότι τα γήπεδα αυτά δεν είναι γήπεδα επιτοπλής του ποδοσφαίρου, αν εξαιρέσει το Μεξικό και στο Μεξικό.
0: Στο Μεξικό είναι όλα τα άλλα, είναι.
1: Στο Γουαδαλαχάρα, στο Μοντερέι και στην πόλη του Μεξικού. Όλα τα άλλα στις ΗΠΑ και στον Καναδά είναι γήπεδα που παίζουν baseball, αμερικανικό football, τα rugby, όλα αυτά. Μεγάλα γήπεδα. Κάποια από αυτά τα είχαν βάλει, δηλαδή είχαν βάλει και τρίτο όροφο εξέδρας γύρω-γύρω.
0: Εντάξει, τα γεμίσανε
1: παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ ακριβά εισιτήρια. Αλλά άλλο το βιωτικό επίπεδο εδώ και άλλο το βιωτικό επίπεδο στις ΗΠΑ.
0: Και πόσοι ταξιδέψανε που είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν τώρα.
1: Φυσικά, γιατί ταξίδεψε πάρα πολύ κόσμο που μάζευε, είχε τη δυνατότητα να πάει να δει αυτή την διοργάνωση.
0: Ναι, και για πες τώρα, γιατί έχουμε και
1: έλα,
0: την Δευτέρα, την Πέμπτη, έχουμε Ευρώπη.
1: Εσύ. Να σου πω κάτι, εσύ όμως πάρα με εξοντώσεις, εντάξει.
0: Γιατί?
1: Και έχεις 40 βαθμούς έξω. Τρώμε ελαφρά γεύματα, τρώμε και πολλά παγωτά έτσι να δοκιστούμε.
0: Όχι, παγωτό, φρουτάκι να φας.
1: Και φρουτάκι, αλλά και το παγωτό τραβιέται το ωραίο.
0: Τραβιέται, ρε παιδί μου, αλλά θερμίδες.
1: Ναι, αυτό σε πειράξει ένα. Αυτό σε πειράξει.
0: Δεν ξέρω γιατί πάνω σε εξοντώσω. Παίζουμε τώρα, γιατί έχουμε Ευρώπη.
1: Ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγεν Ολλανδική.
0: Ναι.
1: Είναι έκπληξη στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Δύσκολο παιχνίδι. Λέει ο Μεντιλίμπαρ, τρίτος πραγματικός γύρος του Champions League. Πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. 4-5 Αυγούστου, 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Ήταν τρίτη στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Μια πολύ πολύ καλή ομάδα. Μπορεί να την περάσει φυσικά. Έχει χρόνο μέχρι τότε να είναι έτοιμος. Και έχει το εμπόδιο της Νέιμεγεν. Ο ΠΑΟΚ, αν περάσει την Δυνάμο Κιεβού. Που επιτρέψτε μου να σας πω ότι την Δυνάμο Κιεβού που παίζει πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία την Πέμπτη και μετά πάει στην Τούμπα. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Έχει κάνει καλές μεταγραφές ο ΠΑΟΚ, όπως τα Χάλι. Ο Σουηδός διεθνής με το ήταν στο Μουντιάλ. Χατζηδιάκος, πολύ καλός, κατά την άποψή μου, πίσω. Θα πέσει μετά στην Χάμαρμπι, την Σουηδική ή την Άντερλεχτ. Έχει δύσκολο δρόμο για να φτάσει στη League Phase του Europa League. Αλλιώς, αν αποκριστεί, θα πάει να παίξει η Conference. Και ο Παναθηναϊκός, αν περάσει την Πάκτση, που παίζει πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στην Ουγγαρία και το Conference League, δεύτερος πραγματικός γύρος, και μετά πάει στο ΑΚΑ. Για τον Παναθηναϊκό που έχει κάνει μεταγραφές και αυτός, πρωταγωνιστικές μεταγραφές, δηλαδή καλές μεταγραφές, αλλά δεν ξέρω πόσο θα δέσει. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός Μανώλη έχουν προπονητές καινούριους.
0: Ναι.
1: Και πόσο θα έχουν δέσει. Αν λοιπόν περάσει στην Ουγγρική ομάδα, πέφτει πάνω στην Σλοβάκικη Πάρτα Κλάβα ή την ΤΣΕΣΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία.
0: Νομίζω ότι η Σπάρτα είναι πιο δύσκολη.
1: Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός, αν περάσει, μετά έχει καλό μονοπάτι με μία από τις δύο που είπαμε, τη Σλοβάκικη ή την Βουλγάρικη. Ο ΠΑΟΚ μου φαίνεται και δείχνει ότι είναι το πιο δύσκολο έργο.
0: Πότε είναι τα παιχνίδια? Την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη ξεκινάνε.
0: Μάλιστα.
1: Τελειώσαν τα ψέματα. Ο Οσμάν αποθεώθηκε στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώθηκε επίσημα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και αποθεώθηκε.
0: Ο Τολιόπουλος
1: δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από τον Άρη. Αποκυθεώθηκε ο Οσμάν, έκανε πρώτη εκεί παρουσία στο Παλατάκι. Και εντάξει, είναι μια πολύ καλή.
0: Αρχηγός Εθνικής Τουρκίας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει. Και πολύ πολύ καλή μεταγραφή. Δεν έχω τις ερωτήσεις για το Μουντιάλ να με ρωτήσεις για Ουσπεκιστάν από αυτά που μπορώ να σου απαντήσω.
0: Δεν έχω τίποτα. Μόνο ήθελα να σε ρωτήσω αν το πρωτόκολλο είναι και πρωτόκολλο ένδυσης, γιατί είδα ότι φοράγε λευκά παπούτσια ο Ινφαντίνο.
1: Το πρόσεξες και εγώ.
0: Πώς δεν το πρόσεξα, τι είμαι?
1: Ναι, επειδή, άκουσα τώρα, έχει μια. Ο άλλος ήταν βαρύς, μπορούσε να κουστούμι, σκαρπίνι κλπ. Ο Ινφαντίνο, επειδή τώρα σου λέει θα πω μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μην γλιστρήσω και αυτό, φορούσε αυτό πιο σπορτί.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ χαιρέτησε το Σάντες, το λέω από το πρωί, το χαιρέτησε κανονικά, τον πρωθυπουργό της Ισπανίας. Μια που λέμε τώρα για αυτά που διευθετείς εσύ, πρέπει να πούμε ότι ο βασιλιάς Φίλιππος με τη σύζυγό του, τη Λετίσια, και τις κόρες τις δύο πριγκίψες, περίμεναν να τελειώσει όλη αυτή οι φωτογραφίες, τα πλάνα που πανηγυρίζουν οι παίκτες της Εθνικής Ισπανίας, και μετά πήγαν κι αυτοί. Δεν κατσικώθηκαν σαν Μαϊντανοί να πάνε δίπλα.
0: Δεν έχουν ανάγκη να το κάνουν.
1: Εντάξει, ναι, αλλά περίμενα να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία.
0: Εντάξει, υπάρχει και μια παιδεία, ρε παιδί μου.
1: Ρε παιδί μου, περίμενε να τελειώσει όλη η ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι ο Φίλιππος είχε πάρει το 1992 μέρος ιστιοπλοεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες Βαρκελόνης. Ενώ ο αδελφός του ήταν. Όχι ο αδελφός του, ναι, ο αδελφός του. Ο γαμπρός του ήταν ένας από τους καλύτερους στην ιστορία χαντμπολίστες της Ισπανίας. Το σκηνικό το καλύτερο ήταν στο τέλος, πολύ μετά, όταν ο Γιαμάλ είχε την πίτσα, το κουτί με την πίτσα και έτρωγε.
0: Α, δεν είδα, δεν έκατσα τότε.
1: Βέβαια. Γιατί μετά ξέρεις, οι ομάδες τρώνε μια πίτσα, γιατί την έχει κόψει, και ήταν ο Γιαμάλ με την πίτσα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και οι υπόλοιποι παίχτες της Ισπανίας. Εντάξει, σαν να είναι στην τραπετσόνα. Αέ, τραπετσόνα.
0: Σωστό.
1: Αλλά εντάξει, έλεγε ότι έχει κόψει. Εντάξει, γυρίσανε. Διτιέται σαν τέλος από την Γαλλία, Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Στο καλό.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, όμως έχει φέρει επιτυχίες.
0: Δεν είπα εγώ, δεν έχει φέρει.
1: Και τους κράτησε, πρόσεξε, και κράτησε και τα αποδυτήρια πολύ στεγανά στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολη ομάδα η Γαλλία, δεν είναι εύκολη.
0: Δεν είπα εγώ ότι είναι εύκολη.
1: Πολύ δύσκολη. Με αυτές τις προσωπικότητες που έχει. Ο Τούνχελ, όλα δείχνουν ότι θα μείνει στην Εθνική Αγγλία.
0: Και θα συνεχίσει να παίρνει 6 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Πόσο?
0: 6 εκατομμύρια.
1: Εντάξει. Σε καλή μεριά.
0: Αυτό λέω κι εγώ.
1: Θα αγοράσει αγρόκτημα έξω από τη Στουτγκάρδη.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, θα κάνει, θα πάρει.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη.
1: Καλή συνέχεια,
0: γεια σας. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Σε έτερο, κύριο Δημήτρη. Πάμε από την Κέρκυρα. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
3: Πολύ καλή μέρα.
0: Γεια σας, καλή εβδομάδα.
3: Ακούγατε πράγματα και μαθαίνω πλακά. Πολύ ιδωρολατρία, ρε
0: παιδί.
3: Πάμε να πάμε μπροστά με αυτό το θέμα. Πολλοί από εμάς, με ακούς?
0: Ναι, πώς την ακούω?
3: Πολλοί από εμάς, ίσως εγώ πρώτος. Πάλι πιθανότητα δεν έχουμε κανένα καραγκιόλι σπίτι μας, κανένα Φίλιππο, κανένα οποιοδήποτε Φίλιππο. Να μην έχουμε τον πατέρα μας. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Α, τι εννοείτε, φωτογραφία? Ναι, καλά, δεν καθόλου δεν αμφιβάλλω.
3: Και εσύ περιμένεις να πάει μπροστά αυτός ο λαός?
0: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα, τι περιμένω?
3: Άμπρακο, λοιπόν. Εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί το θέμα του Μουντιάλ, γιατί ήταν μια ιδέα και μες ήταν.
0: Εντάξει, κάποιοι δεν ασχολούνται καθόλου, κάποιοι ασχολούνται πολύ και...
3: Μια ιδέα, όταν είχαν τα σύγχρονα, ακόμα και η FIFA μέσω κύκλουμα είναι το σκοτάδι. Αν ένα είχε ένα εισιτήριο που πήγε 58.000 ευρώ, πήγαν τα δύο εισιτήρια. Το μεταπολούσε σε δεύτερο άτομο, τα πλήρωνε 15% επιπλέον φόρο αυτό που το πουλάγε και 15% αυτό που τα αγόρευε. Καταλαβαίνει τι μπάχαλο είναι. Καταλαβαίνει περί τι μπουρδέλου υπάρχει.
0: Απαπα, μη μιλάτε έτσι.
3: Ναι. Πάμε, θα πάρω μαζί μου τον Αρχιεπίσκοπο για να μιλήσουμε. Λοιπόν, Παρακάτω, με ακούς?
0: Αμέ.
3: Λοιπόν, θέλω να κάνω μια επίσημη καταγγελία αυτά τα κάρτα. 14 του μηνός του Ιουλίου.
0: Ναι.
3: Εντάξει, η γυναίκα μου παρασύρθηκε, παραπλανήθηκε, πάρ' το όπως θέλεις. Και μου λέει, δίνει, λέει, Κοσμοτέ. Κοσμοτέ. Που έχει την ευλογία του κουβέρνου επίσημα.
0: Πείτε, για να πείτε το, μην το κάνετε αυτό, πείτε μου τι.
3: Σε παρακαλώ. Παραπλανήθηκε, λέει, δίνει δωρεάν τηλέφωνο με συμβόλαιο. Ωραία, εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Συσκευή εννοείται.
3: Συσκευή, βέβαια.
0: Πολλές εταιρείες δίνουν.
3: Πολλές εταιρείες. Ναι. Συγγνώμη, το εγώ τι απέδειξα. Έχω ντοκουμέντα, θα μπορώ να σου πω. Στις 17 του μηνός, είπαμε, θα πλήρωνε 23 ευρώ το μήνα, έτσι.
0: Ναι. Ωραία. Δεν ξέρω πόσο, τι όσο λέει η κάθε εταιρεία, ναι.
3: Περίμενε. Το συμβόλαιο πρέπει αυτό. 17 του μηνός της ήρθε ένα μήνυμα ότι ο λογαριασμός του Ιουλίου είναι 30,40 ευρώ.
0: Ναι, γιατί είναι ο του μήνα και το από τη στιγμή που έγινε το συμβόλαιο.
3: Σωρολογή.
0: Ο πρώτος, ναι, είναι πάντα.
3: Έτσι νομίζεις εσύ.
0: Έτσι ξέρω, γιατί μου έχει τύχει και εμένα.
3: Εγώ δεν ξέρω αυτά. Λοιπόν, αυτά είναι παραπλανητικά και...
0: Όχι, ο πρώτος λογαριασμός είναι πάντα, έρχεται πιο αυξημένος.
3: Γιατί δεν μας το διευκρινίσανε, εγώ είμαι χωριάδης.
0: Δεν το διευκρινίζουν σε κανέναν.
3: Άμπρα.
0: Καμία εταιρεία.
3: Άμπρα.
0: Ναι. Είναι, ο πρώτος λογαριασμός είναι ο μήνας, σύν οι μέρες που μεσολαβούν. Άρα, από τη σύνδεση.
3: Κάνετε το συνήγορο στην Καμόρα.
0: Όχι, δεν κάνω το συνήγορο, σας λέω ότι ισχύει, την έχω πατήσει κι εγώ. Και πήρα και ρώτησα, λέω, παιδιά, συγγνώμη. Σε λέω συγγνώμη. Μισό λεπτό. Ναι, ορίστε.
3: Εγώ το Σαββάτο, ένας υπάλληλος εκεί πέρα, ο οποίος είναι και παιδί χωριανό, εγγόνι μια νέα γειτόνισσα.
0: Αλλά δεν φταίει ο υπάλληλος.
3: Θα πληρώσετε εσείς μόνο, λέει, αυτό που έχουμε κανονίσει και τη διαφορά την πληρώσω εγώ, διότι το παιδί δεν σας εξήγησε. Μου είπε το παιδί αυτό το παλικάρι είναι 25χρονο. Προσφύρω ότι δεν θα πληρώσει τίποτα. Δεύτερο, μήπως μπορώ να πω ότι πρέπει να μάθει ο ακροατής που πάνε παρασύρονται αυτά, τα τηλέφωνα που δίνουν είναι μεταεπισκευασμένα από δεύτερο χέρι.
0: Αυτό δεν είναι απαραίτητο.
3: Εγώ το απόδειξα αυτό που σου λέω.
0: Ναι, δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι.
3: Για ποιο λόγο να σε ξαπατάνε και να μην έχει και το καλώδιο μέσα στη συσκευή, το δικό του και έχει απλό καλώδιο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ του είπα 14 του μηνός. Του είπα από χθες, είχαμε διακοπή κατευθείαν την ίδια μέρα.
0: Ναι.
3: 14 του μηνός Αυγούστου θα έρθουμε να δώσουμε 23 ευρώ που είπατε. Εγώ δεν καταλαβαίνω, λέω, από τα ψηλά γράμματα και από τα χοντρά γράμματα που γράφει το κονόχαρτο. Συμβόλαιο. Και θα σας πετάξω και το τηλέφωνο στα μούτρα. Και πηγαίνετε στον Άριο Πάγο να πάρετε τη διαφορά. Μιλάμε απάτη.
0: Καλά, έχετε δυνατότητα επαναχώρησης εντός 14 ημερών.
3: Ορίστε.
0: Έχετε δυνατότητα επαναχώρησης εντός 14 ημερών από την...
3: Ναι, με απασχολεί. Και ακόμα περιμένω να πάρουν τηλέφωνο από την Κοσμοτέ, δεν με πήραν.
0: Θα σας πάρουν.
3: Αύριο θα ξαναπάω εκεί πέρα.
0: Θα σας πάρουν.
3: Εγώ δεν υπάρχει πιθανότητα να τους δώσουμε. Δεν έχω κόλλημα. Εγώ δεν έχω κόλλημα ούτε για τα 5, ούτε για τα 10. Είναι η αηδία, το καμπόκο σύστημα.
0: Ναι, εκεί που έχει υπογράψει πάντως η σύζυγος, να ξέρετε ότι το γράφει ξεκάθαρα αυτό που λέτε.
3: Υπογράφει τι?
0: Ότι η χρέωση του πρώτου μήνα συμπεριλαμβάνει τις ημέρες της διαφοράς.
3: Εμένα, εγώ ξέρω καλά και το επιβεβαιώνω και εκεί πέρα τα παιδιά. Εγώ πήγα σε άνθρωπο τεχνικό και το τηλέφωνο είναι μεταεπισκευασμένο.
0: Σας γράφει πουθενά ότι είναι καινούριο. Στην προσφορά σας γράφει πουθενά ότι είναι καινούριο. Δεν το γράφει πουθενά.
3: Α, δεν το γράφει.
0: Όχι.
3: Κοροϊδεύουν τον κόσμο.
0: Όχι. Θα σας κοροϊδεύε αν έγραφε ότι είναι καινούριο.
3: Μαρώνει, μην δικαιολογήσω τα δικαιολογικά.
0: Άντε πάλι.
3: Αφού γράφει καινούργια συσκευή, το γράφει απ' έξω.
0: Ναι, τα...
3: Οι γράφει απ' έχουν χαρτί.
0: Τα προϊόντα, τα refurbished που λένε, τα ανακατασκευασμένα, που δίνονται με εγγύηση, θεωρούνται καινούργια.
3: Α, θεωρούνται καινούργια.
0: Ναι.
3: Καλά. Αφού έχουν την ευλογία του μπάχαλου του κράτους, τι να κάνουμε. Αλλά ο Κοσμάκης πρέπει να ξυπνήσει λίγο. Εγώ προσωπικά το θεωρώ κοροϊδία και δεν έχω το δικαίωμα να λέω ότι είναι πατεώνε.
0: Εσείς έχετε το δικαίωμα, δεν θα το αποδείξετε.
3: Ε?
0: Δεν θα το αποδείξετε.
3: Και άμα σταματήσουν το τηλέφωνο και τι θα μου κάνουν.
0: Εάν έχετε υπογράψει συμβόλαιο, θα τρέχουν τα πάγια και μετά θα μαζευτεί ένα ποσό και δεν θα έχετε και το τηλέφωνο.
3: Έκαμα αγαπητέ μου, μάλλον κάναμε διακοπή στο Σωάτο.
0: Αν κάνατε διακοπή δεν σας νοιάζει, θα χρωστάτε αυτό που χρωστάτε.
3: Γιατί μου είπε ο υπάλληλος, πληρώνω εγώ τη διαφορά από αυτό που σας είπε ο υπάλληλος.
0: Κακώς το είπε ο υπάλληλος.
3: Ένα πεδάριο.
0: Ναι, κακώς το είπε.
3: Κακώς το είπε.
0: Ο υπάλληλος δεν έχει, ο υπάλληλος δεν έχει καμία ευθύνη. Ο υπάλληλος δεν έχει καμία ευθύνη να χρεωθεί για την επιχείρηση.
3: Και δεν πρόκειται αυτό. Μιλάμε τώρα, μιλάμε για διαφορά, να σου πω κάτι. Έχεις την εντύπωση ότι για μένα μετράνε το 10 ευρώ.
0: Όχι.
3: Για μένα το 10 ευρώ.
0: Αλλά και ο υπάλληλος δεν έχει λόγο να τα δώσει.
3: Και εγώ δεν επειδή είμαι υποχρεωμένος να παίρνω τα βασιλίκια και γαράτσια.
0: Θε, όχι, δεν είστε υποχρεωμένος, αλλά σας εξηγώ ότι από τη στιγμή που είχε εκδοθεί ο λογαριασμός, αυτά θα τα χρωστάτε, αν δεν τα πληρώσετε.
3: Αγαπητέ μου, πάνω μέσα σε μία μισή μέρα διαφορά. Εντάξει.
0: Κύριε Δημήτρη, δεν με καταλαβαίνετε τι σας λέω. Όσο δίκιο και να έχετε, από τη στιγμή που τα χρωστάτε, έχει εκδοθεί ο λογαριασμός, θα τα χρωστάτε.
3: Και εδώ μου λες, τις 14 ημερών που μας είπανε 23 ευρώ το μήνα, τις 16 μας λένε, ο λογαριασμός είναι 30 ευρώ τον Ιουλίο.
0: Ναι, έτσι βγαίνει πάντα ο πρώτος λογαριασμός, δυστυχώς.
3: Δεν μας το εξηγήσανε, δυστυχώς.
0: Όχι, δεν το εξηγούν, ναι.
3: Πρέπει κάπου το κοσμάκι να ξυπνήσει λίγο. Και πρώτα εγώ.
0: Μακάρι να βρείτε το δίκιο σας. Δεν το βλέπω.
3: Λοιπόν, επί του θέματος.
0: Ναι.
3: Θα σου πω μια περίπτωση. Εδώ και 10 μέρες πήγα σε ένα ξενοδοχείο επώνυμο που μπαινοβγαίνω με προϊόντα. Εκεί έχω θαυμαστές στα προϊόντα Ολλανδούς.
0: Ναι.
3: Έτσι. Λοιπόν, έχω ένα φίλο Ολλανδό. Τον ξέρω 20 χρόνια. Έρχεται, βλέπει τα πράγματα, αγοράζει κάτι για τη γυναίκα του. Και μετά με κερνάει μία βότκα διπλή στο μπαρ στο ξενοδοχείο.
0: Ναι.
3: Αυτό γίνεται περίπου 10 με 11 η ώρα. Λοιπόν,
0: το πρωί.
3: Το πρωί.
0: Βότκα 11 η ώρα το πρωί.
3: Τίποτα από εδώ. Μεσάνυχτα για να μου πιάνουν κοροϊό.
0: Καλά, 11, εντάξει, εγώ 11 η ώρα το πρωί πίνω καφέ συνήθως. Τι να σας πω τώρα.
3: 10 η ώρα έχω πει το καφέ μου τις 5 εγώ. Και μετά έχω χαμηλή δουλειά στο κλίμα. Λοιπόν, εντάξει, δεν κυκλοφοράω. Δεν θα πάω καλά, πιω καμία βότκα, δεν πίνω βότκα με χυμό, παραγγείλω βότκα σκέτη. Είναι υποχρεωμένοι να μην σου βάλουν βότκα, δεν περνάει βότκα η παγωμένη η χρωμοβίδα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, πάω εκεί πέρα με προϊόντα, μου λέει ένας εκεί πέρα αρμόδιος, λέει η ντομάτα είναι ακριβή, για 2 ευρώ μιλάμε.
0: Ναι.
3: Αυτό πριν είναι 7 μέρες. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Υπάρχει πιθανότητα να μην έχω ένα φίλο εκεί πέρα στα 30 χρόνια που μπαινοβγαίνω σε αυτό το ξενοδοχείο. Το απόγευμα με παίρνει. Εγώ δεν ήξερα που είχαν έρθει οι Ολλανδοί το μεσημέρι.
0: Mm.
3: Είναι ένα γκρουπ 35 με 40 άτομα, οικογένεια. Λοιπόν, το απόγευμα με παίρνει σε αυτό το Μίτσο μου λέει. Οι Ολλανδοί γυρίσανε την εβδομάδα πίσω που του πήραμε σαλάτα και είπαν ότι δεν είναι από τα δικά σου τα προϊόντα. Τα μπάκι με παίρνει ο αρμόδιος τηλέφωνο. Ούτε ονόματα ούτε τίποτα. Λοιπόν, με πήρε το Σαββατό απόγευμα. Και χθες πήγα εγώ εκεί πέρα. Πόσο του είχαμε λογαριασμό την εβδομάδα με τιμολόγιο.
0: Πού να ξέρω.
3: Έπαιζε ένα νούμερο.
0: 4 ευρώ, ξέρω εγώ.
3: 3,5. Μου λέει, τι έγινε, μου λέει, μου πες 2, σου πάρε εδώ και 5 μέρες σήμερα γύρια.
0: Ναι, άλλαξε, ναι. Ακρίβη. Ναι.
3: Λοιπόν. Να μάθουν να σέβονται τον εργάτη, διότι θα έρθει η εποχή που θα θέλει στην τσέπη σου μισό κιλό χρυσό και να αγοράζεις δύο πατάτες.
0: Ναι.
3: Αυτό το έχω ξαναπεί επανελειμμένα. Το κλίμα αλλάζει. Δεν μπορεί να πατήσει τους υπόλοιπους τώρα, αγαπητέ Μάνο, το μεσημέρι, στη μάνα γης, όχι στην άσφαλτο. Αν πατήσεις την άσφαλτο το μεσημέρι με τα πόδια ξυπόλυτος, θα πάθεις άγκαμα τρίτου βαθμού. Καταλαβαίνεις σου λέω τώρα.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν θα αντέξουν τα προϊόντα. Ωραία. Όσο αφορά για το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο δυστυχώς είναι το χασίσι του λαού, το όπιο του λαού.
0: Είναι, ναι. Τι να κάνουμε.
3: Τι να κάνουμε. Θα ασχοληθώ εγώ με τον Φίλιππο που πήγε στη δεξίωση.
0: Εσείς δεν ασχολείτε. Ασχολείται ο υπόλοιπος κόσμος όμως, κύριε Δημήτρη.
3: Όχι.
0: Υπάρχει κόσμος που ασχολείται. Υπάρχει κόσμος που δεν ασχολείται όπως και εσείς.
3: το πράγμα, ξέρεις πότε θα πάει στα ίσια. Εμείς δεν το γνωρίσουμε. Πότε καταλάβει το 98% που του κάνει κουμάντο το 2. Πώς θα καταφέρει, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Το πράγμα θα πάει, κύριε Δημήτρη μου, στα ίσια που λέτε. Ναι. Όταν ο εργαζόμενος ξυπνάει το πρωί να πάει στη δουλειά του, ναι, και δεν ξυπνάει με πονοκέφαλο επειδή το βράδυ σκεφτότανε ότι ο μισθός του δεν του φτάνει για να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, ότι ο μισθός του δεν του φτάνει για να πάει μια εβδομάδα το παιδάκι του διακοπές, ότι ο μισθός του δεν του φτάνει αν του προκύψει κάνα έκτακτο, χαλάσει καμιά συσκευή, χρειαστεί καμιά ιατρική πράξη. Όταν θα έρθει αυτή η στιγμή, όχι να έχεις στην άκρη, αλλά να ζεις με αξιοπρέπεια όλες τις μέρες του μήνα και να μην υδρώνεις όταν θα δώσεις τα τελευταία σου λεφτά, γιατί έχει και άλλες 5 μέρες μπροστά, ή άλλες 3 ή άλλες 10, τότε το πράγμα θα αρχίσει να στρώνει.
3: Λοιπόν, την προηγούμενη φορά.
0: Προσωπική άποψη είναι αυτή.
3: Την προηγούμενη φορά που μιλήσει καμία κυρία, είπε ότι και ευτυχώς που έχω δουλειά, δηλαδή, τι πρέπει να γίνει, δηλαδή. Έχεις υπόψη σου. Οι Ιάπωνες ακόμα σήμερα έχουν, οι Ιάπωνες στην Ιαπωνία που μιλάμε, έχουν το κουστούρι όταν συναντιόνται, σκύβουν το κεφάλι, γιατί το σκύβουν, ξέρεις.
0: Από σεβασμό ένα στον άλλο.
3: Από σεβασμό. Τα δικιά κοίταξε στο παρελθόν την ιστορία.
0: Πείτε μου εσείς γιατί.
3: Θα σου πω εγώ. Εγώ πήγα στην Ιαπωνία πρώτη φορά το 1970. Την εποχή με το χειροκίνητο, πότε ήταν το χειροκίνητο, το 35, 40, πότε
0: ήταν. Δεν ξέρω, ναι, πότε ήταν. Το 40, ναι.
3: Όταν έβγαινε στη βόρτα στην αγορά ή σε κάποιο χώρο, απαγορευόταν να τον κοιτάξει το πρόσωπο. Έσκυψε το κεφάλι. Εκεί θα ξαναπάμε δηλαδή.
0: Ναι.
3: Ε? Και τους έχει μείνει, τώρα ακόμα είναι 100 χρόνια, και τους έχει μείνει το κουφούρι ακόμη τους Ιάπωνες.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι αυτό.
3: Εγώ σε δουλεύω και εσύ με πληρώνεις. Σεβασμός πρέπει να υπάρχει και να υπάρχει σεβασμός. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση εδώ να σου πω γεγονότα σε ποιο χώρο εργασιακό μένουν οι εργαζόμενοι, υπέρχονται από οπουδήποτε, από το Νεπάλ, από το Μπαγκλαντές, από την Αίγυπτο, από.
0: Μάλιστα.
3: Επιτρέπεται ανθρώποι εργαζόμενοι σε ορισμένους χώρους εστίασης να πίνουν νερό που βρωμάει χλώριο από την βρύση.
0: Όχι, καλά, δεν επιτρέπεται γενικώς να πίνει κανείς νερό που να βρωμάει χλώριο.
3: Α,
0: όχι, εργαζόμενος στην εστίαση γενικά δεν πρέπει.
3: Ξέρεις πότε θα πάει το βρώμα της αγίας του όταν σταματήσει το άλογο να δουλεύει και να δουλεύει το γαϊδούρι. Μόνο εκεί θα πάει το βρώμα της αγίας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστώ.
3: Σε κούρασα με το προηγούμενο, μην έγινε λοιπόν.
0: Όχι, παρά ένα είναι, δεν με κούρασα. Γιατί
3: είναι. Έχει ένα πρώτο τηλέφωνο άλλο. Κάνει εξαιρέσει και διακριτικό. Καληνύχτα σε όλου.
0: Γεια σα, κύριε Δημήτρη, γεια σα. Με ποιον μίλαγα μισή ώρα με το Σταυρακάκι. Σταυρακάκι είναι συνεργάτη. Συνάδελφο. Εγώ λέει να δει τι τράβηξα. Ύστερα από συνεννοεί, λέει με εκπροσώπου μια εταιρεία, έκανα συμβόλαιο για δύο τηλέφωνα, σύνολο 16-20 ευρώ μαζί του. Είπα ότι πρέπει να κάνουν λάθο, επέμεναν ότι είναι τόσο. Εγώ προχώρησα στη συμφωνία, τελικά το πάχη είναι 42 ευρώ. Ωραία. Από 16 και 20, 42. Και τώρα λέει τρέχω μια εβδομάδα να βρω άκρη για τα δικά του λάθη. Εντάξει. Και καλημέρα από την επίπληξη, λέει στον κύριο Σταυρακάκη, δεν έκανα αναφορά στον Kevin King. Ναι, δεν αναφερθήκαμε, αλήθεια είναι. Μεγάλη απώλεια για το. Και για το Βρετανικό και για το Παγκόσμιο Ποδόσφαιρο. Τώρα λέει τον αποθεώ, αμέσως πάμε τώρα. Τώρα τον αποθεώνουν λέει τον Οσμάν. Οι υπογκτζίδες όταν όμως έπεσε στον Παναθηναϊκό τραγουδούσαν ένα χορό, εν χορό λέει βρισχές κατά των Τούρκων. Καλά κύριε Κωνσταντίνη, τώρα δεν τα ξέρετε αυτά και στον ως όλες τις ομάδες. Και εμείς δεν θέλαμε να πάρουμε.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: ώρα είναι μία.
1: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,8. Δύο λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία της εκπομπής, 211-208-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Βλάσκαρης Αγοραστός πάντα μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο Καβοντορίτης στο τηλέφωνο. Ελάτε, Καβοντορίτη.
1: Την καλημέρα μου, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, Καβοντορίτη.
1: Καλημέρα για την εκπομπή σου μαζί με την κυρία Λένα. Είσαστε πάρα πολύ καλό, δεν
0: είστε καλά.
1: Έχει μια πολύ καλή φωνή η κυρία Ελένη.
0: Ναι.
1: Γιατί παρατηρώ τις φωνές εγώ. Αφού είμαστε ακράτες, τι να παρατηρήσουμε. Τις φάτσες, δεν τις βλέπουμε.
0: Όχι, το ραδιόφωνο δεν είναι για φάτσες, για φωνές είναι.
1: Βρίστε.
0: Αλλιώς θα κάναμε τηλεόραση.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ήθελα να πω για μια ακροάτε, γιατί δεν θέλω να... η οποία... τάχει με τους δημόσιους υπάλληλους. Καταλαβαίνετε. Τώρα εγώ φωτογραφίζω. Εντάξει. Δημόσιος υπάλληλος είναι και αυτός ο οποίος είναι, παίρνει τα σκουπίδια από το σπίτι της.
0: Ναι, ισχύει.
1: Καμιά φορά,
0: δημοτικός υπάλληλος είναι αυτός.
1: Ναι, δημόσιος υπάλληλος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δημόσιος υπάλληλος του εργάτης καθαριότητας από ρηματοφόρου. Λοιπόν, και ξέρετε κάποιοι καμιά φορά από τα διόροφα. Γιατί δεν είναι όλοι ευγενείς οι άνθρωποι. Δεν είναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο λαός έχει πάντα δίκιο.
0: Όχι, βέβαια.
1: Πετάνε και τσάντες από πάνω. Δεν κατεβαίνουν ούτε κάτω να τις κατεβάσουν. Τον κάτω. Έτσι. Και τις τρώει. Εάν δούλευε όμως σε αυτή τη δουλειά, θα καταλάβαινε πολλά. Δεν είναι όλο το δημόσιο το ίδιο. Θα πρέπει να ξεχωρίζει όταν λέει δημόσιο. Διότι αναφέρεται σε κάποιους μεγάλους. Σε κάποιους έτσι, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το εργατικό δυναμικό, έτσι δεν είναι.
0: Φαντάζομαι πως ναι.
1: Αυτός που σκάβει τώρα, η ΣΕΙΔΑ που σκάβει, είναι άλλος αυτός ο εργάτης.
0: Ναι, φαντάζομαι, λέω Καβοντορίτη, φαντάζομαι πως αυτά είναι στο μυαλό του κάθε ανθρώπου διακριτά.
1: Δεν ξέρω αν είναι, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Πετά ένα δημόσιο, πιο δημόσιο απ' όλα.
0: Συνήθως όταν μιλάμε για το δημόσιο, ναι, μιλάμε για... ναι, όταν μιλάμε...
1: δημόσια είναι η υγεία, δημόσια είναι η καθαριότητα, στο πούμε έτσι, προς το παρόν, γιατί κάποια στιγμή πήγε να ανατεθεί και σε ιδιώτες. Λοιπόν, και κάποια στιγμή θα γίνει, μπορεί και να γίνει κιόλας. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα ή όχι. Αυτά είναι τα δημόσια. 3-4 ή η παιδεία.
0: Όχι, όχι, δεν είναι αυτά τα δημόσια. Τα δημόσια είναι, τα δημόσια είναι πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά, δημόσια. Δηλαδή πρέπει να ξεχωρίζουμε κάποιους τομείς. Διότι όταν λέει κάποιος δημόσιο και αναφέρεται, τους πιάνει όλους και πιάνει και αυτούς που είναι και στην τοπική αυτοδιοίκηση και δουλεύουν οι μαύροι από τα 5 η ώρα τα ξημερώματα και τρώνε και τις τσάντες με τα κλειδαράκια στα μούτρα, να σου το πω και έτσι καθαρά. Γιατί έχουν συμβεί και αυτά τα πράγματα.
0: Πάντως να ξέρετε ότι...
1: δεν είναι όλοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, το κλείνω αυτό. Καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια στον κύριο Σταυρακάκη, ο οποίος ήταν πολύ καλός και αναλυτικός στο παγκόσμιο κύπελο. Πραγματικά, πολύ καλός. Αλλά δεν ανέφερε αυτή την είδηση, την οποία όντως
0: είπαμε.
1: Με τον. Πήγα να πω τον
0: Κέβιν Κίγκαν. Ναι.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος. Τον Κέβιν Κίγκαν, ο οποίος ήταν μεγάλη απώλεια, ίσως η μεγαλύτερη απώλεια που υπήρξε, γιατί ήταν ένας ποδοσφαιριστής με πάθος, τον είδαμε, εγώ τον έχω δει πιο πτυρικάς και στην καλή εποχή της Λίβερπουλ και στο Αμβούργο που είχε παίξει. Πραγματικά ήταν αυτοί οι παίκτες, δεν ξαναβγαίνουν πια δυστυχώς. Αυτό το παγκόσμιο κύπελο και το προηγούμενο του Κατάρ εμένα με απογοήτευσαν πάρα πολύ. Τούτο δεν μιλάμε, τούτο αυτό εδώ δεν ήταν παγκόσμιο κύπελο. Πρέπει να υπάρχει.
0: Ήταν παγκόσμιο κύπελο, ήταν αλλά...
1: Πρέπει να παραιτηθεί, έτσι. Όταν ο Τραμπ σου λέει, έλα να το κάνει στην Αμερική, κοιτάξτε να δείτε. Στην Αμερική έγινε και το 94, δεν γίνανε αυτά τα πράγματα. Και είχε πάει η εθνική μας. Το 94.
0: Καλά, το 94 είναι 22 χρόνια.
1: 22 χρόνια.
0: 32 χρόνια πριν.
1: Ποιο είναι το θέμα. Δεν το κάνανε μπάσκετ. Να κάνουν 2 ημίχρονα, να κάνει 4 ημίχρονα. Αυτό συνέβη τώρα. Αυτό σημαίνει ότι το ποδόσφαιρο θέλουν να το κάνουν. Ας το κάνουν και 15.
0: Καλά, καθίστε να δούμε πώς θα ξεκινήσει η χρονιά.
1: Ορίστε.
0: Ας να δούμε λίγο πώς θα πάει η χρονιά στην Ευρώπη, μήπως θα τα αφομοιώσουν όλα αυτά.
1: Καταρχήν πρέπει να παραιτηθεί ο Φαντίνου, κατά τη γνώμη μου.
0: Δεν νομίζω ότι θα παραιτηθεί.
1: Δεν θα παραιτηθεί, εντάξει, πρέπει να βγει κάποιο άλλο, διότι μπορεί να πήραν λεφτά, αλλά αυτό δεν ήταν και μουντιάλ. Και δεν μπορεί να λένε αργότερα να κάνουν και 64 ομάδες.
0: Καλά, για εσάς δεν ήταν. Για εσάς δεν ήταν μουντιάλ, για άλλους ήταν.
1: Μουντιάλ για να πάνε 5-10 ομάδες οι οποίες ήταν οι επικρατέστερες. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή αυτό είναι και ξεφύλλα του ποδοσφαίρου. Έχω δει μουντιάλ από το 78. Το πρώτο ήταν το 78 που είδα. Mm. Αλλά δεν έχω δει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή έγινε και το 94 που είχε πάει και η εθνική μας. Έτσι. Λοιπόν, που είχε πάει στο μουντιάλ το 94, δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Αλλά δεν έγιναν αυτά τα ίσκη. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν τότε πρόεδρος της Αμερικής. Δεν επενέβη. Εδώ μιλάμε για χοντρή επέμβαση. Δεν είδα τότε κανένα πρόεδρο της Αμερικής να πάει να δώσει το παγκόσμιο.
0: Εντάξει, άλλες εποχές τότε, θα κάνουμε.
1: Όχι άλλες εποχές. Δηλαδή πρέπει να. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεχωρίσουμε τι είναι το ποδόσφαιρο, τι είναι η πολιτική, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Τα έχουμε κάνει ένα χαρμά.
0: Καλά, από τότε πάντως μέχρι το 2026 έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι.
1: Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι εσείς θα πέσετε μέσα. 13 Οκτώβρη θα γίνουν εκλογές.
0: Καλά, το 13, εντάξει, εγώ έχω δώσει μια ημερομηνία, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει φέτος.
1: Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, θέλει να ψηφίσει γρήγορα. Διότι είναι πολλά πράγματα τα οποία τον έχουν ταλαιπωρήσει. Είναι μια ακρίβεια, είναι το ένα το άλλο. Εγώ βλέπω γείτονες εδώ. Λέω, πού θα πας εσύ, μπαλκονίσει, μου λέει ο ένας. Ρωτάω τον άλλον, πού θα πας, μπαλκονίσει. Έχουμε γεμίσει μπαλκονίσει, γιατί γίνεται. Τα μπαλκονίσει έχουν πληρώσει το 80%.
0: Η αλήθεια είναι ότι ανοίξει μπαλκόνι είναι μία λύση.
1: Ναι, είναι μία λύση, βέβαια. Mm. Όλα είναι λύση. Και να κάτσει και σε μία σπηλιά λύση είναι. Άλλο θέλω να πω.
0: Πού να κάτσει σε μία σπηλιά.
1: Εντάξει, άμα μπορείς. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ότι πια πρέπει ορισμένα πράγματα να γίνουν γρήγορα.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ο λαός δεν μπορεί.
0: Τι θέλετε δηλαδή να γίνει γρήγορα για να καταλάβω.
1: 13 Οκτώβριο που λέτε και εσείς να γίνουν εκλογές.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχουν πια τα περιθώρια να φτάσουμε τώρα μέχρι το. Πώς το λένε, μέχρι το. Την άνοιξη.
0: Καλά, περιθώριο υπάρχει πάντα.
1: Υπάρχει περιθώριο, αλλά πρέπει να δοθούν χρήματα. Να δοθούν χρήματα για να μπορέσει ο λαός να επιβιώσει μέχρι την άνοιξη. Να επιβιώσει.
0: Γιατί αν γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο, τι θα γίνει μετά? Θα βγει η κυβέρνηση που θα δώσει χρήματα?
1: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ο λαός, ο κυρίαρχος λαός, ό,τι πει. Mm. Τι να πούμε εμείς? Τι να πούμε εμείς, ο κυρίαρχος λαός. Δηλαδή ο κυρίαρχος, εγώ και εσείς είμαστε ο κυρίαρχος λαός.
0: Να ρωτήσω κάτι, Καβοντορίτη.
1: Ναι.
0: Μία πιθανή συνεργασία Νέας Δημοκρατίας Τσίπρα ή Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, πώς τη βλέπετε?
1: Απαράδεκτη. Mm. Απαράδεκτη. Εγώ θέλω μονοκομματική κυβέρνηση.
0: Μονοκομματική θέλετε?
1: Βεβαίως. Συνεργασία καμία.
0: Ναι.
1: Καμία συνεργασία. Ή θα βγει η Νέα Δημοκρατία, ή θα βγει ο Τσίπρας, ή θα βγει το Πασόκ.
0: Αν σας πω ότι δεν το βλέπω, πολύ πιθανό.
1: Εάν δεν γίνει αυτό,
0: ναι.
1: Θα γίνει. Καταρχήν δεν του συμφέρει. Να σου το πω και κάτι.
0: Αν δεν γίνει αυτό, θα γίνει κυβέρνηση συνεργασίας, μην αγχώνεστε.
1: Δεν θα γίνει κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί δεν σπέρει κανένα. Διότι θα βρίζουν όλοι. Και είναι πολλοί όλοι.
0: Θα γίνει μία χαρά κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Θα γίνουν πολλοί όλοι. Γιατί θα είναι από το ένα κόμμα που θα λένε τι κάνεις, αν από το άλλο θα λένε προχώρα και θα γίνει μία κόλαση. Εδώ χρειάζεται μονοκομματική κυβέρνηση.
0: Θα γίνει μία χαρά κυβέρνηση συνεργασίας. Θυμηθείτε την κουβέντα που σας λέω.
1: Νέα Δημοκρατία με Πασό.
0: Δεν ξέρω. Αν ήξερα και αυτό.
1: Ο Τσίπρας δεν πάει, όπως λέει.
0: Δεν πάει.
1: Δεν ξέρω. Αλλά. Τι λέει, τώρα τι να πω κι εγώ.
0: Θα δούμε όταν έρθει η ώρα.
1: Θα γίνει. Δεν ξέρουμε, δεν είμαστε.
0: Όχι, δεν ξέρω. Θα δούμε όταν έρθει η ώρα.
1: Τουλάχιστον δεν έχουμε αυτή τη σημαντική συμβάση.
0: Δύσκολο πάντως να έχουμε μονοκομματική κυβέρνηση. Πολύ.
1: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά να κλείσω με το τελευταίο, για τους ποιητές, εγώ αγαπάω πάρα πολύ τον Ντοστογεύσκη και τον Παπαδιαμάντη. Και οι δύο είχαν πάθει. Και όλοι οι μεγάλοι, πώς το λένε, οι μεγάλοι συγγραφείς, όλοι είχαν πάθει.
0: Καλά, δεν είχαν όλοι.
1: Γράψανε.
0: Δεν είχαν όλοι, αλλά και πάλι, και να είχαν δικαίωμά τους.
1: Να είναι Βούδας, συγγνώμη, να είναι Βούδας, να μην έχει κανένα πάθος να γράψει τίποτα, μόνο Βούδας. Και καλά έλεγε ο Τζίμις ο Πανούσης, όποιος είναι Βούδας είναι και βλαμμένος. Ας βάλετε ένα τραγούδι το Μουσικές Ταξιαρχίες, Μουσικές Ταξιαρχίες, από το δίσκο του τον ομώνυμο...
0: Μουσικές Ταξιαρχίες. Ευχαριστώ Καποντορίτη, καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά,
0: γεια
1: σας.
0: Ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο, ελάτε κύριε Δημήτρη.
2: Γεια σας κύριε Μπαρδάλη, έχουμε να τα πούμε 6-7 εβδομάδες. Απλώς σήμερα είμαι κουρασμένος από ένα μπάνιο που πήγα 92 χιλιόμετρα. Άκουσα τον κύριο από τα Χανιά. Πήγαμε εκτός Πηλίου, μακριά από την Εύβοια.
0: Πολύ, 92 χιλιόμετρα πολύ μακριά.
2: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Άστο να μην πούμε και χάσουμε τον χρόνο.
0: Ναι.
2: Άκουσα τον κύριο από τα Χανιά που έλεγε την Κύπρο και έμεινε με το στόμα ανοιχτό.
0: Ναι.
2: Όταν ο Στρατής Ανδρεάδης, καθηγητής της ΑΣΟΕ, ήθελε να αγοράσει από τους Άγγλους την Ιωνική Λαϊκή, είχε παρουσιαστεί στους Λόιτς του Λονδίνου, που ήταν μέτοχοι στην Ιωνική Τράπεζα, και τους εξήγησε για την Κύπρο, γιατί τον ρωτήσαν κάτι πολιτικός.
0: Ναι.
2: Οι Άγγλοι νομίζαν μέχρι τότε ότι η Κύπρος ήταν παλιά Οθωμανική.
0: Καλά, τι νομίζανε τώρα και οι Άγγλοι, ξέρανε,
2: όχι,
0: δεν είναι χαζί.
2: Όχι, ήταν ο Μπαλφούρ, πρόεδρος της Λόιτς, αυτός που είχε φτιάξει το κράτος του Ισραήλ, είχαν μείνει. Τους έκανε μια ανάλυση. Λέει, το όνομα Κύπρος είναι από τον Όμηρο, στην προστική περίοδο. Στην αρχαία ιστορία, να μην πω τώρα την προϊστορική περίοδο της Κύπρου, στην αρχαία ιστορία πέρασε κάποιες κατοχές η Κύπρος, την κατέκτησαν οι Ασσύριοι, μετά την κατέκτησαν οι Αιγύπτιοι, μετά την κατέκτησαν για 200 χρόνια γύρω στο 525 π.Χ. οι Πέρσες, μετά έρθει ο Μέγα Αλέξανδρος, τους ελευθέρωσε τους Έλληνες, από το 332 μέχρι το 58, μετά έρθαν οι Ρωμαίοι που κατακτήσαν τον κόσμο και μετά... Από το 330 μετά Χριστού που κατέρευσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έγινε η Βυζαντινή Κύπρος μέχρι το 1191, έγινε το Βασίλειο της Κύπρου μέχρι το 1489, δηλαδή 1159 χρόνια ελληνικότατη. Μετά ήρθαν οι Ενετοί, εκεί οι φίλοι μας, εκεί οι φίλοι στα Χανιά που είναι κάτι Ενετοί αρκετοί, για καμιά 80 χρόνια και μετά την πήραν οι Τούρκοι. Οθωμανική Κύπρος 1571-1878.
0: Ναι.
2: Και όταν κατέρευσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί είχε δάνεια, το 1854 πήρε τα πρώτα εξωτερικά δάνεια, και όπως ξέρουμε, όποιος δανείζεται από τους φίλους μας του εξωτερικού, αυτοί κοιτάνε να του πιούν το αίμα. Ναι. Δεν είναι εσωτερικό το δάνειο να ανακυκλώνεται μέσα στην οικονομία. Και το 1878 τη δώσαν οι Οθωμανοί, λες και ήταν δικιά τους κτήση, στους Άγγλους. Και ήταν η Αγγλική περίοδος 1878-1960. Δηλαδή πολλοί Άγγλοι πραγματικά, γιατί ένας μέλος του Λόιτς έκλεισε ραντεβού με τον τότε Πρωθυπουργό της Αγγλίας, δεν θυμάμαι το όνομά του, είναι μέσα στη βιογραφία του Στρατή Ανδρεάδη.
0: Ναι.
2: Αυτός που είχε αγοράσει την Εμπορική, την Ιωνική, την Πυρός, την Αδικής και το Χίλτον και όλα, ο καθηγητής σας. Και άκουσα τον Μιχάλη που είπε από τα Χανιά ότι Βόρεια Κύπρο, και Βόρεια Κύπρο τη λένε οι Τούρκοι μόνο. Τώρα τη λέει και ο Τσίπρας από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, και ο Κασελάκης είχε πει παλιά η δημοκρατία της Βόρειο Κύπρο και τον κράξαν, ξέρω.
0: Εντάξει,
2: λοιπόν,
0: από λάθος το είχε πει.
2: Ναι, όλοι από λάθος, ξέρεις, όπως Βόρεια Μακεδονία, ήταν Σκοπιανός ο Μέγα Αλέξανδρος. Λοιπόν, αλλά είπαμε και ο Μητσοτάκης λέει μόλις βγω θα τα καταργήσω. Λοιπόν, ας πάμε λίγο στην Κύπρο, γιατί έχω μια ευαισθησία. Όταν πέρασα στο ΣΟΕ το 1977, ήμασταν στο πρώτο έτος 1200 φοιτητές, οι 200 ήταν από την Κύπρο και έτυχε να γνωρίσω παιδιά που το πρωί δούλευε ο άλλος στο εργοστάσιο 6-2 και εμείς κάναμε καμάκι στην πλάκα και λέω μπράβο αυτά τα παιδιά δουλεύουν και πήγα στο σπίτι του ενός και είχε φωτογραφίες, ήταν 20 χρονών αυτός, με κάθε φωτογραφίες εκεί με BMW, Mercedes, λέω καλά εσύ δουλεύεις εργάτης και λέει ο πατέρας μου είχε δύο ξενοδοχεία στην Αμόχωστο, ο Φαμαγκούστα μάλιστα την έλεγε,
0: ναι,
2: και είχα μπερδευτεί. Είχε δύο ξενοδοχεία, είχε ένα σούπερ μάρκετ, είχε δύο εστιατόρια, είχε τρεις καφετέρειες, είχαμε λεφτά, είχαμε σερίδες τέτοιο και 20 Ιουλίου, σαν χθες του 1974, ούτε πορτοφόλι δεν είχαμε απέναντι στην ελεύθερη Κύπρο, ούτε να πάρουμε ένα κουλούρι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είπαμε, οι Κύπροι κάναν τον αγώνα 1 Απριλίου με την ΕΟΚΑ το 1955 γίνανε κάτι συμφωνίες προδοτικές Ζυρίχης και Λονδίνου και ήρθαν οι Αμερικάνοι μετά τις αυτές τις συμφωνίες, έγινε κάτι περίεργα του 1963 ο Μακάριος και τις είχε ψηλοδιαλύσει. Λοιπόν, έρχονται οι Αμερικάνοι που ήταν οι ισχυροί της εποχής, έτσι. Και ήταν ο Άντζεσον, αν το ξέρετε. Γιατί ο Μιχάλης πήγε το 63 μόνο, που έκανε κάτι λαδιές ο Μακάριος. Θα πούμε και γι' αυτό. Ο Άντζεσον, οι Αμερικάνοι, ήθελαν να βάλουν την Ελλάδα και την Κύπρο να την ενώσουν για να μπει στο ΝΑΤΟ και η Κύπρος, να γίνει βάση. Τότε ήταν οι αγγλικές οι βάσεις, όταν παρότι δέχει. Λοιπόν, το πρώτο σχέδιο Άντζεσον ήταν στις 6 Ιουλίου του 1964 και λέει να κρατήσουν οι Τούρκοι το 21%, κατρελάγε. Ξέρω εγώ να είναι οι τουρκικές δυνάμεις στρατιωτικές μέσα αγγλικές βάσεις. Τι λέει αυτό, το απορρίψαν οι Έλληνες, θα συζητηθεί. Εκείνη τη στιγμή αρχίζαν να ξανασκοτώνονται οι Έλληνες. Έγινε ένας τριήμερος πόλεμος, οι Έλληνες κερδίζαν συνέχεια και αναγκαστήκαν οι Τούρκοι να στείλουν 64 αεροπλάνα να βομβαρδίζουν και άμαχους κτλ. Και εκείνη τη στιγμή εμπλάκηκε η Σοβιετική Ένωση. Mm. Η Σοβιετική Ένωση, επειδή θεωρούν τον τάχο Μακάριος αριστερός, δεν ήθελε να διώξει τους Άγγλους βασικά. Και μάλιστα εκεί κάπου στον Αύγουστο, γράφει εδώ, ακυρωθήκαν διάφορες ενέργειες που γινόταν, να σταματήσει ο πόλεμος, λέει την επόμενη μέρα τουρκικές στρατιωτικές φάλαικες κατευθύνθηκαν προς τα σύνορα με την Ένωση την Σοβιετική Ένωση. Ναι. Στον ΟΗΕ προσπαθούσαν να τα βρουν. Και έρχεται τώρα το δεύτερο σχέδιο Άντζεσον, που εγώ εδώ δεν μπορώ, αν δεν το άκουγα από 200 Κύπρους δεν το πίστευα και διάβαζα κάτι βιβλία του Άντι Ροδίτη και δεν τα πίστευα με επίσημα στοιχεία, συγγραφέας Κύπριος. Οι Αμερικάνοι βάλανε το σχέδιο Άντζεσον και λέει ενώνεται η Κύπρος με την Ελλάδα, παραχωρεί το 5% του εδάφους στην Τουρκία υπό το καθεστώς εκμίσθωσης για 50 χρόνια. Δηλαδή, ρε παιδιά, μην σας πετάξουμε στη θάλασσα, λένε οι Αμερικανοί, να τελειώνει τώρα. Μην επενβεί και η Ρωσία υπέρ της Κύπρου. Δηλαδή, να βλέπεις τώρα η Σοβιετική Ένωση και η Αμερική υπέρ της Ένωσης Κύπρου-Ελλάδος.
0: Δηλαδή,
2: πρέπει να είσαι πολύ άσχετος, ρε παιδιά. Σαν να μην βάζεις μέσα να χτυπήσω πέναλτι σε άδεια αιστεία και να του βάλω γκολ στη δικιά μου αιστεία, όχι out. Δηλαδή πρέπει να είναι τελείως
0: ανάποδα.
2: Λοιπόν, ναι, τελείως. Δηλαδή πρέπει να είσαι κάτι συμβαίνει. Ή τα έχω πάρει ή δεν τα έχω πάρει, ξέρω εγώ.
0: Μάλιστα.
2: Ή με υπνοτίσαν με ναρκωτικά. Λοιπόν, λένε ο Άντζεσον και μάλιστα αυτό λέει δεν ήταν προϊόν διαπραγμάτευσης. Πρόταση take it or leave it. Τέρμα. Και μάλιστα γινόταν, ήταν ένας Φιλανδός ο εκπρόσωπος του τέτοιο. Και μάλιστα οι Αμερικάνοι είπαν, αν δεν συμφωνήσει ο Μακάριος, εδώ είναι το μεγάλο ερωτηματικό για τον Μακάριο, κάντε πραξικόπημα. Όχι το πραξικόπημα που έκανε ο Ηλίθιος Ιωαννίδης, που ήταν συνοημένος με τους Αγγλοαμερικάνους και Κίσιγκερ και τα λοιπά. Αυτό μιλάμε για 64. Και μάλιστα ο Παπαντρέο τότε, και εγώ μέχρι ένα διάστημα κατηγόρησα τον Γεώργιο Παπαντρέο, που είμαι αντιπασόκ. Αλλά αυτός δεν έφυγε τελικά, είχε δίκιο. Στις 20 Αυγούστου Παπαντρέο, λέει έχουμε τη μεραρχία, κερδίζουμε άνετα, παρέμβαση των Αμερικανών, πιθανή επέμβαση για αποτροπή τέτοιο, συμφώνησε και ο Κανελόπουλος της ΕΡΕ τότε, ο βασιλιάς και όλοι. Γίνεται η πρόταση χωριανών, πιθανή επέμβαση για αποτροπή τέτοιο, συμφώνησε και ο Κανελόπουλος της ΕΡΕ τότε, ο βασιλιάς και όλοι. Γίνεται η πρόταση χωρίς παραχωρήσεις στους Τούρκους και ο Μακάριος την απορρίφτει. Υπήρχαν

0: Εξηγεί αναλυτικά ο Νάιτζελ Ουέστ, λέγεται ο πράκτορας της MI6. Υπήρχε το σχέδιο Sunshine, γιατί οι Άγγλοι είχαν τις Vice, έτσι. Είχαν στοιχεία, αυτό το ξέρουν πολλοί Κύπροι, αλλά πώς να τα γράψετε. Βέβαια οι Άγγλοι το έχουν γράψει βιβλίο επίσημα, έτσι. Είναι αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Στη σελίδα 75 λέει: Evidence that was accumulated for the Archbishop's rather unusual homosexual proclivities. Σύμφωνα με το βιβλίο, στοιχεία για ασυνήθιστες ομοφιλοφιλικές τάσεις του Αρχιεπισκόπου. Νάιτζελ Ουέστ, πράκτορας τιμής, έχει δημοσιευτεί το βιβλίο και δεν έχει γίνει τίποτε. Και λέει διάφορα εδώ, διάφορα, τον εκβιάζαν δηλαδή, να μην δεχτεί, γιατί αυτό ήταν τρελό πλέον. Και μάλιστα, ο Άντι Ροδίτης, διάσημος συγγραφέας, Κύπριος, έχει γράψει ένα βιβλίο, Κουράγιο Πινελόπη, έχει γράψει και άλλα βιβλία, με την Ελλάδα για στρώμε πέτρες, δηλαδή να τα διαβάσει, να βάζει τα κλάματα. Να λέω ασκήσω και τα χρημαστριακά πτυχία, να μην με νοιάζει καθόλου. Έχει με στοιχεία εδώ ότι ο Μακάριος με τον Καραμαλή με τις συμφωνίες της ρήξης του Λονδίνου είχαν απορρίψει τις Ένωση της Ελλάδος και μάλιστα με επίσημα στοιχεία το 90% του Κουράγιο Πινελόπη, το οποίο στην Ελλάδα μπορεί να έχει εξαντληθεί να μην το βρίσκεις, και εγώ δεν μπορώ να το βρω, να το διαβάσω, απλώς το βρίσκω από κυπριακά site, λέει δεν είναι παράξενο για το μελετητή των Αμερικάνικων εγγράφων, αποχωρακτηρισμένα, να διαβάζει πως ο Γιώργος Παπανδρέου δήλωσε στον Αμερικάνο πρέσβη Χένρι Λαμπουή στις 25 Αυγούστου 1964, λέει έγγραφο τάδε, νούμερο τάδε, τάδε κτλ. Βρισκόταν σε αγώνα θανάτου με τον Μακάριο και μάλιστα οι Αμερικάνοι με το έγγραφο DSCFPOL 27 Type 479 Secret γράφουν η CIA. Ενθαρρύνουμε την ελληνική κυβέρνηση να πραγματοποιήσει την Ένωση και προτιθέμεθα να τη εγγυηθούμε ότι αυτό θα επιτευχθεί χωρίς εξωτερική επέμβαση από πουθενά. Το πλεονέκτημα αυτής της γραμμής δράσης για την τουρκική κυβέρνηση δεν απαιτείται από αυτή να συμφωνήσει σε τίποτε, θα της κοινοποιηθεί απλώς ότι αναμένουμε να αποσυρθεί από την υπόθεση της Κύπρου. Και η Γενική Συνέλευση των ΗΕ θα μπορούσε να περάσει ένα ψήφισμα που να καλεί τους Τούρκους να εγκαταλείψουν τα δικαιώματά τους και να φύγουν από την Κύπρο. Και επειδή το ξέρω πολύ αναλυτικά το θέμα, να μην σας ζαλίζω, θα σας πω ότι όταν μετά έπεσε ο Παπαδόπουλος με το Πολυτεχνείο, 25 Νοεμβρίου του 1973, ήταν εισόκλειστος, με 10 εισαντζίδες γύρω, ανέλαβε ο Ιωαννίδης και το 1974, το έχουν γράψει όλα τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, δύο φορές στο σπίτι του ιδιοκτήτη της εφημερίδας Ελευθερίας, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το όνομα, το ξεχνάω αυτή τη στιγμή, κάκος μου φαίνεται, κάπως έτσι. Συναντηθήκαν ο Καραμαλής, ο λεγόμενος εθνάρχης, της πλάκας εγώ λέω, λοιπόν, ο Ετζεβίτ και ο Κίσιγκερ, δύο φορές, σε δύο διαφορετικούς μήνες, τι συζητήσαν εκεί δεν ξέρουμε, και όλοι ξέρουμε ότι ενώ υπήρχε, έγινε επιστράτες και τη διαλύσαν, εδώ υπάρχουν βολιώτες πεζοναύτες τώρα 70 χρονών, σήμερα το πρωί στο ράδιο το βολιώτικο, σε διάφορους σταθμούς, βγαίναν και μερικοί κλαίγαν. Ήμασταν έτοιμοι, λεγόμενοι ελεύθερους σκοπευτές, κατέβηγα κάτω, όλοι οι πεζοναύτες κατεβήκαν, η ταξιαρχία πεζοναυτών είναι δύο, στο Βόλο και στη Χαλκίδα. Στο Βόλο τότε δεν υπήρχε, ήταν αλλού, ήταν σε τρία μέρη και μετά έρθε στο Βόλο, λίγο αμέσως μετά την Κύπρο. Φτάσαμε δύο ώρες πριν την Κύπρο και μας γυρίσαν στην Κρήτη και καθόμασταν. Και υπάρχουν άλλοι βουλιώτες εδώ, ο δάσκαλος οδηγών που ξέρω έναν που πήρα το δίπλωμα. Λέει πήγαμε, φτάσαμε στη Ρόδο και μας γυρίσαν και μας πήγαν στο Πεντάγωνο να μην φαινόμαστε και μέσα εκεί υπήρχαν τραυματίες. Είναι εκεί που σας είπα ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει δώσει σύνταξη στους τραυματίες της Κύπρου ή σε αυτούς που χαθήκανε, διότι λέει δεν έγινε πόλεμος, δεν αναγνωρίζει το ελληνικό κράτος ότι έγινε πόλεμος, έγινε αποκατάσταση δημοκρατίας διότι υψωθήκαν ελληνικές σημαίες στην Κύπρο. Δηλαδή γίνονται κάποια πράγματα που λέτε, δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτά να συμβαίνουν, πώς το λένε.
1: Είναι,
0: δηλαδή,
1: και είναι δυνατόν, είναι.
0: Ναι, δηλαδή λες προδοσία και μάλιστα στην πρώτη εισβολή που έγινε σαν χθες, εγώ ήμουν 16 χρονών τότε και είχα πάει στην πλάκα μου, πήγα πάλι για μπάνιο, θα είναι 20 Ιουλίου το χωτάμα να πηγαίνω μπάνιο και ξαφνικά 9 η ώρα αδειάζει παραλία, είχα πάει νωρίς. Γιατί είχα πάει και είχα κάνει τζόγκινγκ, ήμουν αθλητής τότε, δεν πήγα στον Ολυμπιακό Βολυμπάσκετ. Και μετά έκανα μια βουτιά έτσι κάνα μισά ώρα και λέω τι έγινε, χάθηκε η παραλία, δεν καταλάβει να τι γινόταν. Είχα μείνει ο μόνος, επειδή κολυμπούσα δεν είχα ακούσει τι γινόταν. Και βλέπετε στη σημερινή εποχή προσπαθούν όλα να τα μαζέψουν. Και βλέπω τώρα παράδειγμα, χωρίς να φανώ εναντίον

0: Τσίπρα, ναυτεμπορική 17 Ιουνίου του 2006, ο άνθρωπος που χώρεσε τη Μακεδονία στα δύο, σελίδα 33, τίτλος του Σπύρου Γκουτζάνη, του συναδέλφου σας, που ήταν και στην Αυγή μου φάνηκε, γράφει στην Αυτεμπορική. Ο δημοσιογράφος τα γράφει καλά, απλώς τι θέλω να πω, τι γίνεται. Τρίτη διεθνής διάσκεψη, λέει, του Ελλάς, πώς λέγεται, το κόμμα του Τσίπρα, και οικονομικός πατριωτισμός, μετά του δημοκρατικού καπιταλισμού που είπε ο Τσίπρας, τώρα λέει τρίτη διεθνή διάσκεψη και οικονομικός πατριωτισμός, και λέει να γίνει η επίλυση του Κυπριακού με βάση το σχέδιο Γκουτιέρας, και μέσα εκεί που μιλούσε ο Τσίπρας στο πάνελ της διάσκεψης για το Κυπριακό, ήταν και η πρόεδρος του CTP, Σίλα Ουσάρ Ιντσιρλί. Θα σας πω λίγο. Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα στην Τουρκία λέγεται CHP.
1: Ναι.
0: Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Είναι και μαλλιστές, έτσι. Στην Κύπρο δεν λέγεται Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, λέγεται Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα. Είναι επίσημη προσκεκλημένη με το Τσίπρα. Γιατί άκουσα και τον κύριο Μιχάλη που είπε η Βόρειος Κύπρο και τρελάθηκε. Ενώ ήθελα να κοιμηθώ τώρα.
1: Κάνα τώρα το σχέδιο.
0: Εγώ εβδομάδε κοιμόμουν σαν άνθρωπο. Το σχέδιο... Εντάξει, δεν το κατηγορώ. Εγώ το
1: σχέδιο Γκουτέρες τώρα. Μισό λεπτό. Το σχέδιο Γκουτέρες. Είναι ένα σχέδιο του 17, έτσι.
0: Ναι,
1: θέλω να πω, δεν είναι χθεσινό.
0: Απλώ να σου πω κάτι.
1: Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία προβλέπει.
0: Μπράβο. Ναι, προσέξτε. Όταν ήταν η Κύπρος και επιθυμονικές κατοχές, είχαν πάει κάποιοι Τούρκοι, έτσι. Ήταν όταν πήγαν οι Τούρκοι. Την πρώτη φορά οι Έλληνες αντισταθήκαν παρότι δεν είχαν ενισχύσεις. Παρότι πηγαίνανε αεροπλάνα με ενισχύσεις και τα χτυπούσαν οι Άγγλοι και λέγανε αυτοί ότι όχι, κατά λάθος τα χτυπήσαμε τα ελληνικά, δεν καταλάβαμε. Είχαν καταλάβει οι Τούρκοι μόνο το 5%. Και ήταν ο Μαύρος, τότε είχε έρθει Καρμαλής, Ανδρέας Παπαδρέου, και ο Μαύρος, υπουργός εξωτερικών στην εθνική κυβέρνηση και στην Ελβετία. Έκανε συμφωνία ο Γεώργιος Μαύρος, αν θυμάμαι καλά, της Ένωσης Κέντρου. Λέει, όσα εδάφη κατακτήσαμε οι Έλληνες, τα επιστρέφουμε στους Τούρκους. Όσα εδάφη κατακτήσαμε οι Τούρκοι, τα κρατάν. Τέτοια συμφωνία είναι φοβερή. Σαν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Τραμπ. Λοιπόν, και στη δεύτερη εισβολή, τότε καταλάβανε αυτό. Μπράβο. Τι θέλω να πω. Τότε αντιστάθηκε ο κόσμος. Ένας Μανώλης Μπικάκη ήρωας, μόνος ένα παιδί. Κράτησε τη Λευκοσία μόνος. Ήταν 6 τουρκικά τάγκ και από πίσω ερχόταν εκατοντάδες Τούρκοι. Είχε χαθεί μόνος του σε κάτι λόφους και με ένα μπαζούκα τα χτύπησε με 6 βολές και τα 6. Και οι Τούρκοι γυρίσαν πίσω τρέχοντας. Τι θέλω να πω και ολοκληρώνω. Καλοκαίρι του 2010, αν θυμάμαι. 3,5 με 5,5, δεν με έπιανε ο ύπνος. Στο ΡΙΚ το Κυπριακό είχε γίνει η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει σε χώρα στην τουρκοκατεχόμενη Κύπρο. Ξεσηκωθήκανε οι Τουρκοκύπροι που είχαν ένα επίπεδο και με τους Άγγλους και με τους Έλληνες και λέγανε, σύνθημα ήταν η ΑΕΣΕ να γυρίσει σπίτι. Όταν πήγαν οι Τούρκοι το 1974, το σύνθημα της επιχείρησης ήταν η ΑΕΣΕ να πάει διακοπές. Και να έχει συνεντεύξεις, κύριε Παρδάλη, επί δύο ώρες, να κλαις Τούρκοκύπροι να μιλάνε τι καλά περνούσαμε με τους Έλληνες. Τότε ήταν
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Στο ΡΙΚ.
1: Στο ΡΙΚ. Στο 2010.
0: Το βάλανε μάλιστα 3,5. Το 2010, θυμάμαι το καλοκαίρι, δεν θυμάμαι τώρα γιατί έχουν περάσει χρόνια, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και λέγανε τι καλά περνούσαν και τώρα που θέλουν να κάνουν δύο ομοσπονδίες, έχουν φέρει από τα βάση της Ανατολίας κάτι καθυστερημένους Τούρκους πιο χειρότερους και από τους Αφγανούς και τους Πακιστανούς τους κυνηγημένους. Και υποφέρουν όλοι οι Τουρκοκύπροι. Λέει, τι καλά περνούσαμε με τους Έλληνες και τα παιδιά μας έχουν φύγει στα χωριά των Τουρκοκυπρίων. Όλη η νεολαία έχει πάει στο Λονδίνο. Εγώ έχω φίλους χρηματιστές στο Λονδίνο. Έχουν Τουρκοκύπριο συναδέλφους επίπεδου. Λέει, τα παιδιά μας έχουν φύγει και δεν θέλουν καν να ξαναγυρίσουν. Και τώρα είναι 750.000 εκεί. Τι να ένουφαν.
1: Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
0: Εντάξει, συγγνώμη που σας ζάησα για την Κύπρο, το έχω πάρει λίγο πατριωτικά.
1: Ήταν ενδιαφέρον γιατί είχατε κάποιες αναφορές.
0: Και είχα πολλά, αλλά εντάξει, δεν μας παίρνει ώρα. Ευχαριστώ, συγγνώμη για το βράδυ που τα πήραμε το κρανίο.
1: Όχι, εντάξει.
0: Γεια σας.
1: Κυρία Κατερίνα από τα Πετράλων, ελάτε. Κυρία Κατερίνα. Κυρία Αναστασία, για καλέστε πάλι την κυρία Κατερίνα, γιατί μάλλον έχει κλείσει. Κουράστηκε, βαρέθηκε, την πήρε ύπνος τη γυναίκα. Ό,τι και να είναι. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σας κυριάκι από το Αμβούργο. Μου λέει εδώ ο κύριος Σάκης ότι παρακολούθησε στο ARD στο Welt Spiegel ένα ιδιαίτερο αξιόλογο, λέει, σχεδόν 45 λεπτό ντοκιμαντέρ στη γερμανική τηλεόραση, έτσι, για την Κρήτη και τα Βορίζια. Με σοβαρή δημοσιογραφική έρευνα παρουσίασε την παράνομη πλοκατοχή, τις βεντέτες, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αστυνομία στην Κρήτη και μια πραγματικότητα που οι περισσότεροι τουρίστες δεν γνωρίζουν. Αναφέρθηκε επίσης σε δημόσιες δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη για την αυτοάμυνα, αλλά και στην κριτική ότι η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφεύγουν αυστηρότερα μέτρα λόγω του πολιτικού κόστους. Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο, μου γράφει εδώ ο κύριος Σάκης από το Αμβούργο, είναι ότι στη γερμανική δημόσια τηλεόραση αφιερώθηκαν σχεδόν 45 λεπτά σε μια τόσο σοβαρή δημοσιογραφική έρευνα. Αντίθετα, στην ελληνική τηλεόραση δεν θυμάμαι να έχω δει ποτέ ένα αντίστοιχο ντοκιμαντέρ για όσα συμβαίνουν στην Κρήτη. Συνήθως βλέπουμε μόνο σύντομα δελτία ειδήσεων και πολιτικούς στα πάνελ να αλληλοκατηγορούνται. Εντάξει, και να έχει παίξει κάποιο ντοκιμαντέρ για την οπλοκατοχή στην Κρήτη. Κάποιο αφιέρωμα θα έχει γίνει σίγουρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, 45 λεπτά στη γερμανική τηλεόραση είναι ένα θέμα. Τι να έχουμε την κυρία Κατερίνα. Ελάτε, κυρία Κατερίνα.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Κλείστε τελείως το ραδιόφωνο σας.
3: Ναι.
1: Τι είπα να κλείσει το ραδιόφωνο.
3: Δεν πήρα ύπνος και ξέρω.
1: Δεν πειράζει. Και σας ξυπνήσαμε. Κυρία Κατερίνα.
3: Ναι. Θα τώρα είμαι μαζί σας.
1: Ωραία, θα με ακούτε από το ακουστικό, ναι. Πολύ ωραία, από το τηλέφωνο. Ελάτε.
3: Ακούτε.
1: Βεβαίως.
3: Ναι. Ήθελα να πω ένα καλησπέρα.
1: Να πείτε.
3: Και όχι μόνο.
1: Ελάτε.
3: Καταρχάς, ήθελα να πω για την επέτειο σήμερα.
1: Ναι.
3: Την μαύρη επέτειο, ναι, ναι. Για την Κύπρο. Αλλά προηγουμένως ο προηγούμενος
1: κύριος Δημήτρης από το Βόλο, ναι.
3: Ναι. Δεν ξέρω όλα αυτά από πού τα έχει εκμεύσει.
1: Τα έζησε και ως φοιτητής όταν είχε πολλούς φοιτητές από την Κύπρο.
3: Τώρα,
1: και,
3: ναι. Ναι. Η ιστορία δεν γράφεται έτσι. Η ιστορία έχει γραφτεί αλλιώς. Και ο πολλής κόσμος ξέρει τι έχει συμβεί.
1: Για πείτε μου εσείς τη δική σας οπτική της ιστορίας να ακούσω.
3: Να σας πω. Εγώ έχω ακούσει πολλά, γιατί έχω, τέλος πάντων, έχω γνωριμίες με κάποια Κύπρια φίλη και μια οικογένεια, οι οποίοι είναι και έχουν φύγει. Μέναν στην Κερίνια και είναι... Ζουν στη Λευκοσία τώρα.
1: Και τι σας είπαμε, τι σας είπε.
3: Κοίτα μου πούνε ότι το παιχνίδι είναι τα φυκέ. Για να χρησιμοποιήσω μια λέξη. Θέλανε να καταρχάς να διώξουν, να μην πάω τόσο μακριά, γιατί από τα τρία και αυτά γίνανε πάρα πολλά. Θα έλθω όμως στο πρακτικό που είναι κατά του Μακαρίου.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, όλη η ιστορία είναι εκεί. Το πρακτικό βήμα έγινε για να γίνει η ένωση, ας πούμε η ένωση. Αλλά δεν ήταν αυτό, ήταν να καταρχίσουν αυτό το κομμάτι το οποίο κατέχουν μέχρι σήμερα, κύριε Παρδάλη.
1: Ναι.
3: Ήταν η συνωμοσία, Kissinger, κυρίως Kissinger, συνωμοσία... και των δυνάμεων που επίθεραν την... δυνάμεις οι οποίοι θέλουν να ενωθεί η Ελλάδα, η Κύπρος με την Ελλάδα. Μ' ακούτε?
1: Σας ακούω.
3: Ναι, λοιπόν. Δεν είναι όλη αυτή η ιστορία αυτή. Μετά έγινε το πραξικόπημα... και το Μακάριο. Έφυγε, εξορίστηκε πριν, μετά έγινε όλο το πρόβλημα ήταν το να φύγει ο Μακάριο. Διότι φεύγοντας ο Μακάριος θεώρησαν ότι μπορεί να είναι πιο εύκολο να γίνει να δικοτονήσει.
1: Να σας πω. θα κρατάτε καλά το ακουστικό και δεν θα το κλείνετε με το στόμα σας, γιατί δεν ακούγεστε.
3: Α, τώρα.
1: Ωραία.
3: Να κυλοκύπα. Συγγνώμη.
1: Ακούστε, λοιπόν, ακούστε. Επειδή είστε κουρασμένοι και σας ξυπνήσα. Όχι. Επειδή είστε κουρασμένοι και σας ξυπνήσαμε.
3: Πρέπει να σας πω και κάτι άλλο. Όχι, όχι. Δεν είμαι κουρασμένη καθόλου. Θέλω να αποσταθώ και κάτι άλλο ακόμα. Αυτή είχε την Κύπρο. Είναι μια ιστορία. Μια ιστορία. Μ' ακούτε? Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω βέβαια, πάντα.
3: Είναι μια ιστορία η οποία δεν είναι δικό μας. Είναι του λαού και της Κύπρου και της Ελλάδος. Είναι, αλλά εμείς δεν μπορούμε να τονίσουμε, διότι υπάρχει ο φάκελος της Κύπρου, ο οποίος δεν έχει ανοίξει ακόμα, και άλλα πολλά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι άνθρωποι καταστράφηκαν, άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους, υπάρχουν ακροούμενοι, υπάρχουν τέλος πάντων πολλά. Ας το αφήσω. Να πάω στο δεύτερο θέμα που θέλω. Να σας πω για τον Καβάφη. Γιατί έχω βγει τα ρούχα μου. Μ' ακούτε?
1: Μην με ξαναρωτήσετε όμως. Σας είπατε, σας ακούω.
3: Τι μου μιλάτε γι' αυτό?
1: Δεν με ρωτάτε κάτι για να σας μιλήσω.
3: Καλά. Θα σας πω λοιπόν να μου μιλήσετε. Θεωρείτε σωστό κάποιος ή κάποια να βγαίνει στον αέρα και να κατηγορεί, όχι να κατηγορεί, να μιλάει έτσι ασύστολα για κάποιον? Για μένα είναι ο αγαπημένος μου, ο προεδρευμένος μου Καβάφης, αλλά να μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Εγώ δεν μιλάω για τον ποιητή, μιλάω για τον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχω διαβάσει τη ζωή του, έχει αφιερώσει όλη τη ζωή να γράφει, έχει γράψει, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει πολύ τον Καβάφη, έχει γράψει αριστουργήματα. Στη δική του διάλεκτο, που είναι Αλεξανδρίνη, διότι ήταν από την Αλεξάνδρεια, το ξέρετε, έτσι, εκεί γεννήθηκε. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι σωστό να αφήνουμε τον καθένα, συγγνώμη που μιλάω έτσι, να εκφράζεται έτσι. Δεν έπρεπε να το χειριστείτε καν το θέμα έτσι. Και από την μια μεριά και από την άλλη μεριά. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω.
1: Για ποιο λόγο λέτε, κυρία Κατερίνα, ότι δεν θα έπρεπε? Κάποιος ακροατής ή κάποια ακροάτρια έχει μια προσωπική άποψη. Μισό λεπτό. Για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία στις τέχνες και τα γράμματα της χώρας. Εγώ, ας πούμε, είχα δει το, και το ξαναλέω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το αφιέρωμα που είχε κάνει η εκπομπή «Η Μηχανή του Χρόνου» στη ζωή του Καβάφη.
3: Σύμφωνη.
1: Ωραία. Η προσωπική του ζωή, που είναι δικό του, είναι θέμα του καθενός και κανονικά δεν πρέπει να μας απασχολεί. Είχε δημιουργήσει τεράστιο θόρυβο εκείνη την εποχή.
3: Δεν νομίζω το τεράστιο θόρυβο.
1: Τεράστιο.
3: Τεράστια.
1: Και έχουν τοποθετηθεί και καθηγητές πανεπιστημίου αναφορικά.
3: Ήταν η εποχή και η επαντάλη τότε.
1: Μισό λεπτό να σας πω. Και καθηγητές πανεπιστημίου τοποθετήθηκαν πρόσφατα αναφορικά με το θέμα του αν είχε πρόβλημα αλκοολισμού ή όχι. Υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι διαφωνούν ως προς αυτό. Έχει γίνει πολύ μεγάλη αναφορά στην ομοφιλοφιλία του και στο ότι η Αλεξανδρία.
3: Αυτό μας αφορά, κύριε Παρδάλη, με συγχωρείτε. Μας αφορά. Μας αφορά ο καθένας τι κάνει στο κρεβάτι.
1: Θέλετε να σας πω μισό λεπτό?
3: Ναι.
1: Εμένα προσωπικά δεν με αφορά καθόλου.
3: Ναι.
1: Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που τους αφορά.
3: Κακός.
1: Ναι, κακός, μισό λεπτό.
3: Ναι.
1: Μισό λεπτό. Είπα και πριν ότι ο Καβάφης έζησε σε μια εποχή που η ομοφιλοφιλία ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό. Είχε τελείως διαφορετική αντιμετώπιση από αυτήν που έχει τώρα. Την ίδια εποχή, ξαναλέω, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Όσκαρ Ουάιλντ φυλακίστηκε για τον ίδιο λόγο.
3: Δεν συγκρίνω τον Καβάφη με τον Όσκαρ Ουάιλντ. Δεν μπορεί να είναι μεγάλος, μπορεί να είναι μεγάλος.
1: Δεν καταλαβαίνετε τι προσπαθώ
3: να... μεγάλος, ναι. Αλλά καμία σχέση.
1: Ναι, άλλο προσπαθώ να σας πω.
3: Ναι, ναι.
1: Ο προσωπικός βίος του καθενός δεν σημαίνει ότι γίνεται αποδεκτός με βάση το έργο του. Εγώ το έργο του Καβάφη το θαυμάζω. Τον τρόπο ζωής του όχι.
3: Είναι θέμα παιδείας, κύριε Παρδάλη.
1: Τι εννοείται?
3: Είναι ο καθένας, ναι, έχει πρόβλημα με τον Καβάφη ή με τον οποιοδήποτε Καβάφη, ο οποίος έχει αυτό το, ας πούμε, κουσούρι.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Εσείς το λέτε κουσούρι. Εγώ δεν χαρακτηρίζω
3: εμένα
1: τίποτα.
3: Εμένα δεν με απασχολεί καν και δεν το κατονομάζω και έτσι.
1: Εσάς δεν σας απασχολεί. Άλλους ανθρώπους σας απασχολεί. Τι να κάνω εγώ τώρα?
3: Να μην αναφέρουμε στο ραδιόφωνο.
1: Να τους λογοκρίνω.
3: Ότι ήταν άσχημος, ότι ήταν εκείνο, ότι ήταν αν διαβάσετε όλα τους τα ποίηματα, κύριε Καβάφη, κύριε Παρδάλη,
1: ναι,
3: να δείτε ότι το φέρει βαρέως. Το ξέρει, το φέρει βαρέως και όλη του η ποιήση στηρίχθηκε, έχει τον πόνο αυτή της ιδιομορφίας, τέλος πάντων, που είχε. Λοιπόν, και γι' αυτό έδωσε αριστουργήματα, κύριε Παρδάλη.
1: Εγώ
3: να
1: θεωρώ,
3: διαβάσετε
1: εγώ θεωρώ,
3: το έργο του.
1: Εγώ θεωρώ ότι έγραψε αριστουργήματα γιατί ήταν έξοχο μυαλό. Και όχι επειδή, όπως λέτε εσείς, είχε κουσούρι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
3: Όχι,
1: δεν,
3: είναι, δεν εννοώ αυτό. Απλά ο κάθε άνθρωπος, όπως ήταν ο Καβάφης, ο οποίος ήταν όχι μόνο νοήμων, ήταν μια βιοφυΐα ο Καβάφης.
1: Ναι.
3: Γι' αυτό ακριβώς είχε συνέστηση το τι συμβαίνει με τον εαυτό του, με τη ζωή του, με όλα αυτά.
1: Ωραία, και γιατί κάποιος δεν μπορεί να διαφωνεί με τον τρόπο ζωής του?
3: Διότι στη ζωή μπορούμε να είμαστε να μην πειράζουμε τον άλλον και να προσφέρουμε στην ανθρωπότητα αυτό το οποίο προσέφερε ο Καβάφης, κύριε Καπαρδάντη μου. Εντάξει, νομίζω ότι οι άνθρωποι σαν τον Καβάφη και σαν ορισμένους μεγάλους που έχουμε, μ' ακούτε?
1: Ναι. Με έχετε ρωτήσει 10 φορές, αν σας ακούω.
3: Ναι. Λοιπόν, δεν βγαίνουν πάρα πολύ συχνά.
1: Ωραία. Να σας κάνω μια ερώτηση. Μπορεί το έργο ενός ανθρώπου να είναι παράδειγμα προς μίμηση και ο ιδιωτικός του βίος παράδειγμα προς αποφυγή?
3: Εμένα, κύριε Παρδάλη, δεν με διαπασχολεί πολύ είτε η προσωπική του ζωή είτε το τι έκανε. Για κανέναν άνθρωπο, ο τώρα και μετά και πάντα και πριν δεν με απασχολεί η προσωπική ζωή κανενός.
1: Ναι, ούτε εμένα. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που τους απασχολεί.
3: Κακώς.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, να τους κρεμάσουμε?
3: Όχι βέβαια, δεν ποιος το είπε. Είναι θέμα παιδείας, το πώς μεγαλώνει κανείς τη ζωή του, το τι έχει για πρότυπα, το τι αν έχει διαβάσει, αν έχει μελετήσει διάφορα πράγματα. Είναι θέμα παιδείας, καθαρά, κύριε Παρδάλη. Λοιπόν, αν διαβάσει κανεί. Επειδή έχω διαβάσει πάρα πολλά. Δηλαδή, πολλή ποιήση, πολλά βιβλία. Πολλά, πάρα πολλά βιβλία. Πιστεύω ότι για μένα όλα αυτά, σε αυτόν τον κόσμο, είναι όλα ασήμαντα. Σημασία έχει το να είσαι κάποιο, το αν μπορέσει και αφήσει σε αυτόν τον κόσμο κάτι, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Πάντως, επιτρέψτε μου να σα πω, κυρία Κατερίνα. Και εγώ θεωρώ ότι τα προσωπικά πάθη του καθενός είναι ασήμαντα, αλλά θεωρώ απόλυτα υποκριτικό κάποιος ο οποίος έχει προσφέρει σε ένα τόπο τα προσωπικά του πάθη να τα θεωρούμε ασήμαντα, ενώ κάποιος που έχει τα ίδια πάθη αλλά δεν έχει προσφέρει κάτι στον τόπο να είναι αποδιοπομπαίος.
3: Έχει βλάψει κάποιον από ο Καβάφης?
1: Δεν ακούσατε, δεν καταλάβατε τι είπα. Λέω ότι θεωρώ πολύ εξόχως υποκριτικό κάποιος ο οποίος έχει προσφέρει πολλά σε ένα τόπο με το έργο του να θεωρούνται ασήμαντα τα προσωπικά του πάθη, ενώ κάποιος άλλος που έχει τα ίδια πάθη αλλά δεν έχει προσφέρει κάτι στον τόπο του να θεωρείται αποδιοπομπαίος.
3: Γιατί για ποιον μιλάτε?
1: Για τον οποιοδήποτε. Για μένα. Εάν εγώ, εάν εγώ είμαι τζογαδόρος, αλκοολικός και ομοφιλόφιλος, το πιθανότερο είναι να είμαι και στο περιθώριο της κοινωνίας. Δεν έχω να προσφέρω κάτι σε αυτόν τον τόπο. Αν όμως κάποιος έχει προσφέρει σε αυτόν τον τόπο και, έχει ζήσει ένα τέτοιο βίο, ο βίος του δεν μας ενδιαφέρει. Ούτε εμένα με ενδιαφέρει ο βίος του Καβάφη. Αλλά θεωρώ υποκριτικό, επειδή κάποιος έχει προσφέρει, να διαγράφουμε το βίο του, που συνεχίζει να μην με απασχολεί.
3: Διαφωνώ απόλυτα.
1: Ναι, καλά, μπορείτε. Προφανώς.
3: Κυρίως μαζί σας, κύριε Παρδάλη.
1: Ναι.
3: Και γι' αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει να πάρετε τα βιβλία. Τα βιβλία και είναι πολύ σοβαρό.
1: Δεν χρειάζεται να πάρω τα βιβλία του Καβάφη, τα έχω διαβάσει όλα. Δεν συγχαίω το έργο του Καβάφη με τη ζωή του.
3: Εντάξει, δικό σας πρόβλημα. Αυτό που θέλω
1: πρόβλημα
3: να
1: πρόβλημα δεν το θεωρώ.
3: Για να τελειώνω, είναι ότι έχω διαβάσει όλη τη ζωή και ξέρω, έχω διαβάσει και το πώς ακριβώς συνέβη τον Καβάφη να, σαν νεωρό παιδί, να υποστεί το τραύμα το οποίο έχει το κουβάλι σε όλη του τη ζωή. Μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη από την Αλεξάνδρεια. Οι γονείς του τον έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη και εκεί είχε επαφές με τέτοιους τύπους. Λοιπόν, και γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ήταν θέμα συγκυρίες, δεν ξέρω τι ήταν. Γι' αυτό ακριβώς και έγινε αυτό που έγινε. Ήταν γι' αυτό ένα σημείο.
1: Γιατί ψάχνετε να δικαιολογήσετε το τι έχει συμβεί στη ζωή του Καβάφη? Εκείνος ξέρει, εκείνος... Εντάξει, εκείνος... Εκείνος ήξερε.
3: Μέσα από τα βιβλία του και μέσα από τα ποίηματά του, κύριε Παρδάλη, έχω καταλάβει το ποιόν του ανθρώπου, το ποιόν αυτό το οποίο κουβαλούσε μαζί, όλο αυτό που έγραψε, όλα αυτά τα πράγματα που έγραψε. Και γι' αυτό ακριβώς είναι ένας από τους ανθρώπους τους οποίους όχι λατρεύω, θαυμάζω. Καταλάβατε. Το ποιόν του, σας είπα, δεν με ενδιαφέρει.
1: Εσάς όχι και εμένα όχι, άλλους ανθρώπους ενδιαφέρει, τι να κάνουμε τώρα?
3: Και θα κάνουμε τίποτα, κύριε Παρδάλη. Θα μου βάλετε ένα τραγούδι να ακούσω. Μ' ακούτε?
1: Δεν θα προλάβω γιατί έχω κι άλλο ένα κράτη.
3: Θέλω να μου βάλετε το τραγούδι με το Μαρίνο.
1: Δεν ξέρω αν θα προλάβω. Μπορεί αύριο. Ευχαριστώ, κυρία Κατερίνα.
3: Εγώ.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
3: Καλό βράδυ,
1: ο κύριος Δημήτρης από τα Δερβενάκια, τελευταία γραμμή, ελάτε κύριε Δημήτρη.
4: Καλώς τον, ναι. Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
4: Τι κάνεις?
1: Καλά λέω.
4: Υπομονή.
1: Όχι, καλά, εντάξει, υπομονή.
4: Τι να κάνουμε, εγώ, πάλι μου δίνεις τη διευθύνση ακριβώς. Εγώ λέω Κορινθία, εσύ με βάζεις Δερβενάκια, με παραδίνεις. Και τα Δερβενάκια,
1: ναι.
4: Μόνο εγώ είμαι εδώ. Και με ακούει όλος ο κόσμος.
1: Τι, ένας άνθρωπος είναι στα Δερβενάκια?
4: Με ένας άνθρωπος είμαι, με τι είμαι. Ένας είμαι ο κακομύρης.
1: Εντάξει.
4: Τέλος πάντων. Εγώ μάνο δεν έχω διαβάσει, δεν έχω... Στο σχολείο κακήν κακό, στο λύκειο έβγαλα. Κακομύρης εδώ με στην Τερμιά. Λεωφορεία καβάλαγα μες στον πάγο να πάω στο σχολείο μου, δεν έχω διαβάσει, δεν είμαι διαβασμένος.
1: Δεν έχει σημασία.
4: Δυστυχώς το ήθελα, δυστυχώς δεν μπόρεσα. Ξέρω εγώ. Μετά στο στρατό εκεί κάθισα μοναχός μου, διάβαζα κάποια πράγματα και άνοιξε λίγο το μυαλουδάκι μου. Εκείνο που μου έχει μείνει είναι ότι ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω.
1: Καλό, σημαντικό είναι αυτό.
4: Λοιπόν, έχουμε γεμίσει όλοι να... Εγώ ξέρω, εγώ κάνω, εγώ... Όχι, τίποτα δεν ξέρω. Τίποτα δεν ξέρω. Όλη πτυχία, όλοι ιστορίες, όλοι οικονομικά, όλοι... Έλα. Εντάξει, ωραία, οικονομήσαμε. Τώρα τι γίνεται?
1: Έλατε.
4: Τι γίνεται τώρα? Εδώ δεν πάμε καλά. Το έχουν καταλάβει. Δεν πάμε καλά. Κάθε μέρα που περνάει δεν πάμε καλά. Μειώνεται ο πληθυσμός μας. Καλά, τα οικονομικά στοιχεία εμένα δεν με ενδιαφέρουν. Δεν ξέρω, σκόψουν το λαιμό τους οι τραπεζίτες. Δεν πάμε καλά. Εδώ υπάρχει κάτι να κάνουμε. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς να είμαστε καλά. Δεν τρέχει τίποτα από εκεί και πέρα. Έλεγε η κυρία για τον Καβάτο. Μεγάλος, σπουδαίος.
1: Σπουδαία.
4: Σπουδαίος. Κι άλλοι ήταν σπουδαίοι. Πολλοί έχουν περάσει τεράστια ονόματα. Που όλη η γη δεν τα έχει αυτά τα ονόματα που έχουμε εμείς. Ναι. Δεν το λέμε για να πενευτούμε ότι οι άλλοι ήταν στα δέντρα και εμείς. Δεν το λέω έτσι, κατάλαβες.
1: Κατάλαβα πώς το λέτε, ναι.
4: Εγώ θα σταθώ σε δύο ονόματα, επειδή κάτι ανέφερε η κυρία για το... Γιατί σεξουαλική τους τοποθέτηση, ας πούμε, τους ανθρώπους. Τι έχει να κάνει με εμάς αυτό.
1: Τίποτα.
4: Και... Γιατί τους ενόχλησε... Εγώ δύο ονόματα θα αναφέρω, έτσι που μου έρχονται πρόχειρα. Mm. Ένας Μάνος Χατζηδάκης και ένας Μαρίνος. Που το είχαν πει οι άνθρωποι μόνοι τους. Και σε χρόνια δύσκολα, έτσι.
1: Σωστό.
4: Λοιπόν, τι... Τους ενόχλησε κανείς.
1: Το αν τους ενόχλησε κανείς δεν το ξέρω.
4: Ναι, το ξέρω. Εντάξει, το λέω κάπως.
1: Ξέρω όμως ότι υπήρξε μία εποχή πρωτοσέλιδο εφημερίδας που έβριζε με ποταπό τρόπο το Χατζηδάκι.
4: Καθάρματα. Αφού είναι καθάρματα, ήταν και δεξιός και εκείνος ο συγχωρεμένος. Μήπως πήραξε το δεξιός και όχι το... Εγώ δεξιός δεν είμαι, βέβαια.
1: Δεν ξέρω. Εγώ τους ανθρώπους δεν τους χωρίζω ούτε σε δεξιούς ούτε σε αριστερούς.
4: Έτσι, βέβαια. Για Κανιαβριανή θα λες.
1: Ελάτε.
4: Καμιά Αυριανή θα λες.
1: Δεν ξέρω. Ελάτε.
4: Τέλος πάντων, εγώ σου λέω, οι άνθρωποι ήταν ποιότητα. Ήταν, τι να πούμε τώρα. Ορισμένοι τώρα το έχουν κάνει και επάγγελμα να λένε ότι ανήκω σε εκείνο το φίλο για να πουλάνε, δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Οι άνθρωποι αυτοί που αναφέρατε έζησαν μία εποχή που δεν πουλάγε.
4: Δεν ξέρω. Αφήσαν παρακαταθήκη. Για μένα. Ήταν άνθρωποι σπουδαίοι. Τώρα τι κάνανε από εκεί και πέρα, όπως και άλλοι ήταν, που σπουδαίοι που δηλώναν ότι είχαν 20 γυναίκες. Δεν ξέρω εγώ τι κάνανε. Δεν τα ξεχωρίσουμε αυτά τα πράγματα.
1: Εγώ αυτό, κύριε Δημήτρη, που λέω ότι είναι υποκριτικό, δεν το λέω για σας, το λέω γενικά και για μένα, για όλους μας, είναι ότι όταν διαφωνούμε με κάτι που αφορά τον προσωπικό βίο κάποιου, εφόσον μπαίνουμε στη διαδικασία, γιατί εμένα, ξαναλέω, μου είναι παγερά διάφορο το τι κάνει ο καθένας, εκτός αν είναι παιδεραστής, έτσι.
4: Ναι.
1: Και δολοφόνος. Λοιπόν, όταν λοιπόν κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους με βάση τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις, τα πολιτικά τους πιστεύω, τον τρόπο της ζωής τους, αν ο βίος τους είναι συνετός ή όχι, αν πίνουν, αν χαρτοπέζουν, αν δεν ξέρω εγώ τι, αλλά αν όλα αυτά τα κάνει κάποιος που έχει προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο ή στη χώρα, δεν παίζουν ρόλο.
4: Κατάλαβα τι λες, κατάλαβα, το κατάλαβα και πριν το πες στην κυρία.
1: Εγώ αυτό λέω.
4: Το κατάλαβα.
1: Εμένα προσωπικά μου είναι διάφορο και στη μία περίπτωση και στην άλλη, γιατί ο καθένας στη ζωή του την κουμαντάρει όπως θέλει. Άμα θες να πας να πέσεις πάνω στα βράχια. Πήγαινε, πέσε πάνω στα βράχια.
4: Το θέμα είναι μην πάρεις το λαιμό σου κάποιον.
1: Έτσι. Ξεκάθαρο είναι.
4: Έτσι. Και εμένα μου αρέσει να πίνω μάλλον. Αλλά δεν θα καβαλήσω.
1: Το δικό σας το σηκώτη δημιουργείται πρόβλημα, όχι στο δικό μου.
4: Το θέμα είναι μην πάρω στο λαιμό μου κανέναν
1: άνθρωπο. Ναι, λέω, ναι, καλά, προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι ο καθένας τα πάθη του.
4: Ναι, κατάλαβα.
1: Τα πάθη του καθενός πρόβλημα στον ίδιο δημιουργούν. Εκτός είπα, εάν δύο συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων ξεχώρισα. Τους φωνιάδες και τους παιδεραστές. Λοιπόν,
4: τα καθάρματα.
1: Έτσι, λοιπόν, αλλά όλα τα άλλα πάθη είναι πάθη που δημιουργούν. Βέβαια, οι προεκτάσεις αυτών των παθών μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα και στο κοινωνικό σύνολο. Στην οικογένεια, στο παιδί, οπουδήποτε. Έτσι, αλλά αυτό δεν θα το κρίνω εγώ. Ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω.
4: Όχι, θα το κρίνεις και εσύ, μάλλον.
1: Δεν θα το κρίνω, γιατί δεν θα το κρίνω, ξέρεις. Δεν θα το κρίνω, κύριε Δημήτρη, γιατί έχω καμπούρα κι εγώ.
4: Άκουσε με, μωρέ, μάνο. Είσαι ένας άνθρωπος που έχει ένα μικρόφωνο εκεί, που σε ακούει κόσμος, που έχει μια ποιότητα. Το έχω πει κι άλλες φορές.
1: Ναι, αλλά έχω καμπούρα κι εγώ. Δεν γίνεται,
4: δεν γίνεται
1: να έχεις καμπούρα και να κρίνεις τους άλλους.
4: Εντάξει. Όχι, θα κρίνεις. Εσύ έχεις ένα ρόλο που πρέπει να κρίνεις. Είσαι ένας δημοσιογράφος και καλός δημοσιογράφος.
1: Αφήστε το αυτό.
4: Εσύ θα κρίνεις.
1: Καλά, μιλάμε τώρα για επιπροσωπικού, δεν μιλάμε τώρα για πολιτική και για τέτοια. Εκεί είναι προφανώς. Άλλο, εκεί αυτό είναι η δουλειά μου.
4: Τα ίδια είναι. Αχταρμάς έχουμε γίνει. Ας πω κάτι να στεναχωρήσω.
1: Έλα, εμένα.
4: Για να κλείσουμε.
1: Θα κλείσουμε και θα με στεναχωρήσετε για να κλείσουμε. Άντε, πάμε.
4: Θα σε στεναχωρήσω, σου λέω.
1: Πείτε το.
4: Λοιπόν, είδες τη γνώμη μου για το. Τα έχουμε πει για το Τσίπρα και τα λοιπά.
1: Ναι.
4: Δυστυχώς θα τον ψηφίσω, μάλλον.
1: Ναι, και γιατί να με στεναχωρήσετε.
4: Μα σου λέω, θα σε στεναχωρήσω.
1: Εμένα.
4: Κάτι ξέρω που σου λέω. Τα έχουμε πει κι άλλη φορά.
1: Εντάξει.
4: Όχι, δεν σου το λέω, μωρέ, ότι. Ναι, σιγά.
1: Θα κινηθώ πάντως απόψε, να ξέρετε.
4: Σκασίλα σου. Όχι, έτσι το λέω.
1: Όχι, σκασίλα μου δεν είναι τίποτα. Αλλά ότι θα κινηθώ απόψε, θα κινηθώ.
4: Θα κοιμηθείς και θα δεις και το καλύτερο
1: μακάρι,
4: με την ευχή μου.
1: Μακάρι.
4: Με την ευχή μου.
1: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
4: Θα έχεις πάντα την ευχή μου, μάνα μου. Γιατί
1: καλά.
4: Είσαι καλός άνθρωπος. Με ξεκουράζεις εδώ στην ερημιά που είμαι. Φιλάω τα μηχανήματα.
1: Χαίρομαι.
4: Και με ξεκουράζεις. Είσαι καλό παιδί. Και μακάρι κάποια στιγμή να δώσει ο Θεός να σμίξουμε και από κοντά.
1: Μακάρι.
4: Αμήν ο κύριος.
1: Μακάρι.
4: Άντε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη. Καλή βάρδια, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
4: Γεια σας.
1: Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων. Αναστασία Κυρκελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων. Ελένη Κατσαμπέκη 9 με 11 μαζί. Γιώργο Τσιβελεκίδης νωρίτερα στην ρύθμιση των ήχων. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο απόψε, αύριο δηλαδή, αλλά απόψε πια, γιατί έχει περάσει. Είμαστε στην 21η του μηνός. Στις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Προφυλαχθείτε σήμερα, γιατί θα ανέβει λίγο παραπάνω το θερμόμετρο, οπότε πάρτε τα μέτρα σας, γιατί η εγκύκλειος δεν προστατεύει.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Για να περάσει και αυτή η μέρα χωρίς προβλήματα, και έχει ο Θεός.

0: FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αν κάποιος θελήσει να ανατρέξει στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής των τελευταίων 50 ετών, θα μπορέσει άνετα να αναφέρει δεκάδες σημαντικά συγκροτήματα και αναρρύθμιτους τραγουδιστές. Όμως, όσον αφορά τις γυναικείες φωνές, είναι σίγουρο ότι μία από τις επιλογές του θα είναι αυτή της Mary, Catherine, Isabel, Bernadette, O'Brien. Μπερδευτήκατε? Αυτό που μόλις ακούσατε είναι το πραγματικό όνομα της Dusty Springfield. Το όνομα Dusty το πήρε επειδή είχε γεννηθεί σε μία από τις πιο βρώμικες γειτονιές του Βόρειου Λονδίνου εκείνη την εποχή, τον Απρίλιο του 1939. Η Dusty δεν έδειχνε ιδιαίτερο ζήλο για την παρακολούθηση των μαθημάτων της στο σχολείο, προτιμούσε να παίζει με την κιθάρα που της είχαν κάνει δώρο οι γονείς της όταν ήταν 11 ετών και να ονειρεύεται την επίσκεψή της σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Τελικά θα καταφέρει να κάνει ντεμπούτο δισκογραφικά στις 8 Νοεμβρίου του 1963 σαν Dusty Springfield με την πρώτη της επιτυχία, το I Only Want To Be With You.

I Only Want To Be With You. Η πρώτη επιτυχία στην καριέρα της Dusty Springfield από το 1963. Αφιέρωμα λοιπόν απόψε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο στην βασίλισσα της pop, στην βασίλισσα της λευκής soul μουσικής, μια τραγουδίστρια από τις σημαντικότερες στην Μεγάλη Βρετανία, στην Dusty Springfield. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τα σχόλιά σας για την Dusty Springfield ή για τα αγαπημένα σας τραγούδια από εκείνη. Δεν είναι πολλοί οι καλλιτέχνες που κατάφεραν να ηχογραφήσουν ένα τραγούδι των Bert Bacharach και Hal David που το είχε ήδη ερμηνεύσει η μούσα τους, η Dionne Warwick, και να καταφέρουν να σημειώσουν μια καλύτερη ερμηνεία. Μια από τις ελάχιστες αυτές εξαιρέσεις συνέβη το 1964 με την ερμηνεία της Dusty Springfield στο Wishing and Hoping.

Μία από τις ελάχιστες φορές λοιπόν που μία διασκευή σε τραγούδι που έχει ερμηνεύσει Dionne Warwick κατάφερε να σταθεί εξαιρετικά και να σημειώσει και αυτό η επιτυχία ήταν η διασκευή του Wishing and Hoping από την Dusty Springfield το 1964. Όταν τελείωσε το γυμνάσιο, για κάποιους μήνες έγινε πωλήτρια σε κατάστημα δίσκων για να ζει από κοντά τον κόσμο της μουσικής. Όταν τελείωνε η ημέρα και αφού ήδη είχε σφουγγαρίσει το πάτωμα, γύριζε στο σπίτι της και έπιανε τα αγαπημένα της μουσικά όργανα, την κιθάρα και τα drums. Σύντροφο σε αυτή την καθημερινή ενασχόληση είχε τον κατά 4 χρόνια μεγαλύτερο αδερφό της με το ελληνικό όνομα Διονύσιος, τον Dionne, ο οποίος αργότερα θα γίνει και εκείνος γνωστός ως Tom Springfield.

Στην κορυφή των απόψινών σας, δικών σας επιλογών, είναι και το You Don't Have To Say You Love Me, το οποίο θα έρθει σε πολύ λίγο. Γεια σου Μαριλού, πολλούς χαιρετισμούς στην Βίκη, Σόφη, θα το ακούσουμε σε λίγο το You Don't Have To Say You Love Me. Καλησπέρα στον Νίκο, στην Εβίτα, στην Λίζα, γεια σου Βαγγέλη στο Μόντρεαλ. Τζουλιέτα, έχω σημειώσει ήδη την επιλογή σου, καλώς ήρθες Βάγκο. Πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 50, η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ συνεχίζει τα μαθήματά της στο σχολείο Σεντ Αν στο δυτικό Λονδίνο. Και τότε θα φτιάξει μαζί με δύο συμμαθητριές της το πρώτο συγκρότημα με το όνομα Lana Sisters. Η Ντάστι θα παίζει ακουστική κιθάρα, θα κάνει φωνητικά και θα διαλέγει το ρεπερτόριο. Το συγκρότημα θα κάνει κάποιες περιοδίες με τον Adam Faith, γνωστό τραγουδιστή εκείνη της εποχής, και η Ντάστι θα αποκομίσει σημαντικές εμπειρίες. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, και αφού ήδη έχει περάσει μερικά χρόνια εργαζόμενη σε διάφορες δουλειές στην πόλη, όπως υπάλληλος σε καθαριστήριο, σε ένα άλλο κατάστημα δίσκων και σε ένα πολυκατάστημα, η Ντάστι συνέχισε να κάνει πρόβες με τον αδελφό της στον γκαράζ του σπιτιού της και παράλληλα άρχισε να εμφανίζονται σε μικρά κλαμπς. Μαζί με τον φίλο του αδελφού της, Tim Field, θα φτιάξει τους Springfields και θα γνωρίσουν την πρώτη τους επιτυχία σε Αγγλία και Αμερική το 1962, σε μια χρονική περίοδο που οι Βρετανοί καλλιτέχνες που έκαναν επιτυχία εκεί μετριούνταν στα δάχτυλα του ενός χεριού και 15 μήνες πριν την εμφάνιση των Beatles στα αμερικάνικα charts. Όμως το συγκρότημα των Springfields θα διαλυθεί, καθώς θα αποχωρήσει ο Tim Field, ενώ η φιλοδοξία της Ντάστι για προσωπική καριέρα και η διάθεση του αδελφού της να αφοσιωθεί σε σύνθεση τραγουδιών θα οδηγήσει σε αυτόν τον δρόμο.

I just don't know what to do with myself. Άλλο ένα τραγούδι των Bert Bacharach και Hal David, το οποίο έγινε επιτυχία για την Dusty Springfield το 1964. Λέγαμε λοιπόν για την περίοδο που βρίσκεται στο συγκρότημα των Springfields. Από εκεί θα κρατήσει λοιπόν το επίθετό της για την υπόλοιπη καριέρα της, καθώς όπως σας είπα, το πραγματικό της όνομα είναι Mary Isabel Catherine O'Brien. Και όπως υποδηλώνει μάλιστα το επίθετό της, είναι και Ιρλανδέζικης καταγωγής. Γεννημένη όμως στο Λονδίνο και μάλιστα σε μια συνοικία που, επειδή εκείνη την περίοδο χαρακτηρίζονταν σαν βρώμικη, κράτησε και το προσωνύμιο Dusty. Έτσι λοιπόν βγήκε το όνομά της σαν Dusty Springfield. Οι Springfields λοιπόν θα διαλυθούν στα τέλη του 1962. Ωστόσο η Dusty θα προλάβει να τραγουδήσει μια σύνθεση του αδελφού της που είχε δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο συγκρότημα. Ένα τραγούδι με τον τίτλο Summer is Over.

Summer is over. Τραγούδι λοιπόν που έγραψε ο αδερφός της Dusty Springfield, ο Tom. Αφιερωμένο απόψε στην Άννα και στον Χρήστο που ήταν στις επιλογές τους. Βρισκόμαστε λοιπόν στη δεκαετία του 60. Εκείνη την περίοδο στην Ιταλία και συγκεκριμένα στα φεστιβάλ του Σαν Ρέμο γίνονταν προσκλήσεις σε καλλιτέχνες τόσο από τη Μεγάλη Βρετανία όσο και από την Αμερική, οι οποίοι εμφανίζονταν στο φεστιβάλ ερμηνεύοντας τραγούδια εκτός συναγωνισμού και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να ανοίγουν και την Ιταλική αγορά. Καλλιτέχνες όπως για παράδειγμα ο Louis Armstrong, ο Wilson Pickett έχουν εμφανιστεί σε φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Κάτι αντίστοιχο έγινε και το 1965 με την Dusty Springfield.

Λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, ακούσαμε την Dusty Springfield να ερμηνεύει στα ιταλικά το Di Fronte L'Amore. Ήταν από την εμφάνισή της στο 15ο Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1965, που πραγματοποιήθηκε στο καζίνο του Σαν Ρέμο, και αμέσως μετά από την εμφάνισή της παρέμεινε πίσω από την Κουίντα για να παρακολουθήσει τους διαγωνιζόμενους. Τότε λοιπόν, εκεί στο 15ο Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, ένα από τα τραγούδια που είχαν προκριθεί στην τελική φάση ήταν το «Io και non vivo» του Πίνο Ντονάτζιο. Η Dusty Springfield παρακολούθησε λοιπόν την ερμηνεία του Πίνο Ντονάτζιο και χωρίς να καταλαβαίνει τι λέει ο τραγουδιστής στην ιταλική γλώσσα, αυτόματα δάκρυσε. Τόσο πολύ τη συγκίνησε το συγκεκριμένο τραγούδι.

Κιο και Νον Βίβο. Ο Πίνα Ντονάτζιο από το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο και το 1965, τραγούδι λοιπόν που άκουσε live η Ντάστι Σπρίγκφιλντ και αμέσως ζήτησε από τον Ντονάτζιο να της επιτρέψει να το ηχογραφήσει στα αγγλικά. Εκείνος συμφώνησε με τον όρο αυτό να γίνει με την παρέλευση ενός έτους. Έτσι λοιπόν στις 9 Μαρτίου του 1966 η Σπρίγκφιλντ είχε την άδεια στα χέρια της και τότε ξεκίνησε η προσπάθεια για να συγγραφούν οι αγγλικοί στίχοι. Στην αρχή ο τίτλος που επιλέχθηκε ήταν «I don't love you», αμέσως αργότερα έγινε «You don't love me». Στη συνέχεια «You don't have to love me» για να καταλήξει τελικά στο «You don't have to say you love me», καθώς αυτό τέριαζε περισσότερο με τη μελωδία. Το τραγούδι ήταν έτοιμο για κυκλοφορία στις 25 Μαρτίου του 1966, αφού η Ντάστι Σπρίγκφιλντ, για να ικανοποιηθεί από το φωνητικό της αποτέλεσμα, ηχογράφησε το «You don't have to say you love me» 47 φορές.

Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία πίσω από το You Don't Have To Say You Love Me, το οποίο προέρχεται από το ιταλικό Io Che Non Vivo του Pino Donaggio. Και φτάνουμε πλέον στο 1967. Το The Look of Love είναι το πρώτο τραγούδι από το ομώνυμο πέμπτο άλμπουμ της ξανθιάς Dusty, το οποίο κυκλοφόρησε το 1967 και έχει την υπογραφή του Bert Bacara. Αρχικά προοριζόταν να κυκλοφορήσει ως instrumental. Soundtrack για το τότε Casino Royale πήρε την έμπνευσή του από ένα πλάνο της Ursula Andress με μαγιό που υπήρχε σε μια αρχική κόπια της ταινίας. Πλέον όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το όνομα της αρχικής του ερμηνεύτριας, καθώς δεν είναι και λίγες οι διασκευές που έχει υποστεί. Το The Look of Love το 1968 προτάθηκε για Όσκαρ, μπορεί όμως να μην το κέρδισε, αλλά τα ρίγη συγκίνησης παραμένουν μεγάλα κάθε φορά που το ακούς.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λίγο νωρίτερα ακούσαμε το The Look of Love. Τραγούδι των Bert Bacara και Hal David, όπως είπαμε, για το soundtrack της σατυρικής ταινίας Casino Royale. Ίσως η σπουδαιότερη ερμηνεία της Dusty Springfield, η οποία το 1963 δήλωνε ότι είναι υπέροχο να είναι κανείς διάσημος, αλλά ανόητο να θεωρεί ότι αυτό θα κρατήσει για πάντα. Σχεδόν 60 χρόνια από εκείνη τη δήλωση, η Dusty Springfield παραμένει στις καρδιές όχι μόνο όσων τη γνώρισαν από πρώτο χέρι στη δεκαετία του 60, αλλά και σε πολλούς σημερινούς νεότερους ανθρώπους που θαυμάζουν τη μοναδική, αυθεντική και σκοτεινή φωνή της λευκής νέγρας, όπως έλεγε ο Cliff Richard, η οποία καταφέρνει να ισορροπεί σε οποιοδήποτε μουσικό σκηνή.

I Close My Eyes and Count to Ten. Τραγούδι από τον Ιούλιο του 1968 και μέσα από το άλμπουμ Dusty Springfield. Το 1968, σε μια σημαντική στροφή στην καριέρα της, υπογράφει για την Αμερική στην εταιρεία Atlantic με τους κορυφαίους παραγωγούς της εποχής. Τότε λοιπόν θα ηχογραφήσει το άλμπουμ Dusty in Memphis με τη συνοδεία κορυφαίων Αμερικανών μουσικών του Νότου από τον χώρο του Rhythm and Blues. Τα πράγματα βέβαια δεν είναι πανταρόδινα, καθώς οι νέοι της συνεργάτες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού διαπιστώνουν ότι έχουν να κάνουν με μια πραγματικά τελειωμανή τραγουδίστρια. Ίσως η πιο μεγάλη ηρωνία σχετικά με την καριέρα της Springfield ήταν ότι ενώ πρόσφερε στους ακροατές της τα πιο μεθυστικά μουσικά cocktails, εκείνη πάντα ζητούσε τα αδύνατα, τα ακατόρθωτα από τον εαυτό της και τους συνεργάτες της. Όπως κατά καιρούς έχουν δηλώσει όλοι σχεδόν οι παραγωγοί, οι συνθέτες και οι μουσικοί με τους οποίους είχε συνεργαστεί, το μείγμα τηλιομανίας και υπερβολικής ανασφάλειας που διέκρινε την Dusty ήταν κάτι που δεν συναντάται πουθενά αλλού σε τέτοιον τουλάχιστον βαθμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το άλμπουμ για το οποίο γίνεται ο λόγος, το Dusty in Memphis, το οποίο για ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του η ίδια δεν άντεχε να το ακούσει λόγω της ανασφαλειάς της.

Son of a Preacher Man. Μέσα από το άλμπουμ Dust in Memphis το 1968, αφιερωμένο στην Βικτόρια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το τραγούδι γράφτηκε αρχικά για την Αρίθα Φράγκλιν, η οποία όμως το απέρριψε. Έτσι λοιπόν το τραγούδι κατέληξε στην Dusty Springfield και όταν η Αρίθα Φράγκλιν το άκουσε στην δική της δουλειά, αποφάσισε να το ηχογραφήσει και εκείνη αργότερα και συγκεκριμένα το 1970 στο άλμπουμ This Girl Is In Love With You. Μέσα στο ίδιο άλμπουμ όμως, στο Dusty in Memphis του 1968, η Dusty Springfield θα διασκευάσει και ένα υπέροχο τραγούδι του Michel Legrand από την ταινία The Thomas Crown Affair. Ο λόγος φυσικά για το Windmills of Your Mind. Right.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.